0: Ναι.
1: Δήθεν.
0: Λέω έναν άνθρωπο πραγματικά αισιόδοξο.
1: Ναι, είχα αυτό να... λέω, όχι δήθεν.
0: Αν δήθεν, ναι, νομίζω ότι είπατε τι είπες.
1: Όχι, δήθεν.
0: Δόξα τω Θεώ. Δηλαδή, αισθάνθηκα πραγματικά την ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και όσο μπορεί να μιλάει. Θα της έλεγα να καταγράφει κάποια πράγματα, αλλά ίσως είναι δύσκολο να μαγνητοφωνήσει ή αν έχει εγγόνια ή κάτι. Δεν ανέφερε τελικά αν παντρεύτηκε έστω σαν επιλογή της μετά. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία είναι ότι σήμερα, φαντάζομαι ότι είναι πάνω από 75, είναι ένας άνθρωπος ήρεμος, κατασταλαγμένος, με πολύ αξιοπρέπεια που βιώνει τις δυσκολίες του. Και για μένα πια αυτό είναι κάτι πολύ σπάνιο. Και τα λέω αυτά στα 67 μου.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτό.
1: Τώρα, σε τι συνθήκες μεγαλώσατε εσείς? Υπήρχε καλές. Άνεση, καλές, αυτό, ναι.
0: Ναι.
1: Μην αισθάνεσαι μυστήρια γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Μια εντάξει. Χαρά. Γιατί πρέπει όλοι να...
0: Απλά είμαι στο φάσμα του Άσμπεργκερ, ναι. Του αυτισμού δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και δεν υπήρχε τότε ούτε διάγνωση ούτε κάτι. Θεωρούμουν ένα πολύ καλό, ένα πολύ ντροπαλό και καλό παιδί. Όμως καταλάβαινα ότι υπήρχαν διαφορές. Εγώ καταλάβαινα πάρα πολύ καλά τους άλλους. Δεν καταλάβαινα.
1: Οι άλλοι εσένα?
0: Δεν ξέρω αν ήταν ότι δεν με καταλαβαίνανε. Εν πάση περιπτώσει δεν ασχολιόντουσαν και πολύ μαζί μου. Και αυτό έτσι μεγάλωσα μόνη μου στον κήπο, με γάτες, σκύλους. Έμαθα να παρατηρώ πάρα πολύ τα πράγματα. Τις λεπτομέρειες, τα μυρμήγκια, τις χελώνες, τα περιστέρια. Είχαμε διάφορα εκεί στον κήπο στη Νέα Σμύρνη. Και. Εντάξει, σε ένα καλό χώρο σχολικό, αλλά μετά μου ήρθε λίγο έντονο η πραγματικότητα, η ζωή, αλλά τα κατάφερα, δόξα τω. Δύσκολα, αλλά τα κατάφερα. Θέλω να σας πω κάτι πολιτικό.
1: Να μου πείτε.
0: Μια απορία. Στην Αμερική, τον Biden, κάνανε τα πάντα να φύγει γιατί αισθανόντουσαν ότι ήταν ένας άνθρωπος εν δυνάμει να εξελιχθεί σε Αλτσάιμερ. Και ναι. Ήθελαν να προλάβουν κάποια πιθανά λάθη του ή αυλεψίες του, έτσι.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό και έφυγε από το χώρο της και βγήκε ο επόμενος.
1: Ο οποίος είναι τελείως...
0: ναι, βλήμα. Ήθελα να σας πω το παραμύθι, ο βασιλιάς είναι γυμνός, το έχετε
1: ναι,
0: υπόψη.
1: Ναι, βέβαια. Άντερσεν.
0: Ναι. Τα καινούργια ρούχα του Αυτοκράτορα, νομίζω ναι, λέγεται. Ακριβώς. Δεν θυμάμαι αν είναι του Γκριμ ή του Άντερσεν.
1: Άντερσεν.
0: Α. Μήπως είναι αυτό ο Τραμπ. Δηλαδή, είμαστε θεατές ενός ανθρώπου παράλογου που δεν μπορούμε να πούμε τι. Όχι εμείς οι Έλληνες. Πρώτα απ' όλα οι Αμερικανοί. Δηλαδή, σκεφτείτε να συνέβαινε αυτό στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Καθόμαστε και βλέπουμε όλος ο κόσμος, παγκόσμια εννοώ, έναν άνθρωπο να αφαιρεθεί, έναν μισότρελο, έναν φοβερά ας πούμε ισχυρογνώμονα και...
1: Γενικά μια περίπτωση για πέταμα.
0: Δηλαδή ο Κίμιλ Σουνκ, πώς λεγόταν αυτό ναι, που θεωρούσαμε αυτό... ότι θα πατούσε το κουμπί.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι τίποτα, είναι παιδάκι μπροστά του. Στο φόβο που προκαλεί παγκόσμια και στις επιπτώσεις που έχει η ζωή του και οι αποφάσεις του. Και σκέφτομαι άρα και δηλαδή πώς έχει μου θυμίζουμε αυτούς που με τα κοσμήματα. Πώς έπεισε αυτός ο άνθρωπος τόσα εκατομμύρια και τόσες χώρες ότι εγώ είμαι εδώ για όλους σας και εγώ θα αποφασίσω για όλους σας και βγάλετε τις ζωές σας και τα κράτη σας στο διάδρομο ή στην ταράτα στον ήλιο. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται δηλαδή ότι είναι πολύ πολύ δύσκολο.
1: Μα είναι πράγματι.
0: Αλλά μέσα σε όλα αυτά υπάρχει μια κυρία Μυγδαλιά που λες υπάρχει ελπίδα.
1: Πολύ σωστό.
0: Πολύ χαρικά. Συγγνώμη που
1: πάντως,
0: είμαι έτσι...
1: Ένας πώς να πω ανώριμος λαός όπως οι Αμερικάνοι εκλέγει και ανώριμους ηγέτες, βαρεμένους στην προκειμένη περίπτωση.
0: Εν πάση περιπτώσει, τόσο πολύ δεν είχε ξαναγίνει. Σας είχα πει,
1: μα η κατρακύλα δεν πάει κατευθείαν στον πάτο, ακολουθείς μια διαδρομή.
0: Α, Μια γενοστιβάδα που στο τέλος θα μας πλακώσει.
1: Ναι, βέβαια, γίνεται ακριβώς. Ναι. Πλακώνει τα πάντα.
0: Έτσι.
1: Όλο το χωριό, ας πούμε.
0: Και εμείς απλά περιμένουμε.
1: Ναι, τι άλλο, έτσι κάναμε πάντα.
0: Περιμένουμε. Θα μιλήσω πως όπως πάντα κάτι θα γίνει και θα αλλάξει δρόμο η γενοστιβάδα και ο κόσμος θα σωθεί. Έτσι θέλω να πιστεύω. Όπως έλεγε και το ποτέ την Κυριακή και πήγαν στην παραλία και ζήσαν αυτοί καλά.
1: Ναι.
0: Το δούμε με καλό τέλος και όχι με. Εντάξει.
1: Μακάρι.
0: Πολύ σας ευχαριστώ όλους.
1: Και εγώ, να είσαι
0: και
1: καλά.
0: Παρόλο που είναι αυτή η ώρα η πολύ. Δηλαδή λέω, Χριστέ μου, γιατί αυτή η γυναίκα να μην έχει μιλήσει νωρίτερα, να την έχουν ακούσει πιο πολλοί άνθρωποι και κυρίως μεγάλης ηλικίας. Mm. Και να έχουν χαρεί ότι, αχ, κοίτα κι εμείς που ζήσαμε έτσι, δεν ήταν και άσχημα. Δηλαδή τα παρουσίασε. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ τώρα 25χρονος και 30χρονος.
1: Περίμενε, στάσου λίγο. Ναι. Κάνε κάτι να έχω τον ίδιο ήχο που είχα πριν από λίγο, γιατί
0: ωραία.
1: Τώρα τρίζει.
0: Τώρα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Αν ήμουν 25χρονος και 30χρονος, ακούγοντας την κυρία Αμυγδαλιά, θα ζήλευα.
1: Μάλιστα.
0: Που έζησε τόσο αισθαντικές καταστάσεις παρά τη φτώχεια. Δηλαδή τα παπούτσια που ήταν κλειστά και μετά τις τα έκοβε, για εκείνη ήταν καινούρια. Τα μάρωνε τα καινούρια παπούτσια που ήταν τα παλιά της. Τα κομμένα, αλλά γιατί είχε άλλο σχήμα. Έπαιρναν αέρα, τη βόλευαν και ήταν σαν καινούργια.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό. Και λέω τώρα, μου κάτι που μου ήρθε στο μυαλό. Ωραία.
1: Να είσαι καλά, Μαρία Χριστίνα.
0: Και να.
1: Καλή δύναμη.
0: Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι να τολμούν να βγαίνουν.
1: Γεια σου.
0: Γεια χαρά.
1: Κυρία Μαρία Χριστίνα, θα έχουμε την Ευγενία Φακίνου σε λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται...
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η κυρία Μεγδαλιά Τριανταφύλου που μιλάγαμε πριν και στην οποία αναφέρθηκε η Μαρία Χριστίνα από το Νέο Κόσμο με τα καλύτερα λόγια, με το που το άκουσε Μαρία Χριστίνα όλα αυτά που είπες, μου έστειλε στο Messenger, στο Facebook δηλαδή, εκεί μπορεί ο καθένας να στείλει ένα, όποιος θέλει δηλαδή, αυτό εννοώ ο καθένας. Μάνο μας, ευχαριστώ την Μαρία Χριστίνα για τα καλά της λόγια. Για ιστορίες καλή είμαι, για δουλειές δεν τα καταφέρνω. Άκουσες βέβαια την προτροπή να παίρνεις πιο συχνά. Άσε που στάθηκε η αφορμή για να τηλεφωνήσει απόψε. Γεια σου Βασίλη από τον Πλαταμόνα, καλώς τον.
4: Φίλε Μάνο, καλημέρα.
3: Τι γίνεται αρχοντά μου, καλά?
4: Είμαι πολύ καλά, εσύ τι κάνεις? Ναι,
3: καλά είμαι, καλά.
4: Χαίρομαι, σ' ακούω καλά και χαίρομαι. Mm. Την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση και με μεγάλη αγάπη την καλημέρα μου στη Γλυκυτά την κυρία Θησαυρούλα του τηλεφωνικού κέντρου.
3: Okay.
4: Ρε φίλε Μάνο, έτσι μια και το ανάφερες. Οι κλέφτες στη συγκεκριμένη περίπτωση ποιοι είναι ρε φίλε? Οι φραπέδες ή οι βουλευτές που τους ανακρίνανε στη Βουλή με 400 ευρώ την ώρα?
3: Κοίτα, όλοι κλέφτες είναι αυτοί, και ο Φραπές και το άλλο το τσογλάνι που έλεγε ότι θα διεκδικήσει το δικαίωμα της σιωπής και δεν βρέθηκε ένας να το σπάσει στο ξύλο εκείνη την ώρα, μέσα στη Βουλή.
4: Ναι φίλε, αυτοί ναι. Είναι κλέφτες, ναι. Γιατί βρήκαν την ευκαιρία και κλέψανε. Ναι. Οι άλλοι που εξελέγησαν...
3: Και οι άλλοι την ευκαιρία βρήκανε.
4: Ναι, οι άλλοι που εξελέγησαν, ναι, λέγοντας στο λαό πράγματα εντελώς διαφορετικά αυτά, από αυτά που κάνουνε, δεν είναι περισσότερο κλέφτες όταν παριστάνουν τους ανακριτές με 400 ευρώ την ώρα?
3: Πάντως, εμείς τους ψηφίζουμε να πάνε εκεί πέρα, δεν
4: ναι, αυτό
3: μόνοι
4: λέω.
3: Τους, ναι.
4: Αυτό δηλαδή, λέω. Είναι. Εμείς δηλαδή τους κάνουμε κλέφτες, έτσι?
3: Όχι. Εμείς δεν τους κάνουμε κλέφτες. Κλέφτες είναι μόνοι τους. Δεν
4: τους έχουν την προδιάθεση και μόλις βρίσκονται την ευκαιρία.
3: Εννοείται.
4: Δαγκώνουνε.
3: Ακριβώς, βεβαίως.
4: Έτσι ακριβώς είναι φίλε Μάνο, γιατί ξέρεις ότι η δημοκρατία στη χώρα μας σταματάει ακριβώς στα σύνορα της τσέπης μας, φίλε, του καθενός μας.
3: Ναι.
4: Άκου φίλε Μάνο, το μόνο καλό της φτώχειας ξέρεις ποιο είναι? Ότι δεν κολλάει με τα σταγονίδια του βήχα. Είναι ένα ανεξάρτητο νόσημα που αν έχεις λίγο μυαλό θεραπεύεται. Μάνο, η φτώχεια είναι η κατάσταση που ένας άνθρωπος ή ένα νοικοκυριό που στερείται επαρκών πόρων για την κάλυψη των βασικών αναγκών ταλαιπωρείται ρε φίλε.
3: Ναι.
4: Πρόκειται για ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που εμποδίζει την αξιοπρεπή διαβίωση και την πλήρη κοινωνική συμμετοχή. Έτσι την έχω δει εγώ τη φτώχεια. Mm. Οι Έλληνες, Μάνο, δεν ξέρω αν το ξέρεις, σύμφωνα με την Ελστάτ, θα το ξέρεις βέβαια, είμαστε οι πιο φτωχοί κάτοικοι της Ευρώπης.
3: Ναι, είμαστε.
4: Δεν μας φοβάμαι όμως φίλε καθόλου. Θα τους συμπάρουμε την πρωθιά. Είναι δυνατόν να αφήσουμε εμείς τους Βούλγαρους να είναι πρώτοι ρε φίλε? Με τίποτα. Ελάτε όλοι μαζί ρε αδέλφια, να βάλουμε τα δυνατά μας, να ανέβουμε στο ψηλότερο βάρθρο της πρωτιάς. Να γίνουμε εμείς οι πρώτοι φτωχοί στην Ευρώπη ρε φίλε. Mm. Δεν έχουμε τέτοια μαγιά.
3: Οι Βούλγαροι δεν είναι στην ίδια κακή μοίρα που είμαστε εμείς.
4: Όχι, όχι. Τους μόνους που ξεπερνάμε. Αλλά είμαστε στα όρια.
3: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή...
4: Να είμαστε στα όρια και να μας ξεπεράσουν σε πολύ λίγο καιρό.
3: Σε πολύ λίγο καιρό, ναι.
4: Έτσι, μπράβο. Φίλε Μανώ, φτωχός δεν είναι αυτός που ξεμένει από λεφτά. Φτωχός είναι αυτός που ξεμένει από ιδέες. Όσοι ζήσαμε φίλε κάποιες παλιότερες εποχές, τις αποζητάμε, όπως έλεγε και η κυρία Αμυγδαλιά.
3: Ναι.
4: Γιατί το να έχει την ευδαιμονία της αυτάρκειας είναι ελευθερία, είναι χαρά, είναι δημιουργικότητα. Και οθεί τον άνθρωπο, φίλε, να καλλιεργεί το μυαλό προς ιδίων όφελος, νοσταλγώντας άπειρες φορές να ξαναγίνουμε, φίλε, ταπεινοί όπως ήμασταν κάποτε. Όπως οι ήρωες των παλιών αναγνωστικών μας. Επειδή από ό,τι κατάλαβα πρέπει να είσαι κοντά μου. Εγώ μεγάλωσα στη δεκαετία του 60, στις αρχές της δεκαετίας του 65 δηλαδή. Mm. Όπου οι μπαμπάδες μας επέστρεφαν το μεσημέρι, φίλε, για να καθίσει όλη η οικογένεια στο τραπέζι και να φάει το σεμνό φαγητό, το οποίο αποτελείται από όσπρια πεντανόστιμα και ζαρζαβαντικά με μαύρο ψωμί, όπως είπες πριν, μοσχοβολιστό.
3: Εγώ δεν είπα μαύρο ψωμί, εμένα δεν μ' αρέσει.
4: Είπες
3: άλλο, καλά το
4: και πίτερα... καλαμποκίσει και τα λοιπά.
3: Ναι.
4: Εγώ λέω μαύρο ψωμί, γιατί
3: ναι,
4: αυτό,
3: okay.
4: αυτό έφτιαχνε η μανούλα μας.
3: Ναι.
4: Η δικιά μου η μανούλα,
3: ναι.
4: η οποία ήταν και αυτή όπως όλες οι άλλες, αναγκασμένη να βρίσκει όλες τις λύσεις, γιατί δεν υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις εκείνη την εποχή. Μπορούμε όμως, φίλε Μάνο, να προσαρμοστούμε στις συνθήκες όπως ήμασταν πριν από 50 χρόνια?
3: Δεν νομίζω.
4: Γι' αυτό, τότε που είχαμε, ας πούμε, τη δυνατότητα να ονειρευόμασταν μόνο στις αποχρώσεις του γκρι, του μπλε και του μπεζ, τυχαία τα χρώματα, έτσι.
3: Ναι.
4: Μπορούμε να ξαναγίνουμε φτωχοί μιας άλλης εποχής, Μάνο, αλλά τίμοι, χωρίς κινδύνους να ξεστρατήσουν οι αρχιμαντρίτες προς την ψηφιακή παιδοφιλία, δίνοντας στους νέους μας να καταλάβουν ότι πρέπει να σταματήσουν να θεωρούν κάποια στιγμή το ίντερνετ τη μεγάλη απόδραση από τη ζωή. Mm. Μπορούμε, φίλε Μάνο, να ξαναβρούμε τη γεύση των ελαχιστοποιημένων αναγκών, να ανακαλύψουμε, ας πούμε, εκ νέου τον ποδαρόδρομο? Μπορούμε να μάθουμε, φίλε Μάνο, να χρησιμοποιούμε τα χέρια μας σε δουλειές που σήμερα δίνουν αρκετά λεφτά, όπως η μεταποίηση των ρούχων και οι αλλαγές των γιακάδων στα πουκάμισα? Μπορούμε, φίλε Μάνο, στις γλάστρες μας να φυτέψουμε λαχανικά? Γιατί κάποτε ο Μαϊτανός, εγώ τα θυμάμαι αυτά, δεν ξέρω αν τα θυμάσαι εσύ, τα κρεμμύδια και τα σκόρδα ήταν τα βασικά καλοπιστικά των κήπων μας, φίλε.
3: Ναι.
4: Έτσι μεγαλώσαμε.
3: Μάλιστα.
4: Μη φοβάστε, ρε, τη φτώχεια. Η πατρίδα μας, φίλε Μάνο, είναι ευλογημένη, έστω και αν δεν παράγει λαμαρίνες αυτοκινήτων ή καλής ποιότητας ντρόουν και οπλικά συστήματα για τους τριτοκοσμικούς. Θυμηθείτε όμως, πρέπει να θυμηθούμε όλοι μας δηλαδή, την ευλογία του ελαιόλαδου, της κορινθιακής αφίδας, του χαλβά Βαρσάλων, των Εσπεριδοειδών, της Αρδέλας και των λατρεμένων για μένα, φίλε, Ραδικιών, που είναι και ένα τα ραδίκια με το λαδάκι, ρε, που μου φτιάχνει
3: τα πικρά, μάτουλα. Τα πικρά.
4: Τα πικρά, τα δηλητήρια, τα οποία ήταν υγιεινότατα, ρε.
3: Ναι, βέβαια.
4: Έτσι. Πού είναι το λάδι, πού είναι τα χόρτα, πού είναι οι ελίτσες? Λίγο τυρί και ψωμίζεις τώρα, φίλε. Φρεσκάροντας ταυτόχρονα το μνημονικό μας με το παλιό αναγνωστικό του δημοτικού, ρε, εκείνο που όλοι ακόμη νοσταλγούμε. Το ξέρω, φίλε Μάνο, πως είναι πολύ δύσκολο να κόψουμε το χαβιάρι, το σούσι και το κουαγκρά απότομα, γιατί προκύπτουν σοβαρές γαστρεντερικές παρενέργειες. Όμως ήρθε ο καιρός, φίλε, να αναβιώσουμε την όπερα της πεντάρας, της δεκάρας και των άλλων χρηστικών νομισματικών μας αξεσουάρ κάποιων άλλων εποχών.
3: Μάλιστα.
4: Εγώ τα πρόλαβα αυτά τα ντρέπια νομισμάτα. Mm. Δεν ξέρω αν τα πρόλαβες εσύ.
3: Τα θυμάμαι πάντως.
4: Τα θυμάσαι.
3: Ναι.
4: Και ρωτάω τώρα εγώ στους ακροατές σου, μπορούμε? Βγάλτε, ρε, ακροατές, εσείς τα συμπερασμάτά σας. Εγώ, κλείνοντας το διάλογό μου με τον φίλο τον Μάνο τον Τσιλιμίδη, θα πω ζήτω ο Θεός των μικρών πραγμάτων, γιατί όλα τα άλλα, φίλε Μάνο, είναι μια τεχνολογική πολυεθνική εχμαλωσία. Να είσαι καλά.
3: Και καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-80, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Και πάμε στην επόμενη γραμμή, μισό λεπτό, να ανοίξω εδώ το κομπιούτερ, την εφαρμογή. Κυρία Λίτσα από την Αλεξανδρούπολη, που επικοινωνείτε και εσείς πρώτη φορά.
2: Πρώτη φορά.
0: Καλώς ορίσατε.
2: Γεια σου Μάνο.
0: Γεια σας και εσάς.
2: Είναι η πρώτη φορά που επικοινωνώ, αλλά σας ακούω πολλές φορές. Τα τελευταία δύο χρόνια πάρα πολλές φορές.
0: Πολύ χαίρομαι.
2: Δεν συμμετείχα, αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο με ακούμπησε. Άγγιξε μια χορδή της ψυχής μου, γιατί κι εγώ προέρχομαι, είμαι μια μεγάλη γυναίκα. Είμαι 79 ετών, μεγάλωσα εδώ στην επαρχία. Δεν το καταλαβαίναμε ότι μας λείπανε πράγματα. Δεν το καταλαβαίναμε. Νομίζαμε ότι όλα είναι φυσικά. Ότι κάπως έτσι μεγαλώναμε όλοι γύρω-γύρω. Είχαμε χαρά, είχαμε αγάπη. Πηγαίναμε κάθε πρωί στο σχολείο κρατώντας ένα ξύλο για τη σκόμπα. Δεν ξέρω ποιος το πρόλαβε αυτό. Εμείς έτσι πηγαίναμε.
0: Το έχω ξανακούσει. Το έχουν πει ακροατές δηλαδή.
2: Στο σχολείο. Εγώ τελείωσα το σχολείο, το γυμνάσιο, τελείωσα το 65 και τελείωσα έχοντας δύο ποδιές. Η μία ήταν δική μου και η άλλη ήταν της ξαδέρφης μου. Με αυτές τις δύο ποδιές. Και με δυο ζευγάρια παπούτσια και με, δεν τα λέγαμε σπορτέξ, ελβιέλες ήταν τότε.
0: Ναι.
2: Και είχαμε, ναι, και κάναμε γυμναστική με αυτά. Και είχαμε χαρά και χορεύαμε και πηγαίναμε. Και όταν είχε νοτιά και έβγαζε τα χταπόδια στη θάλασσα, κατεβαίναμε και μαζεύαμε χταπόδια από τη θάλασσα και κοχύλια και γέλια και χαρές. Και ήταν άνθρωποι όλοι αυτοί που σας λέω γύρω μου. Και γίνανε άνθρωποι και σπουδάσανε και μορφωθήκανε. Και δεν μας έλειψε χωρίς ψυχολογικά προβλήματα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Τίποτα. Μια χαρά. Τα λέμε και τώρα. Ότι δεν μας χρειάζονται. Γεμίσαμε ρούχα, γεμίσαμε άχρηστα πράγματα. Όλα είναι άχρηστα. Όσο μεγαλώνουμε όμως...
3: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
2: Μπορούμε να καταλάβουμε την αξία της πραγματικής ανάγκης του ανθρώπου, η οποία είναι μόνο η αγάπη. Μόνο η αγάπη. Μπορείς και με λιγότερα χρήματα να ζήσεις. Κάνοντας μια καλή διαχείριση, καθένα στα δικά του και στο μέτρο των δυνατοτήτων του. Γιατί ξαφνικά δεν θα γίνουμε ούτε ονάσιδες, ούτε ζήτουλες. Ζήσαμε αξιοπρεπώς, είχαμε γονείς οι οποίοι ήταν εργάτες, οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι από εμάς, αυτούς που ξέρω εγώ. Γελάμε με μια φίλη μου που ήταν συγχωρεμένη γιατρός και έλεγε, εμείς είχαμε την τύχη να φοράμε χειροποίητα παπούτσια από την εποχή. Και λέγοντας αυτό γελούσαμε, γιατί πράγματι πηγαίναμε στο τζαγκάρι, βάζαμε το ποδαράκι μας επάνω σε ένα χαρτόνι, το ζωγράφιζε γύρω γύρω και καθόμασταν και μας έπαιρνε τα μέτρα.
0: Ναι,
2: αυτό ήταν χειροποίητο παπούτσι. Τώρα μην βλέπετε που είναι πολύ ακριβά. Έτσι μεγαλώσαμε εμείς. Με τα χειροποίητα όλα, τις μαμάς μας, τα ωραία, τα κουλουράκια, τα τσουρέκια, τα μελομακάρονα, τους κουραμπιέδες. Μα δεν μας ενδιέφερε αν πόσο κάνουν. Τώρα ακούω δηλαδή, τόσο κάνει το κουραμπιές, τόσο κάνει το τσουρέκι. Δεν μας ένοιαζε, γιατί εμείς κάναμε στο σπίτι μας. Και αυτή τη συνέχεια κάνουμε κι εμείς. Και αυτή δώσαμε και στα παιδιά μας.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι μεγαλώσαμε. Με αυτές τις αρχές και με σεβασμό. Είχαμε γιαγιά στο σπίτι και κοιτάζαμε μέσα στα μάτια με ένα νόημα. Δεν χρειαζόταν πολλά λόγια. Με ένα νόημα. και είχαμε μεταξύ μας αγάπη και σεβασμό και στους καθηγητές μας. Μέχρι τώρα φέτος γιορτάσαμε τα 60 χρόνια. Έζησαν πια ένας δυο καθηγητές μας, γιατί και εμείς όταν φτάνεις να είσαι 79 χρονών, οι καθηγητές μας αυτοί που ζουν ήταν οι νεοδιόριστοι τότε.
0: Ναι.
2: Οπότε βρεθήκαμε με αγάπη, με όλοι οι συμμαθητές, οι μαθήτριες από όλα τα σημεία, όποιοι μπορούσαν να έρθουν και ήρθανε. Αυτή είναι η ουσία της ζωής. Τα υπόλοιπα όλα είναι, δεν μας ενδιαφέρει η βρωμιά. Τη βλέπουμε γύρω μας. Δεν είμαστε βλάκες, την καταλαβαίνουμε. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας ακουμπάει. Εμείς δεν μεγαλώσαμε με τέτοια πράγματα γύρω μας. Αυτά ξεφύτρωσαν τώρα, έτσι, σαν τα μανιτάρια. Αυτή είναι η καινούργια γενιά. Αυτός είναι ο καινούριος κόσμος. Άλλωστε η κυρία μίλησε προηγουμένως. Είπε, ποιος είναι αυτός ο κυβερνήτης του κόσμου που καθόμαστε όλοι και τον βλέπουμε? Όχι εμείς. Εμείς δεν είμαστε τίποτε. Μοιράγια. Αλλά βλέπεις ότι μόλις κανένας πάει να του κουνηθεί, του λέει, εδώ είμαι εγώ. Σου παίρνω το στρατό, σου βάζω 25% ό,τι μου φέρνεις, και τα σκυλιά δεμένα. Και τα σκυλιά δεμένα. Αυτή είναι η κοινωνία. Αυτή είναι η κοινωνία που ζούμε. Μάνο μου, χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ, καλή μου, πολύ χάρηκα.
2: Γιατί ακούω πάρα πολλές φορές, πολλές απόψεις πολλών ανθρώπων που είναι γοητευτικές και συγκινούνε. Και εγώ αυτά τα έζησα και ήθελα να τα καταθέσω.
0: Καλά έκανες.
2: Ήθελα να τα καταθέσω.
0: Με πολύ χαρά σε άκουσα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε φιλώ. Γεια σου,
2: Λίτσα. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σου. Γεια σας. Στο καλό.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, όλα τα βράδια της εβδομάδας, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί. 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0. Και πάμε ξανά στην επόμενη γραμμή, που είναι ακόμα ένας φίλος που επικοινωνεί πρώτη φορά, πάλι από τη Θεσσαλονίκη, ο Παναγιώτης. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλώς τον.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Γεια σου.
1: Μάνο. Από το Μανώλης ή Μάνος είναι.
0: Εμμανουήλ Μάνο.
1: Γιατί έχω ένα φιλαράκι Εμμανουήλ και το φώναζα κι εγώ Μάνο. Λέω κάτι να το ρωτήσω.
0: Έτσι είναι, αυτό είναι. Ναι.
1: Ωραία. Τι γίνεται, όλα καλά Μάνο?
0: Όλα μια χαρά, ναι.
1: Μπράβο, χαίρομαι ρε φίλε. Σήμερα φίλε έκλεισε ένα λαβράκι ακόμα.
0: Τι έκλεισες, δεν κατάλαβα.
1: Ένα λαβράκι, πως το λέμε, έτσι ακόμα να είναι πελάτη αυτό που έτσι.
0: Να σου πω Παναγιώτη, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Με κλείσε την ανοιχτή ακρόαση.
1: Τώρα μ' ακούς,
0: ναι,
1: Μάνο.
0: Πες μου ξανά χωρίς να φωνάζεις. Δεν κατάλαβα τι είπες.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Ναι, δεν κατάλαβα. Πες μου ξανά να καταλάβω τι είπες. Έκλεισα ένα.
1: Έπιασε, σου λέω, ακόμα ένα λαβράκι λέω σήμερα.
0: Τι είναι το λαβράκι?
1: Αυτό θέλω να πω. Λαβράκι, ψάρι που λένε. Έτσι το λέμε εμείς.
0: Ποιο πράγμα λέτε έτσι εσείς?
1: Ρε παιδί μου, όταν έχουμε ένα, βρίσκουμε έναν πελάτη, επειδή παίρνω πρώτη φορά, εντάξει, μην...
0: Δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Εγώ προτιμώ να μου λες, δηλαδή, συμβολισμούς δεν πιάνω εύκολα, είμαι χαζός.
1: Σωστά, ναι. Όχι, δεν είσαι χαζός.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Μανώλη, να σου ρωτήσω, είπες κριτικός, δεν είσαι?
0: Ναι.
1: Με τους πόντιους υπάρχει κάποια συγγένεια που λένε οι πόντιοι με τους κριτικούς?
0: Πρώτα απ' όλα, ένα πολύ μεγάλο τμήμα των ανθρώπων που εκδιώχθηκαν από τον Πόντο, ναι, πήγανε στην Κρήτη.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Άρα είμαστε ξαδέρφια που λένε, έτσι, γιατί έτσι, ναι, λέμε εμείς εδώ. Τους κριτικούς τους λέμε ξαδέρφια εμείς οι Πόντιοι.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρω αν το λέτε εσείς.
0: Δεν γεννήθηκα εκεί.
1: Ναι,
0: γεννήθηκα στην Κρήτη. Γεννήθηκα στην Οδό Πατησίων. Η ιδιαίτερη πατρίδα μου είναι η Οδός Πατησίων. Ο πατέρας μου και η μάνα μου είναι από την Κρήτη. Ούτε έχω πάει πολλές φορές, ας πούμε. Ναι.
1: Έγινε, μάλλον να μην σε κουράζω.
0: Μα
1: λοιπόν,
0: δεν
1: τώρα
0: με
1: για το. Ναι, ναι. Για το θέμα της φτώχειας. Έτσι.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, Μάνο, για μένα φτωχός είναι αυτός που δεν έχει την υγεία του. Πρώτο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτός που έχει τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Φτωχός είναι αυτός που δεν έχει μυαλό, βγάζει 5, ξοδεύει 10.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να μην το προχωρήσουμε παραπάνω. Εγώ επειδή μεγάλωσα με τη γιαγιά μου, είμαστε δίδυμα, και για να βοηθήσει η γιαγιά τη μητέρα μου, με πήρε αυτή και με μεγάλωσε.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχασε τον άντρα της πολύ νέα, και ήμουνα μετά παντρεύτηκε με έναν άλλο καλός παππούς, τέλος πάντων, και μεγαλώσαμε. Είχαμε τα ζωντανά, είχαμε το στάβλο, είχαμε το φούρνο δίπλα στο σπίτι. Με τα τσαλιά ανάβαμε το φούρνο, φτιάχναμε τα ψωμιά αυτά.
0: Τι είναι τα τσαλιά, τι είναι?
1: Τα τσαλιά είναι τα κλαδιά.
0: Α, οκ. Okay.
1: Τα δέντρα, τα ψηλά,
0: σύμφωνα,
1: για να πάρει φορεία και βάζαμε τα αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχαμε και ένα ντουβάκι, το με έβαζε και το χτυπούσε εκεί με την αυτή που κρέμεται για να αφρίσει το γάλα, για να πάρει από πάνω το καϊμάκι.
0: Ναι.
1: Μια πολύ εργατική γυναίκα. Ναι. Πάρα πολύ. Ήταν δάσκαλος για μένα. Να φανταστείς όταν πήγαινα με νυχτέρι στη μητέρα μου, καμιά φορά με έπαιρνε εμένα ο ύπνος και για να μην με ξυπνήσει, μάχνει και κοιμόμουν εκεί. Όταν ξύπναγα εγώ, έβλεπα τον μπαμ και τη μάνα μου. Ω, αμάν, έκλαιγα. Βρε, αμάν, όχι, λέω, στη γιαγιά. Ξυπνούσα, πήγαινε στη γιαγιά. Ακούγομαι, έτσι.
0: Ακούγεσαι, με χαρά.
1: Ωραία,
0: θα
1: λοιπόν
0: το ήξερες αν δεν ακουγόσουν.
1: Ωραία.
0: Για πες.
1: Τώρα, γιατί τα λέω αυτά, για τη φτώχεια.
0: Ναι.
1: Αυτή η γυναίκα, να τώρα την έχω και φωτογραφία. Πάντα μαζί μου την έχω εικόνα, πώς το λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν την έχασα, και νωρίς. Ήμουνα μικρός εγώ, σοκαρίστηκα, μεγάλη ζημιά έπαθα. Λεφτά δεν είχαμε, Μανού, λεφτά δεν είχαμε, δηλαδή δεν υπήρχε χρήμα, ας πούμε, αλλά παρόλο που ο πατέρας μου έκανε εμπόριο και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά η γιαγιά μου με τα ζωντανά έπαιρνε το γάλα, έφτιαχνε το τυρί, έφτιαχνε το βούτυρο, στα χωράφια πηγαίναμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ να φανταστείς, όταν ήμουν στο δημοτικό, σηκωνόμουν το πρωί και πήγαινα, καθάριζα το στάβλο για να, μην, για να ξεκουραστεί η γιαγιά, γιατί αυτή η σηκώνα, θα κατάλαβες, έπαιρνα, καθάριζα το στάβλο για να είναι ξεκουραστεί. Ζούσε η σόμπα, έπαιρναμε, όταν μαζεύαμε τα βαμπάκια, μαζεύαμε, τα καθάριζε στο σπίτι και έκαιγε τα τσόφλια για να ζεσταίνεται. Έβαζε το κρεμμύδι επάνω στη σόμπα και εγώ όταν κέτρωγε, δηλαδή ζούσε η γυναίκα αυτή θηρίο, πώς να το πω. Δεν υπήρχαν λεφτά, υπήρχε όμως άνεση.
0: Ναι.
1: Τώρα για τα λεφτά, γιατί βλέπω τη σημερινή κοινωνία και λέω, ρε γαμώ τον μπελά μου. Προχθές μάλωσα, με τα δυο τα κορίτσια μου. Δεν μάλωσα, αλλά λίγο έτσι το κατάλαβαν, επειδή τα έχω παραχαιδεμένα. Αλλά προχθές, έχει πόσο καιρό, γιατί έχω τώρα τη μάνα μου 92 χρόνων.
0: Ναι.
1: Και λέω, ρε εσύ, έχει τώρα, έχει 2-3 μήνες, λέω, να έρθετε πάνω στη γιαγιά. Έρχεσαι κάτω. Έλα, πες ένα γιαγιά. Τη γιαγιά, γιαγιά. Και θυμάμαι δηλαδή τη γιαγιά μου και λέω, τα παιδιά τώρα αυτά. Καλά παιδιά, δεν έχω παράπονο, αλλά με κάνει εντύπωση. Έχουν αποξενωθεί, δεν ξέρω τι γίνεται, δηλαδή καμία σχέση όπως ήμασταν εμείς, σαν οικογένεια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και δεν είχαμε ανάγκη. Είχαμε τον παππού, είχαμε τη γιαγιά, όλοι μια είμασταν δεμένοι. Τώρα έχουν τρελαθεί τα παιδιά από εδώ και από εκεί. Όταν είναι για να μου πεις κλείσω.
0: Καλά, εσύ θα σου πω, μην ανησυχείς.
1: Δεν ανησυχώ.
0: Εγώ...
1: Μανώλη μου, από εκεί και μετά μεγάλωσα, είχαμε Θεσσαλονίκη. Το είχα εγώ μέσα μου, ήμουν εργατικός, δηλαδή είχα πρότυπο τη γιαγιά. Τι να σου πω, ότι ο πιτσιρικάς έπαιρνα το άλογο μόνος μου, τώρα σου μιλάω για 10 χρονών. Έκανα όργωνα με το αλέτρι, έκανα σκαλιστικιά, σβάρνα με το άλογο μόνος μου. Έπαιρνα το κάρο, πήγαινα κάτω, 50 στρέμματα χωράφια δουλεύαμε. Είχαμε, δεν πεινούσαμε, λεφτά μπορεί να μην είχαμε, ζωντανά είχαμε.
2: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Πούλες εννοείς.
1: Ναι, ναι, γαλοπούλες.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαμε χιλιάδες. Χιλιάδες τα έβγανε, τα παίρναμε. Στην αρχή είχαμε μάνες και κάναμε τα αυγά. Κρατούσαμε τις μάνες μαζί με τα αυγά και μετά ο πατέρας μου έπαιρνε από κλωσομηχανία έτοιμα και τα είχαμε στα χωράφια εκεί σε τσαντήρι με ένα τέλος πάντων. Να τα μεγαλώσουμε, να τα βοσκίζουμε και όταν μεγαλώνανε. Πήγαινε ο πατέρα μου στη Λάρισα, πήγαινε κάπου εκεί και τα έφαγε τα Χριστούγεννα. Τα πουλούσαμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μια ζωή μέσα στο στάβλο, μέσα στα χωράφια. Ήμουν ένα πολύ δυνατό παιδί. Ήθελε να με πάρει ο δάσκαλος μας, ήθελε να με στείλει να παίξω μπάλα στην Καβάλα. Ήμουν ένα πολύ δυνατό παιδί. Δηλαδή έτρεξα 11 χρονών πρώτη τάξη γυμνασίου με παιδιά που ήταν έκτη και παίζανε και ποδόσφαιρο και τους περνούσα στο τρέξιμο. Είμαι πολύ δυνατός. Με θέλανε να πάω να παίξω
0: μάδα,
1: ο πατέρας μου.
0: Ποδοσφαιριστή.
1: Ναι, ναι. Δεν με αφήνει ο πατέρας μου.
0: Ναι.
1: Όταν σου λέμε φύγει αυτός.
0: Τι θα κάνω εγώ, ναι, σωστά.
1: Ναι, εγώ το λέω, ο πατέρας μου ήταν τι ήταν, αλλά ήταν και λίγο μούτρο, ας το πω έτσι. Χαρτόμουτρο, έβγαζε λεφτά, τα τρώγε. Αλλά δεν μας άφηνε. Είχε περιουσία, δόξα το Θεό, δεν ήταν τέτοιος καλός άνθρωπος. Αλλά λοιπόν, επειδή για τη φτώχεια που λένε, δεν υπάρχει φτώχεια. Αυτός που είναι εργατικός Μανώλη και έχει και κάνει οικονομία, θα έχει πάντα. Θα κάνεις οικονομία και όταν έχεις λεφτά. Εννοείται αυτό. Μεγαλώσαμε, μπλέξαμε μαγαζιά, έχασα τη γιαγιά. Μεγάλωσα να πούμε, ήρθα σε Θεσσαλονίκη, έκανα επιχειρήσεις από εδώ από εκεί, πολλά λεφτά. Αλλά είδα ρε Μανώλη ότι τα λεφτά πρέπει να πατάς πτώματα. Και δεν το είχα εγώ αυτό το ρημάδι. Δεν το είχα, αφού είχα συγγενείς ας πούμε και βουλευτές και αυτούς και μπορούσα να κάνω. Δεν ήθελα, τέλος πάντων να μην λέμε πολλά. Λέω, μετά έκανα επιχείρηση με φορτηγά, τώρα τ' άλλο, τα είδαμε όλα που λέμε. Έγινα 65 χρόνια τώρα, πάλι ασχολούμαι με το εμπόριο, με τροφοδοσίες και με επεξεργασία και με delivery. Σα ακούω να πούμε, μπράβο σου, κάνεις έργο και εσύ, γιατί ξενυχτάς να πούμε, έχεις ωραία θέματα, είσαι και ευγενικός. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τι φτωχός. Φτωχός, αυτός είπαμε ποιος είναι φτωχός. Αυτός που δεν έχει την υγεία του, αυτός που βγάζει 5 και τρώει 10. Τώρα, και στην Αμερική πήγα και στην Ευρώπη πήγα, γιατί ταξίδεψα και στα βαμπούρια. Τι να πω. Τώρα για τους πολιτικούς, πάνε όλοι. Βρίζουμε, κάνουμε, ράνουμε. Εμένα ρε φίλε, τώρα άμα θα με πούνε σου δίνω 400 ευρώ την ώρα, παράδειγμα, γιατί προηγουμένως κάποιος φίλος
0: ναι,
1: τι θα τον πω, σε ρωτάρουμε όλοι. Γιατί αυτή όλη η πολιτική τώρα είχε αλλάξει. Δεν υπάρχει πατριωτισμός τώρα, Μανώλη. Δεν υπάρχει. Θα το ξεχάσουμε αυτό. Έτσι τουλάχιστον καταλαβαίνω εγώ. Τρομοκρατία υπάρχει. Τσατίζομαι πάρα πολύ όταν βγαίνω ρε φίλε στην αγορά στη Θεσσαλονίκη και βλέπω αυτούς τους αστυνομικούς. Ο πεκεπέδες τροχονούμε με κάτι στολές, λες και είμαστε να πούμε, ζούμε σε μια, τι είναι αυτά ρε, με τα όπλα, με τα αυτά, δηλαδή βλέπεις ένα τροχονούμε και λες, τι έγινε ρε. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω.
0: Όχι. Τι θα έπρεπε να κάνουν δηλαδή. Θα έπρεπε να γυρνάνε με τη φόρμα.
1: Μα δεν ήμασταν μαθημένοι εμείς να βλέπουμε τώρα το χωροφύλακα.
0: Και επειδή δεν ήμασταν μαθημένοι, ευτυχώς που γλιτώσαμε από τους χωροφυλάκους πρώτα απ' όλα. Που ήταν η μεγάλη πληγή της κοινωνίας.
1: Δεν σου είπα να μην υπάρχουν. Δεν λέω, όχι, με κάνει εντύπωση που είναι σαν αστακή.
0: Μα πώς να είναι.
1: Σαν αστακή.
0: Μα εδώ πέρα.
1: Και αυτοί φοβούνται.
0: Δηλαδή, έχουμε στερήσει από την αστυνομία το δικαίωμα να κάνει τη δουλειά της.
1: Όχι, δεν το λέω αυτό. Για να το θεωρώ. Δεν λέω ότι.
0: Και πολύ καλά κάνουν και λίγα.
1: Δεν το λέω με την κακή έννοια. Με τρομάζει, ρε παιδί μου. Πώς το λένε, με τρομάζει, με λέω ρε γάμο το.
0: Εμένα με τρομάζει όταν δεν βλέπω αστυνομικούς.
1: Όχι, να βλέπουμε αστυνομικούς. Δεν λέω να μην το βλέπουμε, αλλά θέλω να σου πω ότι που έχει καταντήσει η κοινωνία μας.
0: Η κοινωνία μας τι να κάνουμε. Θέλει γιατρό.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι, σίγουρα θέλει γιατρό. Σίγουρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Εν πάση περιπτώσει, να μην το αλλάζουμε το θέμα. Αυτά είχα να πω, Μανώλη.
0: Χάρηκα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Εύχομαι το καλύτερο, φίλε, και σε περιμένουμε.
1: Να είσαι καλά επίσης. Γεια σου, φίλε. Γεια.

αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Η μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο

0: Κύριε Νίκο από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας κύριε Μάνο.
0: Καλώς τον, καλά είμαι ρε φίλε, εσύ.
1: Χαίρομαι που είστε καλά και καλά. Σας προμονώ για τα καλά, για τα καλά θέματα δηλαδή που βγάζετε και μπορούμε και εμείς και παίρνουμε και ανταποκρινόμαστε. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Λέμε για τη φτώχεια. Αυτή τη στιγμή δεν το λέω με κακία, ούτε είμαι χερέκακος. Να απευθύνουμε σε όλους τους Έλληνες όλο μιζέρια και μιζέρια. Η φτώχεια μπορεί να, αν πει ένα καλό πρόγραμμα και ο φτωχός ακόμη που βγάζει ένα μεροκάμο 30 και 40 ευρώ, όλοι μέσω όρο έχουμε ένα χιλιάρικο, ο Έλληνας, ο μέσος όρος λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρουμε να, την λέξη οικονομία. Εγώ όταν ήμουν μικρός έγραφα καλές εκθέσεις ας πούμε στο δημοτικό και τα λοιπά, και εκεί γινόταν το εξής. Όποιος έγραφε καλή έκθεση έπαιρνε από το ταμιευτήριο ένα κουμπαρά.
0: Για την αποταμίευση η έκθεση.
1: Ναι, ακριβώς, ναι, μπράβο, ναι. Για την αποταμίευση, μπράβο.
0: Από αυτούς που κλειδώνανε
1: μπράβο, ναι, μπράβο, έτσι. Λοιπόν, εγώ τώρα πολλές φορές επειδή κινούμε λεωφορείο βλέπω φοιτητές, φοιτήτρες ή και εκτός και νέους, αλλά όχι πολλοί, ένα 10% το πολύ 20%. Οι οποίοι ας πούμε έχουν ένα θερμό και έχουν τον καφέ τους. Και αυθόρμητα, επειδή είμαι και επικοινωνιακός άνθρωπος, λέω μπράβο ρε παιδιά, λέει γιατί. Λέω παιδιά, από τη στιγμή που λέμε ότι δεν μας φάνε τα λεφτά, μπορούμε να κάνουμε οικονομία σε μερικά όπως τώρα με τον καφέ. Ο καφές, λέω, άμα το κάνεις στο σπίτι και πάρεις και το θερμό όπως τον έχετε, μισό ευρώ θα σου στοιχείς. Όταν όμως πας έξω είναι 2,5 και 3 ευρώ. Βάλε τώρα 2,5, 2 ευρώ εγώ θα σου πω. 360 μέρες είναι 720 ευρώ, λέω. 720 ευρώ μπορείς ας πούμε να κάνεις εσύ σαν άτομο μια παραθέρηση 10 ημερών. Εάν, που πιο πολύ μπορούν να βάλουν
0: πόσο,
1: και 4.
0: Συγγνώμη, πόσο λες ότι κάνει ο καφές?
1: 2,5 με 3.
0: Ωραία.
1: Αυτά που παίρνουν από, έξω, από στο πόδι που είναι και τα λοιπά.
0: Και πίνουν ένα καφέ την ημέρα εννοείται.
1: Ναι.
0: 90 ευρώ το μήνα είναι. 3-3-9. Πού το πας?
1: Εγώ το λέω αλλιώς. Λέω ας πούμε 2,5 ευρώ ή 3.
0: Ναι.
1: 2,5 ευρώ επί 360 μέρες άμα το βάλεις το κουμπάρα.
0: Okay.
1: Θα πάει γύρω στα 800-900 ευρώ. 900 ευρώ είναι ας πούμε 9 μέρες μια καλή παραθέρηση. Εάν μπορείς και βάζεις 4 ευρώ κάθε μέρα, τους λέω, τους λέω. Γιατί δεν έχουν μάθει τη λέξη οικονομία και είναι όλοι στο χαβάλε. Δεν τους κατηγορώ, αλλά πρέπει λίγο να δουλεύει το μυαλό. Όχι όλα να τα θέλουμε. Τότε η δικιά μας η γενιά και πιο πίσω πήγαν έξω χωρίς να έχουν ούτε χρήματα, ούτε τίποτα, ούτε γλώσσες, ούτε ας πούμε σχολεία, γυμνάσια και τέτοια. Όλοι ήταν το δημοτικού. Και δημιούργησαν, είχαν φιλοδοξίες, προκόψανε και βλέπετε. Και η Ελλάδα είναι, έχει το 80% σπίτια και μιζεριάζουμε και λέμε γιατί δεν έχουν όλοι σπίτια. Είναι δυνατόν σε όλη την Ιφίλιο να πας, στο πιο πλούσιο κράτος. Δεν μπορείς να βρεις 100%, κάτι θα υπάρχει. Λοιπόν, εκτός εκείνου η Ευρώπη στατιστική έχει 60%. Και κάτι ακόμη που τρομάζει τον κόσμο, οι Ιάπωνες είναι τέταρτη δύναμη στον κόσμο οικονομικά, ή η Γερμανία ή αυτή. Λοιπόν, ξέρετε ότι αυτοί που δεν έχουν σπίτι νοικιάζουν κάτι φέρετρα, σε στυλ φέρετρα και κοιμούνται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Αυτά δεν τα ακούει ο Έλληνας και κάθεται κάθε μέρα μιζεριάζει. Και δεν κάνω πολιτική. Δεν ντρέπομαι να το πω. Εγώ εκτιμάω το Δρετάκι που ήταν τότε Υπουργός Οικονομικών επί Ανδρέα Παπανδρέου, κομμουνιστής, ο οποίος είχε πει τότε να βάλουμε μία τάξη. Είχε πει στον Ανδρέα και τον έδιωξε και αυτά και αυτά. Θέλω να διαχωρίσω όποιος κάνει πράξη και έχει ανοιχτό μυαλό και θέλει να βοηθήσει αυτόν τον τόπο, δεν με ενδιαφέρει κομμουνιστής σε αυτό. Θα σταθώ που κάθε μέρα βρίζουν τον Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό μας, ο οποίος είναι ο πιο δυνατός, παντού κινείται, τρέχει, εξωτερική πολιτική ανέβασε, οπλικά συστήματα έκανε που δεν είχαμε, ξέρει και μιλάει τον Ερντογάν με διαφορετικό τρόπο, μέσα στην Άγκυρα τόλμησε και τον είπε μουσουλμανική και όχι τουρκική. Όλοι οι άλλοι προκατηχοί κατέβαζαν το κεφάλι και δεν μιλούσε κανένας. Εγώ δεν θέλω θεωρία. Η Θεσσαλονίκη δεν είχε έργα τίποτα και βλέπεις τώρα το flyover, το μετρό, τόσα στην Κρήτη, η κριτική που συνεχώς τον πατέρα του

0: τον κατηγορούσαν, φωνάζαν, κάνανε. Τους κάνει το μεγαλύτερο αεροδρόμιο, κάνει το ηλεκτρικό καλώδιο, το έκανε μάλλον το δρόμο, όλο αυτό. Γιατί δεν τα έκαναν οι προκάτοχοι? Όλο έργα, τα πάντα. Δεν λέω εγώ ότι είναι τέλειος. Αλλά όταν κάνεις πράξη, κανένας δεν είναι τέλειος. Όταν όμως κάνεις πράξη, αυτά που λες, το flyover είπε του χρόνου θα είναι έτοιμο. Εάν είναι έτοιμο, θα είναι από τότε που ελευθερώθηκε η Ελλάδα, θα είναι το μοναδικό έργο που δουλεύουν 7 ώρες την εβδομάδα και επί 24ωρου βάσεως. Λοιπόν, εάν το τελειώσει, θα πω ότι είμαστε Ευρώπη. Δηλαδή, ακριβώς στην ημερομηνία του. Τόσα πολλά έργα γίνονται και κάθονται και μισοδιάνουν. Ύστερα θα αναφερθώ και το γιατρό που έβαλε το...
1: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: 350.000 αυτό πως το λένε... Ναι, εντάξει, 350.000 αυτό φοιτητές, 350.000 φοιτητές, αιωνόβια τους κατήρισε. Τα πανεπιστήμια μας συμμορφώθηκαν. Είχαμε όλο αναρχίες και τέτοια. Καθόμαστε και μεσαριάζουμε. Το που χθες άκουσα, έβαλε ας πούμε τις ντατάδες. Γιατί δεν τα κάνετε οι άλλοι? Αυτό δεν είναι θετικό. Το φροντιστήριο το ηλεκτρονικό. Γιατί δεν το κάναν οι προκάτοχοι? 80 νοσοκομεία ανακαίνιση που είχαν από τότε που είχαν γίνει και τώρα τα ολοκλήρωσε. Τα 180 αυτά τα κέντρα υγείας, τα οποία τα έκανε ο κύριος Γεννηματάς, τα είναι καλό άνθρωπος. Μ' ακούτε?
2: Δεν μπορεί να είναι καλά, έχει φύγει από τη ζωή.
0: Όχι, μισό λεπτό, ανακαινίστηκαν αυτό.
2: Ναι, όχι, επειδή πες να είναι καλά.
0: Να είναι καλά εκεί που πάνω
2: βρίσκεται,
0: που είναι.
2: Εντάξει,
0: okay. Αυτό είναι όσα. Yeah. Λοιπόν, εκείνο και τον τιμό που έκανε τα κέντρα υγείας. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Ότι τότε δεν ήταν στελεχωμένα με γιατρούς ολοκληρωμένα. Ξέρεις τι είχε πιο πολλούς τότε? Είχε πολλούς κυπουρούς.
2: Ναι, όπως και η ΕΡΤ.
0: Αν το θυμάστε, πολλούς κυπουρούς είχε.
2: Περίμενε λίγο, αν μπορείς μην κλείσεις, γιατί ξέρω.
0: Περίμενε.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί-πρωί, από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με σκοτς, παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίο που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος?
3: Έλα Νικό μου, συγγνώμη.
6: Ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω, ανακαινήθηκα τα 180 κέντρα υγείας. Λοιπόν, και μπράβο στον Γεωργιάδη που όλοι φωνάζουν και κάνουν. Αυτός ο άνθρωπος, εντάξει, έχει γύρω γύρω πολλούς εχθρούς και αυτοί οι μικροί πυρήνες κάνουν παντού κακό, δημιουργούν δηλαδή τρικλοπόδιες. Εγώ θα πιαστώ με κάτι. Γιατί τόσα πολλά φαρμακεία, απευθύνω σε όλους τους θέλετε, τόσα πολλά φαρμακεία, η Θεσσαλονίκη έχει τα φαρμακεία όσο έχει ο πληθυσμός 10 εκατομμυρίων της Αυστρίας. Εμείς έχουμε πάρα πολλά φαρμακεία. Να σας πω, τότε όλοι με τα φαρμακεία και οι γιατροί δεν τους κατηγοράω. Ένα 80% παίρνανε μπίζα. Γράφανε φάρμακα και βγαίνανε οι φτωχοί Έλληνες και λέγανε δεν έχουμε υγεία, δεν έχουμε αυτό. Και μπράβο στον Γεωργιάδη, ο οποίος τι έκανε, την ταυτοποίηση με το τηλέφωνο. Πόσους έχει πιάσει τέτοιους που παίρνανε, γράφανε φάρμακα και μεταλλούνταν. Λοιπόν, αυτό δεν το εκτιμάει ο φτωχός ο Έλληνας και κάθεται και μιζεριάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και ξέρετε γιατί είμαστε μίζεροι? Όταν το 1940 έγινε ο Ιταλο-Ελληνικός,
3: Ελληνο-Ιταλικός,
6: μπράβο. Ναι. Λοιπόν, τότε όλους τους Έλληνες τους μόνιασε, δεν είμαι υπέρ της δικτακτόριας, προς Θεού. Τους μόνιασε ο Μεταξάς. Έδωσε το οκτάρο, έδωσε στους Θεσσαλούς.
3: Πρέπει να πάμε προς το φινάλε.
6: Δεν
3: αντέχω λοιπόν, να ακούω για φασιστές.
6: Τότε, μ' ακούτε,
3: ναι,
6: τότε
3: παρακαλώ.
6: Βάλανε τη μουσική τη Βέμπο και τραγουδούσε και έλεγε αθαρατικά τραγούδια και πήγαινε με χαρά ο στρατός και πολεμούσε. Σατάρι.
3: Δεν πήγαινε εξαιτίας Βέμπο στο στρατό.
6: Όχι, ναι. Θέλω να σου πω ότι όχι εξαιτίας, αλλά εκείνα τα τραγούδια όπως έδιναν όθηση, ενθάρρυνση. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, μετά όλη τη δεκαετία εμφυλίου και προπόλεμους και τα λοιπά, μόλις βγήκαμε από όλη αυτή την δύσκολη κατάσταση, αντί οι Έλληνες να πάρουν τα πάνω τους, άρχισαν να βάζουν, όχι ότι δεν είναι καλά τα τραγούδια, αλλά βάζανε τραγούδια αυτό, να κλαις, να δημιουργούν παθητική στάση. Με αποτέλεσμα να βιώσεις αυτούς τους θέλεις και να μεταφέρεται σε γενιά σε γενιά. Mm. Το αποτέλεσμα είναι με το παραμικρό να μιζεριάζει. Και βλέπεις τον Αμερικάνο, πέφτει το χιόνι και πιάνει το φτιάρι και το πετάει και δεν φωνάζει κανένα. Ενώ εμείς έβρεξε, έκανε και τα λοιπά. Θέλω να καταλήξω. Αυτή η παθητική στάση. Και όταν πας να πεις κάτι ένα καλό λόγο, σκέφτεται τα αρνητικά όλες, δεν πρόκειται να προοδεύσει. Και όλοι γκρινιάζουν. Δόξα τω Θεώ να λένε. Λένε ότι δεν φτάνουν τα χρήματα. Όλα φτάνουν. Κάνε έρευνα αγοράς. Πώς κάνανε στο εξωτερικό, δηλαδή οι Ευρωπαίοι.
3: Πρέπει να πάμε προς το φινάλε.
6: Τελειώνω. Ναι. Λοιπόν, συμπέρασμα. Ότι μπορούμε να κάνουμε οικονομία με το χιλιάρκο και κάτι ακόμη. Υπάρχει το κοινωνικό παντοπολείο που μπορούν να πηγαίνουν να παίρνουν αυτοί που είναι φτωχοί. Με την εφορία, το χαρτί της εφορίας και τα παίρνουν τα προϊόντα, δηλαδή αυτό που σου λένε φασόλια, κρέας,
3: ναι, τα πάντα, αυτά, όλα αυτά. Φάτε, ναι,
6: θέλω
3: ναι.
6: Να καταλήξω στο εξής.
3: Να καταλήξω όμως το
6: τελειώνω, ναι. Αυτοί που έχουν το χιλιάρικο, όλα τα άλλα τα έχουν. Άρα τους μέσα και ακέραιο. Και όταν έχουν 80% και εκτός του ότι έχουν και σπίτια, να έχουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν ζηλεύω. Εξοχικά, μπροστά στους Ευρωπαίους είμαστε πολύ καλύτεροι και δανειζόμαστε με 3,7, ενώ παλιά δανειζόμασταν με 4%. Η Γερμανία και η Γαλλία. Και γιατί δεν μας λένε τώρα
3: που έχουμε πρόβλημα. Νικόλα,
6: κλείνω. Ναι,
3: ναι
6: κλείνω,
3: όχι, αυτά. Δεν έχεις παρά 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Ναι,
6: ναι.
3: Λοιπόν, παρακαλώ.
6: Και το τελευταίο είναι ότι πρέπει να μην μιζεριάζουμε και να κάνουμε έρευνα αγοράς.
3: Το είπες αγόρι μου αυτό, το είπες πολλές φορές.
6: Ναι, όσες φορές ανεβαίνουν τα είδη, πιο πολλοί πηγαίνουν και αγοράζουν.
3: Λοιπόν, θα σε αφήσω τώρα, να είσαι καλά.
6: Χάρηκα πολύ, να είσαι καλά, καλή σου μέρα, να είσαι καλά.

0: 1,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: 4 και 12 πρώτα λεπτά και πάμε ποιος ξέρει πού. Είναι ο Μάκης, είναι επαγγελματίας οδηγός και όλο σε κίνηση βρίσκεται. Γεια σου Μάκη αγαπητέ.
2: Γεια σου Μαραμάνο μου.
1: Πώς πας, πού είσαι?
2: Αφού την κατάφερα και δεν ψώφισα, εντάξει, προχωράω.
1: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, παρακαλώ.
2: Λέω, αφού κατάφερα και δεν ψώφισα και τις καπουλάρισα.
1: Γιατί γιατί να ψώφαγες?
2: Με έπιασε μια πνευμονική εμβολή και λίγο παραλίγο να ταυτίσω.
1: Α, ναι.
2: Κατάφερα λίγο και τις καπουλάρισα και εντάξει.
1: Ήσουν στο νοσοκομείο, δηλαδή?
2: Ναι, ναι, ξαναπήγα, ναι, ναι.
1: Κατάλαβα, μάλιστα.
2: Okay. Απόψε ακούω την εκπομπή και θα πω, θα προσθέσω κάποια πράγματα.
1: Παρακαλώ.
2: Με 2-3 κουβέντες. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Έχω δει πράγματα καταστρεμμένα. Έχω δει τόπους οι οποίοι ήταν στο φυσικό τους περιβάλλον και μετά δομηθήκαν. Με αυτό που θεωρούσε ο κάθε άνθρωπος ότι είναι πλούτος και το δόμησε. Έχω μιλήσει με ανθρώπους. Αναφέρω ένα πράγμα το οποίο και στον εαυτό μου το είπα και αυτό ίσως είναι ένα παράδειγμα που κολλάει πολύ με την Ελλάδα. Ο Ρώσος, όταν μιλάς με ένα Ρώσο και του παραπονιέσαι ότι δεν έχεις, γυρίζει και σου λέει, φίλε, δεν μπορείς να παραπονιέσαι ότι δεν έχεις από τη στιγμή που καπνίζεις. Δηλαδή, ένα κομμάτι της φτώχειας προέρχεται, κατά τη δική μου γνώμη, από τα πάθη του κάθε ανθρώπου, κάθε μικρής ή μεγάλης κοινωνίας. Το πώς καταφέρνει η εξουσία και κάνει τον άνθρωπο να έχει πάθη, αυτό είναι μια συζήτηση που ο καθένας μπορεί να το καταλάβει και να τοποθετηθεί. Υπάρχει άλλη μια παρατήρηση μέσα από τις ελληνικές ταινίες που μας το δείξανε εμφανώς. Μας δείξανε το Χωριάτη που πήγε στην Αθήνα, γιατί το Χωριάτη πάντα οι αστεί τον θεωρούσαν φτωχό, ότι είναι το παράδειγμα της φτώχειας και το παράδειγμα της εξέλιξης είναι να γίνεις αστός και να πάρεις τα καλά του αστού. Παρατήρησε ένα πράγμα, ότι όσο οι άνθρωποι φεύγαν από το χωριό και πλουτένανε, φτωχαίνανε στο δίσημό τους, δηλαδή γδυνόταν. Δηλαδή στα κορίτσια πηγαίνανε με τα, μακριά φορέματα και μετά σιγά σιγά όταν πηγαίνανε και βρίσκανε το αγόρι το πλούσιο, βγάζανε και τα μπούτια τους έξω. Μέσα από αυτές τις 2-3 αντιθέσεις τοποθετούμε απέναντι στη φτώχεια.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Σπίτια, μάλλον όταν κέρδισα ένα βραβείο και επήγα, με καλέσαν κάποιοι άνθρωποι σε κάποιους χώρους οι οποίοι ήταν επιπλωμένοι σε πολύ σοβαρό επίπεδο, γύρισα και είπα το εξής. Ρε γυναίκα, η γυναίκα μου, θυμάμαι, έβαζε το χέρι της και χάιδευε ένα τραπέζι. Έτσι, και μέσα της ένιωθε την ομορφιά του ξύλου και την ομορφιά του κατασκευάσματος. Έκατσα και είπα, για σταμάτα. Εγώ δεν μπορώ να φτιάξω. 2,5 με 3 χρόνια μου πήρε να ανεβοκατέβαζα τα ξύλα μέσα στο φορτηγό και τα σκάλιζα να φτιάξω τα ποδάρια. Και οι συνάδελφοί μου δεν κάνανε τίποτα άλλο από τις ώρες τις σκηνές που είχαν για να μπορέσουν να ισορροπήσουν το χρόνο, εμπέρανε στο πάθος είτε της γυναίκας είτε του ποτού. Είναι αυτό που είπα στην αρχή, τα πάθη δημιουργούν τη φτώχεια. Εγώ αυτό. Τώρα από εκεί πέρα ο καθένας μέσα από αυτόν τον δρόμο εγώ αναζήτησα το τι εστί πλούτος επάνω μέσα και στα χέρια και στην ψυχή του ανθρώπου.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η τοποθέτησή μου.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μάκη μου.
2: Μάνο μου, να πω την Αγία μου αλήθεια, άκουσα κι άλλες εκπομπές και θα κλείσω με αυτό. Θα μου επιτρέψεις, σε μία εκπομπή στενοχωρήθηκα, παρόλο που είχε και τα πρόβλημα με τα πνευμόνια μου, που είπες μία κουβέντα okay. που πιστεύω θα σου πω, γιατί σε σέβουμε.
1: Ναι, και τι
2: θα
1: είπα.
2: Σου πω, θα είπες μία κουβέντα ότι τη ρετσίνα τη συχαίνουμε.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει η λιγοδιά της.
2: Μισόλεπτο.
1: Μα δεν έχω το δικαίωμα να πω αυτό που νιώθω.
2: Ναι, μισόλεπτο.
1: Ναι, τη συχαίνομαι πραγματικά.
2: Μπράβο.
1: Μου προκαλεί εμετό δηλαδή.
2: Ναι, μπράβο. Αν ρωτήσεις τα παιδιά τα οποία είναι παραβατικά, θα σου απαντήσουν με τον ίδιο τρόπο. Είναι στην εκπομπή την προηγούμενη. Ότι γιατί αντιδράσεις έτσι, γιατί συχαίνουμε αυτό.
1: Νομίζω ότι. Μάκη, λέμε τώρα πράγματα που δεν με ενδιαφέρουν καθόλου.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στην επίσημη καλεσμένη μας, την Ευγενία Φακίνου, τη συγγραφέα.
1: Η σημερινή προσκεκλημένη μας ανήκει στους συγγραφείς που περιμένεις ως αναγνώστης το επόμενο βιβλίο τους. Από το 1982 που κυκλοφόρησε το πρώτο της βιβλίο η καλεσμένη μας, θα σας πω ποια είναι, το πρώτο της βιβλίο είχε τίτλο «Αστραδενή» και όπως σας είπα ακολούθησε μετά ένα μακρύ κομβολόι από τίτλους. «Το έβδομο ρούχο», «Η μεγάλη πράσινη», «Ζάχαρη στην άκρη», «Η μερόπη ήταν το πρόσχημα», «Εκατό δρόμοι και μία νύχτα», «Τυφλόμυγα», «Ποιος σκότωσε το Μόμπι Ντικ», «Έρος, θέρος, πόλεμος», «Η μέθοδος της Ορλεάνης», «Για να δει τη θάλασσα», «Οδυσσέας και μπλούς», «Το τρένο των νεφών», «Πλανώδη θεριστές» και «Εφέτος, πριν από λίγο καιρό», «Στο αυτί της Αλεπούς». Μιλάμε για την Ευγενία Φακίνου. Ήταν ένα πρωινό από αυτά τα πρόσφατα που είχε πολύ πιο ξεκάθαρες ανοιξιάτικες προθέσεις ο καιρός από ό,τι έχει σήμερα και πήγα στο σπίτι της, στο Χαλάνδρι, και έχω πάντα την αίσθηση ότι ο καταλληλότερος χώρος για να γίνει μια συνέντευξη και να φιλοξενηθεί στην εκπομπή είναι τα σπίτια των ανθρώπων. Νιώθω και εγώ καλά που βρίσκομαι εκεί και παίρνω μια γεύση από το καθημερινό τοπίο μες το οποίο ζουν και υπάρχουν, και από την άλλη πλευρά και ο καλεσμένος είναι πιο... νιώθει καλύτερα μέσα στο δικό του, πιο ασφαλής ας πούμε, μέσα στο δικό του περιβάλλον, όπου δεν χρειάζεται να διακόψει κανείς τους συνειρμούς μιας κουβέντας, ούτε για τις διαφημίσεις, ούτε για το δελτίο ειδήσεων, ούτε για τίποτα.
2: Κυρία Φακίνου, οι ήρωες έρχονται πρώτα ή η ιδέα της πλοκής σε ένα μυθιστόρημα?
3: Α, μπορεί να συμβούν και τα δύο. Στο συγκεκριμένο ήταν δύο περιστατικά. Το ένα ήταν η έβρεση του ναυαγίου των αντικυθύρων, του εφήβου και του μηχανισμού, από σημειακούς φουγγαράδες. Η μητέρα μου κατάγεται από τη Σίμη και είχα ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δεν με ενδιαφέρε το γεγονός αυτό καθ' αυτό, αλλά είχα φανταστεί έναν ήρωα, ο οποίος, ικανότατος φουγγαράς ο ίδιος, δεν μπορούσε να ησυχάσει από το κατόρθωμα του συναδέλφου του που είχε βρει το άγαλμα. Και άρχισε να φαντάζεται ότι το είχε βρει ο ίδιος, να πλέκει έναν μύθο γύρω από αυτό. Αυτό τον οδήγησε στο σιγά σιγά να χάσει όχι την ικανότητα του σφουγγαρά, αλλά την αποδοτικότητα. Διότι αντί να ψάχνει για σφουγγάρια, ψάχνει για γάλματα στρουβιθούς. Αυτό όμως δεν με οδηγούσε σε ένα μυθιστόρημα, ήτανε ένα κεφάλαιο ενός μυθιστορήματος. Επομένως το είχα αφήσει πολλά χρόνια τώρα. Μετά είδα την εκμετάλλευση που γινόταν στους φουγγαράδες από ορισμένα κυκλώματα σε διάφορα νησιά, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Στην αρχή δεν το πίστευα, μέχρι που ανέτρεξα στην Εθνική Βιβλιοθήκη και στα αρχεία των εφημερίδων Script και Μπρος του 1908. Και αυτό όμως ήταν κεφάλαιο ενός βιβλίου, όχι ένα βιβλίο. Ξέρετε, συμβαίνει πολλές φορές να έχουμε κομμάτια από ένα βιβλίο χωρίς να έχουμε το βιβλίο. Και μια μέρα που λέω πως είναι τα παράθυρα ανοιχτά, έρχονται τα κομμάτια μοναχά τους, γιατί τα θέματα τα φέρουμε μέσα μας από εκείνη τη σκοτεινή παιδική ηλικία που λέω, και βρίσκουν τη θέση τους με έναν τρόπο θαυμαστό.
1: Ποιο είναι το αίσθημα που συνοδεύει αυτή την εμπειρία?
3: Θα πω ότι είναι η πρώτη και μεγαλύτερη χαρά, όταν τα πράγματα έχουν μπει στη θέση τους, χωρίς να έχεις ακόμη κρατήσει καμία σημείωση. Εγώ επεξεργάζομαι πολύ το θέμα νοερά πριν καθίσω να δουλέψω. Διότι μετά, όταν κάθεσαι να γράψεις, η χαρά είναι της ημέρας. Αν δηλαδή έχεις προσεγγίσει αυτό που έχεις στο μυαλό σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διότι το ίδιο θέμα μπορείς να το φωτίσεις από διαφορετικές γωνίες. Με ένστικτο ή με γνώση ή με πείρα οδηγήσεις σε μία γωνία και το φωτίζεις από εκεί. Σιγά σιγά λοιπόν όλο αυτό με οδήγησε σε μια ιστορία που εκτείνεται από το 1900 τουλάχιστον, για να μπω και πιο πριν, μέχρι το 2010, με τον τρόπο που το είχα κάνει και στο 7ο ρούχο και στο Έρος Θέρος Πόλεμος. Δηλαδή χωρίς να είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα, χωρίς οι ήρωες να έχουν διαμορφώσει την ιστορία, αλλά τα γεγονότα και η ιστορία να έχουν διαμορφώσει τους ήρωες. Τα ιστορικά στοιχεία περνάνε, θα έλεγα, πολύ απαλά. Σε σημείο που μπορεί το βιβλίο να διαβαστεί ως ένα καθαρό αιμο μυθιστόρημα, μια ιστορία τριών γυναικών, αλλά για τους πιο ψαγμένους αναγνώστες σίγουρα θα γίνουν αναγωγές και συνειρμοί με τα γεγονότα που αναφέρονται.
1: Ένα τραγούδι του Γιώργου Μπάτη. Έχω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στα χέρια μου το βιβλίο της Ευγενίας Φακίνου «Στο αυτή της Αλεπούς» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Στην πίσω πλευρά του βιβλίου διαβάζω. Η Ανέζο γεννάει τον Σταυρή. Ο Σταυρής αποκτάει μια κόρη, την Άννα. Η Άννα μεγαλώνει ένα έκθετο κοριτσάκι, την Αριάδνη. Οι ζωές τους, γεμάτες περιπέτειες και ανατροπές, καλύπτουν μια χρονική περίοδο από το 1900 έως τις μέρες μας, από τους Σημιακούς Φουγκαράδες και τον Έφηβο των Αντικυθύρων στο δουλεμπόριο των Δυτών, από το αρχοντικό της Ίδρας στις φτωχογειτονιές της Δραπετσόνας, όπου θα βιώσουν την ακραία εκμετάλλευση και ταπείνωση, από τον βομβαρδισμένο Πειραιά του 41 στη μικροαστική Κυψέλη, από την ωραία Ναύπακτο και τον κύριο Ντίκενς στις διαδηλώσεις της Αθήνας του 2010. Ένα πανόραμα της Ελλάδας του 20ου αιώνα και των γεγονότων που σημάδεψαν τον τόπο και τους ανθρώπους. Πρόσωπα υπαρκτά εμπλέκονται και συνοδοιπορούν με άλλα μυθιστορηματικά. Σημαντικές στιγμές της ιστορίας που διαμόρφωσαν και καθόρισαν τη ζωή των ηρώων, με τη μνήμη συλλογική και ατομική να πλαισιώνει το μικρό κοσμό τους. Μας μίλησε η κυρία Ευγενία Φακίνου λίγο πριν για εκείνη την ανεξήγητη στιγμή που τα κομμάτια του παζλ, οι ψηφίδες από το ψηφιδωτό ενός μυθιστορήματος, έρχονται και μπαίνουν στη θέση τους, σαν να είναι τα παράθυρα ανοιχτά και μυρωδιές της άνοιξης φέρνει μαζί του αέρας που μπαίνει στο χώρο. Και τότε αρχίζει να γράφει, να συνθέτει το μυθιστόρημα, να το οδηγεί ή και να οδηγείται από αυτό στην τελική μορφή για να προκύψει ένα βιβλίο και να φτάσει στους αναγνώστες.
2: Ισχύει ο όρος ιδανικός αναγνώστης, και αν ισχύει, πώς τον φαντάζεστε?
3: Θα γελάσω τώρα, αλλά θα το πω. Για μένα ο ιδανικός αναγνώστης είναι ο Μιχάλης μου. Γιατί εκτός από ο σύντροφός μου και σύζυγός μου 50 χρόνια, είναι ένας εξαιρετικός συγγραφέας και πολύ απαιτητικός. Δεν συμφωνούμε, διότι ως συγγραφείς είμαστε εντελώς διαφορετικοί, αλλά ξέρω ότι η αυστηρότητά του ξεκινάει με πολύ καλή πρόθεση. Αν λοιπόν μία παρατήρησή του την έχω ήδη σκεφτεί, αλλά δεν την έχω προχωρήσει, θα την αποδεχτώ χωρίς δεύτερη κουβέντα. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά σημεία στα οποία ακολουθούμε διαφορετικές διαδρομές. Λοιπόν, εγώ του διαβάζω κάθε μέρα το κείμενο που γράφω. Εκείνος δεν με αφήνει να δω το βιβλίο του παρά μόνο τυπωμένο. Εκείνος είναι αυτάρκης και ολύμπιος. Εγώ είμαι, πώς να το πω, ανασφαλής και έχω το σύνδρομο του καλού παιδιού. Θέλω να μου λένε μπράβο.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Είναι ο συγγραφέας Μιχάλης Φακίνος.
2: Μία από τις ηρωίδες του βιβλίου καταλήγει παραδουλεύτρα, ψυχοκόρη, σε ένα σπίτι ιδραϊκό. Λέει το βιβλίο, μία από τις ηρωίδες είναι αυτή. Θυμήθηκα το κτίριο στο οποίο μεγάλωσα. Η μητέρα μου είχε το θηρορείο εκεί, αλλά όλες οι οικογένειες που διέμεναν στους τρεις ορόφους είχαν και από μία ψυχοκόρη, μία υπηρέτρια που ζούσε στο δωματιάκι υπηρεσίας, ανεβοκατέβαζε τα σκουπίδια από τη σκάλα υπηρεσίας και υπηρετούσε εν ολίγη στην οικογένεια που την είχε πάρει στο σπίτι της.
1: Όλες τους μικρά κορίτσια 14-15 χρονών και κάποιες μεγαλύτερες που ζούσαν χρόνια μαζί με την ίδια οικογένεια. Η μία ήταν από τη Σάμο, θυμάμαι, η άλλη από την Ικαριά, μια από την Κρήτη. Παιδί της Τυρωρίνας εγώ, τις είχα δει να κλαίνε και να λένε «Αχ μάνα μου». Και ειλικρινά σκεφτόμουν αργότερα με τα χρόνια, γιατί χάθηκαν όλες αυτές οι μορφές, πως εάν συμπίκνωνε κανείς την νοσταλγία τους και τον καημό της αποκοπής από τις μανάδες τους, η ενέργεια που θα προέκυπτε θα μπορούσε κάλλιστα να ηλεκτροδοτεί το κτίριο χωρίς τη μεσολάβηση της ΔΕΗ. Δηλαδή σκέτη, αυθεντική, ανθρώπινη ψυχική ενέργεια. Ρώτησα λοιπόν την κυρία Φακίνου, που είναι καλεσμένη μας σήμερα, πώς ήξερε τόσα πολλά για την ψυχολογία αυτών των κοριτσιών.
3: Θα σας πω ότι το μήλο είναι χαλασμένο από γεννησιμιού του. Οι άνθρωποι που γίνονται συγγραφείς στην πορεία από μικροί έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή αυτό που λέμε γεννιέται ή γίνεται, και γεννιέται και γίνεται συγγραφέας. Εγώ ήμουν τόσο παρατηρητική που ενοχλούσα τους ανθρώπους. Δηλαδή το μάτι μου που τους έψαχνε ήταν ενοχλητικό, και ένα δυο μου το είχαν πει κατάμουτρα. Παρατηρούσα λοιπόν μία γυναίκα. Εγώ γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια, αλλά ήρθα 6 μηνών στην Κυψέλη, σε ένα σπίτι στη Λίμνου που τώρα λέγεται Λέλας Καραγιάννη. Παρατηρούσα λοιπόν μία γυναίκα που ερχόταν εκεί και έπλαινε, και κατέβαινα και καθόμουν μαζί της στο πλυσταριό και έπιανα κουβέντα. Αυτό το πρόσωπο είναι καθόλου αμυθιστορηματικό, δηλαδή έχει εφευρεθεί. Έχει εφευρεθεί διότι από τα 12 που βρέθηκε στο νησί, στην Ίδρα, μέχρι τα 24 που έφυγε από την Ίδρα με ένα εξόγαμο παιδί ηλικίας 8 ετών και εγκαταστάθηκε το 18 σε άθλιες συνθήκες στη Δραπετσόνα, δούλεψε σε ένα κοκαλάδικο. Η Δραπετσόνα τότε είχε τα λιπάσματα, τα τσιμέντα, το γυαλάδικο και πάρα πολλές μικρές βιοτεχνίες. Μία από τις χειρότερες ήταν το λεγόμενο κοκαλάδικο, ή τα κοκαλάδικα, ήταν αρκετά. Εκεί δηλαδή που επεξεργάζονταν κόκαλα, αυτιά, μύτες από ζώα και έβγαζαν τη ζωική κόλλα με αναθυμιάσεις, με φοβερή, μια φοβερή κατάσταση. Καθώς παρακολουθούμε τη ζωή της και τη ζωή του γιού της, ο οποίος εξελίσσεται και αυτός, φτάνουμε και στη μικρασιατική καταστροφή, όπου στη Δραπετσόνα φτάνουν πρόσφυγες, και η Ανέζο, αυτή η κοπέλα με το γιο της, ζουν σε μια χαμοκέλα μαζί με μια μάνα και ένα γιο από τη Σμύρνη, που τους επηρεάζουν και τους δύο, και μάνα και γιο. Δηλαδή παρακολουθούμε και τα γεγονότα της Ελλάδας μέσα από τις ζωές αυτών των ανθρώπων. Για να φτάσουμε στο 40, στον πόλεμο, όπου αυτή η παρακόρη ξαναβρίσκεται με την οικογένεια της Ίδρας, η οποία έχει ξεπέσει πια, να ακολουθήσει ο βομβαρδισμός του Πειραιά, να μεταφερθούν στην Κυψέλη, σε ένα σπίτι στη Λίμνο, και εκεί ο γιος, ο οποίος έχει ανακατευτεί και ανήκει στον Δημοκρατικό Στρατό πια, να της φέρει το 48 ένα κοριτσάκι, το παιδί του δηλαδή, μια Ανούλα, να τη μεγαλώσει η γιαγιά. Μέσω της Ανούλας, την οποία πια παρακολουθούμε να μεγαλώνει, και μαζί της να παρακολουθούμε τα γεγονότα, ο Εμφύλιος παρουσιάζεται σε μία σκηνή, την μοναδική σκηνή συμφιλίωσης που συνέβηνε ένα ιστορικό γεγονός στη Νιάλα, όπου ένα κομμάτι του Δημοκρατικού Στρατού μέσα σε μία χιονοθύελα χάνει το δρόμο της και πέφτει πάνω στις σκηνές του Εθνικού Στρατού, όπου και αυτοί έχουν και τους νεκρούς τους μέσα στις σκηνές, διότι έξω γίνεται μια φοβερή κακοκαιρία. Τους υποδέχονται οι του Εθνικού Στρατού και τους δίνουν κονιάκ και σταφίδες. Για μια βραδιά κάθονται και λένε τα δεινά του εμφυλίου, και την επομένη αυτό το τμήμα του Αντάρτικου Στρατού, του Δημοκρατικού Στρατού, φεύγει για τον προορισμό του, και οι άλλοι έχουν να θάψουν τους νεκρούς τους. Το πήρα από ένα δημοσίευμα του Έθνους, όλα τα στοιχεία, διότι έχω κάνει πάρα πολύ μεγάλη έρευνα. Βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου, στο παράρτημα. Θέλω να πω ότι από αυτήν την τραυματική περίοδο επέλεξα την μοναδική σκηνή συμφιλίωσης που έχουμε. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχουμε δει στην ταινία που συνέβη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ανάμεσα στους Γερμανούς και στους Γάλλους, που για τη βραδιά των Χριστουγέννων βρεθήκανε και γιόρτασαν σε εισαγωγικά μαζί. Και μετά έχουμε τα μετεμφυλιακά χρόνια, τα δύσκολα, την Ένωση Κέντρου, τη δικτατορία, όπου συμβολικά την τοποθετώ ως εγκλισμό της Άννας, που είναι πια μεγάλη κοπέλα και φροντίζει την κατάκητη μητέρα της επί 7 χρόνια σε αυτό το σπίτι της Λίμνου. Και συνεχίζουμε για να φτάσουμε, παρακολουθώντας τις ζωές των ανθρώπων, για να φτάσουμε πια το 95, που η Άννα εγκαταλείπει 50 πια την Αθήνα και τις ξεναγήσεις από τις οποίες βιοποριζόταν, για να εγκατασταθεί στην ωραία Ναύπακτο με συντροφιά μία κούκλα βιτρίνας που την έχει ντύσει με αντρικά ρούχα, την έχει καθίσει απέναντί της στο τραπέζι, την ονομάζει ο κύριος Ντίκενς και είναι ο εξομολόγος της και ο άνθρωπος τον οποίον εμπιστεύεται και συζητάει τα πάντα. Και μαζί του θα αντιμετωπίσει το δίλημα αν θα κρατήσει ένα μωρό που το έχουν παρατήσει έξω από ένα σούπερ μάρκετ ή όχι. Και αποφασίζει μαζί με τον κύριο Ντίκενς να το κρατήσει. Και παρακολουθούμε πια ένα τρίτο παιδί. Αν δείτε, πουθενά δεν υπάρχει μια νορμάλ οικογενειακή κατάσταση. Ο ένας είναι εκτός γάμου παιδί, η Άννα είναι εντός γάμου παιδί αλλά χωρίς τους γονείς της, γιατί τους χάνει μετά το 48 και δεν τους ξαναβρίσκει ποτέ. Η ίδια δεν παντρεύεται, πρέπει να διαχειριστεί τη μοναχικότητά της και στα 50 της αποφασίζει να υιοθετήσει ένα έκθετο παιδί, ένα παρατημένο παιδάκι. Παρατηρούμε πια το τρίτο κορίτσι μέχρι το 2010, που τελειώνει το βιβλίο με την πυρκαγιά στη Μαρφίν.

0: τίτλος του κομματιού «Για το όχι» από το δίσκο του Διονύση Σαββόπουλου «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι». Τώρα η αλήθεια είναι ότι θέλω να σας πω και για τα άλλα βιβλία, μιας που βρήκα την ευκαιρία, αλλά δεν θέλω να ξεφύγουμε από το γραπτό που παρουσιάζουμε σήμερα, το καινούριο βιβλίο της Ευγενίας Φακίνου με τίτλο «Στο αυτί της Αλεπούς», αλλά θα μπορούσα να σας μιλώ για πολλές ώρες για το 7ο ρούχο, για τη Μεγάλη Πράσινη, το βιβλίο που έχει τίτλο «Ζάχαρη στην άκρη», ή το 100 δρόμοι και μία νύχτα, ή το Έρος Στέρος Πόλεμος. Έχω διαβάσει σχεδόν το 90% των βιβλίων της Ευγενίας Φακίνου και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας μαζί της. Όταν είπατε πριν ότι ανάμεσα στο γίνεται ο συγγραφέας ή γεννιέται, ισχύουν και τα δύο. Μπορείτε να μου δώσετε, εκτός από την παρατηρητικότητα, ένα γεγονός που να δείχνει ότι λίγο αργότερα, μέσα στα χρόνια, θα καταπιανόσασταν με το γράψιμο?
1: Πρώτα απ' όλα δεν ήξερα καν ότι θα καταπιαστώ με το γράψιμο. Εγώ ζωγράφισα, σπούδασα γραφικές τέχνες και αρχαιολογική ξαναγός. Αν δεν συναντούσα το Μιχάλη, δεν θα είχα ασχοληθεί. Μια φορά του έκανα μια κόντρα, απλώς, και ήθελα του, και του έγραψα κι εγώ κάτι. Και εκεί είδα ότι είχα μια ευχέρεια. Είχα ειδικευτεί στο παιδικό βιβλίο, στην εικονογράφηση παιδικού βιβλίου, και μετά έμαθα κουκλοθέατρο, το κλασικό κουκλοθέατρο, αλλά εγώ ήθελα να κάνω τα δικά μου και έφτιαξα την Τενεκεδούπολη. Ήταν φυσικό να γράψω μετά τις ιστορίες της Τενεκεδούπολης. Και μετά μια μέρα, ξαφνικά, χωρίς καμιά προειδοποίηση, έγραψα την Εστραδενή. Όπως ανοίγει η βρύση και τρέχει το νεράκι, βγήκε το βιβλίο από την αρχή ως το τέλος.
0: Αυτό είναι κάτι συνηθές? Γιατί είπατε πριν ότι η ιδέα του βιβλίου ήταν στο σιρτάρι πολλά χρόνια του πρόσφατου.
1: Όχι, δεν είναι συνήθες. Πιστεύω ότι, από ό,τι ξέρω, οι περισσότεροι συγγραφείς γράφουν από μικροί, πιστεύουν ότι θα γίνουν συγγραφείς κλπ. Εγώ και στις εκθέσεις ακόμη, από όσο θυμάμαι, αν με ενδιέφερε το θέμα, έκανα θαύματα. Αν δεν με ενδιέφερε, απλώς το διεκπεραίωνα. Δηλαδή δεν μου είχε περάσει από το νου ότι θα έγραφα.
0: Δηλαδή με τι όνειρα μεγαλώνετε? Τι σκεφτόσασταν για το μέλλον?
1: Ναι, θα σας ξαφνιάσω. Ήθελα να γίνω γιατρός. Μικροβιολόγος ερευνήτρια. Ήμουνα πολύ καλή μαθήτρια. Πήγα στο 6ο γυμνάσιο. Τέλειωσα με πολύ καλή βαθμολογία. Όμως τότε, το 63 που τέλειωσα εγώ, ακόμα δεν υπήρχε δωρεάν παιδεία. Και η οικογένειά μου δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τα έξοδα σπουδών τόσο μεγάλων όσο η ιατρική. Μετά ήθελα να πάω στη Σχολή Καλών Τεχνών, αφού ζωγράφιζα. Άκουσα το κλασικό «Οι ζωγράφοι πεθαίνουν στην Ψάθα». Είπα, καλά, θα γίνω γραφίστρια. Δεν ξέραν καν τι ήταν οι γραφικές τέχνες. Μιλάμε τώρα για το 63. Έγινα γραφίστρια, δούλεψα στις εκδόσεις Τερζόπουλου και χρωμάτισα τα 500 πρώτα Μικι Μάους. Έμεινα εκεί μερικά χρόνια. Με που ξανατρελάθηκα και είπα, θα κάνω κουκλοθέατρο. Και πήγα στο Βελιγράδι, γιατί δεν είχαμε πνευματικές ανταλλαγές που λέμε με την
2: Status τότε. FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Δηλαδή μία μοντέρνες τέχνες. Και έκανα την Τενεκεδούπολη. Μετά τα πράγματα πήραν το δρόμο τους. Δεν ήταν εύκολο, είχα και δύο παιδιά, μεγάλωνα δύο παιδάκια. Τα οποία κάποτε τα ρώτησε ένας από τους πρώτους δημοσιογράφους που είχε έρθει εδώ. Τι κάνει η μαμά σας, πιστεύοντας ότι θα έλεγαν κάτι περίεργο γύρω από τα συγγραφικά, και εκείνα είπαν, φτιάχνει κέικ και πλέκει. Διότι το να γράψεις, το αντικείμενο δηλαδή, αυτό που παράγεται, είναι σαν τετράδιο. Δεν είναι μία κούκλα μοδίστρας που τα παιδιά βλέπουν να κρέμονται τα ρούχα και ξέρουν ότι η μαμά τους είναι μοδίστρα. Τα παιδιά μου με έβλεπαν αυτό, να φτιάχνω τα κέικ και να πλέκω.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ως εδώ ήταν το δρομολόγιο. Αγαπητέ Στάθη από το Σικάγο, δεν προλάβαμε να σε βγάλουμε. Πάρε αύριο, αλλά πάρε λίγο νωρίτερα, για να έχουμε χρόνο να τα πούμε. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου να διαβάσετε μαζί την επικαιρότητα της σημερινή, να ανοίξετε το παράθυρο της ειδησιογραφίας. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ραντεβού τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβουμε.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7 το ξημέρωμα, με χαρούμενη ήδη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Έρυπαν άκου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος ο οποίος έχει εξαφανιστεί το τελευταίο διάστημα.
1: Και πού ακόμα.
0: Και τον ψάχνω.

0: Ο κύριος Ηλίας Ηλιμάς λοιπόν.
1: Καλημέρα σας.
0: Μπα, θυμηθήκαμε. Θυμηθήκατε.
1: Καλά.
0: Κύριος. Καλώς ήρθατε λοιπόν εδώ με τον...
1: Θα φύγω και θα με ζητάς.
0: Στα αφιερώνω, έλα. Πάμε.

0: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, στείλτε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας όμορφες καλημέρες. 7 Μαΐου σήμερα. Σήμερα γιορτάζει ο Νείλος. Ένα όνομα κυρίως γνωστό από την... Είναι γνωστό από τον ομώνυμο ποταμό.
1: Μάλιστα.
0: Της Αφρικής, αλλά είναι έτσι και ένα όνομα το οποίο συνδέεται με τον αρχαίο Έλληνα Νιλέα.
1: Όχι με την Νίλα, ο Νείλος.
0: Όχι.
1: Το θηλυκό του Νείλου μας είναι.
0: Με πιάσε Νίλα αυτό.
1: Πώς είναι, λένε, Νίλα. Μακριά!
0: Μακριά, μακριά.
1: Απάντης Νίλα.

Ο ήλιος θα ανατύλει στις 6 και 20 τα ξημερώματα, δηλαδή σε 1 ώρα και 14 λεπτά από τώρα, και θα δύσει στις 8 και 22 το βράδυ.

0: Σήμερα είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Κάθε χρόνο 7 Μαΐου η αεροπορία στρατού τιμά τη μνήμη των 38 υπταμένων και χειριστών και μηχανικών που έχασαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος. Η 7η Μαΐου γιορτάζει τους ανθρώπους αυτούς που έπεσαν ηρωικά για το καθήκον, τους ήρωες υπτάμενους χειριστές αλλά και μηχανικούς. Λοιπόν, έχουν έρθει ήδη τα πρώτα σας μηνύματα. Πάμε να διαβάσουμε μερικές όμορφες καλημέρες να φτιάξουμε τη διάθεσή μας, γιατί σας έχω πει. Εσείς είστε η κινητήριος δύναμη της εκπομπής. Είστε το πετρέλαιο, είστε το brand. Πέφτει το brand. Πέφτει.
1: Αλλά... πέφτει, ανεβαίνει, τι γίνεται.
0: Λοιπόν, θα σας το εξηγήσω πολύ απλά.
1: Πονηρά γελάς.
0: Αμέσως μόλις ανακοινώθηκε ότι πάμε σε πολύ καλές διαπραγματεύσεις, δηλαδή το Ιράν με την Αμερική και τα λοιπά έρχονται σε διαπραγματεύσεις, υπήρξε αυτό το δημοσίευμα στο Άξιος, με επικαλείται αμερικανικούς αξιωματούχους και τα λοιπά, κάτι που επιβεβαίωσε και το Πακιστάν. Αμέσως λοιπόν μόλις ανακοινώθηκε κάτι τέτοιο, οι αγορές άρχισαν να ανεβοκατεβαίνουν, να γίνεται ένα σχετικό χαμός, έτσι να βλέπουμε το σύν μπροστά, το θετικό πρόσημο μπροστά στα χρηματιστήρια, το πετρέλαιο να υποχωρεί, να φτάνει στα 108 δολάρια κτλ. Αλλά πρέπει να πούμε ότι το ίδιο δεν αποτυπώνεται άμεσα και στην αντλία της βενζίνης. Α, να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Σύμφωνα λοιπόν με τις έρευνες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη. Έτσι. Πίσω από τη Γερμανία, τη Φιλανδία και τη Δανία. Μετά είμαστε εμείς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, αλλά τι μισθούς εκεί, τι μισθούς εδώ.
0: Στη Φιλανδία τώρα. Και έχουμε και τον Άγιο Βασίλη. Εμείς τι έχουμε. Λοιπόν, καλημέρα στην ωραία παρεούλα, λέει ο φίλος ο Κώστας. Χαρούμενη Πεμπτούλα, με υγεία και ευτυχία. Γεια σου Κώστα μου, από τα όμορφα Τρίκαλα. Καλημέρα στην αγαπημένη τη φίλη την Αλεξάνδρα που στέλνει το μήνυμά της. Λοιπόν, καλημέρα στον Παύλο, το φίλο μας, τον αγαπημένο αρτοποιό, ο οποίος έχει στείλει και τις σχετικές φωτογραφίες, παρακαλώ. Καλημέρα, καλή Πεμπτούλα με φρέσκο χαμόγελο. Ετοιμάζουμε σοκολάτα, κάστανο και κεράσι σε κέικ και πορτοκαλόπιτα. Να, και οι πρωτεσίλες, βλέπεις εδώ, τα πορτοκαλάκια έτοιμα. Μπράβο ρε Παύλο, έτσι. Καλημέρα, καλή και όμορφη Πεμπτούλα, παιδιά. Να οργανωνόμαστε, να οργανωνόμαστε. Μια γλυκιά και όμορφη καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο το Χαλκίδη, που είναι στη διανομή των εφημερίδων. Ο εφοδιασμός στο αεροδρόμιο είναι στα υπόγεια. Έχει στείλει φωτογραφία από το υπόγεια του αεροδρομίου του Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου εκεί γίνεται η διανομή των εφημερίδων. Να σε καλά, Νικόλα μου. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, καλή δουλειά. Και σε ευχαριστούμε πολύ για τις ωραίες φωτογραφίες. Μας μεταφέρεις έτσι εικόνες από την Αττική, όπου πηγαίνεις παντού, στα λιμάνια, στα αεροδρόμια. Παντού βρίσκεται ο Νικόλας για να στείλει τις εφημερίδες στην επαρχία. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη. Λέει καλημέρα από τους Άγιους Τόπους. Νομός Ηλίας. Τα Άγια Χώματα. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέει ο Μιχάλης για τους Άγιους Τόπους και τα λοιπά και αναφέρεται έτσι στην περιοχή του, όλοι για την περιοχή μας δεν έχουμε έτσι ένα... δεν λέμε κάτι ότι είναι το ιδιαίτερο. Το μικρό Παρίσι, οι Άγιοι Τόποι, τα Άγια Χώματα, η πόλη των πόλεων, η πρωτεύουσα των πρωτευουσών. Ε? Δεν τα λέμε αυτά. Εσείς το Αγρίνιο δεν λέτε κάτι.
1: Δεν λέμε Βραχώρικο, λέμε το Αγρίνιο, για να ξέρεις. Προσωνύμιο. Δεν θυμάμαι τώρα πώς βγήκε αυτό.
0: Ναι. Η Ελενίτσα από την Οικουμενίτσα. Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Έρχεται η πολυπόθετη Παρασκευούλα. Ναι, Ελενίτσα, ναι. Νάτος και ο Γιώργος, ο φίλος μας. Είπαμε καλημέρα στην Οικουμενίτσα. Πάμε και απέναντι στην Κέρκυρα. Καλημέρα στην παρέα, ο φίλος ο Γιώργος, ο οδηγός ταξί από την Κέρκυρα. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Στη Βασίλισσα του Ιωνίου. Πάμε και στο άλλο μας, στο μεγάλο το λιμάνι στην Πάτρα, στο Βάιο, το φίλο μας. Καλημέρα πρωινή φίλοι, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά Πεμπτούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Να είστε καλά παιδιά. Ό,τι καλύτερο σας εύχομαι. Μαζευτήκαμε σιγά σιγά.
1: Δηλαδή.
0: Έτσι.
1: Πέντε και μαζευτήκαμε. Ένα μήνα υπομονή, ούτε και θα αρχίσουν οι διακοπάρες. Γιατί ψέματα.
0: Όχι. Λοιπόν, κοίτα ένα πρωτομαγιάτικο, Στεφάνη.
1: Τον έπιασε στο Μάη.
0: Ναι.
1: Ναι. Έφτιαξε και Στεφάνη.
0: Το πήρα έτοιμο να σου πει.
1: Έτρεχε στα λιβάδια να φτιάξει μπουκετό.
0: Στάσου, Μίγδαλα. Το πήρα έτοιμο, βασικά.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι. Λέει η φίλη μας η Έλενα. Καλό μήνα, εύχομαι με υγεία. Να είσαι καλά, Έλενα μου, ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο σε σένα και την όμορφη οικογένειά σου. Και πάντα τέτοιες ωραίες φωτογραφίες να μας στέλνεις. Με το ωραίο αυτό το πρωτομαγιάτικο Στεφάνη, με τη. Κοίτα τι ωραία ανθοδέσμη, ωραιότατα. Αυτά είναι. Εσύ τον έπιασες το Μάη.
1: Από το λαιμό. Και τον πάτησα κάτω.
0: Τι κάνεις εδώ.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα μια τέτοια μέρα, 7 Μάη του 1940, είχε γεννηθεί ο Χάρι Κλίν. Ο Χάρι Κλίν, ο κορυφαίος αυτός κωμικός ηθοποιός, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 21 Μαΐου του 2018. Ένας καλλιτέχνης, ένας ηθοποιός που πραγματικά όσοι θυμόμαστε έτσι διάφορα έτσι θεατρικά, διάφορα τηλεοπτικά κτλ. Στιγμές τέτοιες, ήταν ανυπέρβλητος ο Χάρι Κλίν. Νομίζω ότι γέλαγαν από τα παιδάκια μέχρι τους πολύ μεγάλους. Είχε πολύ δυνατή αίσθηση του χιουμόρ.
1: Έχετε πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία?
2: Μα κύριε μου, γι' αυτό είμαι εδώ πέρα, για να μου δώσετε εσείς ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάω στην εφορία.
1: Μα τι λέτε κυρία μου, είναι δυνατόν εμείς σαν εφορία να σας δώσουμε ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία?
3: Несколько травешние до свидания. Ну, брусски, моя лада цари, создал балавачка моя тут салурик. Басаски, мулски, вардари, скопии, дзустуи, инсаранда по сочирикам.
0: Βασίλης Τριανταφυλλίδης ήταν το όνομά του. Κορυφαίος κωμικός, σατυρικός ηθοποιός. Υπήρξε ένας από τους θεμελιωτές της νεότερης ελληνικής σάτυρας. Ένας από τους σπουδαιότερους εκφραστές της σάτυρας, τρομερό χιούμορ. Ήταν ένας άνθρωπος που προερχόταν από μια πολύ φτωχή οικογένεια, ποντίων προσφύγων, και βγήκε στη δουλειά από 5 χρονών. Είχε βγει στη δουλειά, φοίτησε μόνο στο δημοτικό και το γυμνάσιο.
4: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
0: Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και τα λοιπά. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κερδίσει πάρα πολύ τον κόσμο με το χιούμορ του, την παρουσία του, την πληθωρική παρουσία του. Ήταν ένας πολύ ωραίος άνθρωπος, πολύ ωραίος κωμικός, και έτσι ήταν αυτές οι εποχές, δεκαετία 80 ας πούμε. Έτσι, έτσι.

0: και να έχουν.
1: Λοιπόν, έτσι, χαρούμενα. Χαρούμενα θα ξεκινήσουμε και σήμερα. Γλυκιά Πεμπτούλα, παιδιά. Στείλτε τα μηνύματά σας. radio@parapolitika.gr. Πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα. Πριν μπούμε πιο βαθιά στην επικαιρότητα, αρκετές ειδήσεις και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά και φυσικά τον καιρό, έτσι. Τον καιρό, ο οποίος είναι ακρός καλοκαιρινός. Αλλά έχει και αφρικανική σκόνη. Μην ξεχνιόμαστε.

0: πολύ πολύ. Αγαπώ τις μασχάλες σου. Αγαπώ τις μασχάλες σου.
1: Τελεβιζιόν.

90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

Με αυτή την πολύ ωραία λοιπόν μελωδική μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, ξεκινάμε λοιπόν την πρωινή αφετηρία. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Πάμε να δούμε λίγο τι καιρό θα κάνει σήμερα. Άκρος καλοκαιρινό το σκηνικό. Υψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, θα θυμίζει καλοκαίρι λοιπόν η σημερινή μέρα. Λίγες νεφώσεις, αραιές, κατατόπους κατά διαστήματα προς το απόγευμα. Τίποτα το ιδιαίτερο όμως. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει σε αρκετές περιοχές τους 26 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική το θερμόμετρο θα δείξει από 11 μέχρι και 26 βαθμούς. Στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη παρόμοιος ο καιρός εκεί. Να στείλουμε τα φιλιά μας, την αγάπη μας στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει το πρόγραμμα μας και φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν όπου η θερμοκρασία θα είναι πολύ καλή και στην Βόρεια Ελλάδα με το θερμόμετρο να δείχνει ακόμη και 25 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιρινό το σκηνικό λοιπόν, έτσι θα πάμε και μέχρι το Σαββατοκυριακό. Αλλά η αφρικανική σκόνη έχει ήδη αρχίσει και έχει κάνει την εμφάνισή της, όχι τόσο έντονη όπως κάποιες άλλες προηγούμενες φορές, αλλά θα είναι και θα παραμείνει εδώ μέχρι και την Κυριακή τουλάχιστον.

Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο τον Κωνσταντίνο από το Αίγιο. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα, παιδιά. Με αγάπη από το όμορφο Αίγιο. Υγεία και χαμόγελα. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου. Ό,τι καλύτερο. Καλό ξημέρωμα.

Λοιπόν, μπαίνοντας έτσι πιο βαθιά στην επικαιρότητα, αυτό το θέμα με τη δολοφονία του 20χρονου εκεί στην Κρήτη είναι πραγματικά σοκαριστικό. Σοκαριστικό το περιστατικό αυτό. Τα σπίτια πλέον είναι φρούρια. Εκεί υπάρχει 24ωρη αστυνομική παρουσία ανάμεσα σε αυτές τις δύο οικογένειες. Στη γέφυρα, στην οικογένεια του Νικήτα του Γεμιστού, του νεαρού παιδιού, που έπεσε νεκρός από τον πατέρα του φίλου του. Αυτά τα δύο παιδιά που το 2023 βρισκόταν σε ένα αυτοκίνητο που έφυγε από την πορεία, το έπεσε σε μια κολόνα και έτσι χάθηκε ένα νέο παιδί. 3 χρόνια λοιπόν υπήρχε αυτή η διαχείριση, η λάθος διαχείριση από την πλευρά της οικογένειας. Θεωρούσαν ότι το παιδί αυτό που χθες έπεσε θύμα ήταν ο υπαίτιος. Ήταν ο υπαίτιος αυτής της τραγωδίας που τους έκλεισε το σπίτι. Μιλούσαν για αυτοδικία όλα αυτά τα 3 χρόνια. Δεν είχε καταλαγιάσει έτσι αυτή η αίσθηση δική τους ότι δεν είχε επιβληθεί το δίκαιο. Και τι έκανε ο πατέρας? Ο πατέρας λοιπόν προχώρησε στην αυτοδικία. Και τώρα τι έχουμε? Έχουμε 2 παιδιά στο χώμα και 2 οικογένειες οι οποίες πενθούν και έχουν κλείσει τα σπίτια τους. Μιλάμε για ένα σκηνικό προαναγγελθέντος εγκλήματος, διότι εκεί, σε αυτή την περιοχή, επί 3 χρόνια ο πατέρας Παρασύρης απειλούσε το 20χρονο παιδί. Τον απειλούσε, του είχαν επιβληθεί ασφαλιστικά μέτρα να μην πλησιάζει το παιδί, να μην πλησιάζει την αδερφή του παιδιού. Είχαν γίνει πάρα πολλές εκκλήσεις από την οικογένεια στις αρχές, οι οποίες αρχές τώρα βλέπω ότι παρακολουθούν τα σπίτια και τα λοιπά. Συγγνώμη που το λέω, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε τις αστυνομικές δυνάμεις να φιλούν τα σπίτια των 2 αυτών οικογενειών και 3 χρόνια που αυτή η οικογένεια δεχόταν απειλές, σοβαρές απειλές, επιθέσεις, σοβαρές επιθέσεις. Το παιδί προσπαθούσε να ξεφύγει, είχαν γίνει διάφορα σκηνικά με τον πατέρα του θύματος, του πρώτου θύματος. Αντί λοιπόν τότε να πέσουν πάνω και η αστυνομία και οι αρχές και οι ψυχολόγοι, όλοι οι ειδικοί, έτσι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούσαν να διαχειριστούν το πένθος τους, έτσι, και το διαχειρίστηκαν όπως φαίνεται με λάθος τρόπο. Συνελήφθη μάλιστα και η σύζυγος του δράστη, διότι θεωρήθηκε ότι ήταν συνεργός του, αφού κατά τη διάρκεια της ένοπλης αυτής επίθεσης τον πυροβόλησε ψυχρό με 6 πυροβολισμούς. Ήταν μαζί του η σύζυγος. Ήταν μαζί του λοιπόν η σύζυγος. As long as I keep dancing, oh, oh, baby, I... Θεωρήθηκε λοιπόν ότι με κάποιο τρόπο όλο αυτό το διάστημα υποκινούνταν όλοι αυτοί. Υπήρχε, ρε παιδί μου, άσβεστο, έτσι, η οργή, υπήρχε άσβεστη οργή μέσα στην οικογένεια και ότι με κάποιο τρόπο αυτός ο πατέρας υποκινήθηκε. Βέβαια στην απολογία του είπε ότι έκανα αυτό που έπρεπε. Η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023. Ενώ έτσι στο παρελθόν σας θυμίζω ότι στον 54χρονο είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος να μην πλησιάζει ούτε το θύμα αλλά ούτε και την μικρή του αδερφή. Και κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει, έτσι. Αυτό το κορίτσι, η μικρή αδερφή του θύματος, έκανε μια ανάρτηση χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είπε: φορέστε όλοι τα καλά σας, αν θέλετε λευκά, φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα, αλλά ούτε μια σφαίρα. Αυτό ανέφερε το κοριτσάκι αυτό. Και η οικογένεια έτσι ζητά να καταλαγιάσει όλο αυτό που συμβαίνει. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει και έτσι μια. Είναι έκριθμη κατάσταση και υπάρχει φόβος για βεντέτα.

0: Δύο μήνες πριν ο άτυχος Νικήτας είχε δει μπροστά του τον 54χρονο έξω από το κατάστημα που εργαζόταν στην Αμουδάρα. Μια γειτόνισσα που άκουσε τις φωνές άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της και εκεί βρήκε καταφύγιο το 20χρονο παιδί. Ο δράστης είχε αφήσει το αυτοκίνητό του στη μέση του δρόμου και τον πλησίαζε απειλητικά. Γι' αυτό το περιστατικό, ο 20χρονος πριν από δύο μήνες είχε υποβάλει μήνυση στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβεζίου για παραβίαση δικαστικής απόφασης. Στο 54χρονο είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος να μην τον πλησιάζει ούτε στα 100 μέτρα. Για άλλο όμως συμβάν που είχε καταγραφεί τα Χριστούγεννα του 24 έξω από το σπίτι της οικογένειας. Σύμφωνα με τις περιγραφές, ο 54χρονος είχε καλυμμένα τότε τα χαρακτηριστικά του, του είχε στήσει καρτέρι, τον περίμενε τον άτυχο Νικήτα που επέστρεφε από μια νυχτερινή του διασκέδαση, τον χτύπησε με ένα ξύλο, στη συνέχεια τον πυροβόλησε, χωρίς όμως να τον τραυματίσει. Σε βάρος του είχε τότε ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και του είχε αφαιρεθεί και η κυνηγητική καραμπίνα που κατήχε.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Μετά από αυτό το περιστατικό που σας είπα. Μέλη της οικογένειας του θύματος ανέφεραν ότι είχαν δεχθεί απειλές και από τον 54χρονο αλλά και από τη σύζυγό του. Ο πατέρας του παιδιού, του άτυχου νέου που χάθηκε πριν από 3 χρόνια, έβαζε κουκούλες, τον ακολουθούσε. Ο Νικήτας έμπαινε πάντα στο σπίτι με φόβο, έπαιρνε τηλέφωνο τη μητέρα του να βγει να τσεκάρει την περιοχή έξω από το σπίτι για να μπορέσει να βγει κτλ. Έτσι, 3 χρόνια αυτή η οικογένεια ζούσε τον απόλυτο εφιάλτη. Είχαν γίνει όλες οι κινήσεις στις αρχές και τώρα τι έχουμε? Τώρα έχουμε 2 παιδιά στο χώμα και τώρα έχουμε την αστυνομία που φυλάει τα 2 σπίτια. Αυτό δηλαδή που έπρεπε να συμβεί, και θα μου πείτε τώρα τι θέλει, τι θες να φυλάνε τα σπίτια του κόσμου και τα λοιπά, προσωπική φύλαξη? Όχι, δεν θέλω αυτό. Απλά όταν είσαι σε μια μικρή επαρχιακή πόλη και συμβαίνει κάτι τέτοιο και έχεις τόσες έντονες απειλές και μέσα σε 3 χρόνια έχεις τόσες επιθέσεις, απειλές, λεκτικές, έτσι, εδώ μιλάμε για απόπειρες αυτοκτονίας, τον πυροβόλησε πριν από λίγους μήνες. Εκεί δεν θα έπρεπε να υπάρχει προστασία? Τώρα τι να τα κάνεις τα περιπολικά έξω από τα σπίτια? Να τα κάνεις τι, για να φυλάνε τα φέρετρα, ε? Συγγνώμη μου το λέω, αλλά πραγματικά είναι τρομερό. Είναι τρομερό ένα παιδί έτσι να προσπαθεί με κάθε τρόπο. Του λέγανε φύγε, φύγε από την Κρήτη. Φύγε, πήγαινε αλλού, πήγαινε στην Αθήνα, πήγαινε στο εξωτερικό, πήγαινε, εξαφανίσου. Να γλιτώσεις. Το παιδί έλεγε ότι θα με βρει, όποια πάω θα με βρει. Και όλα αυτά για 2 παιδιά. Τα οποία βρισκόταν στο ίδιο αυτοκίνητο όταν έγινε το κακό το 2023. Ήταν 2 παιδιά που ήταν φίλοι. Άρα, σε κάθε περίπτωση, η λογική σκέψη είναι ότι ήθελε το παιδί αυτό που χθες έχασε τη ζωή του να χαθεί ο φίλος του. Εντάξει, πολλές φορές η οργή, το συναίσθημα ξεπερνά, δεν υπάρχει λογική, δεν υπάρχει τίποτα. Ο γονιός όταν χάνει ένα παιδί χάνεται ο κόσμος, χάνονται τα πάντα, δεν υπάρχει ζωή, κλείνουν τα σπίτια, δεν υπάρχουν συναισθήματα, τίποτα δεν μπορεί να καταλαγιάσει τον πόνο ενός γονιού, αλλά εκεί γι' αυτό έπρεπε να υπάρχουν οι ανάλογες κοινωνικές υπηρεσίες, οι αρχές, να πέσουν πάνω στην ιστορία αυτή και να ηρεμήσουν τα πράγματα και να μην φτάσουμε να έχουμε και δεύτερο χαμό ενός ακόμη νέου παιδιού. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα που πραγματικά απασχολεί την κοινωνία. Γνωρίζουμε και την κοινωνία της Κρήτης, είναι μια κοινωνία ιδιαίτερη. Έτσι, με το παραμικρό βγάζουν τα όπλα. Δεν υπάρχει ψυχραιμία. Θυμάστε και το περιστατικό με τα Βορίζια και άλλα πολλά περιστατικά έτσι, που έχουν συμβεί εκεί, που έχουν για κάποια τέτοια περιστατικά βγάζουν τα όπλα. Δεν υπάρχει καμία διάθεση διαλόγου, δεν υπάρχει καμία λογική. Και πραγματικά βλέπουμε αυτά τα περιστατικά. Λοιπόν, κάπως βαριά ξεκινήσαμε, γιατί βαριά είναι και η επικαιρότητα. Η αλήθεια είναι και δεν μπορούμε να την προσπεράσουμε, ιδιαίτερα σε τέτοια θέματα. Λοιπόν, προτείνω να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και αμέσως μετά να πάμε σε άλλα θέματα της επικαιρότητας.

0: Την αγάπη μας, την καλημέρα μας στον Ανδρέα που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα, Ανδρέα μου, καλό δρομολόγιο να έχεις. Καλημέρα και στην αγαπημένη μας τη Λίντια. Καλημέρα, παιδιά, καλό ξημέρωμα. Καλή γλυκιά και όμορφη Πεμπτούλα. Λοιπόν, η ημερομηνία σήμερα είναι 7 Μαΐου, αλλά η τσέπη των καταναλωτών αδειάζει ήδη. Χαρακτηριστικό δε ότι οι περισσότεροι πάνε στις λαϊκές να ψωνίσουν. Πάει εκείνο το καροτσάκι, το γνωστό το καροτσάκι που παίρναμε, θυμάσαι. Τι ωραίο ήταν εκείνο το καροτσάκι. Με τις ροδίτσες έπαιρνες μέσα το καροτσάκι. Είχε και 2-3 σκαλοπατάκια. Έβαζες από κάτω, ξανάβαζες από πάνω, ξανάβαζες από πάνω. Τώρα πάνε όλοι και παίρνουν με τη σακούλα, όπως το δίνει ο παραγωγός στη λαϊκή, με τη σακουλίτσα. Μη σου πω και στο χέρι. 2 πορτοκάλια, πόσα είστε, πόσοι είστε στην οικογένεια. 3-4 μες στην οικογένεια. 3 μήλα, 4 μήλα. Είστε 5 στην οικογένεια, 5 πορτοκάλια. Άντε βάλε 10. Όχι παραπάνω, για όλη τη βδομάδα, ε. Μετράμε μέρες και άτομα. Για πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος που πλέον δεν ψωνίζει με το καροτσάκι, τώρα με τη σακουλίτσα.
1: Παλιά βάζανε μια τσάντα μεγάλη και τη γεμίζανε. Ας είχαν και 1,5 ευρώ τα πορτοκάλια και δεν έτρεχε τίποτα. Και τώρα βλέπετε, δίνουμε αυτές τις τσάντες και κάνουμε αυτό εδώ το πράγμα. 5 πορτοκάλια και αυτό είναι.
2: Πολύ μετρημένα, πάρα πολύ μετρημένα. Ούτε φρούτα δεν θα πάρουμε. Γιατί δεν έχουμε λεφτά. Είναι γραμμένα τα πράγματα που παίρνουμε. Και λέμε, δόξα τω Θεώ που μπορέσαμε και πήραμε και αυτά.
3: 5 μήλα, 5 αγκούρια, 5 ντομάτες για τη βδομάδα. Ίσα-ίσα. Χόρτα σήμερα 3 ευρώ τα βλήτα, αν είναι δυνατόν.
4: 5 άτομα έχει η οικογένεια, 5 μήλα. 10 πορτοκάλια και από όλα αυτά που βλέπετε εδώ, πάρα πολύ λίγα.
5: Λίγα κρεμμύδια και 3 κολοκυθάκια. Αυτά δεν μπορούμε πια. Κάθε φορά κρατάω 40-50 για όλη τη βδομάδα και για τα παιδιά και δεν φτάνουν.
6: Έχει πάρει 6 αγκουράκια, 1 κιλό περίπου. Εντάξει, ο κόσμος πλέον με τις τιμές αυτές που έχουν ακριβήνει τα πράγματα, τα παίρνει μετρημένα.
1: Το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν βγαίνουμε πέρα. Και το κακό είναι ότι αργούν και στις επιδοτήσεις και σε όλα να μας τα δώσουν.
5: Δεν φτάνουν παιδιά. Οι μισθοί είναι μικροί και προσπαθούν ο κόσμος να ισορροπήσουν.

Λοιπόν, είναι δύσκολη η κατάσταση στην οικονομία σε ολόκληρη τη χώρα. Έρχεται και τουριστική περίοδος, καλοκαιρινή περίοδος. Είναι παγωμένα τα πράγματα στο κομμάτι των κρατήσεων. Έτσι, υπάρχει παγωμάρα στην αγορά και λόγω των εξελίξεων του πολέμου και τα λοιπά. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία όσον αφορά την διαχείριση των εταιριών, των αεροπορικών εταιριών. Έχουν κόψει πάρα πολλά δρομολόγια, ακριβώς λόγω του κόστους των καυσίμων. Και βεβαίως, εδώ στα δικά μας, στα εγχώρια νέα, έχουμε μια απόφαση της Ryanair, της αεροπορικής εταιρείας, να αποχωρήσει από την Θεσσαλονίκη, από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Είναι μια απόφαση η οποία ανακοινώθηκε χθες. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας ενημέρωσαν τους εργαζόμενους ότι από το Σεπτέμβριο κλείνει η βάση στο αεροδρόμιο και περιορίζονται οι πτήσεις από το εξωτερικό. Θεωρούν ότι οι χρεώσεις στο αεροδρόμιο είναι υψηλές, κάτι όμως που από την πλευρά του αεροδρομίου υποστηρίζουν ότι δεν ισχύει. Άλλωστε, όπως λέει το αεροδρόμιο, δεν ζήτησαν να διαπραγματευτούν μια νέα σύμβαση σε σχέση με το κόστος κτλ. Λόγω της αύξησης στην τιμή της κυροζήνης. Οι φορείς της πόλης από την πλευρά τους είναι ανάστατοι. Πραγματοποίησαν χθες σύσκεψη προκειμένου να προβούν σε όλες τις ενέργειες για να μην εγκαταλείψει η ελληνική εταιρεία το αεροδρόμιο Μακεδονία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η εξέλιξη είναι πλήγμα στον τουρισμό. Εχθές μπήκα σε κάποια φόρουμ ανθρώπων που ταξιδεύουν κτλ. Άλλοι για οικογενειακούς λόγους και άλλοι έτσι για λόγους τουριστικούς. Το σχολίαζαν ως δυσμενή εξέλιξη. Και μάλιστα υπήρχαν και κάποιοι Έλληνες που συμμετείχαν στην συνομιλία αυτή. Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και συνήθιζαν να χρησιμοποιούν την εταιρεία αυτή, που είναι μια εταιρεία χαμηλού κόστους, και τους έδινε τη δυνατότητα στους Έλληνες ομογενείς από την Ευρώπη κτλ. Ή από άλλες περιοχές, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μέσω transit, μέσω της Ευρώπης κτλ., να χρησιμοποιούν την Ryanair για να φτάνουν στη Θεσσαλονίκη, έτσι, και να φτάνουν και να έρχονται στην Ελλάδα πολύ πιο συχνά σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή, μάλιστα, κάποιοι λέγανε ότι ακριβώς λόγω του ότι ήταν αρκετά μειωμένα έτσι, οικονομικά τα εισιτήρια της εταιρείας αυτής, μπορούσαν να έρχονται 3 και 4 φορές στην Ελλάδα. Ενώ αυτή η δυνατότητα στο παρελθόν δεν υπήρχε. Τους δινόταν λοιπόν αυτή η ευκαιρία, κάτι που όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ μεγάλο πλήγμα και για τους Έλληνες ομογενείς που χρησιμοποιούσαν αυτή τη low cost εταιρεία, αλλά είναι πλήγμα και για τον τουρισμό, κατά πως φαίνονται τα πράγματα. Βεβαίως, όπως σας είπα, αυτό θα συμβεί από το Σεπτέμβριο και μετά, αλλά όπως καταλαβαίνετε πρέπει να πάρθουν γρήγορα, να γίνουν κάποιες συζητήσεις, να γίνει κάποια παρέμβαση ενδεχομένως. Οι φορείς αναμένεται να ζητήσουν την παρέμβαση της κυβέρνησης, αλλά και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα βρεθεί το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, οι Υπουργοί Τουρισμού και Μεταφορών, να πούμε την αλήθεια, δεν έχουν αντιδράσει. Αυτό προβληματίζει εκεί τους Θεσσαλονικείς και λογικό φυσικά. Τώρα βέβαια η Ryanair ακολουθεί την ίδια τακτική και σε άλλες χώρες. Έτσι, ανάλογα με τις χρεώσεις, εγκαταλείπει βάσεις αεροδρόμια χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ενημέρωση. Έτσι ξαφνικά βάζει φρένο. Αυτό τουλάχιστον λέει και η Fraport. Έτσι, η Fraport, η οποία είναι διαχειρίστρια εταιρεία εκεί στο αεροδρόμιο, αναφέρει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση για την ευνηδιαστική αυτή απόφαση αποχώρησης της από το αεροδρόμιο Μακεδονία.

0: Σε κάθε περίπτωση είναι θέμα πολύ σοβαρό. Με τους Θεσσαλονικείς να βρίσκονται στο πόδι.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Μια τέτοια αποχώρηση που πραγματικά θα δημιουργούσε πολύ μεγάλο πρόβλημα στον τουρισμό της περιοχής, σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, και αμέσως μετά και πάλι εδώ για τα θέματα της επικαιρότητας.

0: Τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7. Πριν από λίγη ώρα είχαμε και πάλι η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος είπε ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Αυτή η δήλωση του λοιπόν έρχεται μετά από τις προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, η οποία βεβαίως θα μπορούσε έτσι να αποκλιμακώσει όλη αυτή την ένταση, όλο αυτό το πολεμικό σκηνικό που υπάρχει εδώ και 8 εβδομάδες. Αυτή η δήλωση έρχεται την ώρα που τα δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν ότι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο θα αφορά και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την άρση των κυρώσεων, αλλά και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Και όπως καταλαβαίνετε, αν συμβεί κάτι τέτοιο, επιτέλους, να αποκλιμακωθεί αυτή η κατάσταση, θα αλλάξει και όλο το σκηνικό. Δεν σημαίνει βέβαια ότι τις συνέπειες δεν θα τις δούμε ή δεν τις βλέπουμε ή δεν θα συνεχίσουμε να τις βλέπουμε, αλλά όπως καταλαβαίνετε, και μόνο η κατάβαση πυρός και μόνο η επίτευξη ειρήνης και μόνο η επίτευξη της συμφωνίας είναι μια πολύ πολύ σημαντική είδηση. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται περισσότερο από ποτέ να βρισκόμαστε πιο κοντά σε μια τέτοια εξέλιξη. Ο Τραμπ μίλησε κατά τη διάρκεια τηλεσυγκέντρωσης υπέρ του ρεπουμπλικανικού υποψηφίου για τη θέση του κυβερνήτη της Τζόρτζια, του Μπερτ Τζόουνς. Όταν βλέπετε, λέει, αυτά που συμβαίνουν, γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτά πυρηνικά όπλα. Είπε ότι πιστεύει ότι περισσότεροι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνουμε είναι το σωστό και ότι σύντομα θα τελειώσει. Από το στόμα του και στο Θεού ταυτή. Τι άρεσε. Διότι ο Αμερικανός πρόεδρος, η αλήθεια είναι ότι αλλάζει και με την ώρα. Πάντως, το σχέδιο ελευθερία, το οποίο ξεκίνησε προχθές και σταμάτησε χθες, δεν το λες και απόλυτη επιτυχία. Ίσως επειδή παρενέβησαν και άλλες χώρες. Το Πακιστάν δε. Τι περίεργη φάση είναι με το Πακιστάν τώρα, το οποίο έχει παίξει. Είναι τεράστιος παίκτης, λέει, ανάμεσα στις διαπραγματεύσεις. Οι Πακιστανοί, το Ισλαμαμπάντ, μάλιστα. Ενδιαφέρον. Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο τουλάχιστον στην επίτευξη συμφωνίας. Είναι αυτοί, λέει, οι οποίοι πραγματικά προσπάθησαν να πείσουν τους Αμερικανούς να σταματήσουν το σχέδιο ελευθερία και να μπουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Ντόναλντ Τραμπ και τις τελευταίες του δηλώσεις πριν από λίγη ώρα. Και βεβαίως να σας πω ότι εχθές σήμερα συναγερμός στη Διόρυγα της Κορίνθου. Διότι εντοπίστηκε μια ανήλικη κοπέλα στο νερό. Μια 15χρονη κοπέλα. Εντοπίστηκε εκεί στα Ίσθμια. Είχε τραυματιστεί στην πλάτη. Διερευνάται τώρα πως βρέθηκε η κοπέλα στο νερό. Το σημαντικό είναι ότι η κοπέλα είχε τις αισθήσεις της και αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της περιοχής. Εντοπίστηκε από ένα πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Έφτασε φυσικά και το λιμενικό εκεί. Την εντόπισαν να επιπλέει στα νερά της Διόρυγας. Κατάφεραν να μπορέσουν να την προσεγγίσουν, να την καθοδηγήσουν ώστε να κινηθεί προς ένα ασφαλές σημείο. Και ακολουθώντας τις οδηγίες, η 15χρονη κολύμπησε τουλάχιστον 20 λεπτά, προσεγγίζοντας ένα σημείο εκεί στα Ίσθμια. Και κατάφεραν οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί να την ανασύρουν με ασφάλεια, να γίνει σωστά η επιχείρηση και η κοπέλα, η 15χρονη, να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κορίνθου. Άγνωστο βέβαια το πώς βρέθηκε το κορίτσι αυτό, 15 χρονών, έτσι χθες το βράδυ, στη Διόρυγα, να κολυμπά εκεί στα νερά. Πάρα πολύ επικίνδυνο, πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ περίεργο.

χάνεται πολύ εύκολα η ισορροπία, αρκεί κάποιος, το απλό θα σας πω, στους δρόμους, έτσι, στους δρόμους, οι οποίοι οι δρόμοι δεν είναι και στην καλύτερη κατάστασή τους, σε οποιαδήποτε πόλη, δεν θα πω για Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή κάποια επαρχιακή πόλη, οι δρόμοι στις περισσότερες περιπτώσεις είναι σε κακή κατάσταση. Μια λακκούβα να πετύχεις και να είσαι με το πατίνι και να τρέχεις, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα χάσεις την ισορροπία σου και θα πέσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, πίσω στο πατίνι δεν έχει τα φώτα που πρέπει να έχει. Κυκλοφορούν τη νύχτα, δεν έχουν ούτε αυτά τα ανακλαστικά να φαίνονται από μακριά. Κράνος δεν φοράνε, τρέχουν, γίνεται ο κακός χαμός και μετά λέμε πώς γίνονται τα ατυχήματα. Χρειάζεται προσοχή και βεβαίως αυτό το ανεξέλεγκτο που ο καθένας παίρνει ένα πατίνι, το χρησιμοποιεί όπως θέλει, αυτό κάπου πρέπει να τελειώσει. Εγώ, να σας πω την προσωπική μου γνώμη, θεωρώ ότι κάποιος για να πάρει πατίνι θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον ένα δίπλωμα. Είτε θα είναι αυτό. Ένα δίπλωμα για μηχανάκι, οτιδήποτε. Ας βάλουν τέλος πάντων κάποιο όριο. Δεν μπορεί κάποιος πιτσιρικάς, λέει από 15 και πάνω, λέει χρήση πατινιού. Τι λες καλέ, σοβαρά? Όχι. Είναι όχημα. Αναπτύσσει ταχύτητα. Μπορεί εν δυνάμει να προκαλέσει τροχαίο. Θα πρέπει να χρειάζεται δίπλωμα. Ένα στοιχειώδες δίπλωμα. Δίπλωμα για μηχανάκι, δίπλωμα για αυτοκίνητο. Με κάποιο τρόπο πρέπει αυτός ο άνθρωπος που το οδηγεί να έχει στοιχειώδεις γνώσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Εδώ οι μισοί που τα παίρνουν δεν ξέρουν τον κώδικα. Ούτε τι σημαίνει το stop δεν ξέρουν, δεν σταματάνε. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις να ακούσουμε την ώρα και αμέσως μετά να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με πολύ ωραία μουσική. Λοιπόν, τα φιλιά μου, επαναρχόμαστε σύντομα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1, δεύτερη ώρα εκπομπής. Πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Καλημέρα. Καλό ξημέρωμα. Μου ήρθε τσιτωμένος ο Χρήστος. Μου λέει: τι είναι αυτά για τα πατίνια, μου λέει. Όχι, να φτιάξουν δρόμους και να χρησιμοποιούμε πατίνια. Σωστό, λογικό, ναι. Το ακούω, το ακούω. Απλά μέχρι να φτιάξουν δρόμους, Χρήστο μου, επειδή ξέρεις, αυτό το πράγμα στην Ελλάδα παλιά εντωμεταξύ γινόταν και εκλογές. Και φτιάχναν και κανένα δρόμο. Δηλαδή, καταλάβαινες ότι θα έρθουν εκλογές. Έβλεπες πίσω να πέφτει παντού. Τώρα ούτε αυτό δεν βλέπουμε. Τίποτα. Μας έχουν τόσο δεδομένους. Σου λέει με λακκούβα θα μας ψηφίσουν. Λακκούβα. Πράγματι, πρέπει να φτιαχτούν δρόμοι. Όντως πρέπει να δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες. Το βλέπουμε και στις μικρές επαρχιακές πόλεις, παιδιά, όπου πραγματικά η χρήση ποδηλάτου είναι το βασικό μέσο. Και σε μικρές επαρχιακές πόλεις, ιδιαίτερα Σπάρτη, Πρέβεζα, Μεσολόγγι, το έχω δει. Πολύ ποδήλατο. Στο Βόλο κτλ. Στα Τρίκαλα, ναι, σωστά, πολύ σωστά το αναφέρεις. Χρησιμοποιούν πάρα πολύ το ποδήλατο. Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να φτάσει κάποιος στον προορισμό του και να κάνει και τη γυμναστική του και να είναι, ρε παιδί μου, πολύ πιο φιλικό με το περιβάλλον. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε τους δρόμους, δεν έχουμε τις υποδομές. Τι έχουμε λοιπόν, κάποιους ποδηλατόδρομους οι οποίοι ξεκινάνε από κάπου και καταλήγουν κάπου αλλού, χωρίς ουσιαστική, δηλαδή ένα μικρό κομμάτι, στο πουλάνε και ως ποδηλατόδρομο κτλ. Και βλέπουμε τα πατίνια να κυκλοφορούν μέσα σε κεντρικούς λεωφόρους, σε κεντρικές λεωφόρους. Αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν είναι το κανονικό. Θα πρέπει να φτιαχτούν δρόμοι, πατίνια, δίπλα στις λεωφόρους να υπάρχουν ειδικοί παράδρομοι όπου μπορεί κάποιος να κινηθεί με το πατίνι ή με το ποδήλατο. Όλα αυτά όμως σε μια ελεγχόμενη ταχύτητα. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά την εκπομπή και περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Άκρος καλοκαιρινό το σκηνικό σήμερα του καιρού. Το θερμόμετρο αυτή την ώρα στην Αθήνα δείχνει 16 βαθμούς Κελσίου και είμαστε ακόμα 6 και 7 πρώτα λεπτά. Στη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη και εκεί αρκετά καλή θερμοκρασία. Αυτή την ώρα 15 βαθμοί στην Θεσσαλονίκη. Σε ολόκληρη τη χώρα πολύ καλές θερμοκρασίες, θα φτάσει το θερμόμετρο να δείχνει μέχρι και 25 ή και 26 βαθμούς. Αλλά δυστυχώς έχουμε και αυτή την αφρικανική σκόνη που μας πειράζει λίγο. Για να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη που παραδοσιακά έχει το θερμόμετρο εκεί χτυπάει κόκκινο. Στα Χανιά αυτή την ώρα, παιδιά, έχει 17 βαθμούς. Αυτά είναι. Για μπανάκι το μεσημέρι εκεί. Την καλημέρα στη Μαρία που μας έστειλε το μήνυμά της. Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νικόλα. Έφτιαξα το καφεδάκι μου, λέει, πάω σιγά σιγά στη δουλειά, τώρα που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η κίνηση. Αυτά είναι. Ο καθημερινός Γολγοθάς.

Για να πάμε σιγά σιγά στις εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους. Εφημερίδα απογευματινή. Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Προχειρότητα που προκαλεί ερωτήματα. Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έστειλαν κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Ποιοι είναι? Σήμερα κρίσιμη γαλάζια κοινοβουλευτική ομάδα. Αναζητείται βαλβίδα εκτόνωσης. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τα στενά του Ορμούς. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας και τη διατήρηση του καθεστώτος Αμπτάλα. Αμερική και Ιράν κοντά στη συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Χαραμάδα αισιοδοξίας έπειτα από 40 ημέρες σφοδρών εχθροπαξιών που κλώνησαν την παγκόσμια ευστάθεια. Σκληρό παζάρι Ευρωπαϊκής Ένωσης και Λευκού Οίκου για τους δασμούς. Θεωρίες συνωμοσίες από την Άγκυρα με ισχυρές δόσεις ανθεληνικής ιστερίας. Κλιμακώνει τις επιθέσεις ο Ταγίπ Ερντογάν όσο υποχωρεί η γεωπολιτική θέση της Τουρκίας στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. 250.000 νέες συντάξεις έως τα τέλη του 2026, ρεκόρ αποχωρήσεων. Lifting στο Ζάπιο εν ώψη Προεδρίας. Και στα αθλητικά, χαμένο το πρώτο match ball από τον Παναθηναϊκό, η Βαλένθια νίκησε με 91-87. Μετά τις δύο σερί νίκες του Παναθηναϊκού, χθες ήρθε η ήττα από τη Βαλένθια. Αναζητείται ο τρίτος νικητήριος αγώνας. Οπότε, για τον Παναθηναϊκό άκτορ, πάμε πάλι από την αρχή. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο, το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών. Πώς εξηγείται το ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσί και η επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα? Τι σημαίνει το νέο τελεσίγραφο Τραμπ από την Τεχεράνη? Γιατί Βίτκοφ και Κούσνερ πιστεύουν ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί λύση? Το μνημόνιο της μιας σελίδας που έχει ετοιμαστεί, αισιόδοξες οι αγορές για ειρήνευση. Παλιές κλήσεις λόγω κοκ. Πώς να λύσετε το γρίφο, πότε σβήνουν και γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να εμφανίσουν οφειλές χωρίς χρονικά όρια? Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να τις διαχειριστείτε. Γιατί παραμένει ο Γολγοθάς στη διαδικασία μεταβίβασης ακινήτων σε 213 μέρες, παρακαλώ. Για να μεταβιβάσεις ένα ακινήτο, 213 μέρες. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σύγχυση με κλήσεις για κακούργημα. Πολιτικό παρασκήνιο, πως ο Βενιζέλος ένωσε την όλη Νέα Δημοκρατία και πως ο Ανδρουλάκης άδειασε την Τζάκρη. Σοκάρει η συχνότητα εγκατάλειψης θυμάτων από τροχέα. Και Χανταϊός συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα 6 σως για αφορολόγητες μεταβιβάσεις, τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα. Προτάσεις για αναθεώρηση σε 30 άρθρα του Συντάγματος, Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα λόγια, αφοπλισμός της Κρήτης, καμία οικειοθελής παράδοση όπλων στην ελληνική αστυνομία μετά τα βορίζια. Φόβη για βεντέτα, η αιμονική οργή του 54χρονου που πυροβόλησε 6 φορές τον 20χρονο. Έκκληση για ψυχραιμία από την αδελφή του θύματος. Στο 130% του ΑΕΠ το 2027, νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους 6,9 δισεκατομμύρια τον Ιούνιο. Τα κόλπα της Ryanair στη Θεσσαλονίκη και στην Ευρώπη για τα τέλη των αεροδρομίων. Οργιώδες παρασκήνιο μπρος πίσω βήματα από Αμερική και Ιράν για συμφωνία. Το ανθρώπινο τάισμα έφερε τους λύκους της Πάρνηθας στα προάστια, το σχέδιο δράσης και οι τεχνικές αποτροπής.

Εφημερίδα Καθημερινή, νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωράει το Trust Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ. Εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα υπαλλήλων του ΔΔΕ, πάνω από 3 εκατομμύρια τα παράνομα κέρδη τους. Η στροφή Τραμπ γεννά ελπίδες, βλέπει πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Και Αμερικανοί σε ειδική αποστολή στην Αθήνα για ναρκωτικά, Πειραιά, Ελευθέριος Βενιζέλος και Τραμπ να ενισχύσουν τη διμερή συνεργασία σε θέματα κυρίως καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών, συμφώνησαν στελέχη του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της ελληνικής αστυνομίας σε συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους. Αντικείμενο συζήτησης υπήρξαν ακόμη το Ελευθέριος Βενιζέλος, το λιμάνι του Πειραιά αλλά και η πιθανή επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Τεντ Τέρνερ έφυγε ο οραματιστής του CNN με μια φωτογραφία του παρουσιαστή, του γνωστού παρουσιαστή. 1η Ιουνίου του 1980 ο Τεντ Τέρνερ στέκεται στην αίθουσα σύνταξης του CNN και εκπέμπει για πρώτη φορά στον τηλεοπτικό αέρα. Το πρώτο ενημερωτικό κανάλι 24 ώρες κάλυψης είναι γεγονός. Ο Τέρνερ, ο οποίος έφυγε χθες ηλικία 87 ετών, ξεκίνησε την καριέρα του στα μέσα ενημέρωσης ηλικία 24 ετών και εντός ολίγων ετών έκτισε μια αυτοκρατορία ποντάροντας το τολμηρό όραμά του γύρω από τη ζωντανή αναμετάδοση των ειδήσεων. Γυροκομείο. Μετά το διαμέρισμα στους αμπελοκήπους εντοπίστηκε αυτή τη φορά στην Πελοπόννησο μια ακόμα δομή η οποία εκμεταλλευόταν ανήμπορους ηλικιωμένους. Και Άνδρος, στις μαύρες λίστες των Διεθνών Ναυτιλιακών Οργανισμών ήταν καταχωρημένο το φορτηγό πλοίο που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Για την υπόθεση ενημερώνεται από χθες η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, καθώς υπήρξαν υπόνοιες ότι το φορτηγό μετέφερε παράνομο φορτίο.

Εφημερίδα Κόντρα, τορπίλη στον τουρισμό η αποχώρηση της Ryanair, ακατανόητη απόφαση της εταιρείας να εγκαταλείψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, στο πόδι επιμελητήρια και φορείς της Βόρειας Ελλάδας για να αποτρέψουν την πραξικοπηματική αποχώρηση των Ιρλανδών. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, μέτρα ανάσα στα νοικοκυριά για την ενεργειακή φτώχεια. Μετασχηματίζεται ο ΙΕΦΚΑ, αλλάζει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα. Μετά τα 40 έτη αποκτούν παιδιά πλέον οι Ελληνίδες, τι δείχνει νέα έρευνα. Και Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμφωνία μιας σελίδας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Η εφημερίδα των συντακτών, πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση, εξήγηλε χθες η Κομισιόν. Εργαλειοθήκες και συμμαχία με τον ιδιωτικό τομέα αντί για πόρους. Για το 2050 αντί του 35 που προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο, μετατίθεται ο στόχος για την εξάλληψη της φτώχειας. Το 40% των πολιτών χωρίς πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγη. Η Ryanair, η αναχώρησή της από την Θεσσαλονίκη, εξεγείρει και τους δημάρχους. Στενά το Ορμούς, διπλό φιάσκο Τραμπ, διπλωματικό και επικοινωνιακό. Και πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, νέες βολές Καραμανλή. Εφημερίδα Δημοκρατία, η ίστατη κραυγή των απελπισμένων, ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες. Ξεπέρασαν και τα μαύρα χρόνια των μνημονίων, σύμφωνα με δηλωμένα στοιχεία. Το 2025 καταγράφηκαν 579 περιστατικά, ενώ έχουν σημειωθεί 7 μόνο το τελευταίο 20ήμερο. Οι ειδικοί αναλύουν τη θλιβερή κατάσταση, εξηγούν τους λόγους και δίνουν πολύτιμες συμβουλές. Διπλό ράπισμα από Καραμανλή, δεν πάει στο συνέδριο. Ρουκέτες για την απόλυτη κατάληψη του πρωτογενούς τομέα. Ο πρώην Πρωθυπουργός αποδοκίμασε ανοιχτά την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αναλυγισία, λεφτά υπάρχουν για τους δανειστές. Πληρώνουν πάλι πρόωρα 6,9 δισεκατομμύρια αντί να στηρίξουν Έλληνες που υποφέρουν, κάνουν σέρβις στους πιστωτές.

Η εφημερίδα Δημοκρατία, βαριά πρόστιμα, τέλος στις σπαστές αποδείξεις με μετρητά. Και βουτιά στο πετρέλαιο, κοντά σε συμφωνία Αμερική-Ιράν για λήξη του πολέμου, διερωτάται. Βουτιά στο πετρέλαιο, στις διεθνείς αγορές, αλλά δεν έχει βουτιά και στην αντλία εδώ στη βενζίνη, γιατί είπαμε, όταν σκάει μια βόμβα εκεί στη Μέση Ανατολή, ανεβαίνει τσίχλα στο περίπτερο στην Ελλάδα. Έτσι, δεν τα λέμε κι αυτά. Αλλά μετά δεν πέφτει όμως όταν... Ναι. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, με κουκουέ ισχυρό προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού. Μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από το Μάη του 1936.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, πανστρατιά φορέων για να μείνει Ryanair στη Θεσσαλονίκη, έκλεισε Αγγελούδη προς τη Ryanair και Fraport να καθίσουν στο τραπέζι και να συνεχίσουν τη συζήτηση. Τι αποφασίστηκε στη χθεσινή ευρεία σύσκεψη, συστήνεται επιτροπή και ζητούν διαπραγματεύσεις. Μήνυμα φιλίας η τριμερή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Μητσοτάκης στα στενά του ορμούς, πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Τέλος Μαΐου κλείνει και πάλι για 15 μέρες στο Μετρό Θεσσαλονίκης εν ώψη δοκιμών για την ενοποίηση των συστημάτων για την επέκταση καλαμαριάς. Λοιπόν, κάμως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων.

0: Και εμείς να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα, και ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου, όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής της Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Αχ, να ευχαριστήσω τον φίλο μου την Έρη που τουλάχιστον σας κρατούσε συντροφιά μέχρι να έρθει, γιατί σήμερα ήταν που τα πράγματα, βαγελάκι μου, έγιναν άστα να πάνε και άστα λαβίστα. Και δεν αρχίσαν και οι ζέστες ακόμα, όχι τίποτα άλλο. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό, αργήσαμε σήμερα. Αργήσαμε και... Πω, τρώω κράξιμο μεγάλο, ζητώ συγγνώμη. Δεν ήταν λίγο, είναι και λίγο η στεναχώρια της περίοδου τώρα, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Είναι αυτή η γλυκιά μελαγχολία της άνοιξης. Λίγο η κούραση, λίγο η στεναχώρια.

Ναι, κάτσε λίγο να ακούσω, κάτσε λίγο να ακούσω. Περίμενε, θα βγει ο... τώρα μου το... δεν το ήξερα, ξαναπάμε λίγο στα παραπολιτικά. Να πάμε στα παραπολιτικά, περίμενε. Δώσε μου λίγο χρόνο, δώσε μου λίγο χρόνο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πολλά τα μηνύματα που ήρθαν. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου, που λένε. Το καταλαβαίνεις αυτό. Ποια συγκίνηση, είναι και η συγκίνηση λίγο, μάλλον όχι η συγκίνηση, δεν είναι θέμα συγκίνησης, είναι και θέμα θλίψης λιγάκι για μερικά πράγματα και για κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην κοινωνία την οποία ζούμε. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον και τα τηλέφωνα τα οποία δεν λειτουργήσαν, βέβαια το καταλαβαίνεις. Στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι και είναι 5η σήμερα, είναι 7 του Μάη 2026.

0: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Γέρμα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

Λοιπόν, καλημέρες, καλημέρες στα μηνύματά σας, καλημέρες σε όσα μου γράψατε. Αν χωθήκατε και φοβηθήκατε, ζητώ συγγνώμη, είπαμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο, Βαγγελάκι μου. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα στον Δημήτρη. Η πολύ πρωινή βέβαια είναι εδώ από τις 5, το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί οι δουλειές των ανθρώπων δεν ξεκινούν στις 8, δεν ξεκινούν στις 9, αλλά πολλοί δουλεύουν από τις 5, ίσως και νωρίτερα. Η φίλη μου την Νιώβη, η οποία χτυπάει βάρδια, στον Κωνσταντίνο, στον αδερφό μου τον Γιάννη. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και για τα τηλέφωνα βέβαια, τα οποία δυστυχώς δεν άκουσα. Σήμερα είπε ο Μάκης ότι θα φτάσουμε τους 30 βαθμούς. Είναι σήμερα η μέρα που τριανταρίζουμε, 28-27 σήμερα. Έρχεται το καλοκαιράκι αρκετά επικίνδυνα. Καλά, δεν θα γρινιάζουμε και για τη ζέστη τώρα, για όνομα του Θεού.

άλλος ένας ανασταλτικός παράγοντας για να κάνει μια οικογένεια ένα παιδί. Αν υπήρχαν λοιπόν, υπήρχε λοιπόν το υπόβαθρο, υπήρχαν οι κατάλληλες δομές να φιλοξενήσουν τα παιδιά από την ηλικία που η μαμά πρέπει να πάει στη δουλειά της μέχρι και την υποχρεωτική εκπαίδευση, δηλαδή μέχρι τα 4, έτσι, τότε πιστεύω, έχω την αίσθηση ότι θα το σκεφτόταν κάποιοι που έχουν ένα παιδί να κάνουν και ένα δεύτερο, ή αυτοί που δεν έχουν να αποκτήσουν ένα παιδί. Γιατί δεν έχουν όλοι βοήθεια στο σπίτι, δεν έχουν όλοι τη γιαγιά, τον παππού, την ταντά να τους περιμένει, ούτε τα οικονομικά για να τα καταφέρουν.

0: Τώρα σε άλλα θέματα, είναι πάρα πολύ περίεργο ότι ήρθαν οι δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με πάρα πολλά λάθη. Πάρα πολλά λάθη. Τι λάθη τώρα? Στείλανε κλήσεις για κακούργημα αντί για πλημέλημα σε 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ένα λάθος. Πώς λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ήταν τυπογραφικό, λέει το λάθος. Είναι λίγο όμως περίεργο αυτό. Έρχεται ένα τυπογραφικό λάθος λίγες ώρες πριν από τη σύγκληση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και στέλνουν για κακούργημα αντί για πλημέλημα σε 9 βουλευτές κλήσεις. Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό. Τώρα, την ίδια ώρα άρχισε στο τριμελές πλημελωδικείο Αθηνών η εκδίκαση μιας από τις πιο εκτεταμένες υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων των τελευταίων ετών, με 58 κατηγορουμένους να βρίσκονται στο εμβόλιο για τη λήψη ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Θωμά Μόσχο. Είναι κτηνοτρόφος, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς και μέλος της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Αγροτικών Συλλόγων. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα σας, κύριε Μόσχο. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Είμαστε καλά όσο μπορούμε.
0: Λοιπόν, χθες για την υπόθεση αυτή, στο τριμελές πλημελωδικείο Αθηνών, κατέθεσε και ο πατέρας σας, σωστά?
1: Ναι.
0: Για πείτε μας τώρα, τι γνωρίζετε για την υπόθεση αυτή, τι έχετε να μας πείτε για το θέμα αυτό?
1: Είναι η υπόθεση για την οποία είχαμε κάνει καταγγελία εμείς το 2020, για παράνομα βοσκοτόπια που είχαμε ανακαλύψει, αγριλιές και αμύγδαλα που δηλώνονταν ότι καλλιεργούνται στην Καστοριά.
0: Ναι.
1: Δικάζονται αυτή τη στιγμή 57 κατηγορούμενοι, από όσο γνωρίζουν όλοι τους από την Κρήτη. Είχαν δηλώσει 55.000 στρέμματα ιδιωτικό βοσκότοπο, κάτι το οποίο απαγορεύεται στην περιοχή μας, 22.000 στρέμματα αγριλιές και 17.000 στρέμματα αμύγδαλα. Το καλύτερο απ' όλα και το πιο ειρωνικό είναι ότι ακούστηκε χθες στη δίκη κιόλας ότι τους έγινε επιτόπιος έλεγχος και τα βρήκε όλα εντάξει. Και εμείς απορούμε, εδώ στην Καστοριά δεν ξέρουμε πώς μοιάζει η ελιά, που ακριβώς τους δείξαν ελιές. Γιατί τις είχαν δηλωμένες μέσα στο δάσος. Και ποιον έλεγχο δηλαδή δείξαν ελιές και πέρασαν, το βοσκότοπος εντάξει.

0: Γράφω στο κορμί γνωστά συνθήματα, μέσα από την καρδιά μικρές φωνές.
1: Έλα, να καλημερίσουμε τον κόσμο. Εγώ φταίω για όλα. Κάνα όλη αυτή την αναστάτωση. Δημιουργήθηκε ένα θεματάκι με τα μπλιμπλίκια μας. Θέλαμε να κάνουμε και κάποια συνδέσεις για να ακούσουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Τα ακούσουμε όμως στη διάρκεια της ημέρας, γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε.
2: Ο κύριος Μόσχος είναι καλεσμένος στον κύριο Δημήτρη Βενιέρη στη συνέχεια.
1: Καλώς.
2: Οπότε θα την ακούσουμε όλη την υπόθεση. Μην ανησυχείτε.
1: Την καλημέρα στην παρέα που έχει αρχίσει να μεγαλώνει και δεν θέλω ανησυχίες. Είναι Πέμπτη και είμαστε καλά. Είμαστε όλοι καλά. Ο Βαγγέλης μου έγραψε ότι... Όχι ο Βαγγέλης, ο Σάκης μου έγραψε ότι σήμερα θα έχουμε τριαντάρια. Θα έχουμε τριαντάρια σήμερα. Το δεν μου λέει τριαντάρι εμένα. Δηλαδή 27 μου κάθε. Μέχρι 27.
2: Παιδιά, εγώ θέλω να καταγγείλω ότι φεύγουμε το πρωί από το σπίτι και κάνει κρύο και ξαφνικά βγαίνουμε το μεσημέρι και κάνει ντάλα.
1: Ναι.
2: Και μετά βγαίνουμε το απόγευμα, συνεχίζει ντάλα. Και ξαφνικά εκεί που γυρίζει σπίτι σου και κάθεσαι και γύρω στις 7, 8, βαριά 9, σε πιάνει ένα κρύο και λες όπα τα αέριο να ανάψω.
1: Ναι, αν έχεις ένα κλιματιστικό βοηθάει. Δηλαδή το κλιματιστικό είναι λίγο πιο γρήγορη κατάσταση και τοπική που λένε. Είναι αυτό το μεταβατικό στάδιο αυτή τη στιγμή του καιρού, το οποίο θα το εμπορέσουμε και αυτό, θα το ξεπεράσουμε. Θοδωρή μου, καλή σου μέρα. Από Αθήνα μας στέλνει ο Ευάγγελος μήνυμα. Ο Γιώργος, ο Δημήτρης, ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα και στον κύριο Σάκη.
0: Στο ματιόν δες την αλήθεια, στο παιδιόν τα παραμύθια. Τώρα ξέρεις πως για σένα μόνο ζω.
1: Τώρα θα σε λέγω τώρα, περίμενε.

0: στο Θεό εκεί.
1: Έλα, δεν έχει σήμερα. Σήμερα μάλιστα μου βλέπει, βλέπω ότι υπάρχει. Ο μετεωρολόγος μου τη λέει τώρα, έτσι δεν κάνω εγώ τώρα προγνώσεις, αλλά μου λέει ότι μέχρι για συννεφιές θα έχουμε. Τα τριαντάρια που περιμένει ο φίλος μου ο Σάκης δεν βλέπω να έρχονται αυτή τη βδομάδα. Πιθανότατα να έρθουν την Κυριακή. Πιθανότατα να έρθουν την Κυριακή.
2: Κάποιος βιάζεται να πάει για βουτιές.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εσύ που τάσαι έτσι για το αντέχεις το κρύο, δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, όπω, εγώ με τίποτα.
2: Εγώ φαντάζομαι πήγαινα κολυμπητήριο και το χειμώνα.
1: Όπω, όπω.
2: Εντάξει, είναι ζεστή η πισίνα, δεν είναι πολύ κρύα, αλλά έξω πάλι κάνει.
1: Η θάλασσα πάντως.
2: Τι νομίζεις, κάθε μέρα που κάνω εκπομπή μαζί σου, πώς συνέρχομαι μετά. Πάω βουτά στην παγωμένη πισίνα να συνέλθω.
1: Είναι λίγο κρύο.
2: Βαρύ και ανθυγιεινό θα ζητήσω κι εγώ, όπως η ηθοποιή στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
1: Θα έχεις την κατάθεσή μου. Θα βάλω κι εγώ κάτι.
2: Να βάλεις κι εσύ.
1: Ένα βάουτσεν θα σου δίνω κι εγώ.
2: Βάουτσεν.
1: Τι να κάνω, τα μάθα κι εγώ να μου. Τι να κάνω. Έχουμε γιομίσει. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα, Κατερίνα? Έχουμε θέματα ενοχλητικά, έχουμε θέματα τα οποία κάτι έκαναν εκεί οι Πακεπέδες, να πούμε, κάνανε κάτι λάθος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους μαλώσαμε, τους τραβήξαμε τα αυτή.
2: Κάτσε, σιγά σιγά.
1: Ναι, ναι, σιγά σιγά τα πάρουμε όλα, γιατί εχθές το διάβαζα, βλέπω και τα μάτια της, πώς την είπαμε, την...
2: Την Κοβέση.
1: Γιατί βάζει την Κοβέση στη φωτογραφία, λέει γκάφα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκανε γκάφα, λέει. Έστειλε κλήσεις για κακουργήματα ενώ ήταν για πλημελήματα. Και πάθανε υπαρξιακό οι άνθρωποι. Σου λέει, μα είναι δυνατόν? Εγώ για πλημέλημα είμαι, κύριε Βαχμουτάκο.
2: Ρε Σικώστα, τώρα θέλω λίγο να μου πεις την αλήθεια.
1: Θα σου πω.
2: Εσένα, αμπορώ, βέβαια, έτσι, όταν ένας υποτίθεται σε θεσμός ευρωπαϊκός που έρχεται εδώ και σου κουνάει το δάχτυλο κτλ. Και κάνει κάτι τόσο. Πώς να σου πω, χοντροκομμένο.
1: Όπως είπε ο Ντάισι Μπλουμ, ας πούμε, ότι εμείς οι Έλληνες τρώμε, ας πούμε, και τον έστειλε ο Βαρουφάκης. Κάπως έτσι εννοείς, δηλαδή. Α, δεν το θυμάσαι αυτό. Λέω, έρχεται κάποιος.
2: Ο Ντάισι Μπλουμ, θέλω να σου θυμίσω, επειδή προχτές ξαναέπαιξε αυτή η συνέντευξη τύπου, μην με συγχύζεις. Ο Ντάισι Μπλουμ δεν είχε πει κάτι τέτοιο.
1: Παιδιά, δεν μάθει τα κουμπιά τη, δηλαδή ξέρω πώς θα
2: το. Ο Βαρουφάκης απάντησε απρεπώς και μάλιστα σε συνεννόηση με τη διερμηνέα να καθυστερήσει την μετάφραση και μάλιστα. Μα κάτι είχε γίνει εκεί πέρα για να μην λειτουργεί και η μετάφραση. Ναι, όλος τυχαίος.
1: Τέλος πάντων.
2: Αλλά ο Ντάισι Μπλουμ ήταν γάτα, παιδιά. Σου λέει, άμα δεν ακούσω τη μετάφραση, την προχωράμε.
1: Α, έτσι,
2: α,
1: ωραίος,
2: γάτα ο Ντάισι Μπλουμ.
1: Δεν μου λες, άμα έρχεται μια ένας ευρωπαϊκός θεσμός και κάνει, ας πούμε, σου κουνάει το δάχτυλο ή σου δείχνει, ας πούμε, και ότι σε υποτιμάει. Ναι.
2: Όχι ότι σε υποτιμάει, ότι σε κατηγορεί για κακούργημα.
1: Μάλιστα.
2: Για παιδιά, δεν είναι αστεία πράγματα αυτά.
1: Όχι, βέβαια.
2: Είναι σαν να σου λέω εγώ εσένα ότι έχεις σκοτώσει άνθρωπο, mm-hmm. ενώ εσύ στην πραγματικότητα τον τραυμάτισες ελαφρά και δεν έχει υποστεί βλάβη η ζωή του μόνιμη. Mm-hmm. Και εσύ. Και σε κατηγορώ εγώ για κακούργημα. Είτε τον έχει σκοτώσει, είτε το έχει προκαλέσει ανήκει στο βλάβη. Ενώ ξέρω εγώ τον έσβρωξε, σκέπεσε, ας πούμε, και λίγο χτύπησε.
1: Αλλά, τον φώναξε,
2: αλλά ναι. Κάτι το οποίο δεν είχε μόνιμη βλάβη στη ζωή του. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά το κακούργημα από το πλημέλημα. Τέλος πάντων, πρόκειται για βουλευτές που ελέγχονται στο πλαίσιο της δικογραφίας για τον ΟΠΕ. Mm-hmm. Ο ΠΚΠΕ έχει αρθεί η ασυλία τους. Έλαβαν να δώσουν εξηγήσεις μέσω υπομνήματος στις 22 Μαΐου. Και ξαφνικά είδαν ότι είναι αντιμέτωποι με κακουργηματική κατηγορία, ενώ οι περισσότεροι ελέγχονται για πλημέλημα.
1: Μες.
2: Να υπενθυμίσουμε ότι για κακούργημα έως τώρα έχουμε μόνο τον Κώστα Καραμαλή και την Κατερίνα Παπακακώστα, και αυτό γιατί τα ποσά με τα οποία φέρονται να εμπλέκονται υπερβαίνουν τις 120.000. Οι υπόλοιποι 9 βουλευτές είναι σε βαθμό πλημελήματος. Και ξαφνικά στην κλήση για να καταθέσουν υπόμνημα με εξηγήσεις, είδαν ξαφνικά κακούργημα. Τι φάση, ναι. Αναβάθμιση κατηγορητηρίου.
1: Αυτό που είπε προηγουμένως, Κατερίνα, ότι από ένα ποσό και ύστερα γίνεται κακούργημα, δηλαδή όταν είναι 50-60.000, 100 μέχρι 100 είναι, πώς είπες,
2: μέχρι 120.000.
1: Μέχρι 120.000. Είναι πλημελημάκια. Με 121.000 έγινε κακούργημα.
2: Ναι.
1: Εσένα πώς το βλέπεις αυτό?
2: Υπάρχει ένα κάπως. Κάπου δεν πρέπει να τεθεί ένα όριο.
1: Λέω, ποια είναι η διαφορά του 89.750 με το 121.300? Ποια είναι η διαφορά? 17.000.
2: Κάπου δεν πρέπει να τεθεί το όριο.
1: Σίγουρα.
2: Δηλαδή είναι σαν να μου λες, τρέχω με 90.
1: Ναι.
2: Και τι είναι το όριο 90 και τι
1: σωστό.
2: Διαφορά έχει με το 95. Κάπου πρέπει να τεθεί ένα ψυχολογικό όριο.
1: Κατανοητό. Λες, δεν έχω κόψει ένα τιμολόγιο 20 ευρώ. Με το δεν έχω κόψει ένα τιμολόγιο, ξέρω, 20.000, έχει διαφορά. Είναι διαφορετικό πράγμα. Είναι λογικό αυτό. Και τι έγινε τώρα, αυτοί αντέδρασαν? Δηλαδή θα ζητήσουν συγγνώμη? Δηλαδή θα πούνε. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Φάει κάποια κύρωση, ας πούμε?
2: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί είναι γκάφα, έγινε λάθος.
2: άνθρωποι που ήρθαν αντιμέτωποι με αυτό μιλούν για κάτι που δείχνει μια προχειρότητα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως.
1: Δεν συνηθίζεται όμως η Ευρωπαϊκή.
2: Αυτό εξηγεί και πολλά άλλα, γιατί έχουμε ακούσει και από άλλους να λένε ότι υπάρχει μια προχειρότητα στη δικογραφία και την ποινική αξιολόγηση για τις περιπτώσεις τους. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει, λέει, έτσι κάποιοι νομικοί το ισχυρίζονται αυτό, να οδηγήσει και σε ακυρότητα της συγκεκριμένης διαδικασίας και με αποτέλεσμα να καθυστερήσουν κάποια και τα πλημελήματα. Για τα πλημελήματα υπάρχει και ο κίνδυνος της παραγραφής.
1: Α, περνάει ο χρόνος. Ναι.
2: Εγώ θέλω να σου πω κάτι.
1: Το 18 μήνο είναι και αυτό. Είναι 18 μήνο για να είναι κάποιο άλλο χρόνο.
2: Δεν ξέρω ποιο ακριβώ είναι ο χρόνο, αλλά υπάρχει κάποιο χρόνο.
1: Μόλι περάσει δηλαδή κάποιο χρόνο, παραγράφονται.
2: Λοιπόν, εγώ να σου πω κάτι ως Ελληνίδα τώρα, έτσι. Θέλω να μην δημιουργείται μια θολή ατμόσφαιρα και μια ξέρεις τη σουπιά που θολώνει τα νερά και μαζί με αυτούς που ίσως όντως έχουν κάνει κάτι το οποίο είναι αξιόπινο και πρέπει να τους κυνηγήσουμε, μην γίνει, ξέρεις, όλο το ίδιο είναι, αυτό το όλο το ίδιο είναι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, Κώστα, και θα βοηθήσει, πώς να σου πω, υπάρχει κίνδυνος μέσα σε αυτό να τη βγάλουν καθαρή και αυτοί που όντως έχουν κάνει λαμογιά.
1: Ναι.
2: Εγώ αυτό φοβάμαι.
1: Να μην δηλαδή
2: ότι όταν
1: ουσία...
2: βάζεις, ας πούμε, στην πραγματικότητα τη λαμογιά, ας πούμε, την έχουν κάνει, λέμε τώρα, ας πούμε ότι υποθετικά μιλάω πάντα.
1: Κάποιοι
2: πέντε, και ξαφνικά επειδή εσείς στέλνεις αβέρτα δικογραφίες για 105, μέσα στους 105 τη βγάζουν καθαρή οι 5 που την έκαναν.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες τι φοβάμαι.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό.
1: Εσύ πώς το βλέπεις, θα την πληρώσουν οι 5 τελικά ή θα
2: δεν ξέρω. Δεν ξέρω, γιατί
1: και
2: βλέπω ότι και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που
1: υποτίθεται.
2: Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Πάντως θέλουν αθρώα δικογραφίες, θέλουν αθρώα χαρτιά, χωρίς να είναι ελεγμένα, χωρίς. Και πολύ φοβάμαι ότι τελικά ποιο συμφέρει αυτό.
1: Ναι. Αυτή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι προφανώς ένα άτομο, είναι κάποιοι άνθρωποι που
2: δουλεύουν.
1: Έτσι δεν είναι, ολόκληρη οργάνωση που λένε, η επιτροπή ολόκληρη, ας πούμε, για παράδειγμα.
2: Είναι τρεις οι Έλληνες, είναι τρεις ξένοι, είναι οι Κοβές, είναι άνθρωποι. Εντάξει. Δεν ξέρω, είναι. Ναι. Είναι...
1: Τάσπα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Κωνσταντίνε μου, καλημέρα, αγόρι μου, καλό.
2: Ηχητικά, παιδιά, είναι λίγο δύσκολο να παίζουμε τέτοια ώρα. Σας παρακαλώ, μπορείτε να γράφετε το μήνυμά σας.
1: Ναι, ναι, μην το.
2: Ή μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, αλλά ηχητικά δεν είναι δόκιμο τέτοια ώρα. Γιατί πρέπει να τα ακούσουμε από πριν κτλ.
1: Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο. Good morning, καλό πρωινό.
2: Γιώργο, τι λες εδώ, κάτι λέω εδώ Γιώργος, τι κάνεις λέει μετά την εκπομπή μαζί
1: μου. Δεν ξέρω τι, κάτι σκέφτηκε ο Γιώργος, αλλά είναι...
2: Ο Κώστας μου λέει να ψάξουν λέει τον Κώστα Αρβανίτη και τα υπόλοιπα παιδιά, δεν ήταν και επειδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά από το 21 και μετά, δεν πιάνει την προηγούμενη κυβέρνηση, Κώστα μου, αυτό. Τώρα καλώς κακώς, τι να σας πω.
1: Καλημέρα και στο Φώτη, καλημέρα στον κύριο Γιώργο, στα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε για όμορφη Πέμπτη. Την Κυριακή θα έρθουν οι υψηλές θερμοκρασίες που περιμένουμε. Σήμερα θα έχει συννεφιά, μου λέει ο καιρός, έτσι να είμαστε εξηγημένοι. Μην μου βάλεις τίποτα κοντομάνικα πρωί-πρωί. Αλλά είναι και αυτό που είπε η Κατερίνα προηγουμένως, γιατί ο καιρός μας έχει τρελάνει. Μια μας κάνει κρύο, μια μας κάνει ζέστη. Δεν μπορούμε να βρούμε την κανονική θερμοκρασία.

0: Καλό στο Θείο Τάκη. Αργήσαμε κι εμείς, άργησε κι εσύ σήμερα. Άλλες φορές μας στέλνεις καλημέρες νωρίς. Σας έχω πλέον στη λίστα αναμονής τις καλημέρες. Τις περιμένω κάποιες καλημέρες, οι οποίες είναι σε συγκεκριμένο χρονικό timing που λένε. Γιωργάκη μου, καλημέρα και σε σένα, γόρι μου, good morning. Ο Γιάννης τι θέλει, το ντοκιμαντέρ του Sky, πού μπορούμε να το δούμε,
1: Αυτό θα μπείτε στην ιστοσελίδα του Sky TV, ναι. Όχι την σελίδα που έχει τις ειδήσεις, το Sky TV. Και από εκεί θα το βρείτε το ντοκιμαντέρ και μπορείτε να το δείτε οποιαδήποτε
0: πόσα
1: στιγμή
0: επεισόδια, είναι επεισόδια.
1: Ακόμα το πρώτο έχει.
0: Α, είναι
1: βγει.
0: Το πρώτο ακόμα, μάλιστα. Πώς θα σου πάρω. Έχει το ενδιαφέρον του γιατί μιλούν.
1: Στο χιλιοστό.
0: Το χιλιοστό, ναι.

0: Βασιλάκη μου, δεν υπάρχει κάποια περιοχή στη Θεσσαλονίκη που δεν υπάρχουν έργα πλέον. Νομίζω πως έχει κλείσει η κατάσταση. Δηλαδή από Αμπελόκηπους μέχρι Τούμπα.
1: Στην Τούμπα δεν έχω κάτι στη
0: δε, τι δεν έχετε, δεν μπορεί έχω, κάπου δεν θα έχω. Έχετε, δεν μπορεί. Δεν ανοίγετε κανένα πεζοδρόμιο, κάτι δεν
1: σκάει. Όχι, όχι.
0: Τίποτα. Σόπα καλέ. Παντού ρε φίλε, όταν λέμε παντού, παντού. Τώρα αυτό μην το βλέπεις όμως αρνητικό. Δηλαδή μην από την. Ακούω μερικούς που γκρινιάζουν και σου λέει, μα φτιάχνουν τα πεζοδρόμια. Σοβαρό λέγεται γιατί ρε παιδιά τώρα. Και να μην τα φτιάξουν να δεν τα πεζοδρόμια. Πλάκα μας κάνει τώρα σε μερικοί. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι υπάρχει πίεση, ότι ξέρω εγώ γίνεται χαμός, κλείνουν από εδώ, κλείνουν από εκεί, αλλά δεν γίνεται κι αλλιώς έτσι. Δηλαδή δεν μας κάνουν έργα, φωνάζουμε, δεν κάνουν τίποτα. Κάνουν έργα, φωνάζουμε, κάνετε έργα. Πώς θα γίνει, μαγικά δεν γίνονται παιδιά.
1: Τέλος Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Τελειώνει κάθε τράτο.
0: Το τράτο τι είναι?
1: Παράταση.
0: Παράταση, ναι.
1: Είπε χθες, έκανε ερώτηση η Κατερίνα.
0: Κάτσε να το καταγράψω λίγο, να το γράψω λίγο αυτό. Το είπε, αυτό το άκουσες από κάπου, όχι το έτσι.
1: Θα σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Η Κατερίνα Νατοπούλου ρώτησε σχετικά με τις ανακαθυστερήσεις που ακούμε για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά.
0: Ναι, ναι.
1: Και απάντησε επισήμως θες ο Νίκος Οτοχιάος από τη Βουλή ότι μέχρι τέλος του μήνα 29 Μαΐου κλείνει το μετρό για 15 ημέρες και η βασική γραμμή προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές για την επέκταση. Και τέλος Ιουλίου τελειώνει και η τελευταία παράταση που έχει ζητήσει ο ανάδοχος και δεν πρόκειται να δοθεί άλλη. Για το μετρό της Καλαμαριάς. Επομένως μέχρι τέλη Ιουλίου. Καλά ρε παιδί, ντάλα καλοκαίρι τότε που λείπει ο κόσμος, θα το παραδώσουμε.
0: Εντάξει ρε Κατερίνα, τώρα στο παραδώσουμε και τώρα τον ντάλα καλοκαίρι.
1: Δεν είναι καλή εποχή ρε παιδί.
0: Αφού κάτω έχει δροσιά εκεί πέρα στο... Από κάτω έχει πολύ δροσιά.
1: Βρε ναι, δεν είναι θέμα δροσιάς. Είναι θέμα ότι άμα δεν είναι εδώ ο κόσμος να κάνουμε ένα πάρτι, ένα κάτι, θα το παραδώσουμε.
0: Καλά, την τελευταία πρώτη φορά πάντως που έγινε η παράδοση, κοντέψε να γίνει ο Αρμαγεδόνας. Έργο καλύτερα να είναι καλοκαίρι, μην έχουμε κανένα χαντά. Την τελευταία φορά ξεριζώθηκαν εγώ τα δέντρα.
1: Θυμάμαι.
0: Τι πράγμα ήταν αυτό.
1: Ήμασταν με τον Status FM εκεί από σταθμό.
0: Παιδιά, όλη μουσικά μαγειρεμένα. Ναι. Τι ήταν, τι ανεμοδούρα ήταν εκείνο.
1: Έπρεπε να με δεις μέσα στην Κοσμοχαλασιά. Με
0: Κοσμοχαλασιά,
1: τα
0: μπράβο.
1: Με
0: αυτό.
1: Τα μπαλόνια, με το ήλιο που γράφαν Status στα χέρια να πηγαίνω από σταθμό σε σταθμό. Μεγάλη στιγμή.
0: Μας λένε τώρα γιατί καθυστερήσανε. Δηλαδή, έχουμε κάτι, ας πούμε, δεν πήγε καλά το ρολεμάν. Τι έγινε, έγινε κανένα.
1: Δεν ξέρουμε γιατί. Τέλος πάντων, έχουμε μια μικρή καθυστέρηση.
0: Δεν ξέρουμε γιατί.
1: Υποτίθεται ήταν μέσα στο πρώτο εξάμεινο. Εντάξει, μέσα στο πρώτο εξάμεινο.
0: Τι λέει, ρε παιδί μου, το ρωτάμε τον άνθρωπο. Δεν μας
1: έχει
0: λέει...
1: ζητήσει ο άνθρωπος μια παράταση. Έχει ο εργολάβος, αλλά τελειώνει η τελευταία παράταση. Δεν μπορεί να δοθεί άλλη.
0: Δεν μπορεί να δοθεί άλλη. Μάλιστα. Μετά θα αρχίσει τα πρόστιμα προφανώς. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρεις. Άσπρο.
1: Τέλος
0: πάντων,
1: το
0: κάποια στιγμή, σαν υποψία στον χρόνο, θα παραδοθεί και το μέτρο.
1: Όχι, κοίταξε, άκου λίγο.
0: Ναι.
1: Ήτανε να παραδοθεί στο πρώτο εξάμεινο του 26.
0: Το πρώτο εξάμεινο του 26 είναι.
1: Λίγη τον Ιούνιο.
0: Το πρώτο εξάμεινο είναι τον Ιούνιο, βέβαια.
1: Εμένα είναι βρε άνθρωπο. Όχι,
0: εγώ μαζί. Εγώ να δικαιολογήσω θέλω την κατάσταση. Δεν θέλω να την τραβήξω το μαλλιά. Αφού είπε το πρώτο εξάμεινο του 2026, τον Ιούνιο λύγει το πρώτο εξάμεινο. Εντάξει.
2: Έρχονται γεμάτα επιβάτες, δίχως ταυτότητα και δίχως αριθμό.
1: Μου γράφει εδώ.

0: Γι' αυτό ακριβώς σου λέω ότι να ξεχωρίσουμε στις δικογραφίες ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι στέλναν ένα μήνυμα και ρωτούσαν, ξέρεις, έχουν εδώ παράπονα οι αγρότες και με ρωτάν πότε θα γίνει αυτό, λέγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι συμβαίνει, γιατί υπάρχει καθυστέρηση, και άλλο να παίρνει άλλος και να λέει, κοίταξε να δεις, τον δικό μου τον πετάξαν εκτός γιατί δεν είχε τόσα ζώα, είχε 99 αντί για 100, είχε 90 για 100, αντί είχε 50 για 100, ή επειδή για κάποιο λόγο τον είχαν μαύρη λίστα, δεν του δώσανε, και επειδή είναι όμως δικό μας παιδί, δώστου τα.
1: Κατερίνα μου, σωστά.
0: Κατάλαβες, δηλαδή να μην μπερδεύουμε τις δύο περιπτώσεις, και σε αυτή την περίπτωση έχουμε δει Πολάκης, και δεν αναφέρομαι στον Παύλο, ότι τα έχει λίγο μπερδεμένα αυτά η Ευρωπαϊκή Συγγελία.
1: Τα έχει λίγο μπερδεμένα.
0: Τα έχει στείλει όλα φίρδιν μίγδιν.
1: Ναι. Και τι να κάνει, γιατί κανονικά θα έπρεπε εμείς να μπορούμε σαν Ελλάδα, όταν θέλουμε να καταπατάξουμε την διαφθορά και τα ρουσφέτια, πολύ εύκολα μπορούν να, τώρα μεταξύ μας μιλάμε, δεν ξέρουν, ας πούμε, για παράδειγμα, το θέμα είναι τι είπε ένας βουλευτής σε έναν δικό του. Δεν είναι ποιος πήρε λεφτά που δεν δικαιούται. Δεν είναι εύκολο να μάθουμε. Αν εμένα δηλαδή σήμερα στο μισθολόγιο μου βάλουν από τη διοίκηση εδώ πέρα δύο μισθούς και μετά ψάχνουμε να βρούμε γιατί πήρα, δεν μπορούμε να το βρούμε, ρε Κατερίνα, είναι τόσο δύσκολο δηλαδή αυτό το πράγμα. Τόσο καιρό που μιλάμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν ξέρω. Εννοώ ότι όλα τα λεφτά δεν δίνονταν, ας πούμε, για παράδειγμα, κάτω από έναν πλάτανο. Όλα τα λεφτά δίνονται με μια εντολή, ας πούμε, συγκεκριμένη, κάποια χρήματα τα οποία μεταφέρθηκαν από το λογαριασμό του κράτους στο λογαριασμό του Βαγγέλη, ας πούμε, στο λογαριασμό του Μπαρμπαγιάννη. Δύσκολο είναι να διασταυρωθούν, ξέρω εγώ, πόσο χρόνο χρειαζόμαστε για να διασταυρωθούν.
0: Πάρουμε σβάρνα την Ελλάδα να μετράμε κεφαλιά ζώα.
1: Τώρα πλάκα μου κάνεις.
0: Την τεχνική λύση είχες καταλάβει τι ήταν.
1: Η τεχνική λύση.
0: Ναι.
1: Πες μου να καταλάβω.
0: Οποία... Άστο τώρα.
1: Δεν είναι πολύ
0: και 57.
1: Άρα δεν μπορούμε να.
0: Δηλώναν αυτό που, άμα δεις και την, θα δεις και την υπόθεση αργότερα με τον Δημήτρη το Βενιέρη που θα βγει ο άνθρωπος.
1: Εννοείς δηλαδή ότι
0: υπήρχαν αγρότες από την Κρήτη που τους είχαν δώσει τη δυνατότητα, επειδή δεν είχαν δικά τους βοσκοτόπια, να δηλώνουν βοσκοτόπια μέχρι και στην Καστοριά.
1: Ναι, αυτή τη δυνατότητα ποιος την έδωσε? Ο Γιάννης, ο Βαγγέλης, ο Κώστας, το κράτος.
0: Το κράτος
1: την έδωσε. Άρα το κράτος την έδωσε.
0: Τεχνική λύση.
1: Αυτή είναι τεχνική λύση με ποια έννοια όμως? Με ποια λογική? Η Κοβέση τι λέει πάνω σε αυτή την τεχνική λύση που έδωσε το κράτος?
0: Ότι τελικά αυτή η τεχνική λύση είναι παράνομη.
1: Είναι παράνομη. Άρα το κράτος κατηγορείται πρωτίστως.
0: Παπ.
1: Παπ.
0: ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κράτος. Γιατί έχουμε τρίτη αναβολή? Τρίτη αναβολή. Έχουμε δεύτερη, δεν είναι αυτή η αναβολή? Δεν έχουμε τρίτη. Γιάννη μου, δεν έχουμε τρίτη αναβολή.
0: Κοίταξε, αρχικά ήταν, είχαν πει σε ένα χρόνο από τώρα να είμαστε εδώ πάλι, είχε πει ο Μητσοτάκης, για να κάνουμε και την Καλαμαριά.
1: Εντάξει, ήθελε ο άνθρωπος, και εγώ θέλω καμιά φορά, αλλά δεν τα καταφέρνουμε πάντα. Είναι λογικό.
0: Εσένα
1: αυτό.
0: Δηλαδή, ρε, εσύ. Ποιος το είπε αυτό, Γιάννης. Γιάννης. Εσύ, Γιάννη, η γυναίκα σου, όταν σου ζητάει κάτι και τη λες σε ένα χρόνο θα το κάνουμε. 100% το κάνεις. Εγώ τον άντρα μου 6 μήνες τον παρακαλούσα να πάρει κάτι τζάμια από τον μπαλκόνι.
1: Άστα να πάρει. σε αυτό έχετε δίκιο εσείς οι γυναίκες.
0: Αφού έχει γίνει και ανέκδοτο. Σου είπα, ρε γυναίκα, θα το κάνω. Δεν χρειάζεται να μου το θυμίζει κάθε 6 μήνες.
1: Άντε, μην τα πάρω και με μαλώσεις.
0: Είχαμε και ένα πτώμα που βρήκαμε χθες στη Θεσσαλονίκη.
1: Πού βρέθηκε αυτό?
0: Θα σου πω μετά τις
1: 7. Μετά τις 7.
0: Όλα μετά τις 7.
1: Ωραία, πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού, γιατί ο κόσμος έχει αρχίσει να ενδιαφέρεται για τον καιρό. Περισσότερο πλέον αυτές τις μέρες.

0: Και επίσης θέλω μετά τις 7 να μας πούνε και οι ακροατές, γιατί εγώ έχω μια λίγο αιρετική άποψη σχετικά, not a popular opinion, σχετικά με τη Ryanair και τον χαμό που έχει γίνει. Αν θυμάσαι την πρώτη μέρα σου είπα, μπορούμε εμείς να πούμε ότι ξέρεις, δεν θέλουμε low cost αεροπορικές.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτοί που έρχονται δεν είναι τίποτα τουρίστες της προκοπής, είναι αυτοί που είναι οι πολύ... πολύ low cost κι αυτοί.
1: Τι είναι το low cost όμως?
0: Χαμηλού κόστος.
1: Χαμηλού κόστος.
0: Αυτός που παίρνει το αεροπλάνο για να έρθει, ξέρω εγώ, με 20 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, είναι ένας τουρίστας που τον θέλουμε.
1: Εκεί να σου πω τώρα.
0: Γι' αυτό, μετά τις 7 θα ήθελα να ακούσω λίγο και την άποψη των ακροατών.
1: Ναι.
0: Εάν πιστεύουν ότι. Γιατί η Ryanair τώρα, κακά τα ψέματα, αυτό τον εν είδη, θα το έλεγα και λίγο εκβιασμό, τον κάνει παντού. Δεν είναι πρώτη φορά.

0: πέρα που το κάνει, το έχω ξαναπεί. Να. Θα ήθελα να μα πούν και οι ακροατές ποια είναι η γνώμη του.
1: Δεν είναι καλό χαρακτήρα δηλαδή. Πλειολόγος.
0: Εδώ αυτοί ήθελαν να χρεώσουν την τουαλέτα, ρε Σικώστα. Τι με λες τώρα.
1: Ναι, αλλά είναι ο καπιταλισμός.
0: Ήθελαν, για να βάζουν παραπάνω κόσμο στο αεροπλάνο, ήθελαν να βγάλουν την τουαλέτα.
1: Ναι. Είναι λογικό, ρε εσύ.
0: Πάμε για break.
1: Πάμε για break.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Καιρός για χρωμοδομή.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνεουνότητα 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολυγύρο και την Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 22 βαθμούς, στο Κιλκί στους 25, στη Βέρεη, τις Σέρες και τα Γιαννιτσά τους 26 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Γρεβενά, ο υδράργυρος θα δείξει και τους 23 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.
5: Άκου αυτό.
4: Τι να ακούσω?
5: Το πάτωμα.
4: Και τι έχει?
5: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ήταν ο καιρός των Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
6: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant, κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρον Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
8: Πραλίνα Μελίντα με φουντούκι και κακάο. Σειρά 50-50, φυστικό βούτυρο και πραλίνα, πραλίνα και ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 3-1, 5-45 και 6x330 ml 5-30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3-60 και σκόνη 45 μεζούρες 4-99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Μίλτο, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Τώρα σε ποια πολιτεία να πάμε? Τι ωραία Αμερικάνοι έχουν, 51 έχουν οι Αμερικάνοι. Πόσες πολιτείες, πας από μια πολιτεία στην άλλη, ε? Ωραία φάση. Τώρα θα πεις και εμείς μπορούμε να πάμε μια πολιτεία μέχρι τη Λάρισα, ας πούμε. Και εμείς πολιτείες έχουμε.
1: Μεγάλες αποστάσεις
0: είναι. Αλλά μεγάλες αποστάσεις.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι την Αμερική τη Βόρεια τη βλέπω λίγο. Πώς είναι η Ευρώπη?
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι μια ενιαία χώρα η Αμερική, αλλά είναι αποστάσεις σαν να ταξιδεύεις στην Ευρώπη. Από χώρα σε χώρα δηλαδή.
0: Και μεγαλύτερες. Ναι, τέρι. Πολύ πράγμα. Πάμε και εμείς για άλλες πολιτείες. Κύριε Μιλτό. Στη Βουλή τι έγινε πάλι, ρε Κατερίνα, με το φάγανε τα μουστάκια τους εκεί πέρα πάλι?
1: Λοιπόν, είναι... εγώ εδώ για αυτόν τον διάλογο,
0: ναι,
1: θα απαντήσω με κάποια στοιχεία.
0: Έχει στοιχεία. Okay.
1: Λοιπόν, θέλω να βάλουμε να παίξει αυτός ο διάλογος με αυτήν την αήθη επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο Νότι Μηταράκι.
0: Έτσι.
1: Και να προσέχουν λίγο και κάποιοι και πώς μιλάνε, γιατί λένε και πάλι ψέματα.
0: Mm-hmm.
1: Λένε και πάλι ψέματα. Γιατί βάλει τον ακούσουμε και θα σου πω
0: γιατί. Να ακούσουμε τι έγινε λίγο στη Βουλή, γιατί εσύ δεν, και την ώρα δεν το παρακολούθησε.
2: Θέλω καταρχήν να αναφέρω ότι είναι απαράδεκτη και προσβλητική η παρέμβαση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της οποίας η αρσιλία έχει επίσης αρθεί από
1: την Βουλή. Δεν το ακούμε ολόκληρο.
2: Δεν ξέρω αν έχει βάλει την παρέτησή της από πρόεδρο του κόμματό της, επειδή είναι αντιμέτωπη με την ποινική δικαιοσύνη.
3: Διεύεστε βέβαια, κύριε. Εσείς θέλετε να συγκρίνετε τα νομήματά σας στον ΟΠΕΚΕΠΕ με την υπεράσπιση των πολιτών και τη δημοκρατία.
0: Παύση, ναι.
1: Λοιπόν, ναι, να ξεκαθαρίσουμε κάτι εδώ για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν διώκεται επειδή υπερασπίζεται τα δικαιώματα των πολιτών. Έχει, να καταλάβεις, ξεκίνησε ο καυγάς γιατί είπε ότι εξανέστη η κυρία Κωνσταντοπούλη, γιατί ο Μηταράκης ήταν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ενώ έχει αρθεί η ασυλία του, γιατί βρίσκεται κατηγορούμενος, έχει εμπλακεί το όνομά του με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να πούμε γιατί κατηγορείται ο κύριος Μηταράκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πρώτα ή για όλους τους λόγους που έχει αρθεί η ασυλία της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Διάλεξε.
0: Ναι.
1: Διάλεξε. Ποιο θες πρώτο?
0: Τι να σου
1: λοιπόν,
0: πούμε.
1: Η εμπλοκή, η παρέμβαση του κυρίου Μηταράκη, όπως φαίνεται μέσα από τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι η αποστολή ενός email προς συνεργάτη του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και σύμφωνα με πληροφορίες του protagon.gr, το ηλεκτρονικό μήνυμα περιέλαμβανε μελέτη δασολόγου γεωπόνου, χωρίς άλλο σχόλιο, η οποία έδειχνε πόσο ο ΟΠΕΚΕΠΕ προέβησε πλημελή προσμέτρηση αγροτεμαχίου παραγωγού της Χίου, είναι εκλογική περιφέρεια του κυρίου Μηταράκη, με αποτέλεσμα την ίσπραξη μικρότερης επιδότησης. Έστειλε το σχέδιο του γεωπόνου, ένα αποδεικτικό στοιχείο λέγοντας ότι ρε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος, χωρίς να κάνει μάλιστα κιόλας σχόλιο, mm-hmm, λέει: δεν σας λέω κάτι, δείτε το σχέδιο του γεωπόνου και αν κρίνετε ότι υπάρχει κάποιο θέμα, δείτε το. Χωρίς σχόλιο.
0: Σε ποιος το έστειλε αυτό?
1: Σε συνεργάτη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Είχε στείλει ο Μηταράκης το σχέδιο του δασολόγου γεωπόνου,
0: mm-hmm,
1: γιατί ένας παραγωγός εκεί είχε πάρει μικρότερη επιδότηση επειδή υπήρχε λάθος στις μετρήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτό τι είναι? Δεν είναι αυτό ότι υπερασπίζομαι τα δικαιώματα και τα αυτά του λαού? Δεν είναι?
0: Όχι, είναι, ναι.
1: Όχι, αυτό που είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Πάμε να δούμε τώρα για υποθέσεις που έχει αρθεί η ασυλία της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Δεκέμβριος 2025, μήνυση δημοσιογράφου Βασιλικής Πολύζου για εξύβριση, δημόσια και κατ' εξακολούθηση εντός του Μεγάρου της Βουλής. Την εξύβρισε τη Βασιλική Πολύζου γιατί η γυναίκα, την οποία την ξέραμε, γιατί αυτήν παίρναμε τηλέφωνα, γιατί αρνείται η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι είχε συνεργασία με την κυρία Πολύζου, για να έρθει εδώ καλεσμένη η κυρία Κωνσταντοπούλου, με την κυρία Πολύζου μιλούσαμε.
0: Ναι.
1: Γενικότερα για όλους έχουμε έναν συνεργάτη.
0: Ναι.
1: Για χρόνια η κυρία Πολύζου ήταν αυτός ο συνεργάτης. Ζητούσε τα δεδουλευμένα και γι' αυτά τις έχει σούρει και μέσα στη Βουλή και μπροστά σε άλλους τα εξαμάξει. Και τώρα πάει πρόσφατα, χτες θυμάσαι, στο τραπέζι που λέγαμε. Μήνυση 2025, Όλγα Δάλα. Ήρθε η ασυλία για υπόθεση έγκλησης εναντίον της από την Όλγα Δάλα, υποψήφια του κόμματός της στις εκλογές του 23, για συγκοφαντική δυσφήμιση.
0: Ναι, κορίτσι,
1: αυτές, όχι, όχι.
0: Ναι.
1: Αυτές να πούμε ότι κάτσε ήταν όλες υποψήφιες με το κόμμα που είχαν εκλεγεί και τις ξύλωσε για να βάλει
0: ωραία,
1: το αγόρι της.
0: Κάτσε λίγο τώρα, κάτσε λίγο τώρα.
1: Περίμενε. Δεκέμβριος 24, ένα άλλο πράγμα για το οποίο έχει αρθεί η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Διατάραξη δικαστικών συνεδριάσεων. Η Βουλή ενέκρινε την άρση της ασυλίας για τις αξιόπινες πράξεις της σοβαρής διατάραξης δικαστικών συνεδριάσεων κατ' εξακολούθηση και της αθέμητης επιρροής σε δικαστικούς.
0: Ωραία, τελείωσες.
1: Αυτά.
0: Ωραία, να πω κι εγώ κάτι τώρα.
1: Πες μου.
0: Ωραία. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μπορείς να κατηγορείται η Ζωή Κωνσταντοπούλου και άλλα τόσα που θα μπορούσε να γίνει, γιατί ας πούμε για παράδειγμα έριξε μια μπουνιά σε κάποιον, γιατί σκότωσε ένα γατάκι. Γιατί ξέρω εγώ, πέρασε με κόκκινο. είναι πράγματα τα οποία καλώς την κατηγορούν και καλώς να πάρει το δρόμο της η δικαιοσύνη. Εμένα τον πολίτη δεν με πολύ αφορούν για πάρα πολύ.
1: Εγώ αυτό που ο λόγος που τα αναφέρω χαρακτήρας. Αυτά παιδιά, ναι, είναι για να δούμε αυτοί οι άνθρωποι,
0: μου,
1: αυτή η γυναίκα που μίλησε με αυτόν τον τρόπο στο νότιο
0: Μηταράκι. Εμείς θέλουμε να
1: για
0: μάθουμε
1: για ποια πράγματα κατηγορείται ο ένας και για ποια ο άλλος.
0: Καλά έκανες και το διευκρινίσεις αυτό με τον κύριο Μηταράκι, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να κατηγορηθεί. Βέβαια, μίλησε με κάποιο συνεργάτη που δεν ξέρουμε ποιο είναι προφανώς αυτός ο συνεργάτης.
1: Αυτοί που ξέρουν τη δικογραφία το ξέρουν.
0: Άμπρα, μπορεί αυτός να κόβει και να ράβει και ο Μηταράκι να μην φταίει. Συμφωνώ. Αλλά το ότι κατηγορείται η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, μίλησε άσχημα σε μια άλλη.
1: Άκουσες τι λέει.
0: Να το ξανακούσουμε, αν θέλει.
1: Άκουσα
0: εσένα αυτά που μου είπες. Ναι. Υπάρχουν κατηγορίες.
1: Κατηγορεί το Μηταράκι ότι έχει, πώς το είπε, τα ανομήματά σας που έστειλε ένα σχέδιο. Mm-hmm. Θα πει, και, γιατί κατάλαβες, το επιτέθηκε. Γιατί συμμετέχει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Το επιτέθηκε γιατί έχει αντέδραση σε αυτό, γιατί έχει αρθεί η ασυλία της.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσουμε.
1: Η ασυλία του. Αυτή γιατί συμμετέχει.
0: Σε αυτό θα συμφωνεί. Ποιο συμμετέχει. Τι συμμετέχει.
1: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου που κατηγορείται για αυτά. Γιατί συμμετέχει στην Επιτροπή.
0: Γιατί συμμετέχει,
1: ξέρω.
0: Γιατί συμμετέχει.
1: Γιατί... Αυτά.
0: Τέλος πάντων. Εγώ δεν κατάλαβα τώρα να σου πω την αλήθεια. Έτσι. Με συγχωρείς λιγάκι.
1: Όχι, απλά.
0: Αν κατάλαβε ο κόσμος, όχι,
1: βάλε το ηχητικό ξανά.
0: Να το βάλουμε ξανά το ηχητικό.
1: Και σκέψου ξανά.
0: Το Άννη Κωνσταντοπούλου.
1: Γιατί μιλάμε.
0: Συμφωνώ. Για το Άννη Κωνσταντοπούλου έχει αρθεί η ασυλία της. Γιατί δεν πλήρωσε μια πελάτησά της. Ή δεν πλήρωσε μια συνεργάτηδα της. Ή επειδή, ξέρω εγώ, έκανε ένα τόπιμα, ας πούμε, για παράδειγμα προσωπικό.
1: Γιατί συκοφαντεί συστηματικά κόσμο.
0: Γιατί συκοφαντεί, γιατί είναι χαρακτήρα.
1: Γιατί δεν πληρώνει συνεργάτες.
0: Μπράβο.
1: Γιατί εκβιάζει δικαστικούς και τους φέρνει
0: γιατί
1: σε κατάσταση έξαλλη και δεν μπορεί να συνεννοηθεί
0: εγώ
1: και τη διώχνουν από τα δικαστήρια διεθνώς, όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Κορίτσι μου, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Αυτή η γυναίκα είπε αυτά που είπε και γύρω
0: χαρακτήρα. Αυτό δεν αφορά την κοινωνία, αν είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος έκλεψε ή έχει κάνει διαφθορά το οποίο πλήττει την κοινωνία. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εδώ τώρα πάμε να δούμε αν ο κύριος Μηταράκης έκανε κάτι που από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον και από ό,τι λες δεν έχει κάνει ο άνθρωπος. Αδίκως τον κατηγορεί. Αυτό όμως μην το συγκρίνεις με την έννοια.
1: Όχι, γιατί το θέμα ήταν, της είπε ο κύριος Μηταράκης, μην μου λέτε εμένα ότι ήρθε η ασυλία μου και γι' αυτό δεν έχω
0: γιατί
1: δικαίωμα να συμμετέχω στην
0: έρθει.
1: Επιτροπή. Γιατί και δική σας έχει
0: ναι, αλλά η δικιά της έχει έρθει η ασυλία, γιατί είναι ένας χαρακτήρας χάλια.
1: Α, και ο άλλος λες ότι κατηγορείται για διαφθορά.
0: Αυτό ενδιαφέρει την κοινωνία.
1: Μέχρι να δικαστούν όμως και οι δύο δεν υπάρχει
0: σωστό
1: τέτοιο ζήτημα.
0: Εδώ είμαστε σύμφωνοι, το καταλαβαίνω, αλλά μην συγκρίνουμε ανώμια πράγματα.
1: Όχι, απλά το θέμα είναι ότι εδώ η ζωή
0: Κωνσταντοπούλου. Αν μου έλεγε ότι η Κωνσταντοπούλου κατηγορείται για διαφθορά και αυτή. Αλλά καλά, ρε, μιλάς εσύ. Από και έτσι και διαφθορά να κατηγορήσει. Τώρα, επειδή κατηγορείται, επειδή έβρισε κάποιον, επειδή φώναξε κάποιον, επειδή δεν είναι καλός χαρακτήρας, αυτό είναι άσχετο, ρε, Κατερίνα. Νομίζω ότι για την κοινωνία δεν ασχολείται.
1: Η αθέμητη επιρροή σε δικαστικούς δεν είναι.
0: Κακό! Να δικαστεί, αλλά δεν επηρεάζει, ας πούμε, τον κόσμο, ο οποίος λέει, ρε, παιδιά, εγώ περίμενα να πάρω επιδοτήσεις και δεν πήρα τίποτα, γιατί κάποιοι άλλοι. Αυτούς θέλουμε να βρούμε. Όχι τώρα, αν είναι καλός χαρακτήρας η Κωνσταντοπούλου ή αν ξέρω εγώ, είναι άγια γυναίκα και βοηθάει τον κόσμο. Αυτό είναι. Τέλος πάντων, για να ακούσω.
1: Εγώ απλά ήθελα να δούμε με αφορμή αυτό το. Επειδή
0: καλά
1: ήταν
0: και
1: πολύ άσχημα αυτά που είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον Νότο Μηταράκι, γιατί πράγματα έχει αρθεί η ασυλία του καθενός.
0: Μάλιστα. Για να ξανακούσουμε λίγο το ηχητικό, γιατί το δεν το ακούσαμε ολοκληρωμένο. Να ακούσουμε λίγο τι έγινε.
3: Και φυγόδικοι.
2: Δεν ξέρω, κύριε πρόεδρε.
3: Όλοι υπόδικοι και φυγόδικοι ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να καταψηφίσετε τη σύσταση προανακριτικής και μιλάτε.
2: Σας παρακαλώ.
3: Και μιλάτε από πάνω.
2: Ξέρω, κύριε Μπούρα.
3: Θα ποινικοποιήσετε την αντιπολίτευση.
2: Μπούρα, σας παρακαλώ, σεβαστείτε την
3: διαδικασία. Τι θέλετε να ξεχάσουμε, ποιοι είστε ένας προς έναν.
2: Δεν ακούγεστε, ορίστε.
3: Είχαμε τον Λαζαρίδη.
0: Σιγά που δεν ακούγεται.
3: Είναι ωραίο και γίνεται ειδικό επιστημονικό σύμβουλο. Έχουμε τον Μηταράκι τώρα, υπόδικο που θα παραδώσει μαθήματα.
2: Είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα,
0: ορίστε, κύριε Μηταράκι.
2: Καταρχήν θέλω να ελπίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πάρει πτυχιονομική και γνωρίζει τον ορισμό του υπόδικου. Ο υπόδικο είναι σε αυτό που έχει ασκηθεί δίωξη. Σε κανένα από του βουλευτέ Νέα Δημοκρατία δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
3: Είστε αθώοι, λοιπόν, αθώοι.
2: Προφανώ είμαστε αθώοι και να μάθετε να μιλάτε σωστά.
0: Να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία.
3: Δεν είναι δυνατόν την ώρα που κουκουλώνετε όλες τις υποθέσεις να έρχεται εδώ να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και τη διαφάνεια, ο Μηταράκης. Οι παρετήσεις από τις θέσεις τι έννοια έχουν. Γιατί παρετήθηκε από εκεί το βουλευτικός εκπρόσωπος.
2: Σας παρακαλώ θερμά. Σας παρακαλώ θερμά.
3: Γιατί παρετήθηκε από εκεί το βουλευτικός εκπρόσωπος για να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και τη διαφάνεια.
2: Γιατί σε αντίθεση με εσάς έχουμε και ευθυξία οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας.
3: Πήγε ευθυξία σας σήμερα που κάνετε τον εισηγητή.
2: Παρότι είστε
4: αντιμέτωποι.
3: Πού πήγε η ευθυξία σας σήμερα, κύριε.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, είναι κουραστικό στο εγκεφαλικό κύτταρο το δικό μου χτυπάει, αλλά. Ο πρόεδρος, πώς το λένε, ποιος είναι ο πρόεδρος που προεδρεύει και πρώτο καημένο, ήταν λίγο σε πολύ δύσκολη θέση, η αλήθεια είναι. Δεν μπορούσε να συνδεθεί. Για ακούσουμε μερικές γραμμούλες, τι λέει ο κόσμος έτσι και έξω από αυτά που ακούει και τι από αυτά που γίνονται, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα.
5: Έλεος, παιδιά.
0: Ναι.
5: Έλεος. Σταματήστε να την αναπαράγετε. Μας έρχεται να κλείσουμε το ραδιόφωνο.
0: Εντάξει, καλή μου, δεν ήταν στις προθέσεις.
5: Δεν αντέχετε. Και να σας πω και κάτι.
0: Ναι, ναι.
5: Αν δεν θέλουν να την ακούνε, με το που βγαίνει στο βήμα να βιάζουν το κοινοβούλιο οι υπόλοιποι. Έτσι. Που δεν θέλουν να την ακούνε. Διαφορετικά αρέσκονται να την ακούνε.
0: Καλώς,
5: λοιπόν,
0: κυρία.
5: Εγώ πήρα και τη Ryanair.
0: Ναι, για πες.
5: Δεν πήρα γι' αυτό. Φτάνει, ναι, ναι, ναι, ναι. Φτάνει την προβληματική. Θα σας καταθέσω την εμπειρία μου.
1: Εντάχει.
5: Να κλείσει και να παρακλείσει. Εγώ εδώ και 3 χρόνια έπαψα να τη χρησιμοποιώ. Γιατί αυτό που μου συνέβη ήταν απαράδεκτο. Ταξιδεύω Μακεδονία Διαγόρα, Ρόδο, με τις ίδιες αποσκευές. Στο check-in του Μακεδονία ζητώ να δούνε τη βαλίτσα μου. Μου λένε ok, στο Μακεδονία. Πηγαίνω Ρόδο, γυρίζουμε, είμαστε στο Διαγόρα. Στο check-in του Διαγόρα ζητώ να μου δίνουν τη βαλίτσα μου. Μου λένε ok. Ανεβαίνω στην πύλη εξόδου. Μου τη βάζουν εκεί στα συγκεκριμένα τα αυτά που έχουν, ξέρετε, και μου τη βγάζουν ότι είναι μεγαλύτερη και μου ζητάνε 70 ευρώ. Μα λέω κάτω ρώτησα και μου είπαν ότι είναι ok. Όχι 70 ευρώ. Διαμαρτύρομαι και μου λένε, αν συνεχίσετε να διαμαρτύρεστε θα σας απαγορέψουμε να ταξιδέψετε.
1: Εκβιασμός.
5: Εκβιασμός. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί μία ουρά πίσω μου, καταλαβαίνετε πώς γίνεται, γιατί πρέπει να μπουν οι άνθρωποι στο αεροσκάφος να ταξιδέψουμε. Πληρώνω τα 70 ευρώ, μου σπάνουν τη βαλίτσα, κάνω δήλωση στο Μακεδονία και μην τον είδατε τον Παναγί.
1: Να σας
5: ούτε
1: πω,
5: email ούτε πουθενά.
1: Προς επίρρωση αυτού που λέτε, θέλω να σας πω ότι το Μάιο του 2024 μπήκε πρόστιμο στη Ryanair και άλλες εταιρείες 179 εκατομμυρίων ευρώ για παράνομες χρεώσεις χειραποσκευών και έλλειψη διαφάνειας στις τιμές από την Ισπανία. Και αυτή δεν είναι η μόνη καταδίκη της Ryanair.
5: Να κλείσει και να παρακλείσει. Έκτοτε ούτε καν κοιτάζω τι βγάζει η Ryan. Ξέρετε πότε μου συνέβη? Τον Οκτώβριο του 24. Αυτά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα, καλό πρωί. Δεν έχει μια συγκεκριμένη... Ψαμουρέλο που λένε που πάει στην βαλίτσα σου να δει άμα χωράει.
1: Θέλω να σου πω κάτι.
0: Δεν ξέρω, γι' αυτό νομίζω και εγώ.
1: Έχει ένα τέτοιο πράγμα. Το θέμα είναι ότι σε κάθε περίπτωση δεν ξέρεις και σε ποιον θα πέσεις και τι στόχους του σου έχουν βάλει να βγάλουν πρόστιμα.
0: Κατάλαβα. Ναι, γιατί νομίζω ότι και εγώ που. Εντάξει, εγώ πηγαίνω καμιά Κρήτη καμιά φορά.
1: Και επίσης να σου πω, θα έχουμε άλλη βαλίτσα για κάθε αεροπορική, βρε Κώστα. Δεν λέμε τώρα τη καμπίνα και τη μεγάλη για τέτοιε διαφορέ.
0: Σου λέει, νομίζω στο ειστήριο μέσα πέρα γράφει και τι διαστάσει.
1: Παιδάκι μου, κάθε εταιρεία σου λέει,
0: σε πέσει στο εκατοστό. Ότι πέρασε του ελέγχου του προηγούμενου και κόλλησε στον τρίτο, α πούμε.
1: Σε ποιον θα πέσει.
0: Αυτό είναι παράλογο. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε την επόμενη.
6: Έλα, Κώστα, καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα.
6: Από Αιγίνιο, φίλε.
0: Έλα, κύριε μου.
6: Λοιπόν, Κωνσταντοπούλο, δυστυχώ. Γιατί δεν μπορεί να βγει εκτός νόμου, αν υπήρχαν παλικάρια που δεν υπάρχουν. Γιατί δεν μπορεί να πει, ας πούμε, σε ένα τάγμα εφόδου, πάτε διαλύστε, ξέρω εγώ, μια λαϊκή, όπως έκανε μια άλλη. Πρώτον.
0: Δεν κατάλαβα τώρα, τι τάγμα εφόδου, δεν κατάλαβα τι μου λέτε.
6: Δεν μπορείς να τη βγάλεις εκτός νόμου, δεν θα το πω, να ξέρεις, δεν γίνεται αυτό.
0: Να τη βγάλεις εκτός.
6: Πας σε ένα νοσοκομείο, την κάνεις μια ένεση και ηρεμία. Άι, δεν υπάρχει. Πώς θα την πας.
0: Τώρα αυτά που λέμε είναι παράλογα. Τι ένεση και.
6: Κάτσε ρε Κώστα τώρα. Πώς θα την πας εκτός νόμου. Πώς.
0: Παιδιά, εγώ άλλο πράγμα.
6: Όχι απλά εκτός νόμου. Να μην πω ότι έτσι. Να μην πω ότι έτσι. Φρούρεχος, θυμάσαι το τι έγινε. Κασιδιάρι με δένδια. Και τα λοιπά. Αλλά άστο αυτό. Λοιπόν, δεν μπορούμε να την πάμε εκτός νόμου. Εδώ έχουμε την ανταρσία. Ήρθε τι έγινε τώρα με τον Πέτρο Κωνσταντίνο, έτσι. Στην ορκομοσία. Αυτό το κόμμα κατεβαίνει στις συνθήκες εκλογής. Ανταρσία. Και ρωτώ. Αυτή είναι η δικαστία στην Ελλάδα.
0: Με τι να κάνει.
6: Η ανταρσία, φίλε, κατεβαίνει στις εθνικές εκλογές στο ελληνικά εδάφη, ελληνικό έδαφος. Ρωτάω, υπάρχει δικαιοσύνη ή όχι, ρωτάω.
0: Ναι, η δικαιοσύνη πού να παρέμβει, για ποιο πράγμα όμως.
6: Κάτω στο παράμετρο, στην ανταρσία, τα μεγαλύτερα τάγματα εφόδου της κόκκινης φασιστικής βίας και ρωτάς αν παρέμβει. Πού είναι τι ορκομοσία έκανε χθες με το πουλάρι να πούμε το γκελεμπία του Γιασέρ Αραφάτ και μιλάς σοβαρά. Σου είπα και Κωνσταντοπούλο όμως. Λυπάμαι που δεν μπορεί να βγει δυστυχώς εκτός νόμου, δεν γίνεται αυτό. Ας πούνε ο Κωνσταντόπουλος, Παναθηναϊκός, ο άλλος, πού να τον πάρεις. Πού να πας εκεί, ξέρω όλους τους δικηγόρους και όλη την δικαιοσύνη να πω. Γίνεται αυτό. Άρα, την έχουμε πληρώσει άσχημα. Πολύ άσχημα. Αν η Χαρισιανού πάρει 5-6% και δεν μπει εκτός βουλή, μπας και σωθούμε.
0: Καλώς, κύριε. Καλώς κύριε μου, να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Εγώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι πέρα από τις κραυγές και τα ενοχλητικά όντως ας πούμε της Κωνσταντοπούλου, είναι καλό να μένουμε λίγο στην ουσία κάποιων πραγμάτων και να βλέπουμε τον ρεαλισμό. Δηλαδή αν αυτά που λέει είναι ανυπόστατα, είναι ψέματα.
1: Κάποια που λέει είναι ψέματα. Άρα, εγώ λοιπόν, γι' αυτό εξεράγει, γιατί είπε ψέματα.
0: Άρα γι' αυτό να πούμε, λέει κυρία Κωνσταντοπούλου, λέτε ψέματα. Τώρα μα τσιρίζει και μα φωνάζει, βέβαια είναι ενοχλητικό και εγώ δεν την μπορώ καθόλου δηλαδή στην κυριολεξία. Άλλο όμως τσιρίζει και είναι αυτό. Άλλο είναι, ξέρω εγώ, κακός χαρακτήρας ή ξέρω εγώ δεν είναι και πολύ καλός χαρακτήρας. Και άλλο εδώ διώκεται γιατί πρέπει να διωχτεί, γιατί είπε ψέματα, γιατί σπερμολόγησε κάποιον, γιατί συκοφάντησε κάποιον αδίκως και πρέπει ο άνθρωπος να αποκαταστήσει την υπόλοιψή του. Εκεί είμαι μαζί σας. Αλλά το ότι φωνάζει, φωνάζει. Και άλλοι φωνάζουν.
1: Μου γράφει τώρα για τη Ryanair που συζητάμε, μου γράφει, ναι, ο Πέτρος. Ότι το κυριότερο, λέει, με τις low cost, τις φτηνές εταιρείες τις αεροπορικές, είναι το θέμα της συντήρησης. Κάνουν, λέει, συντήρησεις ή λόγω κόστους και αυτό το παρακάμπτουν.
0: Η Ryanair είναι από τις φτηνές εταιρείες.
1: Έτσι, ναι.
0: Εγώ όταν ταξίδευα βρήκα και πιο φτηνά.
1: Έχει πλέον, καταρχάς έχουν γίνει και άλλες,
0: ναι,
1: φτηνές εταιρείες. Δηλαδή δεν είναι
0: μόνο η Ryanair. Μήπως να ξαναφτιάξουμε την Ολυμπιακή, είναι ρε παιδιά.
1: Είναι και η Sky, είναι και η Wizz, είναι και η EasyJet, είναι πολλές πλέον.
0: Με τη Sky έχω ταξιδέψει, είχα ένα πρόβλημα.
1: Και δεν θέλω να μιλήσω.
0: Έχω ταξιδέψει με τη Sky. Υπομονή χρειάζεται.
1: Ο Ζωζέ εδώ λέει τα ίδια εκβιαστικά στοιχεία επικρατούν και στο λιμάνι Γουμενίτσας που σου λένε μη μιλάς γιατί δεν θα πάρεις εισιτήριο και δεν μας νοιάζει που έχεις ευπαθεί προϊόντας. Αυτό εντάξει είναι λίγο διαφορετικό θέμα. Σε αυτό κράτος λέει ποιος έχει θέση εξυπηρέτηση πελατών, δεν έχει δει αυτοκράτορας μετιάρ. Καλά, εντάξει.
0: Ναι.
1: Δώσε ένα ψήγμα εξουσία σε έναν άνθρωπο για να δεις το χαρακτήρα του.
0: Και αυτό είναι σωστό, αλλά.
1: Ο Κώστας θέλει να στείλει στο Ιράν ένα μήνα άδεια την Κωνσταντοπούλου στο Ιράν με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Για τη Ryanair θέλω επίσης να σου πω τα εξής. Η Ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού της έχει επιβάλει το Δεκέμβριο του 2025 250 και βάλει εκατομμύρια πρόστιμο για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό. Κατηγορήθηκε ότι παρεμπόδιζε τεχνικά τα ταξιδιωτικά γραφεία να πουλούν εισιτήρια, εξαναγκάζοντας τους χρήστες να τα αγοράζουν μέσω αυτής. 5.000 ευρώ ανά ημέρα της έχει επιδικάσει βελγικό δικαστήριο για πάυση παραπλανητικών πρακτικών τιμολόγησης με ψευδείς εκπτώσεις. Mm-hmm. 8 εκατομμύρια ευρώ και βάλε από το 13 έως το 24 σειρά προστίμων στη Γαλλία για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας. Και πριν από λίγο καιρό το Μάρτιο, Βρετανικό δικαστήριο, δικαστικοί επιμελητές στην Αυστρία της είχαν βάλει αυτοκόλλητο κατάσχεσης σε αεροσκάφος γιατί αρνούνταν επί 2 χρόνια να πληρώσει αποζημίωση 890 ευρώ σε επιβάτη για καθυστέρηση 13 ωρών.
0: Λουλούδι δηλαδή.
1: Το Νοέμβριο του 25, Βρετανία, προσπαθούσε η Ryanair να επιβάλλει ότι οι αιτήσεις πρέπει να γίνονται αποκλειστικά από τον επιβάτη, απευθείας στην ιστοσελίδα.
0: Συγγνώμη, Κατερίνα, ναι, τώρα. Αυτή τη στιγμή τώρα προσπαθούμε να πούμε ότι η Ryanair είναι ένας χαζοχαρακτήρας, μια κακή εταιρεία,
1: όχι,
0: ας πούμε,
1: εγώ,
0: και δεν μας πειράζει που θα φύγει, γιατί να μιλήσουμε και για τις άλλες. Οι άλλες εταιρείες είναι οι καλές και αυτή είναι η κακιά. Δηλαδή, είναι θέμα χαρακτήρα.
1: Εγώ δεν μας κάνει. Θέλω να πω. Είναι ότι ακολουθεί η εταιρεία,
0: ναι,
1: σε συστηματική βάση αμφιλεγόμενες τακτικές πίεσης, mm-hmm, προσφορής.
0: Γι' αυτό και έχει πληρώσει ένα σχετικό πρόστιμο.
1: Προκειμένου να επιτύχει τα επιχειρησιακά της ωφέλη, κάποιες φορές από ό,τι φαίνεται και από τις καταδικαστικές αποφάσεις,
0: ναι,
1: ίσως και με κάποιους τρόπους που έχουν χαρακτηριστεί από διεθνή δικαστήρια, από δικαστήρια άλλων χωρών, ίσως αθέμητη.
0: Αθέμητη. Ναι, okay, μαζί σου. Το καταλαβαίνω. Καλά κάνεις και τα λες, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε και για πολλούς το ίδιο παρόν. Δεν είναι μόνο η Ryanair προφανώς.
1: Και τώρα ο Δημήτρης, ο Βενιέρης, μίλησε με ανθρώπους της.
0: Μίλησε με κάποιον ο οποίος ήταν εκτός, τον άκουσα το μεσημέρι που
1: και
0: ήταν.
1: Και είπε ότι. Αυτό το πράγμα λέει που ζητάει Ryanair δεν θέλει, λέει, υποδομές. Λέει θέλει φτηνά αεροδρόμια απλά να πετάει. Ναι, λόγω, ναι. Δεν μπορώ, λέει, να έχω χρέπει το αεροδρόμιο γιατί θέλει εσύ να έχεις.
0: Σωστό ήταν αυτό.
1: Με κάποιο τρόπο πρέπει να το συντηρώ κι εγώ το αεροδρόμιο.
0: Και έχει φτιαχτεί ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι κόσμο σε σχέση με αυτό που ήταν. Οπότε θα συμπαντίζει με όλες τις άλλες απαιτήσεις. Πάμε λίγο σε κανένα δύο γραμμές. Κάποιοι θέλουν να μιλήσουν προφανώς. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα Κωστά.
0: Καλημέρα.
7: Μας αναφέρει η κυρία Νικολάου για τα δικαστήρια που έχει για αυτά. Εμάς μας ενδιαφέρει που θα έχει πολύ μεγάλο πλήγμα στην πόλη της Θεσσαλονίκης ή που θα φύγει. Από εκεί και πέρα...
1: Να ρωτήσω κάτι. Σας ρωτήσω, πραγματικά το ρωτώ. Δεν είναι... πιστεύετε ότι ο τουρίστας των 20 ευρώ και των 30 της Ryanair είναι κάτι που το χρειάζεται η πόλη? Απ' τη μία δεν υπερηφανευόμαστε ότι φτιάχνουμε πεντάστερα ξενοδοχεία.
7: Είστε κοντόμυαλοι, να το ξέρετε.
1: Δεν είπα ότι...
0: παρακαλώ, μιλάς λίγο καλύτερα, καταρχάς. Τι κοντόμυαλοι και τώρα τα άλλα.
1: Σας ρωτάω κάτι γνήσια και μου δίνετε χαρακτηρισμό. Λίγο παρακαλώ να τον πάρετε πίσω.
7: Όχι, κυρία μου. Όχι. Είναι δυνατόν να κλείνουμε τον τουρίστα με τα 20 και με 30
1: Όχι.
7: ευρώ?
1: Εντάξει.
0: Με το κόστος.
1: Εντάξει.
0: Κρίμα, δεν
1: σας στη Χαλκιδική τους Βαλκάνιους που έρχονται με αυτοκίνητα και παίρνουν τα τρόφιμά τους μαζί τους, βρίζεται όμως.
0: Άκουσε λίγο. Εντάξει, τώρα ίσως η αλήθεια είναι και αυτό τώρα με το. Ο τουρίστας είναι τουρίστας, Κατερίνα μου.
1: Και η σκόνη του λέει καλή είναι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Έτσι λένε. Του τεμπόρια έτσι λένε. Και η σκόνη του καλή είναι. Γι' αυτό ρωτάω γνήσια.
0: Ναι, ίσως θέλει λίγο πιο. Καταλαβαίνουμε ότι κάποιες φορές δεν συμφέρει για κάποια πράγματα. Εδώ οι δουλειές μας που κάνουμε, πολλές φορές βλέπουμε κάποιες δουλειές και σου λέει, κύριε μου, δεν βγαίνω. Τι να κάνω, μπω μέσα, δεν βγαίνω, σου λέει. Δουλειά πάμε να κάνουμε τώρα. Είναι δυνατόν με κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το κέρδος, με το χρήμα. Πώς θα το κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Εντάξει, ίσως ακούγεται λίγο άκομος ο τουρίστας του 20 ευρώ. Δεν υπάρχει τουρίστας του 20 ευρώ. Υπάρχει ο τουρίστας ο οποίος έχετε κάνει φτηνό τουρισμό εδώ πέρα. Εκμεταλλεύεται, ξέρω εγώ, όλη τη φύση και όλη τη χαρά μας εδώ πέρα που δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε εμείς. Και κάνει διακοπές αυτός. Τι να κάνουμε. Εμείς ούτε 20 ευρώ δεν έχουμε για να κάνουμε διακοπές.
1: Και βάζει, θα σου πω και το άλλο, γιατί είναι και αυτοί που δεν.
0: Μια γραμμούλα ακόμα, ναι, ελάτε.
8: Καλημέρα.
0: Συγγνώμη.
8: Καταρχήν για τη συντήρηση που ο κύριος.
0: Ναι.
8: Δεν είμαι του χώρου, αλλά είχα γνωρίσει κάποτε τον ιδιοκτήτη. Που έχει τη σχολή αεροπορία στην Καβάλα.
0: Ναι.
8: Που είναι μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Και τον είχα ρωτήσει και μου λέει το εξής. Οι εταιρείες χαμηλού κόστους κάνουν συντήρηση γιατί έχουν ένα φόβο. Αν δημιουργηθεί έστω και ένα θέμα με ατύχημα,
1: ναι.
8: Το επόμενο λεπτό έχουν κλείσει.
1: Ναι.
8: Υπάρχουν πρωτόκολλα, δεν μπορούμε να μην κάνουμε τη συντήρηση. Τώρα, όσον αφορά για αυτό που είπατε για το αν θα φύγει, τι πλήγμα θα είναι στην πόλη. Θα είναι στην πόλη, γιατί έστω και κάποιος να έρθει με ένα εισιτήριο των 19, των 20 ευρώ, δεν ξέρω πώς στοιχίζει, θα πάει να μείνει κάπου όμως. Θα πάει να φάει κάτι. Θα αφήσει κάτι.
0: Ναι, γι' αυτό ίσως
1: θα πάει να μείνει σε ένα καλό, σε ένα ξενοδοχείο ή θα πάει να μείνει σε ένα Airbnb.
8: Γιατί αυτοί που μένουν στο Airbnb δεν θα πάνε λεφτά.
0: Όπου και να.
1: Τελικά θέλω να αποφασίσουμε, τα θέλουμε ή δεν τα θέλουμε τα Airbnb.
0: Κορίτσι μου, τα πάντα θέλουμε.
8: Ποια είναι η άποψή μου? Τα θέλουμε γιατί πολλοί που θέλουν να κάνουν ένα ταξίδι μπαίνουν, λένε Ryanair, πού πάει από την πόλη μου. Α, πάει Θεσσαλονίκη. Θα πάω. Τι θα χάσω? 40 ευρώ εισιτήριο. Το πήγαινε, έλα.
1: Ναι.
8: Τι θα σας δώσω και ένα παράδειγμα. Χθες ήμουν με έναν κύριο από Αυστρία, ο οποίος ήρθε στη Θεσσαλονίκη και μου λέει με την Austria Airlines το εισιτήριο είναι 600 ευρώ. Με τη Ryanair είναι 52.
0: Βέβαια είναι τεράστιο. Με συγχωρείτε και εμείς έτσι θα κάνουμε, παιδιά. Τώρα, άμα ψάχνεις να πας κάπου, δεν λέμε, δεν μου έλεγες εσύ προχθές ότι είναι πιο εύκολο να πάω στο Παρίσι παρά να πάω, ξέρω εγώ, στα Κυκλάδες.
8: Ο κύριος δεν είναι άνθρωπος ο οποίος δεν έχει χρήματα, αλλά μου λέει, αφού θα έρθω την ίδια ώρα, θα κάνω 2 ώρες περίπου. Με το ένα το πάνω και με το άλλο.
0: Λογικό είναι. Όλοι το ίδιο θα κάναμε τώρα, έτσι πιστεύω.
8: Το ένα θα έχει καφέ να τον πληρώσω, το άλλο θα μου έχει μέσα 600 ευρώ και καφέ. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Άκου κάτι που μου λέει και ο Χρήστος εδώ.
0: Καλά, καλημέρα σας.
1: Χρήστο, σαν ερώτημα το έθεσα. Θέλω να με συγχωρήσεις, μην εξάπτεσαι. Λέει, αυτός που διαλέγει λέει φτηνή πτήση, σημαίνει ότι είναι ζητιάνος? Και εγώ επέλεξα να πάω στη Νέα Υόρκη με φτηνή πτήση για να έχω χρήματα να ξοδέψω στον προορισμό μου.
0: Ναι, εντάξει,
1: είναι
0: δεν
1: και αυτό άποψη.
0: Δεν είναι άποψη.
1: Παιδιά, εγώ το ρώτησα. Ήταν γνήσια απορία. Γιατί από τη μία βλέπω λίγο μια. Πώς σας πω, λίγο είναι σοβαρές να λέμε ότι φτιάχνουμε πεντάστερα ξενοδοχεία και από την άλλη να κλαίμε και να οδηρόμαστε που φεύγει η Ryanair. Τι θέλουμε τελικά?
0: Τέλος πάντων.
1: Πεντάστερα, κουρασγερόπλια, ναι.
0: Εμείς σαν αριστερή, η Κατερίνα μου, δεν θέλουμε ούτε πεντάστερα, ούτε Ryanair, ούτε Ντερπορ. Και να φύγετε όλοι, να πάτε αλλού, να πούμε. Θέλουμε, έτσι, να φύγετε,
1: θα
0: να
1: φύγω,
0: πάτε
1: ξέρεις,
0: αλλού.
1: Ξέρεις που θα πάω. Ξέρεις που θα πάω.
0: Πού θα πας, Κατερίνα μου,
1: πού θα πάω.
0: Πού θα πας.
1: Θα πάω κάπου να μην πατάει το ανθρώπου το πόδι.
0: Αμάνα, μάνα.
1: Ούτε Κωνσταντοπούλου, ούτε Ryanair, ούτε πουθενά. Στον Όλυμπο θα πάω. Το πιο προστατευμένο βουνό της Ελλάδας. Από εκεί πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, που είναι ο καλύτερος μας σύμμαχος στην καθημερινότητα. κοινότητα. Προστατεύει και ενισχύει τη σωματική και πνευματική μας υγεία. Φυσικό μεταλλικό νερό διός, γιατί η προστασία είναι στη φύση του, και το βρίσκουμε σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, στο ΑΒ Βασιλόπουλος, στο Ανεδί Κρητικό, στο Μπαζάρ, στο Γαλαξία, στα Ναταλή, στα OK Νιτάμι και στο Σκλαβενίτη, αλλά και σε κάβες μινι μάρκετ και σημεία εστίασης σε όλες τις περιοχές.
0: Πολύ ωραία, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό break, θα επιστρέψουμε

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Κοτόπουλο Νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,89. Παγωτό ξυλάκια αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,45. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 3,35. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Πληρώνεις παραπάνω τα ταξίδια σου? Σταμάτα τώρα! Μπες στο grecos.gr και βρες εκδρομές στις πιο value for money τιμές της αγοράς. Grecos Travel. Μόνο τα πουλιά πετούν φθηνότερα. 2-3-10-55-55-56.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Άκου αυτό.
9: Τι να ακούσω?
4: Το πάτωμα.
9: Και τι έχει?
4: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
9: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Μαμά, βαριέμαι!
9: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
12: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
13: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα, μωρέ!» «Μόρεντ» σου έλεγα.
14: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
16: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
17: Θαλασσινός Pro.
16: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
17: Θαλασσινός Pro.
16: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
17: Θαλασσινός Pro.
16: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
17: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
16: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
17: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
18: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
19: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
20: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
21: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Άρα Παναγιωτάκη, ξέρεις τι λένε στο χωριό μου, γανιάσαμε, γανιάσαμε. Πού να ξέρεις τώρα τι σημαίνει το γανιάσαμε, εσύ βέβαια, αλλά εσύ είπε παιδάκι, ξέρεις τι σημαίνει γανιάσαμε.
1: Εννοείται.
0: Γανιάσαμε να
1: πούμε.
0: Πατέρας μου, γάνιασα,
1: ναι.
0: Γάνιασα να σας εξηγώ, γάνιασα
1: να σας εξηγώ. Με γανιάζετε.
0: Ναι παιδί μου, τους είχαμε γανιάσει ανθρώπους. Είμαστε οι γανιστές, η γενιά των γανιστών. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό σε όλους. 40 λεπτά μετά τις 7 ή αν θέλεις 20 λεπτά πριν τις 8. Εδώ στην αγαπημένη σας παρέα και στην αγαπημένη σας συχνότητα. Παρέα σήμερα και με την ΟΤΕΚΟ. Αν θέλεις να περάσεις χτεό το αυτοκίνητό σου και πρέπει, γιατί τα χρονικά περιθώρια στριμώχνουν, κλείνεις ραντεβού στο oteco.gr. Πολύ εύκολα, πολύ άνετα, πολύ γρήγορα. Και βέβαια πολλοί ρωτούν γιατί ο ΤΕΚΟ θεωρείται από τα κορυφαία κέντρα τεχνολογικού ελέγχου ΚΤΕΟ, και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η απάντηση είναι ότι έχει άριστη εξυπηρέτηση, χωρίς αναμονή, φιλικό περιβάλλον και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Κάτι που το διαπιστώνετε αμέσως με την πρώτη σας επίσκεψη. Η υπηρεσία delivery, παραλαβή και παράδοση του οχήματος τη διαθέτει και μπορείς πολύ πιο εύκολα, χωρίς να χάσεις χρόνο και χωρίς να ταλαιπωρείσαι με το πήγαινε και το έλα. Παίρνουν το αυτοκίνητό σου, το περνάνε από όλους τους τεχνικούς ελέγχους, το παραδίδουν την ώρα που έχεις κανονίσει. Και βέβαια λειτουργεί καθημερινά και το Σάββατο δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Πολύ απλή εφαρμογή, κλείνεις ραντεβού στο oteco.gr και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Έχω μία γραμμή, Παπηδάκη, η οποία επιμένει να μιλήσουμε λιγάκι. Ζητώ συγγνώμη γιατί τρέχουμε λίγο. Άργησα λίγο σήμερα και ζητώ συγγνώμη γιατί μείναν λίγο πίσω οι κουβέντες οι πρωινές. Καλημέρα σας, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, δεν θα σας απασχολήσω πολύ.
0: Πείτε μου, κυρία
2: μου, συγγνώμη. Θέλω να αναφέρω για τη Ryanair.
0: Ναι.
2: Ότι πρέπει να έχεις μόνο το πορτοφόλι σου και να πας και να έρθεις. Τίποτα άλλο.
0: Μόνο το
2: δηλαδή
0: πορτοφόλι.
2: Δηλαδή το εισιτήριο. Ναι. Ακριβώς, γι' αυτό είναι και τόσο φθηνά. Επειδή δεν το άκουσα να το αναφέρετε, γι' αυτό ήθελα να.
0: Ναι, μιλήσαμε προηγουμένως, είχαμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι παρεπονέθηκαν ότι υπάρχουν χρεώσεις που δεν ξέρεις πώς θα σε χρεώσουν και πότε, ας πούμε.
2: Ακριβώς, είναι διευκρίνιστο. Ενώ με τις υπόλοιπες εταιρείες, πριν ταξιδεύουν, ξέρεις ακριβώς τι πληρώνεις και τι θα έχεις μαζί σου. Δηλαδή και τα κιλά και τις χειροαποσκευές και αυτά. Ενώ με τη Ryanair. Είναι μόνο
0: και νομίζω πως σε κάθε εισιτήριο επάνω σου λέει ότι έχεις μια χειραποσκευή και ξέρω εγώ,
2: ναι,
0: 20
2: αυτό,
0: κιλά.
2: 23
0: λέει,
2: κιλά.
0: 23 όσο είναι.
2: Ναι,
0: το βάζεις πάνω στη ζυγαριά που ζυγίζεσαι κάθε Δευτέρα και το βλέπεις ότι η βαλίτσα σου είναι 21 κιλά, είναι 18 κιλά.
2: Ναι,
0: αν είναι 27 το βλέπεις, ρε παιδί μου.
2: Ναι,
0: λογικό.
2: Ναι.
0: Κατανοητό, κυρία μου, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Φώτη μου, καλημέρα και σε σένα. Χαράλαμπος, good morning. Χριστάκης μου γράφει μια ολόκληρη διευκρίνηση, θέλει χρόνο γι' αυτό. Κύριε Παπηδάκη, τι έχουμε από αθλητικά σήμερα?
1: Καλημέρα καταρχάς.
0: Καλημέρα, αγόρι μου.
1: Να πούμε πρώτον τι γίνεται στους δρόμους, γιατί
0: ναι,
1: έχουμε
0: ναι.
1: αύξηση της κίνησης στον περιφερειακό, έχει φουντώσει το πράγμα εκεί.
0: Φούντωσε που λένε, φούντωσε.
1: Ναι, σε όλο το μήκος και στα δύο ρεύματα έχουμε αρκετά αυτοκίνητα. Τα προβλήματα εντοπίζονται πριν την έξοδο της Νεάπολης μέτωπο προς τα ανατολικά, εκεί λίγο κολλάτε, και μετά έχει αρκετά αυτοκίνητα. Έχουμε και μερικά σταματήματα πριν την έξοδο Τριανδρίας μέχρι περίπου και την Τούμπα.
0: Αχα.
1: Πάντα μέτωπο ανατολικά.
0: Ναι, τα βλέπω κι εγώ, διακεκομένα είναι σήμερα πάλι όπως και χθες.
1: Μέτωπο προς δυτικά, κλασικά είναι η φόρα του Αγίου Παύλου και από Σικές μέχρι και Νεάπολη.
0: Ναι. Ανοίγει, κλείνει, ανοίγει, κλείνει.
1: Έχει λίγο... πάντως αυτοκίνητα. Δεν έχουμε ελεύθερη διάβαση στον περιφερειακό. Πάρα πολύ μεγάλο όγκο. Ιδιαίτερη προσοχή. Μην έχουμε τίποτα τώρα και μπλοκάρουν τα πάντα. Όσοι είστε εκεί στο.
0: Αυτή η ώρα είναι να περάσει. Να πάει μέχρι τις 9-9.30 μετά αρχίζει και εκτενώνεται η
1: κατάσταση. Όσοι είστε στο φανάρι του Κορδελιού στην ιστορική περιφερειακή, την κλασική υπομονή πρωινή.
0: Ναι.
1: Επίσης, όσοι κατεβαίνετε από
0: εκεί
1: τα πέτρα.
0: Εκεί έχουμε εναλλακτικές τώρα τον κόσμο.
1: Όχι, δεν έχει
0: εναλλακτική. Όταν είσαι δηλαδή και έρχεσαι από την πάνω άνωθεν του περιφερειακού,
1: όχι,
0: που λένε θε να βγει και να πα, α πούμε.
1: Δεν
0: πού
1: έχει τίποτα.
0: Πού να πα τώρα. Περάσει μέσα από τον Εύος, με άνδρου χειρότερα, α πούμε. Δεν γίνεται. Καταλαβαίνω.
1: Δεν έχει από την πλευρά του περιφερειακού, όσοι είναι στο Κορδελιό.
0: Εκεί πρέπει κάτι όντω να κάνουμε ή να κάνουμε πιο έξυπνα
1: φανάρια. Είναι πολύ μικρό. Δηλαδή, ένα δρόμο, άμα το δει, είναι στενό.
0: Ξέρει το πρόβλημα ποιο είναι, ότι κάθεσαι στο φανάρι και δεν περνάει ούτε ο ροζ πάνθυρα.
1: Αυτό λίγο να το δούμε.
0: Ναι, δηλαδή το φανάρι. ας αλλάξει λίγο το φανάρι, να γίνει πιο έξυπνο τώρα με το. Καταλάβες.
1: Συμφωνώ απόλυτα και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά φανάρια.
0: Βάλε ένα αισθητήρα όταν βλέπεις αυτοκίνητο να σταματημένο, να πεις εντάξει.
1: Είναι πολλά φανάρια έτσι που ανάβουν με χρονοδιακόπτη.
0: Περνάω συχνά, μη σου πω κάθε μέρα, περνάω συχνά και πολλές φορές είμαι πρώτος στο φανάρι και παρακολουθώ. Δεν περνάει αυτοκίνητο, δεν περνάει εκείνη τη στιγμή. Αλλά απλά ανάβει το φανάρι.
1: Είναι χρονικό όριο.
0: Βάλτε ένα έξυπνο φαναράκι.
1: Στο κέντρο είμαστε καλά, έχει κίνηση, αλλά δεν έχουμε σταματήματα πουθενά. Οπότε στον περιφερειακό εστιάζουμε για ένα ακόμα πρωινό την προσοχή μας. Mm-hmm. Και πάμε στα αθλητικά που ενδιαφέρουν τον κύριο Μπαρμπαγιάννη σίγουρα.
0: Ναι, τη συζήτηση. Εγώ ξυπνάω κάθε πρωί με τη χαρά αυτή να ακούσω κανένα αθλητικό νέο.
1: Λοιπόν, χθες είχαμε και μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
0: Ωραία πράγματα.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν αυτός που έπρεπε στην Ευρωλίγκα. Ιτήθηκε στο τρίτο παιχνίδι. Αυτή τη φορά γύρισε η έδρα στην Αθήνα και τώρα οφείλει να σοβαρευτεί για να νικήσει την Παρασκευή, να κάνει το 3-1 και να μην ξαναγυρίσει στη Βαλένθια η σειρά των αγώνων. Γιατί άμα σοβαρίσουν 2-2, mm-hmm. γυρίζουν στην έδρα της Βαλένθια που είχε και το πλεονέκτημα, το οποίο έχασε βέβαια στα δύο πρώτα παιχνίδια. Παραδεκώς τα κακώς αμυντικά, πάρα πολύ κακώς αμυντικά.
0: Το Παραθυνακώς, ναι.
1: Και έτσι η Βαλένθια πήρε την νίκη. Πάμε, μάλλον να παραμείνουμε στο μπάσκετ, έχουμε αρκετά πραγματάκια. Ο ΠΑΟΚ νίξε και στο Περιστέρι εχθές για τα play-off της στοίχημα Super League στο μπάσκετ. Οπότε πήγε στον ημιτελικό, πέρασε στον ημιτελικό με δύο νίκες από το Περιστέρι. Η ΑΕΚ σήμερα παίζει στο Basketball Champions League στο Final Four. Αντιμετωπίζει το βράδυ τη Μάλαγα στον πρώτο ημιτελικό.
0: Ισπανική η Μάλαγα, να φανταστείτε.
1: Ναι, Ισπανική. Ξέρω. Παντού Ισπανία.
0: Τα πετάω, παντού Ισπανία.
1: Παντού Ισπανία.
0: Παίζουν πολύ παλά οι Ισπανοί.
1: Μοιάζουν λίγο με του Βραζιλιάνου. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Η Ισπανία είναι μεγάλη δύναμη και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και πάμε στο ποδόσφαιρο όπου ξέρουμε το ζευγάρι του τελικού του Champions League τη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση θα είναι Arsenal. Paris Saint-Germain. Η Paris Saint-Germain προηγήθηκε, ισοφαρίστηκε 1-1 στις καθυστερήσεις, αλλά είχε νικήσει στον πρώτο αγώνα με 5-4 όπως θυμόμαστε, σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Έπαιξε πολύ καλή άμυνα. Δικαίως η Paris είναι στο τελικό και θα δούμε τώρα ποιος από τους δύο, Arsenal ή Paris, θα σηκώσει το κύπελλο. Να επιθυμίσουμε ότι πέρσι το ξαναπήρε η Paris, έτσι. Mm-hmm. Είναι κάτοχος του τροπέου. Η Paris Saint-Germain. Και πάμε στην, πάλι στην Ισπανία, τα αγαπημένη σου Ισπανία.
0: Πολύ την γουστάρω.
1: Πάμε στη Real Madrid. Παράδοξο θα ακουστεί τώρα αυτό. Πρώτον, έχουν μαζευτεί 12 εκατομμύρια υπογραφές από φίλους της Real Madrid για να φύγει ο Μπαπέ.
0: Γιατί?
1: Γιατί λένε ότι δεν προσφέρει όσα πρέπει να προσφέρει και είναι αδιάφορος με την
0: 12
1: ομάδα.
0: 12 εκατομμύρια.
1: 12 εκατομμύρια υπογραφές.
0: Σοπαρε, μια Ελλάδα.
1: Η πιο ακριβή μεταγραφή που έχει γίνει ποτέ. Ο Μπαπέ,
0: ναι.
1: Και μαζέθηκαν 12 εκατομμύρια υπογραφές για να φύγει ο Μπαπέ από την Ρεάλ Μαδρίτης. Παραμένουμε στη Ρεάλ Μαδρίτης και κλείνουμε. Πιο κοντά από ποτέ είναι ο Ζωζέ Μουρίνο να αναλάβει τα ενία της ομάδας. Βέβαια έχει απαιτήσεις οι οποίες σε τέτοια μεγάλα κλαμπ δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνουν δεκτές. Είπε λοιπόν ότι θέλει απόλυτη ελευθερία στα αποδυτεία και στον πάγκο. Δηλαδή, άμα θέλει να βγάλει τον Μπαπέ, να μπορεί να τον βγάλει χωρίς να παρεύει η διοίκηση και να πει: κοιτά, αυτό τον έδωσα εγώ 400 εκατομμύρια. Α πούμε, μην το βγάζει. Και είπε ότι εγώ έρχομαι, αλλά θέλω απόλυτη ελευθερία.
0: Μάλιστα.
1: Τούτα, ωραία, τα
0: ωραία,
1: λίγα.
0: Ωραία, κύριε Παπηδάκη, ευχαριστούμε για τα νέα. Ρε το ΜΑΠΕ, πόσα εκατομμύρια πήρε αυτό.
1: Πολλά σε ποσά.
0: Ωραία, φίλε, να πούμε.
1: Ο πιο ακριβό προγραμματισμό, βέβαια, παραμένει ο Ρονάλντο. Έτσι.
0: Ο Ρονάλντο.
1: 250 εκατομμύρια ετησίω παίρνει.
0: Ετησίω.
1: Ετησίω. Χώρια μπόνου, μόνου, διαφημιστικά
0: κτλ.
1: Χώρια, χώρια.
0: Τι πάταμε, ρε, να μην μάθουμε να παίξουμε παραλίε. Αργήσαμε τώρα.
1: Και να μάθεσαι. Αργήσαμε τον Ρονάλντο.
0: Έτσι πάτε.
1: Όταν ο Ρολάντο γυμνάζεται, συμπίζει τσίπουρα. Πού πας ρε φίλε.
0: Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Ρε πολλά εκατομμύρια παίρνουν οι ποδοσφαιριστές.

0: Μανολάκη μου, εγώ δεν παίρνω θέσει σε αυτά τα θέματα. Προσπαθώ έτσι ως πολίτης αυτής της πόλης εδώ, της Θεσσαλονίκης, να δω τα πράγματα όπως τα μπορώ να τα αντιληφθώ. Δεν θέλω να λέω εξυπνάδες. Γι' αυτό και ακούγεστε εσείς, γι' αυτό και μιλάνε δημοσιογράφοι για τα θέματα της αεροπορικής εταιρείας αυτής. Ναι, δεν το κατέχω το θέμα. Εγώ πάντως κανένα δυο φορές που ήταν να κλείσουμε να πάμε με αεροπορικά εισιτήρια, πηγαίναμε κάπως πιο οικονομικά. Αν και κάποιες φορές που ήμασταν λίγο πιο απλές, δεν θέλαμε να ταλαιπωρηθούμε και να πάμε μέσω Αθήνας. Καταλάβες και λες, όχι, γιατί να πάμε μέσω Αθήνας? Γιατί την άλλη φορά που μπήκαμε μέσω Αθήνας, αντί να πάμε στην συγκεκριμένη θέση, βγήκαμε έξω και ξαναπεράσαμε έλεγχο. Α, σας σου λέω, ταλαιπώρια. Γι' αυτό αμαξάκι και πάλι αμαξάκι. Να παίρνω και το ψαροτούφεγγο μαζί, ε. Ό,τι θέλεις φορτώνεις. Πόσα μπορείς να φορτώσεις ένα αμάξι? Σου πει τώρα εμένα ο άλλος, θα πάρεις μόνο 20 κιλά. Ούρε να πούμε 20 κιλά και... Πλάκα κάνεις τώρα να πούμε? Και πότε λόγω τη σκηνή της, τις καρέκλες, τα ψυγεία, τι λες τώρα να πούμε? Καλημέρα στην Taxiway.
1: Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά είμαστε, χαιρόμαστε που σας ακούμε. Πάμε να ακούσουμε τους δρόμους μας.
1: Και εμείς.
0: Έτσι.
1: Καλημέρα, έχουμε συνδεθεί με το στάτους να ενημερώσουμε την κίνηση λεωφόρο Καραμαλή Ανατολικά. Ένα σταθμός ανατολικά να ενημερώσουμε. Καραμαλή. Από Βασιλής Όλγας. Ένα σταθμός στην κίνηση στην Όλγας.
2: 179. Καλημέρα, καλέ. Πολύ λίγη κίνηση έχει και η Όλγας και η Τσιμισκή για την ώρα.
1: Ευχαριστούμε. Από Εγνάτια. Να ενημερώσουμε κέντρο Εγνάτια.
2: 122. Καλημέρα. Εγνατία Καραμαλή, αρκετά αυτοκίνητα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Μόνο στην έξοδο από την Μαρτίου προς τη Βούλγαρη έχει λίγη κίνηση. Κατά τα άλλα, με χαμηλές ταχύτητες, αλλά πάμε καλά.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε. Για Μοναστήριο Λαγκαδά να ενημερώσουμε.
2: 122.
1: Πείτε μας.
2: Η Μοναστήριο είναι πάρα πολύ καλή. Η Λαγκαδά στο κατέβασμά της φαίνεται να έχει λίγο κόλλημα στο τελείωμα στην Εγνατία από Λαγκαδά.
1: Ευχαριστούμε. Για τον περιφερειακό. Ένα σταθμό στην κίνηση στον περιφερειακό.
3: Χιλιάνα.
4: Μέρα, περιφερειακός. Έχει τα γνωστά προβλήματα στην ανησφορά μπροστά στα νοσοκομεία και στην ανησφορά του Αγίου Παύλου.
0: Πολύ ωραία.
1: Υπάρχει κάποιο πρόβλημα να ενημερώσουμε? Ευχαριστώ πολύ. Αυτά και από εμάς.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Καλημέρα. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα στους δρόμους μας. Το απογευματάκι αυτό, το βραδάκι στις 8, Γιαννάκη μου, δεν έχουμε χρόνο τώρα, αγόρι μου, έχω 6-7 λεπτά μόνο. Να τα δούμε, να τα δούμε. Και για αυτά τα οποία συζητήσαμε το πρωί, όσα προλάβαμε βέβαια σήμερα.

0: Εσύ, Κατερίνα, μου πιστεύεις ότι υπάρχουν εξωγήινοι?
1: Ναι.
0: Πιστεύεις, ναι. Πιστεύεις,
1: ναι. Απλά δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι είναι τη μορφή που τους... οι εξωγήινοι είναι σαν το Θεό. Τίνουμε να τους δίνουμε τα ίδια χαρακτηριστικά με εμάς, αλλά ναι, δεν είναι απαραίτητο αυτό.
0: Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Μπορεί να είναι κάτι άλλο, ας πούμε, τελείως διαφορετική μορφή ζωής.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά.
1: Γιατί το ρωτάς?
0: Κάτι που τα διάβαζε ένα άρθρο και πέρα κάτι και εξαφανίζει κάτι επιστήμονα.

0: διαβάσει, διότι αυτοί οι άνθρωποι όλοι δεν είχαν κάποιο κοινό, κοινή έρευνα, πώς να σου πω, κάποιο, δεν ήταν μέλη της ίδιας ομάδας. Δεν, ήταν διαφορετικά αντικείμενα,
1: τομής, πούμε,
0: δεν,
1: ναι,
0: δηλαδή δεν εξυπηρετεί κάποιο σχέδιο η εξαφάνισή τους.
1: Α.
0: Αυτόν, δηλαδή ουσιαστικά μπορεί να ήταν να μελετούσαν παρόμοια αντικείμενα, ας πούμε, ή πολύ, πολύ εξωτερικά, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπήρχε τόσο μεγάλη σύνδεση ώστε να δικαιολογείται μια τέτοια συνωμοσιολογία.
1: Μάλιστα.
0: Όπως συμβαίνει συνήθως με όλες τις θεωρίες συνωμοσίας.
1: Έτσι ακριβώς. Γιατί τις λέμε θεωρίες συνωμοσίες, γιατί είναι θεωρητικά τα πράγματα, δεν είναι. Είναι
0: πώς θα τις πούμε.
1: Συνωμοσίες.
0: Υπήρχε μια ταινία που λεγόταν έτσι. Δεν ξέρω τι προηγήθηκε η ονομασία ή η ταινία. Αλλά θεωρίες συνωμοσίες, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Το νομίζω πως την έχω δει.
0: Που είναι με το ταξίδι, την έχουμε ξανασυζητήσει αυτή την. Λοιπόν, σου έχω ένα θέμα, θα το συζητήσουμε όμως αύριο. Αλλά εσύ θα φρικάρεις που θα τα ακούσεις, θα σου σηκωθεί τρίχα κάτι.
1: Όχι, δεν έχω και πολλές τρίχες.
0: 6.000 πρόστιμα για αυτούς που δεν θέλουν να πάνε φαντάρι.
1: Άστα να πάνε να πούμε. Καλά να πάθουν. Καλά να πάθουν. Όχι 6.000, 15.000 πρόστιμα να πούμε.
0: Αύριο θα το συζητήσουμε αυτό.
1: Για τους ανυπότακτους. Φυσικά, τι θα πει την κοπανάς και φεύγεις να πούμε. Να πας εκεί να πειρασπιστείς την ιδεολογία σου.
0: Στο μεταξύ όμως, γιατί καλοκαιράκι έρχεται και θέλουμε να κλείσουμε τις διακοπές μας μέσα και έξω από την Ελλάδα, όπου και αν θες να πας, με αεροπλάνα, πλοία, βαπόρια και τους φίλους τους παλιούς, ένας είναι ο προορισμός όπου θα σου κανονίσει τα πάντα στην εντέλεια για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Greco's Travel ξεχωρίζει. 24 ώρες δίπλα σας για ταξίδια χωρίς άγχος, με ασφάλεια και ξενιασιά. 40.000 εκδρομές κάθε χρόνο, ταξίδια σε όλο τον κόσμο, με ποιότητα και εξαιρετικές τιμές. Greco's.gr, το νούμερο 1 τουριστικό γραφείο στη Βόρεια Ελλάδα. Καλέστε τώρα στο 2310 55 55 56. Δείτε στη σελίδα του Greco's Travel στο Facebook όλες τις τελευταίες προσφορές. Ακόμα και τώρα προλαβαίνετε οριακά για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αλλά και για το υπόλοιπο καλοκαίρι και την υπόλοιπη χρονιά, γιατί των φρονίμων τα παιδιά τι
1: πριν
0: κάνουν.
1: Πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, έχω μια γραμμή που περιμένει, να δούμε λίγο περιφερειακός είμαστε. Έχουμε προβλήματα και τα λέγαμε προηγουμένως. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Παρπαγιάννη, καλημέρα και στην κυρία Νικολάου.
1: Καλή σας μέρα και εσάς, λίγο σύντομα γιατί πρέπει να κλείσουμε, είμαστε
2: πολύ
1: στα τελειώματα.
2: Ναι, ναι. Πολύ σύντομα να πω ότι το Σαββατοκύριακο μας έρχεται, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, μπαίνουμε πλέον στην αντιπυρική περίοδο και να θυμίσω σε όλους ότι απαγορεύεται η πάσα χρήση πυρός στα δάση αλλά και σε ιδιόκτητους χώρους, στους οποίους πολλοί κάνουν ελεγχόμενες καύσεις υπολειμμάτων.
1: Ναι.
2: Από κλαδέματα
1: και αυτό απαγορεύεται.
0: Αν
1: έχουμε ένα βαρέλι, άμα έχουμε και μέσα στο βαρέλι, γίνεται.
2: Και αυτό απαγορεύεται. Και αυτό απαγορεύεται και πρέπει να ενημερώνουμε για οτιδήποτε κάνουμε την πυροσβεστική για να παίρνουμε άδεια και αν επιτρέπεται ή όχι. Λοιπόν, παίρνουμε κανονικά λοιπόν στην αντιπυρική περίοδο. Προσοχή σε όλους τη χρήση φωτιάς και τα πρόστιμα είναι χαμηλά στην αρχή, αλλά κλιμακώνονται αν υπάρχουν υποτροπές. Την καλημέρα μου και καλή
1: συνέχεια. Γεια σου, αγόρι μου, καλό. Καλά κάνεις και το λες, γιατί και εγώ ήμουν έτοιμος να ανάψω φουφού.
0: Εγώ θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση εμπρηστική κλείνοντας.
1: Ναι.
0: Εσύ, αν δεν κόψεις τα χόρτα από το οικόπεδό σου, θα φας πρόστιμο.
1: Ναι.
0: Οι δήμοι που έχουν γίνει όλες οι γειτονιές, δεν μιλάω μόνο, είναι και στο Δήμο Θεσσαλονίκης έχω σχετικά παράπονα, και στην Πηλαία Χορτιά έχω παράπονα, και για τη Δυτική Θεσσαλονίκη έχω παράπονα. Παιδιά, ναι, δεν έχουν λεφτά και προσωπικό, μου λένε οι δήμοι από ό,τι συζητάω με κάποιους δημάρχους, για να κόψουν τα χόρτα και γίνεται της μουρλής. Έχω δάσους απέναντι του σπίτι μου. Και στο πατρικό και στο δικό μου. Παιδιά, ναι, αλλά εγώ, αν στο χωράφι μου δεν κόψω τα χορτάρια, τι θα μου κάνουν.
1: Πρόστιμο θα
0: φάω. Άνα γεια σου.
1: Άνα, γεια.
0: Οι δήμοι στις δημοτικές εκτάσεις που δεν κόβουν τα χορτάρια.
1: Σου στέλνω φιλικά χτυπήματα στον νόμο, Κατερίνα μου.
0: Καλημέρα, αγάπη.
1: Η Κατερίνα έχει ένα προβληματισμό σήμερα, παιδιά. Μπράβο, ρε Κατερίνα.
0: Ανέκαθεν προβληματική.
1: Να σου πάρω ένα κόκκινο φουστάνι. Εμείς λέει τρώμε πρόστιμο, οι άλλοι γιατί δεν τρώνε. Ναι, Κατερίνα, καλημέρα. Θα μας πεις σε λίγο ότι δεν υπάρχει και δικαιοσύνη. Τρελαθούμε τελείως, δηλαδή. Διαφημίσεις, όχι, ειδήσεις. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με το Κατερινιό. Γιατί θα συζητήσουμε αύριο, είπες, συγγνώμη, τι πήγε να συζητήσουμε αύριο.
0: 6.000 πρόστιμο στους ανυπότακτους.
1: Έχω να σου πω πράγματα αύριο.

0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Στάτους FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 8. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει σήμερα την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με το CNN. Η Τεχεράνη εξετάζει το σχέδιο που έχει καταθέσει η Ουάσιγκτον και οι δύο πλευρές φαίνεται να κινούνται σταδιακά προς μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Την εκτίμηση πως είναι πολύ πιθανή επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι δηλώσεις του πυροδότησαν μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιώδη άνοδο των χρηματιστηριακών. Η Wall Street έκλεισε με άνοδο, ενώ αλματώδης είναι η αύξηση των δικτών στις πρώτες συναλλαγές στα ασιατικά χρηματιστήρια. Η τιμή του Brent ποχώρησε κατά σχεδόν 8% στα 101 δολάρια, μακριά από τα 126 που είχε φτάσει την περασμένη εβδομάδα. Την ίδια ώρα το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό. Σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις του, σε πλήγμα σε νότιο προάστιο της Λιβανικής πρωτεύουσας, για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν ένα μήνα, σκοτώθηκε ανώτερος τέλεχος του στρατιωτικού βραχίωνα της Χεσμπολά. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χτες σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο και ανατολικό Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Συγγνώμη ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη λανθασμένη κοινοποίηση κλήσης για κακούργημα σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κατηγορούνται για πλημελήματα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για βιασύνη και προχειρότητα που διέπει τη διαδικασία έκανε λόγο η Νέα Δημοκρατία. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής κατά την ομιλία του σε εκδήλωση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Ο κ. Καραμαλής έκανε λόγο για καθυστερήσεις στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς, αλλά και για αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Πρόστιμο έως και 6.000 ευρώ για τους ανυπότακτους και τους λιποτάκτες που δεν εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, προβλέπει νέα κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι υποθέσεις ανυποταξίας φτάνουν περίπου τις 37.700. Η πόλη δεν μπορεί να είναι όμηρος εταιριών, δήλωσε χτες ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης μετά τη σύσκεψη για την κατάργηση της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο επίσημα από την ενημέρωση που υπάρχει από τη Fraport. Η Ryanair δεν έχει θέσει τα δικά της ζητήματα για μια διαπραγμάτευση που πρέπει να κάνει με τη Fraport, ανέφερε ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας. Σε πρόωρη αποπληρωμή 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα δάνεια του πρώτου πακέτου διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες προχωράει η Ελλάδα τον Ιούνιο, όπως δήλωσε στο Reuters ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Κρίσιμη αναμένεται η σημερινή σύσκεψη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θεωρείται πολύ σημαντική καθώς θα σημάνει την έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Περισσότεροι από 40 βουλευτές έχουν ήδη γραφτεί στον κατάλογο των ομιλητών. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Ολλανδία μεταφέρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση δύο άτομα που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου υπάρχουν κρούσματα χανταϊού, ενώ αναμένεται στη χώρα και ο τρίτος επιβάτης, ο οποίος είναι σε σταθερή κατάσταση. Το κρουαζιερόπλοιο πλέει προς τα Κανάρια νησιά της Ισπανίας, παρά τις αντιδράσεις του κυβερνήτη. Το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο βρήκε τον θάνατο εξαιτίας του χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στο Buenos Aires. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Βαλένθια επικράτησε με 91-87 του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ, μείωσε σε 2-1 τις νίκες στη σειρά των play-off της EuroLeague και οι δύο ομάδες θα έχουν τέταρτη αναμέτρηση την Παρασκευή. Η πρόκριση στο Final Four κρίνεται στις 3 νίκες.
2: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του.
3: Αλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σε Κατερίνη και Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 22 βαθμούς, στο Κιλκί στους 25, στη Βέρεια, τα Γιάννητσά και τις Σέρες στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Χυμή φρούτων Viva. Viva juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
5: Φυστικό βούτυρο σε υπέροχους συνδυασμούς. Απαλό, με μέλι, κράντσι, φυστικό κρέμα, φυστικό βούτυρο με πραλίνα. Από την Μελετιάδης Family.
6: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
8: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
9: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
8: Για να βλέπεις εκθέσεις.
9: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
10: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του συνεδριακού κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του εμβληματικού μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.

Καλό πρωινό σε όλες και όλους σας. Τετάρτη, Πέμπτη, σήμερα 7 έχει ο μήνας, 9 δεν έχει. Θα έχει μεθαύριο το Σάββατο. Είναι Μάιος του 2026, με έναν υπέροχο καιρό εκεί έξω. Και με ένα κλίμα ιδιαίτερο ξεκινώ από τα μεγάλα, καθώς υπήρξε μια εκρηκτική άνοδο στα χρηματιστήρια και αγορές όλου του κόσμου και σημαντική μείωση τιμής των καυσίμων διεθνώς, χάρη στις δηλώσεις που έγιναν για ακόμη μια φορά από την πλευρά των Αμερικανών, πως επίκειται συμφωνία, αλλά είμαστε εν αναμονή της απάντησης του Ιράν για το κατά πόσο και αν έχει βάση. Είδαμε πάντως χθες έγινε ένα μεγάλο πάρτι στις αγορές όλου του χρόνου. Να μην έχουμε λεφτά να βάλουμε στα χρηματιστήρια, να πάρουμε γενικές αποθήκες να πλουτίσουμε. Με 24 βαθμούς Κελσίου θα κυλήσει το μεσημέρι, συννεφάκια και ήλιο βλέπω εκεί έξω, υγρασία στο 45 συν πλην 10 επί της 100 μονάδες, ποφοράκια ελάχιστα, 1-2 κάποια στιγμούλα το απόγευμα, μπορεί να φυσήξει λίγο παραπάνω, αυτά προγνώσκει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Θα ξεκινήσουμε ολίγον τη διαφορετικά, γιατί έχει το ενδιαφέρον. Όχι αυτό καθε αυτό το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όσο το παρασκήνιο γύρω από αυτό, γι' αυτό θέλω ρυθμό. Δώσε.

μεγάλο συγκρότημα από τα κορυφαία τραγούδια. Ποιο αγόρι κορίτσι ξέρει ποιο συγκρότημα είναι αυτό, για γράψε μου στο Viber, γιατί εδώ είπαμε ότι πλέον κάνουμε και τεστ μουσικών γνώσεων. Για να δω ποιο αγόρι ή κορίτσι, ποια αγόρια ή κορίτσια γνωρίζετε ποιο είναι το συγκρότημα, τι είναι αυτό που ακούμε. Και εγώ παράλληλα, τι πωλείς βρε, πολύ ξένοι πωλείς, που τους βρήκες τους πωλείς. Κόβεσαι τον Σεπτέμβριο με κηδεμόνες και ο Μωυσής εκτός. Δύσκολο, ε? Για να δω, για να σε δω. Μέχρι τώρα μόνο ο Πέτρος το βρήκε. Μόνο ο Πέτρος το βρήκε, επαναλαμβάνω. Μπράβο ρε Πέτρο. Λοιπόν, έχετε κι άλλες προσπάθειες, χτυπήστε εκεί, στείλτε μηνυματάκια, γουστάρω, πόπο, βροχή τα μηνύματα. Να σας πω εγώ 2-3 πράγματα, σίγουρα έχει ενδιαφέρον. Συνέδριο, λέει, της Νέας Δημοκρατίας, η Ντόρα Μπακογιάννη προσπάθησε να μεταπείσει τον Κώστα Καραμαλή να πάει στο συνέδριο. Να θυμίσω ότι την προηγούμενη φορά ο Καραμαλής είχε πάει, αλλά τότε είχε μαζί και τον Σαμαρά, πήγαν 2-2 τα πουλάκια μου. Ο Σαμαράς τώρα έχει φύγει, θέλει να κάνει δικό του κόμμα, οπότε ο Καραμαλής θα έπρεπε να πάει. Αλλά δεν θα πάει ο Καραμαλής στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Όπως επίσης και ο Δένδιας, είναι η πολλωστή φορά που απέχει από κεντρικά ζητήματα, ζητούμενα και εκδηλώσεις. Ο Νίκος ο Δένδιας. Και συζητώνται και τα δύο, και η απουσία του Καραμαλή, αλλά και η άρνηση του Νίκου Δένδια, η επιλογή του να κάνει κάτι διαφορετικό από το να είναι σε αυτή την σημαντική στιγμή για το κυβερνών κόμμα, για τη Νέα Δημοκρατία. Άντε καλά, το Δένδια τον αφήνω στην άκρη. Υπουργός είναι, φιλοδοξίες έχει. Δελφίνος θεωρείται ότι είναι, θέλει να γίνει πρόεδρος του κόμματος όταν ο Μητσοτάκης τα παρατήσει, αν τον παρατήσουν, δεν ξέρω. Η ιστορία και μόνο η ιστορία γνωρίζει. Αλλά για έλα εδώ λίγο, αγαπητέ μου πρόεδρε, παλιέ πρωθυπουργέ της χώρας, Κώστα Καραμαλή. Εσύ ο οποίος φέρεις το όνομα του εθνάρχη, όπως αποκαλείται, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ιδρυτή της παράταξης, για χάρη του οποίου κατάφερες, έγινες πρόεδρος γιατί σε στήριξαν οι Βαρόνοι, έγινες και πρωθυπουργός γιατί σε στήριξε το βαρύ όνομα. Δύσκολο να λέγεσαι Καραμαλής, γενικό το σχολείο μου. Βαρύ, πρέπει να αφαιρέσεις από μέσα σου ανθρώπινες αδυναμίες, πάθη, λάθη, εγωισμούς, κάποιοι λένε και μικροπρέπειες. Σε χρειάστηκε λοιπόν το κόμμα σου 2-3 φορές. Αλήθεια, πόσες φορές βρέθηκες δίπλα στο κόμμα σου? Στο κάτω-κάτω κάνε και εσύ κάτι ηρωικό. Κάνε αυτό που κάνει ο Σαμαράς. Πες, εγώ διαγράφομαι, φεύγω, κάνω κι εγώ ένα άλλο κόμμα καραμαλικό. Λένε πάρα πολύ στη Νέα Δημοκρατία αυτά στα οποία μόλις αναφέρθηκα. Υπάρχουν όμως και οι καραμαλικοί, οι οποίοι λένε, ρε φίλε, και τι πρέπει να κάνει δηλαδή? Αν διαφωνεί, αν έχει ενστάσεις. Καραμαλής είναι, δεν πρέπει και να τα πει και να, με τη συμπεριφορά του, να αποδείξει ότι είναι θυμωμένος. Αυτές είναι οι δύο αναγνώσεις που γίνονται για τις επιλογές Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η μία είναι από εκείνους οι οποίοι λένε ότι ήταν ελάχιστος ως πρωθυπουργός, μόνο ζημίωσε τη χώρα με εκείνο το 12% ελλείμματος επί του ΑΕΠ, με το σταύρωμα των χεριών και την απόδρασή του. Και υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι λένε ότι, εντάξει ρε παιδί μου, ως Καραμαλής πρέπει να δείξει τη δυσφορία του για πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Έτσι κι αλλιώς χθες έκανε κάποια ομιλία σε μια εκδήλωση και μίλησε για παθογένειες διαχρονικές, για το ρουσφέντι. Και λέω εγώ, όπα, όπα, όπα, όπα, πού ήμασταν εμείς? Πού ζούσαμε, σε άλλη χώρα ζούσαμε, αγαπητέ κύριε Καραμαλή? Στη χώρα του Ανδρέα Παπανδρέου. Του τριπλασιασμού των προσλήψεων στο δημόσιο, δεκαετία 80, πενταετία 80-85.
Και στη χώρα του 2000-2004, συγγνώμη, 2004-2009, όταν καταφέρατε ακόμη και με μία υπογραφή, πόσο άλλος με μία υπογραφή, ένα άρθρο, ένα νόμο θα μας έβγαζε από τα μνημόνια, έτσι κι εσείς με μία υπογραφή του Προκόπη Παυλόπουλου, τότε του φίλου του Πάκη, μονιμοποίησατε τον κόσμο. Οπότε αφήστε τα ρουσφέτια και τις τακτοποιήσεις και όλα αυτά. Όταν στις Σέρες με τον Κώστα Καραμαλή τον νεότερο, βλέπετε, βλέπουμε τι συμβαίνει. Αυτά με αφορμή την συζήτηση για το γιατί δεν πάει, αν θα πάει, αν πρέπει να πάει, αν δεν πρέπει να πάει. Τα υπόλοιπα είναι δικά σας. Εγώ τα δεδομένα σας άφησα. Τρεις προβληματισμούς εξέφρασα. Και ρεπορτάζ σας έδωσα, γιατί λέει ότι υπήρξε μια προσπάθεια της Ντόρας Μπακογιάννη να τον μεταπείσει.

0: Κάτσε γιατί εδώ έχω... Νιώθω ασφάλεια γιατί δίπλα μου έχω... Και έχετε και έχουμε ασφάλειες Μαργαριτόπουλου.
1: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
2: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
0: Όσοι γράψατε Tears for Fears, απαντήσατε σωστά στο ερώτημα το προηγούμενο. Εδώ βέβαια είμαστε Dire Straits. Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν τους γουστάρει. Ως και η μάνα μου τους άκουγε, α, όλα και όλα. Αναγκαστικά δηλαδή. Αλλά έλεγε αυτή, ρε παιδί μου, μπράβο, είναι ήρεμη. Όχι σαν κάτι άλλο λέει που είναι έτσι. Τους Kiss εννοούσε και τους ACDC. Δεν είχα κουλάνει τη γυναίκα. Λοιπόν, οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου, με τρία γραφεία, η Μαθία και ένα υπέροχο εδώ στην Τούμπα, μας ενημερώνω τούτη την ώρα γίνεται της κακομήρας. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Αν κάποιος από εσάς μπορεί, ας το κάνει. Πρέπει κάτι να έχει συμβεί εκεί στην στροφή για Πεύκανε Άπολη, γιατί έχουμε μια ουρίτσα εκεί. Εκτός αν είναι πολλά τα αυτοκίνητα και δεν είναι κάτι άλλο, προς τα ανατολικά. Και χαμηλά εκεί στο ύψος του 424 έχουμε θέματα προς τα ανατολικά. Στην Τριανδρία έχουμε θέματα προς ανατολικά και προς δυτικά. Όταν λέω θέματα, καθυστέρης, δεν είναι τίποτε εφιαλτικό. Αν είναι εφιαλτικό θα σου το πω. Κάτι ιδιαίτερο πρέπει να έχουμε όμως και λίγο πριν τη συστροφή για πανόραμα προς τα ανατολικά, γιατί εκεί έχει μια ουρά, έχει καθυστερήσεις. Επαναλαμβάνω, προς τα ανατολικά, στο ύψος της στροφής για πανόραμα. Κατά τα λοιπά δεν βλέπω κάτι φοβερό και τρομερό. Πέρα από τα, αυτό είναι το φανάρι βέβαια κάτω στο κορδέλιο. Αν συμβαίνει οτιδήποτε, οπουδήποτε, παρακαλώ, είτε στο Viber 6908-357-800, είτε τηλεφωνικά μπορείτε να μας διακόπτε για τα πράγματα που συμβαίνουν εκεί έξω. Ή αν θέλετε μπορείτε να παίρνετε και έξω στην Κατερίνα στο 2311 82 10 51.

Για κάθε ασφαλιστικό προϊόν, γιατί συνεργάζονται οι άνθρωποι των ασφαλιών Μαργαριτόπουλος με όλες τις εταιρείες, μπορείτε να καλείτε στο 2130 278 279.

0: Θα αναρωτηθήκατε πολλές φορές, και εγώ το έχω κάνει, τι ακριβώς σημαίνει αλαζονία, και ψάχνετε να βρείτε παραδείγματα. Τι είναι αυτό που λέμε αλαζονία, λέμε. Αυτός είναι αλαζόνας. Ή υπάρχει γενικώς αλαζονία. Λοιπόν, ακούστε με ένα μικρό παράδειγμα τι ακριβώς σημαίνει αλαζονία. Είναι ο ορισμός της αλαζονίας. Ακούστε, Νίκος Παπάς, ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ξεκινάω από το δεύτερο. Το κόμμα της κυρίας Χριστιανού, νομίζω ότι η πολιτική επιστήμη το κατατάσσει σε ένα πολιτικό φάσμα που δεν εφάπτεται της παράταξης που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, της προοδευτικής παράταξης, της αριστεράς, η ατζέντα της δηλαδή. Νομίζω αν ρωτούσα τον οποιοδήποτε πολιτικό επιστήμονα, μάλλον από την άλλη πλευρά θα πήγαινε.
2: Για τις προώρες... δεξιά δηλαδή.
1: Ναι. Τώρα για τις προώρες εκλογές θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πιθανές. Και γι' αυτό...
0: Άστο μέχρι εδώ, τα υπόλοιπα μετά ίσως. Νίκος Παπάς, συγγνώμη αγαπητέ μου κύριε Παπά. Νιώθετε πολύ μεγάλος φαντάζομαι. Τεράστιος θα νιώθετε. Υπερεπιστήμονας, υπερπολιτικός, υπερδημόσιο πρόσωπο. Δεν χαλαρώνετε λίγο, λέω εγώ, εκεί στα κόμματα της αριστεράς που κατατάσσετε με βάση το δικό σας σκεπτικό τα άλλα πολιτικά σχήματα και τους άλλους πολιτικούς? Αυτό είναι δουλειά του δημοσιογράφων. Καταταχθείτε εσείς καταρχάς, συνταχθείτε, βρείτε τα μεταξύ σας. Σας έχει πετάξει ο ελληνικός λαός το 4% και βγαίνετε με ύφος χιλίων καρδιναλίων. Και πρέπει να σας ακούμε, δηλαδή να λάβουμε στα σοβαρά υπόψη το δικό σας σκεπτικό, το οποίο η κοινωνία έχει φτύσει. Για χαλαρώστε λίγο τσακαλάκια. Βρείτε ακολούθους και μετά ελάτε να σας ακολουθήσουν. Χαλαρώστε λίγο. Είναι σαν αυτούς της νέας αριστεράς, ξέρω εγώ, που βγαίνουν κάτι χαρίτσιδες, μαρίτσιδες και μιλούν, ρε παιδί μου, λες και ο κόσμος, ας πούμε, περιμένουν κύματα πίσω ότι θα ξεκινήσουν την πορεία προς το λαό όπως ο Μάο. Ρε σας έφτυσε όλη η Ευρώπη. Βρείτε ένα αφήγημα, να γίνετε πιστικοί, να έρθουμε να ακολουθήσουμε κι εμείς, γιατί όχι, followers, μόνο την Τούνη θα ακολουθώ. Να, αυτό είναι για ένα φίλο μου. Ποιος μου ζήτησε R.E.M. Κάτσε λίγο, ποιος μου ζήτησε? Για να μην λες, ρε φίλε, ότι δεν σου βάζουμε και αγαπημένα σου. Είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Τι αλαζονία είναι αυτή. Ο Γιώργης το ζήτησε, ο Καράμπαλης. Άκου τώρα, Γιώργο. Και πρέπει να σου πω ότι πριν μου το ζητήσεις, ήταν μέσα στη λίστα των τραγουδιών που είχα ακούσει. Ε,

0: Με ποιους είμαστε? Με τον Πέτρο Κωνσταντίνου.
1: Ναι, δεν είμαστε Έλληνες, τι να κάνουμε. Είμαστε Αλβανοί, Πακιστανοί, Αφρικανοί. Είμαστε μαύροι, είμαστε λεσβίες. Είναι απέναντί σας. Αυτή είναι η εργατική τάξη αυτής της πόλης. Και θα την βλέπετε και θα τρέμετε. Ναι, είμαστε μαζί με την εργατική τάξη της Τουρκίας.
0: Κάτσε, ξαναπες το λίγο, γιατί μάγειξε εδώ ο φίλος μου. Εγώ είμαι στο τρίτο που είπε.
1: Ναι, δεν είμαστε Έλληνες, τι να κάνουμε. Είμαστε Αλβανοί, Πακιστανοί, Αφρικανοί. Είμαστε μαύροι, είμαστε λεσβίες.
0: Εδώ είμαστε. Είμαστε λεσβίες, κύριοι. Μπράβο, ρε Πέτρο Κωνσταντίνου. Δεν είναι fake, έτσι. Μην νομίζετε ότι είναι fake. Είναι εδώ, μαζεύτηκαν κάπου και. Είναι λεσβίες, λέει. Δεν έχω τίποτα με τις λεσβίες, δικαίωμά τους, αλλά τώρα να είναι ο Κωνσταντίνου λεσβία. Τραβηγμένο, ρε παιδί μου. Κάτι ξέχασα, κάτι δεν κατάλαβα. Δεν τα έμαθα καλά. Χθες έστειλε το κουκουέ κάνα 2-3 τερματικά έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Να κάνουν ταβαντούρι. Τερματικά τα λέω. Πρόσεξε, δεν είναι απαξιωτικό. Είναι δηλαδή, αλλά έχω πει κι άλλες φορές και εγώ υπήρξα τερματικό και μπορώ να το λέω άνετα. Μου λέγανε πού θα πάω, τι θα κάνω, αν θα αναπνεύσω, αν δεν αναπνεύσω, πόσο χώρο θα έχω στην πλατεία, σε ποιο σημείο του δρόμου πρέπει να είμαι και σε ποιο πρέπει να είμαι προς την όσιο πίσω. Υπήρξα τραυματικό, να σου πω ψέματα. Από ό,τι φαίνεται, εν έτη 2026 με τον ίδιο τρόπο δουλεύει. Είναι παλιός υπολογιστής. Ατάρι. Δεν έχουν ανακαλύψει ούτε το λειτουργικό iOS, ούτε τα Windows, ούτε το Linux εκεί στον Περισσό. Έστειλαν λοιπόν καμιά δεκαριά, 20, 30, τι έστειλαν νεαρούς εκεί να κάνουν επεισόδια έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Και πήγαν αυτά με πανό. Τα γνωστά καραγκιοζηλίκια. Να ρωτήσω κάτι. Αν κάποιοι πήγαιναν έξω από τον Περισσό να διαμαρτυρηθούν για τους δικούς τους λόγους. Γιατί τώρα είναι ακριβώς, είναι στο δρόμο ο οποίος χωρίζει, πρόσεξε να δεις, Μέγαρο Μαξίμου από τη μία μεριά και Προεδρικό Μέγαρο από την άλλη. Είναι καμιά τριανταριά. Κλασικά, ρε παιδί μου, το κόμμα τους έστειλε εκεί να κάνουν τα βαντούρι με τα αιτήματά τους έξω από το γραφείο του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τους μπουζούριασαν εκεί οι αστυνομικοί και μετά κατήγγειλε ο οδηγητής ότι υπήρξε βία, προσαγωγές, τους πήραν τα πανό κλπ. Λέω, αν κάποιοι πήγαιναν έξω από τον Περισσό για οποιουσδήποτε λόγους, γιατί δημοκρατία δεν έχουμε, να διαμαρτυρηθούν, όσο μάλλον στην πύλη του Περισσού. Συντρόφια, θα τους αφήνατε? Αν τους αφήνατε, ρε φίλε, κακός δεν σας άφησε ο Μέγαρος Μαξίμου. Να πάτε και στη βεράντα, έχει μια ωραία βεράντα το Μέγαρο Μαξίμου, ξέρετε. Ρωτήστε και το Βαξεβάνι, ήτανε καθημερινός εκεί.
2: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Τι ενοχληθήκατε, ρε δεξιόπουλα? Σας ενόχλησαν αυτά που είπαμε για τον Καραμαλή? Μα έτσι είναι. Εδώ λέμε αλήθειες. Όπως χαίρεστε όταν ταχώνουμε στους άλλους, θα δεχόσαστε την κριτική και στα δικά σας. Πάρτε τηλέφωνο στον Καραμαλή και πείτε του πρόεδρε, τι γίνεται, ρε φίλε, είσαι μαζί μας, είσαι με Τσάλι, μήπως είσαι με Τσίπρα? Λες να είναι με Τσίπρα, ρε φίλε, να περιμένουν πώς και πώς και αυτό Τσίπρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, αριστερούς, κεντρώους, δεξιούς. Παναθηναϊκός θες, Πάπαλα, ρε Αταμάν. Ρε φίλε, τόσο ωραία ομάδα, τόσο μεγάλοι καλαθοσφαιριστές. Να έχετε αυτόν για πρόεδρο και εκείνον για προπονητή. Σε κάθε τρία παιχνίδια, στα δύο είναι... Σαν πετάνε έξω. Αλλάξτε προπονητή, πρόεδρο, κάτι αλλάξτε. 2-1, η Βαλένθια το έκανε. Αν αύριο το κάνει 2-2. Καλύτερη η Βαλένθια χθες, αλλά στο τέλος μου διασε. Για 5 λεπτά, λέει, δεν έβαλε καλάθι. Δεν το είδα όλο, γιατί εμείς ήμασταν χθες, παιδιά. Πρέπει, θα μου δώσετε, παρακαλώ, το δικαίωμα. Κύριε Παπιδάκη, θα μου δώσετε το δικαίωμα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον μικρό μου γιο, τον Αλέξανδρο, ο οποίος ταλαιπωρείται εδώ και μια εβδομάδα με θλάσεις στους προσαγωγούς. Το τρέχουμε σε φυσικοθεραπείες. Ο Γιάννης ο Γκέλτσης, εξαιρετικός στη δουλειά του, μου είπε δεν είναι έτοιμος, καλύτερα να παίξει Παρασκευή. Αλλά το θηρίο μου χθες είπε στον κότς Χατζιβρέτα και στον Τάκη, λέει θα μπω. Το κοιτούσα εγώ, λέω.

Μπράβο στα παιδιά όλων των ομάδων. Και η GPA και ο Άρης και η Χάνθ και η Ακαδημία 10 βέβαια, στην τετράδα των καλύτερων ομάδων της Θεσσαλονίκης. Θα δούμε ποιος θα πάει μπροστά πρώτος. Μέχρι τη Δευτέρα θα γνωρίσουμε. Άρα Αλέξανδρε, με έκανες περήφανο, σου λέω. Τερατάκι μου. Λοιπόν, αν θέλετε να μισθώσετε ένα επαγγελματικό όχημα van, είτε είστε επαγγελματίας είτε ιδιώτης, στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, δίπλα στην Λαχαναγορά, θα βρείτε την εταιρεία Morent. Εξαιρετική εταιρεία, διαθέτει έναν τεράστιο στόλο με όλες τις κατηγορίες επαγγελματικών οχημάτων, από πολύ μικρά έως και πολύ μεγάλα, σε διάφορες εκδόσεις καρότσας και χώρου φόρτωσης. Μπορείτε να νοικιάσετε και χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις και να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.

Πλούσιο ρεπορτάζ για Fraport και Ryanair, αλλά όχι χαζομάρες και αερολογίες. Ρεπορτάζ. Το έδωσα χθες το μεσημέρι αναλυτικά στη μεσημεριανή μας εκπομπή, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να σας πω πράγματα και τώρα για εσάς οι οποίοι το μεσημέρι δεν ακούσατε, γιατί διαβάζω και ακούω πράγματα τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Αερολογίες, συνέστημα, δημαγωγία, λαϊκισμός, παραμυθάκια.

0: Θέλω λίγο να σας τσαντήσω γιατί δεν κατάλαβα. Μηταράγης Κωνσταντοπούλου.
1: Η ασυλία έχει επίσης αρθεί από τη Βουλή των Ελλήνων και δεν ξέρω αν έχει υποβάλει την παρέτησή της από πρόεδρος του κόμματό της επειδή είναι αντιμέτωπη με την ποινική δικαιοσύνη.
2: Διέβεστε βέβαια κύριε. Εσείς θέλετε να συγκρίνετε τα νομήματά σας στον ΟΠΕΚΕΠΕ με την υπεράσπιση των πολιτών και της δημοκρατίας.
3: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι.
3: Δεν ξέρω κύριε πρόεδρε.
2: Όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να καταψηφίσετε τη σύσταση προανακριτικής και μιλάτε.
0: Δεν αντέχεσαι κοπελιά. Δεν αντέχεσαι κοπελιά ούτε με Ζάναξ. Ούτε με τι έχει πάρει ο γιος μου κορτιζόνες κάτι τεξατών πως το λένε αυτό. Δεν αντέχεσαι κοπελιά. Δεν αντέχεσαι. Δεν αντέχεσαι.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,89. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,45. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 3,35. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
6: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: 40.000 εκδρομής κάθε χρόνο. Ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Ποιότητα και εξαιρετικές τιμές. Grecos.gr. Το νούμερο ένα τουριστικό γραφείο στη Βόρεια Ελλάδα.
10: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ner.gr.
9: Ταξίδια φθηνά, αλλά με αξία. Κωνσταντινούπολη, Βουκουρέστι, Βελιγράδι και Δαλματικές Ακτές από μόλις 159 ευρώ. Κάθε εβδομάδα, σε κάθε εορταστική περίοδο, όλο το καλοκαίρι. Greco.gr 2310-55-55-56.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
13: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
14: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
17: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
19: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
20: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
21: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
22: Άκου αυτό.
1: Τι να ακούσω?
21: Το πάτωμα.
1: Και τι έχει?
21: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
20: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
22: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
23: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
24: Μαμά, βαριέμαι!
20: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
25: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνιο είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
26: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
27: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
28: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
29: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
30: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
31: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
32: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο σωρινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
31: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
32: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
31: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
32: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
31: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
33: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Ακούσε Γιάννη Νεκτάρια, σπάστο. Ξέρω ότι είσαι, όχι και πολύ ροκάς, αλλά δεν μου φαίνεις και σε πολύ ροκά. Μέχρι αχάς έχω. Εντάξει, ωραία είναι η αχάρα, φίλε, δεν είναι άσχημη. Ντουράν, ντουράν και τέτοια. Άσε ένα φως ανοιχτό, λέει. Είναι αλληγορικός ο στίχος του τραγουδιού, να ξέρεις, δηλαδή. Και καλά ρε παιδί μου, μην. Εντάξει, οκ, okay, αλλά όχι okay, και κατάλαβα. Είναι σαν να λέει τώρα Μητσοτάκης, εντάξει ρε φίλε, Καραμαλή, μας ταχώνεις. Άσε ένα παράθυρο, μπορεί αύριο μεθαύριο να χρειαστεί να κάνεις κανένα διάγγελμα. Πώς ήταν εκείνο με το Μένουμε Ευρώπη, θυμάσαι? Την ίστατη στιγμή. Αισιοδοξία στα δύσκολα είναι το μήνυμα, το σλόγγαν. Νεράκι να πίνετε, φυσικό μεταλλικό νερό, Διός είναι ο καλύτερός μας σύμμαχος. Έρχεται από τον Όλυμπο, κάτι ήξερανε πάνω εκεί οι θεοί. Γι' αυτό ήταν τσαχπινογαργαλιάρης ο Δίας. Λοιπόν, στα σοβαρά τώρα, το Όλυμπος είναι ένα βουνό το οποίο προστατεύεται από την UNESCO, πεντακάθαρο. Έτσι λοιπόν μας προσφέρει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός, το οποίο είναι εξαιρετικό.

Τι είναι ρε, όλοι οι coach εδώ, οι μπασκετικοί, τι περιμένετε από μένα, τα μαθαίνετε όλα. Γεια σας coach. Τρία μηνύματα από coach έχω. Θα γίνω manager, πιτσιρικάδο, να βγάλω κανένα φράγκο. Θα αναλάβω το σπανό, τον Παναγιώτη. Το Γιάννη. Λοιπόν, 11 λεπτά πριν από τις 9 η ώρα για τα πρωτοσέλιδά μας. Είπα μάνατζερ και θυμήθηκα ένα πολύ καλό μου φίλο, τον Σπύρο τον Καλέργη. Μαζί μεγαλώσαμε. Ωραίος τύπος. Λοιπόν, η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα γράφει και διαβάζουμε με έπιπλα μαρμαρίδι, έτσι. Αράζουμε πάνω σε καναπέδες. Μοιραζόμαστε ωραίες στιγμές γύρω από τραπεζαρίες ή βγάζουμε τα ματάκια μας ή κάνουμε οτιδήποτε άλλο πάνω σε ωραίες κρεβατοκάμαρες. Γιατί στα έπιπλα μαρμαρίδι κανείς βρίσκει τα πάντα για το σαλόνι, την κουζίνα, την κρεβατοκάμαρα και πολλά διακοσμητικά. Η Καθημερινή γράφει στην πρώτη σελίδα νέο ναυάγιο για την έρευνα. Δεν προχωράει το Trust Your Stars με προϋπολογισμό 80 εκατομμυρίων ευρώ. Εξαρτώθηκε νέο κύκλωμα υπαλλήλων του ΔΔΕ. Πολύ ωραία επιχείρηση. Την είδα χθες. Μπήκαν διάφοροι εκεί με τα όπλα, με αυτά, με τα κράνη τους. Ωραίοι. Η στροφή Τραμπ γεννάει ελπίδες. Εδώ κολλάει το ECL.

Στα νέα διαβάζω λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο το παρασκήνιο των τελευταίων ωρών. Παλιές κλήσεις λόγω κοκ. Πώς να λύσετε τον γρίφο. Πώς να λύσετε τον γρίφο. Ξέρετε, επειδή υπάρχει παραγραφή μετά από κάποια χρόνια, ξαφνικά αποφασίζουν οι υπηρεσίες, οι αρχές και στέλνουν μαζικά τις κλήσεις. Τώρα και με τα συστήματα, με τις έξυπνες κάμερες και τα AI και όλα αυτά, δεν γλιτώνεις με τίποτε. Α, να σου πω, πρόσεξε, μείνεις σε κοροϊδό. Σας τα έλεγε χθες εδώ η Δημαρέση. Τσάκωσε έναν τύπο, γατώνει ο τύπος. Έβγαλε 47.000 δολάρια σε μια εβδομάδα, ξέρετε τι έκανε. Πήρε ένα πρόγραμμα, software, πώς το λένε, ένα προγραμματάκι τεχνητής νοημοσύνης, στο οποίο έδωσε εντολές και είχε το δικό του, έβαλε το δικό του σώμα, άντρας. Και όχι όμορφος. Αλλά του έδωσε μορφή γυναικεία, χαρακτηριστικά γυναικεία, ξανθό, μαλλί, στιθάκι, μπουτάκια, γλωτουλάκια, γυμνασμένο κορμί, αλλά γίνει γυναίκα, όχι τίποτα εξωπραγματικό για να νομίζεις εσύ ότι αυτό το πράγμα είναι AI. Φαινόταν σαν ένα φυσικό πρόσωπο και είχε ρυθμίσει έτσι το OnlyFans, ώστε ό,τι κίνηση έκανε αυτός να την κάνει εικόνα στην οθόνη, αλλά στην οθόνη να εμφανίζεται αυτό το κορίτσι στο δημιούργημά του. Και ο άλλος τάσκαγε τα δολάρια νομίζοντας ότι είναι πραγματική κοπέλα. Κορόιδο. Είπαμε ρε φίλε να βγάζεις τα μάτια σου, αλλά με πάρε μια πλαστική κούκλα να πιάνεις κιόλα. Τι άλλο γράφει εδώ, τι γράφουν τα νέα. Λύση μέσω Πεκίνου, το είπαμε αυτό. Ο ΠΚΕΠΕ σύγχυση με κλήσεις για κακούργημα. Ναι, εκεί ο Δημητρακόπουλος, χθες ο έγκριτος νομικός, είπε έγινε ένα λάθος από τη γραμματεία της αγγελίας, της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, και έστειλε σε όλους τους βουλευτές κλήση για κακούργημα. Ενώ μόνο για δύο ήταν κακούργημα, για τους άλλους είναι πλημέλημα. Πλημέλημα, κακούργημα, η διαφορά έχει να κάνει με το ύψος της απάτης, έτσι, δηλαδή πάνω από κάποιες χιλιάδες ευρώ θεωρείται κακούργημα. Κάτω από εκεί πλημέλημα. Αν είναι περίπου εκεί, είναι το πρόβλημα. Και γράφει απογευματινή για το ίδιο θέμα, προχειρότητα που προκαλεί ερωτήματα, περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κοντά σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Α, μου έστειλε νωρίτερα, ζητώ συγγνώμη, ποιος μου το έστειλε εδώ, ο Γιάννης. Έξοδος Κηφισίας προς Μουδανιό, λέει, σύγκρουση, και έχει και μία και ένα βιντεάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έξοδος Κηφισίας προς Μουδανιό.

Εδώ ο Παύλος μου λέει: κύριε Βενιέρη, σας περιμένουμε αύριο στις 6.30. Καλά, καλά, καλά. Με μεγάλο λάμδα κεφαλαίο, καλά. Ερχόμεθα, ερχόμεθα. Και θα είμαστε καλύτερα. Λοιπόν, τι άλλο γράφει η απογευματινή, το μήνυμα Μητσοτάκη για τα στενά του ορμούς. Θεωρίες συνωμοσίας από την Άγκυρα με ισχυρές δόσεις ανθεληνικής ιστερίας. Το είδα ρε δόμνα μου, αλλά τι να κάνω τώρα, να βάλω το ηχητικό του αδερφού μου, ο οποίος για ακόμη μια φορά, τέλος πάντων, για όσους γνωρίζουμε, άστο, δεν θέλω. Ακούστε το αλλού. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης ρωτήθηκε από δημοσιογράφους γιατί ήταν ο μοναδικός πρόεδρος που δεν πήγε προχθές στην ιστορική ομιλία του Βαρθολομαίου και απάντησε με τρόπο πιστικότατο για όσους δεν τον ξέρουν και δεν γνωρίζουν. Αρκούμε σε αυτά. Πολύ χριστιανοί γίναμε ρε φίλε, δηλαδή στα γεράματα. Η εφημερίδα των συντακτών έχει κάτι συγκλονιστικό, θα σας πω τώρα. Γράφει καταρχάς, λεφτά υπάρχουν μόνον για όπλα στην πρώτη σελίδα. Και έχει αγαπητές φίλες και φίλοι, πού να το φανταστείς. Ο ΙΜΕ. Δεξιά επάνω, κάτσε λίγο να το κάνω τεστ και αυτό, μου αρέσουν τα. Αυτό είναι ωραίο τεστ, ωραίο τεστ. Ποιον πολιτικό βλέπω για πρώτη φορά στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών.

Λοιπόν, μόνο ο Αναστάσιος από τα μηνύματα που στείλατε έχει απαντήσει σωστά. Ναι, ναι, μόνο ο Αναστάσιος. Έρχονται συνεχώς μηνύματα. Η Βασιλική λέει τον Καστανίδη, όχι. Μόνο ο Αναστάσιος. Αν δίνατε ιδιαίτερη σημασία, προσοχή σε αυτά που έλεγα στην εισαγωγή μου, ενδεχομένως θα το βρίσκατε πιο εύκολα. Λοιπόν, για να μην σας κρατώ σε αγωνία, για να μην σας κρατώ σε αγωνία, τον Κωνσταντίνο, τον Κώστα Καραμαλή. Φωτογραφία λέει, νέες βολές Καραμαλή. Θυμάστε που σας έλεγα, δεν είχα δει το πρωτοσέλιδο. Λέτε να στηρίζει και ο Κώστας Καραμαλή στο εγχείρημα Τσίπρα. Για φαντάσου. Τον έχουνε ψηφοδέλτιο επικρατεία. Καμός. Πάρει και τον άλλο τον Καραμαλή. Με κουκουέ ισχυρό προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού, γράφει ο Ριζοσπάστης. China Girl. Έχω ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Ήτανε Japan. Δεν λέω περισσότερα, μου είπα να μην πω περισσότερα. Είναι ακροατές και οι δύο, οπότε δεν λέω περισσότερα. Ελεύθερος τύπος, τι ισχύει για ακίνητα και χρήματα? Τα 6 SOS για αφορολόγητες μεταβιβάσεις. Νέα προώρια αποπληρωμή χρέους 6,9 δις τον Ιούνιο, με φωτογραφία Πιερακάκη. Στριμώχθηκε ο Μαρινάκης για τον ειδικό φόρο κατανάλωση στη βενζίνη. Απαντούσε λίγο, ξέρεις, για τους άλλους φόρους, πιέστηκε. Στο τέλος αναγκάστηκε, είπε, αυτό πρέπει να λένε όλοι από την αρχή και να μην παρασύρονται σε δημαγωγία και λαϊκισμό. Θα μπορούσε ο Μαρινάκης εξ αρχής να πει αυτό που πιεζόμενος είπε στο τέλος. Τι είπε στο τέλος? Σε λίγο θα σας πω. Ο ελεύθερος τύπος γράφει, όλα για όλα αύριο ο Παναθηναϊκός. Ο Ρογκαβόπουλος πήρε χθες 2 σουτ στο τέλος, δεν τα κατάφερε. Μανιφέστο με σπασμένα φρένα στον κατήφορο του αυριανισμού. Ανδρουλάκης πήγε την τοξικότητα σε άλλο επίπεδο. Τσίπρας από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη στο πρόγραμμα Αμαλίας. Αμαλία. Ποια ήταν η Αμαλία στην Θεσσαλονίκη? Αυτό σίγουρα το ξέρετε. Ποια ήταν η Αμαλία, η γνωστή Αμαλία, δεν λέω για τη Βασίλισσα Αμαλία της Ελλάδος. Λέω, ποια ήταν η Αμαλία στη Θεσσαλονίκη? Δεν νομίζω να κάνω λάθος, Αμαλία δεν τη λέγανε. Σήμερα γράφετε συνέχεια στο Viber, σας βάζω διαγωνίσματα απανωτά, προσομοίωση. Ποια ήταν η Αμαλία στη Θεσσαλονίκη, για γράψτε αγόρια και κορίτσια, δεν θα μαρτυρήσω. Ούτε τα ονόματά σας δεν θα πω έτσι, ξεκάθαρα. Η Εσπρέσο γράφει, ανατριχύλα το χρονικό του φωνικού στη γη του σασμού. Φοβερό, ο τύπος πήρε το όπλο εκεί, τον πυροβόλησε, τον μπουμπούνισε και μετά τον κλωτσούσε. Πόλεμο στο Πασόκ, κήρυξε ο Τσίπρας, γράφει το Ποντίκι στην πρώτη σελίδα. Τώρα η αλήθεια είναι, ρε φίλε, ότι επειδή βλέπουν ότι δεν μπορούν να πάνε σε ένα δίπολο με το Μητσοτάκη με βάση τις δημοσκοπήσεις, πλακώνται τώρα μεταξύ τους για τη δεύτερη θέση. Είναι πιο γήινο, πιο ρεαλιστικό αυτό το σκηνικό, πρέπει να σας πω έτσι.

γράφει ο τύπος της Θεσσαλονίκης για να μείνει η Ryanair στην Θεσσαλονίκη. Συντρόφια της εφημερίδος, το ρεπορτάζ, το καλό ρεπορτάζ, αλλά λέει θα τα πω λίγο αργότερα εγώ. Τορπίλη στον τουρισμό η αποχώρηση της Ryanair. Ακατανόητη απόφαση εταιρείας να εγκαταλείψει τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο πόδι επιμελητήρια και φορείς της Βόρειας Ελλάδας για να αποτρέψουν την πραξικοπηματική αποχώρηση των Ιρλανδών. Χαλαρώστε λίγο ή... Δυο ιδιωτικές εταιρείες. Χαλαρώστε λίγο. Αρκετά κοροϊδεύετε δεκαετίες στον κόσμο. Τον λαϊκισμό σας μέσα. Και μετά πας να μιλήσεις σε καμιά παρέα και βρίσκεις τον πελά σου. Τους λες παιδιά τα πράγματα είναι α, β, γ, δ, ε, z. Και σου την πέφτουν όλοι, μα λέει έτσι, ω, άρε παπατζιλίκι. Ο λόγος γράφει τελευταία ευκαιρία στο Ιράν. Σε ισχύ τα φορολογικά κίνητρα στους επιστήμονες που επιστρέφουν. Βρήκατε ποια ήταν η αμαλία. Δεν ζήνομαι. Μια μεγάλη αγκαλιά ήταν. Δεν λέω περισσότερο. Στα γνώρια του Αγίου Παΐσιου και του Ιωσήφ Βατοπεδινού η Ελλάδα θα γίνει χώρα ακυβέρνητη. Γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Ενώ η political συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας στο στίχημα της ενότητας. Εντάξει. Δεν νομίζω να συμφωνεί ο Καραμαλής. Να το γράφει και η Δημοκρατία λέει, διπλό ράπισμα από Καραμαλή. Δεν πάει στο συνέδριο. Ρουκέτες για την απόλυτη εγκατάλειψη του πρωτογενής τομέα. Του πρωτογενούς τομέα. Ο πρώην πρωθυπουργός αποδοκίμασε ανοιχτά την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η ίστατη κραυγή των απελπισμένων, ζωφερή αύξηση στις αυτοκτονίες, γράφει η Δημοκρατία. Επίσης, να τον χαίρονται, ο Ερντογάν απειλεί τη Δύση με νέο πύραυλο που έχει πελινεκές 6.000 χιλιόμετρα. Ωρε φίλε, από την Άγκυρα 6.000 χιλιόμετρα. Λογικά φτάνει Ατλαντικό. Πάει το Γιβραλτάρ. Ψιλοβρέχεται ρε, από την έξω μεριά. Έχω πάει στο Γιβραλτάρ, δεν είναι τίποτε. Μια μακρόστενη χώρα είναι. Αλλά μέσα στα βράχια λέει υπάρχουν βάσεις, βρετανικές σταρό. Τι λέει εδώ, η σύντροφος του 29χρονου θύματος έβλεπε live μέσω βιντεοκλήσης τη δολοφονία του. Έβλεπε ζωντανά το θάνατό του. Έρχεται νέα καραντίνα, ρωτάει η εφημερίδα Star. Ναι ρε φίλε, επιτέλους άντε να περπατήσουμε. Άντε επιτέλους, γιατί όσο επιτρέπεται το περπάτημα δεν προχωράμε. Κανείς δεν προχωράει, όλοι είμαστε καναπέ και λοιπά. Θα μου πεις με τέτοιο καναπέ που πήρε όλος από το Μαρμαρίδι, πού να σηκωθεί. Ναι, αλλά πρέπει να περπατήσεις κιόλας ρε φίλε. Ωραίος ο καναπές, ωραίο το κρεβάτι από Μαρμαρίδι, ωραία η τραπεζαρία. Αλλά δεν τα... επειδή τα βρήκες σε εξαιρετικές τιμές και σου ταιριάζουν, δεν σημαίνει ότι όλη την μέρα θα είσαι στο σπίτι, θα βγεις, θα περπατήσεις. Τι περιμένεις, να σου στείλει η κυβέρνηση απαγορευτικό και να στέλνεις νούμερο 5-6. Μια ανομαλία την έχουμε, δεν περπατάμε. Με χοληστερίνες, με πιέσεις, με πράγματα, με θάματα, δεν περπατάμε. Περιμένουμε COVID να μας πούνε απαγορεύεται. Και μετά όταν μας λέγανε απαγορεύεται, κάναμε και 12 χιλιόμετρα για πλάκα τα απογεύματα. Μεγάλη ανομαλία. Να για το φίλο μου τον Εκτάριο, τον Γιάννη, ο οποίος τέτοια πρέπει να ακούει. Ντουράν, ντουράν.

Χαμός, χαμός. Σταύρο μου, ακριβώς αυτό που λες είναι, θα σου το πω τώρα, δεν ξέρω τι θα καταλάβουν οι άλλοι. Δεν πήγα ποτέ, όχι μόνο εκεί πουθενά. Ήμουνα ωραία αγόρια από μικρό, ρε φίλε, και μεγαλοέδειχνα, οπότε θα είχα λύσει τα θέματα αυτά μόνος μου αλλιώς.

0: Podcast.
1: Πρωταγωνίστρια. Έχουμε πετύχει πάρα πολλά στα θέματα χρωμάτων και θερμομόνωση. Όλοι μας. Από το 1988 η χρωμοδομή προηγείται. Πρωτοπορεί, πρωταγωνιστή. Σήμερα έρχεται με νέα προϊόντα. Χθες ενημερώθηκα και για μια γκάμα προϊόντων μοναδικών από την

0: Τι έγινε, τα κορίτσια της παρέας βλέπω λυκνίζεστε. Κάτσε να ξανακούσω λίγο το φίλο μου εδώ. Θα πρέπει να κάνω όμως χειρουργική παρέμβαση, επέμβαση, μοντάζ. Κάτσε να το βρω. Πρέπει να το κόψω ακριβώς εκεί που πρέπει, περίμενε. Πάμε, πάμε Πέτρο μου, πάμε.
1: Ναι, δεν είμαστε Έλληνες, τι να κάνουμε. Είμαστε Αλβανοί, Πακιστανοί, Αφρικανοί, είμαστε μαύροι, είμαστε λεσβίες.
0: Χειρουργός ρε φίλε, τοπογράφος, μηχανικός, δημοσιογράφος. Είμαστε λεσβίες, να ξέρετε, το λέει ο Πέτρος ο Κωνσταντίνου. Λεσβίες τώρα, μυτιλινιές, σας γελάσω. Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να μοιραστούμε.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει σήμερα την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου, αναφέρει το CNN. Η Τεχεράνη εξετάζει το σχέδιο που έχει καταθέσει η Ουάσιγκτον και οι δύο πλευρές φαίνεται να κινούνται σταδιακά προς συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Την εκτίμηση πως είναι πολύ πιθανή η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι δηλώσεις Τραμπ πυροδότησαν μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιώδη άνοδο των χρηματιστηριακών δικτών. Συγγνώμη ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη λανθασμένη κοινοποίηση κλήσης για κακούργημα σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κατηγορούνται για πλημελήματα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για βιασύνη και προχειρότητα που διέπει τη διαδικασία έκαναν λόγο πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Σκλήρη κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής κατά την ομιλία του σε εκδήλωση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Ο Κώστας Καραμαλής έκανε λόγο για καθυστερήσεις στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς, αλλά και για διαφανή, ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Πρόστιμο έως και 6.000 ευρώ για τους ανυπότακτους και τους λιποτάκτες που δεν εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, προβλέπει νέα ακία των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι υποθέσεις ανυποταξίας στάνουν περίπου τις 37.000 ανά έτος. Η πόλη δεν μπορεί να είναι όμηρος εταιριών, δήλωσε χτες ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης μετά τη σύσκεψη για την κατάργηση της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο επίσημα από την ενημέρωση που υπάρχει από τη Fraport. Η Ryanair δεν έχει θέσει τα δικά της ζητήματα για μια διαπραγμάτευση που πρέπει να κάνει με τη Fraport, ανέφερε ο Υφυπουργός Εσωτερικών για θέματα Μακεδονίας Τράκης, Κωνσταντίνος Γκουλέκας. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χτες το απόγευμα στην περιφερειακή οδό. Ένας 49χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε πινακίδα και στη Θέο και στη συνέχεια ανετράπη εκτός του οδοστρώματος με αποτέλεσμα ο άνδρας να τραυματιστεί θανάσιμα. Στη σύλληψη ενός 31χρονου προχώρησαν χτες οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη καθώς υπό την απειλή σουγιά προσπάθησε να αρπάξει χρήματα από ψιλικατζίδικο στο κέντρο της πόλης. Μπήκε μάλιστα και σε δεύτερο κατάστημα ψιλικών και κατάφερε να αρπάξει 790 ευρώ, ωστόσο εντοπίστηκε από τις αρχές και συνελήφθη. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Ολλανδία μεταφέρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση δύο άτομα που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου υπάρχουν κρούσματα Χανταϊού, ενώ αναμένεται στη χώρα και ο τρίτος επιβάτης, ο οποίος είναι σε σταθερή κατάσταση. Το κρουαζιερόπλοιο πλέει προς τα Κανάρια νησιά της Ισπανίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής κυβέρνησης.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό
0: στο Κιλκί στους 25, στη Βέρεια τα Γιαννιτσάκη της Σέρες στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά και τα Γρεβενά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου.
3: Άκου αυτό.
2: Τι να ακούσω?
3: Το πάτωμα.
2: Και τι έχει?
3: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 9. Επόμενη ενημέρωση στις 10.

0: έρθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
2: Electronic ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Electronic ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Πραλίνα Μελίντα με φουντούκι και κακάο. Σειρά 50-50, φυστικό βούτυρο και πραλίνα, πραλίνα και ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
3: Οργανωμένη εκδρομή. Κάιρο, Αλεξάνδρεια, Πυραμίδες, 6 ημέρες με 845 ευρώ με τους κορυφαίους τοπικούς ξαναγούς. Δώρο, 2 γεύματα και είσοδοι στα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Greco.gr 2310 55 55 56.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό, 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 3-1, 5-45 και 6x330 ml, 5-30. Όμο πλυντηρίου υγρό, 30 μεζούρες, 3-60 και σκόνη 45 μεζούρες, 4-99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Δεν ερχόμαστε, κυρία Δημαρέ, στα συνέδρια. Δεν θέλουμε να πάτε μόνοι σας να παίξετε.
1: Γούστο σας και καπέλο σας. Έτσι κι αλλιώς. Όχι, εντάξει, το προηγούμενο είχατε έρθει από την.
0: Είχαμε έρθει με τον φίλο μας Σαμαρά.
1: Ναι. Τώρα, επειδή ο Σαμαράς δεν είναι Δημοκρατία, διαγράφει. Πώς θα έρθεις μόνος σου, σαν τον Κούκο.
0: Για φαντάσου, για σκέψου το λίγο στην καθημερινότητα. Το έχεις δίκιο. Δηλαδή, όταν θες να πας σε μια εκδήλωση, ρε παιδί.
1: Πολλές φορές το λέμε μεταξύ μας.
0: Ναι, έλα ρε παρέα.
1: Μας έχουν καλέσει κάπου δημοσιογραφικά, ρε παιδί, επαγγελματικά. Και λέω, έλα ρε Δημητρή, και εσύ μαζί να έχω λίγο παρέα. Μόνη μου θα είμαι.
0: Και σου έπαρ τη δώρα και πηγαίνετε. Εγώ δεν μπορώ να έρθω. Ας πάρει ο Καραμαλής το Δένδια.
1: Δεν νομίζω.
0: Ο Δένδιας δεν θα πάει. Καλά περνάμε με Μητσοτάκης.
1: Δεν θα πάει ο Δένδιας που.
0: Ο Δένδιας επέλεξε να είναι αλλού. Έχει κάτι δραστηριότητες, λέει, κάτι
1: για το συνέδριο. Δεν το ξέρω.
0: Το λέω εγώ τώρα.
1: Ξέρω ότι δεν θα είναι σήμερα στην κοινοβουλευτική. Δεν
0: νομίζω
1: ξέρω.
0: Για το συνέδριο,
1: για το συνέδριο δεν το ξέρω.
0: Νομίζω το... έχει κανονίσει κάτι.
1: Γενικά κανονίζει ο Δένδιας. Σε πολλά κρίσιμα κανονίζει.
0: Ναι. Στον επόμενο ανασχηματισμό να δω. Άμα του πάρει κανένα υπουργείο, να δω τι θα κάνει. Ο Μπέος του τάχος έμεσα του Δένδια.
1: Ναι, για το Σύνταγμα.
0: Ναι, λέει...
1: Για τα ονόματα των νεκρών από το δυστύχημα.
0: Κάποιος
1: των
0: τεχών. Κάποιο λέει: εντάξει, λέει
1: πρέπει... ο Μπέος να σβηστούνε.
0: Γιατί είναι τουριστική ατραξιόν η περιοχή. Και σου λέει: ρε παιδιά, δεν γίνεται να έρχονται οι τουρίστες τώρα και να έχουμε κάτω γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων, ας πούμε, κτλ. Δείχνοντας τον Δένδια, γιατί ο Δένδιας είναι ο σβήστης εκεί τώρα.
1: Ναι, βασικά η ευθύνη είναι στον ίδιο, έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό δεν ασχολείται. Χαζός είναι. Δεν έχεις ακούσει για καυτή πατάτα. Η πατάτα ήταν το χειρότερο, ένα από τα χειρότερα βασανιστήρια. Αυτό και το κινέζικο μαρτύριο. Το κινέζικο μαρτύριο ξέρεις το...
1: Σταγόνα που λέει.
0: Σταγόνα, ναι. Αυτό δεν μου φαίνεται πολύ κακό. Δεν μια σταγόνα τι είναι μαρτύριο. Δροσιά.
1: Κοίτα. Εμένα επειδή καταλαβαίνω. Φαντάζομαι ότι το να πέφτει μια σταγόνα στο μέτωπό μου με τις ώρες και με... Πιθανώς το με τρελάνει, ας πούμε, ναι.
0: Σε δροσίζει όμως. Ναι, πατάτα, τη βάζεις στη μασχάλη. Καυτή κιόλας, για σκέψου, εγκάβματα. Τέταρτο βαθμό, όχι τρίτου.
1: Δες τις συνειρμούς κάναμε για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Παιδιά, αν με βασανίστε, προτιμώ σταγόνα παρά πατάτα καυτή.
1: Ο Μητσοτάκης σήμερα τι λες να προτιμάει?
0: Τι μαρτυρίο, αυτό που τους τραβούσαν για να ψηλώσουν.
1: Πόσο να ψηλώσει άλλο?
0: Σωστά, αυτό είναι και ψηλό. Κάτι που να το συμπιέζουν.
1: Νομίζω σύνθλιψη. Ότι δεν έχει πολύ περιθώριο, αδύνατος είναι. Αλλά κοίταξε, επειδή θα πάει σήμερα κοινοβουλευτική, 11 η ώρα ξεκινάει, 45 βουλευτές γράφτηκαν για να μιλήσουν και οι πληροφορίες λένε ότι θα κάτσει να τους ακούσει έναν έναν.
0: Θα ακούσει 45 ανθρώπους.
1: Κάνε τετράωρο.
0: Αυτό και είναι μαρτύριο. Ποια σταγόνα και ποια πατάτα καυτή. Να κάθεσαι να ακούσει 45 ανθρώπους που δεν γουστάζει να τους ακούσει τώρα, για φαντάσου.
1: Ναι, γιατί ανάμεσα σε αυτούς που θα μιλήσουν θα είναι και οι 5 που προημερών γράψαν την ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε
0: θα
1: στα νέα.
0: Θα μιλήσουν αυτοί.
1: Ναι, Οικονόμου, Κατσανιώτης, Μπαραλιάκος κτλ.
0: Οικονόμου, παλιός κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ναι. Κοίτα, όταν φεύγεις από ένα υπουργείο φαντάζομαι...
0: Μετά σου έρχονται διάφορα.
1: Τα λες εύκολα.
0: Τα λες, ναι. Έχει τύχει να πας κάπου, θες να φύγεις γιατί δεν γουστάζεις να ακούς?
1: Προσπαθώ να μην είμαι σε τέτοιες παρέες και σε τέτοιους χώρους εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί δεν έχω υπομονή και βαριέμαι να ακούω βλακίες, συγγνώμη κιόλας.
0: Σου έχει τύχει να πας κάπου, ρε παιδί μου, που είναι ας πούμε πολύ γκλάμουρους. Να μην το γουστάρεις αυτό που είναι και να πρέπει να καθίσεις για να δείξεις ότι είσαι και εσύ μέρος γκλαμουριάς και της κουλτούρας και της τέχνης.
1: Α, όχι.
0: Κάτι που να υποφέρεις, ας πούμε. Πριν από χρόνια είχε έρθει μία ορχήστρα, συμφωνικές ορχήστρες λέγονται αυτές, στο Μέγαρο Μουσικής. Μεγάλο γεγονός για τα δεδομένα του Μεγάρου Μουσικής και της πόλης. Αλλά είναι η κουλτούρα, ρε παιδί μου, των Βιεννού της Αυστρίας.
1: Μένα μου αρέσει η κλασική μουσική.
0: Καλά. Λοιπόν, και...
1: Εγώ πήγαινα κάθε φορά όταν ο Όμιλος Αντένα είχε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα εδώ στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Πήγαινες.
1: Που έδειχνε απευθείας live το ΜΕΤ. Από ναι. Τη Νέα Υόρκη με τις όπερες και τα λοιπά. Εγώ πήγαινα.
0: Πήγαινες.
1: Βέβαια, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Συνεπώς λοιπόν... δεν έχουμε τα ίδια μαρτύρια.
0: Εντάξει, μπορεί να μην ήταν. Δηλαδή, επειδή υπάρχουν συμφωνικές ορχήστρες, υπάρχουν θέματα συνθέσεις οι οποίες αρέσουν. Είναι γνωστές και σου αρέσουν.
1: Ναι, τώρα, άμα ακούς ένα Βάγνερ δύο ώρες, δεν είναι εύκολο.
0: Αυτό λέω. Είχα βρεθεί λοιπόν σε μια τύπου μεγάλο γεγονός για τη Θεσσαλονίκη χρόνια πριν. Είχαμε πάει εκεί, κουστούμια αυτά. Φράγκο λέγεται, το λέω καλά, Φράγκο. Παπηγιόν και τέτοια. Φράκο.
1: Φράκο είναι με την ουρά πίσω.
0: Όχι, όχι, δεν είχα τέτοιο. Με παπηγιόν πήγα. Φαρφαλίνα, όπως το με πεταλούδα. Λοιπόν, όχι μόνο εγώ. Η Μαρία με το που άκουσε τι λέει, εγώ δεν έρχομαι, πήγαινε μόνο σου. Λοιπόν, stop. Πρώτο, τέταρτο, όλος ο κόσμος ήθελε να φύγει. Και τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις για να φύγεις χωρίς να πούνε, κοίταξε να δεις τον. Τι κάνεις? Σου πω εγώ τι έκανα. Κλασικό.
1: Αχ, και καλά χτύψε το τηλέφωνο.
0: Μπράβο, ρε στη Βιργινία. Με σηκώνω το τηλέφωνο και κάνω και μια, έτσι, ένα μορφασμό. Κάτι επίγον και τα λοιπά. Γέννησε η γυναίκα μου.
1: Αυτό είναι πολύ κλασικό κόλπο όταν είσαι σε ραντεβού και δεν ξέρεις πώς να φύγεις.
0: Ναι.
1: Λες την κολλητή από πριν. Κοίτα, άμα δω ότι είναι χάλια, θα σου στείλω εγώ ένα μήνυμα. Ο τύπος, ας πούμε, δεν βλέπετε, δεν ακούγεται, δεν. Θα σου στείλω εγώ ένα μήνυμα, εσείς κανένα λεπτά και χτύπανε.
0: Σπάσαν τα νερά, φώναξε, σπάσαν τα νερά.
1: Τι έγινε, δεν το πιστεύω. Χτύπησε πολύ. Όχι, ρέγα. Έρχομαι, κλείσε, έρχομαι.
0: Ναι, αυτό.
1: Χίλια συγγνώμη, χτύπησε ένας φίλος μου, τον πάνε τώρα στο νοσοκομείο.
0: Μα βλέπεις, λοιπόν, και έχει γλιτώσει πάρα πολλοί κόσμος από τέτοιες καταστάσεις χάρη στα κινητά τηλέφωνα. Είναι μεγάλο επίτευγμα το κινητό. Εγώ, ας πούμε, προσφάτως είπα στη Βιργινία, δεν από τώρα πιο, μπορώ να φωτογραφίσω λίγο. Μία πάρα πολύ γνωστή δημόσιο πρόσωπο και τα λοιπά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Πάρα πολύ γνωστή, πορεία μεγάλη στα τηλεοπτικά. Την έχω πετύχει 2-3 φορές στο αεροδρόμιο και για να μην χαιρετάει τον κόσμο, είναι μονίμως με το τηλέφωνο στο χέρι. Ότι καλά μιλάει. Πόσο ώρες μιλάς, παιδί μου? Πόσο μιλάς? Καταρχάς, μες στο αεροπλάνο δεν πιάνει γραμμή. Πώς μιλάς εσύ? Για πες μου λίγο τώρα, εσύ πάνω στο αεροπλάνο, πώς μιλάς στο τηλέφωνο? Αφού δεν έχει σήμα, έχει σήμα στο αεροπλάνο? Δεν σου είπα, εσένα σου είπα. Στο εξομολογήθηκα. Μη γελάς.
1: Κάποια στιγμή.
0: Δεν. Όταν γράψουμε βιβλίο αυτά, κυρία Δημαρές, τώρα όχι ακόμη. Θα γράψουμε κι εμείς. Όλοι γράφουν ένα βιβλίο, μην γράψουμε κι εμείς.
1: Και επειδή την Ιθάκη την πήρε άλλος.
0: Εμείς θα γράψουμε για τα κύθυρα. Ποτέ δεν θα τα βρούμε.
1: Ιθάκη.
0: Ιθάκη, πώς τη θυμήθηκες την Ιθάκη?
1: Το πιο πρόσφατο που έγραψε βιβλίο που θυμάμαι. Ο οποίος γενικά αρχίζει τις παρεμβάσεις τώρα. Χθες έκανε παρέμβαση για τη ΔΕΗ. Είδα, ναι, να κατέβατο ένα κειμενάκι εκεί για τη ΔΕΗ.
0: Ναι. Εμείς θα γράψουμε βιβλίο διαφορετικό. Ποιος είναι, θα παρακαλώ? Θα γράψετε βιβλίο για εσείς, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, κύριε Βενιέρη.
0: Έχετε σκοπό να γράψετε βιβλίο? Όχι, φαντάζομαι.
2: Έχω, αλλά που να βρω χρόνο.
0: Έλατε.
2: Η αλήθεια είναι
0: σωστό.
2: Αυτή. Όσο για την κυρία Σκουπίμος το κάνει. Αλλά έχει πάντως σε σήμα WiFi μέσα, μπορεί να μιλάει όσο θέλει.
0: Ξέρουμε, ρε, εντάξει. Τώρα με η Αιτζία.
1: Αλλά παιδιά, εγώ την τελευταία φορά δεν έπιανε τίποτα. Δηλαδή ήταν υπερφορτωμένο, μάλλον δεν μπορούσε ούτε να μπω ούτε τίποτα.
0: Η Αιτζία πλέον έχει WiFi, ναι.
1: Αλλά δεν γινόταν χαμός.
0: Ναι. Άρα με Viber και τα λοιπά μπορεί να μιλήσει, ναι, βέβαια.
2: Προχθές που μπήκα, πέταξα με Γκρέκος για να τον κάνουμε και διαφήμιση. Είχε μια χαρά.
0: Μια χαρά.
1: Πού πήγατε?
2: Πράγα.
1: Ωραία, με Γκρέκος Τράβε.
0: Μείνατε εκεί στους Αποστόλους, τους φωτογραφίζατε ακριβώς την ώρα, 11, 12, 1 και τα λοιπά.
2: Ναι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, αγαπητέ.
2: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά.
0: Γεια. Να τα κύθυρα για τα οποία θα γράψω εγώ βιβλίο με τη Δημαρέση.

0: Δεν έχω πάει ποτέ στα Κύθηρα, κυρία Δημάρες.
1: Πολλοί κόσμος δεν έχει πάει.
0: Ναι, δεν έχω πάει
1: είναι, στα Κύθηρα. Έχουν γίνει εξόχως τουριστικά, πρέπει να σου πω. Χαμός γίνεται.
0: Μια ταινία δεν ήταν με τον Βέγκο στα Κύθηρα, κάνω λάθος. Το τελευταίο,
1: τελευταίο ταξίδι στα Κύθηρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Με τον Βέγκο δεν ήταν. Παρακαλώ.
2: Να γίνει το επόμενο Final 8, Final 6. Της K18,
0: ναι?
2: Να γίνει στα Κύθηρα.
0: Ωραία ρε φίλε, αλλά δεν έχουν γήπεδο νομίζω. Πώς
2: δεν έχουν, ναι.
0: Πού θα γίνει, Πέθριο?
2: Λοιπόν, καλημέρα σας.
0: Ποιος είναι, κανένας μπασκετικός είσαι?
2: Εσύ θέλω να μου πεις, κύριε Βενιέρη, ποιος ήταν ο καλύτερος φροντιστής εκεί πάνω στην Ακαδημία, τη 10.
0: Ο καλύτερος φροντιστής?
2: Φροντιστής. Για προπονητές και τα άλλα, όλα τα ξέρουμε.
0: Δεν λέω στον αέρα γιατί μπορεί να αδικήσω κανένα. Άντε να είσαι καλά, για χαρά.
2: Ο Νίκος είμαι, ο Νίκος.
0: Γεια σου ρε Νικόλα.
2: Τι κάνεις, τι?
0: Ωραίος φίλε, ο Νίκος είναι φοβερός τύπος. Φοβερός τύπος, άμα τον δεις λες αυτός είναι Αναρχία. Είναι Πέτρος Οικονό, Μανταρσία, τέτοιος. Αλλά είναι καλό παιδί κατά βάθος.
2: Έτσι, πες αλήθεια.
0: Γεια σου ρε Νίκο μου, χάρηκα που σ' άκουσα ρε φίλε. Γεια σου ρε Νίκο. Πολύ ωραίος τύπος.
1: Διάβασε, διάβασε, θα το διαβάσεις εσύ. Το πρώτο μήνυμα,
0: το
1: Γιώργος
0: πρώτο μήνυμα, ναι.
1: Το πρώτο
0: περίμενε
1: μήνυμα,
0: λίγο, διάβασε. Διαβάσω κυρία Δημαρέ, μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό λίγο. Γιώργος από Πηλαία. Ο Τσίπρας στην Ιθάκη, εσύ στα Κύθηρα και η Κωνσταντοπούλου στο Γαϊδουρονίσι. Υπάρχει Γαϊδουρονίσι?
1: Κάπου θα υπάρχει ένα Γαϊδουρονίσι.
0: Όχι, νομίζω υπάρχει, για χτύπα το λίγο. Νομίζω υπάρχει Γαϊδουρονίσι, Βιργινία, δεν κάνω λάθος. Όπως επίσης πρέπει να σου πω, κυρία Δημαρέση, ότι οι πρόγονοί μου έχουν νησί. Στο έχω ξαναπεί νομίζω.
1: Ναι, και εμένα έχουν, και εμένα έχουν 600 δι στην Τράπεζα της Ανατολής.
0: Όχι, ρε. Νομίζεις λέω ψέματα.
1: Σου θυμίζω κάτι.
0: Νομίζεις λέω ψέματα.
1: Σου θυμίζω κάτι.
0: Ναι, μου θυμίζεις κάτι γιατί δεν θέλω να μου θύγεις την οικογένεια, έτσι. Άντε, για μια οικογένεια και μια υπόλοιψη ζούμε. Υπάρχει νησί Βελοπούλα.
1: Το δεύτερο τόξι, το άλλο τώρα.
0: Υπάρχει νησί Βελοπούλα ανατολικά της Πελοποννήσου.
1: Ναι, καλή, φυσικά υπάρχει Γαϊδουρονίσι.
0: Υπάρχει, αυτό σου λέω, κάπου Γαϊδουρονίσι.
1: Κάπου στην Κρήτη πρέπει να είναι.

0: 400 δράχοι, τι να σου πω, φίλε, να σου πιλώσουν 400 δράχοι παράλληλα, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
1: Από Χαλκιδική παίρνω.
0: Mm-hmm.
1: Γαϊδωρονήσια υπάρχουν στην Αμουλιανή. Το νησάκι της Αμουλιανής.
0: Εκεί που είναι τα τηγάνια.
1: Ναι.
0: Α, κάτι θυμόμουν. Γαϊδωρονήσια, ναι, έχει γαϊδούρια ή. Έτσι έμεινε.
1: Όχι, είχε γαϊδούρια μάλλον, δεν ξέρω. Έτσι το έμαθα και έτσι το ξέρω,
0: γαϊδωρονήθια. Να είστε καλά. Και ο παππούς μου συγχωρεμένος είχε γαϊδουράκι στο Καημενούλι.
2: Πού είπε ο ακροατής πριν ότι πήγε Πράγα με
0: Πράγα πήγε και έβγαζε φωτογραφίες στους 12 Αποστόλους εκεί στο ωραίο το ρολόι, στην πλατεία της Πράγας, εξαιρετικά πανέμορφο.
2: Και Λονδίνο μπορείς να πας με Γκρέκος. Και Αλσατία, Χαϊδελβέργη, Στρασβούργο μπορείς να πας με Γκρέκος. Και Κρακοβία, Άουσβιτς, Αλατορυχία. Και άκου τώρα, είμαι σίγουρο ότι σας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Λατινική Αμερική.
0: Οπ, εδώ είμαστε.
2: Εξωτικές παραλίες Καραϊβικής. Φανταστικά τοπία Παταγωνίας. Ρίο, Περού. Περού, Ίνκας, πυραμίδες. Μεξικό. Τι ωραία μέρη, μακριά βέβαια, αλλά πολύ ωραίοι προορισμοί για αυτούς που τους αρέσουν τα μεγάλα ταξίδια.
0: Ναι,
2: τα
0: κάποια ιδιαίτερα ταξίδια.
2: Ταξίδια,
0: ναι βέβαια.
2: Ναι βέβαια, αν έχεις αρκετές μέρες έτσι να πεις θα πάω, γιατί είναι ταξίδι ζωής αυτό σίγουρα έτσι. Πάρα πολύ ωραία ταξίδια λοιπόν, πολύ ωραίες προτάσεις και κοντινές αλλά και μακρινές από το Greco Travel στο 2310-55-55-56 με ένα τηλεφωνάκι και τα ταξίδια σου μπορείς να τα πληρώσεις και σε έως 12 άτοκες δόσεις.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, εγώ.
0: Εσύ, αγαπητέ μου, ναι.
3: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Θα μου πονάνε τα αυτιά μας. Τι δουλειά έχουν τα τηγάνια στην Αμουλιανή.
0: Ναι, ρε, μετά το κατάλαβα. Αμέσως να με καρφώσεις. Γράψτε μήνυμα, το διορθώσω, ρε φίλε. Αμέσως, ξέρω που είναι τα τηγάνια.
3: Τα τηγάνια κάτω, ρε.
0: Λέω, ρε φίλε, αμέσως, ρε φίλε.
3: Βιργινία, ωραίο το ταξίδι η Λατινική Αμερική, αλλά δεν έχει ούτε Ιθάκη ούτε Γαϊδουρονήσι.
2: Εσύ προτιμάς τα εγχώρια εδώ, τα δικά μας.
3: Εγώ προτιμάω την Ιθάκη να την βρούμε. Δεν μου λες να μας στείλουμε τον Αλέξη εκεί, λες να ξαναγυρίσει.
2: Λατινική Αμερική. Το όνειρό ναι. Τους είναι. Βολιβία, αυτά τέτοια. Γιατί...
0: Βενεζουέλα, ρε παιδιά.
2: Βενεζουέλα. Και Βολιβία, Μπολιβάρ.
3: Ναι, από εκεί θα ξεκινήσει το... η πηξίδα.
0: Αμέσως να μου κάνεις παρατήρηση, φίλε, με απαξιώσει τον κόσμο.
3: Καλημέρα.
0: τα τηγάνια μας μέσα, δηλαδή. Και αυτό τώρα το όνομα τηγάνι, νομίζω το όνομα το πήρε επειδή λέει έχει, πώς το λένε, έχει. Το σχήμα του τηγανιού ανάποδα, αν δεν κάνω λάθος. Από εκεί, από εκεί πρέπει να προέρχεται, νομίζω. Παιδιά, ακούτε, είναι ενδοεπικοινωνία. Ναι, ναι, ναι, πες την Κατερίνα, ναι, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας, κύριε Βενιέρη, εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε, αγαπητέ μου, ναι.
4: Λοιπόν, στο χωριό μου στη Ρόδο, τα γαϊδουράκια ήταν το δεξί χέρι των ανθρώπων για τις αγροτικές εργασίες. Και επί ιταλικής κατοχής καθιερώθηκε όλα τα 20 ζώα, όλα και κυνηγόσκυλα και γαϊδουράκια κλπ, όλα ήταν εσταυλισμένα έξω από τον οικισμό. Σε χωράφια έξω από τον οικισμό. Και ακόμα και σήμερα διατηρείται. Δεν υπάρχουν 20 ζώα μέσα στα σπίτια. Και τα γαϊδουράκια τα καημένα εξαφανίστηκαν πότε?
2: Πότε?
0: Όταν εμφανίστηκαν οι άνθρωποι, λέει.
4: Όχι, όταν εμφανίστηκαν τα 4x4, τα φορτηγάκια.
0: Ναι, να είσαι καλά αγαπητέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το τηλεφώνημα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα, μόνο με 9,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης, μόνο με 2,79 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια, μόνο με 3,89. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,45. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια, μόνο με 3,35. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Χρώματα, παραδόσεις, αρώματα και πολιτισμός σε χώρες μαγικές. Χίλιες και μία νύχτες σε Αίγυπτο, Μαρόκο, Τινησία και Ιορδανία όλο το χρόνο. Ζήσε το προσωπικό σου παραμύθι με το greco.gr 2310-55-55-56. Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα.
7: Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
8: Το Greco's Travel ξεχωρίζει. 24 ώρες δίπλα σας για ταξίδια χωρίς άγχος, με ασφάλεια και ξεγνιασιά. Greco.gr, ο αφανής συνταξιδιώτης σας. 2-3-10-55-55-56.
9: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
11: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
12: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Με έμπειρους, πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
13: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
12: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
13: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
14: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Λοιπόν, πάμε σε μια υπόθεση η οποία έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Βιργινία. Να δώσουμε 2-3 στοιχεία για να πάμε στον καλεσμένο μας.
2: Ναι, να δώσουμε 2-3 στοιχεία για την υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ. Γιατί είναι πάρα πολλές υποθέσεις ανοιχτές με τον ΕΠΚΕΠΕ και τι γινόταν σε όλη την Ελλάδα με το χαμό που δήλωναν βοσκοτόπια από την Κρήτη στη Μακεδονία και από τη Μακεδονία στην Πελοπόννησο, να το πω έτσι. Εδώ τώρα μιλάμε για ένα δικαστήριο που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε την υπόθεση με 58 κριτικούς οι οποίοι βρέθηκαν στο εδόλιο για παράνομες επιδοτήσεις για εικονικά βοσκοτόπια στην Καστοριά, να το πω έτσι. Ένας από αυτούς που κατέθεσαν στο πλαίσιο της δίκης είναι και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς. Είναι κτηνοτρόφος ο ίδιος, ο κύριος Δημήτρης Μόσχος. Τον έχουμε στη γραμμή μας. Κύριε Μόσχο, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
15: Καλημέρα, καλημέρα. Πρώτον, πρόεδρος του Συνεταιρισμού και πρόεδρος και του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας.
2: Σωστά. Ωραία. Εδώ μιλάμε τώρα για 58 άτομα, τα οποία. Γιατί κατηγορούνται, γιατί εσείς καταθέσατε χθες τη δίκη, κύριε Μόσχο, συνεπώς έχετε κάποια στοιχεία για το θέμα, γι' αυτό σας έχουμε.
15: Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε από αυτούς που ουσιαστικά άνοιξαν την ιστορία με τον ΟΠΚΕΠΕ, ο Δικαίου Συνεταιρισμός και ο Αγροτικός Σύλλογος Καστοριάς, με τις καταγγελίες που έχουν κάνει από την περίοδο του 20. Mm-hmm. Όταν διαπιστώσαμε ότι στην περιοχή δηλώνονται ιδιόκτητα βοσκοτόπια 64.000 στρέμματα, 22.000 στρέμματα ελαιόδεντρα που στην Καστοριά η ελιά δεν ευδοκιμεί. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Δηλαδή τώρα έχουν αρχίσει γλα-γλα κάποιες ειδικές ποικιλίες να μπαίνουν δειγματοληπτικά από 1-2-3 φυτά, ας πούμε, σε κάποια κτήματα για να δούμε αν αντέχει. Και 17.000 αμύγδαλα, τα οποία σαν καλλιέργεια δεν υπάρχει στην Καστοριά. Υπάρχει μια μικρή ομάδα που τα τελευταία χρόνια, πέρυσι μόλις, κατάφερε να φτάσει τα 700 στρέμματα. Την περίοδο που δηλώνονταν αυτά τα 17.000 στρέμματα, περίπου 350 στρέμματα.
0: Αυτό πότε το καταλάβατε, πότε το εντοπίσατε?
15: Εμείς το 20 μια επίσκεψη στον ΟΠΚΕΠΕ για να λύσουμε κάποια ζητήματα που είχαν να κάνουν με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, γιατί ο συνεταιρισμός είναι και ΚΙΔ, που σημαίνει ότι κάνει τις δηλώσεις ΟΣΔΕ στον νομό, μάλιστα σε μεγάλη κλίμακα αγροτών. Το 70% των αγροτών εξυπηρετείται μέσα από τον συνεταιρισμό. Όταν ζητήσαμε να δούμε τι καλλιέργειες έχουν δηλωθεί στην περιοχή της Καστοριάς για να έχουμε μια εικόνα, να δούμε ποια καλλιέργεια τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται περισσότερο, έτσι στατιστικά δηλαδή το ζητήσαμε, ξαφνικά είδαμε ότι γυλωθήκαν τα 64.000 στρέμματα, 22.000 ελαιόδεντρα, όλα αυτά που γυλωθήκανε. Εμένα προσωπικά μου έκανε εντύπωση, γιατί ξέρω την ιστορία όσον αφορά για τα βοσκοτόπια, ότι δεν υπάρχει στρέμα ιδιόκτητος βοσκότοπος στην Καστοριά, γιατί υπάρχουν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν μετά τον εμφύλιο με τα θέματα της Μακεδονικό και όλα αυτά, όπου όλες αυτές οι εκτάσεις είχαν περάσει, είχαν κατασκευθεί και οι ιδιοκτησίες όταν υπήρχαν είχαν κατασκευθεί και είχαν περάσει το ελληνικό δημόσιο. Άρα δεν υπάρχει κανένας ιδιόκτητος βοσκότοπος στην περιοχή της Καστοριάς.
0: Όταν το διαπιστώσατε αυτό, είδατε και τα ονόματα εκείνων οι οποίοι τα δήλωσαν?
15: Όχι, εμείς ονόματα δεν μπορούσαμε να δούμε. Εμείς αυτό που μπορούσαμε να δούμε είναι μόνο αυτό που σας είπα. Ούτε τι έχει δηλωθεί, ούτε τίποτα. Γιατί το δικό μας κύρ, για να καταλάβετε, υπήρχαν κάποια κύρ που είχαν τέτοια πρόσβαση. Το δικό μας κύρ, επειδή ήταν φορέας Α, δεν είχε τη δυνατότητα να βλέπει τι δηλώνεται στην περιοχή.
0: Mm-hmm. Το καταγγείλατε κάπου τότε, εγγράφως?
15: Το κατήγγειλα προφορικά στον κύριο Βάρα, τότε που ήταν πρόεδρος του ΔΕΠ. Η πρώτη αντίδραση είναι αυτά που μου λες, τούτ, να μην πω την έκφραση.
0: Ναι.
15: Αυτά δεν γίνονται. Μετά από 15 μέρες, όταν ξανακατέβηκα, του λέω τι έγινε, είδες την υπόθεση? Ναι, μου λέει, την είδα και έχεις δίκιο, έχω ξεκινήσει και την ψάχνω. Αλλά δυστυχώς ο κύριος Βάρας δεν μπόρεσε να μείνει, έφυγε. Κυνηγήθηκαν κάποιες υποθέσεις που βγήκαν πιο μπροστά, που ήταν πάλι στην περιοχή της Καστοριάς με παράνομους βοσκοτόπους. Αυτά τα δικαστήρια έχουν γίνει το προηγούμενο διάστημα με κάποιες εταιρείες και με κάποιους οι οποίοι ήταν και ιδιοκτήτες ΚΙΡ. Αυτή η υπόθεση έρχεται τώρα και περιμένουμε άλλη μία που θα έρθει το επόμενο διάστημα όσον αφορά.
0: Επειδή η Καστοριά είναι μια σχετικά κλειστή κοινωνία, δεν θέλω να πει το ονόματα, φαντάζομαι δεν θελήστε. Εσείς δεν συναντήσατε ονόματα ανθρώπων εκεί της Καστοριάς που συμμετείχαν σε όλο αυτό?
15: Όχι, δεν υπάρχει κανένας που να έχει συμμετέχει.
0: Είναι όλοι από Κρήτη?
15: Είναι όλοι από Κρήτη και μάλιστα αυτό που κατάλαβα στο δικαστήριο το προχθεσινό, γιατί εμφανίστηκαν ότι έχουν γίνει και επιτόπιοι έλεγχες, σημαίνει ότι σε όλη τη φάμπρικα αυτή που έχει στηθεί με τον παράνομο αυτό τρόπο να παίρνουν τις επιδοτήσεις, ήταν ενημερωμένοι και οι υπάλληλοι μέσα από τον ΟΠΚΠ, οι οποίοι μάλιστα έχουν πιστοποιήσει ότι κάνανε και επιτόπιο έλεγχο και τα βρήκαν όλα.
0: Άρα τώρα, κάποιοι δηλαδή, γνώριζαν από τους χάρτες εισαγωγικά περιοχές οι οποίες δεν ήταν κανενός πάνω στην Καστοριά.
15: Όλο το παιχνίδι, να ξέρετε, έχει δημιουργηθεί ειδικά με το εθνικό απόθεμα με ανθρώπους μέσα από τον ΟΠΚΠ. Κανένας άλλος δεν μπορούσε να βλέπει ποιες εκτάσεις είναι αδήλωτες και ειδικά.
0: Άρα, όχι, για να το καταλάβει ο κόσμος. Κάποιοι άνθρωποι του ΟΠΚΠ λοιπόν έβλεπαν εκτάσεις τις οποίες άρπαξαν σε εισαγωγικά και τις δήλωσαν για αμύγδαλα, για κεράσια, για δαμάσκηνα, για οτιδήποτε.
15: Εγώ
0: ερώτηση, γιατί,
15: είναι...
0: μισό λεπτό κύριε Μοσχό, έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Γιατί να δηλώσουν μια παραγωγή που δεν υπάρχει στην Καστοριά, αφού είναι γατόνια αυτοί οι απατεώνες?
2: Σωστό.
15: Γιατί υπήρχαν οι ελεύθερες εκτάσεις.
0: Ναι, γιατί να μην δηλώσουν μια παραγωγή η οποία να είναι συμβατή με την Καστοριά?
2: Λέει,
0: δηλαδή πάνω στο Καϊμακτσαλάν δεν θα δήλωνα εγώ στα φύλλα.
2: Γιατί να δηλώσουν ελιές, ας πούμε, που
0: και δεν δήλωσαν κάτι άλλο?
15: Γιατί θεωρούσαν ότι ήταν στο απειρόβλητο, ότι δεν θα τους άγγιζε κανένας.
0: Νομίζω, γιατί άμα έλεγαν ότι έχουμε στάρια, βρώμη, κρυθάρια, θα τους άγγιζε κάποιος?
15: Όχι, όχι, αυτό θα φαίνονταν. Θα φαίνονταν από την τηλεπισκόπηση, από τον δορυφόρο, ο οποίος περνάει από πάνω. Γι' αυτό και τα ελαιόδεντρα που δηλωθήκαν και τα τέτοια δεν είναι αρωτριές, είναι δεντρώδες, καλλιέργειες και βοσκότοποι.
0: Γιατί αυτές δεν εντοπίζονται με αποδορυφορικές φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες, οι εκτάσεις?
15: Εντοπίζονται ότι υπάρχει δέντρα. Δεν εντοπίζονταν με το παλιό σύστημα που υπήρχε με τους παλιούς δορυφόρους που έφτιανε τον έλεγχο της τηλεπισκόπησης ο ΟΠΚΠ, ότι αυτό ήταν ελιές ή βελανιδιές που είναι συγκεκριμένες.
0: Ωραία, και αυτοί γράφανε ότι είχαν, ξέρω εγώ, αμύγδαλα ή οτιδήποτε άλλο πάνω στην Καστοριά. Μετά αυτά τα έπαιρνε μια άλλη υπηρεσία, φαντάζομαι, για να δώσει τις αποζημιώσεις, έτσι δεν είναι?
15: Όχι, εδώ δεν έχουν δηλωθεί αυτά για αποζημιώσεις. Μην μπερδεύετε, για αποζημιώσεις.
2: Για επιδοτήσεις.
0: Για επιδοτήσεις, συγγνώμη, ναι, επιδοτήσεις. Δηλαδή έπαιρνε μετά ένας άλλος υπάλληλος το χαρτί και λέει: ο άλλος έβαλε αμυγδαλιές πάνω στην Καστοριά, στη λίμνη, δεν ξέρω, πάνω στα βουνά και θέλει να πάρει επιδότηση για αμυγδαλιές εκεί πάνω. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να αφορά σε έναν ή δύο ή τρεις υπαλλήλους. Εδώ μιλάμε για μια συνεργασία διαφορετικών υπηρεσιών. Αλλιώς κάπου θα κούμπονε, κάπου θα σκόνταυτε. Κάποιος θα έλεγε: ρε παιδιά, τι λέτε? Τι αμύγδαλα μας λέτε?
15: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Αυτό που συνεχίζεται να υπάρχει και σήμερα με τον ΟΠΚΠ. Ότι όλες οι δηλώσεις γίνονται τελευταία στιγμή με αποτέλεσμα να μην γίνονται οι έλεγχοι. Και να είναι εικονικοί. Βάλε μια υπογραφή να προχωρήσουμε για να κάνουμε την πληρωμή.
0: Οι εκτάσεις στο σύνολό τους ήταν. Οι εκτάσεις όλες ήταν δημόσιες, υπήρχαν ιδιωτικές εκτάσεις οι οποίες να δηλώθηκαν.
15: Όλες οι οποίες έχω δει εγώ που έχουν δηλωθεί στη συγκεκριμένη περιοχή είναι όλες οι δημόσιες εκτάσεις.
2: Έχουμε μια ιδέα για πόσα χρόνια γινόταν αυτό, κύριε Μόσχο.
15: Κοιτάξτε, εγώ.
2: Γιατί εσείς το εντοπίσατε γύρω στο 2020, αλλά πριν, ας πούμε, γινότανε.
15: Το 19 και το 20 δηλώνονταν κανονικά. Και μιας και αναφέρθηκα τόσο αναφορά για τους ελέγχους. Το 21 που πέρασε ο δορυφόρος και χτυπούσε και έλεγε τις περιοχές αυτές, γιατί δεν περνούσε από όλες τις περιοχές κάθε χρόνο έλεγχος. Το 21 τα ελαιόδεντρα, οι βοσκότοποι παραμείναν, τα ελαιόδεντρα και τα αμύγδαλα μεταφερθήκαν και δηλωθήκαν σε άλλη περιοχή.
2: Άρα αυτά, για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί έχουμε και μηνύματα στο Viber από ακροατές, δεν ήταν κάτι νόμιμο, ήταν εικονικές καλλιέργειες, έτσι.
15: Όλα ήταν εικονικά, όλα ήταν ψεύτικα, όλα ήταν μια απάντη που στήθηκε για να καρποθούν κάποια χρήματα. Άμα λογαριάσετε ότι ο μέσος όρος είναι περίπου 20 με 25 χιλιάρικα στον καθένα, ανάλογα τη δήλωση, φανταστείτε ότι κοντεύουμε το 1,5 εκατομμύριο για κάθε χρόνο.
0: Mm-hmm. Αυτοί οι 58 οι οποίοι κατηγορούνται είναι φυσικά πρόσωπα, είναι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι...
15: Όχι, είναι φυσικά πρόσωπα, δεν έχω δει κανέναν, δεν ξέρω ακριβώς τι δουλειά κάνουν οι περισσότεροι. Με κάποιους που έχω μάθει είναι και ταξιτζίδες, είναι και φαρμακοποί, είναι...
0: Και όλοι είναι κριτικοί.
15: Οι συγκεκριμένοι είναι όλοι κριτικοί. Το προηγούμενο δικαστήριο που έχει γίνει δεν ήταν κριτική, ήταν Λαρισαίοι και Αθηναίοι.
0: Πώς έχετε και από άλλες περιοχές εννοείται.
15: Ναι, ναι.
0: Βρήκαν την Καστοριά δηλαδή.
2: Ναι, ήταν
0: περιζήτητη την
2: Καστοριά. Πόσες υποθέσεις έχετε μέχρι τώρα, κύριε Μόσχο, εσείς? Εννοεί Καστοριά, όχι εσείς.
15: Αριθμητικά λέτε με κατηγορούμενους. Ξεπερνάμε τους 70 μέχρι τώρα περίπου. Αναμένουμε άλλη μία δικογραφία που δεν ξέρω εκεί πώς θα βγω.
0: Να πω κάτι κουτοπώνυρο, κουτόφραγκο δηλαδή, πώς οι κουτόφραγοι. Θα έλεγε κανείς ότι κοιτάξτε, αν δεν δήλωναν αυτά εδώ τα δημόσια χωράφια, αυτοί οι απατεώνες, για να πάρουν κρατικές κοινοτικές επιδοτήσεις, θα χάναμε τις κοινοτικές επιδοτήσεις.
15: Όχι, ποιος το λέει αυτό?
0: Όχι, λέω, θα έλεγε κάποιος αυτό το πράγμα. Δηλαδή ήταν αξιοποιητές, δεν υπήρχε κάτι εκεί πάνω. Κάτι απατεώνες από την Κρήτη.
15: Κοιτάξτε να δείτε, κάνετε μεγάλο λάθος.
0: Όχι, δεν το λέω, ακούστε λίγο, δεν το υποστηρίζω ο ίδιος. Ναι. Το θέτω ως προβληματισμό. Δηλαδή, αν δεν γινόταν αυτή η απάτη. Που έκαναν αυτοί οι κριτικοί, ποιοι είναι οι κριτικοί, οι Πελοποννήσιοι.
15: Για να πληρωθούν αυτοί, κλέψαν τα χρήματα από εμάς.
0: Δεν δόθηκαν περισσότερα από την Ευρώπη?
15: Όχι,
0: γιατί...
15: όχι.
0: Να, αυτό, γι' αυτό πολύ καλά κάνετε και το λέτε, αυτό δεν ήξερα.
15: Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Και ναι, για να αποδείξω αυτό, γιατί την προηγούμενη φορά στο δικαστήριο που είχε πάρει αναβολή υπήρχε κάποιος ο οποίος σε μένα μου επιτέθηκε κιόλας, γιατί τον κυνηγάω από τη στιγμή που δεν τον ήξερα και όλα αυτά. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι αυτές οι επιδοτήσεις που καταχρέστηκαν όλοι αυτοί κοπήκαν από εμάς. Εγώ για παράδειγμα έπαιρνα ανάλογα με τα στρέμματα τα οποία δήλωνα με τα ζώα που είχα, γιατί τα ζώα γίνεται μια αντιπαράθεση. Δεν πληρωνόμαστε ένα ζώο, αλλά ένα στρέμμα που χρησιμοποιείται, υποτίθεται για βοσκότοπο, που είναι ένα εικονικό πράγμα. Απλώς έτσι το έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι, έπαιρνα 28 ευρώ το στρέμμα. Σήμερα εγώ παίρνω 11,8. Που σημαίνει ότι κόπηκαν χρήματα από μένα για να πάρουν όλοι αυτοί οι οποίοι μπήκαν με ψεύτικα φημεία. Mm-hmm.
2: Και να μην κοβόταν από εσάς, να το πω εγώ έτσι. Είναι χρήματα που, εν πάση περιπτώσει, δεν θα έπρεπε να δοθούν. Δόθηκαν παρανόμως.
15: Δεν μπορούσαν αλλιώς να δοθούν. Πρέπει να καταλάβετε ότι τα χρήματα που έρχονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα είναι συγκεκριμένα.
2: Είναι συγκεκριμένα.
0: Αυτό δεν ήξερα, κύριε. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Μόσχο, γι' αυτό σας ρώτησα. Αν τα χρήματα. Λέτε ότι είναι ένα συγκεκριμένο. Είναι 1000 ευρώ, τυχαία το λέω. Δεν είναι ανάλογα με το πόσα στρέμματα δηλώνουμε, θα πάρουμε 1500, 2000, 2500. Είναι ένα συγκεκριμένο ποσό. Οπότε, αφού κάποιοι απαταιώνες πήγαν και πήραν χρήματα από αυτά τα 1000 ευρώ, τα οποία δεν δικαιούνται. Αυτοί οι οποίοι πραγματικά τα δικαιούνται πήραν λιγότερα χρήματα. Μοιράστηκαν λιγότερα χρήματα.
15: Έτσι ακριβώς. Και έτσι συνεχίζεται ακριβώς αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Συνεχίζεται, τι εννοείτε?
15: Έτσι ακριβώς όπως το λέω. Συνεχίζεται.
0: Δεν κόπηκε τώρα, δεν το ελέγχουμε τώρα.
15: Κοιτάξτε να δείτε, για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται με τις επιδοτήσεις. Το να πάρω εγώ επιδότηση συγκεκριμένα σημαίνει ότι έχω ένα δικαίωμα, έτσι λέγεται. Και για να πάρω την επιδότηση πρέπει να έχω καλλιέργεια ανάλογα με το δικαίωμα που έχω. Είναι σαν να λέμε, έχω μία άδεια ταξί και έχω και το ταξί σαν όχημα. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Mm-hmm. Αυτά τα δικαιώματα που δοθήκαν όλο αυτό το διάστημα και εισπράταν αυτή τις επιδοτήσεις, δεν έχουν επιστραφεί πίσω στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να γίνει κατανομή σε εμάς που μείναμε στην παραγωγή.
0: Πού να τα δώσουν τώρα? Εδώ έχουν καταγγελθεί, διαρρέεται ότι κάποιοι μεσάζοντες τα μοιραζόντουσαν μισά-μισά.
15: Ναι, αλλά
0: ο άλλος που στα χαρτιά πήρε 100.000. Συμφωνώ, έχει, εγώ λέω τώρα τα πραγματικά στοιχεία. Αν εγώ πήρα παράνομα 100 χιλιάρικα γιατί ένας μεσάζοντας μου είπε θα σε βάλω να δηλώσει, θα πάρει 100.000, θα μου δώσει τα 50. Και του έχω δώσει εγώ μαύρα τα 50 και τώρα μου ζητάνε και τα 100 πίσω. Εγώ από πού θα τα βρω να τα δώσω πίσω. Πάνω από αυτό είναι ο μεσάζοντα που
15: τα δώσω. Δεν μιλάω για τα χρήματα. Προσέξτε, δεν μιλάω για τα χρήματα. Μιλάω για το δικαίωμα να πάρει τα χρήματα. Είναι άλλο κομμάτι το δικαίωμα, το οποίο είναι περιουσιακό στοιχείο, μεταβιβάζεται, πωλείται, κληρονομείται. Και άλλο τα χρήματα που παίρνεις με βάση το δικαίωμα που έχεις κάθε χρόνο.
0: Ναι.
15: Εδώ ούτε το δικαίωμα επιστράφηκε, απέναντίας κάποιοι συνεχίζουν και παίρνουν επιδοτήσεις ακόμα και σήμερα. Και μάλιστα αυτό με την πύλη κάλυψη και του Υπουργείου και μάλιστα το είχαμε καταγγείλει και είδαμε τι ακριβώς έχει
0: γίνει. Η τεχνική λύση, κύριε Μόσχο, η τεχνική λύση δεν άνοιξε το δρόμο για κάτι τέτοιο.
15: Κοιτάξτε, η τεχνική λύση για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, για όσοι δεν ξέρουν, ήταν ένα εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για να μπορούν να παίρνουν επιδοτήσεις.
0: Αυτό λέω.
15: Εάν αυτό το εργαλείο καταστρατηγήθηκε, έχει να κάνει με τους ελέγχους και με την διαδικασία που επέλεξε το Υπουργείο. Γιατί μέχρι το 19, μέχρι το 18 θα πω εγώ, δεν υπήρχε καταστρατήγηση αυτού και όλα πληρώνονταν κανονικά.
2: Να πω κάτι. Μήπως γιατί σε κάποια φάση, δεν θυμάμαι ποια χρονιά, εσείς θα τα ξέρετε καλύτερα, δόθηκε το δικαίωμα να δεσμεύεις, να το πω έτσι, βοσκότοπο χωρίς να έχεις ζώα.
15: Ναι, αυτό ισχύει και πέρασε με νομοθετική διάταξη επί ΣΥΡΙΖΑ το 2017. Σε κάποια στιγμή χρησιμοποιήθηκε, αλλά δεν υπήρχε σε τόσο μεγάλο βαθμό.
0: Δεν έχει σημασία, άνοιξε η χερκόπορτα.
15: Επιτρέψτε, ναι.
0: Το μάθω γείτονα, το μάθω άλλο, το κάνω.
2: Δηλαδή, εγώ χωρίς να έχω ζώα μπορούσα να δεσμεύσω και να πάρω.
15: Αλλά από το 20 έχουμε και μια νομοθετική ρύθμιση η οποία λέει οι νεοεισερχόμενοι, όχι οι νέοι αγρότες, γιατί οι νέοι αγρότες που μπαίναν με χαρτιά και με δικαιολογητικά για να γίνουν νέοι αγρότες ελέγχονταν. Αυτοί που υποτίθεται ότι είναι εισερχόμενοι, σαν αυτούς που δικάζονται τώρα, δεν υπόκεινται στον έλεγχο γιατί δεν υπάρχει κίνδυνος απάτης για 3 χρόνια. Και του δίνει και το δικαίωμα στα 3 χρόνια, το δικαίωμα που παίρνει για να παίρνει την επιδότηση να το μεταβιβάζει. Δηλαδή να έρθω εγώ και να το πουλήσω σε εσάς.
0: Να κάνω μια δύσκολη ερώτηση.
15: Να κάνετε.
0: Να πάω στο 17-18. Γιατί δεν βγήκατε οργανωμένα, συνεταιριστές, σύλλογοι, φορείς κλπ. Να πείτε στον

0: βοσκότοπο, αλλά χρειάζεται να τον έχει σε καλή γεωργική θέση.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το δεύτερο σκέλος. Εγώ ταξιτζή που λέγατε νωρίτερα.
0: Αυτό είναι μαζί. Αυτό είναι μαζί, αυτό πρέπει να καταλάβετε. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, εγώ μπορεί να έχω έναν βοσκότοπο, τον οποίο να τον κουρεύω, να κάνω χορτονομή, να μαζεύω το χόρτο του, να τον περιποιούμε και να τον καλλιεργώ.
1: Αρκεί να τον έχεις όμως, αρκεί να τον έχεις, έτσι, ναι. Να μην δηλώνεις κάτι.
2: Αυτοί
1: που δεν έχεις.
2: Αυτοί δεν είχαν ούτε ζώα ούτε βοσκότοπο στην ναι. πραγματικότητα.
0: Εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα.
2: Δεν τον δούλευαν,
0: που σημαίνει
2: ότι
0: το πρόβλημα ήταν στους ελέγχους.
1: Οι αμυγδαλιές που χωράνε εδώ.
0: Τι που χωράνε.
1: Για βοσκοτόπια μιλάμε, οι αμυγδαλιές που χωράνε.
0: Δεν είναι μόνο, σας είπα ότι ανάλογα καθένας τι ήθελε να βάλει. Αυτό έγινε.
1: Συγγνώμη.
0: Και οι έλιες που χωράνε στην Καστοριά, για παράδειγμα.
1: Αυτό λέω, όχι, όταν λέω αμυγδαλιές, ναι, είπαμε ότι κάποιος που δεν έχει ζώα μπορεί να πάει να δηλώσει ένα χωράφι κάπου, ξέρω εγώ.
0: Και γιατί να πει. Θέλει περισσότερη επιδότηση αναστρέμας, αν δεν δρώδεις καλλιέργεια.
1: Εκείνος με ποιο τεκμήριο δήλωνε αυτή την έκταση ότι είναι δική του.
0: Εμφανίζουν κάποιος ενοικιαστής από πίσω. Του τη νίκιαζε και ο οποίος ο νοικιαστής την έχει.
1: Ωραία, μαζί τα φάγαμε. Έχει δίκιο ο Πάγκαλος. Δηλαδή τώρα εδώ μου περιγράφεται μια κατάσταση την οποία σημειώτοχος ήταν από τον τύπο ο οποίος πήγε να αρπάξει λεφτά, τον μεσάζοντα, τις υπηρεσίες που κάνανε πλάτη
2: κύκλωμα.
1: Και την πολιτική ηγεσία η οποία ήξερε, αλλά έλεγε τώρα άστο ρε παιδί μου, αφού καλά πάει.
0: Κοιτάξτε, δηλαδή. Να δείτε, για να καταλάβετε τώρα, είναι αυτό που είπατε τώρα πριν από λίγο. Το έχουμε καταγγείλει και μέσα στη Βουλή αυτό το πράγμα. Και μάλιστα. Ο υφυπουργός τότε απειλούσε ότι εμάς θα μας πάει στα δικαστήρια για συκοφαντική δυσφήμιση απέναντι στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταλαβαίνετε ναι. τι έχουμε περάσει τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να δικαιολογήσω μια κατάσταση όταν το Υπουργείο, όταν ο υφυπουργός για παράδειγμα του κυρίου Λιβανού, γιατί βγαίνει σήμερα λαλίστα του ο κύριος Λιβανός και λέει ότι δεν ήξερε, όλοι ξέρανε. Μέσα στη Βουλή υπάρχει επερώτηση της κυρίας Τελιγιορίδου τον Νοέμβρη, νομίζω, ή Οκτώβρη του 2021. Που πήγαμε εμείς και ζητήσαμε τότε να γίνει υπερώτηση.
1: Ναι. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συνομιλία.
0: Και, και απειλούσε ότι, ότι εμάς, ειδικά και την κυρία Τελιγιορίδου, την είπε ότι τα ακούει ο εισαγγελέας και εμάς μας απειλούσαν όλο το διάστημα για να μην σας περιγράψω τι έχουμε τραβήξει τα προηγούμενα.
1: Κολλάει εδώ πάντως το μαζί τα φάγαμε, έτσι. Κολλάει έτσι όπως μας τα περιγράφει.
0: Εγώ διαφωνώ.
1: Εντάξει, okay.
0: Γιατί δεν τα έφαγα κι εγώ μαζί.
1: Όχι,
2: όχι
1: ναι,
2: εσείς. Δεν... Λέμε.
1: Εδώ δηλαδή
2: ένα
1: για να λειτουργήσει αυτό είναι. Από τον τελευταίο πολίτη της Κύπρου, της Κύθνου, της Σάμου, της Κό, της Πελοποννήσου, της ξέρω, του Κυρκής, οπουδήποτε. Από τον τελευταίο πολίτη ο οποίος βρήκε μια κερκόπορτα, τα Κίβ και τους μεσάζοντες οι οποίοι είχαν κολυτάρια ενδεχομένως και πρόσβαση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τους υπηρεσιακούς παράγοντες, συγγνώμη λίγο, τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί είπατε δεν μπορεί τώρα, βάλανε όλοι υπογραφές από υπηρεσία σε υπηρεσία. Αν κάποιος ήθελε να φρενάρει, θα φρενάρει. Και υπό την ανοχή της πολιτικής ηγεσίας, η οποία ήθελε ψηφαλάκια. Εμένα έτσι μου μοιάζει.
0: Εγώ θα συμφωνήσω. Εγώ σας λέω τι έκανε η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα.
1: Ναι. Αυτή 58 τώρα τι ποσά είναι, μεγάλα τα ποσά για τα οποία κατηγορούνται. 58 ποσά.
0: Ακριβώς, εγώ τα ποσά δεν τα ξέρω. Αυτά τα ξέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Όχι, υπάρχουν ποσά τα οποία ξεπερνούν το όριο για κακούργημα ή είναι πλημελήματα.
0: Όχι, αυτά δικάζονται χωριστά. Αυτά σημαίνει ότι είναι κάτω από τα 120 χιλιάρικα.
1: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Μοσχό, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Ωραία κουβέντα.
2: Ωραία υπόθεση, θα έλεγα εγώ.
1: Για τέτοιο, για ταινία.
2: Γιατί, κοιτάξτε, επειδή πολλοί μου στέλνετε μηνύματα για την πολιτική τοποθέτηση του κυρίου Μόσχου.
1: Τι σημασία έχει, παιδιά.
2: Εμείς τον καλέσαμε, όλοι κάπου είμαστε, έτσι. Εμείς τον καλέσαμε και ακούσατε τι έχει να πει, έτσι. Εγώ τον κάλεσα, μάλλον χθες, και μίλησα μαζί του, γιατί κατέθεσε συγκεκριμένα πράγματα στο δικαστήριο. Δεν είναι απλά ότι τα λέει στα μέσα ενημέρωση κτλ. Τα κατέθεσε ο άνθρωπος ενόργος αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Γιατί μαζεύουν στοιχεία εδώ και χρόνια. Είναι γνώστης της κατάστασης στην Καστοριά. Υπάρχει, όπως ακούτε, ένα ολόκληρο κύκλωμα, νομίζω, δεν είναι δικό μας συμπέρασμα μόνο αυτό. Γιατί, όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης, κανένας δεν μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά μόνος του.
1: Ναι, παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Το μόνο που μπορώ να δεχθώ ως επιχείρημα κάποιου, να πήρε, παιδιά, εγώ ένας προσπάλληλος ήμουν εκεί πέρα, προϊστάμενος, στη ματάρχηση, στο επίδομα θέση είχα και μου πήραν τηλέφωνο και μου είπαν: κοίταξε, να δεις, θα βάλεις την υπογραφή σου. Αλλιώς πάει το επίδομα θέση. Κοίταξε με στα μάτια. Έτσι δεν είναι το επίδομα θέση, κύριε Δημαρέ.
2: Δεν ξέρω, Δημήτρη.
1: Όλοι παλεύουν
2: αυτά
1: για το επίδομα.
2: Αυτά μένουν θέσης. Να αποδειχθούν.
1: Ναι, αλλά κανένα δεν αντέδρασε μέσα στην υπηρεσία, τι σημαίνει.
2: Ότι μπορεί και κάποιοι να τρώγανε.
1: Ή δεν πήρανε χαμπάρι.
2: Έλα ρε που δεν πήρανε. Συγγνώμη για το ρέτο.
1: Συγγνώμη λίγο. Ναι, μου μιλά και προσβλητικά, σε παρακαλώ.
2: Συγγνώμη για το ρέτο. Εδώ ο Μόσχος που είναι 35 χρόνια 40 κτηνοτρόφος είναι πέμπτη γενιά κτηνοτρόφων.
1: Και γιατί δεν βγήκε ένα όπε και πέσα. Δεν σου λέει για πολιτικά πρόσωπα.
2: Ξέρουμε όλοι στην Καστοριά ότι δεν υπάρχουν ιδιόκτητοι βοσκότοποι.
1: Μπράβο.
2: Για παλιού πολιτικού και εθνικού λόγου.
1: Μπράβο. Τα γνωρίζετε όλοι συνεπώ στην Καστοριά. Τα γνωρίζετε. Γιατί ένα.
2: Δεν ήξεραν οι άνθρωποι του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Εκεί γιατί κανένας δεν αντέδρασε.
2: Γιατί

0: κάποιοι τα παίρνανε, κάποιοι σιωπούσαν γιατί τα παίρνανε οι συνάδελφοι, περίμεναν μάλλον να πάρουν κι αυτοί, κάποιοι δεν θέλαν να εμπλακούν.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Θέλαν να κρατήσουν την ουρά τους απ' έξω, γιατί η Βιργινία μπορεί να φοβάται και είναι ανθρώπινο αυτό.
1: Ανθρώπινο.
0: Αν εγώ βλέπω ότι υπάρχει ένα ολόκληρο κύκλωμα, Δημήτρη, και είμαι υπηρεσιακός, δεν κάτσω να βάλω το κεφάλι μου στον τορβά.
1: Ναι, σωστό είναι. Γιατί όσες φορές το έχουμε βάλει, βρήκαμε τον πελά μας. Όσοι το βάλαμε το κεφάλι μας στον τορβά. Γιατί...
0: Και ο Μόσχος, άκουσες τι έλεγε. Και χθες μου τα έλεγε και πιο προωθημένα.
1: Εντάξει, λογικό. Είναι.
0: Δηλαδή, τα κατήγγυλαν, οι πρώτες καταγγελίες έγιναν από το 2020 και τους λέγανε τι είναι αυτά που μας λέτε και θα σας πάμε στον εισαγγελέα κτλ. Κτλ, έτσι.
1: Ναι. Μάλιστα, κύριε. Επιστρέφουμε. Σας χρωστώ πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Να μπορεί και η Βιργίνη να το πιστοποιήσει, γιατί διαβάζω σε εβδομάδες.
0: Α, Ryanair, ναι. Ναι, έκανε τρομερό ρεπορτάζ, δες ο Δημήτρης.
1: Ναι, παιδιά, έκανα. Τι να κάνω, ασχολήθηκα. Τι να κάνω. Μου αρέσουν αυτά τα θέματα και πρέπει να σου πω ότι ό,τι διαβάζω πρωτοσέλιδα, ξαπρωτοσέλιδα κλπ. Στην πλειονότητά τους είναι. Στην πλειονότητά τους, λέω, είναι. Στην πλειονότητά τους είναι.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Άνθρωποι μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωναν ότι έκαναν ακόμα και επιτόπιους ελέγχους σε ανύπαρκτες καλλιέργειες στην Καστοριά από την Κρήτη, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς Δημήτρης Μόσχος, μιλώντας στον Status FM. Θεωρούσαν ότι ήταν στο απειρόβλητο, είπε. Ήμασταν από αυτούς που αποκάλυψαν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε για την υπόθεση στην οποία κατηγορούνται 58 κριτικοί. Στην Καστοριά είχαν δηλώσει 64.000 στρέμματα ιδιόκτητους σκότοπους, 22.000 στρέμματα ελαιόδεντρα που η ελιά δεν ευδοκιμεί στην περιοχή και 17.000 αμύγδαλα που επίσης δεν ευδοκιμούν στην περιοχή, είπε. Αυτοί κλέψαν τα χρήματα από εμάς, τόνισε. Οι επιδοτήσεις που καταχράστηκαν κοπήκαν από εμάς. Ακόμα και σήμερα οι δηλώσεις γίνονται τελευταία στιγμή με αποτέλεσμα να μην γίνονται έλεγχοι, τόνισε ο κύριος Μόσχος. Μας απείλησαν ακόμα και με μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ όταν πρωτομιλήσαμε για το σκάνδαλο, είπε ο κτηνοτρόφος. Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει σήμερα την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση για εκεχηρία, σύμφωνα με το CNN. Η Τεχεράνη εξετάζει το σχέδιο που έχει καταθέσει η Ουάσιγκτον και οι δύο πλευρές φαίνεται να κινούνται σταδιακά προς μια συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είναι πιθανή μια επίτευξη συμφωνίας, πυροδοτώντας μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιώδη άνοδο στα χρηματιστήρια. Συγγνώμη ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη λανθασμένη κοινοποίηση κλήσης για κακούργημα σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κατηγορούνται για πλημελήματα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για βιασύνη και προχειρότητα που τη διαδικασία έκαναν λόγω πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χτες το απόγευμα στην εσωτερική περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης με έναν 49χρονο να χάνει τη ζωή του. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 στο ρεύμα προς ανατολικά πριν την έξοδο για Κωνσταντινοπολίτικα. Το δίκυκλο που οδηγούσε ο 49χρονος για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε πινακίδα και στη Θέο και στη συνέχεια ανετράπη εκτός του οδοστρώματος με αποτέλεσμα ο άνδρας να τραυματιστεί θανάσιμα. Στη σύλληψη ενός 31χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές τα ξημερώματα της Τετάρτης, καθώς υπό την απειλή σουγιά προσπάθησε να αρπάξει χρήματα από κατάστημα ψηλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο δράστης μπήκε και σε δεύτερο κατάστημα, καταφέρνοντας να αρπάξει 790 ευρώ, αλλά οι αρχές τον εντόπισαν και συνελήφθη. Δύο νεαροί 19 και 21 ετών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας QR code σε δρόμους της πόλης, ενώ δεχόταν πληρωμές ακόμα και σε κρυπτονομίσματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Ολλανδία μεταφέρθηκαν σε σοβαρή κατάσταση δύο άτομα που απομακρύνθηκαν από το κουρασγερόπλοιο MV Hondius, όπου υπάρχουν κρούσματα Χανταϊού, ενώ αναμένεται στη χώρα και ο τρίτος επιβάτης, ο οποίος είναι σε σταθερή κατάσταση.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν νότι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σε Κατερίνη και Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 22 βαθμούς, στο Κιλκίς τους 25, στη Βέρεια, τα Γιαννιτσά και τις Σέρες τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι, για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει, τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω, μα κλειστά. Πέτρα ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
3: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
2: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
2: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
4: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Οργανωμένη εκδρομή. Κάιρο, Αλεξάνδρεια, πυραμίδες, 6 ημέρες με 845 ευρώ με τους κορυφαίους τοπικούς ξαναγούς. Δώρο, 2 γεύματα και είσοδοι στα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Greco.gr 2310 55 55 56. Αυτοκρατορικό Μαρόκο, Μαρακές, Καζαμπλάνκα, Βερβέρικα χωριά, Ανατολή του Ηλίου, στην έρημο Μεργκούζα. Μια ξεχωριστή εμπειρία χρωμάτων, πολιτισμού και παραδόσεων με 1.380 ευρώ. Κλείσε θέση τώρα. Greco.gr 2310 55 55 56.
6: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Φίξ κουτί 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο, 2,25.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Κάσιους θα δηλώσω, Κάσιους.
1: Φιστικιά.
0: Δεν είναι φιστίκια τα Κάσιους, είναι τύπου.
1: Τι είναι ρε παιδί μου, φιστίκια δεν είναι τα Κάσιους.
0: Είναι κάτι που είναι σαν να... έτσι είναι κάπως.
1: Στην κατηγορία φιστικιών δεν ανήκει. Στην οικογένεια των φιστικιών δεν ανήκει.
0: Έχω πάει σε δάσος με Κάσιους.
1: Ρε παιδιά, γιατί μας
0: δεν έχουμε στην Ελλάδα Κάσιους.
1: Δεν είναι φιστίκια τα Κάσιους ρε παιδιά.
0: Δεν νομίζω ότι είναι φιστίκια ρε. Είχα πάει στην Ταϊλάνδη σε ένα Κάσιους τέτοιο. Κάσιους. Είναι κάτι έτσι είναι.
1: Αφού ρε παιδιά, ναι. Φιστίκια.
0: Είναι, έχουν σχήμα σαν γυρίνος που θέλει να κοιμηθεί. Με μεγάλη χοντρή ουρά. Κάσιους. Ποιο εικονίδιο, ένα πιο τέτοιο. Ποια πλατφόρμα έχει ένα τέτοιο. Που μοιάζει με το Κάσιους. Κάσιους στην Ελλάδα δεν έχουμε σε Βιργινία. Τροπικό κλίμα θέλουν τα Κάσιους.
1: Ξηρή καρπή λέει.
0: Ξηρή καρπή τα πουλάνε σε ξέρω. Και τον
1: ναι,
0: το Τζόνι Γκόκερ το πουλάνε.
1: Εγώ είχα την εντύπωση ότι είναι στην κατηγορία του φιστικιού τα Κάσιους.
0: Δεν είναι. Δεν θυμάμαι.
1: Μπορεί να κάνω λάθος, παιδιά, οκ.
0: Δεν ξέρω. Μήπως το μπερδεύεις με το Αιγίνης.
1: Όχι, το Αιγίνης είναι.
2: Το Αιγίνης, σαν φιστικ.
0: Σαν φιστικ. Είναι σαν φιστικ, δηλαδή.
1: Γιατί το λέγαμε έτσι, ρε παιδιά.
2: Γιατί δεν ήταν φιστικ, ήταν σαν φιστικ.
0: Α, γι' αυτό το λέγανε έτσι.
1: Ναι, ναι. Φιστικ, ρε παιδιά, τα Αιγίνης.
2: Ναι, σαν φιστικ, γιατί ήταν μέσα.
0: Δηλαδή, φιστικ τι σημαίνει, άνταξε
2: το βασικά. Αυτό που.
1: Ωραία.
2: Αυτό που του τρίβουμε, ρε παιδί μου.
1: Στείλτε κάποιο και τα φιστίκια.
0: Παιδί μου, το φιστίκι τι σημαίνει κάτι, α πούμε, και στην ομοταξία. Το φιστίκι δεν είναι αυτό.
2: Είναι το φιστίκι το απλό, το ταλατισμένο που βγαίνει το τσόχλι από πάνω και το άλλο το με το σκληρό.
0: Μα φιστίκι και το άλλο βγαίνει από το ίδιο κουκούλι. Βγαίνει. Δεν είναι σαν την μπάμια που βγαίνει από.
2: Είσαι σίγουρος.
0: Ναι, παιδιά, το ίδιο φιστίκι δεν είναι.
1: Φιστικιά. Δίοικο φιλοβόλο δέντρο του γένους Πιστακία και της οικογένειας των ακαρδιοειδών. Χριστός και Παναγία.
0: Μην τα λες επιστημονικά, ρε παιδί μου. Φιστίκι είναι ένα, παρακαλώ.
3: Φιστίκι, το οποίο είναι καρπός στη γη, υπόγειος. Ο άλλος είναι ηλίου στο δέντρο. Σαν φιστίκ.
0: Γιατί το φιστίκι είναι υπόγειο.
3: Βέβαια, βέβαια Δημήτρη. Ναι, κάναμε στο χωριό. Βέβαια.
0: Η φιστικιά.
3: Σε ευθυντερό χώρο.
1: Ορίστε, ανακάρδιο μου λέει
0: φιστικιά,
1: και το
0: συγνώμη, λίγο, η φιστικιά.
1: Άρα είναι στην ίδια οικογένεια.
0: Κάτσε παιδιά, συγγνώμη λίγο. Το φιστίκι, αυτό το σπάμε και το τρώμε, είναι κάτω από το έδαφος.
3: Πώς.
2: Αυτό που το σπάμε νομίζω είναι πάνω από το έδαφος.
0: Αυτό λέω, τι.
2: Το άλλο είναι κάτω.
3: Το σαν φιστίκι είναι στο δέντρο.
0: Ναι, και το φιστίκι πού είναι.
3: Φιστίκι μέσα.
0: Και πώς είναι τόσο καθαρό.
3: Βγαίνει, ξεσκονίζεται, λένεται, έχω και φίλο στην Αμμουδιά που έχει τον Γιάννη, έχει και βιομηχανία καλή, ναι, ναι, είναι εξαιρετικό.
0: Θα βάζα, να σε καλά, θα βάζα στοίχημα ότι η φιστικιά είναι σε δέντρο. Είναι τόσο καθαρό.
2: Λέει το άλλο είναι...
0: Και εγώ που τρώω καμιά φορά και τα τσόφλια,
2: κι εγώ τα τρώω.
0: Τι
2: εγώ τα τρώω.
0: Είναι αλατισμένα, ωραία. Για
1: κότες και τα τρώτε όλα μαζί.
0: Μαζί με κότες, Άρη.
2: Το ξέρω.
0: Δεν τα τρώω όλα μαζί, ωραία. Όμως, άμα είναι και ωραίο αλατισμένο.
2: Τι ώρες, ωραία.
1: Α, άμα είναι και ωραίο αλατισμένο.
2: Ναι, ναι, αλατισμένο.
1: Εντάξει, μετά που την προσέχετε.
0: Από ένα σημείο και μετά το ρίξαμε στα νάλατα τώρα.
1: Σε μια ηλικία.
0: Παρακαλώ.
4: Κάτω από τη γη είναι σαν αγριάδα είναι.
1: Έλα ρε παιδιά.
0: Δεν το φανταζόμουν.
4: Κάτω από τη γη είναι και αυτά με τα τσόφια.
0: Και τι τα κάνουν μετά, τα ξεσκονίζουν και τα πλένουν και το
4: σκάφος. Ναι, τα πλένουν, τα βάζουν.
0: Παιδιά, θα βάζα στοίχημα.
2: Κι εγώ, δεν ήξερα
0: ότι είναι δέντρο.
4: Σαν αγριάδα είναι ένα πράγμα, το τραβάς.
2: Ναι, αλλά είναι ωραίο.
4: Ψηλό.
0: Αυτό που λέμε, του ρίξαμε ένα φιστίκι, τι είναι άλλο, έτσι.
2: Το φιστίκι έχει δύο.
0: Να είσαι καλά.
2: Το φιστίκι έχει δύο. Η μία είναι η τάπα.
0: Ναι.
2: Και το άλλο δεν μπορώ να το πω.
0: Άκουλε τι μάθαμε, ρε, δεν το ήξερα.
2: Ούτε εγώ.
0: Άλλη φορά δεν ξανατρώω τα φιστίκια.
1: Τώρα, παιδιά, θέλω φιστίκι Αιγίνης.
0: Παρακαλώ,
1: τα Αιγίνης.
2: Σαν φιστίκι, δηλαδή.
0: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Έχει κέλυφος απ' έξω. Κάτω από το...
0: Ναι, έχει φυσικά, τα ξέρουμε παιδί μου. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι σε δέντρο πάνω. Ότι βγαίνει με κλαδιά.
5: Όχι, όχι, έχει κέλυφος. Πάμε το κέλυφος και βγάζουμε το φυσίκι από μέσα. Μα. Αυτό το κοκκινιάρικο που έχει τη φλούδα που λέτε που την τρώτε. Δεν έρχεται σε επαφή με το χώμα.
0: Όχι τη φλούδα. Το κέλυφος τρώμε κι εγώ και ο Άρης.
5: Αυτό το δεν κέλυφος. Είναι.
0: Το βέβαια.
2: Όχι, η κυρία λέει ότι έξω από το κέλυφος. Συγγνώμη. Έχει πάλι έξω από τη φλούδα.
1: Δεν τρώνε το κέλυφος από το φιστίκι Αιγίνης.
0: Το κέλυφος τρώγω.
2: Όχι το κέλυφο.
1: Τι λες, Χριστιανέ.
0: Ότι καλά, κλείστε παιδιά, ευχαριστώ κυρία μου.
2: Την επικάλυψη τρως.
0: Όχι ρε,
1: Δημήτρη, δεν μπορεί να τρως το κέλυφος, αγάπη μου.
2: Το σκληρό.
1: Δεν θα έχεις δόντια.
0: Τι λες μωρέ τώρα.
2: Το σκληρό τρως.
1: Το σκληρό δεν μπορούσε καν να το σπάσεις.
0: Θα μου πείτε μένα τι τρώω.
2: Γιατί μπερδευόμαστε. Μιλάμε για φιστίκι και όχι για σαν φιστίκι, έτσι.
0: Παιδί μου, δεν σου μιλάω για αυτό το λεπτό τον ημένα που έχει πάνω, το κάλυμα που έχει το φιστίκι.
2: Εσύ είναι στο διπλό.
0: Παιδί μου, το έξω, το κουκούλι του.
2: Το διπλό.
0: Ναι, το κουκούλι του.
2: Το διπλό.
0: Ναι,
2: αυτό λέω.
0: Το τρώω, τι έσπα.
2: Ναι, αυτό λέω. Μπράβο, αυτό που τρώει σούπερ γκούφι.
0: Έτσι, όταν πεινάω.
2: Ναι.
0: Και δεν έχω κάτι και τα λοιπά και έχει τέτοια, για να χορτάσω τρώω το.
2: Ναι.
0: Γεμίζει το στομάχι, παρακαλώ. Τι, έπαθε σόκι άλλη. Παρακαλώ. Εσύ δεν τρώσε τη γέρα, φίλε, πε λίγο.
6: Δεν παίζεσαι.
0: Γιατί?
6: Εάν δεν τρώγε και εκείνο, γι' αυτό προχωράει.
1: Τρώμαξα, ρε παιδιά, τρώμαξα.
6: Προχωράει το Αλσχάιμερ και εγώ τα ίδια κάνω. Δημήτρη, παρόλο που το τρώω, δεν ξέρω τι γίνεται, υπάρχει ένα θετικό σημάντα, τα βγάζουν από μέσα. Τα περνάνε από ημάτα, περνάνε από πλήσεις, περνάνε από.
2: Ναι, αφού καθαρά είναι, ρε παιδιά.
0: Άρα καλά κάνουμε και τα τρώμε ολόκληρα.
6: Ναι, αλλά όχι να το τρως, Δημήτρη. Τέρμα, τελείωσε. Θα τρως τέτοια, πώς τα λένε.
2: Γιατί δεν κάνει.
6: Θα τρως αυτά που διαφημίζουμε, πώς τα λένε αυτά τώρα, τα. Έλατε. Τέλος πάντων, το ξέχασα.
0: Να σε κάνω. Άλκο, ρε φίλε. Άλκο. Ξηρού καρπού, άλκο. Όπα, έπεσε. Παιδιά, στο λόγο. Εντάξει, δεν το πρόσεξε. Όχι πάντα,
2: προσέξε.
0: Αλλά ναι, έχει τύχει και μια χαρά είναι, πιστέψτε με.
2: Βρε, άμα πεινάω κι εγώ, μια χαρά τα τρώω.
0: Μια χαρά είναι. Αλλά τις μένα και τα λοιπά, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Ποιος...
0: Καλημέρα.
7: Λοιπόν, για τα φιστίκια.
0: Για πείτε
7: αυτά
0: μου.
7: Αυτά τα διπλά. Αυτά τα διπλά τα φιστίκια. Mm-hmm. Που τρώει και ο Γκούφι.
2: Μπράβο, ο Σούπερ Γκούφι.
0: Γκούφι, ναι.
2: Ο Σούπερ Γκούφι.
7: Θα πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
7: Όσοι είμαστε λίγο πάνω από 40, θυμόμαστε ότι τα δίνανε σακουλάκια στα τσίρκο όταν είχαν ακόμα τα ζώα.
2: Ναι.
7: Για να τα δίνουν τους ελέφαντες.
2: Ναι, σωστά.
0: Ελέφαντας.
7: Σωστά.
2: Κι εγώ.
7: Λοιπόν, Δημήτρη, αν από αυτά τα φυσικά έτρωγε και το κέλυφος,
0: ναι.
7: Να πάνε να κάνεις κανέναν έλεγχο για πέτρα, φίλε.
0: Για πέτρα στο νευρό, ε. Καλά, ρε παιδιά, δεν το είχα κάθε μέρα.
2: Όχι, λέω, τώρα, ναι, εντάξει, ούτε εγώ κάθε
0: έτσι κι αλλιώς φυσικά πότε τρώμε.
2: Ούτε εγώ κάθε μέρα. Εντάξει, μια φορά μοιάζω τόσο.
0: Ναι. Να είσαι καλά, αγαπητέ.
7: Μπορεί να μην τα έτρωγα, αλλά επειδή όπως λες ήταν η αλμυρά, κανένα αγνισματάκι.
2: Αυτό είναι το ωραίο αυτό.
1: Έλα, έλα, κλείσε τον κύριο τώρα. Πάει αλλού η κουβέντα.
0: Γιατί πάει αλλού, παιδί μου.
1: Έλα, σε παρακαλώ τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Εδώ ο Δημήτρης μου λέει, Βυργινία, λέει, θες το Viber, θες, λέει, να φυτέψουμε κανένα δύο δέντρα, να δηλώσουμε 40 στρέμματα, λέει, να πάρουμε την επιδότηση, λέει, μισή-μισή.
0: Φυστικές. Παρακαλώ.
2: Α, φυστικές.
8: Ναι.
0: Καλημέρα.
8: Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν κατάλαβα τίποτα. Δηλαδή, αυτό είναι σαν την πατάτα.
0: Μπράβο. Ναι, αλλά σε μικρό μέγεθος. Σαν τα. Πώς ήταν, δηλαδή, κοκκινογούλια, πώς ήταν τα πατζαράκια, τα μικρά που είναι κάτω στο έδαφο.
2: Ναι.
0: Που είναι ολόκληρα μαζί και έχει 5-6-7 κάτω. Κάπως έτσι.
8: Δηλαδή, όπως την πατάτα.
0: Ναι.
8: Μέσα στο χώμα είναι.
0: Ναι, ναι, μέσα στο χώμα.
2: Σαν αγριάδα, λέει.
0: Ναι. Έχει και ένα
8: νεύρο. Αγριάδα είναι πάνω από το χώμα.
0: Οι ρίζες του, τις ρίζες ουσιαστικά τρως, στις απολύξεις.
8: Ναι, πόσο κάτω από τη γη.
2: Πού να ξέρω, δεν είμαστε.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, από τον μπαμπούλα το φίλο μου, όταν ξεθάβει κόσμο να μας πει που φτάνουν οι ρίζες. Αυτό θα μου θύμισε ένα ανέκδοτο, πω λίγο όσο πιο κόσμια μπορώ. Ωραία, ωραία, επειδή είμαι πατάτες, επειδή είμαι πατάτες. Λέει, είναι η παγώνα και η σουμέλα.
2: Πάλι ποντιακό είναι.
0: Είναι η παγώνα και η σουμέλα και βγάζουν πατάτες. Ξέρεις, τα χέρια κάτω και βγάζουν πατάτες.
2: Διακριτικά.
0: Ναι, ναι, διακριτικά το πω. Βγάζουν πατάτες.
2: Παρασύρεσες.
0: Βυργινία, βγάζουν πατάτες. Πατάτες. Κάποια στιγμή λέει η σουμέλα στην παγώνα, βγάζει κάτι πατάτες. Πω, λέει.
2: Είναι σαν.
0: Του Γιωρίκα λέει, να έτσι είναι, λέει η παγώνα. Τόσο μεγάλα, όχι, λέει, τόσο βρώμικα.

0: Κράτο τιμόνιο Σίμι. Θα μας χρεώσεις για το ατύχημα. Δεν το ξανάκουσες.
1: Συγγνώμη να πω κάτι. Όταν είναι να πεις, ας το πω όπως μου βγαίνει. Βλακεία.
0: Γιατί βλακεία, ανέκδοτο ήταν.
1: Αγνή, γνήσια, ανώθετη βλακεία. Εγώ βλέπω στο κινητό μου αν έχει προκύψει κάτι καινούργιο από ειδήσεις και αυτά και με απευθύνεται κιόλας ονομαστικά. Βιργινία, δηλαδή, μη τυχόν και το χάσεις, κοίταμε.
0: Γιατί ήταν καλό.
1: Το λέω, άκου το.
0: Όχι, ανέκδοτο, δεν ήταν καλό.
2: Ήταν καλό,
0: ανέκδοτο.
2: Καλό, καλό. Εγώ σπάει να γελάω με ανέκδοτο, αυτό ήταν ωραίο.

0: Κάθε φορά που το λέω αυτό, δεν το πιάνει το στομάχι μου.
1: Το δικό μου το στομάχι θα πιαστεί μετά.
0: Δεν είναι από τα καλύτερα ανέκδοτα που ξέρω. Παρακαλώ.
2: Ωραίο ήταν.
0: Παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Για το φιστίκι.
0: Ναι.
1: Αχ, πάλι για καλά που δεν είναι για τα ανέκδοτα.
3: Είναι, από το κουτό είναι λίγο πιο μικρό από την πατάτα. Φαίνεται. Είναι σαν να είναι ένα μεγάλο μαρούλι. Πάνω από το ένα.
0: Και έχει πολλές ρίζες, πολλά τέτοια κάτω.
3: Από κάτω
1: είναι. Στείλτε μια φωτογραφία, μια φιστίκι.
3: 10-15 πόνους, δεν πάει.
0: Ναι, ναι, έχει πολλά κάτω. Δηλαδή, όταν το βγάζει, έχει πολλά.
3: Μπορεί να έχει 15-20 καρπούς.
0: Κατάλαβα.
3: Αυτό κατά. Που είναι κέλυφος, το οποίο μέσα έχει και 2-3 φιστίκια μέσα.
0: Ναι,
3: το
0: ναι. Να σε καλά. Και, ναι, ναι.
3: Να πω, η καλλιέργειά του. Εγώ, αν και ο πατέρας μου έβαζε πριν πολλά χρόνια, αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι γύρω στα 300 με 400 ευρώ το στρέμμα έξοδα. Η καλλιέργεια του.
0: Ναι. Και έσοδα. Εντάξει, είναι καλή καλλιέργεια.
3: Είναι ανάλογα με. Έχει χρονιά που πάει η τιμή είναι πάρα πολύ καλή και έχει χρονιές που η τιμή είναι. Τα τάρταρα.
0: Πες μου λίγο τώρα. Ναι. Πες μου λίγο γιατί η Βυργινία θα πέσει από την καρέκλα. Δεν ήταν ωραίο το ανέκδοτο που είπαμε.
3: Δεν το άκουσα.
1: Καλύτερα.
0: Έχασες. Έχασες. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, βλέπω φωτογραφία φιστικιά. Πρώτη φορά στη ζωή μου. Πρέπει να σας το ομολογήσω.
0: Ποια είναι, ποιος έστειλε να το δω και εγώ.
1: Το βλέπω εγώ. Βρήκα ένα φυτώριο. Και είναι. Πώς είναι, ρε παιδί μου, τα αραπανάκια, τα τραβάς από τη γη κτλ. Και κάτω στην απόλυξη εκεί στη ρίζα έχει τα φιστικάκια με το κέλυφος. Δεν θα πω πώς ονομάζεται κανονικά το φυτό, γιατί θα μου πείτε κανένα άλλο ανέκδοτο.
0: Αραχίδα λέγεται το φυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό το ήξερα, παιδιά.
2: Κοντά στην πατατιά.
0: Άντε, αλήτη. Αμέσως στο μυαλό στο πονηρό είναι.
1: Εγώ θα αρχίσω την εποχή από αυτή την εκπομπή. Πιστεύω ότι είναι μια καλή ώρα να το ξεκινήσω.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα αθλητικά μας, κύριε Παπιδάκη.
2: Και όμως θα καταλήξουμε στο ανέκδοτο, στο λέω.
0: Γιατί
2: θα μάθεις.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά. Ο Παναθηναϊκός εχθές ιτήθηκε.
0: Καθαρά.
2: Δεν το λες και εννοείς δίκαια.
0: Πήγε να το γυρίσει στο τέλος, ναι. Αλλά δεν μπόρεσε.
2: Δεν μπόρεσε. Ένα παιχνίδι το οποίο. Το λέγαμε χθες εδώ, θυμάσαι. Ότι αυτά τα παιχνίδια οι άλλοι βγήκαν δεύτεροι. Δεν είναι τυχαία δεύτεροι. Επόμενο ματς είναι αύριο. Τώρα, ή θα καθαρίσει ή θα πάει Ισπανία. Mm-hmm. Ένα από τα δύο, δεν παίζει τίποτα άλλο. Είχαμε και Champions League. Μάθαμε το ζευγάρι, γιατί ξέραμε την Arsenal, αλλά χθες προστέθηκε και η Paris Saint-Germain, η οποία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Bayer. Οπότε πήρε την πρόκριση με το 5-4 της Γαλλίας. Είναι ο πρώτος γαλλοαγγλικός τελικός στην ιστορία. Δεν έχει ξαναυπάρξει γαλλοαγγλικός τελικός. Είναι ο πρώτος λοιπόν που θα γίνει. Και να πούμε ότι 30 του μηνός, Βουκουρέστι, 7 η ώρα, πρώτη φορά γίνεται τόσο νωρίς, θα δούμε Arsenal εναντίον Paris Saint-Germain.
0: Τσακώνομαι την Νικολάου τώρα.
2: Το
0: Νικολάου, το ξέρω εδώ και 20 χρόνια. Σοφέ. Δεν περίμενα το GPT. Τη διαφορά ανάμεσα στο διαρρέει και διαρρέεται. Γιατί τη χρησιμοποιούμε κατά κόρον λάθος οι δημοσιογράφοι. Εγώ την ξέρω με το σωστό τρόπο. Πάντα.
1: Μην τσακώνεσαι και με την Νικολάου.
0: Μα μου στέλνει τώρα.
1: Σε θερμοπαρακαλώ.
0: Άρθρα μου στέλνει, τέτοια μου στέλνει. Ρήματα, επιρήματα.
1: Στέλνε σε μένα, Κατέλη.
2: Επανέρχομαι.
0: Ναι, επανέρχομαι.
2: Επανέρχομαι στο μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ σκούπισε χθες το Περιστέρι. Έκανε το 2-0. Πέρασε στον ημιτελικό του προαθλήματος και παίζει με τον Παναθηναϊκό. Στους 4 πέρασε ο ΠΑΟΚ. Και περιμένει τώρα να δει τα υπόλοιπα ζευγάρια. Λοιπόν, τώρα πού θες να πάμε εσύ, για πες μου.
0: Εσύ, πήγες το χρόνο σου. Βουδαπέστη θα γίνει, όχι Βουκουρέστι ο τελικός.
2: Βουδαπέστη, συγγνώμη, ναι, Βουκουρέστι είπα.
0: Η Βουδαπέστη είναι πιο όμορφη, να σας πω την αλήθεια.
2: Ναι, είναι πιο όμορφη.
0: Πιο όμορφη είναι η Βουδαπέστη.
2: Λοιπόν, πάμε στην Ρεάλ, έχουμε πράγματα και θάματα. Είναι πολύ κοντά ο Ζωζέ Μουρίνιο, Special One. Αλλά είπε ότι εγώ αναλαμβάνω μόνο υπό έναν όρο. Απόλυτη ελευθερία. Δηλαδή, μην κάτσω, ας πούμε, κάποιον στον πάγκο τον οποίο τον ακριβοπληρώσει και μου πει η διοίκηση γιατί τον βάζει στον πάγκο, δώσαμε τόσα λεφτά.
0: Κατάλαβα. Ναι.
2: Ωραία. Και επίσης, όσο και αν ακούγεται εξωπραγματικό, έχουν μαζευτεί 12 εκατομμύρια υπογραφές Μαδριλένων, φίλων της ομάδας, για να φύγει ο Μπαπέ.
0: Για να φύγει. Ας έρθει εδώ, στον Ηρακλή. Νομίζω μπορεί να παίξει ένα πειραματικό.
2: Κοίτα, το κόστος μεταγραφής του Μπαπέ. Είναι όλο το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Και η Ράιεν μαζί.
2: Ναι, όχι, εγώ όντως. 12 εκατομμύρια υπογραφές λοιπόν, γιατί λένε ότι δεν απέδωσε, δεν είναι στο πνεύμα της ομάδας, δεν βοηθάει την ομάδα, συνεχώς τραυματίζεται. Γενικώς δεν τον έχουν σε εκτίμηση στη Μαδρίτη. Και κλείνω με Ζαλγκίρης.
0: Ναι, το έσπασε λίγο, αλλά δεν νομίζω ότι θα καταφέρει τελικά.
2: Πρόσεξε όμως. Πήγανε να κάνουν προπόνηση και βρήκανε 11 κανόνες στα αποδυτήρια. Διατροφικούς. Δηλαδή λέει ύπνος πάνω απ' όλα 8 με 9 ώρες.
0: Πέστε στον γιο μου.
2: 8 με 9 ώρες ποιοτικού ύπνου για να πάνε, λέει, στο Final Four είναι αυτά οι κανόνες. Mm. Το βάλει η ομάδα.
0: Εντάξει, είναι δύσκολο όμως, το έκανε 2-1.
2: Ενυδάτωση, πειθαρχία στη διατροφή, υδατάνθρακες, αποθεραπεία περισσότερος χρόνος, πνευματική προετοιμασία, καθόλου αλκοόλ, ομάδα πάνω απ' όλα και τελευταία, 11η.
0: Πατάτες.
2: Όχι σεξ.
0: Γιατί είναι το σεξ πειράζει στον αθλητισμό.
2: Επιτρέπεται, λέει, μόνο σε διάστημα 2 λεπτών ή 1 λεπτό επί 5 επαναλήψεις χωρίς ξεκούραση.
1: Σετάκι.
2: Αυτό το γράφουν, παιδιά, στα αποδυτήρια της Αλτζίρης.
0: Όταν λέει 1 λεπτό επί 5 φορές...
2: Αλλά χωρίς να ξεκουράσει.
0: Δηλαδή... Σε 5 λεπτά 5 φορές.
2: Ναι,
0: πού θα βρει τόσα υγρά, ρε.
2: Διάρκεια, λέει, 2 λεπτών το κανονικό.
1: Δεν είμαστε καλά.
2: Ή άμα θέλει, λέει. Αλλά μόνο αυτό, δεν έχει προκαταρκτικά κεφάλαια.
0: Του παντρεμένου, δηλαδή, ναι.
2: Ναι, και ή του 1 λεπτού επί 5 σετ, αλλά χωρίς ξεκούραση.
0: Αυτό τι είναι, συνταγή κανονικά, φυσιοθεραπεία.
2: Για το λέει στο
1: αποδυτήριο. Αυτό είναι, πώς λέει στο γυμναστήριο, 5 σετάκια χωρίς διάλειμμα. 5 επαναλήψεις, όχι σετάκια. Πώς γίνεται αυτό όμως με το σετ.
2: Δεν ξέρω, είναι στα αποδυτήρια της Αλγκύρης.
0: Κάτω αυτή πήγαν να παίξουν.
1: Σήμερα μαθαίνω πολλά καινούργια πράγματα, παιδιά.
0: Συγγνώμη λίγο τώρα, οι παίκτες αυτοί οι επαγγελματίες στο μυαλό του τον ένα στο σεξ.
1: Μπορεί να έχουν ορμές.
2: Πρόσεξε λίγο.
0: Παιδιά, μάλλον δεν είμαστε. Δεν είναι ένα δεκαπενθήμερο στους Ολυμπιακούς Αγώνες που χρειάζεται 3 εκατομμύρια προφυλακτικά. Εδώ μιλάμε ότι είναι ένας αγώνας για τον οποίο τα παιδιά αυτά, οι αθλητές, γιατί παιδιά είναι 25-30 χρόνων, περιμένουν πώς και πώς.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Ολόκληρη της Αλγκύρης. Μεγάλο οργανισμό, μεγάλη ομάδα. Γιατί να βάλει τέτοιο πράγμα στα αποδυτήρια.
0: Για να το σχολιάσουν σωστά του.
2: Εντάξει, το είναι δεδομένο.
0: Για να μάθουν ποια είναι η Ζαλγκύρη.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος εδώ μας λέει ότι παίζει και η ΑΕΚ, λέει Final Four.
2: Δεν τελείωσε ακόμα, παιδιά.
1: Συγγνώμη.
2: Δεν τελείωσε ακόμα.
1: Συγγνώμη.
2: Παίζει Final Four.
0: Έχει 5
2: σήμερα.
0: Μονόλεπτα.
2: Ναι, έχω 5 μονόλεπτα. Λοιπόν, η ΑΕΚ σήμερα παίζει Final Four, ημιτελικό. Έτσι. Μιλάμε για το Champions League στο μπάσκετ. ΑΕΚ, η οποία θέλει να φέρει ακόμα έναν τίτλο. Θα δούμε βέβαια πώς θα γίνει και τι θα γίνει. Μιλάμε για Final Four πάντα, έτσι.
0: Να.
2: Είναι στο...
0: Μπράβο τις ομάδες μας γενικώς. Η καθεμιά στην κατηγορία της. Ο Δημήτρης λέει, η Βιργινία συμμάζεψέ τους.
2: Τι είπαμε.
1: Παιδιά, σήμερα αν ήμασταν τηλεόραση.
0: Και ο Χρήστος λέει, Βιργινία, τι δουλειά έχεις με αυτούς εκεί.
2: Συγγνώμη, μεταφέρουμε ανέκδοτο.
1: Σήμερα η εκπομπή. Σήμερα η εκπομπή έχει παραμέτρους του σεξ, θα το πω έτσι.
0: Σιγά τώρα, για τις πατάτες μην.
2: Έτυχε.
1: Τις πατάτες, τα αποδυτήρια της Αλγκύρης.
0: Λοιπόν, χρωστάμε Ryanair, χρωστάμε Fraport και τα λοιπά. Οπότε για να προσγειωθούμε σιγά σιγά, να σοβαρευτούμε. Θα πάμε στην ώρα, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Με ποιον παίζει, έτσι, με τη Μάλαγα παίζει.
0: Με τη Μάλαγα παίζει. Και βέβαια δεν είπες, έκρυψες την μεγάλη επιτυχία χθες, έτσι.
2: Δεν έκρυψα, αυτά είναι δικά σου. Θέλω να τα πεις εσύ με στόμφο, διότι είχες και τον MVP του αγώνα.
0: Δεν ήταν MVP, ήταν μέσα στους καλύτερους.
2: Τώρα, όταν παίζεις 30 τόσα λεπτά με θλάς, MVP είσαι
0: από μόνος. Ναι, από αυτήν, ναι, το τερατάκι μου ήταν χθες. Η πρώτη φορά η Βιργινία με το που μπήκε στο γραφείο το πρωί μου λέει, τι έγινε, λέει, χθες, τι έγινε.
2: Εγώ τι σε ρώτησα το πρωί.
0: Ναι, και εσύ.
2: Τι κάνεις,
0: το άγχος, λέει. Είχε το άγχος για το γιο μου, λέει, τι έγινε.
1: Βασικά το άγχος είναι για να ξέρω πώς θα είσαι εσύ στο γραφείο, κατάλαβες.
0: Μια χαρά, ρε φίλα, που κερδίσαμε.
2: και άνετα.
0: Και άνετα κιόλας. Με 20 πόντους, 21. Λοιπόν, επιστρέφουμε με Ryanair. Προσγειωνόμαστε ακόμη, μας επιτρέπει.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Και επειδή μιλάμε για την Θεσσαλονίκη, για την Ryanair, για την Fraport, γενικώς για την πόλη μας δηλαδή, πέρα από αυτό το θέμα το οποίο εκ των πραγμάτων απασχολεί, συζητιέται, λέγονται, ακούγονται, γράφονται πολλά και θα αναφερθούμε σε αυτά. Είμαστε σε μια πόλη η οποία έχει ιστορία, έχει πλούτο, τον οποίον μπορεί και αναδεικνύει, θα πρέπει να αναδείξει ακόμη περισσότερο. Γίνονται σημαντικές προσπάθειες και από θεσμικούς και άλλους φορείς, αλλά γίνονται και σημαντικές προσπάθειες από ιδιώτες, όπως από την εταιρεία Mason Project, η οποία ανέλαβε να κάνει στολίδια, κτίρια τα οποία έχουν πολύ μεγάλη ιστορία για την πόλη μας.
0: Ένα ξεχωριστό διατηρηταίο κτίριο της Θεσσαλονίκης παίρνει ξανά ζωή. Το κτίριο, που χτίστηκε το 1926 στη Συμβολή των Οδών Βιλαράκη Καθολικών, χαρακτηρίστηκε διατηρηταίο μνημείο το 1984. Ο πολιτικός μηχανικός που ήταν υπεύθυνος για τη μελέτη και την κατασκευή του ήταν ο Ζακ Μοζέ, ο οποίος άφησε τη σφραγίδα του σε πολλά ξεχωριστά κτίρια που δεσπόζουν μέχρι σήμερα στον αστικό ιστό. Ο Ζακ Μοζέ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1900. Κατά την περίοδο της μεγάλης ανασυγκρότησης της πόλης, εργάστηκε στον σχεδιασμό σημαντικών κτιρίων όπως το Ολύμπιον, το Μπόσπορους Παλάς, το Όλυμπος Νάουσα και το οικιστικό συγκρότημα Ουζιέλ. Ύστερα από πολλά χρόνια, το διατηρηταίο στη Συμβολή των Οδών Βιλαρά και Καθολικών αναμένεται να ξαναζωντανέψει, χάρη στις προσπάθειες της εταιρείας Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρηταίο, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Κατά την αποκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή, με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτηρίου.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Κοτόπουλο Νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,89. Παγωτό ξυλάκια αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,45. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 3,35. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
8: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Χθες το μεσημέρι είχα την ευκαιρία να δώσω πολλές παραμέτρους του θέματος Ryanair και Fraport, τις οποίες θα συνοψίσω όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες. Αν θέλει μπορεί να ακούσει, θα τη βρει στο www.statusfm.gr την χθεσινή μεσημεριανή εκπομπή για να τα ακούσει αναλυτικότερα. Λοιπόν, να μπουν 2-3 πράγματα στην θέση τους, γιατί γράφονται διάφορες χαζομάρες. Βασικό συμπέρασμα: κανείς, μα κανείς, δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό στην σχέση ανάμεσα στην Ryanair και τη Fraport. Είναι δύο ιδιώτες οι οποίοι κοιτούν ο καθένας τα δικά του συμφέροντα, τηρώντας προϋποθέσεις και όρους όπου αυτοί έχουν συμφωνηθεί με κάθε χώρα. Συνεπώς, καλώς γίνονται συσκέψεις, καλώς υπάρχουν φωνές και αγωνία, αλλά κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει στη μία ή την άλλη πλευρά το παραμικρό. Ούτε να απαγορεύσει την Ryanair να έρθει ή να φύγει μπορείς, ούτε να πει στην Fraport είναι λίγα ή πολλά τα χρήματα τα οποία ζητάς, έχεις τη δυνατότητα να κάνεις, αφού αυτά εντάσσονται στην αρχική συμφωνία με το ελληνικό δημόσιο. Δεύτερο. Να ολοκληρώσω.
1: Συγγνώμη, είμαι στον αέρα.
0: Δεύτερο. Ναι, φυσικά είμαι στον αέρα. Συγγνώμη, τα λέω σε μένα. Δεύτερο. Δεύτερο και σημαντικό. Η Ryanair το έχει κάνει πολλές φορές σε πολλές χώρες του κόσμου. Πολλές φορές το χρησιμοποιεί ως εκβιαστικό εργαλείο, ως εκβιασμό. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις έφυγε και επανήλθε. Δηλαδή, έφυγε από κάποιο αεροδρόμιο, πήρε τη βάση και έφυγε, τη μετέφερε κάπου αλλού και μετά επανήλθε, βλέποντας τα οικονομικά. Τρίτον, η Ryanair βλέπει την εποχικότητα. Σου λέει, Θεσσαλονίκη μέχρι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο έχει ενδιαφέρον. Μετά τον Οκτώβριο δεν έχει ενδιαφέρον ως προορισμός και δεν έχει ενδιαφέρον ως προορισμός. Γιατί να μην πάρω τη βάση, μα την πάω κάπου αλλού που υπάρχει ενδιαφέρον. Ως εταιρεία σκεπτόμενη, έτσι. Και είναι και σκληρή εταιρεία, πάρα πολύ σκληρή εταιρεία. Τέταρτον, η Ryanair δραχμή δεν δίνει, ευρώ δεν δίνει και δεν νοιάζεται για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται από τις εγκαταστάσεις στα αεροδρόμια. Δεν την νοιάζει. Θέλει να πληρώνει τα λιγότερα δυνατά για να μπορεί να πουλάει πολύ φθηνά τα εισιτήριά της. Γι' αυτό και τα πουλάει πολύ φθηνά, όχι όλα τα εισιτήρια. Κάνει προσφορές. Δεν είναι οι επιβάτες σε ένα αεροπλάνο της Ryanair. Δεν πληρώνει το ίδιο. Μπορείς να δώσεις 300 ευρώ για ένα δρομολόγιο, για μία πτήση, και ο δίπλα να δώσει 25, 30, 35, γιατί το βρήκε σε προσφορά 3 μήνες πριν. Έχει έναν ατσέο ο οποίος δεν παίζεται. Επίσης η Ryanair δεν πολύ ενημερώνει υπεύθυνους αεροδρομίων για τις επιλογές και αποφάσεις της. Αυτά ακριβώς έκανε και στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Τα έκανε στα Χανιά πριν από κάποια χρόνια, στο Διαγόρα της Ρόδου, τα έκανε στην Ισπανία, τα έκανε στην Κοπενχάγη, τα έκανε στο Βερολίνο, τα κάνει τώρα στην Θεσσαλονίκη. Πάμε λοιπόν στην πλευρά της Fraport. Αυτά τα οποία σας λέω είναι αποτέλεσμα ρεπορτάζ, τηλεφωνημάτων, πληροφοριών τις οποίες πήρα, γιατί κάποιοι άνθρωποι με εμπιστεύονται, γιατί μπορώ και βρίσκω ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πράγματα και ξέρω ότι μπορώ να εκμεύσω πράγματα και να μην τους εκθέσω όταν δεν πρέπει να εκτεθούν. Πάω λοιπόν στην πλευρά της Fraport. Η Fraport έχει ένα πρώτο επιχείρημα ότι η Ryanair δεν ενημέρωσε ποτέ για να δει η Fraport αν θα μπορούσε να κάνει κάποιον συμβιβασμό. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορεί να προκύψει ένα συμβιβασμό. Προς ώρας δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Η Fraport λοιπόν από τη δική της πλευρά, όπου πηγαίνει, θέλει να κάνει το καλύτερο δυνατό. Η Fraport δεν είναι καμιά εταιριούλα της πλάκας, ξέρετε. Η Fraport Greece είναι κάτω από την ομπρέλα της Fraport, μιας εκ των μεγαλύτερων πολυεθνικών του χώρου στον κόσμο. Έδρα Φραγκφούρτη. Η Fraport από μέρους της λοιπόν λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ κοιτώ τα δικά μου οικονομικά, κοιτάω τα master plan μου, κοιτάω τι επένδυσα, τι επενδύω, ποιες δεσμεύσεις έχω πάρει, τι ρίσκο έχω πάρει και με βάση αυτό καθορίζω και την πολιτική μου. Δεύτερο στοιχείο για τη Fraport. Και η Fraport θέλει κόσμο στα αεροδρόμια της. Δεν έχαζει να διώξει επιβάτες, γιατί όσο μεγαλύτερη κίνηση στα αεροδρόμια, τόσο μεγαλύτερη κατανάλωση και στα καταστήματα από τα οποία η Fraport βγάζει λεφτά. Τρίτον, σημαντικό για εμάς εδώ, Η Fraport υπέστη πλήγματα πολύ σημαντικά. Πρώτον, COVID. Όχι μόνο η Fraport, βέβαια, πολύ. Δεύτερο, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η εισβολή των Ρώσων περιόρισαν κατά εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις αφίξεις και αναχωρήσεις από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Πλήγμα, μικρότερο σε μέγεθος αλλά πλήγμα, το Λουκέτο στην εταιρεία Μουζενίδη. Και στο κλείσιμο της Άστρα, πτώχευση. Όλα αυτά στα οικονομικά της Fraport επέφεραν πλήγματα, πλήγμα. Και με δεδομένα αυτά η εταιρεία τα βάλε κάτω και είπε ότι πρέπει να κάνει έναν συγκεκριμένο οικονομικό σχεδιασμό, τον οποίο και έκανε. Η πολιτική της Fraport είναι ενιαία για τα αεροδρόμια όλης της χώρας, τέταρτον αυτό, τα οποία έχει κατατάξει σε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Όποιος μπει στη σελίδα της Fraport θα τα βρει. Εκεί εμφανίζονται και οι φόροι των αεροδρομίων. Δεν είναι διαφορετική και δεν μπορεί να είναι για μια εταιρεία από ότι για μια άλλη. Η Fraport δεν εξετάζει εταιρεία άμα είναι low cost ή άμα είναι, ξέρω εγώ, η Delta Airlines ή η Singapore Airlines. Ίδιους φόρους επιβάλλει σε όλους. Αυτά είναι τα στοιχεία του ρεπορτάζ ανάμεσα σε Fraport και Ryanair. Τώρα οι κραυγές και τι κάνει ο υπουργός και τι κάνει ο πρωθυπουργός και τι κάνει ο δήμαρχος και τι κάνει ο κοινοτάρχης και τι κάνει ο... ξέρω εγώ ποιος κάνει και άμα κάνει, εντάξει, okay. Είναι για το γνωστό ελληνικό πανηγυράκι.
1: Βέβαια, κοίταξε λίγο τώρα. Από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνω ότι και οι φορείς παρεμβαίνουν για να μπορέσουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό, που μπορεί να είναι έστω και δύο μονάδες πάνω από το μηδέν, έτσι. Δηλαδή, αφού είμαστε στο σημείο μηδέν...
0: Εγώ δεν ξέρω ότι κακώς προβληματίστηκαν και συσκέπτονται.
1: Δεν φαντάζομαι.
0: Απλά δεν μπορούν
1: δηλαδή
0: να επιβάλλουν τίποτε ούτε στη Ryanair.
1: Επιβάλλουν προφανώς όχι. Αλλά θέλουν να δουν μήπως μπορούν να φέρουν πιο κοντά τις δύο εταιρείες, τις δύο διαφορετικές απαιτήσεις κτλ.
0: Αυτό θα το βεβαίως θα γίνει αν συναντηθούν σε κάποιο σημείο, αν δηλαδή ρίξει κάπως τις αξιώσεις. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα για τη Fraport τώρα? Δεν μπορεί να το ρίξει στη Θεσσαλονίκη να παραμείνει στα αεροδρόμια ψηλά. Δηλαδή οι πολιτικοί μου είπαν χθες, ο ψηλόβαθμος μίλησα, ότι η πολιτική είναι ενιαία για τα αεροδρόμια της Ελλάδας. Δεν μπορεί να πει, εγώ κάνω εξαίρεση στη Θεσσαλονίκη. Αυτά, αγαπητές φίλες και φίλοι, για να μην διαραίονται στον τύπο διάφορα τρελά και παλαβά. Είμαστε σε μια εποχή με ψευδείς ειδήσεις, fake news,
1: καλά.
0: Και δεν ξέρεις από πού και πώς να προφυλακτείς.
1: Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο το περιβάλλον με τα fake news για όλους, και για τους πολίτες και για τους δημοσιογράφους, για μας που πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι στο τι μεταφέρουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πολλές φορές να ανακαλύψεις τι είναι fake και τι όχι. Βέβαια, ευτυχώς, υπάρχουν κάποια εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται και στα social media κτλ. Και γλιτώνεις έτσι τις μεγάλες παγίδες, να το πω, γιατί πλέον πολύ δύσκολα κάποιες φορές μπορούμε να δούμε τι είναι fake και τι είναι όχι. Λοιπόν, σας έλεγα και χθες ότι διοργανώνεται ένα πολύ ωραίο διαδικτυακό σεμινάριο. Για να μην σας μπερδέψω με τους πολλούς τίτλους, έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, τη γεωπολιτική και την επιστήμη του κλίματος με λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Από τη μια λοιπόν fake news και από την άλλη τεχνητή νοημοσύνη, για να μπορέσουμε έτσι να βγάζουμε άκρη και να τα ξεχωρίζουμε τα fake news. 12 Μαΐου γίνεται, ξεκινάει η ώρα 11, μπορείτε να μπαίνετε στην .soft, στην εταιρεία, στους εξαιρετικούς αυτούς συνεργάτες. .soft λοιπόν, πατάς ενότητα νέα και βλέπεις το webinar. Μπορείς να κάνεις εκεί register, να κάνεις εγγραφή για να μπορείς να δεις τι γίνεται με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ένα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν διαδικτυακό σεμινάριο, για το οποίο θα μας πει περισσότερα η κυρία Ελισάβετ Φιλιππίδου από την .soft, η οποία είναι και ειδική στα θέματα αυτά.
0: Mm-hmm. Έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα...
1: Έχουμε πολλές απορίες. Κυρία Φιλιππίδου, καλημέρα.
0: Έχω μια
2: την από μένα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολλές απορίες. Φαντάζομαι ότι...
0: Εγώ κρατώ τη δική μου για το τέλος.
2: Λοιπόν, όχι, να μπορείς, αλλά τις ακούω, ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε αρχικά 2-3 πράγματα για το σεμινάριο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί δυστυχώς όλοι πλέον ερχόμαστε στην ζωή μας σε επαφή με fake news. Δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός επαγγελματίας κτλ, έτσι.
2: Βεβαίως. Αυτό που θα δείξουμε στο σεμινάριο ή η μερίδα είναι τα εργαλεία που δημιουργήσαμε μέσα από ένα έργο ευρωπαϊκό με συνεργάτες από την υπόλοιπη Ευρώπη, από Λάτβια, Γαλλία, Βέλγιο κτλ. Mm-hmm. Με έτσι, γνωστά πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς, όπου έχουμε φτιάξει έναν μηχανισμό ώστε όταν ένας πολίτης έχει μια πληροφορία που είναι σε ένα website, σε ένα ιδιοσιογραφικό ή σε μια σημερίδα, δηλαδή είναι text, σε ένα χαρτί, ή ακούει κάτι, μπορεί να το περάσει μέσα από το κινητό του και να πάρει πληροφορίες κατά πόσο αυτό είναι ίσως παραπληροφόρηση και γιατί. Δηλαδή, όχι μόνο, και αυτό είναι το όριο, όχι μόνο λέμε ότι είναι μάλλον fake με ένα risk score, δηλαδή μια εκτίμηση, mm-hmm. αλλά λέμε και γιατί. Π.χ. γιατί η φωτογραφία είναι μάλλον παρμένη από ένα άλλο event, από κάτι άλλο που έχει γίνει πιο παλιά. Ότι αυτό που λέει το κείμενο δεν ταιριάζει με το context της φωτογραφίας. Δηλαδή, είναι άλλα τα χρώματα, είναι άλλος ο καιρός. Οπότε εξηγεί το γιατί μάλλον δεν ισχύει αυτό. Μέσα στην ημερίδα θα δείξουμε τα εργαλεία όπως χρησιμοποιούνται, δηλαδή πώς μπορεί να τα χρησιμοποιήσει ένας πολίτης για να ελέγξει αυτό που διαβάζει, ή ένας δημοσιογράφος για να ελέγξει την πηγή από την οποία πήρε πληροφορίες πριν τις δώσει στο πρακτορείο.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί βάλατε πολλές κατηγορίες τώρα μέσα σε μία προτασούλα που είπατε. Δηλαδή, πολλές φορές το fake δεν είναι κάτι που είναι πετάει ο γάιδαρος, ας πούμε, και μπορείς πολύ εύκολα να τα αναγνωρίσεις. Είναι μια φωτογραφία, αυτό που λέτε, σε ένα άρθρο που σου δημιουργεί λάθος εντυπώσεις. Πολλές φορές είναι μπαίνει και... χωρίς την αναφορά ότι είναι φωτογραφία αρχείου, που είναι πολύ σημαντικό αυτό κάποιες φορές. Δηλαδή, είναι και ψηλά γράμματα. Αλλά πολλές φορές έχουμε να αντιμετωπίσουμε fake news και σε πολύ σημαντικά μεγάλα γεωπολιτικά γεγονότα, κυρία Φιλιππίδου. Και εκεί πλέον διαμορφώνουμε άποψη, διαμορφώνουμε κοινή γνώμη. Είναι τεράστιο εργαλείο.
2: Ακριβώς. Το έργο μας ξεκίνησε με το conflict με τα δρόμενα με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, τώρα μπορεί να εξελίχθει, γιατί υπάρχουν παντού τέτοια conflict.
1: Δυστυχώς.
2: Στόχος είναι όχι μόνο να δείξει το σκορ, ας πούμε την εκτίμηση, ναι, είναι fake ή δεν είναι, και εκτός από το explanation, την αιτιολογία του γιατί, αλλά να μας δώσει και στοιχεία κατά πόσο προσπαθεί να μας επηρεάσει, δηλαδή αυτό που λέμε bias, συναισθηματικά mm-hmm. bias, δηλαδή με εντυπώσεις, αυτό που είπατε ουσιαστικά, για να καταλαβαίνει και ο κρατής κατά πόσο προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα.
1: Ναι, πού στοχεύει λοιπόν αυτή η παραπληροφόρηση.
2: Ναι, να πω ότι τη μερίδα θα είναι διαδραστική, δηλαδή θα δείξουμε tools, έτσι υπάρχουν τρία πάνελ, τα εργαλεία δηλαδή θα δείξουμε, και θα θέλουμε πάρα πολύ τη συμμετοχή του κόσμου, γιατί θέλουμε την αξιολόγηση. Έστω από ό,τι βλέπετε εκείνη την ώρα, θα υπάρχουν ερωτήσεις διαδραστικές με εργαλεία και θα μπορεί κάποιος να απαντά, για να πάρουμε και τον παλμό φυσικά των ακροατών.
0: Ναι. Η επισήμαση που θέλω να κάνω από μέρους μου είναι εξής. Προσέξτε να δείτε λίγο τώρα πόσο σύνθετο είναι το θέμα. Πολλοί κάνουν χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να διασπείρουν fake news και την ίδια ώρα προσπαθούμε μέσω της τεχνητής νοημοσύνης να περιορίσουμε την διασπορά των fake news. Είναι απίστευτο κεφάλαιο αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε και εμείς, αλλά και οι νεότερες γενιές.
2: Αυτό είναι το παράδοξο ακριβώς. Τώρα, δηλαδή, ακόμα και όπως μιλάμε, είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να πάρει τη φωνή και να την αναπαράγει. Χρειάζονται μόλις 3 δευτερόλεπτα από τη χρειά της φωνής, έτσι πως ακούγεται, για να αναπαράγει οποιοδήποτε κείμενο και να βγάλει ένα λόγο ως fake.
0: Και μετά εγώ, με τη χρήση τεχνητής, πολύ καλό για τον κόσμο το παράδειγμα. Πρόσεχε να δεις τώρα. Το κάνει κάποιος. Παίρνει τη φωνή, την αναπαράγει και λέει άλλα πράγματα από αυτά που υποστηρίζει κάποιος. Μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Και μετά προσφεύγεις, καταφεύγεις στην τεχνητή νοημοσύνη για να τη ρωτήσεις, αυτό εδώ είναι πραγματικό ή είναι fake. Δεν είναι φοβερό?
2: Αυτή είναι πραγματικότητα πλέον. Πάλι.
0: Είναι πραγματικότητα.
1: Να ρωτήσω, ναι. Καταρχάς είναι τρομακτικό αυτό ότι μπορεί να πάρει κάποιος 3 δευτερόλεπτα από τη φωνή του Δημήτρη, ας πούμε, ο οποίος είναι και συνέχεια.
0: Δικιά μου είναι δύσκολη φωνή, δεν μπορεί καμιά τεχνητή νοημοσύνη να την
1: αντιγράψει. Και να την αναπαράγει για να πει οτιδήποτε θέλει. Είναι πραγματικά τρομακτικό. Να ρωτήσω
2: κάτι. Είναι τρομακτικό το βίντεο.
1: Αυτό
2: γιατί
1: έχετε
2: στο
1: δίκιο.
2: Βίντεο,
1: ναι.
2: Είναι ακόμα πιο τρομακτικό. Εκεί χρειάζεται λίγο παραπάνω δευτερόλεπτα, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα. Mm-hmm. Αλλά μπορεί να βγει ακριβώς βίντεο που δείχνει να λες κάτι, να κάνεις κάτι και ούτε ο ίδιος να καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι εσύ.
1: Και πλέον αρχίζουν αυτά τα βίντεο και γίνονται με μεγάλη πιστότητα. Δεν είναι όπως πριν από κάνα χρόνο, να το πω έτσι, που βλέπαμε 5-6 δάχτυλα, 7 χέρια, ξέρω. Τώρα δεν ξέρω, θέλει περισσότερη δουλειά, είναι άλλα τα εργαλεία πλέον, έχουν εξελιχθεί. Το βλέπεις. Και πολλές φορές λες τώρα αυτό να το τουιτάρω ή παίζει να είναι fake, πρέπει να το τσεκάρεις δηλαδή. Κυρία Φιλιππίδου, τι ποσοστό επιτυχίας μπορούμε να έχουμε ένα τέτοιο έτσι περίπου στοιχείο αυτό στη μάχη κατά των fake news, ας πούμε η τεχνητή νοημοσύνη έχει, δηλαδή πόσες φορές μπορεί να βρει ή να μην βρει αν κάτι είναι fake?
2: Γενικότερα, έτσι πως το έχουμε δοκιμάσει σε θέματα που ξέρουμε αν είναι fake ή όχι, έτσι λειτουργούμε. Ουσιαστικά κάνουμε training το μοντέλο. Έχουμε αρκετά καλά ποσοστά επιτυχίες, γύρω στο 70%, 60-70%. Όσο φυσικά συμμετέχουν μετά και ο κόσμος. Δηλαδή, αυτό είναι ένα collaborative, έτσι,
1: συνεργατικό
2: περιβάλλον. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιος δώσει το στίγμα ότι αυτό είναι fake και γιατί, εκπαιδεύεται πάλι η πλατφόρμα και μπορεί να δώσει καλύτερα αποτελέσματα. Mm-hmm. Πάντως οι εξελίξεις στην τεχνολογία και σε servers και σε τεχνολογικά όλοι οι transformers, όλες οι μηχανές αναζήτησης και τα chatbots που λειτουργούμε είναι πλέον σε τέτοιο επίπεδο που ήδη τώρα και σε ένα χρόνο ήδη θα έχουν ξεφύγει ακόμα περισσότερο. Οπότε έχει πάρα πολλά να δούμε και σε αυτό το τομέα. Οπότε με agents που δουλεύουν ταυτόχρονα και μας λένε αν αυτό είναι έτσι, το άλλο δεν είναι διαφορετικό.
1: Οπότε εσείς οι ειδικοί έχετε πεδίο δόξης λαμπρών, επικίνδυνο πεδίο βέβαια η παραπληροφόρηση, αλλά πολύ χώρο μπροστά σας για να κάνετε πολλή δουλειά και οι άνθρωποι εκεί της DotSoft που είστε πάντα στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί είναι επιχειρήσεις εδώ από την Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη, με ειδικούς, με νέους ανθρώπους, με πολύ ειδικούς μάλλον ανθρώπους θα έλεγα. Και πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό.
0: Και υπάρχουν πολύ ενδιαφέρον, βλέπω και στο Viber από κόσμο ο οποίος σας ακούει, μας ακούει, οπότε μπορεί ο κόσμος, ρωτάνε Βιργινία πώς μπορούν να παρακολουθήσουν.
1: Ναι, να ξαναπούμε, κυρία Φιλιππίδου, να πούμε λίγο τα διαδικαστικά.
2: Θα μπείτε στη σελίδα www.dotsoft.gr, θα πάτε μετά στην ενότητα νέα. Και εκεί νομίζω τώρα είναι το δεύτερο νέο ουσιαστικά. Θα δείτε το AI for the Bank, είναι με ένα τσιγκλέ background. Mm-hmm. Πατώντας εκεί, έχει τις οδηγίες, θα πρέπει να κάνετε register. Mm-hmm. Μόλις κάνετε register, έρχεται ένα email στο confirmation στο δικό σας στήριο και τα στοιχεία μετά θα εμφανίζονται στο Outlook ή όποιο calendar χρησιμοποιεί κάποιος. Βλέπει το event. Και θα μπει για να τον παρακολουθήσει στις 12 Μαΐου, στις 12 η ώρα.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Φιλιππίδου.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και σας, γεια σας.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Καλά, ο κόσμος που έρχεται, δεν ξέρω αν όλες ώρες με τρομάς. Ξέρεις και αυτό τώρα που τα λέγατε. Λέω, φαντάζομαι, εγώ δίνω μια εντολή. Λέω. Στο μηχάνημα, στην τεχνική νοημοσύνη. Άκου την Δημαρέση και φτιάξε μου ένα δικό της ηχητικό που θα λέει αυτά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πρόσεξε. Και λέω, αν τυχόν η Δημαρέση αμυνθεί, παρακαλώ να αμυνθείς πάνω στην άμυνά της και να συνεχίσει να υπάρχει το ηχητικό.
1: Δεν έχεις δει πόσες φορές τον τελευταίο καιρό διάσημοι, επώνυμοι τέλος πάντων, βλέπουν τους εαυτούς τους σε διαφημίσεις που και καλά προωθούν προγράμματα επενδυτικά, πατεωνιές κτλ. Ενώ οι ίδιοι ποτέ δεν έχουν κάνει τέτοιο πράγμα. Με τη φάτσα τους, με τη φωνή τους, με τα πάντα.
0: Το είδα, εγώ έχω κάνει και όπως να είναι αγωγή σε μια εταιρεία. Γιατί με εμφανίζει ως πρότυπο για γυμναστήριο.
1: Σε εμφανίζει ως πρότυπο γυμναστήριο.
0: Ως πρότυπο γυμναστήριο πριν όμως, το πριν όχι το μετά. Πώς είναι κάποιος πριν και πώς πρέπει να γίνει μετά. Αστειεύομαι.
1: Λοιπόν, καλοκαιράκι έρχεται. Είναι πρώτων πυλών. Και τι γίνεται το καλοκαιράκι? Τα παιδιά δεν έχουν σχολεία. Τι τα κάνουμε τα παιδιά το καλοκαιράκι για να μην περάσει έτσι απλά?
0: Τα στέλνεις στη γιαγιά.
1: Παλιά. Τα στέλνεις και στη γιαγιά, γιατί η γιαγιά είναι άλλο πράγμα. Αλλά τα στέλνεις και στην κατασκήνωση για να περάσουν ένα ωραίο, χαρούμενο και
0: δημιουργικό.
1: Κυρίως καλοκαίρι. Mm-hmm. Γιατί το παιδί βγαίνει από το ρυθμό του σχολείου. Αλλά για να μην περάσει το καλοκαίρι έτσι, χωρίς παρέες, χωρίς φίλους. Πηγαίνει λοιπόν κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Είναι έτοιμη η κατασκήνωση για να υποδεχθεί και φέτος τα παιδάκια σας στις όμορφες παραλίες της Κάριανης στην Καβάλα. Όχι μόνο θα ευχαριστηθούν παιχνίδι, όχι μόνο θα είναι ξέγνιαστα, αλλά θα έχουν και πολύ ωραίες δημιουργικές δραστηριότητες, πλούσιο πρόγραμμα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κανό, κολύμβηση, εκδρομές, δημιουργική απασχόληση. Ψυχαγωγία λοιπόν και όλα αυτά με απόλυτη ασφάλεια σε ένα πανέμορφο περιβάλλον. Αλεξάνδρα Κάμπ για εγγραφές. Στο 2310-267-805 και alexandracamp.gr. Και θυμηθείτε, δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων. Πάρα πολύ ωραία λύση και για τα παιδάκια και για τους γονείς, έτσι.
0: Εγώ θα προσθέσω ακόμα ένα κίνητρο για τη συγκεκριμένη περιοχή, πέρα από τις

0: Και πηγαίνοντας από εκεί, από πού περνάς, από ποια περιοχή? Ε, από πού περνάς?
1: Από τις Λίμνες.
0: Από τις Λίμνες περνάς.
1: Βόλβη.
0: Από τη Λίμνη Βόλβη, η οποία εκτός των υπολείπων χρειάζεται και την φροντίδα μας, ημών όλων, των πολιτών, περιηγητών, οδηπόρων, και βεβαίως την συνεργασία μας με φορείς, όπως ο φορέας διαχείρισης στερεών απολύτων Κεντρικής Μακεδονίας.
1: Ο Φόθσα, ο γνωστός.
0: Ο Φόθσα, ο γνωστός.
1: Έτσι το ξέρουμε.
0: Ο οποίος μας καλεί όλοι μαζί να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας.
2: Η λίμνη Βόλβη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη στην Ελλάδα. Απλώνεται ήρεμη ανάμεσα σε καταπράσινα τοπία της Κεντρικής Μακεδονίας, δημιουργώντας ένα φυσικό καταφύγιο πλούσιο σε ζωή. Αποτελεί προστατευόμενο υγρότοπο διεθνούς σημασίας με 245 είδη πτηνών και πλούσια ιχθυοπανίδα. Μάλιστα, φιλοξενεί το ενδυμικό ψάρι λιπαριά, το οποίο δεν συναντάται πουθενά αλλού στον κόσμο. Η Βόλβη είναι ένα ευαίσθητο οικοσύστημα, όπου η ισορροπία ανάμεσα στη φύση και τον άνθρωπο πρέπει να διατηρείται με φροντίδα. Η ρύπανση και η αλόγιστη χρήση των πόρων απειλούν την ομορφιά και τη ζωή της λίμνης. Η προστασία της Βόλβης είναι καθήκον μας. Με σεβασμό στη φύση και βιώσιμες πρακτικές, μπορούμε να διατηρήσουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό ζωντανό. Ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτο στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο. Με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας.

Λοιπόν, για τη Volvi ο λόγος, και εδώ ο Σάκης μας έχει στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Είναι σε βάρκα και ψαρεύει με δίχτυα. Είναι από τη Volvi, Σάκη. Πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία. Λοιπόν, εμείς ολοκληρώσαμε εδώ σήμερα. Έρχονται οι επόμενοι στα μικρόφωνα, Έφη και Άρης. Επειδή τις τελευταίες μέρες ακούμε μονίμως για αυτόν τον χανταϊό και έχει πάει η ψυχή μας στην κούλουρη, γιατί μας θυμίζει άλλα πράγματα, άλλες καταστάσεις, θα έχουν εδώ, πιστεύω, τον πιο ειδικό για τα θέματα αυτά, τον Κίκα του Μαγιορκίνη. Σας έλειψε? Για να δούμε τι είναι αυτός ο χανταϊός, ο περίφημος, και αν πρέπει να ανησυχούμε. Καλή συνέχεια από μένα. Με στάτους.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Άνθρωποι μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωναν ότι έκαναν ακόμα και επιτόπιους ελέγχους σε ανύπαρκτες καλλιέργειες στην Καστοριά από την Κρήτη, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς Δημήτρης Μόσχος, μιλώντας στον Status FM. Θεωρούσαν ότι ήταν στο απειρόβλητο, είπε. Ήμασταν από αυτούς που αποκάλυψαν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ για την υπόθεση στην οποία κατηγορούνται 58 κριτικοί. Στην Καστοριά είχαν δηλώσει 64.000 στρέμματα ιδιόκτητους βοσκότοπους, 22.000 στρέμματα ελαιόδη, που η ελιά δεν ευδοκιμεί στην περιοχή, και 17.000 αμύγδαλα που επίσης δεν ευδοκιμούν στην περιοχή, είπε ο κύριος Μόσχος. Αυτοί κλέψαν τα χρήματα από εμάς, τόνισε. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε πως η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και το κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Πήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναμένεται να μπει στην ολομέλεια προσψήφιση στα τέλη του τρέχοντος μήνα. Σήμερα το Ιράν αναμένεται να παραδώσει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, όπως δήλωσε στο CNN, πήγε με γνώση της υπόθεσης. Νωρίτερα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες. Οι βασικές κόκκινες γραμμές των Ηνωμένων Πολιτειών περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ιρανική βεβαίωση ότι δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα, πλήρη απαγόρευση υπόγειων πυρηνικών εργασιών και επαναλειτουργία των στενών του ορμού σε συνδυασμό με την χαλάρωση του αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην οικονομία, στο 2,23% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ τον Απρίλιο σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, η ΕΛΚΑ. Στη σύλληψη τριών ατόμων αλβανικής καταγωγής για τη δολοφονία του επωνομαζόμενου Θαμνάκια Γιώργου Μουσχούρη της Greek Mafia τον Απρίλιο του 25 στο Χαλάνδρη, προχώρησε η αστυνομία. Παράλληλα, ύποπτος θεωρείται και ένας ακόμα έγκλειστος στις φυλακές που έχει συλληφθεί για υπόθεση απαγωγής. Στη σύλληψη ενός 31χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, καθώς υπό την απειλή σουγιά έκλεβε καταστήματα ψηλικών. Δύο νεαροί 19 και 21 ετών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας QR codes σε δρόμους της πόλης, ενώ δεχόταν πληρωμές ακόμα και σε κρυπτονομίσματα. Επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο παλιό στρατιωτικό νοσοκομείο 424 στη Θεσσαλονίκη, όταν 29χρονος χρήστης επιτέθηκε σε στρατιωτικούς. Ο 29χρονος συνελήφθη.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Σύννεφια επικρατεί αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχει πιθανότητα για ασθενή βροχόπτωση. Η άνεμη πνέω νότι 2 με 3 μποφόρων, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη και τον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 22 βαθμούς, στο Κιλκί στους 25, στη Βέρεια, τα Γιάννητσα και τις Σέρες στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Γρεβενά και Καστοριά, ο υδράργυρος θα δείξει 23 βαθμούς το μεσημέρι.
2: Άκου αυτό.
1: Τι να ακούσω?
2: Το πάτωμα.
1: Και τι έχει?
2: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Από τον στάτους της 11 επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το ταξίδι δεν είναι απλώς μετακίνηση, αλλά εμπειρία. Premium πακέτα σε Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Διαμονή 5 αστέρων, ιδιωτικές ξεναγήσεις, κρατήσεις σε διάσημα εστιατόρια, μουσικά events και αθλητικούς αγώνες 24 ώρες δίπλα σας. Για όσους το ταξίδι έχει άλλη αξία. Greco.gr 2310 55 55 56.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Electronic ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Electronic ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Electronic ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Φίξ κουτί 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο, 2,25.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
13: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις επανή για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
12: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
16: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό, 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 500 ml 3+1 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
16: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
17: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Ωραία είναι η θάλασσα.
1: Υπέροχη.
0: Αλλά δεν βλέπω να πηγαίνουμε στα κοντά με αυτόν τον καιρό.
1: Εντάξει, θα κάνει ένα break η θερμοκρασία σήμερα το βράδυ και αύριο. Αλλά από μεθαύριο πάλι. Ξανά προ την δόξα, τραβά.
0: Σαββατοκύριακο θα μπορέσουμε να βρέξουμε το δαχτυλάκι το μικρό του ποδιού.
1: Κοίτα, άμα δεν είσαι κρυουλιάρα, ναι.
0: Κρυουλιάρα είμαι, αλλά γιατί, θα κάνω την καρδιά μου πέτρα και θα μπω.
1: Γιατί το λέω τώρα. Θα έχει θερμοκρασία, ρε παιδί μου, αλλά η θάλασσα είναι κρύο τόσο από το χειμώνα, έτσι.
0: Εγώ πάντως στο Σουκού, γερή να είμαι, επειδή θα πάω Χαλκιδική, έχω και δουλειές, θα μπω.
1: Να μπει.
0: Θα μπω και για του λόγου το αληθές, θα βγάλω και βίντεο, reel, meal, πώς λένε αυτές οι influencers.
1: Κανονικά ή τα πόδια.
0: Όχι, κανονικά θα μπω. Δεν θα βάλω μαλλιά όμως. Μην ψοφήσω μετά το κρύο. Γιατί κοίταξε, άμα μπει στη θάλασσα.
1: Μετά ζεσταίνεις.
0: Και δεν βάλεις τα μαλλιά σου μέσα, να είναι βρεγμένο το μαλλί όταν βγεις. Σκουπιστείς, αλλάξεις και ένα μαγιουδάκι.
1: Για μένα.
0: Ναι, καλά, γιατί για σένα. Και εσύ, μην βάλεις το κεφάλι μέσα. Μπες μέχρι το λαιμό, ρε παιδί.
1: Εγώ έτσι μπαίνω ούτως ή άλλως. Εγώ μπαίνω με βουτιά, δεν μπορώ να πω αλλιώς.
0: Λοιπόν, καλώς ήρθατε στον Στάτους 107.7. Όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας, αλλαγή βάρδιας. Απέναντί μου είναι ο Άρης Παπηδάκης.
1: Απέναντί μου είναι η εκπαφή του, μια πόλη η οποία ξεκινάει με συννεφιά. Περιμένουμε και βροχούλες το απογευματάκι.
0: Ψιλοψυχαλίζει τώρα έξω, ε.
1: Ναι, το απογευματάκι περιμένουμε βροχούλες. Θερμοκρασία 22 σήμερα. Αύριο το πρωί κάποιες παροδικές βροχές. 20 αύριο, πέφτει λίγο. Αλλά Σάββατο Κυριακή, 24 Σάββατο, 27 την Κυριακή.
0: Ξέρεις τι μου μύρισε πριν πάω να πω ότι σαν σήμερα ποιος γιορτάζει. Ναι. Μου μύρισε καπνός. Γιατί?
1: Καπνός, τι εννοείς?
0: Καπνός, φωτιά, ναι, σαν φωτιά μου μυρίζει.
1: Είχαμε από την Νεάπολη μια διπλοκατοικία η οποία πήρε φωτιά. Έχει πριν από λίγο. Μια διπλοκατοικία, έχουν σπεύσει 5 οχήματα με 10 πυροσβέστες. Περισσότερες πληροφορίες θα σας δώσουμε όταν μάθουμε και εμείς νεότερα. Αυτή είναι η είδηση πάντως.
0: Άρα το νου σας, θα δούμε λίγο και σε ποιο σημείο εκεί στην Νεάπολη είναι η φωτιά. Και ελπίζουμε να μην.
1: Να πάνε όλα καλά.
0: Να μην υπάρχουν άνθρωποι μέσα, έτσι.

0: ενώ να'ρθω μου απαγόρευε.
1: Λοιπόν, έχουμε αυτή την ώρα τον Πρωθυπουργό στο βήμα της Βουλής. Πάμε να ακούσουμε λίγο. Είναι η ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Πάρουμε λίγο μια μικρή γεύση και επιστρέφουμε.
2: Και όχι μόνο. Έχοντας όμως επίγνωση και του περιβάλλοντος γύρω μας. Μόλις επέστρεψα από ένα ακόμα ταξίδι στο εξωτερικό, βρέθηκα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη συνέχεια στην Ιορδανία και είχα την ευκαιρία να επανεπιβεβαιώσω αυτή την πολύ μεγάλη αναταραχή και ανησυχία η οποία υπάρχει και η οποία συνδέεται με τον πόλεμο ο οποίος ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί στο Ιράν, προφανώς με πολύ σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, όχι μόνο για τη δικιά μας οικονομία, αλλά για την παγκόσμια οικονομία. Τα λέω όλα αυτά γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παραταξής μας, της χρεωστικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παραταμένης ακρίβειας και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια, περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Τα λέω αυτά από την αρχή για να προσδιορίσω την ανάγκη να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία, ώστε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια. Εξάλλου, είναι φυσικό, είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση. Λογικό είναι να δίνουμε αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις. Αλλά θα ήθελα να επαναλάβω αυτό το οποίο είπε και ο Μάξιμος στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Και την ίδια στιγμή παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Μια δύναμη η οποία θέλει να κρατήσει την πατρίδα μας σε τροχιά πρόοδου και σε μια νέα θητεία. Όχι μόνο γιατί μια τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή του τόπου σε όσα ζήσαμε τρεις τετραετίες πίσω, αλλά κυρίως γιατί η παράταξή μας, η Νέα Δημοκρατία, έχει πάρα πολλά ακόμα να κάνει για την Ελλάδα του 2030 όπως την οραματιζόμαστε. Θωρακίζοντας δυναμικά την άμυνά της, μια αναντήρητη προτεραιότητα στους ταραγμένους καιρούς στους οποίους ζούμε, συνεχίζοντας αυτή την διπλή πορεία ανάπτυξης και κοινωνικής στήριξης, διότι χωρίς υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνικό μέρισμα. Και τέλος, ανοίγοντας το δρόμο για νέες μεγάλες μεταρρυθμίσεις που απαιτεί αυτή η νέα εποχή η οποία έχει ξημερώσει. Και βασική αλλά όχι κύρια, όχι μοναδική αιχμή αυτής της προσπάθειας είναι η διαδικασία της σταγματικής αναθεώρησης. Είναι μια διαδικασία η οποία και επίσημα, παρότι έχει προηγηθεί εκτενής διαβούλευση με πολλούς από εσάς, ξεκινάει σήμερα. Εισηγητής στην αρμόδια επιτροπή θα είναι ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος στην συνέχεια θα παρουσιάσει πιο αναλυτικά έναν πυρήνα 30 αλλαγών, τις οποίες εισηγούμαστε, έχει διανεμηθεί και το σχετικό κείμενο, το έχετε μπροστά σας, αλλαγές οι οποίες έχουν ένα περιεχόμενο θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό, αλλά θα έλεγα και ταυτοτικό για το αύριο της πατρίδας και του έθνους μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους αδέλφους βουλευτές, παραπάνω από 50,
3: μπήκαν στον κόπο να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις. Πολλές από αυτές με τον τρόπο τους έχουν ενσωματωθεί στον πυρήνα των 30 αναθεωρητέων άρθρων για τα οποία θα μιλήσουμε στην συνέχεια. Τονίζω εξ αρχής ότι αυτός ο κατάλογος δεν έχει εξαντληθεί πλήρως. Ανά πάσα στιγμή γνωρίζετε ότι αυτή είναι μια διαδικασία δυναμική και αν κρίνουμε στην πορεία ότι πρέπει να προσθέσουμε και άλλα άρθρα προς αναθεώρηση, έχουμε πάντα τη δυνατότητα αυτό να το κάνουμε. Εγώ θα διατρέξω εν συντομία, γιατί θα μιλήσει ο Ρεπίδης πιο αναλυτικά για την πρότασή μας, κάποιες πρωτοβουλίες συνταγματικού χαρακτήρα που νομίζω ότι έχουν μια ξεχωριστή σημασία στους καιρούς τους οποίους διάγουμε. Συνταγματική πρόβλεψη ότι κάθε κρατική δαπάνη θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε συνταγματικά ότι αυτό το οποίο πέτυχε η κυβέρνησή μας ως αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής, να μπορεί να παράγει δηλαδή πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το χρέος με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ότι αυτό θα κατοχυρωθεί συνταγματικά, ώστε ποτέ κανείς ξανά να μην πειραματιστεί με τις τύχες της δικής μας και των παιδιών μας. Συνταγματική πρόβλεψη ότι το κράτος δεν μπορεί πλέον να επιβάλλει αναδρομικά φόρους. Και αυτό γιατί τόσο η συλλογική ανάπτυξη, όσο και η ατομική προϋπολογισμοί των οικοκυριών προϋποθέτουν σταθερούς κανόνες. Προτείνουμε επίσης η προσιτή στέγη να καταγραφεί ως συνταγματική αλλά και ταυτόχρονα στρατηγική υποχρέωση της πολιτείας. Προτείνουμε στο δημόσιο να επανακαθοριστεί η έννοια της μονιμότητας με καθιέρωση συνταγματική της καθολικής αξιολόγησης. Και η εξέλιξη των υπαλλήλων να συνδέεται στο εξής με την απόδοσή τους. Είναι νομίζω μια πολύ σημαντική προοπτική προκειμένου ο τόπος να αποκτήσει επιτέλους μια ευέλικτη, αξιοκρατική αλλά και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς την πολιτική τάξη, οι θέσεις μας είναι τολμηρές. Πρέπει επιτέλους να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στη διερεύνηση των τυχών ποινικών ευθυνών των Υπουργών. Θέλω να θυμίσω ότι είναι κάτι για το οποίο έχει γίνει πολλή συζήτηση εδώ και πολλά χρόνια. Όμως μόνο η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία τολμά τώρα να το κάνει πράξη. Μαζί βεβαίως με άλλες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη δημοκρατία μας. Τρόπος επιλογής της δικαιοσύνης. Δεν θα αναδεικνύεται πλέον από την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και μάλιστα μεταξύ τριών προσώπων τα οποία θα προτείνουν οι δικαστικές ονομέλειες και όχι το Υπουργικό Συμβούλιο όπως σήμερα. Είναι μια πολύ σημαντική ρύθμιση η οποία ενισχύει ακόμα περισσότερο τα διακριτά όρια μεταξύ της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας. Τολμηρά επίσης είναι όσα προβλέπουμε και τα οποία θα συζητήσουμε, είμαι σίγουρος, για την ίδια την ανανέωση του πολιτικού συστήματος. Ξέρω, έχοντας το μιλήσει με πολλούς από εσάς, ότι η έννοια σας και η έννοια η δικιά μου είναι πώς θα ενισχύσουμε και πώς θα θωρακίσουμε παραπάνω το ρόλο του βουλευτή, αλλά και πώς θα θέσουμε ταυτόχρονα κανόνες για τη δημοκρατική οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων. Είναι ένας διάλογος ο οποίος πρέπει να ανοίξει και ο οποίος πρέπει να περιβληθεί με σημαντικές συνταγματικές αλλαγές.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Λοιπόν, πήραμε μια μικρή γεύση από την ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος παρουσιάζει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Να μιλάμε, είπε, τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε μίζερη εσωστρέφεια και δικές μας ανασφάλειες. Και φυσικά στάθηκε σε μερικά κομμάτια που έχουν να κάνουν με την δικαιοσύνη, πώς θα επιλέγονται οι δικαστικοί. Μίλησε για τους βουλευτές, για αξιολόγηση, άκουσα που έκανε λόγο για τους δημόσιους υπαλλήλους.
5: Μου μυρίζεται προεκλογική περίοδος.
1: Να κατοχυρώσουμε, είπε συνταγματικά, αυτό το οποίο πέτυχε η κυβέρνηση να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, ώστε ποτέ, είπε, ξανά κανείς να πειραματιστεί με τις τύχες της χώρας. Αυτό ήταν πόντος προς τον Βαρουφάκη, θα λέγα, και προς τον Βαρουφάκη, προς τον Αλέξη Τσίπρα προφανώς. Έκανε λόγο για την αναθεώρηση του άρθρου 86. Πρέπει να αναθεωρήσουμε, είπε, και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής για την ευθύνη των υπουργών. Άνοιξε θέματα της, όπως είπα, μονιμότητας στο δημόσιο με καθιέρωση συνταγματική της καθολικής αξιολόγησης.
5: Εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα.
1: Κοίταξε, αυτά είναι πολύ ωραία θεωρία. Ακούγονται ωραία. Το θέμα είναι πώς θα γίνουν πράξη. Επιτέλους να γίνουν πράξη. Γιατί πρέπει να γίνουν πράξη, έτσι, αν με ρωτάς.
5: Πρέπει να γίνουν πράξη. Ποιος παίρνει το πολιτικό κόστος είναι το θέμα.
1: Μονίμως δεν ήταν αυτό για όλα τα κόμματα. Έτσι. Προτείνουμε, είπε, να υπάρχει συνταγματική πρόβλεψη για την προσιτή στέγη. Πολύ πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Θρίζω λέξεις στο φως, μα ο αριθμός τους μικρά.
1: Και μάλιστα, πριν πάμε σε διάλειμμα, είπε το εξής: είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια από τον δεύτερο. Το δεύτερο κόμμα εννοεί.
5: Πασόκ.
1: Είμαστε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας, προοπτικής, είπε, που θέλει να κρατήσει την πατρίδα σε μια τροχιά πρόοδου. Και από κάτω χειροκροτήματα, προεκλογική περίοδος, κυρίες και κύριοι, με τα μπούνια. Το παρακολουθούμε, θα βγάλουμε λαβράκι από εκεί μέσα και ειδήσεις. Οπότε το παρακολουθούμε, πάμε σε διάλειμμα.
5: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτό το ιό, το περίεργο.
1: Χονταϊός.
5: Ναι.
1: Δεν μας ανησυχεί προς το παρόν.
5: Όχι.
1: Παρ' όλα αυτά, επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα και πολλοί μας το ζητήσατε, μας είπατε, θα μας πείτε τι είναι αυτός ο χανταϊός. Και επειδή εμείς δεν γνωρίζουμε, θα βγάλουμε τον καθήλυνα αρμόδιο που ξέρει και είναι γνώστης. Μείνετε λοιπόν εδώ.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρηνέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,89. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,45. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 3,35. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
3: Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
4: Φυστικό βούτυρο σε υπέροχους συνδυασμούς. Απαλό, με μέλι, κράντσι, φυστικό κρέμα, φυστικό βούτυρο με πραλίνα. Από τη Μελετιάδης Family.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
8: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Αχ, μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
16: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
17: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
18: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Έλενα, από εκεί από τη γωνία τώρα θα πεταχτεί ο Λάκης ο Κομνηνός. Έρχεται.
1: Εντάξει, Έλενα. Εντάξει,
0: Έλενα. Θα εσύ θα είσαι ο Λάκης, ο Κομνηνός και εγώ η Έλενα.
1: Ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, επιστροφή εδώ στον Στάτους 107 και 7, ο Άρης Παπιδάκης.
1: Και η επαφή του.
0: Να σας πούμε, πριν πάμε στο πολύ σημαντικό που έχει να μας πει ο Άρης, ότι η φωτιά που σας είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής ξέσπασε, δεν έχει πάρα πολύ ώρα, σε διπλοκατοικία, να σας θυμίσουμε, στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου. Περίπου στις 11 την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή, μιλάμε για φωτιά στο δεύτερο όροφο της οικίας, στην περιοχή. Εκεί επιχειρούν αυτή την ώρα 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα της πυροσβεστικής. Ευτυχώς δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Είναι ιδέα μου ή τώρα τελευταία παίρνουν φωτιά μονοκατοικίες συχνά?
1: Ναι.
0: Σχεδόν κάθε μέρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Γιατί ρε παιδιά, τζάκια δεν ανάβεται.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Μπορεί να είναι.
0: Τζάκι, λίγο, να ανάψει το.
1: Στο χώρι, χθες είχε 3 βαθμούς το πρωί.
0: Ναι,
1: δεν είναι.
0: Προσπαθούσα να σκεφτώ γιατί παίρνουν φωτιά τα σπίτια. Κούφια ώρα, Παναγία μου.
1: Προφανώς κάτι πετάει από τον τζάκι, κάτι δεν πάει καλά με τις γωμώσεις στα αέρια.
0: Και επειδή
1: κάτι.
0: Σκεφτόμαστε, είπα το τζάκι, θα μου πεις Μάιος είναι σε επαφή του, αλλά τι να κάνουμε, είχαμε κρύο πριν από μια εβδομάδα. Θέλει να καθαρίζεται, παιδιά, έτσι. Πώς τη λένε,
1: η καπνοδόχος.
0: Καπνοδόχος. Πρέπει να την καθαρίζουμε. Βραχυκύκλωμα, λέει η Κατερίνα. Δεν ξέρω τι βραχυκύκλωσε. Φαΐ που ξεχνάμε στην κουζίνα, συμβαίνει και αυτό.
1: Βραχυκύκλωμα έχει πολύ δίκιο, γιατί έχουμε την κακιά συνήθεια να βάζουμε σε μία μπρίζα το πολύμπριζο, το πολύμπριζο, το πολύμπριζο,
0: ναι, ναι,
1: ο πολύμπριζα.
0: Ναι. Και να μην αλλάζουμε τα πολύμπριζα. Μπορεί να είναι 100 χρόνια το πολύμπριζο και να έτσι που έχει.
1: Έχετε λίγο το νου σας, είναι πολλά πράγματα.

0: είναι μια μέρα σήμερα, Ζιάρη.
1: Περίεργη.
0: Έχω φοβερό πονοκέφαλο να σας πω. Έχω μια ημικρανία. Μπορεί κάποιος να με ξεματιάσει. Εγώ πήρα και ένα παυσίπονο, να ξέρετε. Είναι κάπως, είναι λίγο βροχερή, ως πολύ σε κάποια μέρη. Βγήκε, είδαμε και το Μητσοτάκη τώρα να μιλάει εδώ πέρα, να λέει διάφορα.
1: Πώς το κεφάλι από το Μητσοτάκη.
0: Ναι, μου πονάει όταν το βλέπω. Χανταϊός λέει, μας γυροφέρνει. Αλλά.
1: Καλά, δεν μας γυροφέρνει.
0: Θα το δούμε, θα το δούμε
1: αυτό. Εγώ να σας πω πάντως ότι ο πιο μεγάλος ποδηλατικός αγώνας της χώρας ξεκίνησε.
0: Ωραία, ναι,
1: ο λόγος, ναι, για τον Day Tour of Hellas 2026 που επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τη στήριξη και την ενέργεια της ΔΕΗ. Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, 120 αθλητές, ανάμεσά τους και οι ποδηλάτες της εθνικής μας ομάδας, θα διανύσουν 863,8 χιλιόμετρα σε 5 μέρες, περνώντας από 44 δήμους, ενώνοντας τα Ιωάννινα με την Αθήνα. Στόχος αυτής της σπουδαίας διοργάνωσης είναι να γνωρίσουμε την αγωνιστική ποδηλασία, να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια των αθλητών, αλλά και να στηρίξουμε τα ποδήλατα ως μέσο εναλλακτικής πράσινης μετακίνησης. Περισσότερες πληροφορίες στο ellaspavlatour.gr.

Να, αυτά δεν μ' αρέσουν, αυτές οι ειδήσεις τώρα. Λοιπόν, και μιας και είπαμε για το Χανταϊό. Και προσπαθούμε να εξορκίσουμε λίγο το φθινόπωρο που έχει μπει μέσα στην Άνοιξη. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τον Χανταϊό. Πρώτα απ' όλα, το κουραζιερόπλοιο MV Hondius, αν το λέω σωστά, όπου έχει ξεσπάσει επιδημία Χανταϊού, έχει ξεκινήσει το ταξίδι του προς την Τενερίφη, στο Ισπανικό αρχιπέλαγος των Κανάριων νησιών. Αναμένεται να φτάσει μεθαύριο Σάββατο, με την απομάκρυνση των επιβενώντων σε αυτό να είναι προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα.

0: Έχουμε ακούσει διάφορες ειδήσεις που βγαίνουν στην δημοσιότητα. Μόλις τώρα μαθαίνω ότι αεροσυνοδός στην Ολλανδία νοσηλεύεται με πιθανά συμπτώματα λίμωξης από χανταϊό. Φυσικά δεν παθαίνουμε κανένα πανικό. Απλά επειδή μας το ζητήσατε και πολύ, τι είναι αυτός ο χανταϊός, αν υπήρχε, αν θα πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας. Μία Ολλανδή λοιπόν έχει εισαχθεί σε νοσοκομείο στο Άμστερνταμ αφού εμφάνισε πιθανά συμπτώματα λίμωξης από χανταϊό. Το ανακοίνωσε σήμερα το Ολλανδικό Υπουργείο Υγείας. Απλά να θυμίσω εγώ ότι έχουμε τρεις επιβάτες οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους από το κουρασγερόπλοιο. Ένας νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής. Άλλοι τρεις απομακρύνθηκαν αεροπορικώς από το εν λόγω πλοίο. Και επιπλέον ένας άντρας που είχε αποχωρήσει νωρίτερα από το ταξίδι αυτό διαγνώστηκε θετικό στην Ελβετία μετά την θανατηφόρα έξαρση του χανταϊού που έπληξε αυτό το συγκεκριμένο τους επιβάτες του κουρασγερόπλοιου στον Ατλαντικό. Σχεδόν κάθε χρόνο μαθαίνω ότι καταγράφονται κρούσματα χανταϊού στην Ελλάδα και επειδή δεν το γνωρίζουμε εμείς το χανταϊό, δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι, από πού προέρχεται.
1: Δεν είμαστε και ειδικοί.
0: Μαθαίνουμε από δεξιά-αριστερά. Έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο, τον οποίο τον ακούγαμε πολύ συχνά την περίοδο της πανδημίας. Τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, που είναι πολύ γνωστός λοιμοξιολόγος και είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Κύριε Μαγιορκίνη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Είστε καλά?
2: Ναι, εδώ ξέρω.
1: Ωραία.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε να σας ακούσουμε και καλώς έχουμε, δεν σας ακούγαμε τόσο καιρό, ενώ ότι χαιρόμαστε που μιλάμε, αλλά δεν θέλουμε να μιλάμε για ιούς και πανδημίες. Ωστόσο, ήρθε η στιγμή που θέλουμε τα φώτα σας ξανά. Χανταϊός λοιπόν, την ιστορία την είπα λίγο έτσι, την περιέγραψα τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο κουρασγερόπλοιο.
1: Σχεδόν άγνωστος ιός για τους πολλούς.
0: Και επίσης αν ακούσατε έχουμε την αεροσυνοδό από την Ολλανδία η οποία νοσηλεύεται με συμπτώματα χανταϊού. Τι είναι λοιπόν ο χανταϊός, θα πρέπει να μας ανησυχεί και πώς τον γνωρίζουμε στην Ελλάδα?
2: Λοιπόν, η χανταϊ είναι μια μεγάλη οικογένεια ιών, τουλάχιστον 20 προσβάλλουν τον άνθρωπο. Παρομοίως να έχουμε στο μυαλό μας ότι και η κοροναϊ είναι μεγάλη οικογένεια ιών και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι πιο ήπιοι και κάποιοι πιο βαριά, όπως ήταν η COVID-19. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ναι, έχουμε και χανταϊού στην Ελλάδα. Ωστόσο, είναι άλλα είδη αυτά που υπάρχουν στην Ελλάδα από αυτό που καταγράφηκε στην κρουαζιέρα.
0: Να.
2: Υπάρχουν οι χανταοί λοιπόν του παλαιού κόσμου, όπως το λέμε, που είναι η Ευρώπη και η Αφρική, και οι χανταοί του νέου κόσμου, που είναι η χανταοί της Αμερικής. Τώρα στο κουρασγερόπλοιο βρίσκεται ένας πολύ συγκεκριμένος χανταϊός, ο χανταϊός των Άνδεων, ο οποίος ενδυμεί στην Αργεντινή και στη Χιλή, προκαλεί αρκετά κρούσματα κάθε χρόνο, δεν είναι καινούριος.
0: Okay.
2: Κάθε χρόνο από όλα τα είδη χανταϊών καταγράφονται γύρω στα 150.000 κρούσματα. Τώρα, οι χανταοί που είναι στην Ελλάδα κάνουν άλλα συμπτώματα από τους χανταϊούς που είναι στον νέο κόσμο.
1: Το ζευγάρι πάντως που ήταν στο αεροπλάνο που κόλλησε τους υπόλοιπους είχε πολύήμερο ταξίδι στη Χιλή.
2: Ναι, δεν γνωρίζω σε ποιο αναφέρεστε, δηλαδή δεν έχω
1: αυτή. Στο πλοίο που είχαμε τα κρούσματα, το ζευγάρι ναι. που μετέφερε το χανταϊό ήταν τις προηγούμενες μέρες, λέει, πολύήμερο ταξίδι στη Χιλή.
2: Ναι, είναι πολύ πιθανό να κόλλησε στη Χιλή, αλλά και το κρουαζιερόπλοιο νομίζω απέπλεψε από Νότια Αμερική.
0: Ναι.
2: Δηλαδή νομίζω απέπλεψε από Αργεντινή, οπότε δεν είμαι σίγουρος ότι ξέρουμε ακριβώς από πού ήταν η είσοδος.
0: Κύριε Μαγιορκίνη, άρα λοιπόν κρατάμε το ότι ο χανταϊός δεν είναι ένας καινούριος ιός, όπως ήταν ας πούμε ο κορονοϊός που λέγανε ότι τέλος πάντων ξέφυγε από τη Γουχάν κτλ. Τι προκαλεί αυτός ο ιός στους ανθρώπους? Και αν είναι ιάσιμο, ναι. Ναι. Ναι, δηλαδή έχουμε, γιατί ας πούμε είχαμε τρεις ανθρώπους οι οποίοι πέθαναν μέσα στο κουρασγερόπλοιο, ήταν τόσο βαριές οι περιπτώσεις, ίσως είχαν κάποια υποκείμενα νοσήματα, τα θυμόμαστε τη νευρολογία.
2: Γενικά οι χανταοί έχουν υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα. Τώρα, οι χανταοί λοιπόν, ο χανταϊός των Άνδεων που μας αφορά συγκεκριμένη περίπτωση προκαλεί πνευμονία. Να. Μια βαριά πνευμονία η οποία οδηγεί και σε αναπνευστική ανεπάρκεια. Πιθανώς προσβάλλει και την καρδιά Ωστόσο, να πούμε ότι οι Χανταοί που είναι στην Ελλάδα δεν προκαλούν αυτά τα συμπτώματα, προκαλούν συμπτώματα από τους νεφρούς και ένα αιμορραγικό πυρετό. Οι Χανταοί λοιπόν του νέου κόσμου, που είναι και στο κρασγερό, που έχουν μια θνητότητα, υπολογίζουμε 30% στα σοβαρά περιστατικά. Ναι. Οπότε ναι, είναι θανατηφόρος ιός, σίγουρα. Δεν είναι 100%, δεν είναι δηλαδή ποιος το κόλλησε, θα πεθάνει. Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, δηλαδή δεν υπάρχει ειδικό φάρμακο, ούτε εμβόλιο. Οπότε η αντιμετώπιση γίνεται ανάλογα με τα συμπτώματα που αναπτύσσουν.
0: Και από πού προέρχεται αυτός ο ιός, κύριε Μαγιορκίνη?
2: Ενδυμή, να το πούμε στα τροκτικά, ναι, ποντίκια ρουραίους, και συνήθως η μετάδοση ξεκινάει από μία έκθεση σε ούρα κόπρανα ή κάποια άλλα βιολογικά υγρά του τροκτικού. Ο χανταϊός των Άνδεων μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Όχι πολύ εύκολα, αλλά...
1: Αυτό θα ρωτήσω τώρα. Οι πρώτες πληροφορίες, όταν το μάθαμε την είδηση, λέγανε ότι είναι δύσκολο η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο.
2: Είναι δύσκολη αυτό. Δεν είναι απίθανη. Είναι δύσκολη. Δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται. Ενώ, ας πούμε, στους χανταϊούς που έχουμε στην Ευρώπη, θεωρείται αδύνατο σχεδόν. Δεν γνωρίζουμε τεκμηριωμένη μετάδοση χανταϊού παλαιού κόσμου από άνθρωπο σε άνθρωπο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο χανταϊός των Άνδεων έχει τεκμηριωθεί ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, και όταν λέμε δύσκολα, εννοούμε ότι δεν μπορεί να προκαλέσει μια πανδημία όπως η COVID-19.
0: Ωραία.
2: Δεν έχει τέτοια.
0: Και μόνο αυτό που είπατε φτάνει και
1: περισσότερο. Χαμογέλασε, γεύει κατευθείαν.
0: Κοιτάξτε, επειδή περάσαμε δύσκολα όλοι μας στην πανδημία με τον κορονοϊό, μόλις ακούμε θάνατοι και τα λοιπά, κουραζιερόπλια, καραντίνες.
1: Ένα τρέμουλο το έχουμε.
0: Όχι, η αλήθεια είναι ότι λέμε ότι, παιδιά, εντάξει, δεν μας παίρνει για δεύτερη πανδημία, οπότε χαλαρώστε. Έτσι λέει ο κόσμος, τουλάχιστον αυτό λέει ο κόσμος. Να ρωτήσω κάτι. Διάβασα ότι είχαμε μία επιδημία τη δεκαετία του 80. Σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παρακολουθεί τα κρούσματα, βεβαίως, που συνδέονται με το κουραζιερόπλιο. Η Ελλάδα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με τον ιό, διαβάζω, ήδη από τη δεκαετία του 80, και μάλιστα είχαμε μία από τις σημαντικότερες ελληνικές καταγραφές, προέρχεται από την Ήπειρο, όπου είχαμε το 85, αν δεν κάνω λάθος, επιδημία χανταϊού. Τι γνωρίζετε αυτή την ιστορία? Ήταν ασθενείς κυρίως ξυλοκόποι και γεωργοί και κτηνοτρόφοι.
2: Ναι, κοιτάξτε, κρούσματα χανταϊού, επαναλαμβάνω, έχουμε κάθε χρόνο στην Ελλάδα γύρω στα 5 με 6, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά εκεί κυμαίνεται. Έχουμε λοιπόν κρούσματα χανταϊού στην Ελλάδα, αλλά όχι αυτού του ιού που είναι στο κουραζιερόπλιο. Ναι, είναι σαν να λέμε, για να καταλάβετε λιγάκι το αντίστοιχο με τον κορονοϊό, υπάρχουν κορονοϊοί που προκαλούν το απλό κρυολόγημα. Ναι. Είναι σαν να λέμε ο ιός του απλού κρυολογήματος και ο COVID. Δεν έχει καμία σχέση ο ένας με τον άλλον, και οι δύο κορονοϊοί είναι. Και υπάρχει ο ιός ο MERS, που είναι στη Μέση Ανατολή, που αυτός προκαλεί πολύ βαριές λοιμώξεις. Ούτε αυτός έχει καμία σχέση. Εδώ είναι λοιπόν σαν να λέμε δύο διαφορετικά είδη. Είναι διαφορετικά είδη χανταϊών. Άρα στην Ελλάδα, ναι, έχουμε χανταϊούς, οι οποίοι γενικώς σαν ιοί μεταδίδονται αποτροκτικά. Δεν έχουμε τον χανταϊό των Άνδεων, εξαπλώνεται έτσι. Δεν τον είχαμε και ποτέ.
0: Αν λοιπόν το στέλεχος των Άνδεων που εμφανίστηκε στο κουραζιερόπυλο, με τον όποιο τρόπο έγινε, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή με τα ταξίδια και τα λοιπά, αρχίζει να εμφανίζεται και στην Ευρώπη και έρθει και στην Ελλάδα. Χρειάζεται να ανησυχήσουμε για κάτι? Εμβόλιο είπατε δεν υπάρχει.
2: Για να καταλάβετε πόσο παλιός είναι, από το Νοέμβριο του 2018 μέχρι το 2019, είχαν 34 επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Αργεντινή.
0: Έτσι, με έχει το καταγραφεί πολύ καλά. Των Άνδεων.
2: Των Άνδεων, ναι. Έχει μελετηθεί αναλυτικά, υπάρχει και δημοσίευση στο New England Journal of Medicine. Το γνωρίζουμε, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Ωραία.
2: Έτσι, και υπάρχουν και πιο παλιές. Εγώ σας λέω τώρα μια πολύ χαρακτηριστική, όπου είδαμε και πόσο εύκολα μεταδίδεται κτλ. Δεν είναι εύκολο να έρθει, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα έρθει επειδή έγινε στο κουραζιερόπλιο, είναι κάτι το οποίο έχουν μονίμως στη Χιλή και στην Αργεντινή.
0: Μας αρέσει που το λέτε έτσι, κύριε Μαγιορκίνη.
1: Και να έρθει,
2: για να έρθει θα πρέπει, κοιτάξτε να δείτε, για να έρθει θα πρέπει να μολύνει τροκτικά ντόπια και να παραμείνει στα τροκτικά τα ντόπια, γιατί η αλυσίδα μετάδοσης στους ανθρώπους, πεθαίνει, δηλαδή σταματάει. Μάλιστα. Κρατάει, μετά από 10-20 άτομα το πολύ θα σταματήσει η μετάδοση.
3: Άρα λοιπόν...
2: Πρέπει να έχεις μια πηγή στο περιβάλλον, τροκτικά δηλαδή, τα οποία έχουν μολυθεί και την διατηρούν.
3: Μάλιστα.
2: Πώς είναι η λεπτοσπύρωση στη Ζάκυνθο που το συζητάγαμε πάλι σχετικά πρόσφατα. Έτσι, θα πρέπει να υπάρχει ένας πληθυσμός τροκτικών που είναι μολυσμένος και... Το συντηρεί.
3: Άρα λοιπόν, κύριε Μαγιορκίνη, γιατί έχουμε πάει σχεδόν 12 και θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων για να κλείσουμε, επειδή ακούει πάρα πολλοί κόσμος και εμείς αυτό κάναμε. Κάναμε πράξη το αίτημα των ακροατών να σας βγάλουμε λίγο να μας πείτε τι είναι αυτός ο ιός.
1: Κάτι σχεστικό, κύριε Μαγιορκίνη.
3: Τι έχετε να πείτε λοιπόν στους φίλους ακροατές?
2: Ναι, είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, το οποίο είναι ένα από τα πολλά μεμονωμένα που συμβαίνουν εδώ και αρκετά χρόνια, Χανταϊού στην

0: Άρα λοιπόν τι, δεν θα πάμε, Θανάση μου, ναι, να αδειάσουμε τα σούπερ μάρκετ για να προλάβετε τα αντισηπτικά που εγώ θα είχα πάρει ήδη πριν.
1: Όχι, τα έχεις πάρει ήδη. Έχεις κάνει αποθήκη ήδη.
0: Σας θυμίζω στον κορονοϊό, παιδιά, τότε που δεν βρίσκανε ντετόλ. Θυμάστε που δεν βρίσκαμε ντετόλ, δεν υπήρχε τίποτα. Ξημεροβραδιαζόμουν, δεν κοιμόμουν τη νύχτα και βρήκα σε ένα site, δεν θυμάμαι σε ποιο, και είχα παραγγείλει 7-8 ντετόλ. Τα πάντα, αντισηπτικά, μάσκες, γάντια κτλ. Και είχαν έρθει μετά από 3-4 μέρες και τα είχαν βάσει στο Facebook. Και μου λέγανε όλοι. Καλά ρε φίλε, πού τα βρήκες? Παιδιά, λέω, ξενύχτη, παρθένος. Πάμε γρήγορα στο τηλέφωνο γιατί η Κατερίνα Νικολάου περιμένει για το Δελτίο Ειδήσεων. Παρακαλούμε.
2: Έλα, Έφη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Άρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Εγώ πάντως, αδερφιά μου, πήρα τηλέφωνο τον πατέρα μου στο χωριό. Το λέω, ετοίμασε το σκύλο να είναι έτοιμος.
3: Να το πάμε βόλτα.
2: Του καλά... Βγει καραντίνα χωρίς σκύλο, ρε Άρη.
3: Δεν γίνεται, όχι, δεν γίνεται.
0: Συμπολίτες μου.
2: Κάπα πάμε μια φορά.
0: Φιλιά, φιλιά. Καλά έκανες, καλά έκανες, παιδιά. Τότε είχα πάρει όλοι σκύλο και όλοι κάνανε γυμναστική, θυμάστε.
1: Τα σκυλιά δεν βγαίναν έξω. Κάνανε απεργία, σου λέει τόση βόλτα.
0: Όταν γυρίσουμε, θα σας θυμίσω λίγο και μουσικά. Και κάποια ηχητικά που είχαμε τότε στην πανδημία, παιδιά, θα ρίξουμε πολύ γυαλιό.
1: Πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να πούμε ότι αυτή την ώρα κλείνει ο περιφερειακός από Τριανδρία μέχρι και Σικές για το κλασικό πεντάλεπτο, για το flyover. Κατερίνα Νικολάου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 12, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ο λιγόλεπτος αποκλεισμός της κυκλοφορίας των δύο ρευμάτων στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης σε εξέλιξη ανάμεσα στους κόμβους Επταπυργίου και Τριανδρίας. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκλήθηκε λίγο πριν τις 11 όταν ξέσπασε φωτιά σε διπλοκατοικία στην περιοχή του ασβεστοχωρίου. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα και έσβησαν άμεσα τη φωτιά. Χωρίς τελεσίδικη απόφαση, κανείς βουλευτής δεν θα μείνει εκτός ψηφοδελτίων, ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Απευθυνόμενος στους βουλευτές, τόνισε πως πρέπει να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις, να κάνουμε αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη, αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια, τόνισε. Άνθρωποι μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωναν ότι έκαναν ακόμα και επιτόπιους ελέγχους σε ανύπαρκτες καλλιέργειες στην Καστοριά από την Κρήτη, δήλωσε σήμερα πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς Δημήτρης Μόσχος, μιλώντας στον Στάτους. Θεωρούσαν ότι ήταν στο απειρόβλητο, είπε. Ήμασταν από αυτούς που αποκάλυψαν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ για την υπόθεση στην οποία κατηγορούνται 58 κριτικοί. Στην Καστοριά είχαν δηλώσει 64.000 στρέμματα ιδιόκτητους βοσκότοπους, ενώ δεν υπάρχουν, 22.000 στρέμματα ελαιόδεντρα και 17.000 αμύγδαλα που δεν ευδοκιμούν στην περιοχή. Αυτοί κλέψαν τα λεφτά από εμάς, τόνισε. Οι επιδοτήσεις που καταχράστηκαν κοπήκαν από εμάς. Ακόμα και σήμερα οι δηλώσεις γίνονται τελευταία στιγμή με αποτέλεσμα να μην γίνονται έλεγχοι, είπε ο κύριος Μόσχος, ενώ αποκάλυψε πως τον απείλησαν ακόμα και με μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ο κτηνοτρόφος. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε πως η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και το κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης Πίλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή αναμένεται να μπει στην ολομέλεια προς ψήφιση στα τέλη του τρέχοντος μήνα. Σήμερα το Ιράν αναμένεται να παραδώσει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε στο CNN πηγή προσκύμενη στην εξουσία. Νωρίτερα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες. Οι βασικές κόκκινες γραμμές των Ηνωμένων Πολιτειών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ιρανική βεβαίωση ότι δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα, πλήρη απαγόρευση υπόγειων πυρηνικών εργασιών και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς σε συνδυασμό με τη χαλάρωση του αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη σύλληψη τριών ατόμων αλβανικής καταγωγής για την δολοφονία του επωνομαζόμενου Θαμνάκια Γιώργου Μουσχούρη της Greek Mafia τον Απρίλιο του 25 στο Χαλάνδρη, προχώρησε η αστυνομία. Παράλληλα, ύποπτος θεωρείται και ένας ακόμα έγκλειστος στις φυλακές που έχει συλληφθεί για απαγωγή. Δύο νεαροί 19 και 21 ετών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας QR codes σε δρόμους της πόλης, ενώ δεχόταν πληρωμές ακόμα και σε κρυπτονομίσματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, μια Ολλανδία έχει εισαχθεί σε νοσοκομείο στο Άμστερνταμ αφού εμφάνισε συμπτώματα λίμωξης μάλλον από χανταϊό. Η γυναίκα είναι αεροσυνοδός και είχε έρθει σε επαφή με γυναίκα που πέθανε από χανταϊό στο Johannesburg της Νότιας Αφρικής.
2: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Σύννεφια επικρατεί αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχει πιθανότητα και για ασθενή βροχή. Οι άνεμοι πνέουν νότι, 2 με 3 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σε Κατερίνη και Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 22 βαθμούς, στο Κιλκής τους 25, στη Βέρεια τα Γιαννίτσα και τις Έρες τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: χυμή φρούτων Viva. Viva Juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
6: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνιο είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την Electronet Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
7: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 300 ml 3-1, 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA.

0: Μην ανησυχείτε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεύτερη ώρα, Status FM 107 και 7, ο Άρης Παπιδάκης
1: και η ευπαφή του,
0: ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κεντρική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μιλάει ακόμη. Να υδρώσουμε, ναι, να υδρώσουμε μαζί τη φανέλα, όχι στη μίζερη εσωστρέφεια και τις ανασφάλειες. Είπα μεταξύ άλλων να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86, να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στην ποινική διερεύνηση. Έκανε λόγο για πρακτικές θεάτρου από το ΠΑΣΟΚ. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να γίνει ένα διαρκές δικαστήριο και να υποταχτούμε σε αυτόκλητους δικαστές, είπα μεταξύ άλλων. Και φυσικά παρουσίασε, μάλλον τόνισε την ανάγκη για αυτοκριτική, επαφή με τη βάση και αποφυγή συγκρουσιακού λόγου. Είναι μια ψηλομετάλλαξη. Λίγο νωρίτερα στην προηγούμενη ώρα ακούσαμε τον κύριο Μαγιορκίνη, ο οποίος μας μίλησε για τον Χανταϊό.
1: Καθησυχαστικό, δεν έχουμε κανένα θέμα, μια χαρά είμαστε παιδιά.
0: Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε, υπάρχουν Χανταϊοί πολλά χρόνια. Βέβαια αυτό το στέλεχος των Άνδεων είπε ότι δεν υπάρχει στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ωστόσο δεν ανησυχούμε.
1: Είναι του παλιού κόσμου και του νέου κόσμου, αυτό είναι του νέου κόσμου.
0: Θέλετε να θυμηθούμε έτσι ένα λεπτάκι, γιατί βλέπω ότι στέλνετε πολλά μηνύματα, την περίοδο που είχαμε κορονοϊό και είχαμε πόσες καραντίνες, 2 νομίζω, περάσαμε.
1: Άμα σου πω ότι εμένα με ψιλοάρεσε εκείνη την εποχή.
0: Ανομαλίες, κυρίες και κύριοι, είσαι ανώμαλος. Δηλαδή, τι σου άρεσε δηλαδή, που ήμασταν κλειδωμένοι.
1: Όχι, μου άρεσε που μπήκαμε επιτέλους σε μια ρέγουλα όλοι, που ήμασταν αλλού, που γυρνούσα μόνος μου, γιατί είχα το χαρτί από τη δουλειά. Δεν έλειψε ούτε μια μέρα, οπότε γυρίσα μόνος μου στους δρόμους. Είναι πολύ ωραία.
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Έχω ψέματα να σου πω.
0: Εγώ πέρασα άθλια γιατί έλειπα 6 μήνες. Ήταν μικρά τα μωρά, δεν πηγαίνω σχολείο, κάποιος έπρεπε να κάτσει σπίτι.
1: Δεν έλειψα ποτέ και ήταν τόσο ωραία να κυκλοφορείς στον δρόμο μόνος σου.
0: Δηλαδή, θα νιώθεις καλά αν λέω τώρα, πάμε να θυμηθούμε, άκουγες αυτό.
2: Ο κόσμος όλος αντιμετωπίζει πλέον μια πρωτοφανή κρίση δημόσιας υγείας.
3: Ο κορονοϊός επεκτείνεται, θα πεθάνουμε όλοι!
4: Τα παιδιά μας θα βρεθούν με πολύ ελεύθερο χρόνο.
2: Σε αυτά λοιπόν απευθύνομαι.
5: Ρε φύγε ρε μαλάκα.
2: Συνεχίσε το διάβασμα. Καλές και μικρές παρέες στο σπίτι. Και όποτε μπορείτε άφηση σε εξωτερικούς χώρους. Είναι η καλύτερη συμβουλή που μπορώ να σας δώσω. Αποφύγετε χώρους με μεγάλο συνοστισμό.
6: Ο συνοστισμός τι είναι?
7: Όταν σε ένα μέρος έχει πολύ κόσμο.
6: Και συνασπισμός?
7: Το ακριβώς αντίθετο.
2: Όπου μεταδίδεται ευκολότερα η νόσος. Και προσοχή στους παππούδες και στις γιαγιάδες.
0: Έρε, τι έχουμε ζήσει.
1: Αυτό που με στεναχώρησε είναι μετά το τραγούδι, θα σας πω ποιο ήταν.

0: κάνω θες.
1: Πάμε λίγο στη γραμμή και να μας πεις τι σας στεναχώρησε. Πάμε να θυμηθούμε λίγο περίοδο πανδημίας, παιδιά. Τώρα γελάμε, αλλά έχουμε ζήσει τρελά. Παρακαλούμε.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Πάμε την πρώτη καραντίνα, την πρώτη νύχτα στο έτσι. Πήγα να πάρω τη γυναίκα μου, δούλευε στο νοσοκομείο στην Ιπποκράτη. Παιδιά, ήταν απόκοσμο. Ήταν έτσι μια διχλώδης βραδιά και έπρεπε να διασχίσω την εγματία. Φοβήθηκα στην κυριολεξία. Φοβήθηκα. Δεν ξέρω τι περίμενα να με πεταχτεί, αλλά όταν περίμενα έξω από το Ιπποκράτιο, φοβόμουν ότι θα μπερθεί κανένας. Τέτοιο φόβο. Λέω και να... σχόλας κανονικά η γυναίκα μου και λέω γιατί αργεί τόσο πολύ να βγει από το Ιπποκράτιο τελευταία. Αλλά ήταν τέτοιο πράγμα, τέτοιος φόβος.
3: Ήταν πρωτόγνωρο όλο αυτό. Ήταν από τη μία αστείο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να βγαίνω και να γελάω, γιατί ήμουν ολομόναχη μέσα στα διαβατάκια. Λέω, τι γίνεται, σαν ταινία είναι και θες να παίζεις σε ταινία. Και απ' την άλλη, να μην μπορείς να τα παιδιά μην πηγαίνουν σχολείο, να φοβάσαι για τους γονείς σου και πολλά, πολλά, πολλά.
2: Εγώ λέω και το βράδυ, με το που φτάνω δηλαδή και στο Βαρδάρι και παίρνω και την εγματία, ήταν απόκοσμο τέτοιο. Η ώρα 10.30 ήταν, τόσο μιλάμε, φοβήθηκα.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Δεν
1: ξέραμε τι μας γίνεται. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, γλυκέ μου.
4: Αυτό που με στεναχώρησε ήταν η χαμένη χρονιά των παιδιών.
1: Συμφωνώ,
4: δηλαδή,
1: μαζίς.
4: Αυτό το πράγμα, ναι. Ειδικά τα παιδιά που ήταν στις πρώτες τάξεις και έπρεπε να μάθουν τις πρώτες λέξεις, φαίνεται τώρα ότι έγινε
1: κενά,
4: μεγάλο κενό.
1: Αλήθεια λες.
4: Μεγάλο κενό.
1: Δηλαδή, το βλέπω πάρα πολύ, κυρίως στη μικρή.
4: Ναι.
1: Πραγματικό κενό. Πάμε να θυμηθούμε λίγο εποχή καραντίνας. Εντάξει, μην αγχώνεστε, δεν πρόκειται να έχουμε τίποτα. Απλά μας θυμήσατε εκείνη την εποχή και μας τη θύμισε και ο Χανταϊός. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Υπό καιρό κορώνα, γιώ, κουβαλούσε εμπορεύματα στα νοσοκομεία.
1: Α, ναι, ήσασταν έξω.
5: Ναι, ούτε μια μέρα δεν σταμάτησε, ούτε αρρώστησε. Έκανε και 5 εμβόλια.
1: Πέντε.
5: Δεν του κατάλαβα καν.
1: Μάστε. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο, γιατί μας ακούμε
5: είναι
1: διπλά.
5: Είναι μακριά. Μισό λεπτό.
1: Ωραία.
5: Δεν ήταν και τόσο επικίνδυνο, απλώς ο κοροναϊός έβρισκε κάνα άτομο που έχει πρόβλημα με το νοσοποιητικό του σύστημα.
4: Όσοι έκανε επικείμενα νοσήματα. Είχανε...
5: Ναι. Αλλιώς δεν ήταν τόσο επικίνδυνο.
4: Εντάξει, που σε έβρισκε είναι βέβαια.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε και αρκετούς θανάτους, αλλά ας θυμηθούμε λίγο τα αστεία. Ναι. Σας ευχαριστούμε, αγαπητέ.
4: Όχι τα άσχημα.
1: Τα αστεία να θυμηθούμε.

0: Ο Παντελής λέει ουίσκι ντετόλ και βόλτα ως το χολ.
1: Ναι, αλλάζαμε από δωμάτιο σε δωμάτιο. Πηγαίναμε και πήγαμε μπαράκι σε μπαράκι.
0: Η Ιωάννα λέει καλησπέρα. Το χειρότερο ήταν για το μεγάλο μου γιο που πέρασε Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου σε καραντίνα. Πίκρα, ναι. Πίκρα μεγάλη. Και εμένα και τα δικά μου χάσανε όλα τα ωραία ταξίδια που θα πηγαίνανε τότε. Η Κατερίνα λέει: Έφη, θυμάσαι που είχες πει όταν περάσει ο COVID θα κάψουμε τις μάσκες στην πλατεία Αριστοτέλους. Δεν ξεχνιέται, αλλά δεν το κάναμε. Πρέπει να το κάνουμε.

0: Άρε χαρδαλιά, άρε χαρδαλιά.
1: Σου έχω τραγούδι.
0: Χαρδαλιά, σιόδρα.
1: Έχω τραγούδι για το χαρδαλιά.
0: Την πρώτη μέρα στην καραντίνα, λέει ο Λευτέρης, έπρεπε να πάω τη σύζυγό μου στη διοίκηση της ΣΥΠΑ, στο Ελληνικό. Πήγαμε, ήρθαμε σε μια εθνική που συναντήσαμε μεταβίας 5 αυτοκίνητα. Τα ΣΕΑ κλειστά.
1: Φοβερό.
0: Στην Αθήνα βρήκαμε ευτυχώς κάτι να πάρουμε, λέει, καφέ και κουλούρι. Από κόσμο, ναι. Ήταν,
1: μάθαμε
0: ήταν.
1: Τίποτα. Πάμε στη γραμμή. Μάθαμε τίποτα, παιδιά, από αυτό. Παρακαλούμε.
0: Συμμαζευτήκαμε βέβαια λίγο.
1: Παρακαλούμε.
2: Καλησπέρα στο φοβερό δίδυμο.
1: Καλησπέρα.
2: Καταρχάς, νομίζω είχαμε τρεις καραντίνες ή δύο.
1: Νομίζω δύο, παιδιά.
2: Νομίζω τρεις. Η πρώτη καραντίνα ήταν φοβερή.
1: Η χειρότερη από όλες για μένα.
2: Για μένα ήταν η πρώτη. Ήταν 10 μέρες, 15 μέρες. Τα καπάκια που πήρε δουλειά και τα λοιπά χαλαρώσαμε. Μετά βέβαια γίνεται κουραστικό. Εγώ δεν κατάλαβα καραντίνα γιατί λόγω της δουλειάς είχα πολύ πολλές μετακινήσεις. Πάρα πολύ πολλές μετακινήσεις. Και ήταν απίστευτο ότι είχες βρει την βενζίνη να την βάζεις σε ένα 30.
1: Α, ναι.
0: Ναι, είχε πέσει η βενζίνη στα τάρταρα.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό.
2: Είχε πέσει απίστευτα στα τάρταρα.
0: Εγώ το μόνο που έβλεπα, γιατί και εγώ κινούμουν καθημερινά, είχαμε εμείς το χαρτί που μπορούσαμε να κινηθούμε οπουδήποτε. Οποτεδήποτε. Μόνο αστυνομικούς έβλεπες έξω.
2: Ναι, ήταν. Εγώ έχω φάει πρόστιμο. Ότι η γυναίκα μου 300 και 300 με την πρώτη φορά, γιατί σε βγαίναμε για να περπατήσουμε και πήγαν δύο συγκεκριμένα μαγαζιά, μην τα κάνουν διαφημίσεις στο κέντρο, που δίνανε ποτό, κουκτέιλ.
1: Ναι.
0: Έξω.
2: Κέντρο, εκεί στην προξενία.
0: Έξω,
2: και,
0: ναι.
2: Εγώ. Και μας έχουν τσιμπήσει, έχει κίνει ένα το βράδυ και μας έχουν τσιμπήσει. Και εγώ εντάξει χαρούμε τα λοιπά, λέω εντάξει μας μπορούμε να προσ... Και όταν βγήκε το πρώτο μου 2-300 άρια, φόρεσα πάρα πολύ. και βεβαιώθηκα και στην εφορία, έλεγα μου, δεν θα και σε δύο μήνες βεβαιώθηκα στην εφορία.
1: Σε ευχαριστούμε.
2: Και το τελευταίο, ήμουνα και ο πρώτος στη Θεσσαλονίκη, το θυμάμαι σαν χθες που έκανα το εμβόλιο, τον Τζόνσον που ήταν η μία δόση.
1: Τζόνσον έκανες βραδεόφοβε.
2: Έκανε και πάω, ναι, και πάω στο νοσοκομείο, κάνω την έννοιση. Και θέλω να με κρατήσει μία ώρα γιατί ήμουν ο πρώτος μήνες παρενέργειας. Και μου γράφω, δεν υπάρχει να κάτσω. Έφυγε και με πέραν τηλέφωνο.
1: Απίστευτο. Να είσαι καλά, γλυκέ μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πω, πω.

0: Καλά ρε Θεόφοβες. Είχατε οι μισές γυναίκες που θυμάμαι τότε, από αυτές που έβλεπα στα social media, που ήσασταν όλοι ενεργοί τότε. Τότε με την καραντίνα όλοι ήσασταν ενεργοί στα social media. Τι άλλο θα μου πείτε θα κάνατε. Είχατε ερωτευτεί το Χαρδαλιά, τρομερό. Ο Γιώργος εδώ λέει ξαφνικά γίνανε κάποιοι τότε φιλόζωοι και απέκτησαν κατοικίδιο, δεν ξεχνιέται.
1: Εννοείται.
0: Πάμε γραμμή, ορίστε.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Θυμάστε, παιδιά, στο σούπερ μάρκετ όταν πηγαίναμε που βλέπαμε με γάντια αντισηπτικά να έχουν μωρομάντιλα, να πιάνουν τα κέρματα, να
0: σε
2: τα
0: σε μένα τα λες, εγώ ήμουν Ρόμποκοπ.
2: Να τα...
1: Εσύ και ξαδέρφη μου, με σκλωρίνες γίνωσε.
2: Κατακουζινό. Ο άλλος θα είναι στο μισό μέτρο και να του λέει κάνε ψωκί.
0: Ναι, να παιδιά.
2: Να γίνεται μέσα στο σούπερ μάρκετ.
1: Το γύλιο ξέρεις ποιο ήταν, ε? Το γύλιο ήταν να μην έκανες το λάθος και στραβοκατάπινες και έβγες. Εκεί ήταν όλα τα κεφάλια.
2: Εγώ εξήτηδες όταν πήγαινα στο σούπερ μάρκετ και έβλεπα στην ουρά έτσι ηλικιωμένους, έμπαινα μέσα και έρχεται και ένα βήχα. Μα τι βήχα.
1: Λοιπόν, quiz τώρα. Ποιο είναι το προϊόν που έλειπε περισσότερο και από τα αντισηπτικά?
0: Θα το δούμε.

0: Για μέσα, ρε.
1: Διαβάζω εδώ.
0: Για διάβασα.
1: Προφυλακτικά λέτε. Χαρτί υγεία, καλά τα χαρτί υγεία, παιδιά. Αν θυμάστε, η μετοχή τότε των χαρτοβιομηχανιών είχε φάει.
0: Στο Θεό.
1: Ναι. Ναι. Ποιο ήταν όμως το προϊόν?
0: Δεν ξέρω, δεν μου έρχεται.
1: Μαγιά!
0: Μαγιά!
1: Η μαγιά!
0: Ναι, ρε φίλε, μαγιά δεν είχε.
1: Έμπαινε στο σούπερ μάρκετ, δεν είχε μαγιά. Και όταν παραλάβανε το σούπερ μάρκετ, έλεγε μία-μία. Ένα σακουρά, ένα φακελάκι. Φακελάκι.
0: Μαγιά, καλά λε.
1: Και πήγαινα στον Ανδρέα τον Ανεζιάδη, το φίλο μου, ποιο είχε μαγιέ.
0: Στη μαύρη αγορά μαγιά.
1: Αντρίκο, να είσαι καλά.
0: Παρακαλούμε, ορίστε. Ναι, είστε εδώ.
1: Α, ο Κωνσταντίνος το έγραψε. Να το, μαγιά.
0: Σας ακούω.
2: Σε φορτώναμε ένα φορτηγό χαρτιά υγείας,
0: ναι,
2: και ένα φορτηγό τρόφιμα στο ίδιο κατάστημα. Ένα φορτηγό χαρτιά, ρε παιδιά, υγείας. Ένα φορτηγό,
0: ναι,
2: στο κατάστημα, στο ίδιο. Όπως λέτε, μπαίνανε μέσα, παίρνανε για πολλά λεφτά σε όσπρια, μακαρόνια, αλεύρι. Και αυτή η μαγιά, εάν ήταν δυνατόν ο ένας να δώσει με το ρόπαλο μία στον άλλο,
1: ναι,
2: να την
0: πλώσει. Ναι, μαγιά. Δηλαδή που είχαμε φτάσει, μαγιά, που είχαμε καταντήσει, έτσι.
1: Εν τω μεταξύ, θυμάμαι, χαριτολογώντας, λέγαμε για μια ελληνική βιομηχανία χαρτοποιίας ότι η μετοχή της έχει περάσει την Apple.
2: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε, γλυκιά μου. Ευχαριστούμε.
1: Μαγειριό, παιδιά, ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, ήταν φοβερές εποχές, έτσι.
1: Άσε που όλοι γίνανε μάγειρες, σεφ, όλοι.
0: Ο άντρας μου σπούδασε σεφ.

0: εξίσου.
1: Επικά τραγούδια εκείνη την εποχή.
2: Το λάθος τραγούδι ποιο είναι?
1: Ποιο είναι?
2: Ψεκάζω με χλωρίνη, με λένε γιοκαρίνη. Με λένε μαγιορκίνη, πρέπει να λέει.
1: Λοιπόν, έχετε σπάσει τα τηλέφωνα. Κάντε λίγο υπομονή να πάμε για λίγο να ακούσουμε ωραία πράγματα που γίνονται στην πόλη μας και πολλές φορές δεν τα μαθαίνουμε, αλλά γι' αυτό είμαστε βέβαια εμείς εδώ. Διατηρητέ κτίρια λοιπόν που ανακαινίζονται, αναβαθμίζονται και παίρνουν πάλι ζωή με τη βοήθεια της εταιρείας Mason Project. Επιστρέφουμε για ένα πολύ ωραίο μίξ κορονοϊού. Θα πάμε σε διάλειμμα και μετά θα αλλάξουμε θέμα.
3: Ένα ξεχωριστό διατηρητέο κτίριο της Θεσσαλονίκης παίρνει ξανά ζωή. Το κτίριο, που χτίστηκε το 1926 στη Συμβολή των Οδών Βιλαράκη Καθολικών, χαρακτηρίστηκε διατηρητέο μνημείο το 1984. Ο πολιτικός μηχανικός που ήταν υπεύθυνος για τη μελέτη και την κατασκευή του ήταν ο Ζακ Μοζέ, ο οποίος άφησε τη σφραγίδα του σε πολλά ξεχωριστά κτίρια που δεσπόζουν μέχρι σήμερα στον αστικό ιστό. Ο Ζακ Μοζέ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1900. Κατά την περίοδο της μεγάλης ανασυγκρότησης της πόλης, εργάστηκε στον σχεδιασμό σημαντικών κτιρίων όπως το Ολύμπιον, το Μπόσπορους Παλάς, το Όλυμπος Νάουσα και το οικιστικό συγκρότημα Ουζιέλ. Ύστερα από πολλά χρόνια, το διατηρητέο στη Συμβολή των Οδών Βιλαρά και Καθολικών αναμένεται να ξαναζωντανέψει, χάρη στις προσπάθειες της εταιρείας Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρητέο, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Κατά την αποκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή, με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτηρίου.

0: όλη την κουζίνα. Παιδιά, τι φάει ρίχναμε.
1: Τι χαμός γινόταν.
0: Τρώγαμε σαν τους τρελούς. Δεν είχαμε μαγιά, όπως είπες. Ο Τραμπ λέει, μας είχε πει ότι να πίνουμε χλωρίνη.
1: Ναι, θυμάσαι.
0: Πω, παιδιά, ήταν φοβερέ. Έχουμε ζήσει. Τι είναι, τι τρέλα. Γι' αυτό είμαστε έτσι όλοι λίγο κάπως τραβώνει το στόμα μας. Θυμηθείτε, λέει, που κάναμε Ανάσταση και Πάσχα στα μπαλκόνια.
1: Θυμάμαι, το θυμάμαι. Λαμπάδες στα μπαλκόνια, καλή Ανάσταση.
0: Τι έχουμε ζήσει, παιδιά.
1: Άλλο ένα καλό ήταν ότι γνωρίσαμε το. Ας πούμε, εμείς μέναμε σε οικοδομή. Συνήθως δεν ξέρουμε ποιος μένει δίπλα.
0: Πάμε στη γραμμή. Έχεις δίκιο. Ναι, ναι, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Έλα, καλησπέρα. Ωραίο θέμα πιάζεται. Ο Δημήτρης είμαι.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Λοιπόν,
0: ο Χανταϊώστε.
2: Το δικό ναι.
0: Βέβαια, δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Το λέμε έτσι, πλάκα κάνουμε. Απλά εσείς μας τσιγκλίσατε και θυμηθήκαμε λίγο τραγούδια καραντίνας.
2: Ωραία, καλά κάνατε. Το δικό μου το σπίτι είχε πάρει 3 αστέρια μισελένκοτε, ρε παιδιά.
0: Μαγείρευες, ε. Ναι, ναι.
2: Κάθε μέρα μαγείρευε. Όχι γλυκά, όχι φαγητά. Έχω γίνει σεφ.
0: Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, ο δικός μου ο άντρας, ο οποίος είναι επιχειρηματίας, δεν είναι σεφ, εκείνη την περίοδο, επειδή ήθελε να μαγειρεύει, σπούδασε διαδικτυακά και πήρε πτυχίο. Πήγε σε ΙΕΚ.
2: Αυτό σου λέω. Ναι. Μα και εγώ επαγγελματίας ήμουν, ρε.
0: Απίστευτο.
2: Κάτσε μέσα. 3 αστέρια μισελέν πήρε το σπίτι. Αμά μου λέει.
0: Και καμιά 15 κιλά πήραμε. Εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, να είσαι καλά. Φιλιά.

0: έβηξα λίγο, πειράζει.
1: Τώρα δεν πειράζει.
0: Μπορώ.
1: Παλιότερα πειράζει. Σε μένα βήξε, δεν έχω πρόβλημα.
0: Παιδιά, ο Παπηδάκης είναι ο μοναδικός άνθρωπος που γνωρίζω, ο οποίος δεν κόλλησε ποτέ στη ζωή του κορονοϊό. Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Σου είπα, όταν πήγα στο πεθερό μου στα χέπα, μου είπαν να μου πάρουν αίμα.
0: Δεν έχει κολλήσει, παιδιά, κορονοϊό ο άνθρωπος. Πουσ.
1: Και μπήκα και είχα μπει και μέσα στο θάλαμο που ήταν, χωρίς μάσκα κανονικά. Και στο σπίτι, πάλι δεν κολλήσει.
0: Ορίστε. Καταλάβατε. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, το αργήσαμε.
1: Ναι, το αργήσαμε.
0: Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε. Θα σας στείλω στην καλύτερη κατασκήνωση ever. Και φυσικά έρχονται και αθλητικά με φανταστική μουσική υπόκρουση.

0: Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
2: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
1: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
1: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
3: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
5: Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
5: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Επιστρέψαμε εδώ για το τελευταίο 20 λεπτό περίπου της εκπομπής. Επαφή του.
1: Ο Άρης Παπηδάκης.
0: Χωρίς προβλήματα στους δρόμους, ούτε στον περιφερειακό, ούτε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Και τώρα ακούστε τι θα κάνετε για να περάσουν τα παιδιά σας ένα υπέροχο καλοκαίρι. Και γιατί όχι να ησυχάσετε κι εσείς λίγο.
1: Είμαστε 7 Μαΐου, προλαβαίνετε ακόμη να γράψετε τα παιδιά σας στην παιδική κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Είναι και αυτή τη χρονιά λοιπόν έτοιμη να υποδεχτεί τα παιδιά για ένα ξέγνιαστο και δημιουργικό καλοκαίρι εκεί στις όμορφες παραλίες της Κάριανης, στην Καβάλα. Τα παιδάκια μας, τα παιδάκια σας θα ευχαριστηθούν παιχνίδι. Έχει σύγχρονες εγκαταστάσεις, θα πάνε εκδρομές, έχει ένα φανταστικό πλούσιο πρόγραμμα με πολλές δραστηριότητες όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κανό, κολύμβηση και πολλά πολλά ακόμη. Φοβερή δημιουργική απασχόληση, σωστή βεβαίως διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία και όλα αυτά με ασφάλεια σε ένα πανέμορφο περιβάλλον. Αλεξάνδρα Camp, σου ερχόμαστε και φέτος, δημιουργεί τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες για όλους όσοι ενδιαφέρεστε και εγγραφές στο 2310-267-805 και φυσικά στο www.alexandracamp.gr. Και να σας θυμίσω ότι είναι και δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και φυσικά ασφαλιστικών ταμείων, έτσι.

Και όσο ακούμε τον Θεό Μάικλ Τζάκσον και μιλάω για την καλλιτεχνική του πορεία, όχι για τα υπόλοιπα, προσπαθώ να τα ξεχάσω αυτά. Να σας πω πριν πάμε στα αθλητικά ότι η Νέα Δημοκρατία προτείνει την αναθεώρηση 28 άρθρων του συντάγματος, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την ποινική ευθύνη πολιτικών προσώπων. Σε λίγο και στο μαγκαζίνο σε σύνδεση με τα παροπολιτικά θα ακούσουμε και ποιες ακριβώς είναι αυτές οι αλλαγές που προτείνονται. Οι προτάσεις εστιάζουν σε 6 άξονες: προστασία δικαιωμάτων, δημοκρατική συμμετοχή, πολιτιακή λειτουργία, λογοδοσία, αποτελεσματικότητα του κράτους και δημοσιονομική υπευθυνότητα. Συγκεκριμένες προτάσεις περιλαμβάνουν την καθιέρωση εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και την αλλαγή του άρθρου 86 για τη δίωξη υπουργών. Τα είπαμε και λίγο νωρίτερα. Επιγραμματικά σας τα λέω τώρα. Επίσης, προτείνεται η δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, αλλά και η αναμόρφωση του πλαισίου για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, και αυτό σημαντικό θέμα. Και τέλος, η αναθεώρηση αφορά και στην τεχνητή νοημοσύνη, την επιστολική ψήφο, αλλά και τη σύνθεση του ανωτάτου ειδικού δικαστηρίου.

Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα αθλητικά μας πριν σας αποχαιρετήσουμε. Ξεκινάμε με Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε να κάνει το 3-3 για να φύγει και αυτός για το Final Four της Αθήνας. Ιτήθηκε στην Αθήνα από την Βαλένθια. Και τώρα αύριο είναι το επόμενο παιχνίδι στο οποίο ευελπιστεί να κερδίσει, διότι αν χάσει μεταφέρεται ο τελευταίος αγώνας στην Ισπανία με τη Βαλένθια. Και όλοι πιστεύουν ότι σήμερα, στον Παναθηναϊκό, ότι σήμερα θα επικρατήσει τις ισπανικές ομάδες για να πάει με ησυχία στο Final Four, όπου ήδη έχει περάσει ο Ολυμπιακός, να επιθυμίσουμε.

Champions League, το ζευγάρι του τελικού που θα χορευτεί το ταγκό του τελικού του Champions League είναι Arsenal και Paris. Χθες η Paris ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Bayern στο Μόναχο, σε ένα παιχνίδι που είχε πολύ ένταση, με πολλές ευκαιρίες εγκατέρωθεν. Τελικά η καλύτερη Paris πέρασε στον τελικό που θα την εντοπίσει στις 30 του μηνός την Arsenal. Επίσης χθες στο μπάσκετ το ΠΑΟΚ σκούμπησε το Περιστέρι και πέρασε στα play-off, στους τελικούς του play-off, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό και περιμένει φυσικά και τους υπόλοιπους, έτσι.

0: Σήμερα η ΑΕΚ παίζει στο Final Four του Basketball Champions League με την Μάλαγα. Final Four σημαίνει ότι άμα νικήσει πάει στον τελικό και περιμένουν όλοι στο δικέφαλο του Νότου να δούνε τι θα γίνει με το σημερινό παιχνίδι. Σημαντική φυσικά η παρουσία της ΑΕΚ στο Final Four του Basketball Champions League. Λοιπόν, πάμε ξανά στο ποδόσφαιρο. Ισπανία, Ρεάλ Μαδρίτης, Μουρίνιο πολύ κοντά στη Ρεάλ, ο οποίος έθεσε ένα και μόνο όρο. Θέλει απόλυτη ελευθερία κινήσεων, δηλαδή σαν τα πέολα. Διότι λέει, άμα βγάζω κάποιον παίχτη, μην έρθει η διοίκηση που δώσαμε τόσα εκατομμύρια γιατί τον βγάζει και πρέπει να παίζει κτλ. Εγώ λέει, άμα θα έρθω, θέλω απόλυτη ελευθερία κινήσεων. Μένουμε στη Ρεάλ Μαδρίτης. 12 εκατομμύρια υπογραφές μάζεψαν οι Μαδριλένοι για να φύγει ο Μπαπέ, παρακαλώ.
1: Τι λες?
0: Να.
1: Ολοκληρώσατε, κύριε Παπιδάκη.
0: Άλλη μία γρήγορη, να σου πω μόνο ότι στη Ζαλγκύρης βάλανε μέσα στα ποδητήρια της ομάδας 10-11 εντολές στην ουσία, οι οποίες θα βοηθήσουν την ομάδα.
1: Άλλα της ο Μωυσής.
0: Οι οποίες θα βοηθήσουν, λέει, την ομάδα να περάσει το Σκόπελο και να φτάσει στο Final Four της Αθήνας. Για να μην τις πούμε όλες, είναι διατροφικές, είναι το ένα το άλλο. Η τελευταία βέβαια έχει πλάκα λίγο. Όχι σεξ.
1: Τι?
0: Όχι σεξ. Επιτρέπεται μόνο σε διάστημα 2 λεπτών το πλήρες πακέτο.
1: Γρήγορο, μπιπ, μπιπ.
0: Ναι, ή 1 λεπτό επί 5 επαναλήψεις χωρίς ξεκούραση.
1: Με κοροϊδεύεις.
0: Όχι καθόλου. Είναι επίσημο, είναι στα αποδυτήρια της Τζαλγκύρης.
1: Και πού θα, πού θα τους δουν άμα κάνουν κάτι περισσότερο?
0: Αυτά είναι ενδεικτικά, σου λέει τι να κάνεις για να είσαι καρδιατροφικά, να πίνεις νερό.
1: Για να βάλεις γκολ, τέλος πάντων. Δεν θα βάλεις γκολ σεξουαλικά, θα βάλεις γκολ.
0: Ναι, σου λέει, κόψτο για να περάσουμε στο Final Four.
1: Λοιπόν, φοβερή είδηση τελευταία. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, αλλά πριν φύγουμε, πάμε να φάμε γρήγορα.
0: Γρήγορα κοτόπουλα. Πεινάμε. Στην Ανδρέα Παπανδρέου 74 στη Νέα Πολιτεία.
1: Κόβεται το σεξ?
0: Κόβεται το κοτόπουλο, Εμίλιος, δεν κόβεται.
1: Όχι.
0: Είτε κοτόπουλα σχάρας, είτε κοτόπουλα σούβλας, είτε παραλυκόμενα. Ο προορισμός είναι Ανδρέα Παπανδρέου 74 στην Νέα Πολη. Πάτε, φορτώνετε, πάτε σπίτι, τρώτε, ξαναπάτε, ξαναπαίνετε, ξανατρώτε. Αυτή η διαδικασία θα γίνεται.
1: Ορίστε.
0: Βέβαια, αν δεν μπορείτε να πάτε, τηλεφωνείτε στο 2310 626 456.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Ο Άρης Παπιδάκης.
0: Η επαφή του ακολουθεί Διογέννης Δασκάλου μέχρι και τις 2. Εμείς πριν σας αφήσουμε θα σας πούμε πώς θα βελτιώσετε την ποιότητα της ζωής σας. Την απάντηση βέβαια έχει το φυσικό θεραπευτήριο Kinesiotherapy. Τα σέβη μου.
1: Άντε, γεια.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Η συμβουλή ευεξίας της ημέρας από το φυσικοθεραπευτήριο Kinesiotherapy. Η σωστή καταπολέμηση του γύρατος γίνεται με τον κατάλληλο τρόπο ζωής. Το μεγαλύτερο όργανο αντιγύρανσης είναι η σκελετική μυς. Αποτρέπουν τη σαρκοπενία που φέρνει οστεοπόρωση, διαβήτη, κακή νευρομυϊκή συναρμογή και συντονισμό κινήσεων. Η καταπολέμηση του γύρατος γίνεται με την κίνηση, που αποτελεί το φθηνότερο φάρμακο, όπως και η διατροφή είναι φάρμακο σύμφωνα με τον Ιπποκράτη. Η αυτοβελτίωση στην υγεία μπορεί να γίνει σε κάθε ηλικία. Η υγεία είναι το μέγιστο αγαθό. Γιατί μέσω αυτής αποκτούνται όλα τα υπόλοιπα. Η έννοια της υγείας αφορά την ποιότητα ζωής και όχι μονάχα τη διάρκεια της. Ακολουθήστε μας στα social media και στο kinesiotherapy.gr για να γίνετε stronger than I was μαζί μας.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρηνέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,89. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,45. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 3,35. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits.

0: 9.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
4: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, Κρητικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου Στιμία. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση ένας 12χρονος από τον Ασπρόπυργο που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο οδηγώντας πατίνι. Το παιδί διακομίστηκε άμεσα στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκλήθηκε λίγο πριν τις 11, καθώς ξέσπασε φωτιά σε διπλοκατοικία στην περιοχή του ασβεστοχωρίου. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα και έσβησαν άμεσα τη φωτιά. Εξεχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος η απόπειρα ανθρωποκτονίας ενός 28χρονου Τούρκου υπηκόου στη Νεάπολη τον Απρίλιο. Η συνελήφθη 34χρονος ομοεθνής του, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμα 2 άτομα. Το θύμα είχε δεχτεί πυροβολισμό στον μυρό και μεταφέρθηκε τραυματίας σε νοσοκομείο. Χωρίς τελεσίδικη απόφαση, κανείς βουλευτής δεν θα μείνει εκτός ψηφοδελτίων, ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Παραμένουμε η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Απευθυνόμενος στους βουλευτές, τόνισε πως πρέπει να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Σήμερα το Ιράν αναμένεται να παραδώσει την απάντηση στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν. Οι βασικές κόκκινες γραμμές των ΗΠΑ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ιρανική βεβαίωση ότι δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα, πλήρη απαγόρευση υπόγειων πυρηνικών εργασιών και επαναλειτουργία των στενών του ορμού σε συνδυασμό με τη χαλάρωση του αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. 3 άτομα αλβανικής καταγωγής συνελήφθησαν για τη δολοφονία.

0: Φωνία του επωνομαζόμενου Θαμνάκια Γιώργου Μουσχούρη της Greek Mafia τον Απρίλιο του 25 στο Χαλάνδρη. Παράλληλα, ύποπτος θεωρείται και ένας έγκλειστος στις φυλακές για απαγωγή. Δύο νεαροί 19 και 21 ετών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας μάλιστα μέχρι και QR codes σε δρόμους της πόλης, ενώ δεχόταν πληρωμές ακόμα και σε κρυπτονομίσματα. Στη διεθνή επικαιρότητα, μια Ολλανδία έχει εισαχθεί σε νοσοκομείο στο Άμστερνταμ αφού εμφάνισε πιθανά συμπτώματα λίμωξης από χανταϊό. Η γυναίκα είναι αεροσυνοδός και είχε έρθει σε επαφή με γυναίκα που πέθανε από χανταϊό στο Johannesburg της Νότιας Αφρικής.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Σύννεφια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχει πιθανότητα και για τοπικές βροχές. Οι άνεμοι πνέουν νότι, 2 έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σε Κατερίνη και Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 22 βαθμούς, στο Κιλκί στους 25, στα Γιάννητσα, τη Βέρεια και τις Σέρες στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά και την Καστοριά, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου.
3: Ακούω αυτό.
2: Την ακούσω.
3: Το πάτωμα.
2: Και τι έχει.
3: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από το μαγκαζίνο των παραπολιτικών.
4: Αγωνιές πάνω στο χέρι μου.
5: Κοιτάτε εδώ, με χτύπησαν.
6: Με χτύπησε στο πλάι, στο χέρι.
7: Αν υπάρχει ένα σκρούτς στα οικονομικά, αυτός είναι ο Μητσοτάκης.
4: Από εκεί που με κατηγορούσαν να το πήγαινε στο νοσοκομείο, ήμουν ανεπιθύμητος υπουργός. Τώρα στο νοσοκομείο πηγαίνω, μου δίνουν για πάνω μπουκέτο λουλούδια.
8: Πας στις λαχών αρχίδιων.
9: Βγάλω βιβλίο τώρα στους επόμενους μήνες. Μια πάντοση μια εταιρεία που τα λέγεται Νοτροπία.
10: Άλλο γι' αυτό. Και ακρίβεια είναι πια ανεξέλεγκτη. Το σούπερ μάρκετ πλέον έχει γίνει εφιάλτης.
11: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
12: Τους πείραζε η λαϊκή αγορά.
11: Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα, ένα ευρώ, παθαίνω σοκ.
13: Αν δεν έχω να βγει, να τα κρυφτώ όλα.
14: Απ' τη μια ο Κούλης και από την άλλη ο Χαζούλης.

0: Εμείς εκεί, Ελληνιστάν, τη δουλειά μας. Στη Μεσοτυχία όλα. Μη μας άστρε φίλε, πρώτη φορά είναι, σιγά έχουμε περάσει. Είπαμε μόνο λίγο καιρό ξαποστένει και ξανά προς τη Λόξα τραβά. Τον εχθρό τα φουσά τα περάσαν σαν το λίβα που και τα σπαρτιά και διάφορα τέτοια τρελά. Και φυσικά βγήκε ο Κυριάκος, έσκησε τις γάτες πάλι. Μιλάμε από το Σβέργο μέχρι πίσω στην Κιστικόκηκα, τις έκανε κομμάτια. Έβαλε τα πράγματα σε μια σειρά, τα υπατρίκια, ωραία, μετρημένα κουκιά. Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να γίνει ένα διαρκές δικαστήριο και να υποταχτούμε σε αυτόκλητους δικαστές. Ενώ σε αυτόκλητα λαμόγια με μεγάλη ευκολία συνεχίζουμε την παράδοση. Αλλά τώρα τέτοια θα λέμε για αγκαλιές και φιλιά. Let's get nasty. Βράζει το καζάνι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, παιδιά, και κοχλάζει και ξερνάει στρουμφάκια από παντού. Εμείς όμως με τον Άρη έχουμε άλλο γκαϊλέ, γιατί βγήκε ο 25ος, παρακαλώ. Ποιος? Ο 25ος δίσκος από την Τζατζόγρη.
1: Δεν βγήκε ακόμα, πρώτα παραγγείλουμε.
0: Εντάξει, αρχικά ναι. Τον Ιούνιο όμως.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω, πριν τις 5 Ιουνίου που έχω τις συναυλίες στο θέατρο Κήπου.
1: Μετά νομίζω.
0: Μετά είναι, ναι. Είπα και εγώ, μη μας καπακώσει ο Rolling Stones και με κλέψουνε τον κόσμο. Και κάτσε σπίτι ο άλλος και κάθεται και κάνει ακουράση. Λέμε τώρα όπως παλιά. Θυμάσαι που φέρναμε B&O, λέει, πήρα. Με διαμαντένια βελόνα να κουμπάει στο pick-up να ακούω καλύτερα.
1: Concord με διαμαντένια, ναι.
0: Concord, ρε φίλε. Ναι. Ένα το αεροσκάφος και μία η βελόνα, η κεφαλή που είχαν. Ναι, ναι, γαμψίσα κόνδωρας. Βγήκε λοιπόν ο νέος δίσκος του Rolling Stones, παιδιά, που λέγεται «Ξένες γλώσσες». Και φυσικά τι θα έχει στο εξώφυλλο?
1: Τις
0: γνωστές γλώσσες, όχι τις μοσχαρίσκες, αυτή τη γνωστή γλώσσα. Και φυσικά μην θυμηθούμε πως έγραψε εκείνος ο ασχημάντρας εκείνο το Satisfaction. Τον πήρε ο ύπνος, λέει, πριν τον πάρει ο ύπνος έπαιζε λίγο κιθάρα εκεί, κάτι ρυφάκια, και ένα καινούριο καστόφωνο που είχε πάρει, το χαίρεστε τώρα, να το χαλεί.
1: 3,61 εκατομμύρια προβολές του το δω σε χρόνο ντετέ.
0: Τώρα το πρωί το σκάσανε, ναι. Έτσι, μη φάτε, 3 εκατομμύρια and something, τώρα, από το πρωί μέχρι τώρα. Δηλαδή και να τους συχαίνεσαι γιατί κάποια στιγμή...
1: Περιέργεια θα πεις.
0: Ναι, λες, τι κάνανε πάλι τα γερόντια, ρε φίλε. Και σου έλεγα ότι ο κιθαρίστας τους αυτός ο Ρίτσαρντ, πώς τον λένε, ο Κλιφ Ρίτσαρντ, καθόταν, λέει, και έγραφε ένα ρίφ, γιατί μες στην ίστα είχε πάρει ένα καινούριο καστοφωνάκι και το πάτησε το ρεκ, να πούμε, έγραφε αυτό, αλλά τον πήρε ο ύπνος. Το πρωί σηκώνεται, το βάζει και είχε καμιά 3-4 γύρω από αυτό θεματάκια και μετά ακουγόταν ροχαλιτό. Αλλά έλα που ήταν το «θα τη σφάξω». Καλοδεχούμενο το καινούργιο, εννοείται. Και όσο σκέφτομαι ότι μπορεί να γίνω 90 χρονών και να κάνω περιοδίες και να λέω στο καφοδίο ελληνικό, έχεις ημερομηνίες για του χρόνου, εσύ? Δεν πιστεύω να τις έδωσε στο Μιλώση και να μας πήρε κανένα Σάββατο και να έχουμε άλλα.
1: Πάντως η ίδια ενέργεια έχουν, ρε φίλε, δεν παίζονται.
0: Η ενέργεια, κοίταξε.
1: Έβλεπα το βίντεο κλιπ, ίδια ενέργεια ακριβώς έχουν.
0: Να σου πω κάτι, άλλο πράγμα να έχεις γιατρό να σε δίνει κόκα σε ισόποσες δόσεις με τα υπόλοιπα και άλλο να την παίρνεις αυθορμήτως μόνος σου. Εννοείται. Εγώ για να πάρω ενέργεια το πολύ μου λέει πιο καμιά μαύρη φίξ. Ήρθε και η κορμάρα, μπήκε μέσα. Μιλάμε, τα σπάμε, το νέο σποτ. Με ρωτάνε, μα αυτή, λέει, πολύ ταιριάζει. Λέω, τι θέλετε να πείτε δηλαδή με την Νικολάου? Όχι, λέει, πολύ ωραίο, λέει, πολύ ωραία τα λέει. Λέω, ναι, είναι το πρώτο που είπε. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι η πρώτη εκφώνηση που κάνει. Ναι,
1: δεν ξανακάνει το.
0: Ναι, εγώ
1: από τα Ιέκτη πήρα.
0: Εγώ την εγκαινίασα. Πολύ περίεργο που σας άρεσε. Έτσι, παφή του, παρακαλώ. Γεια! Εννοείται ότι οι κορτσάρες που έχουν στο σταθμό είναι μία και μία διαμάντια. Τι να σου πω τώρα, τι Κατερίνα Νικολάου, τι η Έφη η Παφίτου. Ο Άρης βέβαια
1: Δεν ο Διάμαντος. Ο Δάμαντας, θυμάσαι.
0: Ο Αδάμαντας.
1: Ο Αδάμαντας.
0: Δεν πιάνε, η σχέση με τον Άρη δεν πιάνεται γιατί χρονολογείται, οπότε...
1: Δεν χρονολογείται, άστος.
0: Ναι, έχει σταματήσει να χρονολογείται. Λοιπόν, άμα κάνω...
1: Επαιτειακή στα 99 σου χρόνια.
0: Όχι, θα έρθει στο σχήμα, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, μαζί θα υπογράψουμε.
1: Με ποιόνα, κάτσε.
0: Τι με ποιόν.
1: Με ποιόνα στο σχήμα, για πες. Ονόματα πες, θα σου πω.
0: Τι ονόμα, αυτοί που είμαστε, σύνδεση.
1: Ναι, αφού ξέρεις ότι. Άμα αρχίσουμε εκεί, δεν θα κάνουμε δουλειά. Μου χαμπέτι θα κάνουμε.
0: Τώρα, αυτό το είχα πάθει και με τον Λαζόπουλο όταν ήρθε, που κάναμε τη συναυλία για το εργατικό κέντρο. Λέει, εσείς δεν έπρεπε να λέγεστε μονιμονικό νιέντε, έπρεπε να λέγεστε πίτα-πίτα με γύρω. Γιατί πιο πολύ παραγγέλαμε σουβλάκια στην πρόβα παρά κάναμε πρόβα. Τέλος πάντων, ζωή να έχουν οι άνθρωποι. Τον βλέπετε εκείνον τον κιθαρίστα που είναι, παιδιά, σαν αγκώνας από μαϊμού έχει γίνει. Δηλαδή, όχι ότι ήταν ομορφάντρας από νέος, αλλά τώρα έχει γίνει σαν να έμαθε η Μαργαρίτα Παπανδρέου κιθάρα. Αλλά η δισκάρα σκίζει και θα σκίσει ακόμα περισσότερο, είμαι σίγουρος. Εμείς εδώ στα δικά μας, παιδιά, το 11.
1: Το 2011.
0: Όχι, το 11 σκέτο.
1: Α, θες το 11.
0: Φημολογείται ότι είναι το πιο τυχερό νούμερο. Το 11, δηλαδή άμα σκέφτεσαι 11, άμα δεις 11, πάνε παίχτο.
1: Ή 22.
0: Το 22, ναι.
1: Ή 33, έτσι λέει.
0: Ναι, ναι, 11, 22, 33, ναι, λέει. 11.000 αιτήσεις με εισόδημα άνω των 80.000 ευρώ για να πάνε διακοπές με τον κοινωνικό τουρισμό. Παιδιά, συγγνώμη.
1: Για πες όμως
0: θα πόσα... πάρτε βάουτσερ να πάτε στην Τούσλα. Πλάκα με κάνετε τώρα. Δηλαδή, είπαμε, αλλά σαν το Πασόκ δεν έχει. Δηλαδή, πες.
1: Τι να πω τώρα, αλλά βλέπω εδώ το φίλο σου.
0: Ποιον?
1: Δεν τον είχες, προλογίσει.
0: Το Μενεξέ.
1: Ναι.
0: Τι έκανε?
1: Τηγανιά.
0: Τηγανιά, για πρωινό την έκανε.
1: Μπουγιουρντή.
0: Θα τη βάλει μέσα στη...
1: Την παιδιά καυτερή, είναι, πατάτα τηγανιτή.
0: Ναι, ξέρεις τι κάνει.
1: Δεν ξέρω τι κάνει και δεν με ενδιαφέρει του μιλάω.
0: Παίρνει μια φρατζόλα μεγάλη, στρόγγυλη, ρίχνει μέσα την τηγανιά και από πάνω το μπουγιουρντί και τραβάει δυο τσούσκες πιπεριές και αυτερές κλάτς να φύγουν τα κουτσάνια και για να σβήσει έχει την πατάτα δίπλα. Σε μιλάω και ρετσίνα, ρετσίνα πουλιο, σεριώτικη ρετσίνα, διαμάντι.
1: Πολύ, πολύ το παίζει το διαμάντι σήμερα.
0: Το διαμάντι είναι ένα, είπαμε. Αδάμαντας. Ο μεγαλύτερος αδάμαντας βέβαια, πασόχηκε πάλι για πάντα μαύρο χάλι. 11.000 παιδιά αιτήσεις ανθρώπων που υπερβαίνουν το εισόδημα των 80.000 ευρώ. Γιατί βλέπεις, ας πούμε, κάτι ανθρώπους που βγάζουν 15.000 το χρόνο, 10.000 το χρόνο και σε λέει, ναι ρε, κληρώθηκα να πάω, να πούμε, και το βάουτσερ και όλα, αλλά θα πάμε, εκεί δεν πρέπει να φάμε, εκεί δεν πρέπει να βγούμε να πιούμε ένα ποτό, εκεί δεν πρέπει να πάρουμε και κάτι να γυρίσουμε πίσω να πούμε, δείτε τι σας φέραμε. Δεν έχουμε, δεν μπορούμε ούτε έτσι να πάμε. Γι' αυτό τα δίνουν σε αυτούς που είναι άνω των 80.000 ευρώ, για να βοηθήσουν και την τοπική αγορά, να αφήσουν καμιά τραγούδια. Δεν είναι τίποτα ανεξήγητο, παιδιά.
1: Άμα αυτόματα ακούς... βγαίνουν αυτά βέβαια τώρα πέραν τη πλάκα. Για να μην νομίζει κανένα ότι γίνεται συνωμοσιολογία.
0: Αλλά 11.000 αιτήθηκαν.
1: Το αιτήθηκαν δεν σημαίνει ότι θα πάρουν.
0: Ναι, αλλά με τι μυαλό ετούσε. Πού πα και ετού. Πού, λέω, πού. Περίμενε να βγει το Πασόκ να ετούσε.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Δηλαδή, εκεί λίγο... δεν έχει θεματικά κριτήρια, όλοι.
0: Όλοι, ουλούρ μου, μπρρρ. Πώς έδωσε αύξηση, παπάδες ήταν, δάσκαλοι ήταν.
1: Τετράωρα εργασία.
0: Ναι, τετράωρα, δώσε εκεί, δώσε να φεύγει. Παιδιά, δεν θέλει πολύ μυαλό, σαν το Πασόκ δεν έχει δηλαδή. Και το είπε και η Διαμαντοπούλου, το είπε. Πρέπει, λέει, να το φέρουμε. Να το επαναφέρουμε. Πασόκ, ωραία χρόνια. Έκανε δήλωση η γυναίκα. Και όχι μόνο αυτό, έγραψε και βιβλίο, πάρα πολύ ωραίο, που λέγεται «Από τον Τεσεβό στον Τρόμ». Μην το χάσετε, τώρα δεν κάνω πλάκα. Έγραψε βιβλίο «Από τον Τεσεβό στον Τρόμ». Μω τι κοζάνι μέσα, παντού μέσα είστε. Και στα Τεσεβό και στα Τρόμ και παντού, πα. Καμιά συνέντευξη με εκείνο το ρομπότ θα κάνεις, να γελάσουμε καμιά στάλα. Και φυσικά έχουμε και το πόλεμο. Έχει αυτό το Πασόκ μια λύσια κακιά. Δηλαδή είναι κρυφοφασίστες αλλά μη τεχνικοί. Γιατί την ψωνάει να πούμε ο Γλαβίνας όποτε βγαίνει ο Δρυμνιώτης και του λέει: γιατί πας και βγαίνεις όλα τα κανάλια και λες ότι. Γιατί έκανες τα αυγά σκητή. Βρε λέει: η δουλειά μου, με φωνάζουν. Τι, παιδιά στα κανάλια. Δεν βγάζουν κόσμο έτσι επειδή γουστέρνε. Μην κοιτάτε το φίλο μου τον Σπύρο του Χαριτάτου που έχει αγωνιστική διάθεση και μπορεί να φωνάξει όλη την επαναστατική.
1: Το Γλαβίνα το βγάζουν γιατί είναι αισιόδοξο.
0: Καταρχήν είναι ο καλύτερος στη δουλειά του. Δηλαδή αλλιώς, τι θα τον βγάζει για την προφορά που έχει το σωστό το λόγο και να μ' αρχίσει και να.
1: Το Γλαβίνα λέω.
0: Ναι. Α, το Γλαβίνα, εγώ έλεγα το Δρυμνιώτη. Γιατί ο Γλαβίνας έχει με το Δρυμνιώτη επειδή βγαίνει στα κανάλια.
1: Ναι, αλλά ο Γλαβίνας βγαίνει γιατί είναι πολύ αισιόδοξο, παιδί μου.
0: Είναι αισιόδοξο, μαχητικό και αλλού ταλού. Είναι τελούλου.
2: Είναι ένα πολύ αξιόπιστο πολιτικό. Θεωρώ ότι με βάση τα νούμερα αυτά, ότι αν τα καταφέρουμε και ο κύριος Σταυλάκης γίνει πρωθυπουργός, και το πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ άξιο και πολύ ικανό πρωθυπουργό, ο οποίο θα υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον και το κοινό καλό. Ναι. Νομίζω αυτό μετράει σε αυτή τη συγκυρία. Και θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός και όσο πηγαίνουν προς τα διλήμματα της εκλογικής κάλπης, άκουσα και ο κύριος Μαρκόπουλος, δεν πιστεύω ότι η σταθερότητα σημαίνει μόνο Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι και επικίνδυνο για τον πολίτευμα μας. Δεν μπορεί ένα κόμμα μόνο να εγγυάται τη σταθερότητα και το Πασόκ εγγυάται τη σταθερότητα. Το Πασόκ εγγυάται την ασφάλεια και εγγυάται μια διαφορετική πολιτική, την οποία φαίνεται πίσω από τις δημοσκοπήσεις ότι την επιζητούν οι πολίτες.
3: Εχθές παρακολούθησα τον αρχηγό σας, τον Αντώνη Σρόιτερ, να λέει ότι μπορούμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία έστω και μία ψήφο.
2: Μπορούμε,
3: η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη δημοσκόπηση, τουλάχιστον για εμάς, το 2024 φαίνεται ότι είναι στα χειρότερά της το τελευταίο διάστημα. Είναι όμως τεράστια η διαφορά.
0: Βάλτε πάλι ρε, με γιατί το Πασό, τα παλαβώς,
3: κύριε Γλαβίνα, λέει, πώς θα καλύψετε
2: αυτή τη σταθερότητα. Το Πασό και εγγυάται την ασφάλεια και εγγυάται μια διαφορετική πολιτική, την οποία φαίνεται πίσω από τις δημοσκοπήσεις ότι την επιζητούν οι πολίτες.
3: Εχθές παρακολούθησα τον αρχηγό σας, τον Αντώνη Σρόιτερ, να λέει ότι μπορούμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη δημοσκόπηση, τουλάχιστον για εμάς, για το Άξιον 24, φαίνεται. Το
0: άρε δούκασε φαγητιστή στους
3: Ρόιντερ. Είναι τεράστια η διαφορά με το Πασόκ, κύριε Γλαβίνα. Δηλαδή πώς θα καλύψετε αυτή τη διαφορά.
2: Έχουμε χρόνο μπροστά μας με την έννοια ότι οι εκλογές φαίνεται ότι θα γίνουν σε ένα χρόνο το πολύ ενδεχομένως νωρίτερα το φθινόπωρο. Σε αυτό το διάστημα το Πασόκ νομίζω έχουμε ανεβάσει πάρα πολύ τους ρυθμούς. Και η διαδικασία των ψηφοδελτίων και η διαδικασία της διεύρυνσης νομίζω αποφέρουν καρπούς. Στο Πασόκ, στο διάστημα αυτό, έχουμε όλο το χρόνο, τη διάθεση και νομίζω και τη μαχητικότητα που χρειάζεται και το πάθος, εγώ θα σας πω, να αποδείξουμε ότι η πολιτική αλλαγή είναι εφικτή. Είναι εύκολο σε καμία περίπτωση. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια πτώση και θεωρώ ότι δεν μπορεί να βγει από την πτώση του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Λαζαρίδη και όλων των σκανδάλων. Θα μείνει στάσιμη. Στο χέρι μας είναι. Στις πρώτες και στις δεύτερες εκλογές που είναι πολύ πιθανές, το Πασόκ με τη σταθερότητά του, με την αξιοπιστία του, με την ποιότητα του λόγου του, με το στελεχειακό του δυναμικό, με την ηγεσία του να αποδείξει ότι μπορεί να καταφέρει και μεσούς στο
0: 14. Λοβέρδο, κάτσε καλά, ε! Και γλίτωσες τώρα και κουρδεύεις το προηγούμενο μαγαζί. Πήδηξε στην άλλη βάρκα, λες κάτσε τώρα εδώ πέρα γίνεται χαμός να πούμε. Γιατί του σκέφτηκε, λέει τελείωσε παιδιά. Πώς λέει η διαφήμιση, το πήρα απόφαση, θα το κάνω. Θα το κάνω και ας με πούν και δεξιό. Βρε ας την κουτσάρω εγώ να τη βουλέψω μια και ας με λένε και ό,τι θέλουνε. Αλλά όντως είχες δίκιο, δεν σε έδινα σημασία γιατί λέω πόσο αισιόδοξος μπορεί να είναι. Τόσο. Κοινός τα ούμερτα. Έχουμε όμως, έχουμε στελεχάρες, έχω το Βρετάκο έχω. Έχω το Βρετάκο που το πάει κουμπί κουμπότρυπα στο Πασόκ.
4: Το τετραήμερη εργασία που ακούστηκε στην αρχή ότι θα μπει τετραήμερη εργασία παντού, τώρα αρχίζουν και το μαζεύουν διαφορετικά. Σε λίγο θα ακούσουμε το Πασόκ, θα μας πει και τη Δευτέρα να γίνει αργία. Και εγώ θα πω να γίνει και τριήμερη εργασία. Εντάξει, λέμε κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι το Πασόκ.
5: Δεν είναι αυτό καινοφανή, έχει, κύριε Βρετάκο.
4: Αυτό έχει βαθύτερη.
5: Και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
4: Να σας πω γιατί το κάνουν. Γιατί πιστεύω ότι το
5: εφαρμόζονται
4: κάνουν.
5: Εφαρμόζονται σε τομείς της οικονομίας.
4: Για το
6: να αυξήσουμε την παραγωγικότητα
4: πιστεύω
6: που δεν έχετε
4: ότι
6: αυξήσει, κύριε Βρετάκο, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση.
4: Ο οποίος
5: Η λέξη κλειδί
4: στις,
5: τώρα.
4: Στις υποσχέσεις είναι Μανούλα, είναι πολύ καλύτερος από τον Ανδρουλάκη σε αυτά που δίνει υποσχέσεις στο λαό. Βέβαια.
5: Διαβάσατε το μανιφέστο του Ινστιτούτου.
4: Σου λέει θα έρθει αυτός και τι θα μας πει. Άρα λοιπόν τρέχουν, διαγωνίζονται να πούνε αυτοί κάτι χειρότερο για να δείξουν ότι έχουν μια πολιτική συγκεκριμένη.
6: Κύριε Βρετακό.
4: Σε μια χώρα που το 90% των επιχειρήσεων είναι κάτω των 10 εργαζομένων. Μας ανακοινώνουν ένα μέτρο ως μια μεγάλη πολιτική και λένε δεν θα αφορά και τις βιομηχανίες, που οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι οι βιομηχανίες. Άρα λοιπόν ποιους αφορά. Ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν ποιους αφορά. Ένα μέτρο που αν εφαρμοστεί θα αυξήσει.
7: Θα σας το αναλύσω το κόστος, μήπως και κατανοήσετε πώς αυξάνεται η παραγωγικότητα.
4: Καταλαβαίνω, καλά, καταλάβετε εσείς τι είπατε πρώτα. Καταλάβετε εσείς τι είπατε πρώτα. Για
7: εγώ
4: την πρόταση
7: που είπατε. Εμείς το ξέρουμε και μετά μου θα αναλύσετε.
6: Πάντως κύριε Βρετάκο, είστε λίγο αχάριστος.
4: Ένα δεύτερο σχόλιο.
6: Ψηφίσαν το 70% του νομοσχεδίου του νόμου Χατζηδάκη. Η συγκεκριμένη που ψηφίσανε για τη διευθέτηση. Το 70% εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη λένε οι άνθρωποι. Ψηφίσαν το 80% των νόμων του κύριου Γεωργιάδη και τη κυρία Κεραμέο. Είστε αχάριστο. Μαζί με το στέλεχό του.
1: Όπως είναι το κουκουέ που μιλάει.
6: Την κοινωνική συμφωνία. Πείτε και κάνω ευχαριστώ. Μην κάθεστε και κάνετε για τα μάτια του κόσμου πολιτική αντιπαράθεση.
7: Οι άνθρωποι
6: πήγατε και υπογράψατε, κυρία Χαλάτση, συλλογική. Σύμβαση
7: εάν το κουκουέ δεν θέλει
6: συλλογικές συμβάσεις εργασίας,
7: εγώ πραγματικά
6: υπογράψατε, υπογράψαν οι συνδικαλιστές σας.
5: Είμαι λίγο
6: στους ξενοδοχοϋπάλληλους της Ρόδου 16 ώρες δουλειά, 7 μέρες την εβδομάδα. Λοιπόν. Αυτή τη συλλογική σύμβαση υπογράψατε. Λοιπόν, δουλέψτε εσείς, κυρία Χαλάτση.
4: Το δεύτερο που ήθελα να πω και με διακόψατε, το δεύτερο που ήθελα να πω είναι σχετικά με τη σύγκριση που ακούω ότι το 2019 ζούσαμε στην Ελβετία, μάλλον. Εγώ δεν το είχα καταλάβει γιατί εγώ δεν ξέρω.
5: Δεν υπάρχει.
4: Σήμερα είναι όλα χειρότερα. Οι 580.000 άνθρωποι που ήταν άνεργοι και βρήκαν δουλειά σίγουρα ήταν ανάνεργοι κατά την άποψη και του Πασόκ.
7: Με έκπληξη ακούω.
4: Και του ΣΥΡΙΖΑ περνούσαν πολύ καλύτερα ως άνεργοι.
5: Άρα λοιπόν
4: αυτό το ακούω.
5: Το είπατε, το είπατε.

0: Ναι, ναι, να απονείμουμε τα έψιμα στον Άρη απέναντι στον Άρη, ο οποίος διευκρίνησε ότι ο αντίλογος προέρχεται από τον αγωνιστή του Κουκουέ. Να τα λέμε όλα, γιατί άμα μιλάς τώρα για τετραήμερη εργασία στους ανθρώπους που δουλεύουν στις υπηρεσίες, στην παροχή υπηρεσιών, ειδικά το καλοκαίρι, ξενοδοχεία, μπαρμάντσμε, που πάει ο άλλος, λέει, είμαι πάρα πολύ καλός στο σεφ. Ε, καλά, τράβα και ένα σφουγγάρισμα στους τουαλέτες, δεν πας τίποτα στον χρόνο που πήρε σεφ. Και το δωμάτιο που θα κοιμάμαι, και βλέπεις τι την χειρολαβή. Εδώ χωράτε 16 άτομα. Όρθιος, αν κάνεις τον Batman, αν κάνεις την νυχτερίδα. Τώρα βέβαια πολλή αυτοπεποίθηση βλέπω, κύριε Βρετάκο μου, και δεν ξέρω αν νιώθετε στο ζουβέρκο σας την καυτή ανάσα του ζούφιου, γιατί έρχεται απειλητικά και άκου 38 ονόματα, μιλάμε επισημαρκίζα, δεν είναι ονόματα αυτά.
1: Θα πω δύο ονόματα που φαίνεται ότι και τα δύο είναι πάνω στο τραπέζι, δεν είναι κλειδωμένο ενώ το όνομα, όμως είναι η νέα εθνική πηξίδα.
2: Έρε, η πηξίδα.
1: Ναι, ναι. Εγώ είχε πει για την πηξίδα,
3: Μια πηξίδα.
1: Όλοι. Ναι, κοντά είσαι. Είσαι πολύ κοντά.
4: Είναι νέα εθνική πηξίδα. Ναι. Η πηξίδα, ρε παιδιά, είναι μία. Τι νέα εθνική πηξίδα.
1: Είναι νέα εθνική πηξίδα, ρε παιδί μου. Γιατί.
2: Ωραία,
1: και τώρα. Θυμάστε για το τελευταίο στο Ηράκλειο που του δώσαν δώρο του Αλεξίπια με πηξίδα.
2: Ναι, ναι, ναι. Το λέγαμε ούτω ή άλλω.
1: Προοδευτική παράταξη. Και το προοδευτική παράταξη.
2: Προοδευτική παράταξη.
1: Αυτά τα δύο.
4: Προπά, δηλαδή θα είναι.
1: Πώ το είπε. Να σα πω.
2: Προοδευτική παράταξη.
3: Εντάξει. Ούτε σχόλιο.
4: Προπάρα.
3: Καλό είναι ότι έχει αποφασίσει να ανακοινώσει το όνομα.
1: Όχι, να πω ότι γίνονται ραντεβού, μια και είπα αυτό, να πω λίγο το ρεπορτάζ και μετά πες ότι. Συγγνώμη,
4: προοδευτική παράταξη λοιπόν είναι εθνική πηξίδα.
1: Είναι μέσα στα επικρατέσσερα.
4: Τα δύο επικρατέσσερα ονόματα μαζί.
1: Είναι μέσα στο μυαλό του Άλεξ Τσίπρα, αλλά δεν το. Θα το πει όταν το ανακοινώσει το νέο κόμμα. Από εκεί πέρα, ραντεβού γίνονται καθημερινά. Τρέχουν οι διαδικασίες. Είμαστε πολύ κοντά στο να κλείσουν και ψηφοδέλτια. Αυτό σας το λέω, είναι δεδομένο. Άρα, μετράμε αντίστροφα για την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
4: Ξέρεις περίπου πότε, δηλαδή.
1: Εντάξει, επειδή προσπαθούμε όλοι να μάθουμε το πότε, σας μιλάω ειλικρινά και όλοι παίρνουμε τηλέφωνα και λέμε πείτε μας πότε. Όλοι είναι πάρα πολύ σύντομα.
2: Το Μάιο θα γίνει, δηλαδή, έτσι θα το ξέρουμε.
1: Δεν μας λένε για ότι μετά. Τώρα, ναι, το πρώτο βήμα. Και μετά μπορείτε το Σεπτέμβριο να υπάρχουν και προσθέσεις.
2: Καλά, ναι, σαφώς. Εντάξει, αλλά μέσα στο Μάιο θα ξεκαθαρίσει, λες, το τοπίο.
1: Ναι, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν μου έχουν πει χρονικό ορίζοντα να σας πω μετά τις 20 Μαΐου, 25 Μαΐου. Δεν υπάρχει αυτό, αλλά είμαστε πολύ κοντά.

0: Τι έκανε λέει, του, τι, χάσαμε το εκατομμύριο, τα προπά. Θα τον εσπάσω στο ξύλο, θα τον εβάλω να γονατίσει, να μου ζητάει συγγνώμη και δεν θα του δίνω, θα τον εγράρω.
1: Γονάτισε, γονάτισε.
2: Μη βαράδε φίλε, βία.
1: Γιατί ήρθες εδώ.
2: Για να σε δύο.
3: Όχι, φίλε.
1: Σε καταλάβω. Ξαναγονάτισε. Γονάτισε.
2: Καλά, δεν γονάτισε.
1: Γιατί ήρθες εδώ.
2: Για να σε δύο.
4: Τελικά του τι ξύλο έδωσε ο Κωνσταντάρας. Δεν λέγεται. Ένας δεν βρέθηκε να ξυλοφορτώσει και τον Τζόφιο.
5: Χάσαμε τα προπά.
4: Χάσαμε τα προπά. Φύγαν και τα απροπά. Πάντας στο Πασόκ να φυλάγεστε, γιατί έρχεται με φόρα. Με φόρα μεγάλη από την κατηφόρα. Ο Τζόφιος. Έχω βέβαια και Αλεξιάδη για ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή δεν γίνεται, μην ακούσουμε και αυτή την άποψη, γιατί θα φύγουμε με έλλειμμα.
6: Οι άνθρωποι, αυτοί όλοι οι άνθρωποι, τι κίνητρο έχουν για να τα λένε τώρα όλα αυτά, κύριε Αλεξιάδη?
7: Καταρχάς όλοι αυτοί ελέγχονται για το τι ψήφισαν όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε το κείμενο απολογισμού για την κυβερνητική περίοδο, και αν οποιοδήποτε από αυτούς είχε άλλη άποψη, έπρεπε να σηκώσει τότε το χεράκι του και να πει εγώ διαφωνώ σε αυτό και πρέπει να διατυπωθεί διαφορετικά. Κάναν όλοι γαργάρες, πονούσε ο λαιμός τους ή οτιδήποτε άλλο, το κατάπιαν πολύ αργά τώρα για να έχουν διαφωνίες.
8: Η αλήθεια είναι ότι τους αγρότες, κατά το κοινό λεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι. Είναι ένα κόμμα, είναι μια τάξη συντηρητική. Δεν είχαμε θέσεις, δεν μπήκαν στην κοινωνία, δεν έχουμε στελέχη.
4: Τώρα βρείτε εσείς τα στελέχη σας, εμείς οφείλουμε να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε έναν άνθρωπο που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940 και φυσικά κατ' εμέ σε έναν από τους τρεις καλύτερους σατυρικούς κωμικούς καλλιτέχνες που έβγαλε ποτέ η Ελλάδα.
9: Θα πω ένα τραγούδι στο πιάνο για αυτά που κανείς δεν τολμά.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
2: Πραλίνα Μελίντα με φουντούκι και κακάο. Σειρά 50-50, φυστικό βούτυρο και πραλίνα, πραλίνα και ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες, 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο, 2,69.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Φίξ κουτί 8x330 ml, 6x2 δώρο, 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο, 2,25.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
0: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
7: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
0: Διογέννης δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
7: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
0: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
7: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
0: Προπόληση more.com.
7: Και στο ταμείον. Πουφ!
8: Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά στον Status. Τάκης.
9: Καμά.
7: Τάκης. Τάκης.
9: Καμά.
7: Τάκης. Τάκης.
0: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
10: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
11: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Ξεκινάμε με τον περιφερειακό. Έχουμε κινησούλα σε όλο το μέτωπο και προς τα δυτικά και προς τα ανατολικά. Λίγο θα στεναχωρεθείτε όσον αφορά τις ταχύτητες στην ανηφόρα της Νεάπολης με μέτωπο τα ανατολικά. Από το μέσον περίπου μέχρι και την έξοδο της Νεάπολης. Αλλά κινήστε άνετα. Παραλαμβάνουμε ότι η κίνηση έχει μάλλον αυτοκίνητα σε όλο το μήκος αρκετά, αλλά χωρίς προβλήματα. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κίνηση και στην Βασιλή Σόλγας και στην Εγνατία, στην Τζιμισκή. Κανένα πρόβλημα στη Λεωφόρου Νίκης, στη Μίκη Θεοδωράκη, στη Μοναστηρίου, στη Σταθμού, στην Καρατάσου. Είναι ένα καλό μεσημέρι γενικά.
7: Και μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερο με Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάουσα, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται δίπλα σας εγγυημένα με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και το κυριότερο με αξιοπιστία. Στη Θεσσαλονίκη, νέα γραφεία Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος στην οδό Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, 200 μέτρα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, σε ένα νέο ανακαινισμένο επαγγελματικό χώρο όπου μπορείτε να βρείτε όλη την γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, ασφάλειες οχημάτων, περιουσίας, υγείας κτλ. Με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος προσωπικό. Ενδεικτικά αναφέρω αυτοκίνητο από 60 ευρώ το εξάμηνο, η χαμηλότερη τιμή της αγοράς στο 2130 278 279. Έχω.
11: Σήμερα έχεις, ναι. Τι λέω ζωσπάς για χθες.
7: Εντάξει, μόνο επιτυχίες. RSO, ξέρεις. Με κουκουέ ισχυρό. Προχωράμε μπροστά στις νέες μεγάλες στιγμές του λαού. RSO, μόνο επιτυχίες. Τρία αρχικά, τρία γράμματα μόνο.
11: Ναι.
7: Φωτίζουν, αρέσω.
11: Κουκουέ, βρε.
7: Καλά, εντάξει τώρα. Δηλαδή, εμείς του κουκουέ δεν μπορούμε να διασκεδάζουμε στο υπόλοιπο της ημέρας. Πρέπει όλη την ημέρα να τραγουδάμε, δηλαδή, τζαβέλα. Και την εποχή της δίσκος, στους αγώνες ήμασταν. Μπουκάραμε στις δισκοτέκ. Παιδιά, έχει τα έξι σως για αφορολόγητες μεταβιβάσεις. Ο ελεύθερος, τι τρίπλη, τύπος βρέθηκε. Λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Ηρωνεύεται κάπως η εφημερίδα των συντακτών. Και φυσικά τα νέα λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Δηλαδή, για να πάμε στα Σέρας, να πάμε μέσω Καλαμάτας, να πούμε. Κατάλαβες. Αυτά είναι που με σπάνε τα νεύρα. Απορριθμίζουν την αγορά. Και δεν ξέρω εγώ το χειμώνα να πούμε. Να βγω, να μην βγω, να επιφυλαχτώ, να. Δηλαδή. Να. Δεν ξέρω, είναι σε δίλημα ποιο δρόμο να διαλέξουν. Νέο ναυάγιο για την έρευνα έχει η Καθημερινή. Περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παντού όλα περίεργα τα βλέπετε. Άμα είναι πάντα όλα γράψεις του Ρωσού, πάστε να τελειώνουμε. Τι τις βγάζει σας την ερήτη. Καλά λέει η Διαμαντοπούλου Πασόκ ωραία χρόνια, αλλά εσείς δεν θέλετε, θέλετε Πασόκ, αλλά να μείνω Ανδρουλάκης. Σας έχω κάνει πρόταση, δεν την ακούτε σοβαρά. Βάλτε αρχηγό στο Πασόκ του Κυριάκο. Έτσι κι αλλιώς, άμα πάρουν τους δικούς από τη Νέα Δημοκρατία, πιο πολύ του Πασόκ είναι να πάνε στο Πασόκ πάλι επιστροφή, παρά τις Νέες Δημοκρατίες που μείνανε. Δύο-τρεις που μείνανε, θα πάνε και αυτοί. Τι θα κάνουν. Θα πάει ο αρχηγός και άλλοι θα κάτσουν σε ένα μαγαζί Ζούφιο. Δηλαδή, τι περιμένετε, να βάλει ο Ανδρουλάκης αρχηγό του Ζούφιο και να απορείτε από πού σας ήρθε μετά. Αλλά δεν μπορείτε να σκεφτείτε καθαρά να πω. Σας φάει αυτό το πράγμα να ρίξουμε τον κύριο Γαβρέα, να τον ρίξουμε, αλλά μήπως να τον βάλετε αρχηγό στο Πασόκ να βγείτε κιόλα.
9: Κλείστο βρε μαμά μεσημεριάτικα.
12: Να καλύψω τις γκαρίδες, δεν φταίω.
13: Κλείστο βρε γιαγιά, θα έχω θέμα με την υπηρεσία.
12: Αγάπη μου, αυτό το κομμάτι ήταν για χρόνια το ringtone για να ανοίγουν όλες οι πόρτες. Μην κοιτάς που βγήκε τώρα από τα charts. Το έβαζες και έπαιρνες 1.000 ευρώ επίδομα. Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια.
7: Όχι ωραία, πανέμορφα χρόνια. Τώρα είδα μια ανάρτηση της προάλλης που λέει ο Ανδρέας λέει παλιά έκανε εκλογές από περιέργεια να δει ποιος θα έρθει δεύτερος. Δηλαδή, εντάξει τώρα είναι εκνευριστικό να είναι ο Κυριάκος με διαφορά πρώτος. Αλλά μήπως, λέμε, πάει διάλογος το ποδάρι τώρα παιδί. Κάτι δηλαδή, μήπως εμφύσισε κανέναν ξενιστή. Ο Ανδρέας όταν ζούσε
11: τώρα.
7: Στη Μαρίκα εκεί που έκανε τα ντολμαδάκια. Γιατί αυτοί βρισκόντουσαν πάντα. Αυτά που βλέπετε που μαλώνετε στα καφενεία, τι τρώνε πίνουν μεταξύ της μια χαρά να... Λέω τώρα μήπως εμφύσισε κάποιον ξενιστή και τον ψώνει ο Κυριάκος και έχει γίνει ο σύγχρονος Ανδρέας. Πόρο μάλα. Δηλαδή σε μιλάω ποιος είμαι ο Κιούμπρικ είμαι. Δηλαδή δεν είναι, αυτά είναι επιστημονικής τρομολαγνίας ή φαντασίας. Όλα αυτά θα τα δεις 5 Νοεμβρίου, τι λέω, 5 Ιουνίου.
11: Νοεμβρίου, Μαρτίου,
7: ναι, ήταν Νοεμβρίου. 5 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου, παιδιά, η προπόληση θα ανοίξει αύριο. more.com ανοίγει αύριο. Εγώ ήμουν λίγο βιαστικός γιατί εμείς χαιρόμαστε πιο πολύ όταν το ανακοινώνουμε, γιατί μετά αρχίζει η τσαπού. δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ό,τι χαρούμε τώρα, μετά έχει τρέξιμο που είναι οι λάμπες, που είναι τα φώτα, που είναι τα βίντεο. Όχι, θα φυσήξει
11: προτζέκτορας.
7: Αυτό έλεγα τώρα. Όχι, λέμε να βάλουμε πλάσμα ή άμα. Θα έχει πολύ αέρα, θα τη ρίξει και πληρώνουμε τα μαλλιωτικά. Βάλε λέει πανί που πάει και έρχεται. Λέω καλά, λέω, δεν θα φουσκώσουμε πανί να πάμε στην Αγία Τριάδα. Λέω να είναι κάτι καλό. Αυτά, όλα αυτά να πούμε είναι πονοκέφαλο. Μην νομίζει σκαμπό να βρει. Και ξέρεις, πού να βρει σκαμπό. Είμαστε και ιδιότροποι. Αυτό λέει είναι χαμηλό και με πειράζει τον πέμπτο σφυγικό. Σηκώσου καμία. Δηλαδή.
11: Ποιο το λέει αυτό, Μαρτινίδη.
7: Όχι.
11: Ο Μαρτινίδη λέω.
7: Ποιος ο Βλάχος, όχι ο Ανέστης Βλάχος. Αχ Παναγία μου, Ρε παιδιά, δηλαδή έχει τόσο άγχος μια συναυλία που δεν μπορείτε. Εμείς γι' αυτό το χαιρόμαστε τώρα που το επικοινωνούμε με εσάς και σας λέμε ότι θα μαζευτούμε όλοι μαζί σε μια, σε ένα καλοκαιρινό event που λένε στην Αθήνα που θα σας μείνει αψέκαστο.
14: Γυναίκα μου, Σάκη.
15: Τι έγινε η γυναίκα σου?
14: Να το πιστεύεις.
15: Πες μου, ρε παιδάκι μου.
14: Γυρνάει τα μπαρ όλη τη νύχτα μέχρι τις 5 η ώρα το πρωί και 6. Όλα τα μπαρ.
15: Σοβαρά μιλάς? Μέχρι τις 5 το πρωί και 6.
14: Όλα τα μπαρ. Μικρό πράγμα είναι αυτό?
15: Δεν είναι μικρό, δεν λέω. Κλείνει?
14: Όχι.
15: Τότε
14: ψάχνει να με βρει.
7: Αφιερωμένο στο Λεωνίδα το Βλάχο, εννοείται. Γιατί, εντάξει, εγώ αυτή την περίοδο την πέρασα πλέον. Εγώ όταν μπαίνω σε μπαράκι, να φανταστείς τώρα, αν λέμε, αν σε περίπτωση πω σε μπαράκι, φοβούνται να πούμε και με κερνάνε, γιατί νομίζουν ήρθε η εφορία. Σε λέει, τι θέλει ο παππούς εδώ? Άτσι που έχει στην ηλικία μερικούς που νομίζουν ότι είναι και ωραίοι άντρες και κερνάνε τις πιτσερίκες. Στην υγειά σου, θείο! Μου φωνάζουν από μακριά.
11: Καλή ώρα.
7: Σλατίνες διάφορες. Τώρα δεν πιστεύω. Δεν έχει προσλήψεις.
11: Δεν έχει. Τώρα πάμε εδώ.
7: Δεν έχει. Και σάτια. Τίποτα. Δεν βλέπω.

0: σας διαβεβαιώ ότι δεν θα την έχω μαζί μου 5 Ιουνίου στο θέατρο Κήπου.
1: Σοβαρά μιλά.
0: Θέλει να έρθει ως θεατής. Τώρα θα την παρακαλέσω βέβαια, μήπως και.
1: Α!
0: Ξέρεις όμως. Το ξέρεις αυτό.
1: Θα την έχεις.
0: Για guest. Πες ότι σε έρχεται σένα.
1: Guest, περίμενε. Guest.
0: Έρχεσαι.
1: Εκεί που τελειώνεις το τέτοιο, εκεί που θέκασε το διάλειμμά σου, ακούγεται τούτο εδώ.
0: Δεν κάνω διάλειμμα.
1: Λέω τούτο εδώ.
0: Πετιέται σαν τη.
2: Η λάμψη μου σου ανάβει τα λαμπάκια.
0: Ουχ.
2: Και το σκοτάδι σου σου τα σβήνει. Σταναβοσβήνει δηλαδή. Μήπως να τα άλλαζες. Γιατί αν συνεχίσεις να με παρατηρείς, θα τα κάψεις όλα. Ξέρεις γιατί δεν παρατήρησες εσύ κάποια αλλαγή? Γιατί εγώ λάμπω από μέσα μου, από εκεί που είναι ό,τι καλύτερο, και εσύ με βλέπεις από το σκοτάδι σου, που είναι ό,τι χειρότερο. Η λάμψη μου.
0: Μα πόσα βάτη είσαι, ρε παιδί μου.
1: Φαντάζεσαι, δεν έχεις βγει πέρα στο τέτοιο.
0: Μα καταρχήν θα σβήσω όλους τους προβολείς, θα με βγει πιο φτηνά η συναυλία. Αυτή λάμπει τόσο πολύ, αυτή είναι για το Γουέμπλεϊ, δεν είναι για το θέατρο Κήπου.
1: Θα κάνεις και το τέταρτο υγείας.
0: Τι θα κάνω?
1: Το τέταρτο υγείας.
0: Εμβόλιο.
3: Θα σε πω, θα τρελαθείς. Παιδιά, πάμε καλά. Πάμε καλά. Ξέρεις τι μου είπαν? Μου είπαν ότι 3, 40 και πάνω είναι τοξική και θα αποσυνδεθούν τα νυφρά και δεν ξέρω τι, και χοληστηρίνη πρέπει να είναι 50. Θα τρελαθούμε εντελώς, παιδιά. Γιατί μας τα κάνουν αυτό? D3 είναι προορμόνη. Χωρίς D3 ο οργανισμός δεν θα δουλέψει. D3, ή παράδειγμα κάποιος έχει αλλεργία και τον δίνει κορτιζόλη. Κορτιζόλη που κάθεται πάνω στην πρίζα. Πρίζα είναι D3. Η ισούλινη που κάθεται στην πρίζα D3.
0: Ένα ηλεκτρολόγο
3: φαίνεται. Γιατί βάζετε την D3. Γιατί πρέπει να την πάρετε με την K2. Θα πάρουμε την K2, αλλιώς θα σβηστώσει. Μα εσείς παίρνετε 1000 D3 ή 500 D3. Ό,τι κάπα και να πάρεις θα το σβηστώνει, βρε φίλε. Γιατί δεν παίρνεις σωστή δόση D3. Θα τρελαθούμε εντελώς. Πρέπει να έχουμε προσωπική αντίδραση προς D3. Πρέπει να έχουμε χοληστηρίνη. Γιατί χωρίς χοληστηρίνη ο οργανισμός δεν μπορεί να παράγει ορμόνες. Δεν λειτουργεί ο εγκεφαλός σου. Δεν λειτουργεί ο οργανισμός σου. Χοληστηρίνη είναι δικός σου οργανισμός.
0: Θα τη στείλω στον Παρπαγιάννη. Δεν μπορώ να καταλάβω τη σύνδεση με το σούκο, το ταφ, την πρίζα, την D3, την D2. Δηλαδή, μόνο με τον Παρπαγιάννη θα συνοηθούμε.
1: Αυτό είναι βέβαιο.
0: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση, το λέω. Θα τον πάρω τηλέφωνο τώρα που θα τελειώσουμε. Θα πω.
1: Σου στέλνω μια συνάδελφο.
0: Την τουρσουγή εδώ, κανόνε.
1: Συνάδελφο.
0: Όχι συνάδελφοι είμαστε, αλλά εδώ βλέπουμε.
1: Συνάδελφο από την άλλη τη δουλειά.
0: Από την ηλεκτρολογική. Ναι, σωστό. Παιδιά, έχουμε. Δηλαδή, δεν είναι τίποτα, είμαι και πολύ στεναχωρημένο γιατί ξέρει ποιο πέθανε χθε.
1: Χθε.
0: Ναι. Στο 81.
1: Ποιο?
0: Ο Τεντ Τέρνερ. Αυτός που έγραψε το CNN.
1: Σοβαρά μιλάς?
0: Ναι.
1: Μόνο 81 ήταν αυτός.
0: Τι?
1: Μόνο 81.
0: Έτσι άκουσα, μπορεί να άκουσα λάθος. Λες να ήταν 181.
1: Μάλλον.
0: Ναι, γιατί δούλευε 24 ώρες το 24ωρο του CNN.

0: φέρει.
1: Και με το ματσούκι στο χέρι, δηλαδή. Καλά, τι έχω, εγώ φταίω τώρα. Η δικιά μας η ποίηση, δηλαδή ενοχλεί. Των ανουλών είναι όλοι καλοί. Τι πρέπει να διαβάσουμε, Κική Δημουλά? Τι πρέπει να διαβάσουμε, δηλαδή? Βρετάκο?
2: Όχι.
1: Τι, Καρούζο?
2: Όχι.
1: Τι, Λουτζιοντάλα, τι να διαβάσουμε?

0: Σε λέω, αυτή μοιάζει με τη Μόνικα, αλλά πρέπει να λέγεται Μάνικα. Δηλαδή.
1: Συγγνώμη, κορίτσι είναι.
0: Ε?
1: Κορίτσι είναι.
0: Τι νομίζεις ότι είναι. Ρε Σιάρη, γιατί σου πει στον τρομικό, τι σημασία έχουν πια αυτά τα, με τα φύλλα, τα έχουμε ξεπεράσει.
1: Όχι αλήθεια είναι κορίτσι.
0: Πες το το. Δεν είναι ούτε ο ούτε η.
1: Όχι αλήθεια είναι τώρα, σοβαρά δεν κάνω πλάκα.
0: Ναι, κορίτσι.
1: Το τσέκαρε ή το λες έτσι.
0: Το τσέκαρα, πόσο.
1: Όχι, το τσέκαρε. Εννοώ, είδε το όνομα και το τσέκαρε.
0: Ναι, αμυθινό, άμα δει τα ονόματα αυτά, η κουφουξιλιά και κάτι ονόματα, τι α σου πω.
2: Σήμερα
0: αχ,
2: θα πούμε για το γιο της Καλογριάς, τον πατέρα της Νίκης, τον Γεώργιο Καραϊσκάκη.
0: Βρήκα το πρώτο.
2: Αν η ελληνική επανάσταση είχε πρόσωπο, αυτό θα ήταν το δικό του. Αδύνατο, σκαμμένο από τις καπουχίες, με μάτια που πετούσαν σπίθες. Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης δεν ήταν απλώς ένας στρατηγός, ήταν η ίδια η ψυχή του λαού. Ξεκίνησε ως παραπέδι της μοίρας. Ένας κατατρεγμένος που τον φώναζαν περιπεκτικά, ο γιος της Καλογριάς.
0: Μπεσταρδέλ. Τον έλεγαν Μπεσταρδέλ. Τον κουρόιδευαν. Αλλά μετά, τάκ, τους τη φόρησε, κατάλαβες. Όχι, αυτή, ένας...
1: Για το πολιτικό σκέλος της εκδήλωσης που θα κάνεις, συναυλίας.
0: Ναι.
1: Έχω πρόταση.
0: Να μου την πεις, ευχαρίστω.
3: Εγγιάμε, βουλευτής της Ελλήνων Συνέλευσης θα είναι στην ακρίβειά του. Δεν θα πληρώνεται από πουθενά και δεν θα υπάρχει κανένας παράγοντας να τον πληρώσει, όπως είδαμε με την βουλευτή Καΐλη, η οποία πληρώθηκε για να γίνει το Μουντιάλ στο Κατάρ.
1: Καΐλη.
0: Όχι Καΐλη, βρε.
3: Είναι πάρα πολλά τέτοια θέματα, άρα ουσιαστικά
0: Καΐλη.
3: Η Ευρωβουλή ουσιαστικά είναι μια πανδεσία
0: που εστράσουν
3: κλίματα από οποιαδήποτε οργάνωση ή ακριβώς ζητηθεί. Η Ελλήνων Συνέλευση με τους ευρωβουλευτές τους θα είναι στην ακρίβεια. Είναι ακριβώς για το όφελος του Έλληνα πολίτη και για τη χώρα μας.
0: Τι λες βρε σωρά, δηλαδή, άκου Καΐλη, το πολύ του ντύλι ντύλι, έκανε το παιδί καντήλι.
1: Στο
0: τι...
1: δεύτερο διάλειμμα δε.
0: Έχεις δηλαδή και αντιμαχόμενες πολιτικές
4: από... Πόσο υπέροχο να ζεις και να βλέπεις ένα κοτσίφι να πλένεται μέσα στο νερό του
0: ρέματος.
4: Πραγματικά τα παρατηρώ και είναι τόσο φανταστικά. Κάνουν τσουκ τσουκ τα φτεράκια τους και τη μουρίτσα τους και το ράμφο τους και πλένονται, πλένονται, πλένονται για ώρα. Ξεπλένονται και μετά πετάνε και τραγουδάνε πάνω στα δέντρα.
0: Λοιπόν, είναι πολύ ωραία ιδέα. Αμέσως βγαίνοντας από το στούντιο θα φωνάξω Κυραντίνα Τρέντι.
1: Δέλα Πάστα.
0: Τίνα Τρέντι. Δελα Πάστα πάει. Άμα τη λες έτσι δεν θα έρθει. Με σκάβεις τώρα. Δε Πάστα τη λένε.
1: Υποσκάπτω.
0: Με σκάβς. Δηλαδή τι δουλειά κάνεις σκάβς μου. Όχι δε. Όχι. Λοιπόν, να μην έρθει στη συναυλία. Είμαι σίγουρος και που θα μιλάω ότι θα ακούσω αυτό να το βάζεις από τα ηχεία και να πιταχτώ με γραπέναντι.

0: Η Ελλάδα θα γίνει χώρα ακυβέρνητη. Προφητικό μήνυμα της Αγίας Τριάδος μέσω του χαρισματικού Δημήτριου και διαχειρός Αγιορείτη Μοναχού, η νέα τάξη καταραίει απότομα. Μεγάλη σύραξη Ισραήλ-Τουρκίας. Οι Ρώσοι μας δίνουν την πόλη και μετά η πατρίδα μας γίνεται το κέντρο της γης. Πάρε ένα τηλέφωνο. Πάρε στον Ιβάν σε κάποια... Έκανε μια πληροφορία. Πότε θα πάρουμε την πόλη από τους Ρώσους?
1: Στους Ρώσους.
0: Έτσι λέει, οι Ρώσοι μας δίνουν την πόλη και μετά η πατρίδα μας γίνεται το κέντρο της γης.
1: Την πάρουν οι Ρώσοι πρώτα και μετά θα μας την κάνουν δώρο?
0: Την έχουν ήδη ρε τώρα, άσε ρε τώρα. Συγνώμη. Τώρα αυτά τα γατάκια που νομίζουν ότι την έχουν οι Τούρκοι, ό,τι θέλουν τους κάνουν οι Ρώσοι να πούν. Οι οποίοι αναλόγως κατευθύνουν τα πράγματα με τις ορέξεις του Πούτιν κάτω από την διαταγή του Μπίπι, ο οποίος... ο Μπίπι, ο Ντεανιάου, ο οποίος κάνει ό,τι τον λέει ο Πορτοκαλένιος. Τώρα θα τα πούμε αυτά, δεν τα ξέρουμε. Αλλά το θέμα είναι πότε θα πάρει. Θέλω να γίνω ομφαλός της γης, επίγουμε.
1: Καλά, πάνε σε λαϊκή ώρα, εκεί να δεις τι ομφαλός είναι.
0: Όταν με πιάνει το επαναστατικό και αρχίζει αυτά τα δημοσιοϋπαλληλίστικα, τελειώνουμε και δεν μας παίρνει ώρα και κάτι τέτοια να πούμε, δεν μπορώ να ανοίξω να πούμε. Και όλοι οι παραγωγοί, να ξέρετε, στο ραδιόφωνο ανοίγουν όταν τους λένε τελειώνεις. Μην μπει σε παραγωγό, τελειώνεις. Το αντίθετο από τον άντρα που λέει τελειώνω. Από τώρα είναι το αντίθετο. Τι είναι, τι βλέπεις?
1: Τελείωνε.
0: Τελειώνω. Όταν η δικαιοσύνη είναι μονόφθαλμη, έρχεται η αυτοδικία και οι ασίγαστες βεντέτες. Το αίμα ξεπλένεται με φλέμα. Με αίμα, συγγνώμη. Συγγνώμη, χέρι, συγγνώμη. Από μένα πουφ, μορ.com.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
2: Χυμή φρούτων Viva. Viva juice in every sip. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva taste this fresh. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε. Taste it, enjoy
3: it, love it. Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310 267 805 και στο www.alexandra.gr.

0: καλύτερο για εσάς.
1: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Φίξ κουτί 8x330ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω θέρμανση, αλλάζω ηλιακό θερμοσύφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
5: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
4: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
4: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αργύρι, μην τρέχεις!
7: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Χρώματα, παραδόσεις, αρώματα και πολιτισμός σε χώρες μαγικές. Χίλιες και μία νύχτες σε Αίγυπτο, Μαρόκο, Τινησία και Ιορδανία όλο το χρόνο. Ζήσε το προσωπικό σου παραμύθι με το greco.gr 2310-55-55-56.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθητά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Τους άξονες της πρότασης για τη συνταγματική αναθεώρηση παρουσίασε στους βουλευτές ο Πρωθυπουργός. Όλες οι αλλαγές για το άρθρο 86 που αφορά τους υπουργούς, η κατάργηση των προανακριτικών, ο νέος τρόπος εκλογών ανώτατων δικαστών, αλλά και ο δημοσιονομικός κόφτης. Τι αναφέρεται για την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά και για την 11ετή υποχρεωτική εκπαίδευση. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους γαλάζιους βουλευτές κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Για να κερδίσουμε τις εκλογές, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα, τόνισε χαρακτηριστικά, και αφού αναγνώρισε ότι η ακρίβεια είναι πρωταρχικό πρόβλημα, κάλεσε τους βουλευτές να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών, αποφεύγοντας τη μίζερη εσωστρέφεια. Εχμές κατά τις ομιλίες των βουλευτών στην κοινοβουλευτική ομάδα. Να σταματήσει η άτυπη προστασία υπουργών που δεν βγαίνουν να δίνουν μάχες στα δημόσια φόρα, είπε ο Θάνος Πλεύρης. Για υπουργούς που κρύβονται, έκανε λόγο Άδωνης Γεωργιάδης, φωτογραφίζοντας τον Νίκο Δένδια. Να μπει τέλος

0: Την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής ζήτησε ο Μάκης Βορύδης και χαρακτήρισε αστείες στις δικογραφίες και ακτιβίστρια τη Λάουρα Κοβέση. Για προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού κάνει λόγο από την πλευρά της η Χαριλάου Τρικούπη. Αυτά που προκρίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το άρθρο 86 τα έχει ήδη παραβιάσει. Σχολίασε δεικτικά ο Κώστας Τσουκαλάς. Νέα παρέμβαση με εχμές από τον Κώστα Καραμαλή. Μίλησε για δομικές αδυναμίες της αγροτικής οικονομίας και έκανε λόγο για σκανδαλώδη πελατειακή διαχείριση των επιδοτήσεων. Θρήνος στην κηδεία του 29χρονου Νικήτα στην Κρήτη που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου. Ήρθαν τώρα που τον σκότωσαν, έλεγαν συγγενείς για τους αστυνομικούς. Είχαμε ενημερώσει τον εισαγγελέα για τον δράστη, ανέφερε στα παραπολιτικά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Νέο τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο. Αυτοκίνητο παρέστηκε 12χρονο αναβάτη. Σε κρίσιμη κατάσταση ο ανήλικος. Πρέπει να σχεδιαστεί ένα νέο πλαίσιο με ειδικούς βάσει ευρωπαϊκής εμπειρίας, δήλωσε στο σταθμό μας ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης και παρουσίασε όλες τις αλλαγές που θα φέρει στο κυκλοφοριακό το σχέδιο κόμβος. Λύσεις αναζητούν οι φορείς στη Θεσσαλονίκη μετά την ευνηδιαστική απόφαση της Ryanair να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Ποια τα αίτια και ποιες οι επιπτώσεις, αναλυτικό ρεπορτάζ. Νέες ανατιμήσεις προϊόντων μετά το Πάσχα, ακόμη και κατά 15% κατήγγειλε ο Απόστολος Ραυτόπουλος στα παραπολιτικά. Την ίδια ώρα οι συσκευασίες συνεχίζουν να μικραίνουν, αλλά οι τιμές παραμένουν στα ύψη. Η ήττα του Παναθηναϊκού Άκτορ στο Game 3 με τη Βαλένθια, η ένταση μεταξύ των δύο προπονητών και η σημερινή αναμέτρηση της ΑΕΚ στα ημιτελικά με τη Μάλαγα. Ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, 24 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 20 στη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα ενότητας μεταρρυθμίσεων και ευρωοπτικής τρίτης τετραετίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε στον Κώστα Παπαχλημίτσο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εξέλιξη είναι λοιπόν εδώ και τρεις περίπου ώρες η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει αναλυτικά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία θα κατατεθεί σύντομα από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, ώστε μέχρι τέλος Μαΐου να έχει κινήσει και επισήμως η διαδικασία για την αναθεώρηση του συντάγματος. Θα πούμε σε πολύ λίγο κάποια από τα βασικά άρθρα, εκ των 30 συνολικά άρθρων, τα οποία θα προτείνει προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία, αφού πούμε πρώτα κάποιους από τους άξονες. Του οποίου χαρακτήρισαν την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι όλοι οι βουλευτές θα είναι στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον ήδη το επιθυμούν. Είπε ότι πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών και είτε ένα όχι στην μίζερη, όπως χαρακτήρισε, εσωστρέφεια. Από εκεί και μετά, είπε ότι όσα συζητούμε εσωτερικά, πρέπει να ανταποκρίνουμε τις προσδοκίες των πολιτών που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια και οφείλουμε να προτείνουμε λύσεις είτε και να ανταποκριθούμε στην συγκυρία. Καταλαβαίνετε οι κρατές μας, νομίζω ότι όλα αυτά άπτονται και όλο αυτό το σωματικό διαλόγο που έχει ξεκινήσει με αφορμή, αν θέλεις, Έρη, και το άρθρο των 5 βουλευτών στα νέα την προηγούμενη εβδομάδα. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πολλά να κάνει για την Ελλάδα του 2030, η αιχμή είναι συνταγματική αναθεώρηση. Είπε ότι στα κατάλοιπα του παλαιοκομματισμού έρχεται να αντιταχθεί ο νέος καταστατικός χάρτης, τον οποίο χαρακτήρισε ως μια θεσμική ρήξη και μια φυγή προς τα εμπρός, ενώ έκανε λόγο για αμηχανία της αντιπολίτευσης και συνταγματική αναθεώρηση και είπε ότι αδιαφορεί για την επόμενη μέρα της χώρας και ότι αγωνιά πώς θα κατασκευά σενάρια για να ναρκοθετήσει την αξιοπιστία της κυβέρνησης και το ήθος της Νέας Δημοκρατίας. Σε σχέση με την κοινοβουλευτική ομάδα, είπε ότι είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν γροθιά, θέλοντας έτσι να στείλει ένα μήνυμα ενότητας, ενώ άφησε και εκ νέου μια αιχμή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την ταχύτητα με την οποία κινείται, λέγοντας ότι πρέπει να προχωρήσει πιο γρήγορα σε αυτή την διαδικασία την οποία έχει ξεκινήσει σε σχέση δηλαδή με τον ΟΠΕΚΕΤΕ. Τώρα, να μείνουμε λίγο στην πραγματική αναθεώρηση, γιατί είναι αρκετές αυτές οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, να μείνουμε στις πιο σημαντικές. Το άρθρο 16, φυσικά κορονίδα εδώ και πολλά χρόνια της αναθεωρητικής πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, όπως την ξέραμε μέχρι τώρα. Σήμερα έχουμε μάθει και άλλα πράγματα με την 16 να φέρνει ιδιωτικά πανεπιστήμια στη χώρα και με την συνταγματική βούλα, να ανεβάζει τα αίτια υποχρεωτικής φοιτητικής στο σχολείο από 9 που είναι σήμερα δημοτικό και γυμνάσιο, δηλαδή σε 11, περιλαμβάνονται και το νήπιο και το προνήπιο, να προστατεύει την ελληνική γλώσσα και την ελληνική σημαία, μπαίνει μέσα στη συνταγματική πρόβλεψη για κρατική μέρημνα, για προσιτή στέγη και για προστασία όχι μόνο της εκκλησίας αλλά και της περιουσίας, προβλέπει εξαετή αντί για πενταετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας και άπαξ θα είναι μία φορά αυτή, δεν θα μπορεί δηλαδή να ανανεωθεί.
0: Ναι.
1: Μπαίνουν κανόνες καλής ενέργειας των δημοψηφισμάτων. Νομίζω ότι αυτό είναι και μία έμεση αλλά σαφής αιχμή στο τι έχει ακριβώς γίνει το 2015. Συνταγματικά πλέον θα προβλέπεται η επιστολική ψήφος και για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός της επικράτειας, όχι δηλαδή μόνο για τους Έλληνες του εξωτερικού. Και πάμε σε δύο λοιπόν πολύ συζητημένα άρθρα.
0: Άρθρο 86.
1: Ακριβώς, 86-90, αφού πρώτα πούμε ότι θωρακίστηκε ο ρόλος του βουλευτή κατά την άσκηση της νομοθετικής και ελεγκτικής του αρμοδιότητας με το άρθρο 60 και να πούμε και αυτό επίσης, να μην το ξεχάσουμε, προϋπολογισμός λέει η Νέα Δημοκρατία στην πρότασή της, οφείλει να διασφαλίζει δημοσιονομική ισορροπία μεταξύ εσόδων και εξόδων. Πάμε λοιπόν, το 86 είναι το περιβόητο άρθρο για την ευθύνη των υπουργών, πλέον θα γίνεται διαδικασία εφόσον φυσικά περάσει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ως εξής. Θα υπάρχει κάποιος υπουργός λοιπόν πρώην, ο οποίος για τον οποίο υπάρχει μία αναφορά.
0: Ναι.
1: Με ποινική διάσταση. Θα γίνεται προκαταρκτική εξέταση από εισαγγελέα εφετών. Θα γίνεται, αν κρίνει έτσι ότι πρέπει να γίνει, πρόταση άσκησης δίωξης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αν δεν κρίνει, απλά σταματάει η υπόθεση εκεί. Αν του κρίνει ο εισαγγελέας, διαβάζεται στην Βουλή και με απόφαση της Βουλής θα πάει από εκεί πέρα στο Δικαστικό Συμβούλιο και θα δικαστεί ο πρώην υπουργός. Στο άρθρο 90. Επίσης έχει συζητηθεί για το πώς επιλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης, δηλαδή μιλάνε πρόεδρο εισαγγελέα Αρείου Πάγου και στη Βουλή της Επικρατείας και ελεγκτικού συνεδρίου, τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας.
0: Εκεί υπάρχει νέος τρόπος εκλογής των ανώτατων δικαστών.
1: Ακριβώς. Θα υπάρχει λοιπόν ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, μένει φυσικά όλα αυτά να αποσαφινιστούν, να μάθουμε τις λεπτομέρειες. Μεταξύ των αρχαιότερων δικαστών θα επιλέγεται, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση, από κατάλογο τριών δικαστών. Θα έρχεται λοιπόν το ίδιο δικαστικό σώμα, θα προτείνει τρεις δικαστές. Σε ολομέλεια σύνθεση του δικαστικού σώματος και από τους τρεις θα επιλέγει η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Τώρα, θα μπαίνει και προληπτικός έλεγχος συνταγματικότητας των νομοσχεδίων και οι πρόεδροι και τα μέλη των εξάρτητων αρχών, άλλο σημαντικό άρθρο, γιατί έχει συζητηθεί πάρα πολύ τελευταίες ημέρες, είδαμε και μια σχετική φασαρία που έγινε προάλλες στην Βουλή. Οι ανεξάρτητα σχέδια λοιπόν, η ηγεσία τους και τα μέλη τους θα επιλέγονται από κοινοβουλευτική επιτροπή. Πάλι από κατάλογο τριών υποψηφίων, λέω πάλι έτσι, θα γίνει και η ηγεσία των δικαστήριων όπως μόλις προείπαμε. Από Συμβουλή Εμπειρογνωμόνων αυτή τη φορά, αυτοί θα προτείνουν τους τρεις υποψηφίους. Ενδεικτικά λέμε Συμβουλή Εμπειρογνωμόνων, θα συμμετέχουν ο Διοικητής Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Διοικητής Τράπεζας Ελλάδας και άλλοι. Και ένα ακόμα το οποίο πριν κλείσουμε οφείλουμε να επισημάνουμε, το άρθρο 103 τιτλοφορείται από τη Νέα Δημοκρατία η αλλαγή αυτή, επανακαθορισμός της ένεσης δημονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Νομίζω ότι έρει αυτό θα συζητηθεί πάρα πολύ, γιατί λέει ότι θα μπορεί να οριστεί νόμος, ο οποίος να μιλάει για την αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων, επιβραβεύσεις αλλά και ποινές συμπεριλαμβανομένες της οριστικής παύσης του δημοσίου υπαλλήλου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός για την συνταγματική αναθεώρηση, που δείχνει ότι υπάρχει μια πρόθεση να υπάρχει μια φυγή προς τα εμπρός.
2: Η πρότασή μας για συνταγματική αναθεώρηση είναι ακριβώς μια τέτοια θεσμική τομή και δείχνει τη διάθεση της παράταξής μας για μια μεγάλη φυγή προς τα μπρος. Μια θεσμική ρήξη η οποία θα δημιουργήσει ένα νέο καταστατικό χάρτη και ένα νέο κράτος το οποίο θα είναι αντίστοιχο των προσδοκιών των πολιτών στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Και σε όλα αυτά έρχεται να απαντήσει ο νέος καταστατικός χάρτης, τον οποίο θέτουμε στην κρίση της κοινωνίας. Θα είναι σίγουρα αντικείμενο και της προεκλογικής αντιπαράθεσης των κομμάτων εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών. Αλλά βέβαια είναι και ένας ο δικός χάρτης που, όπως είπαμε, πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσουν την δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα σε μια νέα εποχή. Και γι' αυτό, όπως είπα, θα αποτελέσει και μία από τις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ενωτικός στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ότι θα πρέπει να ιδρώσουμε μαζί τη φανέλα. Να τον ακούσουμε.
2: Τα λέω αυτά από την αρχή για να προσδιορίσω την ανάγκη να συναντιόμαστε πάντα και να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι κατά ανάγκη προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες ή τις δικές μας ανασφάλειες σε μια εσωτερική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν την συγκυρία. Μπορούμε να είμαστε ειλικρινείς αλλά και παραγωγικοί στις τοποθετήσεις μας. Όπως είπαμε, αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας μια μίζερη εσωστρέφεια και να μετέχουμε δυναμικά στις δημόσιες αναμετρήσεις, όπως είπα, ως καθημερινή διάβλη των θέσεών μας σε όλη την Ελλάδα. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
0: Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Λάουρα Κοβέση, αλλά φυσικά αναφέρθηκε και στη δυνατότητα των βουλευτών να είναι στα ψηφοδέλτια, εάν το επιθυμούν.
2: Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας αντέδρασαν αμέσως και με θάρρος, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη. Περιμένω συνεπώς σύντομα να διαλυθούν οι σκιές πάνω από τα στελέχη μας και το ξαναλέω ανοιχτά και δημόσια, σας το έχω πει και κατηδίαν, όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθότητας. Κάθε διαφορετική άποψη θα ήταν ανέντιμη προς τους ίδιους, αλλά θα ήταν προσλητική και για τους ψηφοφόρους μας. Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά.
0: Τώρα βέβαια ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε όπως ακούσατε ενωτικός στους βουλευτές του εκεί στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα όμως εκεί, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση με τις ομιλίες των βουλευτών και ήδη έχουν παρουσιαστεί οι πρώτες αριθμίες, οι πρώτες αιχμές από αρκετούς βουλευτές. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι Γιάννη.
3: Καλησπέρα, Ερή, εδώ από τη Βουλή. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, κατά την τοποθέτησή του, φωτογραφίζοντας τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδη, άφησε αιχμές για τη στάση ορισμένων υπουργών, λέγοντας ότι δεν υδρώνουν όλη τη φανέλα και πρόσθεσε πως κάποιοι θα πάνε και στη σελήνη για να μην μιλήσουν. Ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Θάνος Πλεύρης.
0: Ναι, είπε μάλιστα ο Υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κρύβονται.
3: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ο κύριος Πλεύρης από την πλευρά του άφησε και από τους εκμές πρωθυπουργούς που δεν βγαίνουν να υποστηρίξουν την κυβερνητική πολιτική για όλα τα θέματα, παρά μόνο για αυτά της αρμοδιότητάς τους. Ο Γιάννης Παπάς, ο βουλευτής των Δεκανήσων, ο οποίος ήταν ένας των πέντε βουλευτών που έστειλαν την επιστολή στα νέα για το, σχετικά με το επιτελικό κράτος, άφησε εκμές εναντίον του Υπουργού Επικρατείας Άκης Κέρτσου, λέγοντας πως ναι, μεν εκτιμούμε τους τεχνοκράτες και τη συνεισφορά τους, αλλά υπάρχουν φορές που κάνουν πολιτικές τοποθετήσεις οι οποίες προκαλούν προβλήματα. Την ίδια στιγμή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο Δημήτρης Κερίδης, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, χαρακτηρίζοντάς τους κύμβαλα αλλαλάζοντα χωρίς προτάσεις, ενώ τόνισε πως πρέπει να γράφει το αριθμό σταυρών στα ψηφοδέλτια. Ταυτόχρονα υποστήριξε ότι οι συναντήσεις μας θα έπρεπε να είναι πιο τακτικές και αποδραματοποιημένες και συμπλήρωσε πως η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ο αυθεντικότερος εκφραστής της εσωκομματικής δημοκρατίας. Στο μεταξύ, ο Μάκης Βορύδης με επιχειρήματα επιτέθηκε στην ακτιβίστρια εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση.
0: Τη χαρακτήρισε καταρχάς ακτιβίστρια.
3: Ακτιβίστρια, ναι, ναι. Και σημείωσε ότι αμφισβητείται ο ρόλος του βουλευτή. Τέρμα επιτέλους στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Είναι αστείες και γελίες οι δικογραφίες, δήλωσε μεταξύ άλλων. Ενώ σε άλλο σημείο υποστήριξε πως αντιμετωπίζουμε επίθεση από την κυρία Κοβέση. Το ρόλο και την αγωνία του βουλευτή και στη σχέση του με τον πολίτη. Το πρόβλημα δεν είναι η σχέση βουλευτή και επιτελικού κράτους. Το επιτελικό κράτος είναι η σημαντική κατάκτηση της κυβέρνησης για τη χώρα, ενώ στη θέση των 13 τυχαία δεν βρίσκονται οι υπόλοιποι βουλευτές. Θα δεχόμαστε πολίτες στο γραφείο, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, τόνισε σε άλλο σημείο. Ενώ μια επίσης παρέμβαση που ξεχώρισε ήταν αυτή του Βασίλη Γιώγιακα, ναι, ο βουλευτής της Πρωτείας, ο οποίος είχε, να θυμίσουμε στους ακροατές μας,
0: ένα επεισόδιο με τον κύριο Ταχιάο.
3: Το επεισόδιο
0: για
3: με τον
0: τα θέματα στην Ήπειρο, για τα έργα.
3: Στη Θεσπρωτεία. Είμαι ένας βουλευτής της περιφέρειας που υδρώνω την φανέλα 12 χρόνια και θα συνεχίσω να την υδρώνω, ανέφερε χαρακτηριστικά, με τον Πρωθυπουργό εκείνη την ώρα να λαμβάνει το λόγο και να υποστηρίζει πως θα ήθελα να μεταφέρω στην κοινοβουλευτική ομάδα την ενόχλησή μου για το περιστατικό που σε ενόχλησε, Βασίλη, και προσωπικά έχω την απέτηση από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και σεβασμό. Από την πλευρά του Γιώργος Τήλιος, ο βουλευτής.
0: Άρα τάχθηκε υπέρ του κυρίου Γιώγιακα στην αντιπαράθεση.
3: Ακριβώς. Ο Γιώργος Τήλιος, ο βουλευτής από την Άρτα, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα εξουσίας και στόχος είναι να κερδίσουμε τις εκλογές, αλλά να τις κερδίσουμε αυτοδύναμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προσθέτοντας πως όλοι θέλουμε να είμαστε βουλευτές στην επόμενη Βουλή και στέλνοντας το μήνυμα ότι πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Ο Θανάσης Τζεμπίλης, άλλος ένας εκ των πέντε βουλευτών που όπως είπαμε...
0: Που υπέγραψαν την επιστολή.
3: Ναι, ναι. Αναρωτήθηκε ποιος είναι ο ρόλος των βουλευτών, δηλώνοντας ότι είναι κατά των μετακλητών υπαλλήλων, αλλά και κατά της μείωσης του αριθμού των βουλευτών. Ο Πρωθυπουργός το απάντησε λέγοντας ότι θα μιλήσω για τα άρθρα 29, 60 και 81 και να απαντήσουμε σε τι είδους δημοκρατία θέλουμε, τι κοινοβουλευτισμό θέλουμε και ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή. Ενώ πρόσθεσε ο κύριος Τσεμπίλης ότι τάσσεται κατά του εισβίωση του αριθμού τους. Ο Τάσος Δημοσχάκης από τον Εύρο πρότεινε να αυξηθεί σε 6% το μεγαλύτερο ποσοστό εισόδου στη Βουλή, ενώ για την κρατική ενίσχυση των πολιτικών κομμάτων πρότεινε να καταργηθεί, ενώ και πρόσθεσε πως τα κόμματα θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τις συνδρομές των μελών και τις δωρεές τους με πλήρη διαφάνεια.
0: Ο οποίος Τάσος Δημοσχάκης είπε ότι να γίνονται μάλιστα και ψυχοτεχνικά τεστ σε όσους θέλουν να είναι υποψήφιοι βουλευτές.
3: Ήταν μια παρέμβαση έτσι που ξεχώρισε.
0: Που έκανε και αυτή την αίσθησή της. Πάντως, μέχρι στιγμής, από όσα μας μεταφέρεις, Γιάννη, υπάρχει μεγάλη ισοστρέφεια, μεγάλη γκρίνια. Δεν είναι απλά αιχμές, δεν είναι απλά πειρά. Εδώ, από ό,τι μεταφέρεις από το ρεπορτάζ, έχουμε ήδη πάρα πολλές αντιδράσεις μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Και βεβαίως, αυτή τη στιγμή, οι δημοσιογράφοι δεν μπορείτε να μπείτε μέσα, σωστά.
3: Όχι, είναι κλειστή συνεδρίαση και ό,τι μαθαίνουμε είναι από πληροφορίες.
0: Που ήδη αυτές οι αντιδράσεις είναι τόσο έντονες, φανταστείτε λοιπόν να υπήρχαν και μέσα δημοσιογράφοι. Κάνω και εγώ το σχόλιο μου πάνω σε αυτό. Έχουμε κάτι άλλο.
3: Βεβαίως. Μια παρέμβαση πρωτού κλείσουμε είναι αφορά τον Νότι Μηταράκη, τον πρώην κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Ο οποίος εμφανίστηκε κατά του ασυμβίβαστου βουλευτή και υπουργού, αναφέροντας πως η βάση της κυβέρνησης πρέπει να είναι οι βουλευτές. Για το επιτελικό κράτος είπε θα συμφωνήσω με τον Μάκη Βορύδη και η ενίσχυση των θεσμών συνέβαλε στην αντιμετώπιση κρίσεων και στην εκλογική νίκη του 23. Η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να γίνει πιο ισχυρή οργανωτικά για να στηρίξουμε τον Πρωθυπουργό και να παίξουν όλοι έναν ρόλο. Η εκτελεστική γραμματεία θα πρέπει να συνεδριάζει κάθε μήνα και η πολιτική επιτροπή και η κοινοβουλευτική ομάδα κάθε τρίμηνο. Ενώ πρόσθεσε πως θα πρέπει να υπάρξει μια σαφή ερμηνεία για το ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή.
0: Και ο κύριος Μαρκόπουλος μίλησε για τοξικότητα στο πολιτικό σκηνικό και μάλιστα και αυτός μίλησε και ζήτησε παρεμβάσεις από κυβερνητικά στελέχη στη δημόσια συζήτηση. Δηλαδή στο ίδιο μήκος κύματος με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Θάνο Πλεύρη, ενώ επίσης παρέμβαση έκανε και ο κύριος Οικονόμου. Και αυτός έστρεψε τα περά του κατά του κυρίου Σκέρτσου. Άρα λοιπόν.
3: Εάν με επιτρέπεις μόνο για τον κύριο Μαρκόπουλο, ανέφερε χαρακτηριστικά για τον κύριο Σκέρτσο ότι έχει διαφωνήσει μαζί του σε κάποια θέματα.
0: Ναι.
3: Παρ' όλα αυτά, υποστήριξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ότι ο Υπουργός Επικρατείας βγαίνει μπροστά και εκφράζει θέσεις, μιλάει και υποστηρίζει όπως μπορεί την παράταξη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ήδη έχουμε πάρα πολλές αντιδράσεις. Τις ακούσατε αναλυτικά. Ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Όπως καταλαβαίνετε, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ήδη προκαλεί κάποιες αντιδράσεις αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Έχουμε το πρώτο αιχμηρό σχόλιο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι, κουσάτες μας. Ναι, ήταν αναμενόμενο ότι θα υπάρξει έντονη αντίδραση από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη. Δεν έχουν σχολιάσει ακόμα το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα, έτσι, και τις επισημάνσεις ή τις αντιδράσεις ή τα επικριτικά σχόλια βουλευτών, αλλά και την ηχηρή παρέμβαση του κ. Γεωργιάδη. Στέκονται προς ώρας έριστα όσα είπε ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης και τις προτάσεις που βάζει ο κ. Μητσοτάκης στο δημόσιο διάλογο. Είχαμε ένα σχόλιο από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Καλά. Έκανε λόγο για προσωποποίηση τακτικισμού, κάπως έτσι χαρακτήρισε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, τακτικισμό και τυχοδιοκτισμό. Μάλιστα αυτό που λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη και το επισήμανε και ο κύριος Τσουκαλάς, ότι αυτά που προκρίνει ότι θα αναθεωρήσει τα έχει ήδη παραβιάσει. Και παίρνουν το χαρακτηριστικό παράδειγμα Έλλη με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, που η Νέα Δημοκρατία πατάει πάνω στις δυνατότητες του Συντάγματος και βγάζει λάδι τους δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραπατζή. Θα περιμένουμε και περισσότερα σχόλια από την Χαριλάου Τρικούπη. Όταν ολοκληρωθεί η συνεδρία, υπάρχει μια πλήρη εικόνα για τα όσα έχουν υποθεί μεταξύ των βουλευτών της κοινότητας Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας νωρίτερα στο Open.
5: Πρώτα απ' όλα με την ομιλία του σήμερα είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού ο Πρωθυπουργός. Αυτά που προκρίνει, λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει. Άρθρο 86, το οποίο αν θυμάστε, επί Καραμαλή και Τριαντόπουλου μας λέγανε πρέπει να αναθεωρηθεί, δεν είμαστε εμείς οι ανακριτές, fast track στο φυσικό δικαστή, στο δικαστικό συμβούλιο. Και τώρα, ενώ η κυρία Ραμπατζή 5 Απριλίου έλεγε ζητώ από τους συναδέλφους μου να ψηφίσουν τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής έτσι ώστε να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες απέναντί μου είναι εντελώς άδικες.
6: Ο κ. Λιβανός έλεγε όχι.
5: Τι λέει σήμερα η κυβέρνηση, ο κ. Μαρινάκης. Το Σύνταγμα λέει και το άρθρο 86, κρύβονται από αυτό που θα αναθεωρήσει, λέει ότι πρέπει να ασκήσουμε ανακριτικά καθήκοντα. Όταν λέει λοιπόν ότι εγώ φέρω αναθεώρηση και ζητάω συνενέσεις, ο άνθρωπος ο οποίος έχει παραβιάσει ο ίδιος κάθε γράμμα του Συντάγματος.
0: Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιού. Έχουμε μια εξέλιξη στην υπόθεση των υποκλοπών. Ο κύριος Σπιρτζής, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ζητά ανάσυση της δικογραφίας για τις υποκλοπές και εξαίρεση του κυρίου Τζαβέλα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
7: Έτσι ακριβώς. Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ προσήλθε σήμερα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και κατέθεσε δύο σημαντικά αιτήματα για την υπόθεση των υποκλοπών με τον παράνομο λογισμικό Predator. Αφενός ζήτησε την ανάσυση της δικογραφίας για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το αρχείο, προκειμένου να διερευνηθούν η κατασκοπία και άλλες αξιόπινες πράξεις. Και επιπλέον ζήτησε με έτοιμά του στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο την εξαίρεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του κ. Τζαβέλα από την υπόθεση, λέγοντας ότι υπάρχουν λόγοι έλλειψης αντικειμενικότητας και μεροληψίας εκ μέρους του. Να θυμίσουμε ότι ο κ. Τζαβέλας, ως εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΕΠ, έχει υπογράψει 11 άρσεις απορρίτου των επικοινωνιών κοινών στόχων του Predator και της ΕΕΠ, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου. Να σας πω τώρα ότι ο πρώην υπουργός προσκόμισε και νέα στοιχεία που κατά την κρίση του καταδεικνύουν την ύπαρξη στο κινητό του τηλέφωνο απόρριτων ηλεκτρονικών μηνυμάτων από την περίοδο που ήταν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, αντικρούοντας την σχετική κρίση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του κ. Τζαβέλα, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι στην πράξη αρχαιοθέτησης έλεγε ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτά τα συγκεκριμένα απόρριτα email βρίσκονταν στο κινητό του πρώην υπουργού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Ακούσατε νωρίτερα τις εσωκομματικές αντιδράσεις, τις εχμές, τα πυρά των βουλευτών, έτσι, κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ψηλά όμως είναι και η απόφαση του κυρίου Κώστα Καραμαλή να μην μετέχει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Και βεβαίως χθες είχε μία ακόμη παρέμβαση. Άφησε εχμές για τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων. Μίλησε σε μία εκδήλωση για τα 75 χρόνια της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων και δεν παρέλειψε να αφήσει εχμές και να μιλήσει για κακοδιαχείριση και για πελατειακή διαχείριση των επιδοτήσεων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
8: Τα τελευταία χρόνια, τόσο στην Ευρώπη όσο και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση στη χώρα μας, ο αγροτικός κόσμος βιώνει μια εξαιρετικά δύσκολη, θα έλεγα ανυπόφορη πραγματικότητα. Καθυστέρηση στην καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. Αδιαφανή ενίοτε σκανδαλώδη και πελατειακής αντίληψης διαχείριση των κοινωνικών ενισχύσεων. Κοντόφθαλμες λογικές στην προτεραιοποίηση των αναγκών και συνεπώς μη παραγωγική κατανομή και χαμηλή αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών πόρων. Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας και μας υπαγορεύουν να ανταποκριθούμε στο πατριωτικό μας χρέος.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Θρήνος αυτή την ώρα στην κηδεία του 20χρονου Νικήτα στην Κρήτη, που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου. Οι συγγενείς εκεί φώναζαν «Ήρθαν τώρα που τον σκότωσαν», αυτό το έλεγαν στους αστυνομικούς. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, είπε ότι είχε ενημερωθεί ο εισαγγελέας για το δράστη και όλες τις επιθέσεις που είχε κάνει στο νεαρό αυτό παιδί που έπεσε νεκρός έτσι με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Πριν συνδεθούμε με την Κρήτη και τον καλό συνάδελφο Παντελή Γαΐτση, που έχει όλο το ρεπορτάζ από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, θέλω να ακούσουμε μαζί μια μαρτυρία του πατέρα του θύματος, του πατέρα του Νικήτα, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Star, και αμέσως μετά να μιλήσουμε με τον Παντελή.
9: Όταν συναντηθήκαμε στο νοσοκομείο, όταν έγινε το ατύχημα, του είπα ότι προτιμούσα να ήταν το παιδί μου σκοτωμένο από το δικό του. Ότι έχω να πάω 5-3 χρόνια σε χαρές. Πενθούσα το παιδί 3 χρόνια. Ότι κοιμόμουν στον καναμπέ με τα παπούτσια να τον περιμένω να έρθει να μας πάρει τηλέφωνο ότι έρχομαι να τον προστατέψω. Και μου έχει κάνει 3 απόπειρες. 3 απόπειρες έχει κάνει να μου σκοτώσει το παιδί. Έχουμε κάνει 3 καταγγελίες στο αστυνομικό τμήμα της Αμουδάρας. Έχει κάποιον που τον καλύβει, σας το λέω. Αν ήταν να γύρναγε το παιδί του πίσω, ας το σκότωνε το παιδί μου. Ας το σκότωνε. Αν ήταν να γυρίσει.
0: Συγκλονιστικό, Παντελή. Παντελής Γιαΐτσης μαζί μας. Συγκλονιστικά αυτά που είπε ο πατέρας. Αν ήταν να γύρναγε το παιδί του πίσω, ας σκότωνε το παιδί μου, είπε ο τραγικός πατέρας. Καλό μεσημέρι, Παντελή. Βαρύ το κλίμα.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πολύ βαρύ το κλίμα στο χωριό Χώνος Μιλοποτάμου, εκεί όπου έγινε
6: η κηδεία του 20χρονου νικήστρα του. Και βέβαια τι να πει και τι να εξηγήσει κανείς στον δεύτερο χαροκαμένο πατέρα για αυτό που έγινε στην Αμουδάρα προχθές το απόγευμα. Πώς να το εξηγήσει κάποιος την καθυστέρηση των αρχών 3 ολόκληρα χρόνια. Και δεν ξέρω εάν αυτά που υπόθηκαν από τον κύριο Χρυσοχοίδη το πρωί στο σταθμό μας μπορούν να θεωρηθούν ως εξήγηση σε αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ δεν σταθώ πριν σας δώσω μόνο το ρεπορτάζ και στα λόγια του Μητροπολίτη Ρεθύμνης Καυλοποτάμου, του κυρίου Πρόδρομου, ο οποίος τέλεσε την εκρόσιμη ακολουθία, ζήτησε δημόσια μία συγγνώμη μεγάλη από εσένα, Νικήτα. Από όλους εμάς για όσα κάναμε και για όσα δεν κάναμε, θα σε παρακαλέσω, παιδί μου, από εκεί ψηλά, μαζί με τους άλλους αγγέλους, να φωτίσει τα σκοτάδια της δικής μας ζωής. Και όλοι θα προσευχόμαστε για τη δική σου ανάσταση. Θα σε προσέχει η Παναγία μας, εκεί δεν θα κινδυνεύεις από κανέναν και να προσεύχεσαι για όλους. Σε μια στιγμή που πραγματικά όλη η Εκκλησία, όλη η Εκκλησία, όλος ο ναός της Αγίας Κυριακής, δάκρυσε. Από εκεί και πέρα.
0: Κοίταξε τώρα, Παντελή, σε αυτή την ιστορία, αυτό που είναι τραγικό είναι ότι το παιδί αυτό είχε δεχθεί τόσες πολλές επιθέσεις. Ένοπλες επιθέσεις, λεκτικές επιθέσεις, σωματικές επιθέσεις. Είχαν πάει στην αστυνομία η οικογένειά του. Είχε, μάλιστα, υπήρχαν και ασφαλιστικά μέτρα να μην πλησιάζει τον Νικήτα, ο δράστης, στα 100 μέτρα. Και αυτόν και την αδερφή του. Είχαν γίνει τα πάντα από την πλευρά τους.
6: Ακριβώς. Και χθες έκανε μια αποκάλυψη η εφημερίδα Πατρίς του Ηρακλείου μέσω μιας ομάδας από τις πολλές που υπάρχουν για τα τροχαία ατυχήματα εδώ στην Κρήτη, η οποία αποκάλυψε ότι η ειδική ομάδα ψυχολόγων είχε αποφανθεί ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει το κακό από τον 54χρονο.
0: Μα τον είχε πυροβολήσει τα Χριστούγεννα του 24.
6: Ναι, υπήρχε ζήτημα. Όχι, μιλάμε για πριν το 24.
0: Και για πριν.
6: Μιλάμε για πριν το 24.
0: Ναι.
6: Υπήρχε δηλαδή σοβαρό ζήτημα το οποίο δεν εξετάστηκε από τις αρχές όπως έπρεπε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα διατάξει ο κύριος Χρυσοχοίδης να γίνει παρακάτω. Να πάμε στα της κηδείας.
0: Ναι.
6: Λευκό το φέρετρο, ντυμένο στα λευκά και ο νικήστρατος σαν γαμπρός οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία. Έφτασε στο χωριό Χώνος του Μιλοποτάμου, συνοδεία πλήθους κόσμου που ακολούθησε την νεκρική πομπή από το Ηράκλειο και πραγματικά, Έρη, οι σκηνές αρχαίας τραγωδίας είναι πολύ λίγες για να περιγράψουν το τι συνέβη στο χωριό. Ένα χωριό το οποίο προσπαθεί να βρει τη γαλήνη του μέσα από την κηδεία του παιδιού, αλλά δυστυχώς από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να τη βρει, γιατί η αδερφή, μία από τις αδερφές του 20χρονου, ξέσπασε σε δύο αστυνομικούς που βρέθηκαν στο σημείο. Τι φταίνε, θα μου πείτε, οι άνθρωποι αυτοί που πήγαν για το μεροκάματό τους, για τη βάρδια τους, και ζήτησε να φύγουν από το χωριό που ήσασταν όταν σας χρειαζόμασταν. Δήλωσε εξοργισμένη και έσπρωξε μάλιστα έναν από τους αστυνομικούς, ο οποίος πήγε προς τα πίσω, ο άνθρωπος σεβάστηκε την στιγμή
0: γιατί
6: και την οργή της νεαρής κοπέλας.
0: Πράγματι, η κοινωνία εκεί, η Παντελή, ξέρεις τι λέει. Λέει αυτό το πράγμα, ότι τώρα τι, η αστυνομία τι ακριβώς, φυλάει τα φέρετρα. Δηλαδή όταν έπρεπε, ας πούμε, να υπάρχει έντονη παρουσία και να προστατευτεί το παιδί με κάποιο τρόπο, να προστατευτεί, να βρεθεί μια λύση. Δηλαδή πραγματικά υπήρχαν τόσες απειλές. Έχουμε το σκηνικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος σε αυτή την περίπτωση.
6: Ακριβώς. Και να σου πω κάτι, Έρη, ότι γυρίζει όλη η κοινωνία εδώ στην Κρήτη πίσω και στο 2023. Γιατί έκλεισε το σπίτι του 54χρονου τότε με το χαμό του Μαναχωλίου του στο τροχαίο, τώρα κλείνει ένα ακόμα σπίτι.
0: Ακριβώς.
6: Έχουμε δύο σπίτια κλεισμένα και όχι ένα πλέον.
0: Ακριβώς.
6: Από την δολοφονία στην Αμουδάρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή. Θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε και η αδερφή του θύματος. Μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του Σταρ.
10: Δυστυχώς μας το φάγανε σαν το σκυλί. Γιατί ούτε σε σκυλί δεν το κάνεις, δεν τον πυροβολείς πισόπλατα. Ούτε τον κλωτσάς μέρα που είναι πεσμένος κάτω. Εμείς φτάσαμε, ξέραμε ότι κάτι έγινε, μιλούσαμε με την κοπέλα του. Μέχρι να φτάσουμε μας προσπέρασε το περιπολικό. Ξέραμε ότι τον βρήκε και τον σκότωσε. Το είχε πει εξάλλου, ότι η τρίτη φορά θα είναι και η τελευταία. Ο αδερφός μου είχε το αίσθημα. Είχε πάει για κούρεμα εχθές, είχε πάρει καινούργια παπούτσια. Ήταν έτοιμος να φύγει. Έφυγε.
0: Συγκλονιστικά όσα δήλωσε η αδερφή του αδικοχαμένου Νικήτα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ρωτήθηκε από τους συναδέλφους μου, τον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη, για την υπόθεση αυτή και για την αστυνομία, αν είχε ενημερωθεί και πώς το είχε διαχειριστεί.
11: Αυτός επιχειρούσε επί πολύ καιρό, φαίνεται, να πλησιάσει και να κάνει κακό στο παιδί. Και ελήφθησαν κάποια προστατευτικά μέτρα. Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής, αφήστε τον ελεύθερο. Αφήστε τον ελεύθερο. Ποιος θα τον συλλάβει λοιπόν. Αυτός έπρεπε να συλληφθεί κανονικά ο άνθρωπος και να κρατηθεί. Και να κρατηθεί προληπτικά. Άρα λοιπόν υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε, γιατί είναι η δικαιοσύνη η οποία παίρνει τις αποφάσεις. Κοιτάξτε.
12: Ναι.
11: Αν κάποιος άνθρωπος είναι αποφασισμένος να σκοτώσει, να δολοφονήσει με αυτόν τον απέσιο πραγματικά τρόπο, δολοφονώντας ένα παιδί, και κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό. Το θέμα της βεντέτας, όπως τη λέμε, δυστυχώς υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων, και ιδιαίτερα στην Κρήτη, που αντιλαμβάνονται τη ζωή και τη διαχείριση των προβλημάτων με αυτόν τον τρόπο.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σας έχουμε πει πάρα πολλές φορές για τα τροχαία ατυχήματα που συμβαίνουν με τα ηλεκτρικά πατίνια, που σε πολλές περιπτώσεις αποβαίνουν και μοιραία. Θυμάστε την περίπτωση του 13χρονου παιδιού στην Ηλία που σκοτώθηκε με ένα ηλεκτρικό πατίνι. Έχουμε πάλι ένα σοβαρό τροχαίο με πατίνι στον Ασπρόπυργο. Βασίλης ο Βενιζέλος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε ένα 12χρονο, παρακαλώ. Συνέβη στον Ασπρόπυργο το πρωί. Ο 12χρονος φέρει βαρύ κρανιοκεφαλική κάκωση και διακομίστηκε μέσα σε πολύ λίγα λεπτά της ώρας στο νοσοκομείο της Ευελευσίνας Τριάσιλο, όπου διασωληνώθηκε επιτόπου στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και πέρασε όλες τις εξετάσεις. Δεν είχε κάτι επίγον χειρουργικά και διακομίστηκε εκ νέου στη μονάδα ειδικής θεραπείας του νοσοκομείου της Αθηναίων της Αθήνας, Αγλαία Κυριακού. Οι ευχές όλων μας είναι να πάει καλά, όμως η κατάσταση έχει ξεφύγει.
0: Έχει ξεφύγει η κατάσταση πραγματικά. 12 χρονών παιδί, αυτή την ώρα να είναι διασωληνωμένο μετά από τη χρήση ενός ηλεκτρικού πατινιού. Για το θέμα αυτό, για τα ηλεκτρικά πατινιά, στο θέμα αυτό αναφέρθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Είναι πάρα πολλές οι παραβάσεις. Σας θυμίζουμε ότι μέσα σε 4 μέρες είχαμε πάνω από 130 παραβάσεις σε ηλεκτρικά πατίνια. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος φυσικά είπε ότι θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και να μπει ένα άλλο πλαίσιο. Να τον ακούσουμε.
11: Πρέπει να δούμε λίγο ποια ακριβώς προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από τη χρήση των πατινιών και αυτά τα προβλήματα να τα βελτιώσουμε, γιατί από την άλλη πλευρά είναι και ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσων. Τι λέω λοιπόν, ότι αυτή τη στιγμή μια ομάδα επεξεργάζεται προτάσεις, σκέψεις μαζί με τους αρμοδίους, τους επιστήμονες, τους συγκοινωνιολόγους και βεβαίως και την εμπειρία την ευρωπαϊκή, να δούμε σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τι τρέχει, τι συμβαίνει, έτσι ώστε όλη αυτή η διαχείριση του θέματος πατίνι να είναι ασφαλής, να είναι φιλική στο περιβάλλον, να είναι φιλική στους ανθρώπους. Και να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Για παράδειγμα, εάν κάποιος υποστεί ένα τραυματισμό από ένα πατίνι, πρέπει να υπάρχουν θέματα ασφάλισης.
12: Κάποιος τρίτος εννοείται, έτσι.
11: Άρα λοιπόν, ναι, αυτό
14: είναι ασφάλιστος.
12: Είναι ασφάλιστος.
11: Και ο ίδιος οδηγός, όταν είσαι οδηγός σε ένα αυτοκίνητο ή σε ένα δίκυκλο, έχεις ασφάλεια.
12: Σωστό.
11: Και για τον εαυτό σου. Όλα αυτά λοιπόν χρειάζεται να τα διαχειριστούμε.
0: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν παρέλειψε φυσικά στη συνέντευξή του εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, να αναφερθεί και στο επιχειρησιακό σχέδιο Κόμβος. Αφορά το κυκλοφοριακό πρόβλημα, θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, θα χρησιμοποιηθούν drones για το κυκλοφοριακό, αλλά και θα βρεθούν και κάποια μέτρα για τον Κηφισό. Πάμε να τον ακούσουμε.
11: Η καρδιά αυτού του συστήματος βρίσκεται σε ένα κέντρο επιχειρησιακό, το οποίο αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται. Θα συσσωρεύεται πληροφορία από 24 πηγές δεδομένων και μέσα από εκεί θα δίνονται οι εναλλακτικές λύσεις που θα προτείνονται σε όλους τους οδηγούς, έτσι ώστε οι επίγειοι αστυνομικοί που θα είναι είτε σταθεροί είτε κινούμενοι για να κινούν με τα δίκυκλα, για να κινούν την κυκλοφορία, θα δίνουν οδηγίες και θα κατευθύνουν την κυκλοφορία εκεί που τα δεδομένα με τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγούν σε συγκεκριμένες αποφάσεις την στιγμή εκείνη ζωντανά, για να πάρει η κυκλοφορία μεγαλύτερη ταχύτητα. Θα υπάρχουν και υπτάμενα μέσα πολλά drones, τα οποία θα πετούν πάνω από το λεγανοπέδιο και αυτά ανάλογα θα παρατηρούν και ανάλογα με τις πηγές, με τα δεδομένα τα οποία θα επεξεργάζεται το επιχειρησιακό κέντρο, θα κατευθύνουν την κυκλοφορία.
12: Πότε θα είναι σε πλήρη λειτουργικότητα αυτό το σύστημα?
11: Ελπίζω στο τέλος Μαΐου θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη.
0: Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε επίσης στη συνέντευξή του εδώ στα Παραπολιτικά ότι οι φυλακές του Κορυδαλλού θα μεταφερθούν στον Ασπρόπυργο μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.
11: Τώρα λοιπόν ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα εδώ και ορισμένους μήνες για να φτιάξουμε 5 φυλακές που ξεκινάνε τώρα αμέσως και άλλες 2 λίγο αργότερα.
14: Φυλακές Κορυδαλλού, πότε θα φύγουν?
11: Αντιλαμβάνεστε ότι το project αυτό είναι πολύ μεγάλο, θηριώδες και κυρίως το κομμάτι το αυτό το περιβαλλοντικό, δηλαδή η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Τελικώς όλα αυτά έχουν τελειώσει. Η φυλακή αυτή θα μεταφερθεί πλέον στον Ασπρόπυργο σε έκταση που έχει οριστεί εκεί και έχει προσδιοριστεί. Και ελπίζω ότι μέχρι τέλους του χρόνου, κύριε Σκουρή, να υπάρχει πλέον ο ανάδοχος που θα αναλάβει να κατασκευάσει το έργο τα επόμενα 3 χρόνια.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινούνται οι συνταξιοδοτήσεις στη χώρα, με τον ΕΦΚΑ να εκτιμά ότι έως το τέλος του χρόνου οι νέες συντάξεις μπορεί να φτάσουν ακόμα και τις 250.000. Ο Αντώνης Βασιλόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αντώνη. Δεν μας ακούει ο Αντώνης, θα τον έχουμε σε λίγο, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν έρθει από το πληροφοριακό σύστημα Atlas, μόνο το πρώτο τρίμηνο του έτους έχει καταγραφεί ένα πολύ ψηλό ποσοστό αιτήσεων συνταξιοδότησης. Πάνω από 60.000 άνθρωποι έκαναν τα χαρτιά τους για να βγουν σε σύνταξη. Αυτό δείχνει ότι είναι ένας αριθμός ρεκόρ για τα τελευταία χρόνια. Ενώ συνολικά το τελευταίο διάστημα πάρα πολλοί κόσμος έχει επιλέξει να φύγει, αφού έχει ξεπεράσει, έχει φτάσει στα όρια και αφού έχει δει ότι μπορεί να συγκεντρώσει τα απαραίτητα ένσημα, προσπαθεί να βγει στη σύνταξη. Ο Αντώνης Βασιλόπουλος μας ακούει? Θα τον έχουμε σε πολύ λίγο, τον Αντώνη. Στο μεταξύ, πάμε να δούμε λίγο τώρα τι γίνεται με την ακρίβεια. Πριν από λίγη ώρα, εδώ στα Παραπολιτικά, στο 90,1, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, μίλησε ο Απόστολος Ραυτόπουλος. Ο Απόστολος Ραυτόπουλος μίλησε πάλι για έκρηξη ακρίβειας μετά το Πάσχα, πάνω από 15% σε προϊόντα, ενώ συνεχίζεται και αυτό το πράγμα που συμβαίνει με τις συσκευασίες, οι οποίες ολοένα και μειώνονται, αλλά οι τιμές παραμένουν υψηλές. Να ακούσουμε τον κύριο Ραυτόπουλο και αμέσως μετά ο Βαγγέλης Μανδραβέλης θα μας δώσει το ρεπορτάζ.
15: Τα στοιχεία του πληθωρισμού, τα οποία βγήκαν από την Eurostat, έδειξαν ότι έκανε άλμα ο πληθωρισμός από το 3,4% τον προηγούμενο μήνα, που ήταν, όπως σας είχα πει, τα προεόρτια του μηνός Απριλίου του Πάσχα, στο 4,6%, ενώ στο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτός αυξήθηκε από το 2,7% στο 3%. Αμέσως μετά το Πάσχα ξεκίνησαν τα νέα τιμολόγια με ανατιμήσεις έως 15% στα τυριά, έτοιμα γεύματα, στις κονσέρβες, στα λαδικά, στα σοκολατοειδή, στο γάλα ευαπορέ, στα σαπούνια, ακόμα και στη μαγιά ψυγείου. Επίσης, το δεύτερο το οποίο υπάρχει, ξεκίνησε και ο δεύτερος κύκλος της μείωσης του περιεχόμενου των προϊόντων.
16: Να πάμε να ρίξουμε και μία ματιά για το τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης στα 42 λεπτά μετά τις 2, με αρκετές καθυστερήσεις ο περιφερειακός από τον K12 μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Ιδιαίτερο πρόβλημα αυτή την ώρα στο ύψος του Γένεσης, ανατολικά αυτή την ώρα μπροστά από το 424, με αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα η Κωνσταντίνου Καραμανλή. Στην Καλλιδοπούλου, στην Βασιλίση Σόλγας, έχουμε ένα μικρό θέμα. Στην Εγνατία, κατεύθυνση δυτικά μπροστά από τα Πανεπιστήμια. Στην άνοδο και στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη και στην εσωτερική περιφερειακή.
17: Δείχνουν τα στοιχεία οι επιχειρηματίες με τους οποίους μιλάμε. Δηλαδή το μεταφορικό κόστος έχει αυξηθεί, πλέον το κόστος πρώτων υλών αυξάνεται, το κόστος των λοιπασμάτων, τα πάντα αυξάνονται. Δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα περάσει αυτό το πράγμα εδώ. Και αυτό πιστεύω θα το δούμε και στα στοιχεία που θα βγάλει σε λίγες ημέρες, το 5-10 του μηνός, 10 ή 11 του μηνός ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του Ευρωστάτ, και τον μήνα Απρίλιο. Και βέβαια τον Μάιο νομίζω ότι θα δούμε ακόμη μεγαλύτερες αύξησεις. Δηλαδή, αν δεν τελειώσει αυτό το πράγμα να ομαλοποιηθεί η ροή εμπορευμάτων ενεργειακών αγαθών από τα στενά του Ορμούς και λοιπά, ας πούμε, η κατάσταση θα επιδεινώνεται συνεχώς. Δυστυχώς, τον κόδωνα τον κρούν συνέχεια και οι πολιτικοί και οι επιχειρηματίες και οι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις και οι κυβερνητικοί. Ήδη μπαίνουν πρόστιμα, πρέπει να πούμε ότι έχουν μπει πρόστιμα. Χθες ανακοινώθηκε πρόστιμο 512.000 σε εταιρεία εισαγωγής καφέ, η οποία παραβίασε το πλαφόν περιθωρίου κέρδους. Δεν σταματιέται όμως η ακρίβεια, όπως δεν σταματήθηκε το 2022-2023 έρη παρά τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση και φτάσαμε στο 10% πληθωρισμός, ενώ τώρα κινούμαστε στο 4,6 σύμφωνα με την Eurostat. Πιστεύω ότι τον Μάιο θα ανέβει ακόμα παραπάνω.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Status FM 107,7 και τον διευθυντή του σταθμού, τον Δημήτρη τον Βενιέρη, διότι έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα φυσικά αφορά την ευνηδιαστική απόφαση της Ryanair να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Οι φορείς εκεί στην Θεσσαλονίκη αναζητούν λύσεις. Ποια όμως είναι τα αίτια, τα πραγματικά αίτια αυτής της απόφασης, αλλά και ποιες είναι οι επιπτώσεις, θα μας δώσει όλη την εικόνα τώρα ο Δημήτρης ο Βενιέρης. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
18: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Καλό μεσημέρι σε ακροατρίες και ακροατές. Κοίταξε, είναι ένα θέμα το οποίο προσφέρεται για εύκολους αφορισμούς,
0: ναι,
18: αλλά και για μια δύσκολη συζήτηση. Το θέμα είναι τι θέλει κάποιος να κάνει. Έχει τρεις μέρες τώρα που ασχολούμαστε πολύ σοβαρά με το θέμα της Ryanair και της Fraport. Μιλήσαμε στελέχη ψηλόβαθμα των εταιριών για να μάθουμε τι και πώς, και βέβαια αναζητήσαμε και το ιστορικό της Ryanair σε άλλες περιπτώσεις.
0: Ναι.
18: Να πω αρχικώς ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο και στην Ελλάδα. Παλαιότερα το είχαμε συναντήσει στα Χανιά. Αλλά δεν είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει από πλευράς της Ryanair σε χώρες της Ευρώπης, ακόμη και χώρες πάρα πολύ σημαντικές όπως είναι η Δανία, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Ισπανία και άλλο. Η Ryanair, ως γνωστό, είναι μια εταιρεία χαμηλού κόστους, low cost. Μια εταιρεία η οποία δεν δίνει έμφαση στις υποδομές των αεροδρομίων, την ενδιαφέρει να είναι φτηνά τα τέλη, ώστε να μπορεί από τη δική της πλευρά να δίνει φτηνότερα τα εισιτήρια τα οποία πουλάει. Γι' αυτό άλλωστε λέγεται και low cost.
0: Σωστά.
18: Η Fraport από την άλλη είναι μια πολυεθνική υπό την ομπρέλα της γερμανικής Fraport AG, ενός κολοσσού σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία έχει αναλάβει στην Ελλάδα 14 αεροδρόμια, θα αναλάβει και άλλα, έχοντας ως προτεραιότητα την αναβάθμιση των υποδομών, κάτι που έχει κάνει. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα αεροδρόμιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με εκείνο που είχαμε στο παρελθόν τα έτη, αλλά παράλληλα όλο αυτό το οποίο έχει κάνει και τα χρήματα που αρχικώς έχει δώσει έχουν ένα κόστος το οποίο θέλει και η ίδια να ελέγχει, να ελέγξει σε κάποιον βαθμό.
0: Ναι.
18: Έχουμε συνεπώς να κάνουμε με δύο ιδιώτες και ό,τι γίνεται εδώ, έκανε μια πολύ φιλότιμη συνάντηση χθες ο Δήμαρχος Αγγελούδης με εκπροσώπους φορέων κλπ. Υπάρχει και μια ερώτηση στην Ευρωβουλή, δεν κατάλαβα γιατί έγινε από τον φίλο μου τον Σάκη τον Αναούτογλου, γιατί η Ευρωβουλή δεν μπορεί να κάνει κάτι όταν η διαφορά είναι ανάμεσα
0: σε ιδιώτες. Ναι, είναι ανάμεσα σε ιδιώτες.
18: Κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει ούτε στη μία ούτε στην άλλη πλευρά το παραμικρό. Η τζίρη των δύο εταιριών ξεχωριστά για την Ελλάδα είναι σε επίπεδα που δεν μπορεί κάποιος να διανοηθεί, και πίστεψέ με, η πληγή για την Ryanair σε σχέση με τον τζίρο που κάνει στην Ευρώπη είναι το 0,5% του ευρωπαϊκού τζίρου που μαζεύει. Τι θέλει η Ryanair? Βεβαίως, πολλές φορές η Ryanair έχει πει το εξής σε ανάλογες εταιρείες, είτε λέγεται Fraport είτε λέγεται ΑΝΕΑ στην Ισπανία.
0: Mm-hmm.
18: Εκβιάζει σε εισαγωγικά, λέγοντας ότι εγώ δεν δέχομαι αυξήσεις στα τέλη, φεύγει και επανέρχεται. Δεν σημαίνει ότι παίρνει οριστικές αποφάσεις. Στη Θεσσαλονίκη τι έχει επιλέξει η ΑΝΕΑ? Το παράπονο της Fraport είναι ότι δεν ενημερώθηκε ποτέ.
0: Ναι, ότι ήταν ευνηδιαστική απόφαση αυτή.
18: Ναι, ναι. Ναι, αυτό είναι το επιχείρημα της Fraport, δεν μας υπόθηκε τίποτα, αλλά και να είχε υποθεί, ερημιλώντας με διεθνικά στελέχη. Είπα το εξής, η απόφαση δεν αφορά στην Θεσσαλονίκη. Η απόφαση της Fraport αφορά στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, τα οποία έχει κατατάξει σε δύο διαφορετικές κατηγορίες. Όποιος μπει στη σελίδα της Fraport θα δει τις δύο κατηγορίες, όπου υπάρχει διαφορετική τιμολογιακή πολιτική στα τέλη. Να πω επίσης, γιατί λέγονται διάφορα τα οποία είναι.
0: Δημήτρη, υπάρχει περίπτωση αυτή η απόφαση να είναι αναστρέψιμη?
18: Κοίταξε να δεις.
0: Αύριο έχει και συνέντευξη τύπου, νομίζω, η Ryanair.
18: Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να κοινώθηκε εδώ στους εργαζόμενους, οι οποίοι αριθμούν περίπου 200 στο σύνολό του στη Θεσσαλονίκη, ότι θα κλείσει η εταιρεία
0: για από το Σεπτέμβριο.
18: Ναι. Γιατί από το Σεπτέμβριο? Γιατί μέχρι τότε υπάρχει ενδιαφέρον τουριστικό στη Θεσσαλονίκη.
0: Σωστά.
18: Η Ryanair σου λέει μετά τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο η κίνηση στη Θεσσαλονίκη είναι περιορισμένη. Θα πάρω τα τρία αεροσκάφη, περιτριών αεροσκαφών ο λόγος, έτσι.
0: Ναι.
18: Θα τα πάω κάπου αλλού για να έχω περισσότερη κερδοφορία. Δικαίωμά της δυστυχώς δεν μπορεί να συμβάλλει κανένας απολύτως τίποτε. Στο παράπονο που διατυπώνει τώρα η Ryanair ότι είναι ακριβά τα τέλη της Fraport, υπάρχει υπερβολή. Γιατί τα τέλη του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης φυσικά είναι μεγαλύτερα από ό,τι στην Αθήνα, γιατί εκεί το αεροδρόμιο έχει άλλο μετοχικό καθεστώς, αλλά δεν είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, τουναντίον είναι από όσο έχω ενημερωθεί, είναι περίπου στην 4η-5η θέση κατηγοριών αντίστοιχων αεροδρομίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δηλαδή υψηλό το κόστος το οποίο ζητάει η Fraport για τα τέλη της. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι κοντά στα 21 μέχρι 28, αν δεν κάνω λάθος, ευρώ ανά επιβάτη.
0: Πάντως, Δημήτρη, από τα κοινωνικά φόρουμ και τα λοιπά υπάρχουν έτσι πολλές μεγάλες αντιδράσεις από επιβάτες της συγκεκριμένης εταιρείας, οι οποίοι έλεγαν, ας πούμε, ότι θα μπορούσαν, ερχόταν στη Θεσσαλονίκη 2 και 3 φορές το χρόνο, έτσι, διότι ακριβώς ήταν low cost εταιρεία, ενώ τώρα δυστυχώς αυτό τους δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα.
18: Έχουν και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο επισημαίνεις. Εδώ και εμένα ενοχλεί, γιατί η πόλη μου είναι. Θα έχει πνίγμα η πόλη, γιατί θα μειωθεί και ο ρυθμός των τουριστών. Η σύντηση, τα Airbnb, η κίνηση εδώ θα περιοριστεί. Απλά λέω ότι άλλο είναι το επιθυμητό, άλλο είναι το εφικτό.
0: Σωστά.
18: Δεν είναι κάτι στο οποίο κάποιος μπορεί να παρέμβει. Δεν μπορεί να κάνει κανείς το παραμικρό, εκτός αν οι δύο εταιρείες βρουν κάπου έναν κοινό τόπο. Αλλά η δυσκολία, όπως νωρίτερα ανέφερα, είναι ότι δεν μπορεί να κάνει εξαίρεση η Fraport στην αύξηση που ζήτησε για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης σε σχέση με τα άλλα 14 συνολικά, ναι, τα άλλα 13 αεροδρόμια τα οποία ελέγχει. Και αυτό είναι μια τεράστια δυσκολία στη συζήτηση που γίνεται, αν γίνεται, που δεν γίνεται ανάμεσα στις δύο εταιρείες. Νομίζω ότι είναι λίγο bypass, δηλαδή μέσω τρίτων επικοινωνούν, αν επικοινωνούν οι εταιρείες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για τα αναλυτικά στοιχεία αυτά που μας παρέθεσες. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το παρακολουθούμε στενά. Ο Δημήτρης Σοβενιέρης, ο διευθυντής του Status FM 107,7. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και πάμε τώρα στη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr, διότι έχουμε νεότερα σχετικά με τον κάθετο διάδρομο, αλλά και το στρατηγικό ρόλο που παίζει αυτή τη στιγμή η Βόρεια Μακεδονία. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
19: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Έδωσε η Υπουργός Ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας, η κυρία Σάνια Βοζίνοσκα, η οποία θα έρθει μάλιστα στην Αθήνα την επόμενη εβδομάδα και θα έχει επαφές με την πολιτική ηγεσία, ότι παίρνει αυτό ακριβώς το θέμα. Μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο powergame σχετικά με τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου. Τονίζοντας ότι αναδεικνύεται κεντρικό άξονα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απεξάρτηση του ρωσικό αέριο και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Ευρώπη, και ο τρόπος με τον οποίο η Βόρεια Μακεδονία μπορεί να προωθήσει αυτό το έργο, που είναι πολύ κρίσιμο και για την Ελλάδα, είναι η προώθηση των έργων που τη συνδέουν με την Ελλάδα, με τα τερματικά της Ρεβιθούσης και της Αλεξανδρούπολης και με τη Σερβία. Όπως δήλωσε η κυρία Μποζίνοσκα, ο διασυνδετήριος αγωγός φυσικού αερίου με την Ελλάδα, ο οποίος βρίσκεται υποκατασκευή, θα αναμένεται να λειτουργήσει προς το τέλος του 2027. Ανοίγει πρόσβαση στην Βόρεια Μακεδονία, η οποία αυτή τη στιγμή τροφοδοτείται με ρώσικο αέριο αποκλειστικά στις ελληνικές υποδομές και τις διαδρομές LNG, ενώ η διασύνδεση με τη Σερβία, η οποία βρίσκεται και αυτή υποκατασκευή, μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο άξονα βορρά-νότου και να υποστηρίξει αμφίδρομες ροές φυσικού αερίου. Να πούμε, Έλλη, ότι την άλλη εβδομάδα μαζί με την κυρία Μποζίνοσκα θα βρεθεί στην Αθήνα και η Υπουργός Ενέργειας της Σερβίας, η κυρία Χαντάνοβιτς. Θα έχουν και οι δύο επαφές με τον κύριο Παπασταύρου. Αυτό ακριβώς το θέμα θα συζητηθεί. Ουσιαστικά είναι το θέμα της επέκτασης του κάθετου δρόμου φυσικού αερίου προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Μια περιοχή πλήρως εξαρτημένη από το φυσικό αέριο και κάτι το οποίο αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από εκεί και πέρα, αν έχω ακόμα ένα λεπτό, η κυρία Μποζίνοσκα υπογράμμισε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας με ελληνικές ενεργειακές εταιρείες, τόσο στο LNG όσο και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, καθώς και των έργων ΑΠΕ, όπου, όπως σημειώνει, υπάρχει σημαντικό περιθώριο για επενδύσεις και τεχνογνωσία. Τέλος, αναφέρθηκε στην συνέντευξή της εκτενώς και στη σημασία της επαναλειτουργίας του αγωγού πετρελαίου Θεσσαλονίκη Σκοπίων, ένα έργο της Hellenic Energy, το οποίο λειτουργεί από τις αρχές του χρόνου, που έπειτα από 13 χρόνια αδράνειας αποκαθιστά μια κρίσιμη υποδομή μεταφοράς πετρελαϊκών προϊόντων στην περιοχή, ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού σε πετρελαϊκά προϊόντα και υποστηρίζει καλύτερες εισαγωγές. Όπως είπε η κυρία Μποζίνοσκα, για την Ελλάδα αυτός ο αγωγός ενδυναμώνει το ρόλο της Θεσσαλονίκης και των ελληνικών υποδομών ως περιφερειακού, ενεργειακού και εφοδιαστικού κόμβου, ενώ για την Ανατολική Ευρώπη συνολικά η στρατηγική σημασία του έργου είναι ευρύτερη, καθώς αναδεικνύει η ΕΡΗ ότι οι φυστάμενες υποδομές μπορούν να ενεργοποιηθούν εκ νέου και να εξυγχρονιστούν ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες ενεργειακής ασφάλειας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σας λέγαμε νωρίτερα για την παρέμβαση του Κώστα Καραμαλή σχετικά με όλα όσα συμβαίνουν με τις πελατειακές σχέσεις ανάμεσα στον αγροτικό τομέα και όλα όσα έχουν συμβεί με τις επιδοτήσεις. Στο θέμα αυτό, λοιπόν, να σας πούμε ότι έχει ξεκινήσει η δίκη στο Τριμελές Πλημμυροδικείο Αθηνών με τους 58 κατηγορούμενους για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Βάσο Παλαιό έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
20: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς άρχισε χθες το Τριμελές Πλημμυροδικείο Αθηνών η εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης που αφορά μία από τις πιο εκτεταμένες δικογραφίες παράνομων επιδοτήσεων των τελευταίων ετών με 58 κατηγορούμενους να βρίσκονται στο εδόλιο για τη λήψη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο του 2020 κυρίως. Η υπόθεση άνοιξε μετά από καταγγελία του Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς Δημήτρη Μόσχου, ο οποίος κατέθεσε και ως πρώτος μάρτυρας στη δίκη. Να σας πω ότι περιέγραψε πως εντόπισε σοβαρές ανακολουθίες στις δηλώσεις καλλιεργειών και βοσκοτόπων στην περιοχή της Καστοριάς. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2020 εμφανίζονταν δηλωμένα περίπου 64.000 στρέμματα ιδιωτικών βοσκοτόπων, εκτάσεις που, όπως τόνισε ο μάρτυρας, δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα στη συγκεκριμένη περιοχή. Είχαν δηλωθεί.
21: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
22: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
23: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
22: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
22: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
24: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
25: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
26: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
27: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
26: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
28: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
29: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join2Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join2Go. Γρήγορα. Έξυπνα. Μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
30: Χρώματα, παραδόσεις, αρώματα και πολιτισμός σε χώρες μαγικές. Χίλιες και μία νύχτες σε Αίγυπτο, Μαρόκο, την Ισία και η Ιορδανία όλο το χρόνο. Ζήσε το προσωπικό σου παραμύθι με το greco.gr 2310 55 55 56.
31: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
30: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Καιρός για χρωμοδομή.
32: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
33: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
32: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
16: Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι στον Πολύγυρο και τη Βέρεια 17 βαθμοί, στην Κατερίνη 18, στο Κιλκίς και τα Γιαννιτσά 19, στις Σέρες 22, στη Δυτική Μακεδονία σε Καστοριά και Γρεβενά 15 βαθμοί.
33: Άκου αυτό.
1: Τι να ακούσω?
33: Το πάτωμα.
1: Και τι έχει?
33: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
16: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτου στις 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε

0: 35. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Ηλεκτρόνικα ΑΕ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Επιλέγετε με το βάουτσερ που έχετε Αντλία Θερμότητας και Ηλιακό Θερμοσύμφωνα. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς, επιδότηση έως 60%, ποιοτική εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη με την αξιοπιστία της Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 41 χρόνια κοντά σας. Ηλεκτρόνικα ΑΕ. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νέσκαφε 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. pavlasm.gr.
4: Φυστικό βούτυρο σε υπέροχους συνδυασμούς. Απαλό με μέλι, κράντσι, φυστικό κρέμα, φυστικό βούτυρο με πραλίνα. Από τη Μελετιάδης Family.
3: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Ντοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.

Είμαι στη Νέα Υόρκη. Μας τραγουδά ο Sting. Και πολύ καλά κάνει και είναι στη Νέα Υόρκη, γιατί εμείς εδώ έχουμε τα θέματά μας, κυρίως εσείς οι οποίοι είστε στην περιφερειακή οδό. Τι έγινε, σύντροφοι? Τι έγινε, αγαπητά μου παιδιά, εκεί στην περιφερειακή οδό? Γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένας εφιάλτης, ο οποίος ξεκινά από την Μουδανιών, εκεί όπου μπαίνετε στην περιφερειακή, και έχετε έναν εφιάλτη έως και λίγο πριν την ανηφόρα για Πεύκα. Οπότε εσείς οι οποίοι κατευθύνεστε προς τα δυτικά και είστε στην Μουδανιών ή στην Γεωργική Σχολής, αν θέλετε να με ακούσετε, φύγετε μέσα από την πόλη, γιατί έχει πολύ πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα η περιφερειακή οδός σε ένα μεγάλο της τμήμα. Δεν ξέρω τι το προκάλεσε, αν κάποιος από εσάς είναι μπροστά εκεί,

Ας μας ενημερώσει. Μας είπαν νωρίτερα ότι έχουμε κάποια συμβάντα στην περιοχή. Αυτό μου μοιάζει πάρα πολύ σημαντικό, ίσως και λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου από την βροχούλα. Να έχουμε θέμα στο 2-3-15-13.000, 2-3-11-82-10-50. Ακόμη πιο εύκολα τηλεφωνικά στο 2-3-11-82-10-51 τηλεφωνείτε. Έχει μαζί του τη συσκευή, ασύρματη συσκευή, ο Λεοντής ο Μαχεράς θα απαντήσει για να μας ενημερώσετε. Αν μπορείτε να γράψετε μήνυμα, να στείλετε οτιδήποτε στο Viber 6908 357 800.

καρφάκι ήταν αυτό του Άδωνη Γεωργιάδη για το Δένδια. Δίκιο βέβαια έχει ο Άδωνης, γιατί ο Δένδιας δεν πήγε στην κοινοβουλευτική ομάδα και έριξε το καρφάκι το Άδωνης ο Γεωργιάδης. Λέει, αντί να είμαστε στην κοινοβουλευτική ομάδα, πηγαίνουμε εκεί όπου μας βρίζουν. Κύριε Δένδια μας. Τώρα μεταξύ μας δεν έχει και πολύ άδικο ο Αντουάν, ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί καλός ή κακός βάζει πλάτη παντού και σε όλα, και στα εύκολα και στα δύσκολα. Κάποιοι άλλοι είναι πριγκιπόπουλα. Παλαιότερα είχε Βαρόνους η Νέα Δημοκρατία, τώρα έχει πριγκιπόπουλα, τα οποία περιμένουν να δουν τι θα γίνει. Προετοιμάζονται για την επόμενη μέρα και αφήνουν άλλους να πλακώνονται εδώ πίσω, όπως είπα, στα δύσκολα, να παλεύουν με τα θεριά και με τα κύματα.

είπα να ξεκινήσω λίγο με χαμηλούς ρυθμούς, να ταιριάζουμε λίγο και στη μουντάδα εκεί έξω, στα καιρικά φαινόμενα. Αλλά θα αγριέψουμε, έτσι κι αλλιώς είναι στη φύση μας να αγριεύουμε.

Κώστος, το είπε ο Μητσοτάκης σήμερα εκεί στην κοινοβουλευτική ομάδα. Λέει πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε πλάτη, όλοι μαζί να τρέξουμε, να υδρώσουμε, λέει τη φανέλα. Εν τω μεταξύ, όλοι που κάμισα φορά, ρε φίλε, δεν κάναμε φανέλα εκεί μέσα. Αυτά με φανέλε τα έκανε παλιά ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι τύπου που είχε μαζέψει, θυμάστε, στο Ευρωκοινοβούλιο με παντόφλε, με σαγιονάρε, με κομπινεζόν και διάφορα τέτοια. Αυτοί όλοι είναι κουκλάκια. Είναι όλοι κουστούμάτι με γραβάτα και όλοι μάλιστα είναι ντυμένοι με κουστούμια μπλε. Όταν είχα το 23 πάει την πρώτη φορά και ορκίστηκα, ήταν όλοι με μπλε κουστούμια. Ο μόνος που φορούσε καφέ ήμουν εγώ. Σαν τη μίγα μες στο γάλα ένα πράγμα. Μου είχε πει και η γυναίκα μου τότε, καλά ρε φίλε, όλοι μπλε κουστούμια σου αγόρασε ένα πολύ ωραίο βουλευτικό. Μπλε κουστούμάκι, μπλε γραβατούλα, θα πας με καφέ κουστούμι. Είχα καταλάβει ότι στο δεύτερο γύρο των εκλογών δεν θα εκλεγώ και είπα να κάνω μνημόσυνο από τον πρώτο γύρο. Καλό μεσημέρι, ελάτε για τις καλησπέρες σας, τα μηνύματά σας, τις ευχές, τις κατάρες σας. Στο Viber, γεια σου ρε Χρήστο Χρυσοστομίδη που σου αρέσει η μουσική μας. Γεια σου Θέλκα, Θέκλα, συγγνώμη, Θέκλα, Θέκλα ή Θέλκα, Θέκλα. Ωραίο. Παναγιώτη μου, καλό μεσημέρι και στον Δημήτριο. Να και η Σπυριδούλα εδώ μπροστά και η Ελευθερία εδώ μπροστά και η Ντίνα εδώ μπροστά και η Μαριό εδώ μπροστά και ο Νικόλας εδώ μπροστά στο Viber. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ετοιμαστείτε γιατί το ταξίδι ξεκίνησε και χωρίς Ryanair.

0: Όποιος έχει απορίες για Ryanair, Fraport και λοιπά, εδώ σε εμάς έχουμε κάνει σχεδόν εντριβή. Ξεπεράσαμε τα όρια της διατριβής. Μπήκα πολύ βαθιά, κάθομαι 2-3 μέρες τώρα και ψάχνω να βρω στοιχεία για να είμαι αν μη τι άλλο χρήσιμο στην δημόσια συζήτηση, γιατί χθες έγινε μια σύσκεψη υπό τον Στέλιο Αγγελούδη. Ο Σάκης ο Αρναούτογλου, τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε, τούπαν κάντο το έκανε. Έκανε ερώτηση στην Ευρωβουλή, σιγά το Ευρωκοινοβούλιο μην έχει αρμοδιότητα να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Όποιος έχει απορίες, εδώ είμαστε για Fraport, Ryanair και άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Κύριε Βενιέρη, αυτό το πρόβλημα με τη Ryanair, μόνο το φοβερό πολιτικό μέγεθος που έχει η Θεσσαλονίκη, ο κύριος Τζουλέκας θα το λύσει.
0: Πώς θα το λύσει, ρε φίλε? Δεν είναι δικιά του εταιρεία.
1: Το ξέρω.
0: Πώς θα το λύσει, αφού δεν είναι.
1: Και να περάσει η ώρα, να πούμε.
0: Α, εντάξει, από ό,τι βλέπω, τις λες όλη την ημέρα. Δεν έχεις ώρα χωρίς να πεις καμιά μακακία, όπως είπατε αγαπητέ. Λίγη σοβαρότερα, άνθρωπε μου, είσαι και ηλικιωμένος άνθρωπος. Βγαίνεις σε ραδιόφωνο δημόσια και λες την αηδία σου. Κανείς δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Είναι διαφορά δύο ιδιωτών. Και μάλιστα δύο κολοσσών. Με κάτι τζίρους από εδώ μέχρι απέναντι με το συμπάθειο. Αν σας πω τι τζίρους κάνουν οι δύο εταιρείες σε ευρωπαϊκό διεθνές επίπεδο και τι τζίρους κάνουν και στην Ελλάδα, θα καταλάβετε γιατί μεγέθη μιλάμε. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Για να μην ακούω, συγγνώμη λίγο, για να μην ακούω εύκολες κουβέντες δεξιά και αριστερά και διαβάζω πράγματα τα οποία ούτε μία σχέση με την πραγματικότητα έχουν. Ναι, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη, ο Κωστής είμαι.
0: Γεια σας.
2: Ας φύγει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το ζόρι μας.
0: Εντάξει, γιατί είχε φτηνά εισιτήρια, ρε παιδί μου, τώρα όλος...
2: Ναι, εντάξει, κι εγώ η γυναίκα μου είναι από την Κρήτη και έχω πάει κάνα δύο φορές με τη Ryanair, αλλά ας έρθει η Emirates.
0: Καλά, σίγουρα. Ναι, η Emirates άλλο βραχνά δεν είχε. Θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, ήρθε η Qatar Airways και έφυγε.
2: Δεν ασχολούμαστε πολύ με τη Ryanair.
0: Πώς, ασχολείται όλος ο κόσμος.
2: Τρία αεροπλάνα είναι.
0: Τρία
2: από ό,τι έχω μάθει.
0: Τρία είναι συνολικά.
2: Ας φύγουνε.
0: Να πάνε αλλού.
2: Να πάνε αλλού,
0: άντε να είσαι καλά. Θα πάμε ρε κολυμπώντα στην Κρήτη. Εδώ ο Γιώργης μου λέει πώς θα πηγαίνουμε, λέει Πάφο Θεσσαλονίκη. Θα βρεις άλλη εταιρεία, ρε φίλοι, Cyprus, πώς την αντέχετε, μια εταιρεία στη Κύπρο, Cyprus Airlines, κάνω λάθος, δεν νομίζω. Και Ήλιος δεν ήταν, αν δεν κάνω λάθος, κυπριακών συμφερόντων. Α, και έχετε και τον άλλον, ρε, πώς το λένε, που έχει την EasyJet. Χατζι κάπως, Χατζι κάπως, παρακαλώ.
3: Έλα, Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Ω, καλώς τον. Για πες εσύ πώς θα σώσεις το πρόβλημα, σώσ' το εσύ για το σώσεις.
3: Έχεις δίκιο, είναι δύο ίδιοι, αυτό συμφωνώ μαζί σου. Είναι δύο,
0: αλλά πες το αλλά τώρα, πες το αλλά, ρίξε ένα αλλά.
3: Αλλά έτσι, εγώ, το βλέπω από την πλευρά του καταναλωτή.
0: Μπράβο, αυτό, ναι.
3: Αυτός που τα έχει χρησιμοποιεί.
0: Ναι.
3: Εμένα, εγώ,
0: εσύ φαντάζομαι κάθε εβδομάδα πας και ταξιδεύουν τα αεροπλάνα.
3: Όχι, αγόρι μου, δεν ταξιδεύω, ταξιδεύουν τα παιδιά μου.
0: Μπράβο, ναι.
3: Πήγε προχθές η κόρη μου στη Γαλλία με 100 ευρώ στο Παρίσι. Μπράβο.
0: Σωστά, ναι, αλλά είναι ιδιώτες, δηλαδή. Αυτοί. Άκου να σου πω, εσύ κανονικά που είσαι κομμουνιστής, δεν πρέπει να τους γουστάρεις αυτούς, είναι ιδιώτες. Είναι σφάχτες αυτοί, είναι ρεμάλια, είναι κοπρόσκυλα.
3: Εγώ στο μυαλό μου θέλω να είναι κρατική.
0: Α, μπράβο, ευχαριστώ. Ας φτάνεις, να σου πω, Δημήτρη, άκου να σου πω. Άκου να σου πω. Ολυμπιακή αεροπορία. Πόσα λεφτά νομίζεις ότι ζημίωσε την Ελλάδα, γιατί είμαι πανέτοιμο, σου λέω. Από το 1900. Όχι, δεν ξεκάω, θα μου πεις. Έλα, θα σε κλείσω αλλιώς. Πες μου, ξέρεις πόσα δισεκατομμύρια. Όχι, λέω, ρε παιδί μου, αριθμό, πες μου τώρα, μη με συμμεριάτικα με συμφιλιά. Φύγε. Πόσα.
3: Πόσα,
0: ξέρεις, θα σου πω εγώ πόσα. Έφυγε. Μόνο ενημερωμένη. Λοιπόν, η Ολυμπιακή Αεροπορία μας, επειδή τα θέλουμε όλα κρατικά όπως λέμε, είχε χρεώσει το ελληνικό δημόσιο σε ονομαστικές τιμές, έτσι, όχι σε πληθωρισμό και τέτοια, 20 δισεκατομμύρια, 20 με 25 δισεκατομμύρια, από το 70 έως ό,τι απαλλαγούμε από εκείνη. Επαναλαμβάνω, 20 έως 25 δις υπολογίζονται χωρίς να κάνεις τους αυτά τα τόκους πράγματα θάματα, έτσι, για να μην ακούω αστιότητες. Ωραία ήταν τα κρατικά τα δωρεάν, αλλά δεν ήταν δωρεάν, ήταν ελλείμματα. Ήταν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Χρατς. Τα κάρφωνε το κράτος, ο φορολογούμενος δηλαδή. Κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω, θα κάνουμε σοβαρή κουβέντα. Όποιος θέλει εδώ να βάλουμε τα επιχειρήματα κάτω και να μιλάμε. Πολύ ευχαρίστως. Μακάρι και εγώ να είμαι όχι η Ryanair, να έρθει και η Wizz, να έρθει και η Air Serbia και σε άλλες εταιρείες. Να έρθουν όλες οι εταιρείες οι low cost στην Θεσσαλονίκη. Να έχουμε 35 αεροσκάφη. Μπορούμε μαζί σου να πηγαίνουμε με 35 ευρώ, με 50 ευρώ, με 40 ευρώ, να πηγαίνουμε όπου θέλουμε. Είμαι χαζός να μην θέλω εγώ που γουστάρω και τρελά τα ταξίδια. Αλλά δεν είμαστε για να είμαστε και λίγο χρήσιμοι, αν μπορούμε. Δεν γίνεται όλοι να γράφουμε και να λέμε αερολογίες σε τούτη τη χώρα. Ποιος είναι το παρακαλώ?
4: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Χαίρετε.
4: Παρότι δεν συμπαθώ τη Ryanair, έχω ταξιδέψει μαζί της.
0: Μια αλλά... χαρά είναι, δεν κατάλαβα.
4: Ναι, γι' αυτό προσφέρει.
0: Value for money λέει. Value for money, ναι. Ό,τι παίρνεις.
4: Είχες πει κάποτε κάτι πολύ όμορφο από τα πολλά που έχεις πει, ότι να είναι καλά η EasyJet και η Ryanair που μας έδωσαν την ευκαιρία και επισκεφτήκαμε και άλλα μέρη.
0: Α, ναι, φυσικά.
4: Και ανοίξατε τα μάτια μας.
0: Φυσικά.
4: Εγώ
0: φυσικά
4: θυμάμαι ένα παλικάρι έπαιρνε την αργωνιαστικιά του, έκλεινε Ryanair και πήγαινε ανά δύο μήνες σε μία πόλη της Ευρώπης.
0: Τι ένα δύο μήνες, με τα εισιτήρια, με τις προσφορές που είχε η Ryanair, μπορούσε να πηγαίνει κάθε εβδομάδα. Έχει κάτι 25 ευρώ πήγαινε ένα Ρώμη, 45 πήγαινε ένα Παρίσι, είχε τέτοια. Βουδαπέστη, ναι, είχε, πώς δεν είχε.
4: Την είχε γυρίσει την κοπέλα, την είχε γυρίσει στα καλύτερα. Δεν ξέρω να τα ακριβά.
0: Μετά όμως θα φύγει η Ryanair, τον παρατήσει η κοπέλα. Αυτά είναι, ρε φίλε, χωρίζει ζευγάρια η Ryanair. Λέω ότι για πάρε ένα τηλέφωνο, ρε φίλε, εκεί στα συστήματα. Τι έγινε, χαμό στην περιφερειακή. Η Βιργινία μου λέει, τηλεφώνησε ακροατής ο οποίος είναι από την άλλη μεριά και έχουμε 2-3 διαφορετικά συμβάντα στην περιφερειακή, όλα προς δυτικά. Χαμούλης γίνεται. Προσγειώθηκε κανένα αεροπλάνο. Καλά, η αστυνομία δεν μάθει ποτέ. Μην ψάξεις από την αστυνομία. Σιγά μάθει η αστυνομία τι γίνεται στην περιφερειακή. Δεν είναι αρμοδιότητά της, παρακαλώ.
5: Πολύ καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε.
5: Να πούμε τον Στέλιο, τον ιδιοκτήτη της EasyJet.
0: Χατζιαντωνίου, πώς το λένε, καλά δεν λέω. Ναι.
5: Να πληρώσει το κενό της Ryanair και να τα δίνουμε και σε ένα πατριώτη.
0: Στην EasyJet λες, ε?
5: Βέβαια, ναι.
0: Κοίταξε να δεις, πρόσεξε να δεις μάλλον, συγγνώμη. Προσέξτε να δείτε μάλλον.
5: Γιατί με την κυνηγούσαμε, έτσι.
0: Ναι, ναι, έχεις απόλυτο. Τι θυμάστε ώρες, για ξύλο είστε. Για ξύλο. Δεν άκουσε το φίλο μου τον αριστερόστροφο, λέει όλα κρατικά, ρε φίλε. Λέει. Όλα κρατικά. Τα κρατικά είναι τζάμπα.
5: Ναι, βέβαια, κρατικά. Κοίταξε, καλύτερα να υπάρχουν αστικά των εθέρων και να πετάνε, παρά να υπάρχουν κρατικά και να μας ζημιώνουν και να τα πληρώνουμε για μια ζωή.
0: Τώρα που είπες για την EasyJet, και η EasyJet κάνει φοβερή δουλειά εκεί έξω, έτσι. Αλλά πρόσεξε να δεις, και η Ryanair τώρα εκβιάζει. Μπορεί να φύγει. Τον Οκτώβριο θα φύγει, γιατί μέχρι τότε έχει κίνηση μπόλικη. Και μπορεί του χρόνου να ξανάρθει. Το έχει κάνει και αλλού. Δηλαδή, ιδιώτες είναι οι άνθρωποι, σου λέει Οκτώβριο με Μάρτιο η Θεσσαλονίκη δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα πάρω τα τρία αεροπλάνα, τρία έχει όλο και όλο. Θα πάω αλλού. Αυτό θα κάνει. Απλά εγώ λέω, μακάρι να μπορούσα να τις επιβληθώ ως καταναλωτής, όπως είπε ο ακροατής νωρίτερα. Αλλά δεν μπορώ την παπάντζα ότι μπορώ να τις επιβληθώ. Δεν μπορώ να τις επιβληθώ. Είναι ιδιώτες. Τι να κάνω, το ρημάξει το μαγάζι, το ρημάζει το μαγάζι.
5: Πατριωτικά εντελώς, πατριωτικά που θα έλεγε και συγγενικός πρόσωπο, να στηρίξουμε λοιπόν έναν Έλλην για να μπορέσει να πληρώσει το κενό της Ryanair.
0: Δεν το ψάξα γιατί η EasyJet δεν. Ξέρω ότι την διώξαμε κακή κακόσια, γιατί την γουστάραμε δηλαδή. Δεν τον γουστάραμε τον άνθρωπο.
5: Είμαστε αλάνια μεγάλα.
0: Να σε καλά. Γεια σου, ρε αλάνι.

0: Μύθος νούμερο 2, ότι τα τέλη κυκλοφορίας, θα έλεγα, του αεροδρομίου είναι υψηλά. Παραμύθι. Τα τέλη του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης, τα οποία επιβάλλει η Fraport σε όλες τις εταιρείες τα ίδια, είναι από τα φθηνότερα στην Ευρώπη. Ανά επιβάτη. Δεν είναι πολύ ακριβά. Είναι σαφώς ακριβότερα από ό,τι του κρατικού αερολιμένα, κρατικού δεν είναι κρατικός, από του αερολιμένα της Αθήνας. Είναι ακριβότερα εδώ. Αλλά δεν είναι τόσο ακριβά όσο νομίζουν ορισμένοι. Βγαίνει ανάλογα και με ταξίδι και τα λοιπά, γύρω στα από 15 έως 20 κάτι ευρώ ανά επιβάτη. Υπάρχουν δηλαδή αεροδρόμια που είναι λίγο φθηνότερα, 13, 14 μέχρι 25, 26, και υπάρχουν κάποια ακριβότερα που είναι 35, 40, 45 ευρώ ανά επιβάτη. Είμαστε στη μέση και πάνω σε ό,τι αφορά το κόστος. Αλλά είναι πολύ περισσότεροι λόγοι, συντρόφια. Εσείς κρατήστε εδώ και χρόνια. Άκου τι θα πω, κυρία Δημαρέση. Κυρία Δημαρέση, άκου τι θα πω. Ναι, γίνεται της κακομήρας στην περιφερειακή. Της κακομήρας. Αν είχαμε τη Ryanair, τους παίρναγε απέναντι. Άκουτε, σου πω λίγο, σύντροφε, για να καταλάβετε πως παίζετε λίγο το παιχνίδι. Γιατί λέει ο άλλος, καλά ρε φίλε, η Σόφια, ξέρω εγώ, άλλες βαλκανικές χώρες, γιατί. Θυμάστε εδώ και χρόνια που λέγαμε, ρε παιδί μου, μήπως τα Σαββατοκύριακα να είναι ανοιχτή η αγορά της Θεσσαλονίκης, όταν τότε πέσαν τα τείχη από τα Βερολίνα και είχαμε ανακατατάξει εδώ και σιγά σιγά είχε δημιουργηθεί μια νέα, πώς το πω, μεσαία τάξη κάποιων πλουσίων στα Βαλκάνια. Και κάποιοι βλάκες, μεταξύ αυτών πρώτος βλάκας εγώ, επειδή ήρθαν φθηνοί και πηγαίναμε και βλέπαμε κι αλλού τι συμβαίνει, λέγαμε, ρε παιδιά, μπορεί να κρατήσουμε την πόλη ζωντανή Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, να είναι ανοιχτές οι αγορές, να υπάρχει κίνητρο για κάποιους να έρθουν. Θυμάστε που λέγαμε, όχι, σε παρακαλώ. Δεν πειράζει, οι άλλοι το έκαναν. Εμείς θα μαζεύουμε κόσμο Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Παρασκευό, Σαββατοκύριακο θα πηγαίνουν σε άλλους τόπους. Το λέω ως έναν από τους λόγους που δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε αυτό που αξίζουμε. Φυσικά έχει αυξηθεί η κίνηση στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης πάρα πολύ. Σε κάποια αεροδρόμια η Fraport πέτυχε μεγαλύτερη αύξηση επιβατικής κίνησης, αλλά το πέτυχε και ο τόπος, δηλαδή η Κρήτη είναι Κρήτη, κακά τα ψέματα. Συνεπώς είναι πολύ πιο σύνθετο το θέμα από διάφορες κορώνες που ακούω δεξιά και αριστερά, σύντροφοι και συντρόφισσες, παρακαλώ.
1: Εγώ θα σου πήρα για το περιφερειακό.
0: Για πες μου, χαμός γίνεται.
1: Και θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα.
0: Γιατί έγινε?
1: Στο ύψος περίπου της Τριανδρέας προς την Ανηφόρα, τώρα μόλις έμεινε ένα βανάκι.
0: Προς τα ανατολικά, προς τα δυτικά.
1: Στην αριστερή λωρίδα.
0: Προς τα δυτικά.
1: Προς τα δυτικά, προς τα δυτικά.
0: Στα δυτικά. Ναι, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το δημιουργεί το πρόβλημα. Γίνεται χαμός πίσω.
1: Πολύ πιθανό.
0: Η ουρά έχει φτάσει μέχρι τη Μουδανιών. Και επειδή κάποιοι επέλεξαν να μπουν στην πόλη και καλά έκαναν, πλέον έχουμε ουρά και στην Βούλγαρη. Κάποιοι είδαν μας άκουσαν κιόλας και δεν μπήκανε περιφερειακοί. Και έχουμε πρόβλημα και εκεί. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Απομονή χρειάζεται.
1: Σου ελευθερώνω τη γραμμή σου.
0: Άντε να είσαι καλά, για χαρά. Να σου και ο Φιλ Κόλινς. Κατάλαβες, Δημητρό μου, αριστερόστροφε, πώς έχουν τα πράγματα. Και για να σας δώσω και κανένα δυο στοιχεία ακόμη για να καταλάβετε, γιατί εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής, θέλω να είμαι πραγματιστής. Δεν γουστάρω να μου χαϊδεύουν τα αυτιά, το έκαναν για πολλά χρόνια και τους πίστευα. Αλλά πλέον όχι, έτσι κι αλλιώς και η ακοή είναι προβληματική, δεν ακούει και πολύ καλά. Άρα δεν θέλω να τους ακούω. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Η Ryanair, το 2000, στα στοιχεία είναι του 24 ή 25, δεν έχει σημασία, κοντά είναι. Είχε 208 εκατομμύρια επιβάτες στη διάρκεια ενός χρόνου. Έχει 220 αεροδρόμια σε 36 χώρες. Κάνει 3.800 πτήσεις την ημέρα. Και έχει βάσεις σε 95 χώρες της Ευρώπης. Και έχει περισσότερους από 26.000 εργαζόμενους και έναν στόλο ο οποίος αριθμεί περίπου 650 αεροπλάνα, αν και κάπου διάβασα ότι έχει κάνει και μια παραγγελία άλλα 300. Θα έχει δηλαδή 1000 αεροσκάφη, αεροπλάνα. Λέτε η Ryanair αυτό το μέγεθος, ας πούμε, να νιώθει ή να πιεστεί ή να τρομοκρατηθεί από ένα αεροδρόμιο με 3 αεροσκάφη και 1,5 εκατομμύριο επιβάτες το χρόνο? Δεν νομίζω. Το λέω για να ξέρουμε λίγο, να ζυγίσουμε το να ζυγιστούμε, να δούμε το βάρος μας, το ειδικό βάρος τούτης της πόλης και περιοχής, και με βάση τον ρεαλισμό να κάνουμε τις αναφορές, τα σχόλια και τις επισημάνσεις μας.

0: Θέλετε να σας δώσω ανάλογα στοιχεία της Fraport, να σας πω πόσο μας ζημίωναν τα αεροδρόμια όταν ήταν κρατικά σε σχέση με το πόσα κέρδη έχουμε σήμερα, πέρα από, από τα 2 δις 1,7 που έδωσε η Fraport αρχικώς για να πάρει τα αεροδρόμια και να τα αναβαθμίσει. Θέλετε να σας δώσω αυτόν τον πίνακα? Γιατί πραγματικά, εντάξει, ωραίο είναι να είμαστε η μοναδική κομμουνιστική χώρα στην Ευρώπη, δεν είναι κακό, καλό, κάπου να υπάρχει κομμουνισμό. Μόνο στη Λατινική Αμερική και στην Ινδοκίνα θα έχουμε κομμουνισμό. Γιατί να μην έχουμε και λίγο κομμουνισμό στην Ευρώπη? Και επειδή οι άλλοι τον κομμουνισμό τον πέταξαν στη θάλασσα και στα ποντάμια, ας είμαστε εμείς, ρε παιδί μου, η τελευταία κομμουνιστικά σκεπτόμενη χώρα στον πλανήτη. Θέλετε να σας πω η Fraport ποια διαφορά έκανε στα δημόσια ταμεία? Όταν λέμε δημόσια ταμεία, μιλάμε για τα δικά μας ταμεία, έτσι, για τα δικά μας χρήματα. Μαζί σου γράφει εδώ Ιωάννης, φυσικά ξέρω, λέει, ξέρετε πόσα εκατομμύρια ευρώ έχει πληρώσει το ελληνικό κράτος για τα ελλείμματα στις αστικές συγκοινωνίες? 10 δις ευρώ μας κόστησαν κάτω στην Αθήνα. Εκεί τα ξεβρακώματα, θυμάστε κάτι ξεβρακώματα που είχαμε του Σταμούλου, Κολά που ήταν επικεφαλής και δεν θέλω να δώσω σε ιδιώτες τα, ναι, για να είναι δωρεάν και φιλολαϊκά τα μέτρα μας. Συγγνώμη άμα λέω την αλήθεια, κύριε Γαβρίλ. Ζητώ συγγνώμη, κύριε Γαβρίλ.
1: Όχι, για την αλήθεια δεν θα ζητάμε συγγνώμη.
0: Ζητάμε συγγνώμη, γιατί έχω πολλές φορές, αν η αλήθεια πονάει, είναι η μόνη που δεν φταίει.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Τι γίνεται στην περιφερειακή?
1: Ωστόσο και οι οδηγοί στην περιφερειακή, παρόλο που δεν φταίνε, λίγο ταλαιπωρούνται, η αλήθεια είναι. Είχαμε μία σύγκρουση φορτηγού με αυτοκίνητο στο ύψος της Τριανδρίας, το ρεύμα προς δυτικά. Οπότε έχει δημιουργηθεί πολύ σοβαρό ζήτημα εκεί. Τα αυτοκίνητα ήταν για αρκετή ώρα στην δεξιά λωρίδα. Ωστόσο, τώρα μαθαίνουμε ότι έχουν πάει τελείως στην άκρη, έτσι ώστε να βελτιωθεί και η κατάσταση εκεί με την κυκλοφορία. Πολύ σοβαρό το θέμα. Έτσι, φτάνει περίπου μέχρι και τη Μουδανιών, βλέπουμε εκεί το πρόβλημα. Ωστόσο, ελπίζουμε σε λίγη ώρα να αποκατασταθεί, έτσι, η κυκλοφορία και να μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι καθυστερήσεις με τους οδηγούς. Υπάρχει και ένα ζήτημα εκεί στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, νομίζω είναι η οδός, στο ύψος της Νέας Ελβετίας. Θα το δούμε και αυτό.
0: Τι είναι το πρόβλημα?
1: Πιθανό να υπάρχει και εκεί ένα θέμα ή κάποιο ακινητοποιημένο ή κάποιο τέτοιο.
0: Όχι, δεν είναι. Απλά όλος ο κόσμος πάει εκεί ευθεία του γκρου που λένε και στο χωριό μου.
1: Γιατί
0: φοβούνται την περιφερειακή και έχουν μπουκώσει όλοι εκεί.
1: Οπότε μπούκωσαν γιατί φεύγουν από την περιφερειακή.
0: Έχει πέσει και η τιμή της βενζίνης, φίλε. Ο Τραμπ έκανε δηλώσει χθες, χαμός, χρηματιστήρια πάνω, όλα πάμε μια χαρά.
1: Επανήλθαμε στην κανονικότητα.
0: Πάλι ενημέρωσε το βράδυ τους δικούς του. Ναι. Τους είπε προχθές, κοιτάξτε, τώρα που είναι χαμηλά, ψηλά, χαμηλά αγοράστε. Αύριο που θα πάει ψηλά πουλήστε. Μεθαύριο που θα ξαναπάει χαμηλά ξαναγοράστε.
1: Κάθε μέρα αυτό.
0: Έτσι είναι τα χρηματιστήρια όλου του κόσμου. Καπιταλισμός, φίλε μου. Λίγα πράγματα είναι σταθερά και διαχρονικά. Όπως οι επιλογές που έχετε, έχουμε στα καταστήματα Μαρμαρίδη, όπου μπορείτε να βρείτε τα πάντα για την κρεβατοκάμαρα, για το σαλόνι, για την κουζίνα, διακοσμητικά, τραπεζαρίες υπέροχες. Έχω εδώ μια τραπεζαρία, άκου να σου πω τώρα. Με τραπέζι επεκτηνόμενο Mondo, 1,60 το μήκος, 4 καρέκλες αρέντα, με ωραία επένδυση αδιάβροχη και ύφασμα το οποίο δεν λεκιάζει, μόνον 346 ευρώ παρακαλώ. Σταθερή αξία. Έτσι που λες, ναι, έτσι και χειρότερα, έτσι και χειρότερα. Χρήστο σήμερα ο Αντουάν, ο Γεωργιάδης τάχωσε εμέσως, ξεκάθαρα δηλαδή, στο Δένδια. Λέει, ρε φίλε, εμείς εδώ βάζουμε πλάτη, τρώμε ξύλο, πάμε σε νοσοκομεία, πάμε σε λιμάνια, πάμε σε διάφορα. Μας κατηγορούν, μας λιδωρούν, μας κάνουν σκέτς, TikTok, MikTok και διάφορα πράγματα. Και εσύ, κύριε Δένδια, είσαι στον αφρό, στα εύκολα. Αγαπημένοι εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Ο πιο αγαπησιάρης είναι ο Κώστας ο Καραμαλής.

0: Βέβαια, ο Κώστας ο Καραμαλής, ο οποίος ενημέρωσε, παρόλο που η Ντόρα Μπακογιάννη το ζήτησε, δεν θα πάει, λέει, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τόσο πολύ αγαπάει τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία πλέον.
1: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Γεια σου ρε Λάζαρε. Ωραίο μήνυμα. Ο Λάζαρος, το διάβασα και εγώ Λάζαρε. Ο άνθρωπος είναι αστείος. Δεν θα πω ποιος είναι. Είχε σχέση με μουσαμάδες στο παρελθόν. Όχι, χαλιά και λίμια ο Ταντάκος. Αυτός μουσαμάδες. Διάβασα και εγώ την ανάρτησή του. Είναι άσχετος ο άνθρωπος. Είναι αδαής. Αυτός ήταν εναντίον του μετρό της Θεσσαλονίκης και κάθε μέρα πηγαίνει έρχεται με το μετρό Λάζαρε, να ξέρεις. Ωραία, φίλε, το έλεγα. Το έλεγα, λέω.

Άνοιξε τη φωνή του στερεοφωνικού στο αυτοκίνητο, γιατί πλήτης, φρύτης, τσαντίζεσαι. Είσαι μπλεγμένος εκεί στα μποτιλιαρίσματα. Σου δίνω 35-40 δεύτερα μουσικάρα και έρχομαι να σου πω ποιος κλαίει με μαύρο τζάκρι.

Εν τω μεταξύ, πρόεδροι, παραπρόεδροι, αντιπρόεδροι και βουλευτάδες και άλλοι παράγοντες θεσμικοί με δικά σου λεφτά. Πρόσεξε, με δικά σου λεφτά. Ξαναπρόσεξε, με δικά σου λεφτά. Με Aegean πηγαίνουν, έτσι. Δεν τους δεις ούτε με Sky Express, ούτε με Ryanair. Στο κεφάλι σε χτυπάνε. Τα πληρώνεις εσύ, κορόιδο. Με Aegean. Και άμα τους ακούς μετά, τα χώνουν στο βασιλάκι. Αλλά με Aegean. Λοιπόν, που είχα ποιος κλαίει με μαύρο τζάκρι. Θυμάστε τον Καστανίδη, ο οποίος μας είχε πει εδώ και αλλού ότι στο συνέδριο, στο Πασόκ, είχαν περιλάβει μια διάταξη βάσης οποίας όποιος συμπληρώνει 20 χρόνια κοινοβουλευτικής διαρκούς συνεχούς θητείας δεν θα είναι πάλι υποψήφιος. Και ο Χάρης ο Καστανίδης είχε πει εδώ, υποστήριξε ότι αυτό έγινε για να τον πετάξουν έξω, ότι αφορούσε μόνο σε εκείνον. Η αλήθεια είναι ότι από Πασόκους αφορούσε μόνο σε εκείνον. Αλλά να σου που η Τζάκρη, η οποία έκανε τα κονέ της, συμφώνησε με τον Ανδρουλάκη, ήταν κοντά σε Αραβώνα και Παντριά να κατέβει υποψήφια με το Πασόκ. Έχει συμπληρώσει από το 2004 22 χρόνια. Αυτή θα μείνει εκεί μέχρι ότου πεθάνουν τα μνημόνια. Πρώτα θα πεθάνουν τα μνημόνια και μετά θα φύγει η Τζάκρη. Όταν βλέπει μνημόνιο το ψηφίζει. Έτσι λοιπόν πάει και η Τζάκρη η Θοδώρα. Δεν μπορεί, όταν λέω πάει μην τρελαίνεσαι. Γιατί να κάνω μια εκτίμηση, εικασία, να κάνω μια πρόβλεψη. Πώς το λένε, πρόγνωση. Γιατί έχω και γνώση, δεν είμαι χορταρέας. Θα κάνω πρόγνωση με βάση την γνώση, την όποια γνώση. Κοίταξε, επειδή με το Πασόκ τώρα δεν κολλάει, γιατί δεν μπορεί να είναι υποψήφια στο Πασόκ Τζάκρη, βλέπω σιγά σιγά σκαλισματάκι. Βλέπω σιγά σιγά να αρχίζει να σκαλίζει κανένα άλλο σχήμα. Εντάξει, δεν νομίζω μέχρι Πλεύση Ελευθερίας, είναι λίγο μακριά. Αλλά ένας Τσιπράκος, δεν είναι και κακή ιδέα. Ένας Τσίπρας δεν είναι κακή ιδέα. Ομπρελίτσα, καλή. Όπα, εδώ η Θόμη μου γράφει. Γεια σου Θόμη, πολλά φιλιά. Στη Βούλγαρη λέει υπάρχει όχημα ακίνητο κάτω από τη γέφυρα μετά το φανάρι. Αλλά μετά το φανάρι λέει ξεμπλοκάρι. Θα κλαίμε με μαύρο τζάκρι. Ο Γιάννης ψάχνει να βρει την πέλα, πρόεδρε με φόρα. Γεια σου ρε Δήμητρα. Μου λέει κύριε Βενιέρη, εσείς δεν θα κατέβετε. Σας είπα κυρία Δήμητρα, το λέω. Εγώ τώρα αυτή φορά θα ανέβω. Δεν θα κατέβω.

Αυτό το τραγούδι παλιά το αφιέρωνα σε μένα, αλλά επειδή κατάλαβα ότι είναι ο λίγο αλαζονικό και υπερβολικό να πιστεύω αυτό που λέει η Τίνα Τέρνερ για το The Best, πλέον είναι αφιερωμένο σε ακροάτριες και ακροατές. Γιατί πραγματικά νιώθω ότι έχουμε ακροάτριες και ακροατές στην κατηγορία The Best. Εξαιρώ τον πρώτο που πήρε τηλέφωνο για να βρήσει. Εντάξει, παιδί μου, τι να κάνω. Και αυτό τώρα του ξέφυγε. Του ανθρώπου, όλη στο μεροκάμα, το είπε: θα πάρω τηλέφωνο, δεν θα βρήσω. Αλλά μετά το ρίξε. Τουλάχιστον φίλο μου ο Δημητρό, ο αριστερόστροφο, δεν βρίζει ποτέ. Δεν έχω να πω κουβέντα. Έχει αυτά τα αποθυμένα που είχα και εγώ μικρό. Κάποιοι τα απέβαλαν, κάποιοι τα συντηρούν ακόμη. Δεν κακό. Μια φορά κομμουνιστή, πάντα κομμουνιστή. Ρώτα και τη Θαμανάκη.

0: Παναθηναϊκό, Σπυράκο μου. Μπαστούνάκια. Το πρόβλημα στην περιφερειακή, τώρα πέρα από την πλάκα, το πρόβλημα στην περιοχή, στην περιφερειακή, επειδή πολλοί μου στέλνετε, με ενημερώνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πρόβλημα στην περιφερειακή είναι στην περιφερειακή. Ρε φίλε, τι έπαθε, σαρδά, εγκεφαλικό. Μέχρι αυτό. Λοιπόν, τι βλέπω εδώ, στην περιφερειακή κατάσταση είναι τραγική, είναι δραματική. Είναι από τις πολύ δύσκολες καταστάσεις για εσάς οι οποίοι κινείστε προς τα δυτικά. Είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο. Θα σας πρότεινα, αν μπορείτε, να κατέβετε από κάτω από γεωργική σχολή και να μπείτε στην πόλη απαλού. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή έχει κοκκινήσει το σύμπαν στην περιφερειακή. Δεν γίνεται τίποτε από την είσοδο της περιφερειακής μέχρι σχεδόν στην στροφή για Νεάπολη, Πεύκα, μέχρι εκεί το μηχάνημα το εντυπωσιακό. Από εκεί πάνω βλέπεις Όλυμπο όμως, έτσι δεν έχεις παράπονο. Και μόνο παράπονο δεν έχουμε που έχουμε τον Όλυμπο δικό μας βουνό, το οποίο προστατεύει UNESCO, γιατί αυτό το βουνό μας χαρίζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Για να έχουμε καλή σωματική αλλά και πνευματική υγεία. Τα χρειαζόμαστε.
1: Η άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης, φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
2: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
3: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
4: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
6: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Ε. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
8: Μαμά, βαριέμαι!
9: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο

0: Άντε ρε, να έρθει η Καριστιανού, να έρθει ο Τσίπρας, να έρθει ο Σαμαράς, να έχουμε επιλογές. Να βγάλουμε μια κυβέρνηση πολυκομματική, πολύχρωμη, ΛΟΑΤΚΙ. Ως και το πονοκέφαλο της Βιργινίας με τις μουσικές επιλογές έχω θεραπεύσει ρε φίλε, είμαι διαματικός. Μας ματιάξανε, δι' μ' αρέσει. Εδώ ο φίλος μου Παύλος ο Μαρινάκης δυσκολεύτηκε.
1: Έφερε το Γιάννη έξω, χρειάστηκε να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητό μου, έβαλα 20 ευρώ. Ήταν 9 λίτρα.
2: Και σήμερα θα ξαναβάλω.
1: Το κόστος της βενζίνης ως βενζίνη είναι κοντά στα 4 ευρώ. Όλο το υπόλοιπο είναι φόροι. Πού θα πάει αυτό, κύριε εκπρόσωπε?
0: Πάγωσε.
3: Καταρχάς να πούμε ότι μιλάμε για την κυβέρνηση η οποία έχει μειώσει ή καταργήσει τους περισσότερους φόρους.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Το φόρο δεν τον έχετε κάνει.
0: Σωστό είναι αυτό.
3: Έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμεσους φόρους.
0: Άρα, άλλο ρωτάμε, κύριε Πρόεδρε.
3: Νομιμοποιούμαστε να λέμε με βάση την αξιοπιστία μας ότι είμαστε η κυβέρνηση που όταν βρίσκει το δημοσιονομικό χώρο και είναι σίγουρη ότι αυτό θα περάσει στους καταναλωτές, μειώνει τον ένα φόρο μετά τον άλλο.
1: Ο κόστος της βενζίνης ως βενζίνη είναι κοντά στα 4 ευρώ. Όλο το υπόλοιπο είναι φόροι.
3: Ήδη από 1η-1η του 26 μειώθηκε ο φόρος που αφορά τους περισσότερους πολίτες, όλους τους εργαζόμενους, φόρος των φυσικών προσώπων.
1: Ας μιλήσουμε για τη βενζίνη τώρα.
3: Πάμε τώρα για τη βενζίνη.
1: Η οποία έχει φόρο πάνω στο φόρο. ΦΠΑ πάνω στο φόρο.
3: Για τον ντίζελ μειώσαμε 20 λεπτά.
1: Μάλιστα.
3: Για όλους. Και για τη βενζίνη δώσαμε την αντίστοιχη ανάλογη μείωση. Αντί για αυτά, λένε τα άλλα κόμματα, μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πρώτον, δεν μας λένε ποιος θα πληρώσει το κόστος, το δημοσιονομικό, γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης φέρνει στο κράτος περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα. Συμπέρασμα. Βιώνουμε άλλη μια κρίση εισαγόμενη. Φέρνει στο κράτος περίπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα.
1: Ο κόστος της βενζίνης ως βενζίνη είναι κοντά στα 4 ευρώ. Όλο το υπόλοιπο είναι φόροι. Πού θα πάει αυτό, κύριε εκπρόσωπε?
0: Κούτρα, πού θα πάει αυτό? Σου έχω εγώ απάντηση, Κούτρα. Ο Μαρινάκης δεν σου απάντησε ευθέως, γιατί έχει πολιτικό κόστος να σου πει την αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Και να κάνω και μια διόρθωση στο φίλο μου τον Χρήστο τον Κούτρα. Έχω άρεστη σχέση μαζί του. Ο Χρήστος δεν γνωρίζει ίσως. Σας είπα ότι πολλές φορές δεν πολύ διαβάζουμε. Εμείς εδώ στην Θεσσαλονίκη, επειδή έχουμε ελεύθερο χρόνο όπως βλέπετε, το έχουμε ρίξει στη μελέτη. Αυτό το βάζουμε φόρο πάνω στον φόρο, το οποίο ακούγεται τρελό και παλαβό, ισχύει σε όλη την Ευρώπη δυστυχώς. Δηλαδή και αλλού βάζουν και στον ειδικό φόρο ΦΠΑ. Και στον ειδικό φόρο. Απλά δεν είναι παντού ο ειδικός φόρος το ίδιο. Ξεκινά από, αν δεν κάνω λάθος, 30 λεπτά ο τόνος και φτάνει μέχρι 75. Εμείς είμαστε στα 70. Αλλά όλες οι χώρες βάζουν μετά ΦΠΑ και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν είναι ελληνική πατέντα δηλαδή. Αλλά αυτό είναι έτερων εκάτερων. Ας πούμε για παράδειγμα στη θέση του Μαρινάκη, αλλά ο Μαρινάκης τότε να κάνει. Είναι πολιτικό κόστος, επαναλαμβάνω. Το χρεωνόταν η κυβέρνηση. Ενώ εμείς εδώ μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε να το χρεώσουμε στο ποτάμι. Στο τσίμερο το χρεώσω, στο τσίμερο. Γιατί θα το έλεγε ο τσίμερος. Του λέει, κοίταξε να δεις, κύριε Κούτρα. Είναι όπως το λες και εμείς. Αλλά για να γίνει αυτό και να βρεθούν τα χρήματα που θα χαθούν αν πάμε, ξέρω εγώ, και καταργήσουμε ή τον μειώσουμε τόσο πολύ τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα πρέπει να βρούμε χρήματα από κάπου αλλού. Από πού? Από το ευρωβόρο κράτος, θα έλεγα εγώ με το δικό μου το μυαλό. Από περιττές δαπάνες, θα έλεγα εγώ με το δικό μου το μυαλό. Από περιττούς οργανισμούς, θα έλεγα με το δικό μου το μυαλό. Αλλά αυτό κάνει τζις, πλάκα μου κάνεις τώρα. Σε φάνε ζωντανό. Το πεις αυτό. Το πάμε, θα βγει με τα πανό αυτά. Και άμα το πάμε θέλει να βγει, δεν το σταματάει τίποτε. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Εδώ οι παματζίδες έφτασαν χθες, φίλε μου, για να καταλάβεις πόσο δυνατό και ισχυρό σχήμα είναι. Έφτασαν αυτοί οι κουκουέδες, ξέρετε που έφτασαν χθες, άκου να δεις. Καμιά τριανταριά κνίτες την αυτή, μαζεύτηκαν με κάτι πανό και έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Μέγαρο Μαξίμου, προεδρικό Μέγαρο, είναι ακριβώς απέναντι. Θα πούμε εμείς που έχουμε πάει στα Μέγαρα Μαξίμου. Και πλακώθηκαν εκεί με τους αστυνομικούς γιατί πήγαν κάτι πανό κτλ. Γι' αυτό σου λέω, άμα θα έλεγε ο Μαρινάκης κάτι τόσο αληθινό και τόσο ρεαλιστικό. Θα τον έτρωγαν, φίλε. Αυτά είναι τα αγόρια της παραλίας και ο τραγούδι είναι το Κοκόμο. Κοκόμο, λέει. Α, εδώ ο φίλος μου ο Χριστόφορος μου λέει, είσαι τρελός, Βενιέρη. Όχι ρε φίλε, εκπομπή κάνουμε, να.
2: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
0: Δώσε Elton John. Αγαπημένη μου εκπομπή είναι αυτή η μεσημεριανή, σας το έχω πει. Τώρα ετοιμάζομαι και για μία βραδινή. Μια-δυο φορές τη βδομάδα. Σας παίζω εγώ blues και jazz. Ποιος ο κύριος κυρία είναι εδώ?
4: Γεια σας. Από την περιφερειακή σας παίρνω.
0: Γίνεται της κακομοίρας.
4: Γίνεται της κακομοίρας. Έβαλα 20 ευρώ βενζίνη.
0: Τέλειωσε.
4: Και κοντεύω να μείνω από βενζίνη εδώ στη Τριανδρία.
0: Πάρε ηλεκτρικό.
4: Είμαι από τις 2 η ώρα και ακόμα έχω κάνει 8 χιλιόμετρα.
0: Τώρα για να σας πω σοβαρά, θα ταλαιπωρηθείτε κι άλλο. Χρειάζεται κανένα 2 χιλιόμετρα ακόμη, να ξέρετε. Το πρόβλημα ξεκινάει περίπου από τα Πεύκα, τη στροφή για Πεύκα, και φτάνει, έχει μπει πλέον και στην Μουδανιών. Εδώ και ώρα έχουμε πρόβλημα εκεί. Είχαμε 2-3 ατυχήματα και έτσι έχει μπλοκάρει το σύμπαν, δυστυχώς.
4: Και δεν έχει μπει μια τροχέα.
0: Καλά τώρα, δεν το ξέρουν καν. Πήρε τηλέφωνο Λεοντίσχυ στην αστυνομία, δεν το ξέρουν, δεν του το είπανε, λέει. Μην ψάχνεις, φίλε. Είναι αυτό που λέγανε νωρίτερα, κάτι.
4: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά.
4: Άμα μείνω από βενζίνη, θα το παρατήσω εδώ και θα πει.
0: Όπως είναι, τράβα χειρόφρενο. Βάλ το φωτιά, Ηλία, ρίχτο. Είναι αυτό που λέγα για πολλές δαπάνες. Πρόσεξε να δεις τι θα κάνω τώρα. Περίμενα να δεις τώρα. Πρόσεξε. Μαρία Σαμολαδά, δεν ξέρω τι έχω εκπομπεί στον αέρα. Για πες καλησπέρα στον κόσμο.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έτσι. Στο κοινό του πιο ωραίου ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης.
0: Και του ωραιότερου, πες κάτι για μένα, ρε παιδί μου.
5: Εσύ είσαι ωραιότερος. Δεν θυμόμουν τη μεσημεριανή σου εκπομπή, τι ώρα την κάνεις.
0: Δεν πειράζει, πουλάκι μου. Είναι κάτι έκτακτο ή είναι κάτι που μπορούμε να το πούμε μετά?
5: Μπορούμε να τα πούμε μετά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βενιέρη.
0: Γεια σας, κυρία Σαμολαδά μου. Καλή εκπομπή και σε εσάς εύχομαι. Καλές εκπομπές γενικώς.
5: Ευχαριστώ.
0: Αυτά μόνο εδώ συμβαίνουν.

Οπότε θα χτυπήσει το τηλέφωνο και θα γράφει επάνω, ρε φίλε Στικούδη. Με δάνεια. Καινούριο όχι τώρα, δεν τώρα είναι μαζί.

Ρε πάνω, ο Πάνος λέει κάμερες δεν έχει η τροχέα για να βλέπει τον περιφερειακό. Κάμερες έχει, μάτια δεν έχει. Σπάστα σου λέω. Έτσι γράφει εδώ πέρα η φίλη μου η Ερμιόνη.

Γεια σου Θωμάκο, Θωμάκο, τι μου στέλνεις. Εντάξει μα τώρα, η Κίμπερλι, εντάξει. Όχι Θωμάκο μου, όχι, όχι, εντάξει, οκ. Okay. Για άλλο λόγο θα ήθελα να με καλέσει η Κίμπερλι εκεί στα προξενία, στις πρεσβείες και τα λοιπά. Να είμαι επιτετραμένος. Α, να είμαι, πώς το λένε, ομοτράπεζος. Προσέχω, δεν λέω ομοκρέβατος. Της Μελάνια, ομοτράπεζος. Καλά ακούγεται. Γεια σου ρε πολυξένη, λέει πολυξένη, ωραίο γούστο έχω στις γυναίκες, έχω ρε. Γιώργο τον έχω αποκλείσει πολλού, από Viber, Myber, Social, Mosial.

Να σου μια καινούργια νεαρή ακροάτρια, η Λαμπρινή μου λέει: έχω ακούσει κι άλλη φορά να σας λένε ότι μάθαμε και αγαπήσαμε το ραδιόφωνο από τον Στάτους. Προσθέστε και εμένα, μου γράφει η Λαμπρινή. Ευχαριστώ, Λαμπρινή μου. Και εμείς εδώ στο Στάτους το αγαπήσαμε τρελά. Πάντα το αγαπούσαμε. Πήγαμε να χάσουμε τον έρωτά μας στο ραδιόφωνο με αυτά που τραβήξαμε τα προηγούμενα. Άσε σου λέω.

0: Λοιπόν, δεύτερο εγώ, μου είπες ότι είσαι έτοιμος να ακούσεις ένα τσαχπίνικο ηχητικό. Πέτρος Κωνσταντίνου Ανταρσία.
1: Ναι, δεν είμαστε Έλληνες, τι να κάνουμε. Είμαστε Αλβανοί, Πακιστανοί, Αφρικανοί, είμαστε μαύροι, είμαστε λεσβίες.
0: Είμαστε λεσβίες, λέει ο Πέτρος Κωνσταντίνου, με τον Πέτρο.

τις 3, πολύ ευχαριστώ. Στο 2311-82-10-53 θα καλέσεις. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και για την δική σου επιχείρηση, γιατί εδώ στον Στάτους σεβόμαστε κάθε επιχείρηση, κάθε επιχειρηματία, κάθε διαφημιζόμενο. Σας θερούμε συνεργάτες μας και πάντα φροντίζουμε να κάνουμε το καλύτερο για όλες και όλους εσάς οι οποίοι επιλέγετε εμάς για να διαφημιστείτε, γιατί η διαφήμιση στον Στάτους έχει εξαιρετικά μεγάλο αποτέλεσμα και χαιρόμαστε γι' αυτό. Μας το λέτε οι ίδιοι δηλαδή και χαιρόμαστε γι' αυτό. Οπότε Στράτο κάλεσε μετά το πέρας της εκπομπής να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τη δική σου επιχείρηση.

Έλα βρε Ήρης, πλάκα κάνουμε, χαλαρώστε λίγο. Τι έχει να πει, έχει να πει κάτι τώρα ο Κωνσταντίνο για να βάλω όλο το ηχητικό. Έλα το. Σήμερα ο καιρός είναι συννεφιασμένος, βροχούλα, ψηλόβροχο. Προσοχή στους δρόμους, αλλά αυτό θα κρατήσει μια-δυο μέρες. Μετά πάλι ο ήλιος να σου εκεί. Θα σου κάψει τα μάτια. Θα σε τρελάνει μέσα στο αυτοκίνητο. Θα ψηθείς. Θα μπεις στο αυτοκίνητο, θα πιάσεις τη μόνη και θα καίει το χέρι. Θα πας να καθίσεις στο κάθισμα και γίνει δερμάτινο. Θα σκάσει το κάθισμα. Θα χαλάσει και τα πλαστικά του αυτοκίνητου. Στα λέω γιατί τα γνωρίζω. Γι' αυτό και έχω πάει Master Film, εδώ καρατά σου ένα στο κέντρο, Master Film, όλα τα αυτοκίνητα, εκεί, πιστοποιημένη μεμβράνη στο μπροστά, στο τζάμι, στα πλάγια, πιστοποιημένες μεμβράνες, επαναλαμβάνω, οι οποίες κρατούν τις άγριες ακτίνες του ήλιου και νιώθεις υπέροχα και είναι και πολύ πιο ασφαλές το περιβάλλον στο αυτοκίνητο. Δεν έχεις παρά να τηλεφωνήσεις στην εταιρεία Master Film στο 2310-510-024. Επαναλαμβάνω, 2310-510-024. Πείτε ότι είστε από μας. Και ο Γιάννης και τα παιδιά θα σε εξυπηρετήσουν καλύτερα. Και με τούτα και με τ' άλλα, καλή συνέχεια σε όλες όλους, με εγκινήσει. Και με τραγουδάρα επίσης, σπουδαία.

0: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
1: Ο κόσμος στον Status FM.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σύγκρουση φορτηγού με αυτοκίνητο σημειώθηκε νωρίτερα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς δυτικά στο ύψος της Τριανδίας. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα, με δυσκολία κυκλοφορία των οχημάτων, μποτιλιαρίσματα και ουρές χιλιόμετρων. Κλείνει το Σάββατο η περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεωρών για την εκτέλεση εργασιών για το flyover. Ο καθολικός αποκλεισμός θα εφαρμοστεί το Σάββατο από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί της Κυριακής. Αποκλεισμός και στη ράμπα εισόδου στον περιφερειακό που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων. Τα χαρτιά της ανοίγει, κυρίες και κύριοι, αύριο στην Αθήνα η Ryanair για το μέλλον της παρουσίας της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Το μέτωπο των φορέων της πόλης είναι κοινό για το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία, και ενώ τα βλέμματα στρέφονται στις ανακοινώσεις της εταιρείας, αύριο οι φορείς προχωρούν στη σύσταση συντονιστικής επιτροπής για να αποτρέψουν αυτό το ενδεχόμενο. Σε ανακριτή παραπέμπονται να απολογηθούν οι δύο νεαροί που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτύου. Η διακίνηση γινόταν από εφαρμογές που διατηρούν την ανωνυμία των χρηστών. Υπήρχε δυνατότητα οι αγοραστές να σκανάρουν συγκεκριμένα σήματα QR code σε διάφορα σημεία της πόλης και από εκεί να κάνουν παραγγελίες. Σε βάρος τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών, και μέχρι να απολογηθούν οι δύο νεαροί θα παραμείνουν υποκράτηση. Εξιχνιάστηκε το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμό 28χρονου Τούρκου υπηκόου στη Νεάπολη τον περασμένο μήνα. Για την υπόθεση συνελήφθη 34χρονος υπήκοος Τουρκίας, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη δύο ομοεθνείς του 24 και 25 ετών. Εχμές για τη στάση ορισμένων υπουργών άφησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά την τοποθέτησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι δεν υδρώνουν όλη τη φανέλα και ότι κάποιοι θα πάνε και στη σελήνη για να μην μιλήσουν. Ο ίδιος έριξε καρφί και για τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, δηλώνοντας ότι κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Στη διεθνή επικαιρότητα, απέρριψε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών το ενδεχόμενο να αρθεί ακόμα και η παραμικρή κύρωση που έχει επιβληθεί από τη διεθνή κοινότητα στο Ιράν, όσο παραμένουν αποκλεισμένα τα στενά του Ορμούς. Εκτός συζήτησης, να καταστεί δυνατή η άρση ούτε καν της παραμικρής κύρωσης, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών.

0: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι για αύριο στη Θεσσαλονίκη, αναμυθαπνέουν νότι 2 με 3 μποφόρη, θερμοκρασία.

θα κοιμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο και στην Κατερίνη, ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 20, στη Βέρεια στους 21, στο Κυλκί στους 22, στα Γιαννιτσά στους 23 και στις Σέρρες στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 19 και στα Γρεβενά τους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,89. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,45. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 3,35. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Χυμή φρούτων Viva.
2: Viva juice in every sip.
1: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων.
2: Viva, taste is fresh and
1: σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
2: Taste it, enjoy it.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς? Με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
8: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
9: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
8: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Το να καλείσαι να χειριστείς ένα βαρύ όνομα είναι δύσκολο όμως.
1: Και ειδικά όταν τα ονόματα είναι δύο πια.
0: Είναι δύο πια.
1: Εντάξει, το ένα είναι βαρύ, το άλλο τώρα πάει να γίνει βαρύ.
0: Σωστό.
1: Οπότε όντως ο χειρισμός για διαφορετικούς λόγους
0: έτσι
1: είναι δύσκολος και σημαντικός.
0: Κατά τα άλλα έχουμε ένα δύσκολο, τι απόγευμα, μια δύσκολη μέρα, έτσι όπως...
1: Αυτό που γίνεται στον περιφερειακό αυτή την ώρα προς τα δυτικά είναι πραγματικά μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Έτσι.
1: Ξεκινάει το πρόβλημα από την Μουδανιών. Με το που θα μπείτε στο, πριν μπείτε στον περιφερειακό, έχει αρχίσει και μπαίνει και μέσα στη Μουδανιών το πρόβλημα και πηγαίνει έτσι περίπου μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας προς τα δυτικά πάντα. Προς τα ανατολικά, λίγο στο ύψος των νοσοκομείων έχουμε θεματάκι. Η πόλη έχει αρκετά αυτοκίνητα,
0: ναι,
1: κυρίως στην Εγνατία. Το κατέβασμα, όσοι έρχονται από τη Μουδανιών και βλέπουν ότι ο περιφερειακός είναι έτσι,
0: και φεύγουν
1: ευθεία. Και εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Λογικό,
1: γενικά είναι ένα δύσκολο μεσημερό απόγευμα, Πέμπτη, σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση.
0: Βοηθάει. Φταίει και η βροχή, βέβαια δεν φταίει ο Θεός που βρέχει, φταίμε εμείς που δεν έχουμε λάστιχα, που δεν έχουμε τη γνώση να οδηγήσουμε σε βρεγμένο, που δεν είναι βρεγμένο, είναι αυτό το λίγο.
1: Που δεν έχουμε τα λεφτά να πάρουμε ένα καινούριο αυτοκίνητο.
0: Αυτό το...
1: Υπάρχουν βέβαια προσφορές από κάποιες εταιρείες,
0: ναι,
1: θα τα πούμε στην,
0: ναι,
1: πορεία.
0: Τα κάψουμε όμως είναι...
1: Εκεί να δεις τι προσφορά σου έχω σήμερα. Εκεί να δεις. Ειδικά εσάς τους λάτρεις του διπλού καυσίμου.
0: Καλά,
1: βενζίνη, γαέριο, εργοστασιακά πάντα. Εκεί να δεις τι έχω να σου πω.
0: Στο καθημερινό εγκίνηση βρίσκεστε βεβαίως στον στάτους 107 και 7. Σωτήρης Μπουτσελάς, Τριαντάφυλλος Ζουλφάς. Μουσικά ξεκινάμε με κάτι παλιό, γιατί τα καλά τραγούδια και η καλή μουσική δεν έχουν ούτε χρόνο, κυρίως ούτε μέρα.

60 χρόνια πριν, παρακαλώ. Σαν σήμερα οι Mamas and Papas για πρώτη και μοναδική φορά ανεβαίνουν στην πρώτη θέση του Billboard 100 με το Monday.

0: Καλησπέρα λοιπόν, Τριαντάφυλλε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και σε όλους εσάς, ακροατές του Status 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Και τα δύο ονόματα για τα οποία σας προειδέασε ο Τριαντάφυλλος στην εισαγωγή. Το ένα, το βαρύ,
1: ναι,
0: είναι η Ρενό. Και το άλλο, το οποίο γίνεται σιγά σιγά βαρύ, με πολύ σοβαρή δουλειά.
1: Με ένα σιγά, όχι σιγά σιγά. Ένα, τώρα είναι, ναι, ένα σιγά.
0: Με πολύ σοβαρή δουλειά είναι βεβαίως η Ντάτσια. Και έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο του Status τον κύριο Θανάση Καταφυγιώτη, είναι ο γενικός διευθυντής της GA Motors. Είναι η θυγατρική της Grand Automotive Hellas, της εταιρείας που εισάγει τα μοντέλα των Renault και Dacia στην χώρα μας. Να συζητήσουμε και για Renault και για Dacia και για διπλό καύσιμο και για όλα. Κύριε Καταφυγιώτη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Status.
2: Καλησπέρα κύριε Πουτσελά, καλησπέρα κύριε Τσουλφά.
1: Καλησπέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Βαρύ όνομα η Renault, που καλείται να διαχειριστεί το ως γενικός διευθυντής πλέον, αλλά και η Dacia έχει ανέβει πάρα πολύ, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με την Dacia που γνωρίζαμε πριν από 7-8, το πολύ 10 χρόνια θα έλεγα.
2: Θα ξεκινήσω από την Dacia που αναφέρατε, ότι η Dacia από το 2017 και μέχρι σήμερα πανευρωπαϊκά είναι στην πρώτη θέση των πωλήσεων και αυτό κάτι δείχνει. Έτσι. Για τη μάρκα. Ένα προϊόν προσανατολισμένο στο value for money. Ο κατασκευαστής αυτό προσπαθεί να κάνει, να προσφέρει καλό προϊόν σε λογικά χρήματα και όπως προκύπτει ο κόσμος ανταποκρίνεται και το αυτοκίνητο είναι τα αυτοκίνητα πιο σωστά, τα μοντέλα της Dacia είναι πετυχημένα εμπορικά τόσο στην Ευρώπη όπως προανέφερα αλλά και εδώ στη χώρα μας σημειώνουν τη δική τους πολύ καλή εμπορική πορεία. Τώρα για τη Renault, η Renault είναι ένα όνομα βαρύ όπως είπατε και εσείς.
0: Το οποίο κύριε Καταφυγιώτη νομίζω ότι βρίσκεται αν όχι στην καλύτερη, σε μία από τις καλύτερες περιόδους της ιστορίας της. Και από πλευράς τεχνολογίας και κυρίως από σε ό,τι έχει να κάνει με την γκάμα των μοντέλων που έχει η Renault.
2: Μου κάνετε μια πάρα πολύ καλή πάσα. Όντως θα συμφωνήσω και εγώ με την άποψή σας ότι η Renault είναι σε μία από τις καλύτερες περιόδους της ιστορίας της. Πανευρωπαϊκά αλλά και παγκόσμια η μάρκα είναι πετυχημένη και σημειώνει υψηλές πτήσεις σε ό,τι αφορά την εμπορικότητα των μοντέλων της. Στη χώρα μας άλλαξε ο εισαγωγέας μέσα στη χρονιά που έφυγε μέσα στο 2025. Αυτό σηματοδότησε μια νέα εποχή για τη μάρκα και στην Ελλάδα, όπου σιγά σιγά αυτό αρχίζει να αποτυπώνεται και στην παρουσία της στο επίπεδο των πωλήσεων. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, για να συνεχίσω με αυτό που είπατε, ναι, η Renault σε ό,τι αφορά το τι προσφέρει στο καταναλωτικό κοινό, τόσο η γκάμα της είναι πλήρης, είναι παρούσα
1: σε όλες τις κατηγορίες,
2: σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες αν όχι σε όλες, και όσον αφορά τεχνολογικά και σε επίπεδο κινητήρων είναι το μοναδικό γκρουπ που προσφέρει εργοστασιακή υγρά αεροκίνηση όπως είπατε, yeah, και στο ξεκίνημα προσφέρει υβριδικό σύστημα που πιθανότατα είναι ένα από τα καλύτερα, το πιο αποδοτικό της αγοράς.
0: Να πούμε ότι είναι ένα full υβριδικό σύστημα, το σύστημα που προσφέρει η Renault, το οποίο πια το βλέπουμε και σε μοντέλα της Dacia.
2: Σωστά.
0: Το full υβριδικό σύστημα. Σωστά. Της Renault.
2: Σωστά, μιλάμε για full υβριδικό σύστημα, το οποίο ήδη τοποθετείται σε αυτοκίνητα της Renault και ήδη έχει περάσει και τοποθετείται και στα μοντέλα της Dacia, στο Duster και στο Bigster συγκεκριμένα. Και μέσα στο 2026 θα περάσει και στο Sandero.
0: Το group της Renault, τόσο η Renault δηλαδή όσο και η Dacia, έκανε μια πολύ έξυπνη κίνηση. Κατάφερε να μην αφήσει περιθώριο να φανεί η έλλειψη του diesel. Είχε έναν εξαιρετικό 1500 diesel τόσο η Renault όσο και η Dacia. Έκανε όμως αυτές τις κινήσεις προσφέροντας μοντέλα με διπλό καύσιμο, θα πούμε αναλυτικά για αυτά, υγρά αέριο βενζίνη, αλλά και full υβριδικά, με αποτέλεσμα να μην φανεί τόσο έντονα, διότι όσοι είμαστε, εγώ είμαι ένας λάτρης των πετρελοκινητήρων, να μην φανεί τόσο έντονα η έλλειψη όπως έγινε με πολλές άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες.
2: για τον πετρελοκινητήρα της Ρενό έχει γράψει δική του ιστορία. Εκτός από τα μοντέλα των δικών μας μαρκών, τοποθετήθηκε και σε μια σειρά από άλλες μάρκες. Είναι αλήθεια ότι ακόμη και σήμερα υπάρχει πελατολόγιο που αναζητά αυτόν τον κινητήρα. Είναι αλήθεια αυτό, συμβαίνει. Όπως είπατε και εσείς όμως, επειδή αυτό αποτελεί πλέον παρελθόν για το group, το group προσφέρει το νέο diesel, αν μπορώ να το πω αυτό, που είναι το υγραέριο, σε κάποιον που είναι προσανατολισμένος στο να κάνει οικονομία καυσίμου, πλέον μπορεί να το πετύχει με την επιλογή ενός υγραέριο κινητού.
0: Ποια μοντέλα το έχουμε τώρα στη Renault που έχουν διπλού καυσίμου, ποια είναι διαθέσιμα και ποια είναι στην Dacia?
2: Στη Renault διαθέσιμα είναι το Clio.
0: Ναι.
2: Και το Captur.
0: Με διπλό καύσιμο. Με βενζίνη διπλό καύσιμο. Και υγραέριο, εργοστασιακό, να το τονίσουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ακολουθείτε από όλες τις εγγύησεις σε σχέση με το αν πάρουμε ένα θερμικό Ρενό ή ένα θερμικό Καπτούρ.
2: Η τοποθέτηση της υγραέριο κίνησης γίνεται στο εργοστάσιο. Δεν έρχεται κάποιος τρίτος και το τοποθετεί εκ των υστέρων. Άρα καλύπτεται από τους ίδιους όρους εγγύησης όπως καλύπτεται όλο το υπόλοιπο όχημα.
0: Οι κινητήρες είναι εξελιγμένοι για να δεχθούν υγραέριο. Δεν είναι έχουμε έναν κινητήρα, εντάξει του βάζουμε καμία συσκευή υγραέριου. Έχει εξελίξει η Renault τον κινητήρα για να δεχθεί υγραέριο.
2: Σωστά, και είναι και ο λόγος που ο κινητήρας ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά σε επίπεδο αξιοπιστίας. Επειδή αφήσαμε κάτι που δεν υπόθηκε, σε επίπεδο Dacia, ναι, η υγραεριοκίνηση προσφέρεται σε όλο το εύρος των μοντέλων, ξεκινώντας δηλαδή από το Sandero, πηγαίνοντας στο Duster, στο Bigster και στο Joker, έχουμε δυνατότητα ο πελάτης να επιλέξει αυτοκίνητο με υγραεριοκίνηση.
0: Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με την συζήτησή μας.

0: Και όπως είπες, Σωτήρη, πρόλυγου υπάρχουν, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ από το καθημερινό εγκίνηση. Υπάρχουν μάρκες οι οποίες απαγορεύουν την εκ των υστέρων τοποθέτηση υγραεριοκίνησης στα μοντέλα της. Άρα λοιπόν αυτό που είπες, ότι δεν έχουμε κινητήρα και λέμε βάλτο να δουλέψει και με υγραέριο, είναι μια έρευνα και εξέλιξη που προηγήθηκε, έδειξε πρώτα απ' όλα στην πορεία των χρόνων, διότι η καθημερινή πρακτική είναι εντελώς διαφορετική από το εργαστήριο, και από εδώ και πέρα βεβαίως έχουμε...
1: Όπως είπα, το group την τεχνολογία αυτή την εξελίσσει εδώ και χρόνια. Την τοποθετεί στα αυτοκίνητά του και την εξελίσσει εδώ και χρόνια. Και γι' αυτό ανταποκρίνεται πολύ καλά σε επίπεδο αξιοπιστίας.
0: Έτσι.
1: Αυτό που είναι σημαντικό να πούμε για τους ακροατές σας είναι ότι επιλέγοντας κάποιος ένα τέτοιο όχημα, αυτό το οποίο τελικά μπορεί να περιμένει ότι θα προκύψει για τον ίδιο ως όφελος, είναι της τάξης του 30, 35, ίσως και 40% ανάλογα με τον τρόπο που οδηγεί κάποιος. Mm. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι στη σημερινή εποχή όπου τα καύσιμα έχουν πάρει την ανιούσα, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για οποιονδήποτε καταναλωτή, ανεξαρτήτου εισοδήματος.
2: Και επειδή το πιστεύετε πάρα πολύ, την πιστεύετε την τεχνολογία διπλού καυσίμου, έρχεστε να την ενισχύσετε ακόμα περισσότερο με μια ενέργεια, την Biofuel, η οποία μας κάνει δώρο και τα καύσιμα ενός έτους. Τι είναι αυτό, για ποια αυτοκίνητα ισχύει και τι είναι?
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προωθητική ενέργεια για όποιον θελήσει να μας επισκεφθεί και να επιλέξει ένα μοντέλο Renault, το οποίο φέρει αυτή την τεχνολογία.
2: Άρα Renault Clio, Renault Captur.
1: Σωστά, Renault Clio 5ης γενιάς.
2: Μάλιστα.
1: Και Renault Captur προσφέρονται αυτή τη στιγμή.
2: Να πούμε, να το διευκρινίσουμε, ότι είναι το προηγούμενο Clio, δεν είναι το ολοκένουργιο, διότι το καινούργιο Clio, η καινούργια γενιά του Clio με σύστημα Biofuel θα έρθει τέλος Ιουνίου.
1: Αναμένεται προς το τέλος Ιουνίου.
2: Υπάρχουν Clio όμως της προηγούμενης γενιάς καινούργια, με 0 χιλιόμετρα, τα οποία εντάσσονται σε αυτήν την ενέργεια.
1: Στην παρούσα φάση το μοντέλο Clio προσφέρεται και στις δύο γενιάς του. Είναι ακόμη προς πώληση και το 5ης γενιάς.
2: Μάλιστα.
1: Ήταν ένα εξαιρετικά επιτυχημένο μοντέλο.
0: Εκόμη.
1: Συνεχίζει ακόμη την εμπορική του πορεία. Έχει έρθει προφανώς η 6η γενιά του μοντέλου, mm-hmm, και έχει ξεκινήσει αυτή η γενιά να πωλείται, αλλά στην παρούσα φάση πολλούνται και τα δύο ταυτόχρονα.
2: Ναι, αλλά είναι μια εξαιρετική οικονομική πρόταση για κάποιον που θέλει ένα καινούριο αυτοκίνητο διπλού καυσίμου.
1: Προφανώς.
2: Τι περιλαμβάνει λοιπόν αυτή η πρόταση για Clio 5ης γενιάς και για Captur?
1: Για Clio 5ης γενιάς και για Captur λοιπόν υπάρχει μια προωθητική ενέργεια όπου ο πελάτης, επιλέγοντας αυτό το αυτοκίνητο να το αγοράσει, μπορεί να πάρει ως δώρο τα καύσιμα ενός έτους, 1050 ευρώ για την ακρίβεια, το οποίο μέσω συνεργασίας με την Coral Gas και τις αντίστοιχες κάρτες που θα του δοθούν, θα μπορεί να έχει την ξενιασιά ότι για ένα χρόνο, για περίπου 10.000 χιλιόμετρα είναι υπολογισμένο, θα έχει τα καύσιμα δωρεάν με την αγορά του αυτοκινήτου.
2: Ο τριαντάφυλλος πάντως που έχει ένα αυτοκίνητο διπλού καυσίμου, ένα σαντέρο διπλού καυσίμου, και κάνει συνέχεια, είναι συνέχεια βόλτες, ταξίδια.
0: Γιατί να μην κάνω.
2: Συνέχεια.
0: Υγραέριο
2: δεν ξοδεύει 1000 ευρώ το χρόνο σε υγραέριο.
0: Όχι.
2: Και τότε είναι συνέχεια στο δρόμο.
1: Δηλαδή τότε
2: μαύρα μάτια κάνουμε να τον δούμε στην εκπομπή.
1: Γίνεται ακόμη πιο δελεαστική για κάποιον ακροατή που πιθανότατα θα μας επιλέξει για να αγοράσει το επόμενό του αυτοκίνητο. Η πραγματικότητα είναι αυτή όμως, όπως την είπα. Είμαστε στα 1050 ευρώ που δίνονται στον κάθε πελάτη που θα επιλέξει ένα από τα δύο αυτοκίνητα που προαναφέραμε, το Renault Clio και το Renault Captur, που φέρουν αυτή την τεχνολογία. Θα λάβει τις αντίστοιχες κάρτες ώστε να μπορεί για ένα χρόνο να ανεφοδιάζεται χωρίς να βάλει το χέρι στην τσέπη, και επιπρόσθετο σε αυτό υπάρχει και κάποια έκπτωση, άρα το αυτοκίνητο καταλήγει να είναι ιδιαίτερα δελεαστικό στην αγορά.
2: Και δωρεάν καύσιμα και έκπτωση.
0: Πέρα από τον δωρεάν καύσιμο,
1: έχει τη δυνατότητα.
2: Πέρα από τα 1050 ευρώ που τα παίρνουμε για τα καύσιμά μας, έχουμε και επιπλέον έκπτωση για αγορά.
1: Σωστά.
2: Clio 5ης γενιάς και Captur.
1: Σωστά.
2: Μάλιστα,
1: και
2: μάλιστα.
1: Στις δύο περιπτώσεις, και στο Clio 5 γενιάς και στο Captur, μπορεί ο πελάτης να συνδυάσει τόσο το 1050 ευρώ του καυσίμου όπως το προαναφέραμε, συν μια έκπτωση η οποία καταλήγει στην τιμή του αυτοκινήτου, καθιστώντας το ιδιαίτερα διαλαστικό να το αγοράσει κάποιος.
0: Και για όποιον ακροατή έτσι ρωτήσει εάν αφορά μόνο το υγράριο και όχι τη βενζίνη, να τον ενημερώσω επί προσωπικού μου,
2: ναι.
0: ότι το δικό μου Σαντέρο συμπληρώνει 4 χρόνια σε 10 μέρες και δυστυχώς είμαι σε θέση, είμαι υποχρεωμένος να βάλω βενζίνη για 3η φορά.
2: Στα 4 χρόνια. Ναι, και παρά το γεγονός
0: είναι ότι κάτι που πρέπει να δει το έργο.
2: Λείπει συνεχώς.
0: Νομίζω ότι μία φορά τον χρόνο να βάλουμε 15 ευρώ έτσι, 20 έτσι.
1: Αυτό που λέτε ακουμπάει σε αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως.
0: Είναι πραγματικά, παιδιά,
1: μας, ότι ο κινητήρας είναι εξελιγμένος από το group, από τη Renault, για να ανταποκριθεί στο υγραέριο. Και άρα ο χρήστης δεν έχει την ανάγκη να εναλλάσσεται μεταξύ των καυσίμων παρά μόνο όταν πραγματικά τελειώσει το υγραέριο, γυρίσει το αυτοκίνητο από μόνο του στη βενζίνη μέχρι να ανεφοδιάσει ξανά με...
2: Ναι, πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να πούμε ότι στον περιφερειακό η κατάσταση κάπως δείχνει να ηρεμεί. Mm-hmm. Ακόμα έχει προβλήματα, αλλά δεν είναι αυτό που γινόταν πριν προς τα δυτικά, με το που θα μπείτε από την Μουδανιών. Έχει θεματάκια, αλλά δεν είναι αυτό που γίνεται, που γινόταν πριν από μία ώρα, πριν από μισή ώρα. Δείχνει κάπως να ηρεμεί. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε την συζήτησή μας.
3: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279. Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Έψιλον. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
8: Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
9: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
10: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
9: Για να βλέπεις εκθέσεις.
10: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
11: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με 2 σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του Εμβληματικού Μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του Περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘ HEL EXPO αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
12: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
13: Το Greco Travel ξεχωρίζει. 24 ώρες δίπλα σας για ταξίδια χωρίς άγχος, με ασφάλεια και ξεγνιασιά. Greco.gr. Ο αφανής συνταξιδιώτης σας. 2310 55 55 56.
14: Όταν ο ελεύθερος χώρος στο μπάνιο είναι ελάχιστος, τότε το πλυντήριο ρούχων Whirlpool Ανοφόρτωσης αναλαμβάνει να φροντίσει τα ρούχα σας. Με πρωτοποριακή σχεδίαση και τεχνολογία έκτης αίσθησης που ενισχύει τα αποτελέσματα της πλύσης, τα πλυντήρια ρούχων Ανοφόρτωσης της Whirlpool διατηρούν την ποιότητα των υφασμάτων σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και με τιμές που ξεκινάνε από 349 ευρώ, το νέο σας πλυντήριο ρούχων Ανοφόρτωσης είναι Whirlpool και θα το αποκτήσετε από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
15: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
16: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
17: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
18: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
19: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
20: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
19: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
20: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 300ml 3-1, 5-45 και 6x330ml 5-30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3-60 και σκόνη 45 μεζούρες 4-99.
19: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Καριστεντάρμπι για το μουσικό ξεκίνημα στο δεύτερο μέρος του σημερινού καθημερινού εγκίνηση. Και αν έτσι ψάχνοντας καμιά φορά συναντήσατε ένα όνομα Σινάντα Μαλτρέγια και σας θύμισε τον Τέρες Δε Ντάρμπι, έχετε δίκιο, ο ίδιος είναι, αλλά είχε αλλάξει όνομα.
1: Και επιστρέφουμε εδώ στη συζήτησή μας με τον κύριο Θανάση Καταφυγιώτη, τον Γενικό Διευθυντή της GA Motors. Είναι η θυγατρική εταιρεία της Grand Automotive Ελλάς, της εταιρείας που εισάγει τα Renault και Dacia στην χώρα μας. Κύριε Καταφυγιώτη, έχετε πια στην γκάμα σας και στη Renault και στην Dacia διπλού καυσίμου αυτοκίνητα, θερμικά, η full υβριδικά. Ένα plug-in υβριδικό, το Rafale, το οποίο είναι απίστευτο, Rafale πραγματικά. Έχετε δικίνητα, έχετε τετρακίνητα. Ο κόσμος που έρχεται μέσα είναι ενημερωμένος, ξέρει τι θέλει. Έρχεται και λέει ότι θέλω ένα καινούριο Clio, ας πούμε, full υβριδικό, γιατί ξέρω ότι η τεχνολογία έχει ένα Rafale plug-in υβριδικό. Ή έρχεται και ρωτώντας, συζητώντας μάλλον με τον πολιτή σας, βρίσκει τι θέλει.
2: Ο κόσμος ο οποίος πλέον έρχεται στην έκθεσή μας, αλλά θα τολμήσω να πω γενικότερα στις εκθέσεις οποιασδήποτε μάρκας, είναι ενημερωμένος στην πλειονότητά τους.
1: Αυτός έχετε ένα φοβερό πλουραλισμό πια.
2: Στην πλειονότητά τους οι άνθρωποι πλέον έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν. Έτσι. Και έρχονται διαβασμένοι.
0: Έτσι.
2: Σε εμάς λοιπόν, όταν περάσουν το δικιά μας είσοδο, το δικό μας κατόφλι, οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν στο μυαλό τους συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θέλουν. Και σε ό,τι αφορά τις δικές μας μάρκες, η τάση είναι διπλή. Αφενός πηγαίνουμε για εγκρία αεροκίνητα αυτοκίνητα, το οποίο είναι σημαντικό, όπως είπαμε, για τους περισσότερους καταναλωτές να εξασφαλίσουν ένα οικονομικό κόστος χρήσης. Και μετά έχουμε τα αυτοκίνητα τα full υβριδικά, όπου και εκεί, χάρη στην τεχνολογία, εξασφαλίζουμε οικονομικό κόστος χρήσης και είναι και αυτό το οποίο θα τολμήσω να πω, είναι και η τάση της αγοράς. Η τάση της αγοράς είναι για full hybrid αυτοκίνητα και ο κόσμος αυτά αναζητά στην πλειονότητά του.
0: Ειδικά απλώς, στην περίπτωση του Renault, το απλώς,
1: διευρύνεται, μεγαλώνεται την γκάμα σας και με πολύ γρήγορο ρυθμό. Συζητούσα χθες εδώ με έναν γείτονα, με τον Δημήτρη, ο οποίος έχει ένα Duster Diesel και θέλει να το αλλάξει, να πάει σε καινούριο ή Duster ή Bigster. Και μου λέει, τι να τέτοιο. Και λέω, έχεις δει το μικροϊβριδικό τετρακίνητο αυτόματο και με υγραέριο Duster? Και μου λέει, τι είναι αυτό. Μου λέει, όλα αυτά σε ένα? Και λέω, όλα αυτά σε ένα αυτοκίνητο, είτε Duster είτε Bigster.
2: Ισχύει. Η καινούργια γενιά, η τελευταία γενιά των Duster και Bigster, στην έκδοσή τους, στην εκδοχή τους πιο σωστά, με τετρακίνηση, έχει φέρει μια βεντάλια τεχνολογιών, έτσι, η οποία ξεκινάει από το ότι το αυτοκίνητο είναι υβριδικό, φέρει διπλό καύσιμο, αυτόματο κυβότιο, και έχει και ηλεκτροκινητήρα προκειμένου να έχουμε την τετρακίνηση. Οπότε το αυτοκίνητο πραγματικά είναι κάτι το οποίο, αν το λέγαμε πριν από κάποια χρόνια ότι ένα αυτοκίνητο της Dacia θα φέρει
0: θα όλα αυτά τεχνολογίες,
2: πραγματικά ίσως μας ζητούσαν κάπως. Είναι και, πηγαίνοντας στο ξεκίνημα της εκπομπής, είναι, είναι η μάρκα η οποία εξελίσσεται συνεχώς, δεν μένει πίσω, και έχει να προσφέρει ακόμη πολλά στον καταναλωτή. Έρχονται καινούργια μοντέλα για την Dacia, τα οποία πραγματικά θα περάσουν τη μάρκα σε άλλο επίπεδο.
1: Καταρχήν έχετε αγαπημένο αυτοκίνητο για του τριαντάφυλλου, αμιγώς ηλεκτρικό, Renault 4. Έχετε το πεντάρι, το οποίο είναι καλά, απίστευτο εκεί. Αυτοκίνητο, αμιγώς ηλεκτρικό, αλλά έρχεται και καινούργιο. Ο τριαντάφυλλος, αν αλλάξει ποτέ το Σαντέρο διπλού καυσίμου που έχει, θα πάει σε ηλεκτρικό. Και το τεσάρι, το ηλεκτρικό που έρχεται, είναι αγαπημένο, όπως μου λέει.
2: Όπως συζητούσαμε και λίγο νωρίτερα, η Renault, το Renault Group, γενικότερα παρέχει λύσεις σε όλο το εύρος της διαθέσιμης τεχνολογίας αυτή τη στιγμή. Όπως είπαμε, έχουμε την υγρή αεροκίνηση, έχουμε θερμικούς, έχουμε full υβριδικά σύνολα, έχουμε plug-in με το Rafale, έχουμε όμως και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. τη δεδομένη στιγμή έχουμε διαθέσιμο μόνο το Renault 5, αλλά είναι πολύ κοντά η άφιξη του Renault 4 και του Twingo.
1: Και το Twingo,
2: και όταν λέω σωστά, πολύ κοντά, μέσα στον επόμενο 1-1,5 μήνα εκτιμούμε ότι θα έχουμε διαθέσιμα τα αυτοκίνητα ώστε να τα δει και το καταναλωτής και να μπορεί να τα επιλέξει.
0: Πάντως με το πεντάρι η Renault, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να μην το πω, τράβηξε και τους υπόλοιπους κατασκευαστές. Ναι. Βγήκε μπροστά με το πεντάρι το ηλεκτρικό και βλέπουμε τι συμβαίνει και με τους άλλους κατασκευαστές. Και στην αγορά πάει...
1: Και νομίζω κάτι ανάλογο θα δούμε και στην περίπτωση του 4.
0: Του 4, και εγώ το πιστεύω.
1: Έτσι.
0: Ναι, και εγώ έτσι, το πιστεύω.
2: Με... πώς να το πω τώρα... Η Renault αυτή τη στιγμή, όπως είπα, έχει διαθέσιμο το πεντάρι, το οποίο πανευρωπαϊκά είναι πάρα πολύ πετυχημένο.
0: Ναι,
2: έκανε
0: τι
2: σε χρόνο πολύ μικρό, πάνω από 100.000 πωλήσεις, και είναι ένα αυτοκίνητο που αφενός επενδύει στο συνέστημα όσον αφορά την ιστορία του και το τι ήταν και το
0: πεντάρι,
2: πώς επαναλανσάρεται πλέον στη σύγχρονη εποχή, αλλά είναι και ένα εξαιρετικό ηλεκτρικό όχημα. Οπότε, συνεχίζοντας πάνω σε αυτή τη βάση, ο κατασκευαστής μας φέρνει το Renault 4 πάντα στην ίδια λογική. Ναι. Έχει μια ιστορία η Renault πίσω της και επενδύει πάνω σε αυτό, και το Twingo. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι με βάση τη δικιά μου προσωπική άποψη, η Renault κάνει κάτι σωστά, στοχευμένο, πηγαίνει στην ηλεκτροκίνηση, αλλά δεν πηγαίνει απότομα και προσπαθεί να προσφέρει αυτοκίνητα μικρά και προσιτά για τον καταναλωτή. Δεν είναι δυνατόν όλα τα ηλεκτρικά οχήματα να είναι μεγάλα ή premium.
0: Σωστό.
2: Πρέπει η ηλεκτροκίνηση να γίνει και προσιτή για το ευρύτερο κοινό. Η Renault λοιπόν, κατά την άποψή μου, σωστά το κάνει. Είναι ένας, ίσως και ο μόνος ευρωπαίος κατασκευαστής που ακολουθεί μια συγκεκριμένη στρατηγική που φαίνεται ότι είναι πετυχημένη απέναντι
0: και
2: στην επέλαση των Κινέζικων εταιριών,
0: και
2: οι οποίες
0: που ξεκίνησε από χαμηλά την ηλεκτροκίνηση, να τη δώσει στον κόσμο, να τη γνωρίσει με λογικό κόστος κτήσης, και από εκεί και μετά εδώ είμαστε.
1: Κύριε καταφυγιώτη, εδώ στο Viber ρωτάνε οι ακροατές, καλά όλα αυτά ρε παιδιά, αλλά μπορούμε να τα οδηγήσουμε αυτά τα μοντέλα για να πάρουμε μια αίσθηση? Δηλαδή λέτε, λέει, για το full υβριδικό το Clio, και σας ακούμε και σε άλλες εκπομπές, ότι είναι ένα πολύ καλό full υβριδικό. Α, μπορώ να το οδηγήσω? Πού σας βρίσκουμε και αν μπορούμε να τα οδηγήσουμε αυτά τα αυτοκίνητα?
2: Η GA Motors βρίσκεται στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων, σε ένα κτίριο το οποίο ιστορικά στέγασε και στο παρελθόν τις μάρκες. Άρα ο καταναλωτής ξέρει πού πρέπει, πού μπορεί να έρθει.
1: Εκεί που ήταν Renault και Dacia στη Μουδανιών.
2: Σωστά. Έτσι. Είναι το ίδιο κτίριο, έχει περάσει υπό τη δική μας σκέπη, άρα εκεί μπορεί να μας βρει. Και έχουμε διαθέσιμα όλα τα μοντέλα να τα οδηγήσει, να πάρει το feeling, να καταλάβει τι μπορεί να περιμένει από κάθε όχημα το οποίο έχει στο μυαλό.
1: Έχουμε και Rafale.
2: Έχουμε και Rafale.
1: Ναι.
0: Έχει.
1: Ναι. Αυτό πρέπει. Κοίτα, εγώ το έχω αφήσει λίγο προς το καλοκαίρι το Rafale. Ναι, γιατί δεν λείπω συνέχεια όπως εσύ.
0: Ναι.
1: Το καλοκαίρι. Λίγο το σταματήσουμε, το έχω αφήσει. Άρα λοιπόν έχουμε όλη την γκάμα και Renault και Dacia διαθέσιμη στο γνωστό κατάστημα της Renault εκεί στη Μουδανιών να τα οδηγήσουμε, και μεταχειρισμένα.
2: Υπάρχουν και μεταχειρισμένα, κυρίως των μαρκών μας.
1: Έτσι, εγγυημένα από εσάς, προφανώς ελεγμένα.
2: Ελεγμένα, ποιοτικά, μικρής ηλικίας, με λίγα χιλιόμετρα. Όποιος καταναλωτής έχει στο μυαλό του μια εναλλακτική αντί του να αγοράσει ένα καινούριο όχημα, να επιλέξει ένα μεταχειρισμένο, μπορεί να μας επισκεφθεί. Έχουμε μια σειρά από αυτοκίνητα που πιστεύω ότι μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του σε επίπεδο μεταχειρισμένου με πάρα πολύ καλό.
1: Και όσοι έχουν ήδη Renault και Dacia μπορούν να τα φέρουν και για σέρβις.
0: Σέρβις κάνουμε.
2: Σωστά,
1: θέλει τώρα
2: κάνουμε
1: να φέρει
2: σερβις
1: το Σαντέρο και το έχει σε σέρβις.
0: 18 του μηνό. Δεν είναι. Γελάμε.
2: Σας περιμένουμε.
0: Ναι, καλά.
1: Και σέρβις λοιπόν κανονικά Renault Dacia.
2: Ναι, το σέρβις έχει ξεκινήσει και αυτό τη λειτουργία του, και το λέω αυτό, γιατί ξεκινήσαμε πρώτα με τις πωλήσεις, γιατί το σέρβις ετοιμαζότανε. Στο σέρβις, όπως είναι ευνόητο από τη στιγμή που είμαστε μια καινούργια εταιρεία, τα πάντα είναι ο εξοπλισμός καινούργια, ανυψωτικά, μηχανήματα, οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί κάποιος για συνεργείο. Έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του. Το τηλέφωνο μας είναι το 2314-176-530 και ο κόσμος μπορεί να καλεί να κλείσει ραντεβού για να κάνουμε το σέρβις ή όποια άλλη επισκευή έχει στο μυαλό του ότι χρειάζεται.
1: Ή διαφορετικά γκουγκλάρει GA Motors Θεσσαλονίκη και βρίσκει τα πάντα, που είστε, υπάρχει τηλέφωνα για να κλείσει και σέρβις και αν θέλει να οδηγήσει ένα από τα αυτοκίνητά σας. Μάλιστα.
3: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καταφυγιώτη.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να κάνουμε αυτή την ωραία κουβέντα. Καλό απόγευμα και σε εσάς και στους ακροατές.
1: Να είστε καλά. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής.
4: I was wondering, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power.

Ελάτε στις τηλεφωνικές μας γραμμές στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050. Βεβαίως τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς για ερωτήσεις, απορίες, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε στο 6908-357-800. Και εκεί που λέγαμε ότι κάπως αρχίζει να ηρεμεί η κατάσταση προς τα δυτικά, αρχίζει πάλι να σφίγγει και μάλιστα δείχνει να φτάνει μέχρι τη διασταύρωση για Πεύκα, για Ρετζίκη. Δεν ξέρουμε αν έχει γίνει κάτι εκ νέου, πέρα από τα τροχιά που είχαμε δηλαδή νωρίς το μεσημέρι και δημιούργησαν το θέμα. Προς τα ανατολικά, το γνωστό πρόβλημα εκεί στα νοσοκομεία. Οπότε ελάτε, μία ενημέρωση θα την εκτιμούσαμε ιδιαίτερα.

0: Περιφερειακά συνεχίζει να βρέχει, δηλαδή αναπεριοχή.
1: Μπορεί να βρέχει, μπορεί γιατί να ψυχαλίζει, μπορεί να λείπει αυτή τη λάσπη. Μπορεί να έρθω, μπορεί να βγω, μπορεί να μείνω και εδώ.
0: Με το λόντι αυτά
1: πιθανά,
0: δεν υπάρχει εκπομπή να μην μπει ρεμός.
1: Να κάνει, εννοείται, καλά κάνει, καλά κάνει.
0: Είναι
1: καλά κάνει,
0: εμπνευσμένη στίχη όμως, δηλαδή μπορεί να φύγω, μπορεί να έρθω. Δεν γράφονται εύκολα τέτοιοι στίχοι.
1: Εμπνευσμένο πάντως τριαντάφυλλε σε κάθε περίπτωση, εμπνευσμένη είναι η σχεδίαση του νέου Kia Stonic.
0: Σωστό.
1: Ειδικά για όσους θέλετε να ανανεώσετε το στυλ σας στο δρόμο, να έχετε ένα πλήρως αναβαθμισμένο, όπως είπαμε, με νέα σχεδιαστική φιλοσοφία αυτοκίνητο, όπως είναι το Stonic της Kia, και με νέο υβριδικό κινητήρα 115 ύπων και οικονομία και επιδόσεις, μπορείτε να αποκτήσετε το Kia Stonic με τιμή η οποία ξεκινάει από τα 19.990 ευρώ, όλα αυτά στην Kia Velmar εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Θέρμη.

0: Δεύτερη μέρα σήμερα για τον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Έχουμε ελληνική παρουσία και τη δεύτερη, για τη δεύτερη ετάπ.
1: Ναι.
0: Στις πρώτες θέσεις, στην πρώτη πεντάδα.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον από ότι όλη την ώρα που έβλεπα. Και εκείνο που όλοι μιλάνε είναι αυτό που θα γίνει στη Λάρισα από παιδιά δημοτικού που έχουν πάρει μέρος σε παράλληλες εκδηλώσεις και θα είναι εκεί για να υποδεχθούν τους
1: ποδηλάτες. Άλλωστε όταν οι αθλητές έχουν κοινό, ναι, τα δίνουν πραγματικά όλα, ούτως ή άλλως τα δίνουν όλα οι ποδηλάτες, αλλά όταν έχουν και κοινό να τους παρακολουθεί, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα επιπλέον κίνητρο για αυτούς.

Όπως κίνητρο είναι όταν θέλεις να πας στο αυτοκίνητό σου για σέρβις, να ξέρεις ότι θα δεχθείς την καλύτερη εξυπηρέτηση που μπορείς να έχεις, όπως συμβαίνει στην Ισάνη Γιώτα Θεοχαράκης, στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Ένα σέρβις με πλήρη διαφάνεια, όπου ξέρετε εκ των προτέρων τι πληρώνετε. Δέχεστε την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, θα αντιμετωπιστείτε από εξειδικευμένους τεχνικούς που θα αντιμετωπίσουν το αυτοκίνητό σας σαν να είναι δικό σας. Όλα αυτά στην Ισάν Νιγιώτα Θεοχαράκης, στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: Και επειδή αύριο είναι Παρασκευή, ετοίμασε και το εβδομαδιαίο σου πρόγραμμα για την άλλη εβδομάδα, να ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: Είναι έτοιμο.
0: Έχουμε δουλειές εδώ. Δεν μπορούμε να κάθε φορά είναι να ερχόμαστε και να μην ξέρουμε αν θα είσαι ή όχι.
1: Θα
0: λείπω. Γιατί εμείς εδώ, πιστοί.
1: Ναι, ναι, και τα χιλιόμετρα στο αυτοκίνητο γράφονται από μόνα τους. Πηγαίνει το βράδυ μόνο του Βόλτα, όταν κοιμάσαι εσύ.
0: Δεν γράφονται την ώρα της εκπομπής.
1: Κανονικά εδώ όλοι κάνουν μια φορά το χρόνο σέρβις. Εσύ κάνεις τρεις φορές το χρόνο σέρβις από τα χιλιόμετρα που κάνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Άσε τώρα, μην ξεχνάμε. Τα μάθαμε.
0: Για πάμε.
1: Τα μάθαμε. Τώρα. Την άλλη εβδομάδα έχουμε παρουσίαση στατικής σε πρώτη φάση του Volvo EX60.
0: Το θέλω.
1: Αμιγώς ηλεκτρικό.
0: Αυτό πρέπει να...
1: σε μια πολύ δύσκολη, πολύ ανταγωνιστική κατηγορία.
0: Σπάει κόκαλα, όχι
1: όπου
0: πολύ.
1: Όπου πια έχουμε μισή. BMW iX3, Mercedes GLC, Zikr 7X. Είναι ένα εξαιρετικό μοντέλο. Έρχεται και το Volvo το EX60, το οποίο δημιουργήθηκε από λευκό χαρτί για να είναι μόνο ηλεκτρικό. Θα το γνωρίσουμε στατικά, όπως σας είπαμε, την επόμενη Τετάρτη. Θα φέρω και ένα υβριδικό κλειό επάνω να οδηγήσεις.
0: Να ξέρουμε.
1: Να το συζητήσουμε
0: να
1: μετά το θέμα. Και μέσα
0: έχω περιέργεια παρόλα αυτά. Γιατί
1: για
0: λένε,
1: το EX60, το ηλεκτρικό ή για το...
0: για το κλειό. Γιατί λένε ότι είναι πιο καλό το πολυβριδικό. Εσύ τώρα...
1: Εγώ, ναι, χωρίς φόβο.
0: Ας αφήσουμε τον κατασκευαστή.
1: Όχι, όχι, δεν έχει. Εδώ, είμαστε ανοιχτοί. Είναι το καλύτερο full υβριδικό που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Με θερμικό κινητήρα ατμοσφαιρικό.
0: Ναι. Για να το δούμε.
1: Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις κάποιων κινέζικων όπου ο ατμοσφαιρικός, full υβριδικών, όπου ο θερμικός είναι turbo, η υβριδική τεχνολογία του Clio είναι καλύτερη.
0: Είναι καλύτερη.
1: Έτσι, χωρίς φόβο, χωρίς πάθος, εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε. Είτε είστε κάτοχος κινέζικου, είτε γιαπωνέζικου, είτε ευρωπαϊκού, full υβριδικού αυτοκινήτου.

0: Ίσως συναντήσετε πιο γρήγορα την Tiffany, η οποία είχε και Mercedes, όπως λένε οι Eagles. Εγώ τι να ξέρω.
1: Tiffany.
0: Γνωρίσανε στο ξενοδοχείο Καλιφόρνια.
1: Που οδηγούσε Mercedes.
0: Είχε, ναι.
1: Είχε, οδηγούσε.
0: Οδηγούσε.
1: Την άδεια του αυτοκινήτου.
0: Δεν ήταν του θείου της, ρε αγόρι μου. Δικό της.
1: Πού το ξέρεις?
0: Το λέει ο...
2: Θέλετε να μαλώσετε τα παύρο,
1: δηλαδή,
2: για
1: να ναι, δηλαδή, ναι. Εσύ αν δεις μια κοπέλα να δει μια Mercedes, θα πας να τη ζητήσεις την άδεια να δεις αν είναι στο όνομά της.
0: Καταρχάς, γιατί λέει να μαλώνουμε τώρα.
1: Ποτέ, ποτέ. Ναι, διαφωνούμε πολιτισμένα.
0: Αμέσως, ρε παιδί μου,
1: αύριο που είναι Παρασκευή θα συνεχίσουμε να διαφωνούμε.
0: Πρέπει να κάνουμε ένα προσυνέδριο της εκπομπής εδώ για να λύσουμε τα
1: εσωστρεφή
0: μας.
1: Μένετε συντονισμένοι στο Status 107 και 7, Γαβριήλ Χατζινό. Όπλος με δελτίο ειδήσεων, Απόστολος Αυδελάς μέχρι τις 7 και στις 7 Status Update και Λεοντής Μαχαιράς.
0: Από το Σωτήρι Βουτσελά
1: και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά.
0: Δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε, αν πρόκειται να οδηγήσουμε, κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.
1: Γεια σας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5 στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα

στο κυκλοφοριακό. Πράγματι, η λειτουργία του μετρό έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην αποσυμφόρηση και στη μείωση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης, επισήμανε μεταξύ άλλων ο κύριος Δήμας. Κυκλοφοριακό χάος νωρίτερα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης μετά από σύγκρουση φορτηγού με αυτοκίνητο στο ρεύμα προς δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Από το σύμβαν δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα. Αυτήν την ώρα καλύτερη εικόνα στην κίνηση των οχημάτων, παραμένουν δυσκολίες στην κυκλοφορία. Κλείνει μεθαύριο η περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών για το flyover. Ο καθολικός αποκλεισμός θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής. Αποκλεισμός και στη ράμπα εισόδου στον περιφερειακό που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος 73χρονου, ισορρός του οποίου βρέθηκε χθες το πρωί στην αυλή του σπιτιού του σε χωριό της Πιερίας. Από την ιατροδικαστική έρευνα διαπιστώθηκαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα τραύματα που εκτιμάται ότι προκλήθηκαν 12 με 24 ώρες πριν επέλθει ο θάνατός του. Το άψυχο σώμα εντόπισε γείτονας, ο οποίος ενημέρωσε το ΕΚΑΒ και εν συνεχεία ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές. Σε ανακρίτρια παραπέμφθηκε να απολογηθεί 29χρονος που εισέβαλε τα ξημερώματα στο παλιό 424 στρατιωτικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, όπου κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε στρατιωτικούς, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε ποσότητα κοκαίνης. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ναρκωτικά, σωματικές βλάβες, βία κατά υπαλλήλων και είσοδο σε απαγορευμένη ζώνη. Μέχρι να απολογηθεί παραμένει κρατούμενος. Να δικαστούν για οικονομικά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, ζητά ο εισαγγελέας για τον πατέρα Αντώνιο, την πρεσβυτέρα και έναν συνεργάτη τους. Η δικογραφία αφορά πιστή άνω των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας, ηθική αυτουργία, συνέργεια και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Ο εισαγγελέας αναφέρει έλλειψη ελέγχου στα οικονομικά, παράνομη ιδιοποίηση εσόδων και εξωτερικές διαχειριστικές πράξεις σε βάρος της εταιρικής περιουσίας. Επισημαίνεται η ιδιοποίηση περιουσιακών στοιχείων αξίας 867.740 ευρώ από την πρεσβυτέρα κατόπιν παρενέσεων του πατρός Αντωνίου Τσκιβωτού. Το δικαστικό συμβούλιο θα αποφασίσει τελικά για την παραπομπή σε δίκη με βούλευμά του. Στη διεθνή επικαιρότητα, τρεις νεκροί μετά από πυροβολισμού στην πόλη Λίτς της Αυστρίας έξω από εστιατόριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ηλικιωμένος σκότωσε τη σύζυγο και την κόρη του και έπειτα έβαλε τέλος στη ζωή του, σε εξέλιξη έρευνες των Αυστριακών αρχών.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι για αύριο στη Θεσσαλονίκη, αναμυθαπνέουν ότι 2 με 3 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Κατερίνη και στον Πολύγυρο Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 20, στη Βέρεια στους 21, στο Κλικί στους 22, στα Γιαννιτσά στους 23 και στις Σέρες στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 19 και στα Γρεβενά τους 20 βαθμούς Κελσίου.
2: Άκου αυτό.
1: Τι να ακούσω?
2: Το πάτωμα.
1: Και τι έχει?
2: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: είμαι.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
6: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
9: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
11: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
12: Αχ, μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
13: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
14: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
15: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο. Κριτικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κριτικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κριτικός-sm.gr.

0: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
2: Χριστός, ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασιν, ζωήν χαρισάμενος. Ανάστασιν Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον, Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν σι γάρι ο Θεός ημών. Εκτός σου άλλων, ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γαρίλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γάρι πομίνας δια ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκε εν ημίν την αιώνιον ζωήν και το μέγα έλεος.
3: Έλα Χριστέ και Απόστολε.
0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.
4: Όλοι το ίδιο είμαστε σε τούτο το κοσμάκι.
5: Καλησπέρα.
6: Καλώς την.
5: Τι κάνεις?
6: Εγώ εκπομπή, οι άλλοι δύο μέσα βλέπουν ταινία.
5: Σε πάω πάρα πολύ.
6: Να με φέρνεις κιόλα όμως, ε.
4: Για πάντα μαζί. Διαφημίσεις γιατί θα έρθει η διεύθυνση.
6: Πώς με είπες?
5: Αποστολάκη.
6: Έτσι, απες μου.
7: Παρακαλώ, είναι ο κύριος Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Ο κύριος Γαβριήλ Χατζινόπουλος, όπως προσέλθει στο στούντιο 9, το τέταρτο. Κάνει διακοπές, κάτσε λίγο δεξιά να σ' ακούσουμε.
8: Το καλύτερο σχολείο είναι αυτό που μας διδάσκει την ματαιότητα του κόσμου.
9: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντεψε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρε.

0: 1824. Σαν σήμερα πρεμιέρα στη Βιέννη η 9η Συμφωνία του Μπετόβεν. Στα πρώτα καθίσματα Δημήτρης Βενιέρης.
1: Μη γελάτε, πήγα μέσα, το επιβεβαίωσα. 1824, λέω, πότε, πόσο ήσουν τότε, λέει, θυμάμαι, λέει, 20-21, δεν θυμάμαι καλά. Θυμάται όμως, ήταν κατάμεστη η αίθουσα. Σίγουρα τη γνωρίζετε, έχετε ανοίξει σαμπάνιες και λοιπά, έχετε κεράσει βότκες με αυτό. Είναι για να φτιάχνεσαι. Α, μα, να, εδώ, εδώ, εδώ, εδώ είναι. Εδώ, εδώ, εδώ.

Απίστευτο. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, Status 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Δεύτερος κύκλος, επεισόδιο 195, 26 μερούλες πριν πάμε για πλάτσα πλούτσα στα κυματάκια. Ναι, γιατί μας αρέσει και η βούρτσα. 11,5 εκατομμύρια ακροατές. Τι το έδωρα και είπα τις προηγούμενες μέρες. Το Σάββατο θα πάω για κολύμπη, γιατί λέει 25, 29, 30 βαθμούς στο Ανατόλο. Θα μου πεις πέμπτη ακόμα. Αλλά το Σάββατο θα έρθει και το αγόρι να κάνει εγκαίνια στην έκθεση στη Σταυρούπολη. Αυτό ήταν που λίγο με έκανε. Νάτι, η βροχούλα. Τώρα πώς να πας. Τώρα το μόνο από μένα πάμε στα λουτρά λαγκαδά. Μπάνιο γι' αυτό. Το Χριστό και Απόστολο υποδίεται αυτός που δεν είναι καλά ούτε και πρόκειται να γίνει και τον λένε Απόστολο Αυδελά. Απέναντί του το αγόρι κερασιο, από την κερασομηχανιώνα. Ραφαήλ Λεοντής, μαχαιράς της Δημητρούλας Τούλας και του Νικολάου, αδελφή της Σωτηρούλα, τη γειτόνισσά του, εγγονός της κυρίας Σωτηρούλας της Πόχτσους. Η δημοσιογραφική κάλυψη αυτής της εκπομπής Πείμα έχει το αγόρι από το ασπρόμαυρο, το χιλιοτραγουδισμένο, το ιστορικό νεοχώρη συνδικής, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Καλύτερα δεν έχει, αυτός είναι ο καλύτερος. Άντε τώρα. Χρόνια πολλά στον Νίλο. Παίζει Νίλος. Ούτε καν τον ποταμό. Μες στη Βρώμα. Καμένα ξύλα. Παγκόσμια ημέρα κωδικού πρόσβασης. Εγώ όταν έκανα το φατσοβιβλίο μου βάλανε ένα κωδικό, γιατί δεν ήξερα πώς να το κάνω. Ένα χαρτάκι το έγραψα σε ένα χαρτάκι, έκτοτε αγνοείται η τύχη. Δηλαδή τώρα ρώτησα το Λεοντή πριν από μέρες, μου λέει τι είπες να κάνουμε, να πούμε το χάσαμε και να μας δώσουν άλλο. Θα πούμε ότι το χάσαμε και θα μας δώσουν άλλο. Ψέματα θα πούμε δηλαδή. Η μέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες στην αεροπορία στρατού. 1953 κεντρική υπηρεσία πληροφοριών ιδρύεται και το 1980, αν θυμάμαι καλά, εκεί στη δεκαετία του 80, για να μην λέω ψέματα, έγινε εθνική υπηρεσία πληροφοριών. Την είχε ο πρωθυπουργός υπό την προστασία του τώρα 19 και μετά, αλλά δεν την είχε. 1977 σας σήμερα. 22ος διαγωνισμός Eurovision. Εμείς με το Σόλφα Φαφά και το πουλί. Ναι, η Μαρία Μυριάμ με το πουλί και το παιδί. Ναι, είχε το πουλί, είχε παιδί, το παιδί είχε πουλί. Κάπως έτσι είναι το τραγούδι. Εμείς θα ακούσουμε πρώτα το δικό μας και μετά τη Γαλλίδα. Εντάξει, να είμαστε εξηγημένοι. Αυτό το τραγούδι δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Δεν μπορώ να ξεχάσω την ημέρα δηλαδή. Γιατί εκείνη την ημέρα που γινόταν ο διαγωνισμός, η τελική φάση, ήμουνα στο 2.18 Κίγνες στη Δράμα, είχα κάνει χείριση βουβουνοκύλη. Καταλαβαίνετε τώρα.

Πέρα από τον Πασχάλη, σε αυτό εμένα η λατρεία μου θα το έχετε καταλάβει περισσότερο, είναι η Μπέθη Αγιάκη. Ναι, τρελαίνομαι. Κάνει ένα κούνημα, πολύ γλυκό κούνημα. Συμφωνάτε? Έλα, δώσε. Αυτό ήταν. Δικαιολογημένα πρώτο.

0: Παρέλειψα να σας πω το 1832 αναγνωρίζεται με το πρωτόκολλο του Λονδίνου η ανεξαρτησία της Ελλάδος, 1832, έτσι. Γεννήθηκαν σας σήμερα, βέβαια έχει φύγει από τη ζωή, 1940, Ευγένιος Γκέραρντ. 11 χρόνια προπονητής στον Νόβι, το 1987 πήρε και το κύπελο Ελλάδος, στον τελικό με τον Ηρακλή. Μετά πήγε από ΕΛ, Ηρακλή, Παναχαϊκή, αν θυμάμαι καλά, τον χάσαμε το Γενάρη του 18. Σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε και ο Χάρι Κλίν. Αυτό το χάσαμε το Μάιο του 18. Χάρι Κλίν, θα μπορούσα να βάλω αυτό, είμαστε μοναδική η χώρα, αλλά έχω, αυτό μου αρέσει πολύ, γι' αυτό θα σας βάλω.
1: Καταρχήν καλύτερα ήταν.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, καταρχήν...
1: Και μπρότης, βάλε και τα δυο μαζί, γιατί ούτε το ένα ξέρω, ούτε το άλλο. Εγώ είμαι υπέρ της καθομιλουμένης.
2: Ζητώ συγγνώμη. Κύριε Τραμπάκουλα, καταρχήν και εν πρώτης, θα θέλαμε να μας πείτε ποιο άθλημα...
1: Μπορεί να το σπάσει το κεφάλι. Ποιο?
2: Άθλημα.
1: Άθλημα.
2: Ναι.
1: Άθλημα.
2: Άθλημα.
1: Άθλημα.
2: Αγώνισμα.
1: Πες μπράβο. Ποιο αγώνισμα.
2: Ποιο αγώνισμα ήταν αυτό που σας εντυπωσίασε περισσότερο στους Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Ποιο μ' άρεσε πιο πολύ.
2: Ακριβώς.
1: Εμένα μ' άρεσε αυτό το άθλημα. Που βγαίνανε εκεί οι τσούπρες μέσα στα λάδια και τα αντιλιακά γεμάτες μέσα στα λάδια.
0: Έλα ρε δικαί μου, ναι.
1: Και κινιόντουσαν πάνω στην άμμο.
0: Αυτό.
1: Δύο από εδώ και δύο από εκεί, ναι, και το δείχνει εκεί. Και σηκώνουν τα μία, παπ, βάραγε την μπάλα. Τάγκ, άλλη. Έκανε την απέκουρση, άλλη απέκουρση. Έπρεπε κάτω τη λιμάνα στον άμμο, συγκρινόταν. Ξαναβάραγε αυτό. 3,5 ώρα βάραγε αυτό. Πολύ μας άρεσε αυτό, πώς το λέγανε. Αυτό. Beach volley, αυτό. Το beach, το beach volley, αυτό μάλλον πολύ.
2: Κατάλαβα, στο σκοινιά.
1: Τι σκοινιά, πορδόνια είχα στον κολό της.
2: Σας παρακαλώ κύριε Τραμπάκουλα, επιτέλους, έτσι όπως μιλάτε μείνω χωρίς δουλειά.
1: Ωραία, σιγά τη δουλειά που κάνεις, τι δουλειά κάνεις. Σκάβ.
2: Το σκάβ, συνέχεια.
1: Ωραία, μας λίγο, πορδόνια, όλη η Ελλάδα τσέδες, τηλεόραση. Εμείς καθόμαστε σαν μαλάκες πάνω εκεί στην εξέδρα, έτσι. Και βλέπουμε εκεί και αυτές κάνανε νοήματα.
2: Τι νοήματα.
1: Νοήματα κάνανε έτσι από κάτω. Μετά κάνανε έτσι. Μετά οι άλλοι ήθελε δυο. Μετά έκανε έτσι, άλλα που κάνω.
2: Σας παρακαλώ, μη χειρονομείτε έτσι.
1: Ποιος χειρονομείτε, εγώ χειρονομείτε. Αυτές χειρονομείτε.
2: Εσείς χειρονομείτε.
1: Αυτές κάνανε σε λίγα τέτοια που κάνω.
2: Σας παρακαλώ.
1: Σηκωθήκαν ολόρθες. Στο Θεό που πιστεύεις. Ολόρθες. Τουρλώσαν τα κολαράκια. Έτσι. Έτσι. Και κάνα νοήματα από πίσω. Έτσι. Κάναν έτσι.
2: Τι κάνανε, κύριε Τραμπάκουλα, εκεί.
1: Και περιμένανε.
2: Τι περιμένανε.
1: Επαφή.
2: Τι επαφή, κύριε, λέτε τώρα εδώ μες στον κόσμο.
1: Να και αυτή εδώ επαφή περιμένει εκεί, εκεί.
2: Μα είναι δυνατόν, κύριε
1: Τραμπάκουλα. Πέρα από την ώρα που βγήκαμε, κάνει νοήματα
2: αυτή. Τι σας κάνει, κυρία.
1: Το χέρι του, το πλάμπι στο χέρι του. Να,
2: τι κάνει.
1: Το κάνει έτσι, έτσι.
2: Σας παρακαλώ που το κάνει έτσι μες στον κόσμο.
1: Δύο φορά τα χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι.
2: Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
1: Αυτό όπως λέω.
2: Είναι δυνατόν με εσάς.
1: Σε βάλω κάτω εγώ εσένα, ναι, θα πεις το beach volley ή badminton. Και χόκκι επί χόρτου. Σα λείψουμε τίποτα, αγριοκρεμίδες. Νιτζίθρης.
2: Μες στον κόσμο.
1: Τσικνίδες θα έρθει να φουντός. Και θα λες είναι η βαριά η κλίτσα τσιλιά.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα.
1: Αυτό θα
2: πει, που θα πει η κυρία είναι βαριά η
1: κλίτσα. Ναι.
2: Σας παρακαλώ. Καλά δεν ακούς σκηνοθέτης να ρίξει διαφημίσεις.
1: Να κάνω.
2: Να ρίξει διαφημίσεις.
1: Να ρίξει.
2: Ναι.
1: Να σε ρίξω ένα τάκ βουντό. Θα αρχίσει να ουρλιάζει και να λες τάκι μου βογκό.
2: Εγώ θα πω τάκι βογκό.
1: Ναι.
2: Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
1: Αυτό ψηλεύω.
2: Μα μου χαλά το σο.
1: Μα μου χαλούς είσαι και φαίνεσαι.
2: Σας είπα μα μου χαλώ.
1: Τι είπες.
2: Μα μου χαλά το σο.
1: Σιγαμώ το σο και το σο είμαστε.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, είναι δυνατόν με σας.
3: Χρυσό ψαράκι.
0: Πάμε να ακούσουμε μετά από αυτά τα ωραία που ακούσαμε από τον αξέχαστο Βασίλη Τριανταφυλλίδη, Χάρι Κλίν. Πάμε να ακούσουμε τώρα ωραία πράγματα που γίνονται στην πόλη μας και πολλές φορές δεν τα μαθαίνουμε. Αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ στον Στάτους. Διατηρητέα κτίρια που ανακαινίζονται, αναβαθμίζονται και παίρνουν πάλι ζωή με τη βοήθεια της εταιρείας Mason Project.
4: Ένα ξεχωριστό διατηρητέο κτίριο της Θεσσαλονίκης παίρνει ξανά ζωή. Το κτίριο, που χτίστηκε το 1926 στη Συμβολή των Οδών Βιλαράκη Καθολικών, χαρακτηρίστηκε διατηρητέο μνημείο το 1984. Ο πολιτικός μηχανικός που ήταν υπεύθυνος για τη μελέτη και την κατασκευή του ήταν ο Ζακ Μοζέ, ο οποίος άφησε τη σφραγίδα του σε πολλά ξεχωριστά κτίρια που δεσπόζουν μέχρι σήμερα στον αστικό ιστό. Ο Ζακ Μοζέ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1900. Κατά την περίοδο της μεγάλης ανασυγκρότησης της πόλης, εργάστηκε στον σχεδιασμό σημαντικών κτιρίων όπως το Ολύμπιον, το Μπόσπορους Παλάς, το Όλυμπος Νάουσα και το οικιστικό συγκρότημα Ουζιέλ. Ύστερα από πολλά χρόνια, το διατηρητέο στη Συμβολή των Οδών Βιλαρά και Καθολικών αναμένεται να ξαναζωντανέψει, χάρη στις προσπάθειες της εταιρείας Mason Project. Η εταιρεία προτίθεται να ανακατασκευάσει το διατηρητέο, αποκαθιστώντας πλήρως τις όψεις του στο αρχικό του ύψος. Το ισόγειο θα διατηρηθεί στη σημερινή του χρήση, ενώ οι υπόλοιποι όροφοι θα μετατραπούν σε κατοικίες με την προσθήκη 6 επιπλέον ορόφων. Κατά την αποκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν υλικά παρόμοια με την αρχική κατασκευή, με πλήρη σεβασμό στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτηρίου.

Ναι, βρε, θα τα πω. Φαγωθήκατε. 2310-513.000, 2318-21-050. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με αυτήν την εκπομπή ποίημα, να πείτε κανένα μπινελί, καμιά καλησπέρα. Αν δεν θέλετε να τα πείτε και θέλετε να τα γράψετε, 698-357-800. Αν δεν σου φτάνουν τα τρία για να μας γράψεις, έχω άλλα δύο για να γράψεις. 6945-1555-38, το προσωπικό μου τηλέφωνο με γράφεις, το διαβάζω εγώ. Αν θέλεις πάλι να με ξαναγράψεις, έχω και άλλη λύση για σένα. 69, όχι, αυτό είναι το προσωπικό. Στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Μπαίνεις μέσα, το βλέπεις Απόστολος Αβδελάς. Κάνεις, αν δεν είμαστε φιλαράκια, κάνεις μια αίτηση φιλίας, χατοσημασμένη. Την εγκρίνω εγώ για την τιμή που μου κάνεις και από εκεί πέρα τα λέμε, εντάξει, με γράφεις και τα λέμε, εντάξει. Χίλιες θα με ζητήσεις. Μέχρι να πάω στο διαλυματάκι να σας πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε και το 1977 Γιώργος Σικιώτη, ο Βλάνταν Ίβιτς, κύπελο με τον ΠΑΟΚ ως προπονητής το 2017 στο Βόλο. Σήμερα, αν θυμάμαι καλά, βρίσκεται στην Άλλα, είναι κάπως εκεί. Πέρασε από ΑΕΚ, Άρη, ΠΑΟΚ. Ως ποδοσφαιριστής δεν θυμάμαι άλλο. Αν πήγε, δεν θυμάμαι. Επίσης, σαν σήμερα, η ΠΑΟΚΑΡΑ κέρδισε 2-1 τον Πανσεραϊκό με 2 γκολ του Κερμανίδη. Αυτό το 78. Μα όταν θα έρθει μια βραδιά να σε τυλίξει μόνα. Ο Βλάνταν Ίβιτς, όταν έκανα βράδια 9-11 σε άλλο ραδιόφωνο, ήταν ακροατής μου, κανονικός. Μου έστειλε και μηνυματάκια, δεν ήθελε να λέω αλλά, το όνομά του, αλλά μου έστειλε ατάκες τις οποίες έλεγα. Εξαιρετικός κύριος. Βραδιές θα μ' αρνηθείς, χίλιες θα με ζητήσεις. Και οι χάρτινες που φωνάζουν για εκείνον τον τελικό για το δεύτερο γκολ, ότι και καλά offside, πριν από το offside έχει προηγηθεί πέναλτι μπροστά ακριβώς στον Ίβιτς, αλλά αυτό δεν το έχουμε σχολιάσει ακόμη. Την έκανα την ερώτηση, αλλά κλείσαν όλα τα μικρόφωνα και φύγαμε από τη συνέντευξη τύπου, γιατί ήμουνα ο τελευταίος.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Άκου αυτό.
4: Τι να ακούσω?
3: Το πάτωμα.
4: Και τι έχει?
3: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ταξίδια φθηνά, αλλά με αξία. Κωνσταντινούπολη, Βουκουρέστι, Βελιγράδι και Δαλματικές Ακτές από μόλις 159 ευρώ. Κάθε εβδομάδα, σε κάθε εορταστική περίοδο, όλο το καλοκαίρι. Greco.gr 2310-55-55-56.
2: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι.
4: Το ταξίδι δεν είναι απλώς μετακίνηση, αλλά εμπειρία. Premium πακέτα σε Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Διαμονή 5 αστέρων, ιδιωτικές ξεναγήσεις, κρατήσεις σε διάσημα εστιατόρια, μουσικά events και αθλητικούς αγώνες 24 ώρες δίπλα σας. Για όσους το ταξίδι έχει άλλη αξία. Greco.gr 2310-55-55-56.
5: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
6: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
5: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
6: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
5: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
2: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
2: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
2: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
2: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
2: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο σωρινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Φίξ κουτί 8x330ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Η κίνηση στους δρόμους είναι προσφορά της εταιρείας Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος.
1: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
2: Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 36 λεπτά μετά τις 5. Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
3: Μια χαρά.
2: Αρκετές καθυστερήσεις έχουμε αυτή την ώρα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη από το ξεκίνημά της μέχρι και το Ιπποκράτειο. Αρκετό μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στην Ανατολική Περιφερειακή από Ευκαρπία μέχρι και τις Οικές. Αρκετό μποτιλιάρισμα έχουμε επίσης και στην Παραλιακή από την Παλαιού Σταθμού μέχρι και την Πλατεία Αριστοτέλου, στην άνοδο και στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη με αρκετά προβλήματα, όπως επίσης και στην εσωτερική περιφερειακή στο ύψος του Ευόσμου. Στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής θα ταλαιπωρηθείτε αυτή την ώρα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Από το IKEA μέχρι και τον Φίνικα στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΤ.
3: Μόλις είπα εγώ μια χαρά να πεις πώς ξεκίνησες, αρκετές καθυστερήσεις. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος με 4 ασφαλιστικά γραφεία Βέρεια, Νάος, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη βρίσκεται πάντα δίπλα σε εγγυημένα με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και το κυριότερο αυτό που θέλεις από μια ασφάλεια, αξιοπιστία. Στη Θεσσαλονίκη 9 γραφεία Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος στην οδό Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, δίπλα από το γήπεδο της ΠΑΟΚΑΡΑΣ, σε ένα νέο ανακαινισμένο επαγγελματικό χώρο όπου μπορείτε να βρείτε όλη την γάμα ασφαλιστικών προϊόντων, ασφάλειας οχημάτων, περιουσίας, υγείας, παιδεράς, με εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από την Τράπεζα Ελλάδος προσωπικό. Τι να σας δώσω για το καμάρι σας, για την πριγκιπέσα σας, για το παιδί σας που αξίζει πάντα το καλύτερο. Οι Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος έχουν ένα νοσοκομιακό πρόγραμμα με συμβεβλημένα τα κορυφαία νοσηλευτικά ιδρύματα, το πρόγραμμα KinderCard της InterLife. Ακούστε τιμή από 170 ευρώ το χρόνο. Από 170 ευρώ το χρόνο για το παιδί σας που αξίζει. Σημειώστε τηλέφωνο και αποδικεύστε 2130-278-279. Επαναλαμβάνω 2130-278-279. 23-15-13-23-18-21-050 και Βαϊπερά και 6-908-357-800 κυρίως για την κίνηση, μήπως κάτι δεν είδαμε και βλέπετε καλύτερα από εμάς. Την καλησπέρα μου στην φίλιο την Χαραλαμπίδου, να είσαι καλά, τον Γιώργο τον Σικιώτη, να είσαι καλά, την Εύη την Τοπαλίδου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ και για τις καρδούλες. Καλησπέρα μου και στη Γεωργία τη Στεφανίδα από την Ασπρόμαυρη Έλα Σουρωτή. Την Νικολέτα την Μπασά. Τη Δήμητρα τη Δημητριάδου. Την Νατάσα την Πολυχρονιάδου. Αισιόδοξη για το πρωτάθλημα. Το Στάρ τον Παπαδόπουλο από την Ασπρόμαυρη Ξάνδη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Τη Θάλια την Τράντου. Καλησπέρα σου. Ό,τι και αν θα σας πω, όχι αυτά που θα λένε εμείς, θα σας πω τα άλλα όταν μπορέσουμε και καταφέρουμε να μάθουμε φυσικά.

Για το τι έγινε, σας είπα ότι δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα, τζάμπα το περιμένουμε, αλλά έτσι για, επίσης να σας πω ότι με αυτούς που θέλανε να πούνε διάφορα στην κοινοβουλευτική ομάδα, επικοινώνησε από μόνος του ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Τώρα δεν ξέρω τι έγινε, θα βρούμε αυτά, θα τα βρούμε, θα σας πω εγώ τι έγινε. Ο Γιώργος ο Σικιώτης, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα στην καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Δονή είναι Απόστολε να βλέπεις καμιά 70.000 γάβρους της Γερμανίας να κλαίνε. Καλή εκπομπή. Γιατί κλαίνε, δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξεχνώ, δεν το συγχωρώ από το 1983, ασφαλώς είσαι, μιλάς για την ΑΕΚ. Αγάπη θέλω μόνο και τίποτα. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο Τοβένη. Αρχίσαν όλα τα πιτσιρίκια και κάνουν αυτό, κάνουν λογαριασμό αν θα, πώς θα πάρουμε και αν θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Αρχίσαν να βγάζουν τώρα, πήρανε κομπιούτερ. Εχθές πέρασε η Paris Saint-Germain, δικαιώνεται ο Γιώργος ο Σικιώτης. Βέβαια ήταν λίγο πιο προσεκτικός. Αυτόν πώς τον λένε, Γιώργο, αυτόν δεξιά που παίζει στην Bayern, τον... Α, γι' αυτό είπες 70.000, ναι, για τους Bayern, τους Ούνους. Αυτόν τον δεξιά που έχουν το... Έλα ρε, έπρεπε να το σημειώσω. Τέλος πάντων, να τον πάρουμε στον ΠΑΟΚ. Τον θέλει, λέει, η Ρεάλ. Εντάξει, τον θέλει η Ρεάλ, τον θέλει και ο ΠΑΟΚ. Φυσικά. Άμα είναι, το θέλω, δεν είναι. Τζάμπα είναι. Τον θέλουμε κι εμείς. Ναι, για να ξεκουράσουμε κάπου τον Ζίβκοβιτς, όχι τίποτα άλλο. Και από αριστερά να πάρουμε τον άλλον. Αυτόν τη Paris Saint-Germain, τον Γεωργιανό. Ναι, να πάρουμε τον Γκβαρατσχέλια, πώς το λένε αυτόν, με τα χέρια στα σκέλια. Να πάρουμε, ναι, αυτό σου δίνει τα χέρια στα σκέλια. Άμα είναι μπροστά σου, 2-2. Μπα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Στο 14 έκανε μία ενέργεια. Απίστευτη, πήρε την μπάλα κάτω από το κέντρο και έφτασε μέχρι το δεξί κάτω το δοκάρι των Γερμανών. Απίστευτος, απίστευτος. Και αυτό να πάρουμε να ξεκουράσουμε κάπου τον Κωνσταντέλια, ρε παιδί μου. Α, και στα χαφ τον Παυλένκα, όχι Παυλένκα, Παύλεβιτς, ναι, να ξεκουράζουμε τον, πώς το λένε το μαυράκι, τον κουρασμένο που γεννήθηκε, αυτόν. Καλά, τελικά όλα τα είπα, φοβερός είμαι. Λοιπόν, ένας πιτσιρίκος μου έστειλε στο τετράδιό του, γραμμένο. Τώρα η βαθμολογία είναι ΑΕΚ 67, ΠΑΟΚ 61, Ολυμπιακός 61. Για την επόμενη αγωνιστική παίζουν ΑΕΚ Παναθηναϊκός, το έχει Χ αυτός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ το έχει 2. Την επόμενη αγωνιστική, οπότε η βαθμολογία είναι 63 η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ 64, Ολυμπιακός 61. Πέμπτη αγωνιστική ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Χ, ΑΕΚ 68, ΠΑΟΚ 67, Ολυμπιακός 62. Τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός 2, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Χ, 68-68, πρωταθλητής ο ΠΑΟΚ. Ορίστε, πιτσίρικα, στο βγάλω. Την καλησπέρα μου, την Τίνα, την Τσουκαλά από το Ασπρόμαυρο Πετρίτσιον. Σε ευχαριστώ πολύ.

0: Την καλησπέρα μου στην Νατασούλα, καλησπέρα σε όλη την παρέα και τις καρδούλες. Ο Αντώνης ο Γκαρίπης, καλησπέρα, καλησπέρα Αντώνη. Για το μάτς με την Μπάγερ τότε που βάρεσαν 105. Α, το 83, ναι, ναι, που είχαμε επανάληψη στην επανάληψη μέχρι να περάσει η Μπάγερ. Έτσι, μαζί σου είμαι, μαζί σου είμαι, μαζί σου είμαι. Μαζί σου είμαι, μαζί σου είμαι.
1: Όταν τα μάτια σου μου ρίχνουν ένα βλέμμα τους, μου ηλεκτρίζουν την καρδιά.
0: Υπάρχει μία σκέψη να έρθει ο τραμπολίνο 4 Ιουλίου στην χώρα μας. Ναι, γιατί λέει τότε είναι και η ανεξαρτησία και θέλει η τηλεπερσόνα να βρει έναν καλό χώρο να μιλήσει ο τραμπολίνο. Ξεκινήσαν κάποιες εργασίες στο Ζάπιο, αλλά δεν νομίζω ότι τις φτάνει αυτό. Κάνουμε κάτι εργασίες εκεί στο Ζάπιο, δεν νομίζω ότι τις φτάνει αυτό. Θέλει κάτι Ακρόπολη, Παναθηναϊκό, όχι το Παναθηναϊκό στάδιο, καλά το
2: έχω.
0: Με τον Βαρθολομίο συναντήθηκε και ο Ντεγκρές, ο Παυλάκης, ναι. Αυτό που με έκανε εντύπωση, δεν έμαθα τι υπόθηκε κλπ. Άλλωστε δεν γράψανε πώς να το μάθω. Απλά ότι συζητήσαν κλπ. Και ότι είπε μετά σε δηλώσει του ο Ντεγκρές, είπε ότι είναι πηγή έμπνευση και πνευματική καθοδήγηση ο Βαρθολομέος. Εκείνο που έχω να πω, μου έκανε τεράστια εντύπωση στη φωτογραφία με τον τρόπο τον οποίο κάθεται ο Ντεγκρές, ο Παύλος, απέναντι στον Βαρθολομέο. Ούτε να κουμπάει πίσω στην καρέκλα, κάθεται μπροστά, σταυρωμένα τα χέρια, όπως πρέπει απέναντι σε έναν άνθρωπο όπως είναι ο Βαρθολομέος.
2: Και τα λεφτά μου πετούσα, άλλη της τα καταντούσα, μα όλα αυτά μέχρι χθες.
0: Θα θυμόσαστε βέβαια πως καθόταν αυτός ο Αλέξης ο Βελόπουλος δεν πήγε στη Βουλή για τον Βαρθολομέο γιατί δεν τον αφήσαν από το Άγιο Όρος αυτοί που τον στηρίζουν είναι απέναντι από τον Βαρθολομέο. Μπα, τι λέτε, όταν έρχεται ένας καλεσμένος, δηλαδή άμα έρθει ο Τραμπολίνο επειδή είναι αυτός με τον

Πούτιν δεν θα πάει. Λέω εγώ τώρα, ρωτάω. Είναι και αυτό. Εφήμιση. Βέβαια δεν πήγε στην επιτροπή. Καλά, δεν λέω που θα πάει στην επιτροπή. Τι λέμε τώρα. Δεν πήγε στην επιτροπή, έστειλε το Χίτα. Πρώτα ο Χίτας όμως επικοινώνησε μαζί του και του είπε η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει υπέρ της Αρσασιλίας. Και τότε είπε να τη ζητήσω κι εγώ να κάνει το παλικάρι. Δεν τρέχει τίποτε με αυτό, δεν σημαίνει κάτι αυτό, γιατί την Πέμπτη όταν θα έχουμε ολομέλεια, τότε εκεί θα αποφασίσουν όλοι μαζί. Άρα με τα μπινελίκια που τους έχει ρίξει κατά καιρούς, βλέπω να πηγαίνει σαν απλός πολίτης να δικάζεται. Και αυτή είναι η αρχή. Σας το λέω για να το θυμόσαστε.

Ό,τι και να είστε, πάντως η επιδότηση τρέχει και φανταστείτε να έχετε ένα σύστημα θέρμανσης που δεν γκρινιάζει, δεν χαλάει και κυρίως δεν σας ζητάει να το ταΐζετε συνεχώς με πετρέλαιο. Η αντλία θερμότητας της Vaillant δουλεύει ακούραστα για εσάς, παράγει ζεστασιά με απίστευτη ενεργειακή απόδοση, με ψυκτικό μέσο R290 έως 75 βαθμούς Κελσίου. Ξεχάστε τις ψηλές δαπάνες φορές και απολαύστε ένα σπίτι γεμάτο άνεση και οικονομία με βαθμό απόδοση έως 5,4. Η Aro Therma Plus δεν είναι απλώς μία αντλία θερμότητας, είναι ο απόλυτος σύμμαχος της οικονομικής και ποιοτικής θέρμανσης.

0: Φουρλακιώτη και Λίνα, σας περιμένω σήμερα, γιατί έχω πώς το λένε, πώς αντιδρά κάθε ζώδιο όταν χωρίζει. Μιλάμε, τι σας βρήκα, τι σας βρήκα.
1: Σε τούτο τόπο σμάγει.
0: Βέβαια σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα και πάλι δεν είναι ο κύριος Δένδιας, είναι στην Πορτογαλία. Προτίμησε να δει τον Νούνο Μέλο παρά τον Μητσοτάκη, εν πάση περιπτώσει, γιατί το λέω αυτό, όχι από κακία, να σου πω. Αυτά τα οι επισκέψεις και οι κανονίζονται ανάλογα με το πρόγραμμα του Υπουργού, έτσι. Άρα μπορούσε να μείνει. Να δούμε στο συνέδριο τι θα πει ο Δένδιας. Εκεί θα πάει, θέλει, δεν θέλει. Γιατί ήταν και στη, απουσίαζε, το λέω γιατί απουσίαζε και από την... πες το. Και από την ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των 13.

0: Γεια σου Ποπάρα στην ασπρόμαυρη Ραψάνη, την αγάπη μου. Το Παναγιώτη Σαμπελοκή που στο είδα το τηλέφωνο, δεν σε πρόλαβα Παναγιώτη. Τον αρμόδιο στο ασπρόμαυρο θηλυκό έκτο γυμνάσιο Σταυρόπολης, την αγάπη μου. Το Γιάννη στο γόνιο. Να το σε Παναγιώτη. Έλα ρε Παναγιώτη. Έλα Παναγιώταρα μου. Γεια σου, γεια σου.
1: Λοιπόν, το τσιγκανάκι με το Φλωρινιώτη.
0: Έχεις κολλήσει τελευταία στο Φλωρινιώτη. Τσιγκανάκι με το Φλωρινιώτη. Εγώ γιατί το θυμάμαι αυτό. Το ψάχνουμε. Το ψάχνουμε.
1: Ορίστε. Το τσιγκανάκι μου.
0: Δεν είναι απαρευχή. Το ψάχνουμε, το βάζουμε.
1: Έγινε.
0: Γεια σου, αγόρι μου.
1: Το μικρό καλά είναι.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Να μου το φιλήσεις.
0: Έγινε, την αγάπη μου.
1: Bye.
0: Γεια σου, Παναγιωτάρα. Το Μανώλη το Χλωψίδη. Συγχαρητήρια, Μανώλη. Κουράγιο. Μπράβο, αγορίνα μου. Μπράβο, πολύ το χάρηκα. Την Μαρία στην ασπρόμαυρη αρέθουσα. Τον Πόπη στην ασπρόμαυρη Πολύχνη. Τη Σίλβη στην Βέρη. Α, και τον Ολυμπιακά για Ολυμπιακά. Πού είναι αύριο Ολυμπιακά για ο Χρήστο Λίγκας. Όχι, καλύτερα να μην τον πειράξω από τώρα. Όχι. Άκυρο, άκυρο, Χριστάρα, άκυρο, Χριστάρα. Άσε να περάσει και το άλλο παιχνίδι της Κυριακής και μετά βλέπω.

Ναι ρε φιλαράκι, εμένα με έχει κολλήσει, θα το πάρει άσενο, τι να κάνω τώρα. Α, με κόλλησε. Είναι πολύ καλή ομάδα και είναι ομάδα, έτσι, αλλά και η Paris Saint-Germain, άμα σε βάλει κάτω,

Πώς την είπαμε, η Μαρία, η Ευτερπίου, η οποία στη σύνδρομο με τον Άτλαντα κάνει πολύ καλή δουλειά στον αθλητισμό. Έχουν οργανώσει, θα σας πω για πότε,

0: οποίες με γράψαν ένα πολύ ωραίο μηνυματάκι. Με ακούνε με όλα τα κορίτσια εκεί του Άτλαντα. Έλα, θα ανοίξει να πω αυτό που... Α, δεν είναι διαθέσιμη, γιατί? Τι έγινε, ρε? Την καλησπέρα μου στην ώρα από τον ασπρόμαυρο Εύωσμο. Γιατρά, πείτε μου να μην έρθει, δεν θα είμαστε έτοιμοι. Σε προεκλογική περίοδο και με καύσωνα θα είμαστε τον Ιούλιο. Καλησπέρα. Α, πρόβλεψη. Προεκλογική περίοδο τον Ιούλιο. Μάλιστα. Ιούλιο. Α, 4 Ιουλίου θέλει να είναι. Αρχή θα είναι. Σιγά. Αυτός τι είπε σήμερα? Πάλι σήμερα τα γύρισε. Τι είπε, λέω, ότι σήμερα? Είπε ότι θα πάρει την ανοίξη. Καλά, δεν παρακολουθείς τον Τραμπ. Μπράβο, μπράβο. Το μάθει. Άμα το μάθεις, δεν σε βλέπω καλά.
1: Τρελές αμφιβολίες, τρελές πως έχουν.
0: Τα κορίτσια της Ευτερπίου θέλουν να... Αλλά δεν ανοίγει, δεν ανοίγει. Α, το βρήκα, το βρήκα, το βρήκα. Η καρδιά της γυμναστικής χτυπά στο Δήμο Δέλτα. Ναι, ναι. Ο αθλητικός όμιλος Άτλας και ο Δήμος Δέλτα σας προσκαλούν στο τέταρτο φεστιβάλ. Τι φεστιβάλ είναι αυτό? Τα λένε δραματικά. Σάββατο 29 στο κλειστό γυμναστήριο στη Σύνδο. Θεσσαλονίκη, δηλώσει συμμετοχή. Εγγραφές ηλεκτρονικά μέσω της προθεσμίας. Έως 31 Μαΐου, μην χάσει την ευκαιρία. Ναι, αλλά τι φεστιβάλ είναι αυτό, Αβδελά? Προφανώς γυμναστικής, έχει πλάκα. Να πάμε να γραφτούμε. Πάμε να γραφτούμε. Επίσης, το είπα πριν, ρώτησα, γιατί δεν το θυμόμουν καλά. Πέρασε από αυτό το ραδιόφωνο και ο Νίκος ο Τζαντζαράς, που σαν σήμερα 7 Μαΐου έφυγε. Μου το θύμισε ο Ηλίας και με Τσεντζίδης. Σε ευχαριστώ πολύ, Ηλία. Μεγάλη απώλεια, μόλις 54 χρονών, Παοκάκη, και καλός δημοσιογράφος, εξαιρετικός δημοσιογράφος. Τότε που έκανε τις ερωτήσεις στον Μαρινάκη που κρυβόταν πίσω από την κολόνα του γηπέδου του ΠΑΟΚ, ήμουν ακριβώς δίπλα του. Αυτός που ακούγεται και φωνάζει «Βγες από εκεί, βγες από εκεί», είμαι εγώ. Εν πάση περιπτώσει, δεν σταματούσε πουθενά ο Νικόλας. Καλό παράδεισο να έχει.

Θα συμφωνήσω, φίλε μου Τότο, δεν ξέρω αν έχει σήμερα γενέθλια, δεν μου το έδωσε πουθενά. Να μπω μέσα να δω αν έχει γενέθλια ο Γιώργος Φυρός, ο οποίος είναι εξαιρετικός και εξαιρετικός παίκτης. Το 1971 νομίζω πήγε στον Άρη. Εγώ τον πέτυχα ως βολεϊμπολίστα στο 6ο γυμνάσιο. Αρμόδιο, θυμάσαι. Ήταν στην ομάδα του 6ου. Να δείτε πώς σηκωνόταν στο. Ήταν και στην ομάδα ποδοσφαίρου. Με προπονητή είχαμε τον Καπλάνη, τον γυμναστή. Αλλά ήταν και στην ομάδα βόλη. Να δείτε πώς κάρφωνε. Πα. Θα μου έρθει δελτίο τύπου της Ομοσπονδίας, μου λένε τα κορίτσια από τον Άτλαντα. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, μου λένε, μου γράφουν. Άντε, τα λέτε σωστά.

Μπορεί να το έχει αναφέρει ή να το έχουν αναφέρει τα παιδιά το πρωί για την γενοκτονία των Ποντίων. Η πλατεία Αριστοτέλους θα μετατραπεί σε ένα τεράστιο σκάκι. Θα παίζουν σκάκι με άσπρα και μαύρα. Πουλιά με άσπρα και μαύρα. Δεν μιλάω για αθλητική οργάνωση, είναι μια πράξη μνήμης, έτσι. Τα πιόνια άσπρα και μαύρα.

Εχθές είχα ένα μηνυματάκι, ο Ανδρέας μου το έγραψε, θυμάμαι, γιατί έχω πολλά τώρα που να γυρίζω πίσω να το ψάχνω. Ένα μηνυματάκι, δεν είπα το γεύμα του Βαρθολομέου, λέει, στην Λέσχη Αθηνών. Στην Αθηναϊκή Λέσχη, στην Αθηναϊκή. Εκεί που έφαγε Πόρτα Βελόπουλος. Νομίζω ότι αρχηγός και άντε μπαίνω. Ξέχασα να κόψει εισιτήριο. Λοιπόν, στην Αθηναϊκή Λέσχη, αλλά εκείνο που έμαθα, είχαμε πολλά μουτράκια εκεί. Ναι. Κάποιοι δεν πήρανε προσκλήσεις ενώ ήταν στη Βουλή. Μετά δεν πήρανε προσκλήσεις για να φάνε. Βέβαια. Εκεί είχαμε πάλι, χτύπησε η ζωή. Μη ρωτήσετε ποια ζωή. Σίγουρα δεν είναι η ζωή Λάσκαρη, έτσι. Είναι κάτω από τη γη αυτή. Ούτε η άλλη ζωή που είναι πάνω, η Σαπουτζάκη που είναι πάνω, γερή να είναι. Λοιπόν, η Κωνσταντοπούλου, τώρα μην με βάζετε. Ναι. Λοιπόν, την έκανε μήνυση η κυρία Πολίζο, δημοσιογράφος, για δημόσια εξύβριση, συκοφαντία.

0: Η πολλή ζωή είναι από αυτούς που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Από αυτές που δεν καταλαβαίνουν τίποτα, το ξέρετε. Η ζωήτσα δεν το ξέρει. Ζωήτσα. Τι είπες ρε Αβδέλα, ζωήτσα. Την καλησπέρα μου στην Γιώτα Δενιφαντίδου στον ασπρόμαυρο ακροπόταμο. Γεια σου ρε Γιώργο Βένι, παιχταρά μου. Την ό,τι και ό,τι και τα μάτια σου.
1: Δεν υπάρχουν νερά του Ιορδάνη.
0: Στο ένα λεπτό να σας πω ότι ο Παυλάρας εχθές τηλεοπτικά, ένας είναι ο Παυλάρας, δεν θέλω ερωτήσεις κλπ. Ο Παυλάρας είναι ο Μητσοτάκης.

0: Είπε ότι δεν μπορούμε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θα έχει, λέει, μικρότερα ωφέλη θα έχει ο πολίτης άμα το μειώσουμε. Με τα μέτρα στήριξη έχει περισσότερο ωφέλος ο πολίτης. Οι ειδικοί από την άλλη πλευρά λένε μόνιμα μέτρα, όχι προσωρινά. Έτσι θα έχουμε, ο πολίτης θα έχει περισσότερα ωφέλη. Και παύση έμεσων φόρων, λένε οι ειδικοί. Λοιπόν, ο Παυλάρας λέει όχι, δεν γίνεται αυτό. Ποιος θα πληρώσει, λέει, το έλλειμμα για το οποίο είναι 4 δις το χρόνο. Μα Παύλο μου, γι' αυτό είσαι εκεί, για κυβέρνηση, για να βρεις τον τρόπο. Γιατί άμα είναι να κυβερνήσω εγώ, ο Λεοντής και ο Γαβρίλ, και άμα δεν μπορούμε να βρούμε τα 4 δις, να αρχίσουμε να βάζουμε φόρους. Φόρο στο φόρο, φόρο στο φόρο, φόρο, έτσι και μπορεί. Εκεί είσαι για να βρεις τα 4 δις. Μία πρόχειρη σκέψη, αν κάνω, μάζεψε ό,τι μας χρωστάνε. Το κράτος, ό,τι χρωστάνε στο κράτος, μάζεψε τα. Νομίζω ότι θα βγει ο λογαριασμός άμα τα μαζέψει όλα. Αλήθεια, επειδή ευκαιρία τώρα μου ήρθε ο Λαζαρίδης, τα γύρισε πίσω τώρα 200, πόσο ήταν, 225, 257, πόσο ήταν. Τα γύρισε.
1: Μέχρι στιγμής
0: όχι. Εντάξει, να με ενημερώσετε έτσι, παιδιά. Προς το παρόν, όπως καταλάβατε, στο στούντιο Γαβρίλ Χατζινόπουλος για το δελτίο των 6. Επανέρχομαι 6 και κάτι ψηλά. Μην κουνηθεί κανείς.
2: Στον Στάτους, η ώρα είναι 6. Ο κόσμος

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6 στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Κυκλοφοριακό χάος νωρίτερα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης μετά από σύγκρουση φορτηγού με αυτοκίνητο στο ρεύμα προς δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας. Από το σύμβαν δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα. Ομαλά διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στο σημείο. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα δώσουμε στην κυκλοφορία και τους επόμενους 5 σταθμούς του Μετρό Θεσσαλονίκης, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Ο ίδιος, μιλώντας στο Άξιον 24, σημείωσε ότι στη Θεσσαλονίκη μέχρι πριν από 15 μήνες είχαμε πολύ έντονο πρόβλημα στο κυκλοφοριακό. Πράγματι, η λειτουργία του Μετρό έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην αποσυμφόρηση και στη μείωση των οχημάτων στο κέντρο της πόλης, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Δήμας. Κλείνει μεθαύριο η περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών για το flyover. Ο καθολικός αποκλεισμός θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής. Αποκλεισμός και στη ράμπα εισόδου στον περιφερειακό που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος 73χρονου, ισορρός του οποίου βρέθηκε χθες το πρωί στην αυλή του σπιτιού του σε χωριό της Πιερίας. Από την ιατροδικαστική έρευνα διαπιστώθηκαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα τραύματα που εκτιμάται ότι προκλήθηκαν 12 με 24 ώρες πριν επέλθει ο θάνατός του. Το άψυχο σώμα εντόπισε γείτονας, ο οποίος ενημέρωσε το ΕΚΑΒ και εν συνεχεία ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές. 20 αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία της Θεσσαλονίκης μπαίνουν σε έναν ενιαίο σχεδιασμό για μια ολοκληρωμένη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τους με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Το έργο οριοθετείται από τις οδούς Αγγελάκη, Ολυμπιάδος, 26 Οκτωβρίου και Λεωφόρο Νίκης με κεντρικό άξονα την οδό Εγνατία. 2 αιτήματα στον Άριο Πάγο κατέθεσε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπίτζη, ζητώντας να μην τεθεί οριστικά στο αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών μέσω του παράνομου λογισμικού Predator. Ο πρώην υπουργός προσήλθε σήμερα στην εισαγγελία του Άριου Πάγου, όπου υπέβαλε αίτημα για ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο, καθώς και αίτημα εξαίρεσης του εισαγγελέα του Άριου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα από τον χειρισμό της υπόθεσης. Στη διεθνή επικαιρότητα, έντονες είναι οι διεργασίες, κυρίες και κύριοι, σε διπλωματικό επίπεδο για τον τερματισμό του πολέμου, με το Ιράν να δηλώνει πως εξετάζει την πρόταση 14 σημείων των ΗΠΑ και αναμένεται να κοινοποιήσει την απάντησή του στους διαμεσολαβητές από το Πακιστάν ακόμη και εντός της ημέρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολύ καλές συνομιλίες και ότι είναι πιθανή μία συμφωνία.
1: Έχει ο καιρός τις γεύσεις του. Αλτέρα. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο και στην Κατερίνη ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 20, στη Βέρεια στους 21, στο Κιλκί στους 22, στα Γιαννιτσά στους 23 και στις Σέρες στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 19 και στα Γρεβενά τους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,89. Παγωτό ξυλάκια αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,45. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 3,35. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά

0: χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai, το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
3: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
2: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
2: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αργύρι, μην τρέχεις!
5: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
8: Χυμή φρούτων Viva.
9: Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Viva, σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
10: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
12: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα. Έξυπνα. Μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
13: Μαμά, βαριέμαι!
14: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
15: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός.com.
16: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Εδώ είμαστε, δεν φύγαμε, μην κόψετε καμιά φλέβα τώρα, έχουμε κι άλλα, εδώ είμαστε. Και οι τρεις εδώ, Απόστολος, Ραφαήλ, Γαβρίλ. Απόστολος Αβδελάς.
1: Τσεκ.
0: Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς.
1: Τσεκ.
0: Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
1: Τσεκ.
2: Γιατί μπορεί να σε σκοτώσω, πάψε πλέον να με τυραννάς.
0: Ο Γαβρίλο Χατζινόπουλος έφαγε με το μυαλό του σουτζουκάκια στο Στέλιο, στη Χαλκιδόνα, από τη φιλενάδα μου την Τασούλα που σίγουρα ακούει, αλλά τελικά ήταν μπιφτέκι από το άδεδρο. Μια αυτή έκανε μωρέ, δεν τα κατάφερε, εντάξει.
2: Η μόνη μου λακτάρα και πτυχία.
0: Ολοκληρώθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα εδώ και αρκετή ώρα, δεν θέλουμε να λέμε ψέματα. Βέβαια ακόμη στους διαδρόμους υπάρχουν άτομα, αλλά ακόμη δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση, ούτε ο Παυλάρας βγήκε να πει κάτι. Εγώ θα τα μάθω, δεν είμαι στεναχωρημένος. Πάντως εκείνο που να σας πω ήταν οι ομιλητές, είχαν γραφεί 40, διαβάζω τώρα 43 γράφουν, 40 ήξερα το πρωί γράφτηκαν, και ήταν μέσα και οι 5 οι οποίοι είχαν κάνει αντάρτικο στα νέα, αυτοί ήταν μέσα, και μετά από τον Πρωθυπουργό θα μιλούσε για την συνταγματική αναθεώρηση ο Ευρυπίδης ο Στυλιανίδης.

0: Πριν πάμε για το διαλυματάκι, λέγαμε για τα 4 δις που θα βρει η κυβέρνηση αν κόψει τις φόρους. Του δώσαμε την απάντηση να μαζέψει αυτά που οφείλονται.
1: Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι.
0: Γι' αυτό πάλι με τον μοναχό από την Σερβία. Και ήταν δόκιμος μοναχός από τη Σερβία στην Ουρανούπολη. Ένιωσε αδιαθεσία, πήραν το ΕΚΑΒ, ήρθε το πήρε το ΕΚΑΒ. Αυτός δεν ήθελε να μπει με το ζόρι, με τίποτε. Τελικά την ώρα που τον πήγαινε το ΕΚΑΒ στο Πολύγυρο, άνοιξε τις πόρτες του ασθενοφόρου, πήδηξε έξω, τραυματίστηκε, αλλά και πάλι δεν ήθελε να πάει στο γιατρό. Τι να πούμε. Γαβρίλ Χατζινόπουλος στο στούντιο.
2: Λοιπόν, Απόστολε Λεοντή και κυρίες και κύριοι, ήρθα γιατί αναφέρθηκες πριν στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε έτσι μία μικρή, τέλος πάντων, διαρροή θα πούμε για ό, το τι είπε ο Πρωθυπουργός έτσι αφού ολοκληρώθηκε συνεδρίαση. Να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε χρήσιμο το κλίμα που διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, επιχειρώντας να υποβαθμίσει τις αναφορές περί εσωκομματικής δυσαρέσκειας και μάλιστα ρωτήθηκε για το αν υπήρξε γκρίνια και φέρεται να απάντησε ότι ήταν πολύ λίγοι, τι πάει να πει γκρίνια, εσείς γκρίνια ψάχνετε, είπε ο Πρωθυπουργός. Και στην ερώτηση για το αν αγαπήθηκε τελικά το επιτελικό κράτος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι το επιτελικό κράτος είχε την τιμητική του. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μπράβο. Έτσι αμέσως να τα πούμε. Είναι γκρίνια. Τι είναι γκρίνια? Υπάρχει μελέτη για την γκρίνια, το ξέρεις?
2: Τι λέει η μελέτη?
0: Α, με πήγε σε μελέτη τώρα. Τι να κάνω?
2: Α, θέλουμε.
0: Ναι, θέλετε μελέτη για την γκρίνια?
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Το παράδοξο της γκρίνιας είναι η μελέτη. Ένας ψυχίατρος, πυροβολημένος και αυτός. Ονόματι, το έχω και το όνομα. Ο Γκότμαν, ο Τζον Γκότμαν, ναι, έκανε μία έρευνα τι είναι η γκρίνια και πώς θα την αντιμετωπίσετε.
2: Ναι.
0: Θα σου πω τώρα.

0: το χάρο.
1: Ακούστε, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, πώς θα αντιμετωπίσει την κρίνια, τη μουρμούρα εκεί, ιδιαίτερα στο κρεβάτι. Να λέει ο Τζον Γκότμαν, το λέει, δεν το λέω εγώ, εντάξει, έτσι, και η Νέρβα. Λοιπόν, να αναγνωρίζετε, λέει, το θέμα, να το, πώς το λένε, να το συζητάτε, να πετάξετε κανένα αστιάκι εκείνη την ώρα, ναι, για να μπορέσετε, ναι. Αλλά το βασικό είναι να το αναγνωρίζετε, να το αναγνωρίσουμε και να το συζητάτε.
2: Και να πετάξουμε, δηλαδή, και ένα αστιάκι.
1: Και ένα αστιάκι. Δηλαδή, μην μετάξει εμένα στο κρεβάτι κανένα αστιάκι όταν έχουμε χάσει, δηλαδή, χτυπάξει. Το πέναλτι ήταν πέναλτι που σας δόθηκε σε βάρος. Εγώ πρέπει να το συζητήσω αυτό, δηλαδή.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Λέει ο Τζον Γκόρνταν. Δεν πάει καλά ο Τζον Γκόρνταν.
2: Πιστεύει θα είναι αποτελεσματικό αυτό.
1: Μα, ναι. Ο Γκόρνταν, όχι εγώ.
2: Έτσι λέει ο επιστήμονας.
1: Ναι, ο επιστήμονας. Α, μπράβο, σωστά τον είπε ο επιστήμονας. Λέει επίσης. Για να το αντιμετωπίσετε, μπορείτε, λέει, να μοιράζεστε συνειδητά το συναισθηματικό και το νοηματικό φορτίο, και αν βρίσκεστε σε θέση αυτός που δέχεται την μουρμούρα, την κρίνια, να αναλάβετε την ευθύνη και να μετέχετε ενεργά στη μουρμούρα, λέει ο Γκότμαν.
2: Δηλαδή θα γκρινιάζουμε και θα μουρμουράμε όλη μέρα.
1: Ναι, αυτός είναι ειδικός, λέει, σε θέματα σχέσεων.
2: Ομοιοπαθητικός είναι.
1: Δεν ξέρω, ερευνητής είναι, ναι, λέει, ναι, σε θέματα σχέσεων ο τύπος ο Τζον Γκότμαν. Λέει να μοιράζεστε, με συνειδητά όμως να το μοιράζετε, το συναισθηματικό και το νοηματικό φορτίο, και αν βρίσκεστε σε θέση αυτού που δέχεται την μουρμούρα, να αναλάβετε την ευθύνη και να μετέχετε ενεργά.
2: Στη μουρμούρα.
1: Στη μουρμούρα.
2: Ωραία.
1: Έτσι αντιμετωπίζουμε την κρίνια. Τώρα δηλαδή τι να κάνει με Μητσοτάκης. Μετήχε ενεργά, για να λέει έτσι. Μετήχε ενεργά.
2: Έτσι.
1: Ναι. Ήταν αυτός που ήταν και μετήχε ενεργά.

από την ασπρόμαυρη Νεάπολη. Τσεκ, τσεκ, τσεκ. Καλησπέρα, Λεοντή. Καλησπέρα, Γαβρίλ. Καλησπέρα, Αποστόλη. Ψιμ, πουλίμ, γιαβρίμ. Καλή εκπομπή σήμερα, Ελενίτσα, από την ασπρόμαυρη Νεάπολη. Τσεκ, τσεκ, τσεκ, τσεκ. Η Φελιτσιτά, Φελιτσιτά. Αφρικανός βασιλιάς από την ακτή Ελεφαντοστούν μου στέλνει Φελιτσιτά και φωτογραφικό υλικό. Βαφτίστηκε χριστιανός στο Άγιο Όρος. Μάλιστα. Η Κατερίνα από το Ασπρόμαυρο Αμβούργο. Καλησπέρα στα παλικάρια. Καλησπέρα. Εκεί στο... Α, όχι. Η Μπάγερον είναι Μονάχου. Εκεί κλαίνε. Αυτά από τον Τζον Γκόρντον για να αντιμετωπίζετε τη μουρμούρα, καταλάβατε, ναι. Μου πει εμένα ήταν πέναλτι, δεν ήταν offside, κάνα τέτοιον πετάξει σε βάρος του ΠΑΟΚ. Και εγώ θα μετέχω. Θα μετέχω.

Μαρία Ευτερπίου της Ομοσπονδίας το, την ανακοίνωση στη Λαμού. Σας είπαμε χθες ότι δεν θα πάει στο συνέδριο ο Καραμαλής, να δούμε αν θα πάει ο Αντωνάκης, ο Σαμαράς. Πάντως ο Καραμαλής εχθές ήταν στην εκδήλωση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων. Εκεί πάλι την πέταξε το καρφί του ο πρώην πρωθυπουργός. Είπε ότι ο κόσμος βιώνει μια ανυπόφορη πραγματικότητα, ενώ μίλησε και για σκανδαλώδη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων. Για πελατειακές αντιλήψεις έκανε λόγο. Την ίδια ώρα, λίγο νωρίτερα δηλαδή, είχαμε τη δίκη των ΟΠΕΚΕΠΕΔΟΝ, 58 ήτανε, όλοι ήτανε από την Κρήτη και οι 58. Αυτοί τίποτα, τα παιδιά είχαν βοσκοτόπια στην Καστοριά και στην Πλώνα, δεν ήταν τίποτα. Από τους 58 δεν πήγε κανένας να σας πω, ναι, όλοι στείλαν το δικηγόρο τους. Καλησπέρα στα ταλάφωνο, βρε.

Μαρία την Πατσιούρα από την ασπρόμαυρη επανομή. Την καλησπέρα μου στη Μαρία, δεν ξέρω αν μπορώ να επίθετο. Την ώρα από τον ασπρόμαυρο εύωσμο γράφει: η ερώτηση παγίδα για την Κρίνια είναι: είσαι καλά, δεν το απαντάς, του χαμογελάς και ετοιμάζεις καφέ για κάθε ενδεχόμενο. Άμα σας στείλει στο κινητό σας μηνυματάκι από γυναίκα, έχεις δίκιο, είναι ιός, μην το ανοίξετε παιδιά. Στην αυλή μου, νυχτά λουλού. Ναι αδερφέ, η ζωή είναι συκοφαντική για το πρόσωπο που θίγει. Θα έπρεπε να ξέρει όμως πως η ψυχραιμία είναι δύναμη. Όποιος τη χάνει πρώτος, χάνει και το πλεονέκτημα. Δεν το ξέρει αυτό η ζωή τσάχνει.

0: για τα καύσιμα που γίνεται πολλής λόγους, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Και σας είπα χθες ότι τα καύσιμα μέχρι τώρα έχουμε πληρώσει 450 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια την ημέρα είναι απώλειες, αλλά για το κράτος. Έχει απώλειες όμως και το νοικοκυριό. Μιλάμε για 375 ευρώ για το 2026 είναι η απώλεια για το νοικοκυριό. Το ποσό αντιστοιχεί περίπου 0,7% της κατανάλωσης, με διαφοροποίηση βέβαια μεταξύ κρατών. 620 είναι στην Σλοβενία, 134 στη Σουηδία, 400 ευρώ στην Ελλάδα για το νοικοκυριό. Το Διεθνές Τοπογλύφος εκτιμά ότι η επιβάρηση θα πάει έως 1750 ανανοικοκυριό. Σοβαρά τα πράγματα. Πάρα πολύ σοβαρά. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς την.
1: Κοίταξε, Αποστολή, θέλω να αναφερθώ σε κάτι που ειλικρινά έφτασα στο σημείο να γυρίσω στο σπίτι μου εκνευρισμένη.
0: Γιατί?
1: Με αυτό που συμβαίνει με τις μουτζουριές στους τοίχους, στις πινακίδες, τα αυτοκόλλητα των ομάδων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι τόσο άσχημο. Φτάνεις να μην βλέπεις πινακίδα τι γράφει.
0: Ναι, είναι, έχουν βάλει πάνω ΠΑΟΚ, έχουν βάλει ό,τι
1: όχι
0: θέλεις.
1: Μόνο αυτό. Έχουν, δηλαδή, και ένα μέρος που μου αρέσει πολύ και λέω πω εδώ είμαστε όμορφα, είναι εκεί στο μετρό, στη Νέα Ελβετία.
0: Α, κανένα μέσα σε...
1: Και σήμερα βλέπω ρε, εσύ από ναι. Έλεγα τι ωραία και το βράδυ.
0: Αν με πεις τώρα ότι εκεί μέσα κάνανε αυτό και εγώ θα εκνευριστώ.
1: Έξω κάνανε και στην πινακίδα κολλήσανε ρε φίλε.
0: Ό,τι να είναι ή ζωγραφίσανε ξέρω εγώ. Γιατί
1: ό,τι να είναι, όχι να ζωγραφίσουν ωραία πράγματα. Τουλάχιστον το γκράφιτι εμένα μου αρέσει. Δηλαδή ειλικρινά και το σπίτι μου απ' έξω αν μπορούσα να φωνάξω παιδιά βάψτε μου κάντε μου μία... Παράσταση, αλλά ξέρεις...
0: Πες που μένεις, θα έρθει κάποιος.
1: Δεν γίνεται, γιατί πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Δηλαδή, το γκράφιτι, έχουμε πολύ ωραία γκράφιτι στην πόλη.
0: Ναι, ναι, εκείνα στην
1: Ερτρία. Αυτές οι μουτζουριές, ρε εσύ Απόστολε, αν πάρω μια μπατανό, δηλαδή, να γίνει ένα κίνημα, πώς να σου το πω, μια... Κάτι σε αυτά τα παιδιά να πούμε.
0: Μην το ψάχνεις, δεν θα γίνει τίποτα, άστε.
1: Δηλαδή, με εκνευρίζει πια. Δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτή η ασχήμια, φαντάσου την πόλη και κάτω να μην υπήρχε τίποτα από αυτό. Τι όμορφη θα ήταν.
0: Πάντως τα γράφητη στην E3 είναι φανταστικά.
1: Ναι.
0: Τα γράφητη στην E3 είναι φανταστικά.
1: Ναι, και στο ΑΧΕΠΑ. Δηλαδή αυτό είναι τέχνη.
0: Ναι.
1: Εκεί στο σιδηροδρομικό σταθμό φεύγοντας που είναι το παλιό κτίριο που έχουν κάνει, είναι πάλι πολύ όμορφο. Όμορφο αυτό. Εγώ όλες αυτές τις μουτζουριές τις μαύρες και το αλφα μέσα στον κύκλο αναρχία. Άμα σε πιάσω από το μαλλί θα σε πω τι αναρχία άμα τον δω.
0: Μα
1: την Παναγία. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα θυμώσω και θα πετύχω κανέναν και θα μαλώσω πολύ άσχημα.
0: Σε παρακαλώ, έλα πάμε μαζί. Πάμε μαζί. Έλα μαζί όλοι μαζί.
1: Τουλάχιστον μιλήσεις, δεν ξέρω κάτι πρέπει να εκεί οι ομάδες κάτι αιρεσία.
0: Άκου τι θα σε βάλω εγώ τώρα για να σε φτιάξω. Άκου τι θα σε βάλω.
1: Άντε καλά, δεν σας αφήνω.
0: Άντε, άκου τώρα τι θα σε βάλω να σε φτιάξω να γράψει.
2: Χαμπάρι σε ένα μπαγκάκι με τα χέρια μαξιλάρι.
3: Καλημέρα σας.
4: Δυο φωτογραφίες θα θέλαμε.
3: Για διαβατήριο.
4: Για πλαστές ταυτότητες. Τι εννοείς είναι έγκλημα.
5: Έγκλημα, πλαστογράφηση κρατικού εγγράφου.
2: Τα η μοναξιά μου μπουρλιά.
4: Δυο φωτογραφίες θα θέλαμε.
3: Για διαβατήριο.
4: Για πλαστές ταυτότητες.
2: Με χαλάζει, γλυκό χαράζει.
0: Αυτό είναι καραγλέ μου, αυτό είναι Ιορδανίδη. Γελάτε να πει αεράκι της ψυχής, αεράκι της αγάπης της ψυχής σας. Δώσε.
2: Μα σε ψάχνω απέγνωση.
0: Είχαμε και την τελετή αναγόρευσης του Μπένι, του Βαγκελάρα, ναι, του... Βενιζέλο ως διξάκτορα στην νομική της νομικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είδα φωτογραφίες, είδα Σαμαρά, Δένδια, Μπακογιάννη. Ναι. Μπακογιάννη και Σαμαράς ούτε με το ασπράδι δοθήκανε. Ναι, ούτε έτσι ούτε αλλιώς, τίποτε.
2: στην κοιλωτίνα μου.
0: Επίσης μου είπανε ότι ο Σαμαράς κάθισε ανάμεσα σε πικραμένο, πικραμένο, και πίσω του ήταν ο Μεϊμαράκης και συχνά μιλούσε με το Μεϊμαράκη. Α, ήταν και ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης Νέας Ρώμης και ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο Βαρθολομαίος. Αυτό άλλωστε σας το είχα πει, έτσι, ότι θα είναι ο Βαρθολομαίος. Επίσης να σας πω ότι ήταν και η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. Όχι, κάνω αστιάκια, μην ετοιμάζεστε. Ναι, ναι, όχι, όχι. Όχι, Ορδανή. Η Κάθριν είναι η Σακελαροπούλου, η πρώην.
2: Έχει γυρίσει στη
0: Ο Σταύρος, ο Ξαρχάκος, η Δαμανάκη, ο Ανδρουλάκης, η Ζαχαράκη.

0: 23 10 513 23 18 21 050 και στο Βαϊπεράκι αν θέλεις να στείλεις μηνυματάκι 6 908 357 800.
1: Γλυκό χαράζει. Έχουν περάσει μήνες που είσαι.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι Γιώργο αυτό και ζητώ συγγνώμη.

0: Ελενάκι μου, σε ευχαριστώ πολύ για όλα τα θεματάκια που έχει στείλει. Δεν τα έχω ανοίξει. Πρέπει πρώτα να τα ανοίξω να τα δω.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος προϊόντων Vaillant Βορείου Ελλάδος, Νεργίζης Ωμικρόν Ε. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.nergizes.gr.
5: Status Press. Δημήτρης Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κάθε πρωί στις 8.
6: Η ΔΕΘ αλλάζει. Για να έρχεσαι βόλτα με το παιδί σου ή με το σκυλί σου.
7: Για να κάνεις πατίνι ή ποδήλατο.
6: Για να βλέπεις εκθέσεις.
7: Εμπορικές ή πολιτιστικές.
8: Με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στη Βόρεια Ελλάδα, η ΔΕΘ γίνεται πολυλειτουργικό αστικό πάρκο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Με 120.000 τετραγωνικά μέτρα μητροπολιτικό πάρκο έναντι των σημερινών 7.000 τετραγωνικών μέτρων. Με δύο σύγχρονα εκθεσιακά βιοκλιματικά κτίρια έναντι των 37 παλαιών κτιρίων. Με αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης και ανάδειξη του Εμβληματικού Μουσείου Μόμους, του Παλέντε Σπορ, του Πύργου ΟΤΕ και του περιπτέρου Έσο Πάπας. Η ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ αλλάζει. Εκθέσεις, συνέδρια, αναψυχή, αθλητισμός και πολιτισμός, όλα κάτω από μία στέγη.
5: Πληρώνεις παραπάνω τα ταξίδια σου? Σταμάτα τώρα! Μπες στο greco.gr και βρες εκδρομές στις πιο value for money τιμές της αγοράς. Greco Travel. Μόνο τα πουλιά πετούν φθηνότερα. 2-3-10-55-55-56.
9: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
10: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
12: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.

0: Γεια σα, Τέρια στην ασπρόμαυρη αδαμιά. Γεια σα, κύριε Βασίλη, στο πλαγιάρι, την αγάπη μου. Για του φίλου τη ΣΑΕΚ και του άλλου, μπορούν να δουν το πρώτο γκολ Freiburg Wolfsburg, το γκολ που βάζει ο δικό μα. Λοιπόν, να δουν το γκολ αυτό και να μου πούνε αν ήταν offside το γκολ που πέτυχε ο Βαρέλα σε εκείνο το μάτς πριν το χρόνια εναντίον της ΑΕΚ. Ας το δούνε και ας βγάλουν τα δικά τους τα συμπεράσματα. Εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο. Γεια σου Παντελή Τζεβέλη, την αγάπη μου.
1: Σαν χαμένο στριγύρνο, σε θυμάμαι και πόνο.
0: Δώσε, δώσε, δώσε πόνο, δώσε.
1: Και στα όρια μου έχω φτάσει.
0: Κάποιον πρέπει να απαντήσω, κάποιον πρέπει να απαντήσω. Πού ήταν τώρα? Στο ημίχρονο το είδα, ρε παιδί μου.
1: Με

0: Έκανε ανάρτηση και ο Κοντζιάς, ο γνωστός, ξέρετε, ναι. Στις 6 δεκαετίες, είναι 6 δεκαετίες, στις 6 δεκαετίες, 60 χρόνια δηλαδή, που είναι οργανωμένος στην αριστερά, αυτός πιστεύει ότι υπάρχει αριστερά, ποτέ δεν αντίκρισα, λέει, τέτοιες πρωτόγνωρες συμπεριφορές. Ναι. Α, το πήγε και σε αθλητικό επίπεδο, σε ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να είσαι, λέει, σε μία μέλος μιας ομάδας και να λες ο μόνος δρόμος για το καλό του αθλήματος είναι να χάσει η ομάδα σου. Έλα ρε μεγάλε Κοντζιά. Όσοι θέλουν, λέει, μεταγραφή, λέει, τα γράφει, ας αποφασίσουν. Υπουργέ, πήγαινε τους μεταγραφή στα Σκόπια. Έχεις καλές σχέσεις εσύ, ας πάνε στα Σκόπια. Και μια που μιλάω για μεταγραφές, θα σου να σβήσω αυτό, μην το ξαναπώ και μου λέτε ότι το είπες αυτό και τέτοια. Λοιπόν, να σας πω τον Αυλονίτη, ο οποίος είναι υπό μεταγραφή ο Αυλονίτης. Ναι, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στην εξαφανισμένη αριστερά. Έχω συνεργαστεί μαζί του, εξαιρετικός κύριος, ήθελε να πάει στο Πασόκ, αλλά στο Πασόκ είναι ο κύριος Μπιάνγκης, ο κύριος Μπιάνγκης είναι, και αυτός από την Κερκέρα, είναι ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο Μπιάνγκης λέει, δεν έρχεται εδώ, ναι. Έτσι ο Αλέξανδρος, ο Αυλονίτης, όχι ο άλλος, ο συγχωρεμένος, τώρα... έτσι πως κάθονται στα έδρανα, έχει το βλέμμα του προς τη ζωήτσα. Καταλάβατε. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Καλησπέρα και σε σένα.
0: Καλώς το κορίτσι μας, το σπουργητάκι μας από το ασπρόμαυρο φωνικό Κελκίες.
1: Τσίου τσίου.
0: Κελκίες.
1: Και στην όμορφη Αυδελοπαρέα. Απανταχού.
0: Έτσι.
1: Τι κάνεις, είσαι καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, εσύ.
1: Και εμείς. Δόξα στο Θεό. Καλά είμαστε.
0: Έτσι, καλά να είστε. Σας ψυχάζει καθόλου?
1: Ορίστε.
0: Λέω, σας ψυχάζει καθόλου?
1: Ναι. Λίγο, όχι πολύ.
0: Αυτά είναι πάντα τα ίδια.
1: Μάλιστα.
0: Να κάνουμε.
1: Ο Δήθεν θα είχαμε 25 βαθμούς σήμερα, αλλά μπω.
0: 29-30 λέει το Σαββατοκύριακο, ετοιμαζόμουν για μπάνιο, αλλά θα έρθει τα γόρια εδώ να γενιάσει έκθεση. Αχ, τι έχουμε να πάθουμε.
1: Α, ετοιμαζόσουν. Το πήρες. Μαλλιό καινούριο πήρες. Όλα εντάξει. Είσαι έτοιμο?
0: Μια χαρά.
1: Στη Χαλαγά.
0: Ναι,
1: στη Χαλαγά.
0: Το παθαίνουν πολλές μαζί μου, μη στεναχωριέσαι.
1: Να σου πω, Tom Jones θα μας τραγουδήσει σήμερα?
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Μα απαγορεύουν.
1: Απαγορεύουν?
0: Ναι.
1: Σε κάναν αγωγή?
0: Ναι.
1: Α, δεν το πιστεύω.
0: Και διαγωγή κοσμιοτάτη.
1: Άντε.
0: Άστα να πάμε.
1: Ένα κουρκουλί, Γίλια μου, παράπονό μου, θα ακούσουμε.
0: Πώς θα είπες?
1: Γίλια μου, παράπονό μου.
0: Κουρκουλί, πώς, έχει τέτοιο κουρκουλής? Έχει τέτοιο κουρκουλής, πώς θα είπες?
1: Κουρκούλης.
0: Αυτό, τέλος πάντων, ναι, σιγά.
1: Α, μπερδεύτηκα. Α, την πάθαμε. Εντάξει.
0: Τον τίτλο.
1: Ζήλια μου, παράπονό μου.
0: Ζήλια μου, παράπονό μου. Το παράπονό με τον Άγγελο Διονυσίου το ξέρω, αυτό δεν το ξέρω, τέλος πάντων. Έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσα να το πω. Προσπαθούν να εμποδίσουν το ταλέντο μου. Τι να κάνω. Έχω...
1: Ζηλεύουν καλά.
0: Ναι,
1: ζηλεύουν.
0: Καλά, αυτό δεν το συζητάμε τώρα. Δεν το συζητάμε. Ανταγωνιστές είναι αυτοί. Ναι, το ξέρετε. Έγινε την αγάπη μου.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Επίσης. Σε λατρεύουμε. Ευχαριστώ πολύ.

Έχουμε ένα πρόβλημα με την Καριστιανού, παιδιά, να τη βοηθήσουμε την κοπέλα. Ρίξτε τις ιδέες, άμα μου ρίξετε ιδέες, εγώ θα την πάρω τηλέφωνο να της τα πω. Τώρα γιατί έγινα ψινάκης.

0: Και μια που ανέφερα ψινάκι μου, μου στείλαν ένα. Αυτό τι YouTube, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει. Ένα τέτοιο YouTube κλπ. Καλά, πώς τον επιτρέπουνε. Δηλαδή το λεξιλόγιο είναι. Πάστε να πάνε. Α, μια που υπάρχει λεξιλόγιο, περιμένετε. Ένα και ένα. Επειδή ήταν σοβαρό το φόρουμ στους Δελφούς, μίλησε και η Μανολίδου. Να σας θυμίσω, η Μανολίδου, εκτός από σύζυγος του υπουργού μας, η Μανολίδου ήταν και η Μανολίδου που μάθαινε στα σκυλιά αρχαία. Και επίσης είναι η Μανολίδου που έκανε μια εκπομπή τότε στην τηλεόραση. Ναι, πριν από τον Άδων, έτσι να τα λέμε. Αυτή μίλησε στο φόρουμ για τα αρχαία ελληνικά, να ξέρετε. Επανέρχομαι στην Κάρη να σας πω ότι δεν έχει αποφασίσει ποιο όνομα θα βγάλει. Και οι μέρες περνούν, άρχισε να έχει αγωνία, άρχισε να έχει αγωνία ο λαός της. Πώς θα ονομάσει το κόμμα. Κόμμα εδώ, κόμμα εκεί, κόμμα παραπέρα, κόμμα δεν ακούμε, ακούμε κόμμα δεν βλέπουμε. Άστα να πάνε. Άσε που δεν έχουμε και παπέλια για να κάνουμε γραφεία. Και τα γραφεία μας, λέει, θα είναι προς στιγμή, γιατί δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Εμείς, λέει, δεν παίρνουμε επιχορηγήσεις και τέτοια ακόμη. Τα γραφεία μας, λέει, θα είναι το ιατρείο μου στο Κολωνάκι. Σε ωραίο σημείο το έχεις το ιατρείο σου, Κολωνάκι.
1: Με γλυκό κρασί.
0: Μαθαίνω, συναντήθηκε όντως με τον Σαμαρά, του αρνήθηκε οτιδήποτε του Σαμαρά, γιατί τον Σαμαρά, λέει, τον θεωρεί μέρος ευθύνης των όσων συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, καταλάβατε, και δεν θέλει τέτοιους ανθρώπους δίπλα της.

Και μια που ήρθε η Μανουηλίδου, μου ήρθε στο μυαλό και ο υπουργάρα μας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ήταν καλεσμένος την Κυριακή, δεν θυμάμαι την εκπομπή, στο Μέγα τέλος πάντων. Ναι, και είπε ότι θαυμάζει τους Εβραίους που έχουν πόλεμο και είναι ευτυχισμένοι να διδαχθούμε από αυτούς κι εμείς. Εμείς λέει εδώ πέρα μιζέρια, κανίδια. Και δεν υπάρχει λόγος δηλαδή. Έπρεπε να είμαστε όλοι καμογελαστοί. Βέβαια, μας είπε ότι παλιά, μας είχε πει ότι είμαστε και οι πλουσιότεροι οι Έλληνες. Είμαστε πολύ πλούσιοι. Απλά αισθανόμαστε φτωχοί. Το θυμάσαι αυτό. Αυτό μου ήρθε τώρα, γι' αυτό δεν έχω έτοιμο το ηχητικό να σας το βάλω.

σας είπα χθες ότι Καστανίδης Αδουρλάκης δεν τελείωσε το ματσάκι. Έχει πολλά επεισόδια ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να παίξουμε και παράταση. Μπορεί να πάμε και στα πέναλτι. Ωστόσο, να σας πω για στήριξε τον κύριο Καστανίδη ο Ρέπας. Ναι, ναι. Έκανε ανάρτηση και ζητάει ο Ρέπας να ενταχθεί στα ψηφοδέλεια της Θεσσαλονίκης ο κύριος Καστανίδης. Μάλιστα σημείωσε η επιχείρηση πολιτικού εξωστρακισμού του κυρίου Χάρη Καστανίδη δεν μείωσε τον Καστανίδη αλλά αυτούς που το εμπνεύστηκαν.

0: Ζώδια, αν δεν είναι στην συχνότητα, ο Φουρλακιώτης δεν έχει. Μόνο με Φουρλακιώτη λέω ζώδια. Την καλησπέρα μου στην Τζίνα την Λεπτοκαρίδη τη Λακατσά. Έχω χάσει την κυρία Στέλλα στην Λεωφόρο Στατού και πολύ στεναχωριέμαι. Γεια σου Κυριακή στον Άγιο Παντελεήμονα, να είσαι καλά την αγάπη μου. Την χαρούλα την Μουτάβη στο Ασπρόμαυρο Σάλτσμπουργκ. Τη Φέη την Πανούδη. Γεια σου ρε Γιάννη Τζιμενάκη στον Ασπρόμαυρο Χορτιάτη. Με τις ψαρούλες σου δώσε τα. Μπορείς να μην τραγουδήσεις την τραγουδάρα τώρα, άντε.
1: Μαύρη ζωή με τσάκισε.

0: Από το 2019 δικάστηκαν τώρα και κρίθηκαν ένοχοι για παραχάραξη δολαρίων. Ναι, 8 καλά παιδιά από το Κορδελιό. Ποιος βρήκαν οι αστυνομικοί του Κρινάρε που ολοκατηγόριζε Καραγιώζη Αβδελάτο Κυρκής. Αστυνομικοί του Κυρκής τους πιάσανε. Αλλά είχαν ελαφρυντικό αυτοί λέει και για την μετέπειτα συμπεριφορά τους. Από 19 τώρα, ναι. Οι 5 κάθε 65 ετών και 4 μήνες. Οι υπόλοιποι 3-4 χρόνια και 4 μήνες. Όσο εδώ πάμε καλά. Αλλά με την δυνατότητα μετατροπής της ποινής σε χρηματική. Σε δολάρια θα πληρώσουν.
1: Ξέρω να αγαπώ, όμως πιο λίγο.
0: Λέτε να πληρώσει δωράκια και να.

Διότι να το κάνουμε και εμείς, να παίρνουμε άσπρα και μαύρα άλογα. Στο Καζακστάν, ο παδί της Ουρντάμπαση πήγανε στο γήπεδο με παραδοσιακές στολές και άλογα, ναι. Και από πίσω είχαν μηχανές πούλμαν και πεζικό, ναι, αλλά μπροστά ήταν, ναι, πήγανε με άλογα. Α, πάρουμε ένα μαύρο, ένα άσπρο, αλλά άλογα ψηλά, όπως αυτά που έχουν αστυνομικοί στην Γερμανία έξω από τα γήπεδα. Ναι, περνάς από και από κάτω, χωράς άνετα. Εκεί πέρα βάλουμε και στολές ποντιακές και να πάμε όλοι μαζί. Αυτό. Καλή ιδέα, καλή ιδέα.

0: Παυλάρας είπε ότι θα δώσουμε φορολογικά κίνητρα στα μυαλά που έχουν φύγει. Βέβαια και να μας επιμένουν ότι επιστρέφουν. Απ' την άλλη, άλλοι μισοί λένε ότι φεύγουν τα μυαλά. Θα δώσει φορολογικά κίνητρα να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Όπως και θα δώσει φορολογικά κίνητρα και σε πολίτες άλλων χωρών που έχουν παπέλια τουλάχιστον έως 500.000 ευρώ να έρθουν στην Ελλάδα, αλλά και σε συνταξιούχους. Οι οποίοι πάλι στους δρόμους ζητάνε αυτά που τους κλέψανε. Ρε Βουλαγκιώτη, τώρα που τελειώνω τώρα. Αύριο θα σου πω κάθε ένα ζώδιο πώς αντιδρά όταν χωρίζει. Κατάλαβες. Λοιπόν, αλλά δεν είναι μόνο τα φορολογικά. Δηλαδή τώρα τους γιατρούς που θέλει να τους φέρει πίσω και τους δίνει φορολογικά κίνητρα. Δεν είναι μόνο τα φορολογικά. Είναι οι συνθήκες, είναι το πώς πληρώνονται, τι πληρώνονται. Θετικό, δεν μπορείς να πεις θετικό, κάνει μια προσπάθεια, αλλά να το διαβάσει το μηνυματάκι. Και η Ελένη θέλει αύριο καλησπέρα στην εκπομπή Κόσμο. Είμαστε πάντα εδώ, έστω και σιωπηλά βρε τρελοκομεία. Μα πού να το ξέρω, Φουλακέτη, θα έλεγα κάθε ζώδιο όταν χωρίζει πώς αντιδρά. Αύριο, να μου το θυμίσει, εντάξει, αύριο μαζί με το πρόγραμμα, εντάξει. Τώρα πρέπει να την κάνω. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Πάνω απ' όλα όμως να ευχαριστήσω το στήριγμά μου, τον Λεοντή Ραφαήλ Μαχερά, ο οποίος ακολουθεί. Μετά είναι ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς, μετά ο Σκόλιξ ο Σεραίος, ο Φραουλίτσας, και μετά John Rabbit. Εμείς μαζί για μια ζωή και αύριο στις... μισό λεπτό να το θυμηθώ. Πέντε. Αύριο στις 5 ντάνε εσείς, 5 και κάτι ψηλά τσουπ εγώ στο στούντιο. 5 ντάνε εσείς, 5 και κάτι ψηλά τσουπ εγώ. Εντάξει, ντάνε εσείς, τσουπ εγώ.
1: Υπήρχαν παλικάρια, δυνατά σαν τα λιωτάρια.
0: Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Βάδεζε στη μέση πιο φιλοσοφικά από τους εντελώς άσχετους και πιο ανθρώπινα από όσους φιλοσοφούν δίχως μέτρο. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας.
1: Και την πήγαν στα μπαζάρια.
2: Παρακαλείται ο κύριος Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ο κύριος Γαβρίλ Χατζινόπουλος, όπως προσέδει στο δεύτερο, στο στούντιο 9, προκειμένου να απαγγείλει το δελτίο. Ας τα ζώδια, εγώ θα τα πω αύριο. Το δελτίο, πάρ' το δελτίο και τα ζώδια.

0: στον Στάτους, η ώρα είναι 7. Ο κόσμος στον Στάτους FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7 στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Με παρεμβάσεις βουλευτών εχμές για τον ρόλο του Κοινοβουλίου και αναφορές στη συνταγματική αναθεώρηση, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, την οποία άνοιξε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μηνύματα τόσο προς το εσωτερικό της Γαλάζιας Παράταξης, όσο και προς την αντιπολίτευση. Αποχωρώντας από τη συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε χρήσιμο το κλίμα που διαμορφώθηκε.

0: Γραμμίζοντας την ανεκτίμητη προσφορά του αυτά τα 35 χρόνια της Πατριαρχικής του Διακονίας, αλλά και τα 65 χρόνια της Ιερατικής του Αποστολής, απευθυνόμενος στον προκαθήμενο της Ορθοδοξίας, ο κ. Στασούλας τόνισε ότι εκπροσωπείται έναν θεσμό τεράστιας ακτινοβολίας, καθώς είστε ο πνευματικός ηγέτης εκατομμυρίων Ορθοδόξων Χριστιανών που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Κλείνει μεθαύριο η περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση εργασιών για το flyover. Ο καθολικός αποκλεισμός θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου μέχρι τις 5 το πρωί της Κυριακής. Αποκλεισμός και στη ράμπα εισόδου στον περιφερειακό που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων. 20 αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία της πόλης μπαίνουν σε έναν ενιαίο σχεδιασμό και μια ολοκληρωμένη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου τους με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Το έργο οριοθετείται από τις όδους Αγγελάκη, Ολυμπιάδος, 26 Οκτωβρίου και Λεωφόρο Νίκης με κεντρικό άξονα την οδό Εγνατία. 2 αιτήματα στον Άριο Πάγο κατέθεσε ο πρώην Υπουργός Χρήστος Σπύρτζης, ζητώντας να μην τεθεί οριστικά στο αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών μέσω του παράνομου λογισμικού Predator. Ο πρώην Υπουργός προσήλθε σήμερα στην Εισαγγελία του Άριου Πάγου, όπου υπέβαλε αίτημα για ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο, καθώς και αίτημα εξαίρεσης του Εισαγγελέα του Άριου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα από τον χειρισμό της υπόθεσης. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα Μάρκο Ρούμπιο, επισκέφτηκε σήμερα το Βατικανό και συναντήθηκε με τον Πάπα Λέοντα. Η επίσκεψη του Ρούμπιο διήρκησε περίπου 2,5 ώρες και συνομίλησε επί περίπου 45 λεπτά με τον Πάπα Λέοντα και στη συνέχεια είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών του Βατικανού, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίνη.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές από το μεσημέρι για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν νότι 2 με 3 από βόρειο. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Κατερίνη και στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 20, στη Βέρεια στους 21, στο Κλική στους 22, στα Γιαννιτσά στους 23 και στις Σέρες στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 19 και στα Γρεβενά τους 20 βαθμούς Κελσίου.
2: Ακού αυτό.
1: Τι να ακούσω?
2: Το πάτωμα.
1: Και τι έχει?
2: Σύντομα θα καταλάβεις. Η Χρωμοδομή ετοιμάζει κάτι πραγματικά πρωτοποριακό. Κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που βαδίζουμε. Σύντομα από την Χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρηνέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Κοτόπουλο νοπό Κατερίνης μόνο με 2,79 το κιλό. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,89. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,45. Ημίσκληρο τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 3,35. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
2: Η Άνοιξη χτυπάει την πόρτα. Ήρθε η ώρα για ανανέωση. Open Days στα Έπιπλα Μαρμαρίδης. 4.500 τετραγωνικά μέτρα, γεμάτα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Φέρνουν την Άνοιξη σπίτι.
3: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε

0: Περισσότερα στο eviplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
1: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο σωρινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Εκείνος και εκείνος, Γιώργος Κωνσταντίνου, Λεωνίδας Κακούρης, Σοφία Μανολάκου και ο Δημήτρης Ταρόβας. Εκείνος και εκείνος, σκηνοθεσία Αλέξανδρος Ρήγας.
5: Από 8 Μαΐου και για λίγες παραστάσεις στο Κινηματοθέατρο Κολοσσέων. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 10 λεπτά ακριβώς μετά τις 7, είστε στον Status 107 και 7 συντονισμένοι. Είναι το Status Update, είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς και μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ από την φιλόξενη συχνότητα του Status για να δούμε τι έγινε κατά τη διάρκεια της ημέρας, τι συμβαίνει αυτή την ώρα και τι έχουμε να περιμένουμε αύριο Παρασκευή.
1: Status Update, καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεωτή Μαχαιρά.

Με Θοδωρή Φέρη ξεκινήσαμε έτσι για να πάει και καλά η Πέμπτη μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Θα ξεκινήσουμε από τον περιφερειακό που βγάζει ένα μικρό πρόβλημα αυτή την ώρα, ασυνήθιστο για 14 μετά τις 7, από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και την Πολύχνη στην περιφερειακή. Ανατολικά, αν έχει συμβεί κάτι, οι γραμμές μας είναι ανοιχτές στο 2-3-15-13-23-11-82-10-50 και 6-900-8-3-57-800, το Viber του Status. Στην άνοδο και στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη έχει αρκετά αυτοκίνητα, αλλά όχι κάτι που πρέπει να σας ανησυχεί. Το κέντρο, η Μουδανιών και η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής έχουν πάρα πολύ καλές ταχύτητες στα οχήματα αυτή την ώρα. Πάμε στην Κατερίνη, καθώς είχαμε ένα θρίλερ με τον ηλικιωμένο που βρέθηκε νεκρό στην αυλή του σπιτιού του. Κάποιος τον χτύπησε και πέθανε, λέει ο γιος του. Έχουμε λοιπόν την ανατροπή της υπόθεσης για τον θάνατο του 73χρονου που είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Ο ηλικιωμένος είχε βρεθεί στην αυλή του σπιτιού του νεκρός και αν και αρχικά τα αίτια του θανάτου φαινόταν να είναι παθολογικά, τα ευρήματα λοιπόν της ιατροδικαστικής δείχνουν νέα τροπή στην υπόθεση. Οπότε, αυτό το οποίο πρέπει να σας αναφέρουμε είναι ότι οι πρώτες πληροφορίες ήρθαν από παθολογικά αίτια. Σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες που έχουμε, οι αρχές ενημερώθηκαν σήμερα από την ιατροδικαστική υπηρεσία, η οποία έχει αναλάβει και τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, ότι η σωρός του ηλικιωμένου έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες εκτιμάται πως προκλήθηκαν τουλάχιστον 12 ώρες πριν από τον θάνατό του. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν σπασμένα πλευρά καθώς και εσωτερική αιμορραγία. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση. Θα αλλάξουμε θέμα, θα αλλάξουμε κλίμα, θα πάμε στη Ryanair, θα πάμε τώρα στα ψηλά επάνω, θα πάμε να δούμε τι γίνεται στον αέρα της Ryanair από τον αέρα του Status 107.7. Τώρα λοιπόν που πλέον θεωρείται οριστικό το κλείσιμο της βάσης της Ryanair στην πόλη μας, αρχίζει να αποτυπώνεται και το πραγματικό μέγεθος των αλλαγών που έρχονται στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Έχουμε μαζέψει τους 13 προορισμούς που θα διατηρήσει η Ryanair ακόμη και αν κλείσει η βάση της στη Θεσσαλονίκη, όπως και θα γίνει. Από τον Οκτώβριο λοιπόν η Ryanair θα συνεχίσει να συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Μπρατισλάβα, 2 πτήσεις την εβδομάδα, με την Πάφο, 5 πτήσεις, με την Μάλτα, 2 πτήσεις, με τη Βουδαπέστη, με το Βουκουρέστι, με τη Κρακοβία, με τη Βιέννη, με τις Βρυξέλλες, με το Μέμιγκενγκ, με το Λονδίνο, με το Μπέργαμο και με το Ζάγκρεπ. Και από τον αέρα της Ryanair πάμε στα έγκατα της γης και το μετρό Θεσσαλονίκης. Μιλώντας στο Action 24, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, τι είπε? Είπε ότι μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα δώσουμε, όπως είπε, την κυκλοφορία για τους επόμενους 5 σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκης. Η λειτουργία του μετρό, όπως είπε, έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην αποσυμφόρηση και στη μείωση των οχημάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επικαλούμενος και τα στοιχεία του Ινστιτούτου Μεταφορών του ΙΜΕΤ, που έκανε λόγο για μείωση των οχημάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά 15%.

όσο και... Πρώτη θέση στην καρδιά μας έχει και η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, που φέτος γιορτάζει 50 χρόνια ελληνικής παρουσίας και κοινωνικής προσφοράς και υλοποιεί στο πλαίσιο της επαιτειακής της χρονιάς μία σειρά δράσεων με επίκεντρο τον άνθρωπο, σε συνεργασία με τον ανθρωπιστικό οργανισμό Kids Save Lives. Σήμερα, στο Grand Μασούτης Θέρμης, έως και τις 8 το απόγευμα, πραγματοποιεί δωρεάν επίδειξη βασικών πρώτων βοηθειών και καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Παρόμοιες δράσεις θα ακολουθήσουν και σε άλλα καταστήματα και περιοχές. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες.

Από το Μετρό Θεσσαλονίκη στο Grand Massou της Θέρμης και από τον Grand Massou της Θέρμης πάμε στην Περιφερειακή Οδό, καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην Περιφερειακή προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων, για την εκτέλεση τι άλλο εργασιών για το flyover από το Σάββατο στις 11 το βράδυ μέχρι και την Κυριακή στις 5 το πρωί. Αυτό ανακοίνωσε η κοινοπραξία που κατασκευάζει το έργο του flyover. Ο αποκλεισμός ήταν προγραμματισμένος για το βράδυ της Παρασκευής στις 11. Λόγω όμως του καιρού αυτό μετατέθηκε. Στο εν λόγω τμήμα της Περιφερειακής θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου σε αυτήν που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων. Περισσότερα φυσικά υπάρχουν αναλυτικά αναλυτικότατα στο statusfm.gr που ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει στη σελίδα του σταθμού μας.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.
1: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
2: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
1: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
1: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
3: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Greco's Travel δίπλα στον επαγγελματία. Διαθέτουμε εξειδικευμένο τμήμα εταιρικών ταξιδίων, προσφέροντας αξιόπιστες και άρτια οργανωμένες λύσεις για κάθε επαγγελματική μετακίνηση. Greco's.gr. Ταξίδια με επαγγελματισμό. Greco's.gr. 2-3-10-55-55-56.
5: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές, συμβολίζουν αξίες και ιδανικά, υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
7: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης, street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών, λάβαρα αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
6: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης, κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10, τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
8: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!
0: Στο Θέατρο Κήπου, ζωντανό και σπαρταράει.
9: 5 Ιουνίου ραντεβού, ο Σκόλινγκς που πετάει.
0: Διογέννης Δασκάλου, Μόνι εν Μόνι Κονιέντε, Ιουνίου 5.
9: Έναρξη καλοκαιριού και οι Κονιέντε κάνουν ντου.
0: Γιατί ο Σκόλινγκς έβγαλε φτερά και φλάει σαν butterfly.
9: Αυτό το καλοκαίρι θα σας μείνει αψέκαστο.
0: Προπόληση more.com.
9: Και στο ταμείο. Πουφ! Το ακίνητο σκουλίκι εφορμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Λοιπόν, πάμε σε καλά νέα. Καθώς η κεντρική Μακεδονία είναι γεμάτη πανέμορφες τοποθεσίες, λίμνες, ποτάμια, ακόμη και καταράκτες, αλλά και μοναδική αρχαιολογική χώρη, ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτος στο παρόν για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
1: Η λίμνη Δοϊράνη απλώνεται γαλήνια στο βόρειο άκρο της κεντρικής Μακεδονίας. Ένας τόπος όπου η φύση συναντά την ιστορία. Τα ήρεμα νερά της καθρεφτίζουν τον ουρανό, ενώ τα χρώματα της Ανατολής και του ηλιοβασιλέματος δημιουργούν εικόνες μοναδικής ομορφιάς. Γύρω από τη λίμνη αναπτύσσεται ένα σημαντικό οικοσύστημα, ενώ ταυτόχρονα πρόκειται για έναν τόπο αναψυχής και επαφής με τη φύση. Ωστόσο, η ισορροπία της είναι εύθραυστη. Η ρύπανση, η υπερεκμετάλλευση των υδάτων και η αδιαφορία μπορούν να αλλοιώσουν αυτό το πολύτιμο τοπίο. Η προστασία της Δοϊράνης είναι ευθύνη όλων μας. Με σεβασμό στο περιβάλλον, σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων και με επιλογές που στηρίζουν τον βιώσιμο τουρισμό, μπορούμε να διατηρήσουμε τη λίμνη ζωντανή. Για να συνεχίσει η Δοϊράνη να μας χαρίζει στιγμές γαλήνης και ομορφιάς. Γιατί όταν προστατεύουμε τη φύση, προστατεύουμε το ίδιο μας το μέλλον. Ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων κεντρικής Μακεδονίας δίνει εμπράκτος στο παρόν με τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών που βελτιώνουν όλη τη διαδικασία από τη συλλογή, τη διάθεση, τη διαλογή και φυσικά την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων με πρωτοβουλίες και δράσεις μαζί με τους πολίτες για ένα περιβάλλον φιλικό και ανθρώπινο, με σεβασμό στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας μας. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.
0: Πάμε θέατρο, πάμε να σας στείλουμε έτσι να περάσετε όμορφα στο Βασιλικό Θέατρο αυτή τη φορά. Προσκλήσεις για αύριο στις 9 το βράδυ για την παράσταση Γέρμα με τη Μαρία Πρωτόπαπα, φυσικά χορηγός επικοινωνίας, και στη συγκεκριμένη παράσταση είναι ο Στάτους 107 και 7. Ακούστε που θα σας στείλουμε σήμερα Στάτους 107 και 7, φυσικά, που είναι χορηγός επικοινωνίας.
2: Γέρμα, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Παίζουν Μαρία Πρωτόπαπα, Γιάννος Περλέγκας, Σίμος Κακάλας, Ηλέκτρα Μπαρούτα, Νόντας Δαμόπουλος. Σκηνοθεσία Μαρία Πρωτόπαπα. 8, 9 και 10 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γέρμα, η ανεκπλήρωτη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
0: Και φυσικά σας στέλνουμε στην πρεμιέρα. 4 διπλές προσκλήσεις θα δώσουμε στα τηλέφωνα και μία διπλή πρόσκληση θα φύγει σήμερα και στο Viber, γιατί βλέπω ότι έχουμε και παράπονα εκεί πέρα. Συνεπώς στέλνετε στο 6908-357-800 τη λέξη θέατρο, αφήνετε ένα κενό το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6908-357-800. Εντελώς δωρεάν, καμία κρυφή χρέωση, και φυσικά από τώρα ανοίγουν οι δύο τηλεφωνικές γραμμές μας, 2310-513-000, 2311-82-1050. Να μην πια, ο εαυτός μου δεν τολμάει.
3: Έχουν ξυπνήσει από ώρα οι αρνήσεις και παλεύω. Για μένα βραδιάσε.
0: Δεν έχει βραδιάσει ακόμη, η μέρα είναι έξω. Παρακαλώ, καλησπέρα, τι κάνετε?
4: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε?
4: Ναι, καλησπέρα σας. Για την πρόσκληση, πήρα νωρίς?
0: Νωρίς σχετικό είναι. Πότε τι θέλετε?
4: Για αύριο.
0: Το έχουμε. Το όνομά σας?
4: Αλέξανδρος Δελιγιαννίδης.
0: Από πού μας ακούτε?
4: Σας ακούω από το αυτοκίνητο.
0: Ωραίο. Και πού κινείται αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητο?
4: Το αυτοκίνητο κινείται στην Καλαμαριά και μαζί με το Στάτους ακούμε όλη μέρα μέσα στο αυτοκίνητο μόνο Στάτους.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, μην πείτε άλλα. Ένα πενιντάρικο είναι από μένα. Γι' αυτό μου λέτε πλάκα.
4: Να είστε καλά. Και φυσικά πάντα λέω ότι έτσι δεν το συζητάω.
0: 100 ευρώ στον κύριο, δεν θα σας τα δώσω εγώ, θα βρω χορηγό. Ωστόσο, σας δίνω μία διπλή πρόσκληση να πάτε αύριο στις 8.30 να είστε στο Βασιλικό Θέατρο για τη Γέρμα με τη Μαρία Πρωτόπαπα. Διπλή
4: Ευχαριστώ
0: πρόσκληση.
4: Πάρα πολύ.
0: Και εγώ, να είσαστε καλά.
4: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Για απόψε ποιον τραβάσαι, στέκια μη. Α, δίνουμε και κατοστάρικα, δεν είμαστε για τέτοια. Εσύ να φεύγεις πιο ψηλά κι εγώ εδώ. Πολύ large έχω βγει.

0: για μένα. Το κινητό μου με προειδοποιεί ότι έρχεται η δύση του ηλίου. Πρώτη φορά το βγάζει αυτό το πράγμα. Άλλες φορές δεν είχαμε δύση. Τι είχαμε, μόνο Ανατολή είχαμε. Τέλος πάντων. Για σένα και το χιόνι. Πάμε, έχουμε. Όταν στέλνετε μηνύματα για τις προσκλήσεις, θα απαντάτε κιόλας στο τηλέφωνο. 23-15-13-2-3-11-82-10-50. Έχουμε άλλες 3 διπλές να δώσουμε στο τηλέφωνο και μία στο Viber. 6-908-357-800, εντελώς δωρεάν και στα δύο. Δηλαδή και στα δύο τηλέφωνα και στην επικοινωνία μέσω Viber. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Κάνετε?
0: Μεγάλη ιστορία. Ωστόσο τώρα κάνω εκπομπή, είμαι στη δουλειά.
1: Κάτι καταλάβαμε.
0: Ναι. Το όνομά σας?
1: Μάγδα.
0: Μάγδα.
1: Ναι.
0: Μάγδα. Και ένα επίθετο.
1: Αλεξάκη.
0: Αλεξάκη. Μόνοι σας θα πάτε?
1: Όχι βέβαια.
0: Ωραία.
1: Προχθές δεν μας είπες ή προχθές μάλλον το έλεγες να είμαστε με παρεούλα.
0: Εγώ τα λέω, εγώ τα ακούω κυρία μου. Πάλι μόνοι τους πήγανε μερικοί. Νομίζουν ότι του θέλουμε να είναι μοναχικοί άνθρωποι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, Παρασκευή αύριο δηλαδή, 8 του μήνα, στις 8.30 να είστε στο Βασιλικό Θέατρο.
1: Τέλεια, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, αγαπητοί, γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και στο Viber. Συνεχίζετε εσείς στο 6908, στο 2310, συγγνώμη, 513000, 2311, 82, 1050, για να φύγουν και οι άλλες δύο διπλές που έχουμε για το τηλέφωνο. Να πάμε να δώσουμε τώρα στο Viber. Χτύπα το 575 να δούμε. Θα μας απαντήσουνε ή θα μας αφήσουνε πάλι στο διαβάστηκε. Παρακαλώ, ναι.
1: Γεια σας.
0: Γεια σου.
1: Δεν ακούγεστε πολύ καλά, αλλά δεν πειράζει.
0: Δεν έχω ωραία φωνή. Δεν ξέρω γιατί με κρατάνε. Αλλά...
1: ωραία φωνή έχετε, είναι το μόνο σίγουρο. Για να είστε εκεί που είστε.
0: Η μάνα μου είναι. Γραμματική, τι ωραίο όνομα.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλή.
0: Λοιπόν, την Παρασκευή στις 8.30 στο Βασιλικό Θέατρο.
1: Τέλεια.
0: Ωραία. Επειδή δεν έχουμε καλό σήμα, κρατάω τα στοιχεία σου. Το όνομά σου θα βρίσκεται στα ταμεία του θέατρου, εντάξει.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, γεια σου.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Λεωτή, να πάρω την τρίτη και τη φαρμακερή.
0: Γιατί ρε άνθρωπε του Θεού, μην τα λες αυτά τα πράγματα. Έχω άλλη μία να δώσω μετά.
1: Μα είτε με αυτό δεν είπαμε.
0: Την τέταρτη έδωσα. Θα πάρεις, την τρίτη την έδωσα.
1: Η τέταρτη δεν είναι για Viper.
0: Τώρα έτσι όπως τα έκανα. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Σιγά και εσύ. Λοιπόν, πες μου ένα όνομα τεπώνυμο.
1: Να ρωτήσω όμως πρώτα, υπάρχει για Σάββατο Παρασκευή δύσκολο. Για Σάββατο υπάρχει.
0: Μόνο Παρασκευή έχω.
1: Είδες, οπότε δεν θα την πάρω, θα την πάρει άλλος.
0: Έτοιμος να γράψω ήμουν, δεν πειράζει. Σε ευχαριστώ όπως και να έχει.
1: Να είστε καλά, χαιρετίζαμε και στον Γαβρίλ. Σοκράτη, να το δωρίζω.
0: Γεια σου, ρε Σοκράτη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.

δύο μας μείνανε. Είτε Viber είτε τηλέφωνο. Πάω Viber, περίμενε. Πάω Viber για να τελειώνουμε. Μία Viber, μία τηλέφωνο. Μου βάλε χέρι και ο προηγούμενος ακροτής. Μου λέει εσύ δεν θα πήγαινες με Viber. Τέλος πάντων, κάτσε. Εδώ είσαι. Το έχουμε. Το έχουμε, δεν πειράζει. Απασχολημένο. Τι να κάνω ρε παιδιά, σπαθιά να καταπιώ για να σας δώσω τις προσκλήσεις. Δεν μπορώ κιόλας, έχω κάνει χειρουργείο. Πάμε εδώ. Γιώργο, όχι, για τον κύριο Κωνσταντίνου δεν έχω σήμερα.

0: Γεια σου ρε Γιώργο από την Πηλαία. Ωραίο όνομα για Viber. Σου λέει τώρα πού να με ρωτάνε, από πού μας ακούτε, τι κάνεις, πώς είσαι και τα σχετικά. Σου λέει βάλε Γιώργος από Πηλαία, θα το κάνω κι εγώ αυτό. Λέω ότι είσαι από Κερασιά θα γράψω. Και τελείως υπόθεση.
1: Πολύ έξυπνο.
0: Όχι φίλε, αλήθεια σου λέω. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Λοιπόν, Γιώργο, Παρασκευή.
1: Γιώργο, είμαστε πολύ. Λεοντή είσαι ένα. Λεοντή, αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Έφυγες για σπότεση κατευθείαν με τη μία. Γεια σου. Αύριο 8.30 στο Βασιλικό Θέατρο με ακόμη ένα άτομο, εντάξει.
1: Έγινε, Λεοντή, να είσαι καλά.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ. Γεια χαρά. Μια μοναχούλα έχει μείνει πρόσκληση. Ας πάρει ένας χριστιανός μουσουλμάνος, δεν ξέρω κι εγώ τι, στο Viber ή στο 5-13.000, να προχωρήσω κι εγώ στα θέματά μου.

άλλα 2 λεπτά χρόνου σας δίνω. 2-3-10-5-13.000 2-3-11-82-10-50 για τη Γέρμα με τη Μαρία Πρωτόπαπα στο Βασιλικό Θέατρο αύριο στις 9 το βράδυ, 8.30 πρέπει να είστε εκεί. Να κλείσω ωραία η εβδομάδα, βρε, μη με κοιτάς έτσι.

Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και αν δεν δοθεί η πρόσκληση θα πάρω το φίλο μου τον Γιάννη το Ρέπιτς και θα πάμε μαζί, δεν κατάλαβα. Α, δουλεύουμε αύριο, θα πάμε μετά τη δουλειά, θα καθυστερήσουμε λίγο. Λοιπόν, θυμάστε, αυτό τις Κυριακές συμβαίνει ως συνήθως. Οδηγούς να τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα στη Μουδανιών, στη Γεωργική Σχολή, γενικά δρόμος να είναι και ό,τι να είναι. Που τρέχουν με 190, με 200, ο άλλος είχε φτάσει κάποια στιγμή 240. Απορώ με τι έτρεχε. Με τύψη σίγουρα όχι, που λέει και το τραγούδι. Φυλάκιση λοιπόν 3 ετών, καταδικάστηκε ένας 22χρονος, παρακαλώ, που παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία επειδή οδηγούσε γιόταχη με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσας, πραγματοποιώντας παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς. Θα μου πεις με πόσο έτρεχε ρε συμμαχερά. Έτρεχε με 162 χιλιόμετρα την ώρα.

συγχαρητήρια πραγματικά στο σύντροφο. Και συγχαρητήρια πρέπει να πούμε και στην ελληνική δικαιοσύνη που έκανε το αυτονόητο, γιατί ως συνήθως κυκλοφορούν έξω ανενόχλητοι μετά.

Όχι ρε σε Κυριάκο, δεν με άφησες να ολοκληρώσω την είδηση. Δηλαδή τώρα μην με κάνεις έτσι. Δεν πρόλαβα να τελειώσω την είδηση. Με αναστολή μου γράφει ο Κυριάκος. Όχι. Περίμενε. Θα στα πω όλα, μην ανησυχείς. Επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημάδι. Αφέθηκε ελεύθερος. Δηλαδή, είμαστε για γέλια, ρε, εσύ. Αλήθεια είμαστε για γέλια. Το μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ η ποινή αποφασίστηκε να μην ανασταλεί ούτε να μετατραπεί σε χρηματική. Αφέθηκε ελεύθερος εν ώψη της έφεσης που άσκησε. Μπράβο μας. Όχι, μπράβο μας, αλήθεια σας λέω. Του αφαιρέθηκε για 6 μήνες όμως η άδεια οδήγησης. Ενώ άλλοι που δεν έχουν κάνει αυτά τα παραπτώματα, τους το παίρνουν για 1 και 2 χρόνια. Να μου πεις, κάθε παράπτωμα πρέπει να έχει και την αντίστοιχη μεταχείριση, την αντίστοιχη ποινή. Αλλά τέλος πάντων, έβαργες.

0: Είστε ώρες, ώρες ρε εσύ. Πολύ μ' αρέσουν οι ακροατές του αυτού του ραδιοφώνου, αλήθεια σου λέω. Γιατί μου στέλνει τώρα εδώ πέρα η Δήμητρα, δεν θα πω επίθετο. Σε οικετεύομαι, πεις επίθετο, είμαι στη δουλειά, δώσε πρόσκληση. Μόνο και μόνο γι' αυτό σου δίνω την πέμπτη και τελευταία. Γιατί ούτε το τηλέφωνο χτύπησε και ο επιλαχών δεν σήκωνε το Viber. Όλοι δική σου μάτια μου, μπράβο σου. Μπράβο σου που ακούς και στη δουλειά στάτους, αλλά δεν μπορείς να πάρεις τηλέφωνο. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος, η Μάγδα, η Γραμματική, ο Γιώργος και η Δήμητρα, μην το πείτε στο αφεντικό της ότι ακούει ραδιόφωνο, γιατί προφανώς πέφτει μπερτάκι. Μάλλον δεν τους αφήνουν να ακούει ραδιόφωνο, ξέρω εγώ. Κακός βέβαια, γιατί ακούει το καλύτερο ραδιόφωνο. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί αύριο στις 7, γιατί 8 η ώρα που είναι τώρα, ακολουθεί ο Κώστας Μπαρμπαγιάννης, στις 9 Διογέννης Δασκάλου, στις 10 η φωνάρα μας ο Γιάννης Ρέπιτς και στις 12 Μάνος Τσιλιμίδης. Αύριο τα υπόλοιπα, γεια και χαρά.
1: Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Στον Στάτους, η ώρα είναι 8.
1: Χυμή φρούτων Viva. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Σε 14 επιλογές για να βρείτε τη δική σας αγαπημένη. Χυμή φρούτων Viva. Θα τους αγαπήσετε.
2: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
3: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
4: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-68-1111 και ροδιανός.gr.
5: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κριτικός.sm.gr.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

τι λέει το τραγούδι για τους αγγλόφωνους που γνωρίζουν. Κάτι λέει το τραγούδι. Τώρα λέει, ας πούμε, πάνω στη φωτιά. Περπατάω πάνω στη φωτιά, πετάω πάνω στη φωτιά. Σκέφτομαι με τη φωτιά. Είναι το μυαλό μου μια φωτιά. Κάτι με φωτιά πρέπει να λέει πάντως, έτσι. Άγγελέ μου, καλησπέρα. Πρώτο μηνυματάκι το οποίο ήρθε εδώ στην απογευματινή μας παρέα. Στάτους 107 και 7 στα ραδιόφωνά σας. Είπαμε δεν θα βρέξει, αλλά έβρεξε. Δεν τον προβλέψαμε σωστά. Οι μετεωρολόγοι δηλαδή στην ουσία. Έβρεξε τώρα. Μια ψυχάλα έριξε. Δεν έκανε και καμιά καταστροφή. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα, έτσι. Ώρα κοινής φαντασίας, αν και σήμερα μικρή παρένθεση στην εκπομπή την σημερινή, γιατί θα την ονομάσουμε μόνο για σήμερα. Μόνο για σήμερα, όσα δεν προλάβαμε το πρωί που λένε. Αργήσαμε το πρωί, αυτό είναι αλήθεια, έτσι. Και χάσαμε πολύτιμο χρόνο από το αρχικό κομμάτι της εκπομπής. Οπότε σήμερα η ώρα κοινής φαντασίας έχει έναν υπότιτλο, ότι δεν προλάβαμε το πρωί. Καλησπέρα στον αδερφό μου τον Γιάννη, γεια σου Παναγιώτη. Το Γιαννάκι ήθελα να πω, sorry.

0: Καλησπέρα στον Αντώνη, ωραίος ο Μπρουξ. Ο Μπρουξ Σπρίγκστιν. Δύσκολο όνομα. Στην φίλη μου την Τέρι, στο Γιώργο, καλησπέρες, καλησπερούδια. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Βαγγελάκη, τι είναι αυτό που μου γράφεις τώρα ακόμα, δεν ξεκινήσαμε την εκπομπή. Μια ανάσα δεν πήραμε, μια καλησπέρα δεν είπαμε. Τι να, εγώ τι να σας πω, αυτά είναι πράγματα τα οποία τα συζητάτε με τους δημοσιογράφους, παιδιά, τώρα. Τι, εμένα τι να με νιάξει, όχι να με νιάξει, ενώ δεν έχω άποψη τώρα γιατί να, άμα κλείσει μια εταιρεία αεροπορική και μα εμένα θα ρωτήσουν. Έτσι πως το λες ρε εσύ, Βαγγέλη, είναι σαν να τα είχες με τη Ράινελ και χώρισες, να πω. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν είπαμε να αγαπήσετε καμιά αεροπορική εταιρεία. Είπαμε ούτε γουλιά Ράινερ. Όχι, αυτό είναι από άλλο έργο, συγγνώμη. Να φύγει, άμα δεν τη αρέσει, να φύγει. Τι, εγώ δε μέρα θα ρωτήσει και θα καθίσω εγώ να σκάσω τώρα έτσι κι αλλιώς. Άμα δεν είναι η Ράινερ, θα είναι μια άλλη εταιρεία τώρα. Πόσες φορές ταξιδεύω εγώ και τι με νοιάζει εμένα, δεν πάει να καεί όλος ο κόσμος. Αντωνάκη μου, καλησπέρα. Κι άλλος Αντώνης στην παρέα. Βαγγελάκος. Θα σας λέω με τα υποχωριστικά λιγάκι για να υπάρχει μια οικειότητα και αυτό μας φέρνει πιο κοντά. Μας κάνει έτσι συγγενείς ψυχών και ακουσμάτων, έτσι. Μην απομακρυνόμαστε ο ένας από τον άλλον. Αυτό είναι κακό. Δεν είναι καλό.
1: Θυμάμαι κάποτε στα μάτια σου κυνήγησα τον εαυτό μου με ένα μαχαίρι της κουζίνας. Μα μόνο η τρέλα, μόνο η τρέλα μου με ξέρει.
0: Είναι δυνατόν να με ρωτάτε εμένα ποια είναι η άποψή μου? Τι να σου πω για την Ράινερ, πού ξέρω εγώ τώρα. Μια φορά νομίζω ταξίδευσα με τη Ράινερ, πήγα στην Κρήτη. Ήταν πιο ακριβή από μια άλλη εταιρεία, αλλά μου είπαν ότι είναι πιο καλή και λέω κι εγώ, ας πάμε με την καλή, ας πούμε. Πού να ξέρω εγώ ότι είναι φτηνή και έτσι πως τα άκουγα το πρωί δηλαδή.

που τα λέγανε εσείς οι ακροατές, τα λέγατε. Εγώ δεν. Αυτό η φτέρνα μου... Παλιά ταξίδευα πάρα πολύ με τις εταιρείες τις αεροπορικές και αυτό την ερχόμουν από Γερμανία. Η αλήθεια είναι, το έκανα Γερμανία-Θεσσαλονίκη, σαν να το κάνω, πώς το λένε, σικές θέρμη, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Κάνα δύο φορές ήρθα και με τις φόρμες της δουλειάς. Λέω τώρα τι να πάω σπίτι να αλλάζω, θα πάω Παρασκευή, Κυριακή θα ξαναγυρίσω. Έβρισκα φτηνά εισιτήρια μέσω ίντερνετ τότε. Το ίντερνετ τότε ήταν πολύ της μοδός. Μην βλέπεις τώρα που έχουμε εξοικειωθεί και... Οκ, ίντερνετ έχει την κουτσίκα τσίκα που λένε. Κάθε Πέμπτη βραδάκι περιμέναμε πότε θα βγάλουν φτηνά εισιτήρια και αγοράζαμε τα φτηνά εισιτήρια με 20 ευρώ, με 30 ευρώ, με 40 ευρώ. Πάμφτινα δηλαδή για να πας και να έρθεις, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Απόψε... Δεν είχε να φας, ένα κουλουράκι σου δίνανε και ένα καφέ. Εγκυμονούσε... Αλλά τώρα Γερμανία, Θεσσαλονίκη ήταν δύο ώρες υπόθεση, σιγά τα ΟΑ δηλαδή. Πιο γρήγορα πήγαινα στην, από Γερμανία ερχόμουν Θεσσαλονίκη από το να πάω Θεσσαλονίκη Λάρισα, ας πούμε. Δεν είχαν φτιάξει την Εγνατία τότε. Έτσι λοιπόν με την Ryanair. Εγώ δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Ξέρω εγώ, στεναχωριέμαι βέβαια για τους ανθρώπους που λένε ότι θα χάσουν τη δουλειά τους. Αλλά εντάξει ρε παιδί μου. Άλλοι κλείσανε την Coca-Cola και χάσαν τη δουλειά τους από την Coca-Cola. Άλλοι κλείσανε άλλες εταιρείες, χάσαν τη δουλειά τους, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι, κάποια εργοστάσια τα οποία, άμα δεν είναι, δεν συμφέρει, ας πούμε, για παράδειγμα, και δεν θέλει, τι να σου πω. Εγώ δεν έχω να σου προτείνω κάτι, δεν έχω να σου πω τίποτα συγκεκριμένο. Αν θέλεις να πεις εσύ, πολύ ευχαρίστως. Πάντως το πρωί άκουσα ανθρώπους, φίλοι ακροατές εδώ πέρα, που ήταν δυσαρεστημένοι από την κακιά Ryanair, η οποία φεύγει, και είπανε. Εντάξει, climb mine on the line, the brook of the Sunday day, ας πούμε, για παράδειγμα. Τώρα, τι αυτό μπορεί να επιφέρει στην κοινωνία και τα λοιπά, αυτά αναλυτές με τους δημοσιογράφους, όχι με μένα. Εμείς αναλύουμε τα κοινωνικά θέματα της ζωής μας. Έτσι, Βαγγελάκη, σου έδωσα μια απάντηση. Δεν είναι ούτε κρύο ούτε ζέστη, δεν ξέρω τι να σου πω. Λυπάμαι μόνο τους ανθρώπους που, αν μείνουν άνεργοι αύριο, που δεν νομίζω δηλαδή, γιατί να μείνουν άνεργοι, όπου πάνε και άμα φύγει η εταιρεία. Αυτοί είναι οι Έλληνες εδώ πέρα που δουλεύουν. Αυτό δεν ξέρω, δεν το άκουσα πουθενά. Ασχολήθηκε κανείς με τους εργαζόμενους? Αν θα κλείσει, ας πούμε, αν θα φύγει, θα μείνουν εργαζόμενοι εδώ? Δεν το ξέρω, ούτε αυτό να σου πω την αλήθεια. Μην κάνω τον έξυπνο τώρα. Πάντως ξέρω ότι έφυγε και η Coca-Cola, αν δεν κάνω λάθος. Και κάποιοι δεν την ήθελαν, τη διώξανε και ήταν θυμωμένοι με την Coca-Cola. Τώρα γιατί, τι να σε πω γι'. Θυμάμαι κάποιος είχε περάσει μια φορά με την Τουντούκα δίπλα από μένα και μου λέει ότι γουλιά Coca-Cola και την ώρα Coca-Cola έπινε εγώ εντωμεταξύ. Του λέω γιατί ρε φίλε. Και μου λέει πού να σου εξηγώ. Δεν μου εξήγησε.

0: Εντάξει, το κλείσαμε αυτό το θέμα. Δεν προλάβαμε το πρωί γιατί σας είπα είχαμε καθυστερήσει των καθυστερήσεων. Δεν τα κατάφερα να πω 2-3 πραγματάκια. Όχι για τη Ράινερ, γενικότερα για αυτό το οποίο συζητάμε. Ένα πολύ ωραίο θεματάκι το οποίο μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Δύο είναι βασικά τα θέματα. Τα οποία δεν θέλω να επικεντρωθώ σε συγκεκριμένα περιστατικά, γιατί θα παίξουμε άλλη μια φορά την ίδια διαδικασία, είναι κουραστική. Θέλω να επικεντρωθώ στο συμφραζόμενο. Πώς να το πω τώρα, έχω και αυτή την αρρώστια την εκφραστική. Στο συμφραζόμενο της όλης διαδικασίας. Τι παρατήρησα τον τελευταίο καιρό, έτσι να το μοιραστώ λίγο μαζί σας. Και δεν ξέρω αν συμφωνείτε, μπορούμε να κάνουμε και έναν διάλογο. Θα ανοίξω γραμμές σε ένα-δύο λεπτά. Λεωνίδα μου, καλησπέρα, αγόρι μου.
1: Σπάει φαρμακεία.
0: Έχω την εντύπωση. Νομίζω δηλαδή. Δεν είμαι 100% σίγουρος. Το σκέφτομαι λιγάκι. Το εξετάζω το θέμα. Ότι όλοι μας έτσι, μηδενός εξαιρεμένου και εγώ μαζί. Πολλές φορές πέφτω στην ίδια, δεν ξέρω αν είναι παγίδα, πάντως είναι ένας τρόπος με τον οποίο

0: και λέω μόλις περάσει λίγος καιρός, πού είναι η κυρία Χρήστο. Για να καταλάβεις τη σχέση που έχουμε αποκτήσει.
1: Το καταλαβαίνω, Μανουλά μου.
0: Και ας μην τον χρειαζόμαστε πια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι...
1: Μα έτσι δεν λένε για τους γιατρούς, αχρίαστοι να είναι.
0: Υπέροχοι άνθρωποι.
1: Ναι, μωρέ, τα
0: λέμε. Και επιστήμονες τρομεροί και έχουν λύσει πολύ δυσεπίλητα προβλήματά μας.
1: Πολλοί από αυτούς έχουν ένα τόσο πολύ ισχυρό ένστικτο που καθώς τους περιγράφεις τα συμπτώματα έχουν φτιάξει την εικόνα.
0: Τακ, αμέσως λένε αυτό είναι.
1: Ξέρεις ότι ο Ιπποκράτης διάβαζε σε ένα βιβλίο, έβαζε τους ασθενείς να του πούνε οι ίδιοι, να κάνουν οι ίδιοι διάγνωση στην ασθένειά τους και ποια κατά τη γνώμη τους είναι η κατάλληλη θεραπεία.
0: Σώπα.
1: Δεν λέω ότι ακολουθούσε αυτό. Δεν γνωρίζω.
0: Ή θα μπορούσε να τους ξανακουφίσει.
1: Ο καλύτερος για να περιγράψει αυτό που του συμβαίνει είναι αυτός που του συμβαίνει. Αν πιστεί, να πει την αλήθεια. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι πάνε στο γιατρό και νομίζουν ότι έχουν τη μάνα τους απέναντι ή τον πατέρα τους και λένε ψέματα.
0: Όχι.
1: Δεν λένε, όχι αλήθεια. Τι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν λένε ότι, ξέρω εγώ, του έχει πει, ας πούμε, μην τρως χοληστερινοειδή και δεν λέει ότι την προηγούμενη μέρα έφαγε την πέτσα από το αρνιόλ. Ναι, πιά τα παϊδάκια, για την πέτσα λέμε. Που είναι το πιο ωραίο σημείο.
0: Αλλά... είναι
1: ναι, δεν το συζητώ. Αλλά θέλω να πω ότι έτσι εξηγιώνται στους γιατρούς οι άνθρωποι. Πρέπει να πηγαίνεις στο γιατρό και να του λες την αλήθεια. Ότι νιώθω αυτό, εκείνο, το άλλο, τέρμα. Δεν υπάρχει αλλιώς. Δεν υπάρχει αλλιώς λύση.
0: Πάντως νομίζω ότι της χρωστάμε ένα τεράστιο ευχαριστώ και έτσι ήταν πολύ ωραίο που ακούστηκε και το όνομά της και να...
1: Πες το άλλη μια φορά.
0: Ευελίνα, Ευαγγελία δηλαδή.
1: Καλά στο Ευαγγελία, Ευελίνα.
0: Κουτσουλή.
1: Ευελίνα Κουτσουλή. Okay.
0: Κουτσουλή. Και είναι στο Γενικό Νοσοκομείο Γεννηματάς, στα Μεσόγεια.
1: Μάλιστα.
0: Στο Γεννηματάς το νοσοκομείο. Εκεί είναι, είναι το ιατρείο πόνου. Άμα έχει κανείς ένα πόνο που δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει, αλλά μόνο με παυσίπονα, όχι σου λέει. Υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο μπορεί να είναι ένα συνδυασμός φαρμάκων.
1: Σωστό.
0: Και τώρα προσπαθεί να πετύχει ένα συνδυασμός. Ούτε σήμερα δεν πήραμε καθόλου κανένα απολύτως
1: αντιβιωτικό.
0: Όχι. Παυσίπονο. Κανένα παυσίπονο. Πήραμε τον συνδυασμό των φαρμάκων που μας είπε
1: αυτή.
0: Τα οποία εμπεριέχουν και παρακεταμόλη που διάβασα εγώ μέσα.
1: Ναι,
0: σίγουρα υπάρχει και το. Γιατί και αυτή είναι στην ουσία η ειδικότητά της, είναι αναισθησιολόγος.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Οπότε πιάνει πολύ λεπτές ισορροπίες στον πόνο. Ναι, ακριβώς.
1: Δήμητρα.
0: Οπότε όλα καλά.
1: Σε ευχαριστώ που σε άκουσα, θα τα πούμε πάλι.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Περιμένω να μου στείλεις στο Messenger να πεις στο γιο σου.
0: Ναι,
1: μου στείλει ακριβώς το μήνυμα που προώθησες στο Υπουργείο.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Φιλιά
0: πολλά. Καλό βράδυ. Γεια.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Τι θέλετε, κυρία?
1: Γεια σας, κύριε Μάνο. Μπορώ να πω κάτι?
0: Να πεις.
1: Κυρία Δημήτρα, σε σένα θέλω να το πω. Εχθές που μιλήσαμε στο τηλέφωνο και μετά βγήκες με τον κύριο Μάνο στον αέρα, η φωνή σου ήταν βαριά. Με τα χίλια ζόρια μίλαγες, απελπισμένα. Οι λέξεις πολύ, η μία έτσι κοντά στην άλλη και πολύ. Ενώ σήμερα πέταγες. Σου βγαίνανε αυθόρμητα όλα. Άσε που άκουσα και το χαμόγελο σου, έτσι, να το λέμε και αυτό. Σε άκουσα να γελάς. Και χάρηκα πάρα πολύ και ήθελα να σου το πω.
0: Καλά έκανες. Δίκιο έχεις. Έτσι ήταν ακριβώς και εγώ τη το είπα εκείνη την ώρα. Λοιπόν, είπαμε ότι υπάρχουν διάφορες μέθοδοι μέσω των οποίων προκύπτουν τα ζητήματα που εξετάζουμε στην εκπομπή. Μπορεί κάποιος να το προτείνει από το ακροατήριο, να το βρω εγώ ή να μας βρει εκείνο. Και αυτό γίνεται καμιά φορά. Πέφτεις πάνω σε μία είδηση και αυτομάτως είναι σαν να έχει τεθεί ένα θέμα. Λοιπόν, ο αγαπητός φίλος Γιάννης Δουντουλάκης από το Γέρακα, με ένα μήνυμα που μου έστειλε χθες, πρότεινε το εξής. Μάνο, με αφορμή το ερώτημα περί φτώχειας, ας μιλήσουμε αύριο για την ευδαιμονία. Να πούμε δηλαδή τι είναι για εμάς η ευδαιμονία, πότε περάσαμε στη ζωή μας μια τέτοια φάση, με ποιο τρόπο θα θεωρούμε ότι μπορούμε να φτάσουμε ξανά σε κατάσταση ευδαιμονίας και τι θα περιλαμβάνει αυτή. Λοιπόν, θα πούμε μερικά πράγματα τώρα για την ευδαιμονία για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, αλλά αν θέλατε τον ήχο της ευδαιμονίας, θυμηθείτε τον τρόπο με τον οποίο μίλαγε νωρίτερα η κυρία Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη. Αυτό το γέλιο που υπήρχε κάτω από τις λέξεις που έλεγε. Σταυρούλα, έστειλε μήνυμα η κυρία Δήμητρα, λέει ευχαριστώ τη Σταυρούλα από καρδιάς, πάρα πολύ. Λοιπόν, ευδαιμονία είναι μια κεντρική έννοια της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας, ιδιαιτέρως στα γραπτά του Αριστοτέλη. Τι σημαίνει, θα μου πείτε? Η λέξη προέρχεται από το F, το καλό δηλαδή, και τη λέξη δαίμον, που είναι το πνεύμα και η τύχη, και μεταφράζεται συνήθως ως ευτυχία, ευημερία ή άνθηση. Ωστόσο, δεν είναι μια περιστασιακή και παροδική ευχαρίστηση ή η ευτυχία όπως την εννοούμε σήμερα. Πρόκειται για μια βαθιά, διαρκή κατάσταση όπου ο άνθρωπος ζει σύμφωνα με την αληθινή του φύση και πραγματώνει πλήρως τις δυνατότητές του. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, στο έργο του Ηθικά Νικομάχια, η ευδαιμονία είναι το ύψιστο αγαθό της ανθρώπινης ζωής. Αυτό που επιδιώκουμε για τον εαυτό μας και όχι ως μέσον για κάτι άλλο. Ορίζεται ως ενέργεια της ψυχής σύμφωνα με την αρετή σε ολόκληρη τη ζωή. Δεν είναι απλό συνέστημα, αλλά δραστηριότητα, ενέργεια. Απαιτεί αρετή, αριστεία, δικαιοσύνη, ανδρεία, σοφροσύνη, φρόνηση, σοφία. Χρειάζεται πλήρη ζωή, όχι μία στιγμή ευτυχίας, και κάποιες εξωτερικές συνθήκες, δηλαδή υγεία, φίλοι, ένας μέτριος πλούτος, αλλά κυρίως εξαρτάται από τον τρόπο που επιλέγουμε να ζούμε. Από τον τρόπο που επιλέγουμε να ζούμε. Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι ο άνθρωπος ως λογικό όν ευδοκιμεί όταν χρησιμοποιεί σωστά το λόγο και καλλιεργεί τις αρετές του. Λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη Δουντουλάκη από το Γέρακα, απόψε θα κουβεντιάσουμε για την ευδαιμονία όπως πρότεινες και είσαι στη γραμμή. Γεια σου Γιάννη μου.
2: Καλημέρα Μάνο. Επίτρεψε μου σε παρακαλώ να εκφράσω την τεράστια χαρά μου για την κυρία Δήμητρα.
0: Σου επιτρέπω, εννοείται αυτό.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είναι καλά πράγματι, να είναι λύση στα προβλήματα αυτό το οποίο βίωσε σήμερα. Και να πω επίσης αυτό που σου στείλα σε μήνυμα, αλλά δεν πρόλαβες ίσως να το δεις.
0: Όχι, δεν είδα τίποτα. Ναι, τώρα θα το δω.
2: Ότι την ώρα που σου λέγει για τις γραμμές στο τηλέφωνο που λέγανε ότι ήταν προσωρινά εκτός λειτουργίας, αυτό λοιπόν στην ψηφιακή εποχή μας σημαίνει ότι απλά είχαν κατεβάσει το ακουστικό.
0: Ναι, βέβαια, αυτό σημαίνει.
2: Γιατί είναι άλλο το μήνυμα όταν είναι χαλασμένο το τηλέφωνο,
0: ναι,
2: και άλλο το μήνυμα όταν απλά το έχεις κατεβάσει για να μην δέχεσαι κλήσεις.
0: Πότε θα γίνει ένα πρόστιμο, δηλαδή να κάνει ντούβρε πονηρή στα στέκια που αράζεις που λέγεται το τραγούδι, μια επιτροπή, και αν βρίσκει κατεβασμένο τηλέφωνο, να κάνει δύο μισθούς πρόστιμο σε κάθε ξεφτυλισμένο υπάλληλο που κατεβάζει το ακουστικό, γιατί νομίζει ότι είναι το τσαΐρι του η κάθε υπηρεσία.
2: Ποτέ δεν θα γίνει, διότι κάποιοι από τα μέλη της επιτροπής θα φροντίσει να τους προειδοποιήσει, παιδιά, ερχόμαστε αύριο για έλεγχο.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι κάποτε στην ΕΡΤ, όταν πήρε ο Βασίλης ο Βασιλικός την προεδρία, πήγε και έκανε ντου το πρωί. Και άνοιγε τις πόρτες και κοιμόντουσαν επάνω στα γραφεία. Στα γραφεία επάνω. Και μετά έλεγε ο ένας τον άλλο, γιατί δεν μας ειδοποιήσατε.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
2: Δυστυχώς όλο αυτό χάθηκε, Μάνο μου.
0: Ποιο χάθηκε?
2: Όλο αυτό το έλεγχος και να υπάρχει...
0: Μα αυτό προϋποθέτει έναν. Δεν χρειάζεται πολλά.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Ένας μόνο. Ένας. Δηλαδή, Γιούρια, γιατί είναι κατεβασμένο το τηλέφωνο? Λοιπόν, οι επόμενοι δύο μήνες δουλεύεις χωρίς να πληρωθείς ή αν δεν γουστάρεις παρετήσου.
2: Θα βγουν οι συνδικαλιστές να υποστηρίξουν.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Κότσια αυτός που θα κάνει το ντου και την εξουσία να τους βουλώσει τα στόματα, δεν θα μπορέσουν οι συνδικαλιστές να κάνουν τίποτα.
2: Ναι, μακάρι, εύχομαι.
0: Δεν γίνεται πάντα.
2: Μακάρι,
0: δεν γίνεται πάντα αυτή η χώρα να είναι τα πάντα μαριονέτες στα χέρια των συνδικαλιστών, το λίμε ήττα.
2: Πώς δεν γίνεται. Ναι. Γίνεται μια χαρά, διότι τους δώθηκε...
0: Ένα ξεγίνει.
2: Συμφωνώ απολύτως. Τους δόθηκε αυτή η δυνατότητα κάποια εποχή για λαϊκίστικους λόγους. Έτσι, μιλάμε για τη δεκαετία του 80.
0: Ναι, ναι, επί Πασόκ.
2: Και θεώρησαν μετά ότι πλέον συνδιοικούν στο δημόσιο.
0: Ναι, ναι, τρομάρα τους.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Και αυτό, η κατάσταση άρχισε να αλλάζει μόνο στις υπηρεσίες που έπαψαν πια να είναι υποέλεγχο δημοσίου και συνδικαλιστών.
0: Ναι.
2: Δεν είμαι από αυτούς που λένε, παιδιά, τα πάντα ιδιωτικά, αλλά σίγουρα όχι τα πάντα δημόσια. Δηλαδή, παράδειγμα, Μάνο, λοξοδρομούμε λίγο.
0: Δεν μοιράζει, μια χαρά, έτσι κάνουμε.
2: Χτυπιόμασταν οι συνδικαλιστές, ενώ χτυπιόντουσαν, τη δεκαετία του 90, όταν γινόταν διαδικασία ιδιωτικοποίησης του ΟΤΕ.
0: Ναι.
2: Και κάποιος το έλεγε προχθές σε κάποιο δημοσίευμα που διάβαζα κλπ. Προσπαθώντας να υπερασπιστεί τον τότε αγώνα σε πολλά εισαγωγικά. Εγώ θυμάμαι, Μάνο μου, ότι όταν πρώτο ήρθαν τα κινητά στην Ελλάδα, το πάγιο ήταν 12.000 δραχμές,
0: ναι,
2: χωρίς να έχει ίχνος χρονομιλίας ως παροχή μέσα.
0: Ναι.
2: 12.000 δραχμές, λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, είναι γύρω στα 32 ευρώ, κάπου τόσο.
0: Με τη μόνη διαφορά ότι είναι σαν 92 ευρώ, διότι έχει αλλάξει η αντοχή του νομίσματος.
2: Συμφωνώ.
0: Και η αποδοτικότητα. Ναι.
2: Ας πάμε στα 32 ευρώ.
0: Ναι.
2: Στα 32 ευρώ, λοιπόν, ήταν το πάγιο σου, πλήρωνες αυτά και ό,τι πλήρωνες μετά για τη χρήση του κινητού.
0: Ναι.
2: Άρα οι λογαριασμοί πηγαίναν στο Θεό.
0: Στις 100.000, ξέρω, έχω δει ανθρώπους να πληρώναν τότε 100.000.
2: Μπράβο.
0: Ναι.
2: Τώρα που δεν είναι δημόσιες επικοινωνίες, είναι ιδιωτικές.
0: Με τον ανταγωνισμό.
2: Για τον ανταγωνισμό, λοιπόν, κοίτα, λιγότερο από 30 ευρώ έχεις ένα κινητό που μιλάς, στέλνεις μηνύματα και είσαι πλοηγήσεις στο διαδίκτυο απεριόριστο.
0: Μα 22 πληρώνω εγώ.
2: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Ναι,
2: λιγότερο
0: είναι,
2: από,
0: ναι,
2: 30,
0: ναι,
2: ανάλογα με το τι έχει ο καθένας.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά για σκέψου. Έχω 10 GB που δεν το χρησιμοποιώ, διότι με τα Wi-Fi πιο πολύ.
2: Ναι, είσαι κυρίως σε περιβάλλον που έχει Wi-Fi.
0: Σε περιβάλλον
2: wifi,
0: και
2: σωστό.
0: Εδώ και σπίτι μου, ξέρεις.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Οπότε είναι και τα δύο ανοιχτά, αλλά το τηλέφωνο χρησιμοποιεί το Wi-Fi. Όταν βγω από το σπίτι,
2: ναι,
0: για να μην τρώω την μπαταρία, το κλείνω το Wi-Fi.
2: Ναι, και γυρίζω,
0: και
2: στα,
0: γυρίζω
2: δεδομένα.
0: Στα δεδομένα. Ναι.
2: Μπράβο.
0: Αλλά τίποτα, ούτε από τα 10 GB. Ούτε το ένα δεν ξοδεύω.
2: Δεύτερο παράδειγμα. Η ΔΕΗ, που πλέον έχει το management το δημόσιο αλλά μειοψηφικό πακέτο, σταμάτησε να προσλαμβάνει μόνιμους υπαλλήλους με την έννοια του δημόσιου υπάλληλου.
0: Ναι.
2: Έτσι. Η ΔΕΗ δουλεύει πολύ καλύτερα ως εταιρεία από ό,τι δούλευε. Ναι. Η ΔΕΗ πριν από κάποια χρόνια ήταν στα όρια της κατάρρευσης και αυτή τη στιγμή έχει 800 εκατομμύρια τζίρο. Ναι. Ποιος λοιπόν θα προσπαθήσει να με πείσει και εμένα και όλους μας ότι θα πρέπει να έχουμε τη λογική ότι τα πάντα δημόσια και τι να τον κάνουμε τώρα τον καημένο το δημόσιο υπάλληλο και τι παίρνει ο δημόσιος υπάλληλος κλπ. Ο δημόσιος υπάλληλος πληρώνεται όχι καλά όπως παντού στην Ελλάδα προς το παρόν, μακάρι στο μέλλον να βελτιωθούν τα πράγματα, αλλά δεν μπορεί να μην υπάρχει οποιαδήποτε ποινή για την ασυνειδητότητα, την ασυνειδησία που έχουν κάποιοι άνθρωποι. Όχι ότι δεν υπάρχουν ασυνειδητοί προς Θεού, δεν τους βάζω στο ίδιο τσουβάλι.
0: Εντάξει, υπάρχουν, αλήθεια.
2: Εννοείται. Αλλά πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι είναι ασυνείδητοι μπορούν να έχουν λόγο και ρόλο στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, η κυρία Δήμητρα πήγε στο γεννηματά σήμερα, βρήκε επιτόπου γιατρό, η γιατρός έβαλε πρώτο τον κύριο μέσα, το σύζυγο της κυρίας Δήμητρας, ως άτομο με αναπηρία. Έκανε δηλαδή ακριβώς ό,τι προβλέπει ο νόμος, την εξυπηρέτησε και είπε η κυρία Δήμητρα ότι υπήρχαν δύο ραντεβού στο γιατρείο πόνου.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί όλο το ωράριό του να είδε μόνο δύο άτομα.
0: Όχι φυσικά.
2: Άρα κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του ώστε να βρει η κυρία Δήμητρα ραντεβού για τον άνθρωπό της στο σωστό χρόνο.
0: Εκεί που ήταν, στο άλλο νοσοκομείο, στη Βούλα νομίζω.
2: Ναι. Και ακόμα και τώρα που τα πράγματα είναι μέσω πλατφόρμας, βλέπεις ότι κάποιοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Γιατί και την πλατφόρμα τη χειρίζονται άνθρωποι.
0: Ναι. Τον εγκέφαλό τους δεν χειρίζονται.
2: Κατάλαβες. Δηλαδή, για τι πράγμα μιλάμε.
0: Μιλάμε για ένα τσίρκο.
2: Μιλάμε για τσίρκο. Μιλάμε για ασυνειδησία. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν τους νοιάζει ο συνάνθρωπος. Άρα σίγουρα δεν μπορεί να είναι ευδαίμονες. Για να επανέλθω στο θέμα. Σίγουρα δεν, η ευδαιμονία στο μυαλό μας δεν είναι αυτό που έλεγε ο Αριστοτέλης. Διότι είναι στάση και τρόπο ζωής η ευδαιμονία. Κατά την αρχαιοελληνική προσέγγιση.
0: Ναι, γιατί χρειάζεται, όπως λέει ο Αριστοτέλης, πλήρη ζωή και όχι μία στιγμή ευτυχίας. Μία στιγμή ευτυχίας θέλει ένα τραγούδι του Πάριου.
2: Εννοείται.
0: Αυτό.
2: Και ένα του Τσιλιμίδη. Εγώ αγαπώ πολύ το ρήγμα, το έχουμε ξαναπεί. Πάρα πολύ. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, ευδαιμονία θεωρήσαμε στη ζωή μας την οικονομική άνεση ανεξαρτήτως συνεπειών. Το ζήσαμε τη δεκαετία του 80. Πράγματι περάσατε, γιατί εγώ ήμουν έφηβος, οπότε δεν είχα επαφή με τα οικονομικά ακόμα εκείνη την εποχή. Καλά τη δεκαετία του 80, άντε καλά και του 90, πήγανε τα πράγματα εικονικώς καλά μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ζήσαμε τη μεγάλη ηθική ευδαιμονία των Ολυμπιακών και τη φοβερά που πράγματι είναι, περάσαν πολύ ωραία. Αλλά πες μου γιατί δούλευε η χώρα ρολόι τις 15 μέρες των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Εντάξει, δούλευε ρολόι.
2: Ρολόι.
0: Ναι.
2: Αυτό γιατί δεν το συνεχίσαμε.
0: Εντάξει, και δεν μπορούμε με το ρολόι.
2: Δεν
0: είμαστε Ελβετοί.
2: Άρα είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
0: Δεν λέγαμε και χθες ότι οτιδήποτε συμβαίνει σε έναν άνθρωπο, φταίει εκείνος. Εκτός από κάτι ακραίες περιπτώσεις όπου τον βαράει μια αρρώστια εκεί που δεν το περίμενε κανείς, κατάλαβες.
2: Ναι.
0: Όλα τα άλλα, δηλαδή, εάν μου έλεγε ένας εδώ συνάδελφος ότι έχει πάνω από 15 χρόνια να κάνει εξετάσεις.
2: Ναι.
0: Και του λέω καλά, μου λέει, τις φοβάμαι τις εξετάσεις. Του λέω, άμα έρθει καμιά ζημιά, θα φοβάσαι μετά ότι θα χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Ενώ προλαμβάνεις πράγματα έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Άρα είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
2: Είμαστε.
0: Σε απολύτως. Ό,τι γίνεται.
2: Είμαστε απολύτως.
0: Ναι.
2: Και δεν βάζουμε μυαλό, μάλλον.
0: Ναι. Κοίτα, βάζω μυαλό σημαίνει κάπου το έχω κρυμμένο. Αν δεν το έχω, πού να το βάλω δηλαδή.
2: Ναι.
0: Πώς να το βιδώσω στην καράφλα μου.
2: Ναι. Και δεν είναι και μπαγιονέτα το μυαλό.
0: Δεν είναι, κουμπώνει. Ναι, ακριβώς.
2: Δεν κουμπώνει.
0: Όχι.
2: Σημασία έχει ότι αν υποθέσουμε ότι ήταν μια εποχή, ας πάμε στην οικονομική ευδαιμονία, η δεκαετία του 80, τη ζήσαμε, την περάσαμε, την πληρώσαμε. Και τώρα τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι φτάσαμε σε μια κρίση η οποία μας γονάτισε όλους μας, σχεδόν μηδενός εξαιρουμένου. Και τώρα που λέμε ότι ξέρεις, είμαστε σε μια φάση που μπορεί και να βγάλουμε το κεφάλι από το νερό, διακρίνω λογικές τέτοιες που απαιτούν να επιστρέψουμε στην ευδαιμονία των 80's, της δεκαετίας του 80, και πάλι διαφορώντας για τις συνέπειες. Mm. Άρα, μάθαμε κάτι από ό,τι πάθαμε? Φοβάμαι πως τίποτα. Ευδαιμονία, λοιπόν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι να χτίσεις τη ζωή σου με τέτοιο τρόπο, ώστε να είσαι αξιοπρεπής, ώστε να μπορείς να καλύπτεις τις υποχρεώσεις σου και όχι τις ανάγκες που σου επιβάλλει το marketing. Δηλαδή να ξέρεις ακριβώς τι σου χρειάζεται για να είσαι εντάξει, και αν καταφέρεις το κάτι της παραπάνω στην πορεία, με μπόλικη δουλειά, όπως είπε ένας συνοκρατής από τις ΗΠΑ, συγγνώμη δεν θυμάμαι το όνομά του, που είχε τόσο δίκιο, ότι δουλεύοντας φέρνεις αποτέλεσμα. Και διεκδικώντας με το σωστό τρόπο φέρνεις αποτέλεσμα, μάνα. Είχα πριν από λίγες μέρες μία συνάντηση με δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι είναι σε ένα τμήμα εφαρμοσμένης τεχνολογίας και προσπαθούν να φτιάξουν τα παιδιά μία εφαρμογή η οποία θα διευκολύνει ανθρώπους με οπτική αναπηρία στην κίνησή τους.
0: Ναι.
2: Οπότε μίλησα με τα παιδιά, τους εξήγησα πράγματα, τους έδειξα εφαρμογές, το συζητήσαμε αναλυτικά κλπ. Και μέσα στην όλη κουβέντα, επειδή αυτά τα παιδιά είναι μερικά χρόνια μικρότερα από την κόρη μου, πιάσαμε λίγο την κουβέντα για τη νεολαία και τις δουλειές κλπ. Και τους εξήγησα λίγο πολύ με ποιο τρόπο έχει λειτουργήσει το δικό μου το παιδί σε αυτά τα κάποια χρόνια που έχει στον εργασιακό χώρο.
0: Mm-hmm.
2: Και τους λέω ότι στην αρχή ξεκινάς τη δουλειά, παίρνεις ό,τι σου δώσουν, γιατί είσαι παντελώς άπειρος ή με ελάχιστη γνώση, και στην πορεία κάνεις βήματα για να πας παρακάτω. Ούτε επαναπάβεσαι σε αυτά που παίρνεις, ούτε απαιτείς χωρίς να έχεις τα προσόντα και εν προκειμένου την εμπειρία. Πας ένα βήμα παρακάτω, βελτιώνεις τα πράγματα, κάνεις λίγο υπομονή ακόμα, πας ακόμη παρακάτω και διεκδικείς να βελτιώσεις ακόμη περισσότερα τα πράγματα.
0: Σωστά.
2: Αλλιώς δεν γίνεται. Απλά δεν είναι το στυλ δώστα μου γιατί γουστάρω να τα πάρω. Είναι δώστα μου γιατί δουλεύω, παράγω και βελτιώνω το αποτέλεσμα που έχεις εσύ ως εργοδότης, άρα θέλω κι εγώ ένα κομμάτι από αυτό. Και δεν βρίσκω σε σένα, ψάχνω αλλού. Πάμε παρακάτω. Και για να κλείσω, θέλω να σου δώσω δύο παραδείγματα. Δύο από τα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα έχουν βασικό μισθό, όπου είναι από 100-200 ευρώ πάνω από τον επίσημο βασικό μισθό. Είναι χαζοί αυτοί οι εργοδότες που το κάνουν? Μάλλον έχουν δει ότι όσο πιο ευχαριστημένος είναι ο εργαζόμενος, τόσο πιο αποδοτικός είναι.
0: Έλατε. Εννοείται αυτό.
2: Έτσι.
0: Βεβαίως. Βεβαίως.
2: Δεν θέλω να πω ποιοι είναι, δεν υπάρχει λόγος. Αν το ψάξει λίγο στο διαδίκτυο θα το βρει κανείς.
0: Τώρα οι περισσότεροι που ακούνε ξέρουν ποιοι είναι.
2: Ακριβώς. Ο ένας έχει 1100 βασικό μισθό και ο άλλος έχει νομίζω στα 1040, κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
2: Απλά δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο, δεν θέλει φωνή και αντάρα, θέλει σοβαρή διεκδίκηση, θέλει δουλειά. Και η ευδαιμονία η οικονομική τουλάχιστον μπορεί να έρθει στην πορεία. Αυτό που θέλει σίγουρα διεκδίκηση πέραν αυτού είναι η διεκδίκηση από την πολιτεία μας να μας αντιμετωπίζει σοβαρά. Mm. Σπάζοντας 5 τζάμια ή κάνοντας μια πορεία διαμαρτυρίας δεν οδηγούμαστε σε τέτοιο αποτέλεσμα. Λυπάμαι. Κατεβαίνοντας όμως με μια σοβαρή αντιπρόταση στην κάθε πρόταση της πολιτείας και συζητώντας μπορούμε να βγάλουμε άκρημα.
0: Έτσι.
2: Εξού και η πρόσφατη διαδικασία που ξεκίνησε τόσα χρόνια μετά με το να αρχίσουν σταδιακά οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά το διεκδίκησαν σοβαρά και αθόρυβα οι συνδικαλιστές που ήταν σοβαροί, οι εργοδότες που ήταν σοβαροί και μια υπουργός που δεν είχε καλή φήμη στο πρώτο της Υπουργείο αλλά αποδείχθηκε αποτελεσματική στο δεύτερο, κύριε Κεραμέως, που είναι υπουργός εργασίας.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πάμε μπροστά. Η ευδαιμονία μπορεί να έρθει έτσι, όχι με κάποιον άλλο τρόπο. Και ούτε φυσικά που να το καθόμαστε στον καναπέ μας και να δείχνουμε τους εκάστοτε κυβερνώντες, κοίτα τι κάνει αυτός. Αυτά αγαπητέ, εκεί είπα πολλά.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Σε κερνάμε και το τραγούδι που σου αρέσει.
2: Ω, ευχαριστώ πολύ.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος 2-11-10-80-8-8-0. Και έχουμε και ένα email σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να ακούσουμε τη φωνή σας. Καλέστε, στείλτε μάλλον ένα email στο radio@parapolitika.gr. Και πάμε στον κλασικό φιλόλογο και εκλεκτό φίλο μας Ανδρέα Μωρίκη που είναι στη γραμμή. Ανδρέα μου,
3: καλημέρα και καλημέρα στους αδελφούς σας.
2: Να σε ακούνε.
3: Πριν τοποθετηθώ στο θέμα της ευδαιμονίας, ναι, που είναι μια ύψιστη φιλοσοφική έννοια, θα πω δύο λόγια για αυτά τα οποία ακούσαμε με συγκίνηση απόψε. Ναι. Το πρώτο πράγμα είναι το πόσο τυχεροί είναι οι σύζυγοι που έχουν μία σύζυγο σαν την αγαπητή φίλη Δήμητρα, που στέκεται τόσο σταθερά στο σύζυγό της μετά από τόσα που έχει περάσει και περνάει, και που τα βάζει με το τέρας της ελληνικής γραφειοκρατίας. Εδώ και καιρό το ξέρουμε. Αλλά με ευθύτητα και με μέγιστη ευπρέπεια. Δεν την έκαμψε το τέρας της γραφειοκρατίας και γι' αυτό κατάφερε και σήμερα βρήκε μια ελπίδα ζωής, όχι μόνο πρακτικά για τον σύζυγό της, αλλά μια ενθάρρυνση ότι υπάρχουν άνθρωποι, και το βρήκε στο πρόσωπο μιας γιατρού, μιας αναισθησιολόγου, της κυρίας Κουτσούλη, Ευελίνας Κουτσούλη, στο Γενικό Κρατήριο. Ναι. Κουτσούλη είναι το σωστό.
2: Ναι,
3: Κουτσούλη, ναι.
2: Το έψεξε, ναι.
3: Ναι, ναι. Κουτσούλη, ναι. Η οποία είναι στο δημόσιο. Ναι. Και εμένα δεν θα με χάλαγε καθόλου να μην υπήρχε ιδιωτική πώς να πούμε, δραστηριότητα σε θέματα υγείας, εάν όλοι οι γιατροί αισθάνονταν έτσι. Δεν βρίσκω το λόγο γιατί, τι θα με χαλάγε.
2: Ναι.
3: Δόξα τω Θεώ. Υπάρχουν παντού οι ανώνυμοι οι γιατροί, οι απλοί δικαστές, οι απλοί δάσκαλοι, οι απλοί οτιδήποτε, οι άγνωστοι, που αυτοί είναι που κρατάνε και την κοινωνία μας. Και παντού υπάρχουν, όπως και στο Ασκληπείο, στο οποίο δεν βρέθηκε, δεν συνάντησε η αγαπητή Δήμητρα κάποιον ευσυνείδητο και πολύ καλό, θα υπάρχει εκεί κάποιος αφανής, φαντάζομαι, όπως και δεν είναι και όλοι οι γιατροί παντού καλοί. Σημασία έχει ότι αυτοί οι άνθρωποι όμως που έχουν διαλέξει να τιμούν τον όρκο τους είναι άνθρωποι που έχουν ανοιχτό μπροστά τους και το δρόμο της ευδαιμονίας, γιατί έχουν ωραίο ύπνο το βράδυ.
2: Ναι.
3: Αυτά ήθελα να πω. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι τα στεφάνια τα δίνουμε, τα αφιερώνουμε στον άγνωστο στρατιώτη, όχι στους επώνυμους στρατηγούς. Αυτό έχει σημασία. Πρέπει να είσαι συνήθως, να είσαι ιδεολόγος, να είσαι ανθρωπιστής, για να δίνεις αξία πρώτα απ' όλα στη δική σου ζωή. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα της ευδαιμονίας. Μίλησες για τον Αριστοτέλη, ο οποίος κυρίως στον 4ο αιώνα ασχολήθηκε στα ειδικά νοικομαχία του με αυτό το ζήτημα. Η ελληνική φιλοσοφία όμως είχε ήδη ξεκινήσει από ό,τι λένε τα βιβλία, και όσοι γνωρίζουν, ήδη περίπου χοντρά το λέω από το 600 π.Χ. Και για 150 χρόνια οι φιλόσοφοι είχαν τα μάτια έξω από τον εαυτό τους στον κόσμο και έλεγαν από τι δημιουργήθηκε ο κόσμος, γι' αυτό και λέγεται η περίοδος αυτή 600 με 450 κοσμολογική. Είναι οι ηλιοζωιστές φιλόσοφοι, ο Θαλής, ο Αναξιμάνδρος, ο Αναξιμένης, ο Ηρακλήτος, που λέγανε ότι το πρώτο στοιχείο ήταν το νερό, έλεγε ο Θαλής. Όχι, δεν ήταν το νερό, ήταν η απειρομάζα, έλεγε ο Αναξιμάνδρος. Όχι, ήταν ο αέρας, έλεγε ο Αναξιμένης. Η φωτιά, ο Ηρακλήτος. Τελειώνουμε με αυτούς. 450 με 300 έχουμε την ενιολογική περίοδο όπου αρχίζει να ενδιαφέρει ο άνθρωπος για τα μέσα του εαυτού του, για το νου του και για την ψυχούλα του. Εκεί αρχίζει το σπέρμα της πραξιολογικής περίοδου, η οποία και θα κρατήσει 600 χρόνια, το 300 π.Χ. μέχρι το 300 μετά Χριστόν. Χοντρά. Σε αυτή την περίοδο την πραξιολογική εξετάζεται το θέμα της ευδαιμονίας. Οι μετασοκρατικές σχολές και οι επικούροι και οι στοικοί και οι σκεπτικοί ένα πράγμα θέλουν. Την ευδαιμονία πώς θα την βρουν όλοι τους. Και ο Αριστοτέλης μέσα σε αυτούς βεβαίως πρωτοπαλίκαρο. Τι θα πει ευδαιμονία? Θα πει αταραξία ψυχής. Δεν υπάρχει ευδαιμονία οικονομική μόνο. Όχι. Ευπραξία είναι. Δηλαδή να περνάς καλά. Η ευτυχία σημαίνει καλή τύχη με τυχερούλης. Πήρα το λότο. Μου κέρδισα το λαχείο. Όχι. Η ευδαιμονία είναι καθαρά εσωτερική και είναι και το αποτέλεσμα μιας δικής μου στάσης επεξεργασίας πνευματικής με τα πράγματα της ζωής, με τα δεδομένα, και εξαρτάται τι θέση παίρνουν εγώ πέραν σε αυτά. Η ευτυχία, το αν είναι τυχερός ή όχι, εξαρτάται από το αν βρήκα στον δρόμο εκατομμύρια ή από κάπου πεσμένα. Αυτό είναι ευτυχία. Δεν προσπάθησα για να είμαι τυχερός, αλλά προσπάθησα για να είμαι ευδαίμων. Το ψάξα. Και τι λένε όλοι αυτοί? Οι στοικοί λένε, συμφωνούν όλοι αυτοί μεταξύ τους ότι η αταραξία της ψυχής, η ευδαιμονία είναι ο στόχος, αλλά δεν συμφωνούν προς το μέσο με το οποίο την πετυχαίνουν. Οι στοικοί τι λένε? Για να είμαι ευδαίμων πρέπει να είμαι απαθής. Άλφα στεγικό και πάθος, να μην έχω πάθη. Ποια είναι τα πάθη? Τα πάθη είναι όλα αυτά τα οποία δημιουργούν ακρότητες συναισθηματικές. Δηλαδή και η μεγάλη χαρά είναι πάθος, βεβαίως. Δηλαδή να μην χαίρομαι πάρα πολύ. Όχι απότομα, ελεγχόμενα. Πολύ απάθεια ή δυνατόν σχεδόν καθόλου. Λίγο, άσα τα πράγματα δεν πήγουν και τα λοιπά. Ούτε λύτη, όχι. Και όταν πεθάνει το παιδί μου? Ναι, και όταν πεθάνει το παιδί σου, λέει ο Ζήνων, ο Κιτιέτς, ο ιδρυτής της Στοϊκής Σχολής. Από την Κύπρο. Λέγεται ότι όταν του είπανε, Ζήνων, ο γιος σου έφυγε από τη ζωή. Αυτά σε απήντησε. Το γνώριζα ότι έχω γεννήσει θνητόν. Αυτό είναι. Δεν σημαίνει ότι κάντε το όλοι, ακολουθήστε αυτή την απάντηση. Αλλά όταν μιλάμε για έναν ιδρυτή μιας ολόκληρης φιλοσοφίας, βλέπουμε και μέχρι σε ποιο άκρο φτάνει. Ή όταν του είπανε, Ζήνων, κοίταξε, ήσουν να πλειοξύτης, ναι, μέχρι πριν λίγο. Βούλαξε και το τελευταίο σου καράβι. Α, εντάξει, λέει, τότε θα ασχοληθώ αποκλειστικά με τη φιλοσοφία, δεν θα έχω περισπασμούς. Δηλαδή, αυτός είπε, όχι, το εκρεμές το συναισθηματικό δεν θα πάει ούτε προς τη μεριά της χαράς, ούτε της λύτης. Όχι, απάτια. Αυτό λέει ο στοϊκός. Ο επικούριος τι λέει? Ο επικούριος λέει ότι υπάρχουν στη ζωή χιλιάδες πράγματα τα οποία μου δημιουργούν οχλήσεις. Ενοχλήσεις. Εγώ λοιπόν τι θα κάνω? Θα κοιτάξω να απαλλαγώ από αυτές τις οχλήσεις. Για να αισθανθώ την ειδονή. Όπως όταν ένα κουνούπι σου τσιμπάει το σβέρκο, ξύνεσαι και λες, ωραία, ηρέμησα, ξύθηκα, ηρέμησα. Ήταν όχληση το κουνούπι, ξύθηκες, ηρέμησες. Αυτό όμως είναι μια ειδονή κατακίνηση, όπως τη λένε. Δηλαδή, σε ενόχλησε κάτι και το αντιμετώπισε επί τόπου και τέλειωσε, εντάξει, πάρα πολύ καλά. Στη ζωή όμως δεν μπορεί να πεις, όταν ένα κουνούπι με τσιμπάει και ξύνω, μετά είναι δαίμον. Για να αντιμετωπίσεις οχλήσεις της ζωής, μόνιμες, ζώρικες, απειλητικές κάθε τόσο, πρέπει να έχεις έναν τρόπο να αμήνεσαι συνεχώς απέναντι σε αυτές τις δυσκολίες και να μην αναζητάς κατά κίνηση περιστασιακές, εφήμερες, βραχυπρόθεσμες ειδονές, αλλά καταστηματικές που να εγκαθίστανται μέσα σου. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή έχω δώσει έναν όρκο στον Ιπποκράτη ότι θα στηρίζω όσους πονάνε και όσους έχουν πρόβλημα. Ναι. Όσο μπορώ να βλέπω στα πρόσωπά τους την ανακούφιση από τον πόνο, την ελπίδα για τη ζωή, την στροφή προς το να θέλουν και αυτοί να κάνουν κάτι ανάλογο, θετικό στους συνανθρώπους τους, εγώ παίρνω...
4: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
3: Δευτερόλεπτα το βράδυ για να βάζει ύπνος. Δεν με απειλεί κανένας. Μπορώ να απολαύσω έναν περίπατο με την κοπελιά μου, με τον άντρα μου, με γυναίκα, στην παραλία, χωρίς να χρειάζεται να με φρουρεί από πίσω ένα σύνολο από προσωπικού ασφαλείας.
2: Μπορείς να περιμένεις ένα
3: λεπτό.
4: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
5: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
6: Και για τα υπεραστικά.
5: Α, για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
7: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σε δαγκώσει τραγύρε?
3: Έλα, Αντρέα μου.
4: Ο Επίκουρος λοιπόν και η Επικουρή αναζητούν την Ιδονή. Και όχι την Ιδονή, την πρόσχερη που οι αμαθείς ή οι μη μαθείς κατηγορούν τον Επίκουρο, την τροπή του. Είναι Ιδονής της δες Ιδονές. Κάθε άλλο άνθρωπος είναι πάρα πολύ σοβαρός και ζητάει Ιδονές, δηλαδή απαλλαγές από τις οχλήσεις, αυτό είναι Ιδονή για τον Επίκουρο, στις οποίες πετυχαίνει ο άνθρωπος όταν ζει μια ζωή σύμφωνη με ηθικές αξίες. Mm-hmm. Και φυσικά και οι γνωστοί σκεπτικοί φιλόσοφοι, οι οποίοι δεν δέχονται ότι υπάρχουν εύκολες αλήθειες και περιμένουν, επέχουν, τουλάχιστον λόγω του εφεκτικού φιλόσοφου, ότι κάτι σε ενοχλήσουμε, περίμενε, θα δούμε. Τι να κάνω, περίμενε, επέχω. Γιατί έτσι πιστεύουν ότι δεν διαψεύδονται από πρόσκαιρες, αποφάσεις που δεν είναι όριμες και δοκιμασμένες στον χρόνο. Εντάξει, ο καθένας έχει και την άποψή του, ο καθένας έχει τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματά του και ο καθένας διαλέγει. Το βέβαιο είναι ότι η ευδαιμονία είναι μια εσωτερική κατάσταση η οποία δηλώνει μια ισορροπία, όχι μια ισορροπία απραξίας, αλλά μια δυναμική ισορροπία όταν ο άνθρωπος έρχεται σε μια κατάσταση συμφωνίας και αρμονίας με αυτά τα οποία πιστεύει, όταν πράττει ανάλογα με αυτά που πιστεύει. Και είτε ακολουθεί το στοϊκό μοντέλο, είτε ακολουθεί το επικουρείο μοντέλο ή ακόμα και των σκεπτικών φιλοσόφων. Σημασία έχει να μπορούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για το σύνολο και για τον εαυτό μας και να επιδιώκουμε να ζούμε μια ζωή σύμφωνη με αρχές που τις καμαρώνουμε, όχι με κόλπα που μας βολεύουν, γιατί κανένα κόλπο που μας βολεύει δεν κρατάει πολύ. Κανένα κόλπο, άρα δεν μπορεί να μας δώσει την ηρεμία της ζωής. Και η ηρεμία πρέπει να είναι διαρκής. Δεν μπορεί να πεις, α, εγώ είμαι ήρεμος Δευτέρα, Τάρτη και Παρασκευή, το βρήκα. Τι θα πει, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή, τι κάνεις? Λοιπόν, και την ηρεμία και την ευδαιμονία την ευρίσκεις στο δρόμο της προσφοράς και έχει στο δρόμο της απολαύης. Όταν φτάσουμε σε ένα σημείο να χαιρόμαστε τη συλλογική μας ζωή και τη μοιρασιά των αγαθών μας μαζί με τους συνανθρώπους μας και να είμαστε στο εμείς, τότε πια μπορούμε και να παίρνουμε δύναμη από τις ίδιες μας πράξεις και να συνεχίζουμε αυτό το δρόμο. Αυτά, Μάνο.
3: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα.
4: Εγώ πολύ.
3: Γεια.

0: Jumbo The Man. Μια ιστορία ανθρώπων που έκαναν μεγάλα όνειρα. Ένα ροκ μυθιστόρημα που θα σου θυμίσει γιατί αξίζει να κυνηγάς τα όνειρά σου. Για μια εποχή που δεν γυρίζει πίσω. Bo The Man. Το νέο μυθιστόρημα του Ηλία Σελιμά. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Λιμών. Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Εδώ είμαστε και είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής, 10 λεπτά μετά τη μία. 2-11-10-80-8-8-0. Μιλάμε για την ευδαιμονία σήμερα. Ενώ εχθές μιλούσαμε για τη φτώχεια, αν θυμάστε. Και το θέμα το πρότεινε ο Γιάννης ο Δουνδουλάκης από το Γέρακα. Α, ναι, θέλω να πω θερμά χαιρετίσματα σε δύο ταξιτζίδες που και οι δύο με το ίδιο όνομα, Δημήτρης ο ένας, Δημήτρης και ο άλλος. Ο ένας, επειδή χάλασε το καρούλι μου και έμεινε στο δρόμο και τόσπροχνα μες τη νύχτα για να το βάλω σε μια άκρη μέχρι να έρθει η οδική ασφάλεια, που δίνει η οδική βοήθεια, ήθελα να πω. Ο ταξιτζής που με έφερε σπίτι μου μετά, όταν ξεμπέρδεψα, λεγόταν Δημήτρης και ακούει την εκπομπή, όπως και ο άλλος ακούει την εκπομπή, μόνο που δεν τον συνάντησα εγώ, αλλά η Ξένια από τη Νέα Ιωνία, γιατί μέσα στο ταξί άκουγε το Λαβύθι εκείνη την ώρα και του λέει, ακούτε Παραπολιτικά, λέει, ναι, ακούω, λέει, πρώτα τον κύριο Λαβύθι και μετά ακούω τον Άγρυπνο. Λέει, άτομα, και με πήρε τηλέφωνο, γιατί έχει το τηλέφωνο μου η Ξένια, είμαστε φίλοι δηλαδή, και μου έδωσε τον κύριο Δημήτρη, στάθηκαν σε μια γωνία για να πάρει το κινητό. Ευτυχώς οι άνθρωποι που δουλεύουν στο ταξί και τα λοιπά ξέρουν ότι δεν μπορεί κανείς να μιλάει εν κινήσει. Ωστόσο σταμάτησαν και του είπα μια-δυο κουβέντες, είπαμε δηλαδή, και τους χαιρετώ και τους δύο Δημήτριδες με αγάπη. Επίσης στην εκπομπή που και που μου έρχονται αιτήματα συνομιλίας μεταξύ δύο ακροατών, όπως τώρα ο Νίκος από το Πολύγωνο και ο Γιάννης από την Ιρλανδία θα μιλήσουν μαζί. Οπότε ο κύριος Σελιμάς θα μας δώσει και τις δύο γραμμές μαζί. Γεια σου Νίκο, γεια σου Γιάννη.
3: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα Ελλάδα.
2: Γεια. Τι γίνεται.
4: Αληθώς.
2: Και εσύ φίλε.
4: Εντάξει, αυτό με την κυρία Δήμητρα σήμερα ήταν απίστευτο. Και όλος τυχαίως είχαμε μια κουβέντα με τον αγαπητό Γιάννη πριν την εκπομπή και είχαμε αυτό το θέμα.
2: Τι λέγατε
4: με
2: δηλαδή.
4: Με τους γιατρούς και... Ναι.
2: Μάλιστα. Σας ακούω λοιπόν.
4: Λοιπόν, για εμένα ευδαιμονία τώρα τι είναι. Πάλι θα αναφέρω για τη γιαγιά μου πάλι. Κάτι... Όχι ακριβώς. Μικρός μου άρεσε να ακούω τους... τους μεγαλύτερους σε ηλικία, ναι, και να μαθαίνω πράγματα. Ναι. Και θυμάμαι ένα περιστατικό που ήμουν πολύ μικρός. Πρέπει να ήμουν ή πέμπτη δημοτικού ή πρώτη γυμνασίου.
2: Ναι.
4: Και ίσως και λίγο, ναι. Λογικά,
2: αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, ας πάμε στην ουσία. Ναι.
4: Ναι, και είχε κάτι συζητήσει εκεί πέρα και εγώ με το μικρό μυαλό, με το μυαλό μας λίγο τα πλάθουμε λίγο και μιλάγανε, θυμάμαι, για τον Μπελογιάννη και κάτι τέτοια με το Πολυτεχνείο και γενικότερα, ναι, με αυτή την κουβέντα και... Τον λέγανε, λέει, άνθρωπο με το γαρίφαλο. Και πάω εγώ μετά στη μαμά και της λέω, είναι καλός άνθρωπος αυτός ο άνθρωπος με το γαρίφαλο. Κάτι συνειδημούς που κάνει το μυαλό. Επίσης, η ευδαιμονία για μένα είναι ένα καλό βιβλίο και να κάνω και πασία.
2: Μάλιστα. Και πού βρίσκεις, πας στον Ιππικό Όμιλο δηλαδή.
4: Ναι, είναι η κοπέλα μου, είναι με ασχολείται με τα άλογα, κάνει και μαθηματάκια, οπότε ναι. Ξεχνιέμαι πολύ.
2: Τέλεια. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή να ανέβω σε ένα άλογο επάνω. Δηλαδή ποτέ. Με εντυπωσιάζουν βέβαια ζώα. Είχα πάει μία φορά να κάνω μία συνέντευξη στον υπηκό όμιλο που είναι στο Γουδί κάπου, δεν ξέρω αν...
4: Ναι, σωστά, που είναι και η Ασδής εκεί.
2: Τι είναι?
4: Εκεί είναι
2: μπορείς η... μπορείς να βγάλεις την ανοιχτή ακρόαση, φίλε?
4: Ναι, το έχω βγάλει.
2: Μίλα κοντά λοιπόν στο ακουστικό γιατί χάνω τα...
4: Ήθελα να πω ότι το Άλσο Στρατού ανήκει στην Ασδής, είναι ανώτατη στρατιωτική διοίκηση.
2: Καλά, εντάξει, ας ανήκει όπου να είναι. Το θέμα είναι ότι εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ανεβαίνανε πάνω στα άλογα με παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και πηγαίνανε βόλτα με το άλογο.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
2: Στα παιδιά αυτά, σαν να ξέρανε δηλαδή ότι εδώ συμπεριφέρομαι αλλιώς. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα.
4: Και κάνει και, ναι, και στον όμιλο που δουλεύει η κοπέλα μου, κάνουν κατά διαστήματα με παιδάκια που είναι στο φάσμα του αυτισμού.
2: Ναι. Ναι, αλλά όταν λέμε για παιδάκια με εγκεφαλική παράλυση, μιλάμε για παιδιά που μπορεί να κουνάνε μόνο το ένα δάχτυλο του χεριού τους.
4: Ναι.
2: Κατάλαβες, ενώ εκείνα που είναι στο φάσμα του αυτισμού, από ό,τι έχεις δει σε ρεπορτάζ, τηλεόραση κτλ., υπάρχουν και γιατροί και καθηγητές στο φάσμα του αυτισμού και δεν είναι δηλαδή... Κατάλαβες τι λέω τώρα, έτσι?
4: Ναι, βέβαια. Okay. Και ήθελα να πω, μου το έλεγε κιόλας, ότι ό,τι φόβο έχει με το που ανεβαίνεις στο άλογο, ό,τι φοβάσαι εσύ, το φοβάται και το άλογο.
2: Ναι, βέβαια.
4: Ναι, είναι η επαφή, δεν μπορώ να την περιγράψω. Ναι. Και ο σκύλος και η γάτα και τέτοια είναι άλλο πράγμα.
2: Ναι.
4: Με το άλογο, δεν μπορώ να το περιγράψω.
2: Σε αυτά τους μικρούς στάβλους που είναι ένα-ένα αλογάκι, ήταν ένα απίστευτο ζώο, το οποίο ήταν, έτσι, εγώ είμαι 1,87 και ήταν ένα κεφάλι πάνω από μένα όπως στεκόταν μπροστά μου. Δηλαδή ένα πανύψηλο ζώο. Και ήσυχο καθόταν, του χάιδωα το τούξινα μπροστά στα μάτια, ξέρεις, ανάμεσα στα μάτια και τα λοιπά. Σαν ένα ζωάκι μικρό έκανε και ξαφνικά μπήκε η εκπαιδεύτριά του από έξω και μόλις την ιδέα αφηνίασε. Δηλαδή άρχισε να κλωτσάει την πόρτα του, την πίσω πλευρά της, για να βγει να πάει να την αγκαλιάσει, να την υποδεχτεί. Πολύ εντυπωσιακό ήταν αυτό. Ιωάννη, εσύ γιατί είσαι σιωπηλός?
5: Περιμένω να ακούσει και για τα άλογα. Όσο μιλάτε, μου ήρθε πρώτα.

0: μέρα mountain bike και έπεσα άσχημα και μου βγήκε ένα νύχι από το πόδι και για μία μέρα πονούσα φάνταστα. Όταν ήταν να πάμε λοιπόν την επόμενη μέρα με το σκύλο μου βόλτα, κάτι κατάλαβε ο δικός μου και ήρθε κοντά και πήγε προς το πόδι μου το πονεμένο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι μόνο τα άλογα, είναι,
1: όχι,
0: είναι,
1: δεν
0: όλα,
1: είναι.
0: Όλα τα ζώα, αυτό που λέμε 6η, 7η, 8η αίσθηση.
1: Μα εμένα, εμένα στο γιατρό, όταν είχα χτυπήσει και είχα πάθει ξηρά γάγκρενα σε ένα δάχτυλο του ποδιού, το ανακάλυψε με τη μυρωδιά η μαξούλα, το σκυλί.
0: Ναι.
1: Και λοιπόν, ενώ μου είχε πει ο γιατρός ότι θα μου κόψει το δάχτυλο, από την επιμονή με την οποία έγλυφε το σημείο, την άφηνα εγώ, γιατί έτσι κι αλλιώς το είχα αποχαιρετήσει, το είχε γίνει μόβ ολόκληρο. Και ξαφνικά ένα πρωί δεν είναι πλέον μόβ, είναι κατά το ίμιση μόβ.
0: Φοβερό.
1: Ναι, και πάω στο γιατρό και μου λέει το εξής ο γιατρός, ένας εξαιρετικός χειρουργός, μου λέει λειτουργήσε σαν βδέλα η γλώσσα του σκύλου,
0: ναι.
1: Αντλούσε το σκοτωμένο αίμα και ερχόταν το καινούριο. Γι' αυτό έγινε. Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως σε πολλά προχωρημένα νοσοκομεία, δεν ξέρω, το έχετε δει στη Δύση, εγώ το έχω δει πάντως, ειδικά σε νοσοκομεία παιδών, πηγαίνουν σκυλιά.
1: Α, βέβαια, και
0: ναι.
1: Σε γέροντες γάτες.
0: Ναι, ναι.
2: Σωστά, έτσι, έτσι.
0: Η ευδαιμονία λοιπόν, να κάνω μια μικρή ένσταση με τον αγαπητό Γιάννη από το Γέρακα.
1: Να κάνεις.
0: Και την ένσταση την κάνω συμφωνώντας 100% με τον Ανδρέα. Η ένσταση, νομίζω Γιάννη, αναφέρθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στα οικονομικά. Εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση. Κάποια στιγμή πρέπει να βγω με τον Γιάννη στον αέρα να κάνουμε μια πολιτική συζήτηση για τη δεκαετία του 80, του 90 και των 2000. Το αν δείτε το έλλειμμα στην Ελλάδα πότε εκτοξεύθηκε, είναι επί Κωστάκη Καραμαλή. Τέλος πάντων, λοιπόν, για την ευδαιμονία, θα ήθελα να αναφέρω την πρώτη κυρία, νομίζω Μαρία.
1: Ναι, Δήμητρα.
0: Λοιπόν, όταν είναι κάποιος άρρωστος, έτσι, και παίρνει αυτά τα δυνατά παυσίπονα, το είδα και με τη μητέρα μου τώρα που είχα έρθει στην Ελλάδα, που έκανε μια επέμβαση, οι γιατροί, οι καλοί γιατροί, εντάξει, δεν δίνουν παυσίπονα μόνο, προσπαθούν να βρουν το αίτιο.
1: Ναι.
0: Γιατί αν καταπολεμήσεις το αίτιο, μπορείς να φτάσεις και σιγά σιγά προς την ευδαιμονία.
1: Mm.
0: Αν καταπολεμήσεις μόνο τον πόνο, χωρίς να καταπολεμήσεις το αίτιο, τότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Γι' αυτό το λέω, γιατί με τον Νίκο μοιραζόμαστε και την ίδια ασθένεια.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε δηλαδή η ευδαιμονία δεν είναι κάτι το οποίο de facto μπορείς να γίνεις επίκουρος ή μπορείς να γίνεις στοϊκός ή Αριστοτέλης, έτσι. Η ευδαιμονία για μένα είναι μια καθημερινή μάχη.
1: Μα έτσι κι αλλιώς τίποτα δεν γίνεσαι αυτομάτως.
0: Ναι, τίποτα.
1: Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία για να κατακτήσεις το οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ρε παιδί μου, ο Τσαρούχης δεν ήταν από τότε που γεννήθηκε το ίδιο δυνατό ζωγράφος. Έτσι έπρεπε, ο Πικάσο έλεγε όταν ήμουν μικρό παιδί, ζωγράφιζα σαν Πικάσο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά έπρεπε να γίνω πρώτα ο Πικάσο για να ζωγραφίζω σαν παιδί μικρό.
0: Mm-hmm.
1: Δεν κατάλαβες.
0: Ναι,
1: όλα είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν γράφεις με την πρώτη. Ο Κορτό δηλαδή, που είναι ένας πολύ μεγάλος συγγραφέας και παρεπιπτόντως, εάν βρείτε το βιβλίο του Σταυραετός και Κούκος από τις εκδόσεις Πατάκη, θα πάθετε την πλάκα της ζωής σας.
0: Mm-hmm.
1: Του έστειλα μήνυμα, του έγραψα μήνυμα. Σταυραετός και Κούκος. Δηλαδή έπρεπε να μεταφραστεί στα αγγλικά ως σπουδαίο δείγμα ελληνικής συγγραφικής πένας και να μοιραστεί σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή πραγματικά δεν έχω διαβάσει κάτι ανάλογο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα ασύλληπτο.
0: Πάνω σε αυτό που είπες με τον Πικάσο, εδώ στην αγγλική ορολογία, ας πούμε, λέγεται ότι ο συγγραφέας μπορεί να πάθει writer's block, δηλαδή να μην μπορεί να γράψει ούτε λέξη.
1: Ναι,
0: και λένε όταν παθαίνεις αυτό το μπλοκάρισμα, δεν σταματάς να γράφεις. Γράφεις ακόμα και 100 ή 200 λέξεις την ημέρα και ας είναι αλαμπουρνές.
1: Ας είναι για σκίσιμο, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω, η ευδαιμονία είναι, όπως το είπες και εσύ, είναι μια συνεχή προσπάθεια. Τώρα όμως για να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, έτσι.
1: Ναι.
0: Τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Τα πράγματα, ας πούμε, θα μας πει και ο Νίκος, αν δεν έχεις και μια οικονομική ευμάρεια.
1: Ένα μικρό πλούτο, λέει ο Αριστοτέλης.
0: Ναι, αυτό το μικρό πλούτο όμως, ειδικά στη σημερινή Ελλάδα και γενικότερα στον κόσμο, αλλά ειδικά στην Ελλάδα, αυτός ο μικρός ο πλούτος, για να τον κατακτήσεις και για να τον αποκτήσεις, Χρειάζεται να δουλεύει.

0: δύο και σε τρεις δουλειές, όπως λέει και το τραγούδι.
1: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
0: Ναι, αλλά δηλαδή, μετά δεν υπάρχει χρόνος να χάσει.
1: Μα όχι, θα πρέπει να βρεις το χρόνο.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Πώς θα βρεις
1: δεν
0: τον χρόνο.
1: Δεν ξέρω πώς, δεν μπορώ να υποδείξω σε κανένα πώς θα βρει το χρόνο, αλλά είναι υποχρεωτικό να βρεις, αν σε ενδιαφέρει, να γράψεις που λες αυτές τις 200 λέξεις που πρέπει μετά να πατσαβουριάζεις το χαρτί και να το πετάξεις, πρέπει να βρεις χρόνο για αυτές τις 200 λέξεις. Δεν γίνεται. Είναι σαν τα παράπονα για την κατάσταση των δρόμων. Που λέει ο άλλος, συγγνώμη, οι δρόμοι είναι σε μερικά σημεία χάλια. Αλλά αυτοί είναι οι δρόμοι που έχουμε.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα σκοτωθούμε επειδή οι δρόμοι έχουν λακκούβες.
0: Ναι, εντάξει, το
1: αφού έχουν, το όχι, το παίρνεις απόφαση.
0: Ναι.
1: Γιατί αλλιώς θα σαλτάρεις, τι θα κάνεις δηλαδή. Έτσι κι αλλιώς σαλταρισμένοι είναι οι πιο πολλοί οδηγοί. Μαστουρόφατσες είναι οι πιο πολλοί οδηγοί. Ναι.
2: Και δεν είναι μόνο και οι λακκούβες, είναι και οι κατοικοτεχνίες μας.
1: Ωραίο ό,τι και να είναι. Το κεφάλι του να έχει βάλει σαν υλικό ο εργολάβος, εννοώ τρύπες σαν το κεφάλι του, λοιπόν δεν μπορείς να κάνεις τίποτε άλλο. Δεν μπορείς εσύ να μου λέει ένας φίλος εδώ ότι διαφωνεί με αυτό που έλεγε ο Γιάννης νωρίτερα, γιατί η ΔΕΗ και ο ΤΕ ήταν περιουσία του ελληνικού λαού. Ναι, αλλά πότε ωφελήθηκε ο φίλος μου που μου στείλε το μήνυμα, μη λέμε ονόματα, από αυτή την περιουσία του ελληνικού λαού.
0: Και
1: ενώ
0: το
1: τώρα δεν θα ακουστεί καλά, τώρα που το έχουν οι Γερμανοί, δουλεύει ρολόι ότε.
0: Και το ίδιο
1: ρολόι όμως.
0: Ναι, ναι, ναι. Και το ίδιο ισχύει και για την Ολυμπιακή.
1: Συμφωνώ.
2: Θα το έλεγα και εγώ.
1: Την Ολυμπιακή όμως την κατέστρεψαν οι πολιτικοί οι οποίοι παίρνανε εισιτήρια ότι θα τα πληρώσουν κάποτε για να πάνε το τσούρμο των φανατικών ξεφτυλισμένων από εδώ και από εκεί και δεν πληρώσανε ποτέ τα χρήματα και κλείσε η Ολυμπιακή.
0: Ναι.
1: Δεν θα έκλεινε η Ολυμπιακή αλλιώς.
0: Ναι,
1: κατάλαβες. Ναι.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο η Ολυμπιακή. Είναι
1: τέλος πάντων, επειδή αναφέρθηκε η Ολυμπιακή. Γι' αυτό το είπα. Ναι,
0: ναι, πάντως... Αν μπορώ να θέσω και άλλη μια διάσταση. Στα αγγλικά το λένε mindset. Τα ελληνικά τώρα μπορούμε να το μεταφράσουμε, δεν ξέρω, κάπως ελεύθερα, ότι είναι σε τι κατάσταση είναι το μυαλό σου. Έτσι.
2: Το μυαλό.
0: Ναι. Για να κατακτήσουμε ή να προσεγγίσουμε, θα έλεγα, την ευδαιμονία, θα πρέπει και να κάνουμε και θετικές σκέψεις. Δηλαδή, με το που ξυπνάς και βλέπεις, OK, λακκούβες από εδώ, μικρός ο μισθός, τρέξουμε όλη την ημέρα. Δεν πρόκειται να νιώσεις ευτυχής ούτε για μια στιγμή.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Όταν ξυπνάς και λες, OK, θα πάω στη δουλειά μου, εντάξει, δεν είναι και καλύτερη, θα την κάνω με τον καλύτερο τρόπο, θα γυρίσω στο σπίτι μου, μια μικρή απόλαυση κτλ. Τότε μόνο μπορούμε να πάρουμε μια μικρή όσφρηση σε ευδαιμονία.
1: Εννοείται. Πώς αλλιώς.
2: Εγώ έτσι. Εγώ αυτό που λέει ακριβώς ο Γιάννης, έτσι, με θετική σκέψη, με όρεξη για δουλειά. Και το θέμα είναι και να αγαπάς και αυτό που κάνεις. Αλλιώς δεν θα είσαι και εσύ ο ίδιος ευτυχισμένος. Δεν το καταχθάς αυτό.
0: Ναι, και αν σκεφτούμε, Νίκο, ότι συνήθως η δουλειά σου, ας πούμε, είναι ένα 8ωρο, 9ωρο. Δηλαδή, ίσως είναι το πιο μεγάλο χρονικό διάστημα της
1: καθημερινότητάς σου, ναι.
0: Της καθημερινότητάς σου που είσαι ξύπνιος. Το πιο πολύ είναι η σκέψη και τη δουλειά και η δουλειά. Δηλαδή, αν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, φίλε, άλλαξε δουλειά. Έτσι, ή άλλαξε αυτό, κάτι, αυτό. Μη μένεις αυτό που απόλυτα. Σε κάνει μίζερο.
2: Έτσι. Ακριβώς.
1: Αλλά δεν είναι, πάλι δεν είναι, δεν στο δωρίζει κανείς αυτό. Πάλι όχι. Χρειάζεται, ναι, για όλα τα πράγματα,
0: ναι.
1: Χρειάζεται μόχθος.
0: Ναι, δηλαδή, χρειάζεται,
1: μόχθος,
0: να πει...
1: αυτή είναι η λέξη. Δεν ναι. Είναι ούτε κόπος, ούτε επιμονή, τίποτα, μόχθος.
0: Ναι, είναι αυτό που λένε τα καλά κόπης κτώνται.
1: Ακριβώς.
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Μα δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να παίρνεις και κάποια ρίσκα. Δηλαδή, άμα σκέφτεσαι, OK, είμαι εδώ στη δουλίτσα, παίρνω εκεί τα 800-900, δεν μου ψιλοαρέσει, αλλά εντάξει, πάω εκεί, περνάνε 6-7 ώρες να πούμε, κάνω και λίγο κουτσομπολιό εκεί. Άμα δεν σου αρέσει, ρε φίλε, ψάξει να βρεις κάτι άλλο που να αφιερώνεις το χρόνο σου με δημιουργικό τρόπο. Ναι. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Ανδρέας πριν. Έχει απόλυτα δίκιο ότι πρέπει να βρούμε κάτι το οποίο να μας ευχαριστεί, εντάξει, να είναι και κοινωνικά χρήσιμο και όλο αυτό το παρεδώσουμε με την κοινωνία Θυμάσαι που είχαμε, όταν είχα έρθει και προχτές που μιλάγαμε για την καλοσύνη, έτσι. Ναι. Δηλαδή, άμα δώσεις κάτι στον άλλον θετικό, κάποια στιγμή θα το πάρεις πίσω. Ναι, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι, εδώ πήγα σήμερα να ψωνίσω εδώ στο σούπερ μάρκετ στην Ιρλανδία. Εδώ το σύστημα που έχει αυτό το σούπερ μάρκετ είναι ότι από το προηγούμενο ψώνισμα, ας πούμε, έχεις χαλάσει 50 ευρώ, σου δίνει ένα κουπόνι 10 ευρώ. Εντάξει. Οπότε την επόμενη φορά που θα πας και χαλάσεις 50 ευρώ, έχεις 10 ευρώ από το προηγούμενο κουπόνι. Εντάξει, επειδή εγώ είχα έρθει στην Ελλάδα, αυτά δεν είχα τα κουπόνια, είχαν λήξει. Εντάξει. Και πάω λοιπόν να ψωνίσω και μου λέει και η κυρία, έχετε κουπόνια? Της λέω, δεν έχω, γιατί έλειψα. Μου λέει, έχω εγώ ένα. Και μου χάρισε 10 ευρώ. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα σου το ανταποδώσουν το καλό. Εντάξει, θα μου πει τώρα 10 ευρώ τι γίνεται.
1: Αλλά όχι,
0: το θέμα είναι η κίνηση.
1: Ναι,
0: το θέμα είναι ότι μπήκε λίγο στη θέση μου και λέει: Οκ, μπορώ να κάνω αυτό, ας το κάνω.
1: Ναι. Σωστό.
2: Βέβαια.
0: Νίκο, ακούω.
2: Ναι, είναι. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λες. Ναι, είναι. Δεν είναι το ποσό, είναι η πράξη αυτό.
0: Ναι. Και μάλιστα, άμα θα μπορούσα να ξαναπάω λίγο στην κυρία Δήμητρα, όπως μπήκε και στα βούλα στο στούντιο και είπε πολύ σωστά, το χαμόγελό της, το ακούς το ηχόχρωμα του άλλου. Δηλαδή, όταν βγαίνει κάποιος και είναι χαρούμενος, είναι ευτυχισμένος, έστω και για μία-δύο ώρες ή μία-δύο μέρες, αυτό το αλλάζει φωνή. Πώς να το πω, δηλαδή, εγώ την άκουσα σήμερα και λέω, αυτή η γυναίκα από μία γιατρό έγινε αμέσως από τόσο θλιμμένη, τόσο χαρούμενη. Αλλά εδώ πρέπει να τονίσουμε και ότι η γιατρός κατάλαβε το πρόβλημα και πήγε στο αίτιο. Δεν πήγε στο αποτέλεσμα.
2: Ναι. Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Μάλιστα. Αυτό ακριβώς θα έλεγα, το αίτιο, ναι.
0: Λοιπόν, Νικόλα, ελπίζω να βρεις και εσύ το αίτιο κάποια στιγμή.
2: Ναι, σίγουρα.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ποιο δεν πρόκειται να βρούμε ποτέ.
2: Μπράβο,
1: για όλα αυτά έτσι που γίνονται. Ναι, βέβαια.
2: Σωστό. Έχω να προτείνω και ένα θεματάκι.
1: Να το προτείνεις.
2: Με αφορμή την είδηση με τον τύπο κάτω στην Κρήτη που σκότωσε
1: το παλικάρι το άλλο.
2: Το παλικάρι, τον κολλητό φίλο.
1: Ναι. Λοιπόν.
2: Ήθελα να μιλήσουμε για τη δικαιοσύνη. Μεγάλη.
1: Έχουμε κάνει τέτοια εκπομπή.
2: Για
1: τη δικαιοσύνη, ναι.
2: Okay.
1: Αλλά θα αργότερα, δηλαδή πάλι αργότερα, έτσι ναι. Γίνεται.
2: Μπράβο.
1: Εντάξει, φίλε. Να είσαι καλά. Γεια σας, παιδιά.
0: Επίσης, για χαρά.
2: Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια εκπομπή.
0: Καλό ξημέρωμα. Γεια.
2: Καλό ξημέρωμα. Γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Μιλάμε για την ευδαιμονία. Έχουμε δύο που περιμένουν στη γραμμή, ο Αντώνης από το Σίδνεϊ και ο Βασίλης από την Καβάλα. Ένας-ένας εννοείται σε αυτή την περίπτωση. Αντώνη μου από το Σίδνεϊ, καλώς τον. Αντώνη,
1: καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Σας ακούω, καλημέρα λέω.
0: Καλημέρα.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς.
1: Θα ήθελα να ευχηθώ σε εσάς και σε όλο το ακροατήριο να αξιωθούμε όλοι την οδό προς τους Εμαούς, όπως ο Λουκάς και ο Κλεόπας, να μας συνοδεύει ο Χριστός του Δημιουργός και η πηγή της απολύτου και της ακέραιης ευτυχίας και γνώσεως ακόμα. Θα πω κάτι από τα μικρά μου χρόνια. Μάθανα στη Δευτέρα του Δημοτικού η Συγνεφιά και η Ξασπεριά, κόρες του Ρίγα Χρόνου, εχθές συναπαντήθηκαν, έλεγαμε, σε ένα σκαλί του θρόνου. Η καλή και η κακή είναι τόσο μεμειγμένοι, τόσο δύσκολο να διακριθούν, που υπάρχουν μαζί και όλα τα είδη των ανθρώπων και τα είδη των ιδεολογιών. Επίσης η μητέρα μου έλεγε, έχω λέει που δεν πεθαίνω, όσο ζω και όσο μαθαίνω. Ακούγοντας την εκπομπή σας, νομίζω ότι πήγα στο πανεπιστήμιο που δεν κατόρθωσα να πάω. Μαθαίνω συνέχεια. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση οι ομιλίες, οι ακέραιες ομιλίες των διδασκάλων της εκπομπής σας και σας συγχαίρω γι' αυτό. Σας είχα πει βέβαια και άλλη φορά ότι η εκπομπή σας είναι ένα ζωντανό δείγμα της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού σήμερα, ιδιαίτερα για αυτή την κυρία που με τόση επιμονή, με τόση αγάπη και αφοσίωση εξυπηρετεί τον άντρα της. Βρήκα μια ας πω ταυτότητα μαζί της, διότι και εγώ είχα τη σύζυγό μου για μερικά χρόνια στο Γουλτσέα.
0: Στο?
1: Και έχω και το, και το
0: σε, ποιο,
1: μου,
0: σε ποιο τον είχατε, δεν κατάλαβα. Μιλάτε μου κύριε Αντώνη μου λίγο πιο κοντά.
1: Στην καρέκλα.
0: Α, οκ. Δεν έπιασα τη λέξη chair. Δεν την κατάλαβα.
1: Είπα wheelchair.
0: Ναι, δεν το κατάλαβα. Άμα δεν μου μιλάτε κοντά.
1: Ναι, δεν
0: πειράζει. Παρακαλώ.
1: Έχω και το παιδί μου τώρα για 30-32 χρόνια που πάει και που πάει πολλά.
0: Τι σημαίνει αυτό, τι ασθένεια είναι αυτή. Διπολική. Διπολική αυτό, νόσο.
1: Διπολική, ναι, διπολική. Διπολική, ναι.
0: Διπολική, okay.
1: Ναι, διπολική.
0: Εντάξει.
1: Και, λοιπόν, και τα πάθη στη ζωή είναι μέρος της ζωής. Η φτώχεια βέβαια και αυτή που ήταν χθες πολύ σπουδαίο ποικίλια και οι άνθρωποι έχουν αποφανθεί από πολλά χρόνια ότι η ανθρώπινη ψυχή είναι απόλυτα φτωχή, γιατί ποτέ πάντοτε κάτι λείπει και μας λείπει, και μας λείπει πάντοτε το τέλειο ή το τελειότερο που το ζητούμε ακόμα, και η ψυχή πάντοτε είναι ελλειπής προς το απόλυτο. Νομίζω αυτό το αποτυπώνει ο Σωκράτης σε ένα διάλογο που είχε ο Πλάτων εκεί πέρα για τον έρωτα, που στο τέλος μίλησε ότι η παινία πήγε λέει στον Όλυμπο να ζητεί ανέπιστη, δηλαδή στους θεούς,
0: ναι,
1: πέρα από αυτή τη ζωή. Σχετικά με την ευδαιμονία δεν μπορώ να πω τίποτα, γιατί μιλήσατε τόσο ωραία, τι μπορεί να πει κάτι κανείς, ένας μαθητής, ένα δάσκαλο, αλλά των ολίγων η ευδαιμονία είναι εσωτερικό θέμα. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος, που είναι πατέρας εκκλησίας αλλά και φιλόσοφος, λέει, Κύριε, φύλαξέ με από την ταραχή των λογισμών και τον κατακλυσμό των παθών. Λοιπόν, αυτά μας συνοδεύουμε, θέλουμε δεν θέλουμε. Δεν θυμάμαι ποιος, δεν μπορώ να πω απόλυτα τώρα και να με συγχωρείτε γι' αυτό, είχε πει ότι η ζωή του ανθρώπου είναι ήσυχη και ευδαίμων όταν έχει έναν κήπο, μια καλύβα και μια βιβλιοθήκη. Λοιπόν, κάτι που με έχει συγκινήσει, αυτό και το προβάλλω και το προσφέρω στο ακροατηριό μας. το οποίο βέβαια δεν νομίζω να το αγνοούν ή να περιμένουν να το πω εγώ ο φτωχός από το Σίδνεϊ. Λοιπόν, εύχομαι να αποκτήσουμε αυτή την σύνεση. Εδώ με τους ανθρώπους που συναναστρέφουμε και συνομιλώ, οι οποίοι παραπονούμεθα τώρα στην μεγάλη ηλικία που είμαστε για τα πολλά βάσανα που έχουμε, με πονάει άρρωστος, ξέρω εγώ εκεί πέρα, και έχουμε δυστυχία, η υγεία μας δεν είναι καλή. Λέω, το καλύτερο που μπορούμε να έχουμε είναι τη φρόνηση, διότι με τη φρόνηση ο άνθρωπος μπορεί να διακρίνει, να καταστήλει πολλά πράγματα άτοπα, να αποφύγει δηλαδή τα τοπήματα, να προγραμματίσει και να ευθυγραμμίσει δηλαδή την πορεία της ζωής του και τις σκέψεις του. Και φυσικά δεν πρέπει να λησμονούμε και με το τέλος της Αντιγόνης που λέει εκεί πέρα, πολλό πρώτο ευδαιμονίας, το φρονήν υπάρχει. Mm-hmm. Δηλαδή η σωστή φρόνηση. Ένας Άγιος από τους πατέρες που έχω διαβάσει εκεί πέρα λέει, τον εαυτόν μη αδικούντα, ουδείς παραβλάψε δύναται τα πολλά λάθη που κάνουμε, που προτρέχουμε, που περιφρονούμε, που μισούμε, όλα αυτά είναι λάθη, διότι το σημείο που μας έδωσε ο Θεός για να ντουμιάζουμε είναι η απόλυτη, η αγνή, η ειλικρινή φιλανθρωπία. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω, κύριε.
0: Πάντως, Αντώνη μου, μπορώ να πω κάτι?
1: Να το πείτε, ναι. Βέβαια.
0: Έχω το αίσθημα, κάθε φορά που σας ακούω, και αναφέρεστε στους πατέρες της Εκκλησίας, ότι όλοι τους είχαν διαβάσει τα γραπτά των αρχαίων Ελλήνων. Γιατί πολλά από τα πράγματα που λέτε τα έχω διαβάσει σε γραπτά του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα.
1: Συγγνώμη που μπορώ να πω κι εγώ κάτι.
0: Παρακαλώ, εννοείται. Γι' αυτό είμαστε εδώ.
1: Λοιπόν, εκείνο που με συγκίνησε από τους λοκαλικούς πατέρες είναι ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Είναι ο Πλάτων του Βυζαντίου.
0: Ναι.
1: Απαντάει σε πολλά θέματα και στον Πλάτων ακόμα.
0: Ναι.
1: Λύνει δηλαδή, είναι αντίγραφο και όλους τους πατέρες. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε ή να ζήσουμε ή να δικαιολογήσουμε, γιατί μένω σε πολλά πράγματα δεν δικαιολογώ τον εαυτό μου. Και ένα μόνο να πω, ότι η άγνοια είναι πάντοτε μεγαλύτερη από τη γνώση. Διότι η γνώση είναι στα μέτρα των ανθρώπων, η άγνοια είναι πέρα από τα μέτρα τα δικά μας. Λοιπόν, αυτό είναι παρέμβαση σε αυτά που είπα, δεν είπα να το πω. Λοιπόν, βάζετε πληκτροδότηση, βρέστε κάτι από τον Άγιο Μάξιμο, ιδιαίτερα στην τρίτη εκατοντάδα των θεολογία.
0: Την τρίτη εκατοντάδα, δεν άκουσα.
1: Στα περί θεολογίας από τη Φιλοκαλία. Δεν έχω διαβάσει πολύ Μάξιμο, μόνο τη Φιλοκαλία έχω διαβάσει. Και αυτή με έχει συγκίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί τα αναφέρεται πολλά. Αλλά
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Είχα ακούσει πάνω από 15 διαλέξεις του φιλόσοφου Θεοδωρακόπουλου, τις οποίες τώρα αναμνημίσκομαι και τις παίρνω στο μυαλό μου.
0: Κάποιος μιλάει ανάμεσα.
1: Είναι ο Νίκος το παιδί μου, θέλει να πάει στο μαγαζί να αγοράσει.
0: Α, οκ, okay, εντάξει. Νάντε, στο καλό, λοιπόν, να τα πούμε.
1: Άλλη φορά. Ναι,
0: άλλη φορά.
1: Ναι.
0: Τι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, άλλη φορά τι. Κάτι είπατε άλλη φορά.
1: Θα συμφωνήσω μετά.
0: Θα σε περιμένω, ναι. Απλά θα πρέπει την άλλη φορά να έχεις χαμηλωμένο την πηγή από την οποία ακούς, γιατί ακούω στο βάθος τον εαυτό μου να επαναλαμβάνει αυτά που λέω. Να τώρα.
1: Είναι το τηλέφωνο μου κάνει κάτι, δεν ξέρω, αυτό το τηλέφωνο με προδίδει πολλές φορές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα αλλάξεις πάροχο, να πάρεις ένα τζάμπα καινούριο.
1: Αγωνίζω τον καλό αγώνα.
0: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά. Γεια σου Βασίλη μου, Πασάλη από την Καβάλα.
3: Γεια σου Μάνο φιλόσοφε.
0: Τι γίνεται?
3: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Για πες.
3: Ακούσαμε πολλά ευχάριστα και ωραία, αλλά το δάσκαλο εκείνον, τι είναι, μελήρητος είναι κυριολεκτικά.
0: Ο Μωρίκης,
3: Ο Μωρίκης, είναι μελήρητος. Τι ώρας, τι ανάλυση ήταν αυτή. Είναι σοφός φιλόσοφος, ωραίος. Τυχερός που ήσουν και τον είχες στο δάσκαλο.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
3: Τυχερός. Πείτατε για την... το θέμα το σημερινό. Mm. Εκείνο που μπορούμε να το απολαύσουμε, νομίζω, είναι μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια. Έχοντας το αντρόγινο αγαπημένο, με ευγένεια, με καλοσύνη ο ένας με τον άλλο, με τα παιδιά, με τα εγγόνια, μέσα στο σπίτι μπορεί να το απολαύσεις αυτό το συναίσθημα, γιατί είναι ανεπτυγμένα ό,τι καλύτερο υπάρχει ο ένας με τον άλλον. Ο ένας νοιάζεται για τον άλλον, ο ένας ενδιαφέρεται για τον άλλον, προσφέρει τη γνώση του, προσφέρει την αγάπη του, την τρυφερότητά του, χίλια δυο πράγματα. Και πράγματα τώρα, όταν πρωτοείπες το θέμα αυτό, λέω και να κάνω έτσι ένα πισωγύρισμα. Πώς περάσαμε, πώς πέρασα τόσα χρόνια εγώ μέσα στο σπίτι. Πώς ήτανε. Και είδα ότι είχαμε μακρές περιόδους τέτοιας ηρεμίας. Κοίταξε μου, φεύγει η λέξη, για πες την.
0: Δεν μου έρχεται και εμένα τώρα, καθώς σας ακούω να μιλάς θα καταλάβω ποια λέξη θέλεις.
3: Ό, το θέμα, ρε, το θέμα.
0: Α, την ευδαιμονία.
3: Ευδαιμονία.
0: Ναι.
3: Κάνοντας πίσω, είχαμε μακρές περιόδους ευδαιμονίας ακριβώς, γιατί μέσα στο σπίτι την είχαμε καλλιεργήσει συμπτωματικά, ταιριάζοντας εγώ με την Όλγα μου και με τα παιδιά, όλα αυτά τα συναισθήματα και που περιέγραψαν και οι αρχαίοι, αλλά και που τα αναπτύξαν μέσα στο σπίτι. Ναι, είχαμε ευδαιμονία. Χάρηκα τα πολλά χρόνια που έζησα μαζί τους. Και θα ήμουν βέβαια πιο ευτυχής ακόμη αν είχα την Όλγα μου και αγαπημένη. Αλλά βλέπεις, βιάστηκε ο απάνω να την φέρει πάλι κοντά του. Να μην πω. Να πω, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το σπίτι, λοιπόν, ναι, είναι ευδαιμονία. Το σπίτι είναι ευδαιμονία. Αλλά στην εποχή που ζούμε και στον τόπο αυτόν που ζούμε, ανοίγοντας την πόρτα μάνο μου το πρωί, βγαίνοντας από το σπίτι και βλέποντας ότι το αυτοκίνητο που έχεις παρκάρει υπάρχει κάποιος άλλος που σε εμποδίζει για να φύγεις και βιάζεσαι να πας στη δουλειά σου, τότε πιάνετε, θα ταιριάξω λίγο τη μερίμα. Έρχεται η κακοδαιμονία και οπότε πάει περίπατο η ευδαιμονία. Από εκεί αρχίζουν λοιπόν οι καθημερινές αντικσότητες, οι φασαρίες, οι ιστορίες, τα προβλήματα, τα πολιτικά, η πολιτική, οι δρόμοι, οι συγκοινωνίες, τα αυτοκίνητα. Και πού καιρός να μπορεί κανείς να ασχοληθεί με την ευδαιμονία ή να νιώσει ότι υπάρχει ένα μικρό ψήγμα καθημερινότητα έξω από το σπίτι του.
0: Ναι.
3: Όσο και να το ψάξει, δεν μπορεί να βρει. Μιλήσαμε, κάποιος φίλος είπε πριν, η οικονομική ευδαιμονία. Ρε φίλε, χαρά στο πράγμα. Η οικονομική ευδαιμονία είναι για λίγους. Να, αυτή το ΠΚΠ, για αυκίνους ήταν ευδαιμονία. Αλλά εκεί ήταν λίγοι και φαταούλες βέβαια, πολλά. Για τους πολλούς... Ο ΠΚΠ τι ήταν ληστεία. Άρα λοιπόν, τι ευδαιμονία οικονομική όταν ισχύει μόνο για λίγους και όχι όμως για το σύνολο.
0: Ναι.
3: Γιατί όλοι οι πολίτες είμαστε, όλοι έχουμε δικαιώματα, έχουμε υποχρεώσεις, αλλά και κάποια ισότητα όμως και κάποια ισοτιμία στο να πάρουμε ανάλογα με αυτά που δίνουμε. Οπότε έξω η κακοδαιμονία είναι εκείνη η οποία... εξαφανίζει κάθε πρόθεση και διάθεση μιας φιλικής κρίσης, να πούμε, να πεις ναι, εδώ υπάρχει ευδαιμονία, αδελφέ, για το τούτο, για το άλλο, για το άλλο. Οι πολιτικοί πώς εκφράζονται, πώς συμπεριφέρονται, πώς ενδιαφέρονται για τον πολίτη του οποίου την ψήφο την λαχταρούν και την επιθυμούν κάθε φορά με κούφια λόγια, με λόγια του αέρα, και ξαναρχόμαστε πάλι στην καθημερινότητα και ξεχνάμε τα ταξίματα και κάνουμε πάλι εκείνα που μας βολεύουν στην καθημερινότητα για τους πολιτικούς αυτά.
0: Ναι.
3: Γύρω λοιπόν πάλι στο σπίτι, ναι, στο σπίτι, στο σπίτι, νομίζω είναι ακένωτη πηγή ευδαιμονίας. Είναι ακένωτη πηγή εκεί, εκεί μπορεί κανείς να βρει κανείς σαν να είναι το κάστρο του, ο πύργος του, και εφόσον έχει ταιριάξει και έχοντας καλή διάθεση, καλή πρόθεση, αγάπη ο ένας για τον άλλο, φροντίδα. Μα είναι αίμα όλοι, είναι κοινό αίμα. Και κοινή η καταγωγή. Εκεί ναι, μπορεί να βρει, εκεί μπορεί να βρει και τον παράδεισο. Εκεί υπάρχει και ένας παράδεισος για μικρά διαστήματα. Αλλά φτάνουν αυτά τα διαστήματα που μπορεί κανείς να τα απολαύσει μέσα στο σπίτι. Και όταν έρθει η ώρα να κάνει κάποιους απολογισμούς, ή όταν μένει και μόνος πια, έρχεται η αδύρυτη ανάγκη της καθημερινότητας να δίνει κάποια τέλη στη ζωή.
0: Ναι,
3: ναι, γυρίζεις πίσω και βλέπεις και λες. Ναι ρε παιδί μου, ήταν ωραία, ήταν εκείνο, ήμασταν έτσι, ήμασταν αλλιώς. Μένει δηλαδή, ενώ υπάρχει πλέον ένα κενό μες στην καρδιά, ένα κενό μες στην ψυχή, έχεις μείνει και μόνος, σκοπάει η οικογένεια, φυσιολογικό είναι. Όταν χάνεται όμως, εκεί είναι το, όχι δυσαναπήρωτο, δεν υπάρχει καμία αναπήρωση, ναι, εκεί είναι που βλέπεις ότι υπάρχουν εκείνη η ευδαιμονία της αγάπης. Της αγάπης, της ευγενίας όλων των πλούτων, των πλούσιων συναισθημάτων έχει κλονιστεί. Οπότε ζούμε πλέον με τις αναμνήσεις της ευδαιμονίας που κυρίως τις νιώσαμε στην οικογένειά μας. Αυτά, αδελφέ.
0: Να σε καλά, να σου πω κάτι που θα γελάσεις λίγο.
3: Παρακαλώ.
0: Ένα βράδυ, εμένα. Έχω δύο στιγμές μέσα στη μέρα που τις θεωρώ πολύτιμες. Οι ώρες που είμαι με την κυρία Αλεξάνδρα και ξέρεις, επιστρέφω σπίτι, ας πούμε, και καμιά φορά περιμένει, ακούει την εκπομπή και είναι ξύπνια και με περιμένει. Και όταν έρχομαι στην εκπομπή. Αυτές είναι οι δύο πιο πολύτιμες στιγμές που έχω μέσα στη μέρα. Λοιπόν, ένα βράδυ άνοιξα την πόρτα και η Αλέκα είχε αποκοιμηθεί, γιατί ήταν. Μια-δυο μέρες έτρεχε για διάφορα. Οπότε κοίταξα γύρω μου και λέω: κοίτα, το αγαπάω πάρα πολύ τελικά αυτό το σπίτι. Και ξέρεις τι έκανα. Φίλησα τον τοίχο.
3: Τι λες?
0: Ναι, στο λόγο μου.
3: Μπράβο,
0: και μετά γέλαγα μόνος μου.
3: Σε καταλαβαίνω.
0: Αλλά φίλησα τον τοίχο.
3: Ναι.
0: Με σεβασμό.
3: Ο παράδεισός σου, μάλλον.
0: Ναι, με σεβασμό κιόλας.
3: Βέβαια.
0: Σαν να φύλαγα ένα. Εντάξει, δεν ακούγεται καλά. Ένα εικόνισμα.
3: Δεν είναι υπερβολή.
0: Ναι.
3: Σου λέω, είναι ο παράδεισος σου. Εκεί νιώθεις, είναι το σπίτι σου. Είναι ο παράδεισος, το ξαναλέω πάλι.
0: Ναι.
3: Εκείνη η ευδαιμονία, η αγάπη με την Αλεξάνδρα. Τα αντικείμενα τα δικά σου, τα βιβλία σου. Όλο ό,τι έχετε στο σπίτι. Νιώθεις εκεί τη μια πληρότητα. Και τον καλό το λόγο, το χαμόγελο της γυναίκας. Τι πιο ωραία. Να η ευδαιμονία. Το θέμα είναι, μάλλον, να μπορούμε να είμαστε απαλλαγμένοι από ένα κάρο αμβλώσεις και τα ρέστα και μέσα στο σπίτι να βρίσκουμε, να ταιριάζουμε. Και να βρίσκουμε εκεί, ναι, κοινή γλώσσα, κοινές εκφράσεις, κοινός χαρακτήρας. Ναι, εκεί ευδαιμονία είναι ό,τι καλύτερο. Είναι παράδεισος. Είναι παράδεισος. Και σε δικαιολογώ απόλυτα, γιατί έτσι ένιωθα και εγώ όταν ερχόμουν στο σπίτι και όταν ήταν και τα παιδιά ακόμα μικρά, η Κατερίνα και ο Τάσος. Τι χαρά ήταν που ερχόμουν εδώ. Από τον φόρτο της δουλειάς, της στενοχώριας, το ένα το άλλο και τα ρέστα. Α, έλεγα. Τώρα είμαι στην ευδαιμονία, τώρα είμαι στον παράδεισο, τώρα είμαι στη χαρά. Στη χαρά, στην καλή διάθεση και στο κέφι. Μακάρι οι άνθρωποι να όσο μπορούν. Να σπρώχουν, να αφήνουν απ' έξω ό,τι μπορούν να κουβαλήσουν κακό από τη δουλειά τους, από το κοινό, από την πολιτική, από το ένα και το άλλο, και μέσα στο σπίτι να βρίσκουν όλα αυτά τα κοσμήματα του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς, να νιώσουν χαρά, ευδαιμονία με μια αγκαλιά, με ένα φιλί και μια τρυφεράδα.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά, θείο μου.
0: Να σε καλά, αγόρι μου, για χαρά.
3: Σε φιλώ, ρε.
0: Γεια.
3: Να είσαι καλά, για χαρά.
4: Από τη μια Ιταλοί και Γερμανοί, για να σε βρουν αναστατικά.

Σκέφτομαι, λέω, που να ξέραν μερικοί πως σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω ζήσει. Όσο δεν ήταν στην Ελλάδα κατοχή, μέσα στις σφαίρες, μες στο κρύο, μες στην πείνα, με τους Εγγλέζους να εξοπλίζουν.

0: με μια στροφή γύρω από τον εαυτό του. Μπορούσες πάλι να ημερεύεις τα σκυλιά με κάποιο σφύριγμα που σου μάθε τσοπάνος, και έτσι που πέταγες με κόλπο τη θηλιά, θα έπρεπε να είσαι Αμερικάνος. Τι να σου πω.
1: Status FM, σταθμός στους 107.7.
0: Μη κανένας για κανένα, εγώ μονάχα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
6: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
2: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Είμαστε στην τρίτη ώρα της εκπομπής και είναι 2:02 πρώτα λεπτά. Χθες δεν προλάβαμε να βγάλουμε τον κύριο Στάθη από το Σικάγο και είναι στην άκρη της γραμμής τώρα. Στάθη μου, καλώς το να, χαίρομαι.
5: Και εγώ χαίρομαι. Μόνο μια παράγραφο θα πω,
4: ναι,
5: από κάτι που δεν καλύφθηκε χθες, καταλάβατε.
4: Okay. Και ό,τι θέλεις το
5: κατά τα άλλα, αλλά συνδέεται και με τη σημερινή θεματική. Δηλαδή κανένας δεν μίλησε για τη χειρότερη μορφή φτώχεια που είναι η απληστία. Ναι. Και ότι οι άνθρωποι και εξουσίες όλοι ας πούμε κοιτάνε να ικανοποιήσουν τον αχόρταγο και να περιφρονούν το πεινασμένο. Και που για του μπεν πεινασμένου υπάρχει λύση. Δηλαδή αν του δώσουμε λίγο ψωμί χόρτασε. Για τον αχόρταγο δεν υπάρχει, είναι βαρέλι δίχως πάτο. Και είναι και ηλίθιο να υποστηρίζουμε τον αχόρταγο και ανήθικο.
4: Ναι.
5: Σταματάω εδώ, γιατί ήταν κάτι που δεν υπόθηκε. Εντάξει,
4: ναι,
5: δεν
4: μια
5: ξέρω...
4: χαρά το, καλά έκανες. Και ναι, το συμπλήρωσες.
5: Ναι, okay. Δεν ξέρω πώς θα συμφωνήσουν, ούτε είναι ας πούμε, ούτε επιδιώκω να έχω τη συνένεση κάποιον. Είναι αυτή η άποψή μου.
4: Και okay.
5: Στη σημερινή θεματική πάλι άποψη θα καταθέσω. Δεν μπορώ να έχω γνώμη γιατί ούτε ψυχαναλυτής είμαι, ούτε φιλόσοφος. Άλλωστε και οι ίδιοι οι φιλόσοφοι έχουν και αυτοί διχάζονται ας πούμε. Δηλαδή ο Σοφοκλής στη τελευταία τάξη του Λυκείου στην Αντιγόνη λέει η Αντιγόνη ευτυχισμένη είναι εκείνη που η ζωή τους δεν γεύτηκε συμφορά. Έτσι. Ο Αλέξανδρος Δουμάς λέει ότι για να νιώσεις ευδαιμονία πρέπει πρώτα να βιώσεις τη δυστυχία. Τι είναι τώρα, ποιος έχει δίκιο από τους δύο?
4: Από μία δηλαδή... άποψη και οι δύο. Ναι, έτσι, γιατί...
5: Η χειρότερη μορφή δυστυχίας είναι η μιζέρια.
4: Αλλά αυτό
5: η
4: δεν
5: δυστυχία μας φέρνει πιο κοντά. Είναι, η δυστυχία μας φέρνει πιο κοντά στην ευτυχία. Εφόσον τη βιώσουμε, τότε μπορούμε να την κατανοήσουμε και να την καταλάβουμε. Πόσες φορές δεν είπαμε στους εαυτούς μας, εγώ τουλάχιστον, γιατί ήμουνα πίσω πολύ ανώριμος, μπορεί και να μην έχω ρημάσει ακόμα. Πόσες φορές δεν είπα ότι πόσο καλά ήμουνα εκείνη την εποχή. Αλλά εκείνη την εποχή που το ζούσα δεν το καταλάβαινα, ότι προσπερνούσα την ευδαιμονία και δεν χαιρόμουν, δεν την απολάμβανα καν. Δεν ξέρω αν άλλοι έχουν αισθανθεί έτσι. Δεν θέλω να πω ότι η δυστυχία, μόνο μετά η δυστυχία είναι όπως η αρρώστια. Μας βοηθάει να κατανοήσουμε την αξία της υγείας.
4: Ναι.
5: Και να κάπως έτσι, δηλαδή και η χειρότερη μορφή δυστυχίας είναι η μιζέρια, γιατί μπορεί να έχουμε όλα τα απαραίτητα, όλα τα υλικά που χρειάζεται για να είναι κανείς ευδαίμων, ευτυχισμένος και να μην είμαστε. Ο Χόρχε, για μένα ας πούμε, για να φτάσουμε σε αυτό το πράγμα, για να φτάσουμε στην ευδαιμονία, διαρκεί προδιάθεση, εντιμότητα και κάποια άλλα πράγματα που λέει ο Μπουκάη. Αγάπη, ασφάλεια και μια σχετική ικανοποίηση επιθυμιών. Δεν διευκρινίζει βέβαια ο Μπουκάη σε καμιά περίπτωση αν η αγάπη είναι να δεχόμαστε ή να εκπέμπουμε ή να την έχουμε μέσα μας, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι η αγάπη είναι αυτή που έχουμε μέσα μας, γιατί αυτή μόνο γνωρίζουμε. Την άλλη, αυτή που δεχόμαστε δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ σίγουροι. Ξέρουμε τι κάνουμε εμείς. Ο Λουντέμις λέει αγαπώ, θα πει αγαπώ. Το τι κάνει ο άλλος,
4: ναι,
5: δική του δουλειά.
4: Σωστό.
5: Εν πάση περιπτώσει, στο κατά το Δουμά πάλι, κάποιος που δεν έχει βιώσει τη δυστυχία δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος. Ούτε και αυτό νομίζω ότι ισχύει. Όταν πολλές φορές όταν έχουμε συνένστηση, είναι σαν να βιώνουμε τη δυστυχία των άλλων. Είναι και σαν να μπαίνουμε στα παπούτσια τους. Είναι σαν να σαν να πονάμε με αυτόν που πονάει μαζί του και να βιώνουμε τη δυστυχία του, και αυτό μας βοηθάει να φτάσουμε, μας δίνει την ευκαιρία να φτάσουμε στην ευδαιμονία. Δηλαδή ένας κακός άνθρωπος δεν έχει καμιά ευκαιρία να νιώσει τη χαρά, γιατί τίποτα δεν είναι αρκετό για αυτόν. Σε ό,τι αφορά το τρίτο μέρος που είπε ο Μπουκάη, ότι εκτός, εντάξει, ούτε η αγάπη ούτε η ασφάλεια είναι δεδομένη. Σε αυτά πρέπει να είμαστε τυχεροί, που είναι οι δύο πυλώνες κατά αυτών της ευδαιμονίας. Το τρίτο όμως, η ικανοποίηση επιθυμιών, παίζεται. Γιατί και αυτό, δηλαδή, πρέπει να έχει ο άνθρωπος την αίσθηση του μέτρου. Δηλαδή αν εμένα η επιθυμία μου είναι να βγω βόλτα με τη Σαρλίζ Θερόν, ποτέ δεν θα γίνει ευτυχισμένο, γιατί δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Δηλαδή παρατηρούμε ότι αυτοί που είναι πιο ευδαίμονες είναι αυτοί που έχουν βατά θέλω. Αυτοί που ξέρουν τι θέλουν.
4: Να, σωστό. Σωστό.
5: Δεν νομίζετε.
4: Σωστό λέω. Άμα λέω σωστό, τι δεν νομίζω.
5: Όχι.
4: Το δέχομαι απολύτως.
5: Δεν είμαι σίγουρος, όπως σας είπα, δεν διεκδικώ, δεν έχω καμιά εξειδίκευση.
4: Καλά, δεν μην το λες ξανά αυτό, δεν έχει νόημα. Μα αυτό κάνουμε, αγαπητέ μου, αυτό κάνουμε σε αυτή την εκπομπή.
5: Μάλιστα, άποψη. Ναι.
4: Αυτό κάνουμε. Άμα θέλαμε να κάνουμε άλλο είδος εκπομπή, θα διαβάζαμε πατερικά βιβλία, ας πούμε.
5: Όχι, έχει...
4: Καταλαβαίνεις τι λέω.
5: Τα πατερικά κείμενα είναι μεταγενέστερα.
4: Ναι, το ξέρω. Αλλά υπάρχει όμως και κάτι άλλο εδώ που πρέπει να τονίσουμε, ότι αν δεν υπήρχαν τα μοναστήρια, δεν θα υπήρχαν τα κείμενα των αρχαίων, διότι είχαν εισαχθεί ως περιουσία των μονών και έτσι σώθηκαν. Γιατί ό,τι μπαίνει μέσα σε μονή παίρνει μια ιερότητα με την είσοδο.
5: Μάλιστα. Ο Δημόκριτος έχει πει ότι η ευτυχία δεν βρίσκεται στα κοπάδια, ούτε στο Χριστό. Η ψυχή είναι η κατοικία της ευδαιμονίας. Mm. Αυτό που ανέφερε κάποιο, που είπε ο κύριος προηγουμένως για κάποιον πατέρα, ότι είναι η ευδαιμονία είναι εσωτερικό πράγμα, το λέει ο Δημόκριτος, ο οποίος είναι πολύ προγενέστερος οποιοδήποτε πατέρος παπλός της Εκκλησίας.
4: Okay.
5: Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω.
4: Να είσαι καλά, φίλε.
5: Είπατε τις ταπεινές μου απόψεις. Να είστε όλοι καλά.
4: Να και εσύ.
5: Και να θυμόμαστε, ας πούμε, να εκτιμούμε αυτά που έχουμε. Δηλαδή, αν δεν μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι με αυτά που έχουμε, ποτέ δεν θα είμαστε.
4: Έλατε.
5: Γιατί είναι εσωτερικό, όπως και να το κάνουμε. Είναι θέμα περισσότερο προδιάθεσης και λιγότερο εξωτερικό θέμα η ευδαιμονία. Καλή σας μέρα.
4: Γεια σου, αγαπητέ μου Στάθη, από το Σικάγο.

0: 14 λεπτά μετά τις 2, 2-11-10-80-8-8-0, radio@parapolitika.gr, Ηλίας Ελιμάς, η Θησαυρούλα και ο Άγρυπνος και ο κύριος Χρήστος από τον Καρέα. Γεια σου Χρήστε.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Υποκλίνομαι.
0: Γιατί πράγμα?
1: Γενικώς, κοίταξε, αυτό δεν είναι... Σου πάρω χρόνο τώρα για αυτά. Τα εύσημα είναι δεδομένα γιατί έτσι επιτελείς ουσιώδες έργο και εσύ και ιδιαίτερα εσύ και η σεβαστή...
2: Status FM, σταθμός στους 107
1: και
2: 7.
1: Μας και τα λοιπά, τους χαιρετώ όλους. Κοίταξε, δεν θέλω να πλατιάσω, δεν θέλω να κάνω μεγάλη εισαγωγή. Θέλω να πάω περισσότερο στην Άγια Πράξη. Ευδαίμων, ευδαιμονία, κακοδαιμονία. Εάν κοιτάξουμε αυτές τις λέξεις στο λεξικό των Λίντελ εντ Σκοτ, έχουν κάνει μια φοβερή δουλειά από το 1900. Δηλαδή παίρνουν τη λέξη ευδαιμονία και σου την τιμολογούνε ότι είναι ο καλός δαίμον και κακοδαιμονία είναι οι κακοί δαίμονες που έχουμε μέσα μας, και μετά περιβάζουν στα έργα όλων των φιλοσόφων που είναι αυτές οι λέξεις, για την εντελέχεια, για την πολλά και άλλα. Εν πάση περιπτώσει, τι είναι αυτός ο καλός δαίμον? Είναι η καλή ψυχή, είναι τα καλά, ας πούμε, συναισθήματα, είναι η καλή αίσθηση? Κατά τον Πλάτωνα, στην πολιτεία του, μετά το τέταρτο κεφάλαιο και τέταρτα, βρίσκουν οι λειτουργίες της ανθρωπίνης υπάρξεως, δηλαδή το αίσθηκτο, τα σπλάχνα, το επιθυμητικό δηλαδή. Μετά το θυμοειδές, δηλαδή τι είναι η συναισθηματική μας, το συναισθηματικό φάσμα από την λύπη, την στενοχώρια μέχρι την οργή και πάντα τα διάφτα. Μετά πάει στο λογιστικό που είναι η επιδερμίδα του εγκεφάλου, που είναι αυτό η προσωπικότητα ή τα πολλά προσωπία ή τα πολλά εγώ που έχουμε για να αμυνόμαστε στους εσωτερικούς δαίμονες. Και εδώ πάλι ο προβληματισμός, αν προχωρήσουμε παρθενικά από κάποιον που σε αυτό το θέμα θέλω να πω για μένα ότι δεν έχω κανένα πτυχίο και από μια αγωνία υπαρξιακή έκανα αυτή την μελέτη, και έτσι δεν χρειαζόταν γρήγορα να παπαγαλίσω κάτι για να πάρω το πτυχίο για να γίνω ο νηπιαγωγός, ο

0: η βελόνα για κάποια παθήματα, κάποιες ανάγκες που δεν έχει κάνει, δηλαδή κακή γέννηση, κακή διατροφή, έλλειψη στοργής, αγάπης δηλαδή, προστασίας, και ο οργανισμός, το αίσθηκτο, έχει αυξήσει την τάση των κτύπων της καρδιάς, την πίεση του αίματος, ή πήγε στην παρασυμπαθητική λειτουργία και έγινε ήρεμος και πλαδαρός με την ελπίδα να γιατρέψει κάποια στιγμή, ας πούμε, την όποια κατάσταση σε την βρεφική ηλικία και στην υπιακή, τότε η ιατρική πάει περίπατο. Είναι η ιατρική των συμπτωμάτων και όχι της ιαματικής θεραπείας των βασικών αιτιών. Δηλαδή, πώς ό,τι φάρμακα και αν πάρω, εάν είναι κολλημένη η βελόνα, αν δηλαδή έχει εκτραπεί το σημείο ισορροπίας μεταξύ συμπαθητικής και παρασυμπαθητικής λειτουργίας, είτε προς το ένα άκρο είτε προς το άλλο, εγώ θα είμαι συνέχεια υπό ομοιρία των φαρμάκων. Και έχουν εντοπίσει τώρα ότι οι καρδιοπάθειες και τα λοιπά είναι της συμπαθητικής λειτουργίας, και ο καρκίνος και οι λευκαιμίες είναι της συμπαθητικής. Δεν θέλω να πάω πολύ μακριά.
1: Μην πας.
0: Ξαναγυρίζω πάλι και λέω τελικά τώρα, πώς θα κάνω εγώ. Ο Αριστοτέλης τώρα λέει, για να γίνει αυτό, για να γίνει η ευδαιμονία, πρέπει εγώ να καθάρω μέσα μου τα όποια παθήματα, ή τα δαιμόνια δηλαδή, είναι η πόνη, ο πόνος. Εξού και έκανε αυτό το φοβερό ορισμό της αρχαίας τραγωδίας, «Εστινούν τραγωδία μίμησης πράξεως», και καταλήγει στο τέλος ότι η κάθαρση θα γίνει, θα επιτελεστεί διελαίου και φόβου, δηλαδή να το κλάψω, να φοβηθώ, όπως είχα φοβεί, όχι γιατί πρέπει να το κλάψω, εάν μέσα μου δηλαδή έχω κρατήσει το κλάμα, και οι άντρες δεν κλαίνε, ο Καζαντζίδης λέει κλαίνε, λοιπόν, ό,τι και να πω είμαι λάθος, γιατί ο εγκεφαλικός φλοιός, η φύση δηλαδή, δεν εξέλιξε τον εγκεφαλικό φλοιό, την λογική των όργανων, πάλι κατάλληλα στο τέλος, για να γίνει δικηγόρος, γιατρός, για να μην δίνει αποδείξεις, για να πάρει το μεγάλο τζίπο ιδέες και τα λοιπά. Ήταν πώς θα βελτιώσω μέσα μου να φτάσω στην ευδαιμονία, δηλαδή όσα περισσότερα παθήματα καθάρω, τόσο δεν θα έχω, τόσο θα αποκαταστήσω την σωματική υγεία, την συναισθηματική υγεία και την ηρεμία της σκέψης, δηλαδή την ευεξία. Δηλαδή τώρα πάλι στην πράξη, τι κάνω εγώ τώρα. Πού να είσαι τώρα και σε έχω χάσει, μικρέ μου φίλε, παλιέ μου φίλε, Γιώργο Θανάση. Αυτό.
1: Θαλάσσι.
0: Ναι.
1: Από το μικρό ήρωα. Ναι.
0: Αυτό που έβαλες, μένα μου θύμισε τα παιδικά μου χρόνια.
1: Ναι.
0: Παίρνω αυτό και πάω και λέω, πώς ήμουν τότε παιδί. Και νιώθω ό,τι έχω μέσα στην πράξη, σταματάω τις αναλύσεις. Οι αναλύσεις είναι της πλάκας. Είναι περιγραφή, ατέρμονος περιγραφή, για να αποφύγω να πάω στο κλάμα, να πάω στην λύπη ή και στην χαρά.
1: Μάλιστα.
0: Μετά. Γι' αυτό και λέει, όσο περισσότερο είναι, κάνω μια παρένθεση, πονάει κάποιο σώμα.
1: Μόνο, μην το ανοίγεις τόσο πολύ, γιατί χάνει τον ερμό του κανείς.
0: Έχεις δίκιο, πραγματικά. Λοιπόν, πάω μετά και λέω, χρόνια χελιδόνια που πετάξατε, που είναι η ευτυχία που μου... Γιατί η τέχνη τελικά, η μουσική, ο ποιητής, ο μουσικός, πάει συμβολικά και αυτός να πιάσει αυτό το πρόβλημα. Αν είμαι τώρα εγώ λίγο έξυπνος, θα πω, θα το χρησιμοποιήσω αυτό για μένα, και θα πω τελικά ότι πώς περάσαν τα χρόνια. Περνάω

0: καθίσω πάλι στην οδό Αθηνάς, στην οδό Σταδίου και βλέπω τα ελάχιστα νεοκλασικά και λέω πώς ήταν παλιά η Αθήνα και πώς είναι τώρα και πώς κατέστρεψε αυτός ο λαός, ας πούμε, την μόνο και μόνο για να έχει τσιμέντο.
1: Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω. Ακόμα και σε προηγμένες κοινωνίες όπως οι Ολλανδοί, στις περιόδους που επετράπει να αλλάξει η δομή της πολιτείας, γκρεμίσανε κτίρια του Μεσαίωνα και χτίσανε τσιμεντόσπιτα. Απλά δεν τους το επέτρεψαν να το κάνουν πολύ καιρό. Οι άνθρωποι έχουν την τάση να καταστρέφουνε, επειδή σου λέει τι θα κάτσω εγώ να περάσω όλη μου τη ζωή και να είναι η τουαλέτα έξω, ο καμπινές που λέγαν τότε. Θα κάνω τσιμέντο να τον βάλω τον καμπινέ μέσα. Δηλαδή οι άνθρωποι ό,τι τους επιτρέψεις το κάνουνε. Αφού είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πρώτος κάντε την Ελλάδα Λίβανο με τη στάση που κράτησε και μετά ήρθανε οι Χουντέοι και αποτελειώσανε το σκηνικό, τι μπορούμε να επέτρεψαν, προέτρεψαν είναι η καλύτερη λέξη, το λαό να γκρεμίσει τα πάντα.
0: Ναι, εγώ τώρα δεν πάω εκεί.
1: Ναι, αλλά εκεί πάει το πράγμα. Μαζίσω.
0: Αλλά τώρα εγώ θέλω να κάνω την κάθαρσή μου. Εγώ τώρα τους έχω αυτούς. Okay. Δεν με ενδιαφέρουν αυτοί. Λέω τελικά ότι υπήρχαν κάποια νεοκλασικά. Δεν πάω τώρα στην τουαλέτα που είναι έξω. Εκεί έχεις δίκιο. Αλλά εδώ τώρα πάω ότι καταστραφήκαν ένα το παλατάκι που ήταν πάνω.
1: Μα ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή υπάρχει η γενική καταστροφή. Υπάρχει η γενική καταστροφή της γλώσσης, της γλώσσας μας. Δηλαδή μια αυτοκτονία ενός λαού. Που σημαίνει τελικά ότι έχουμε πάρει λάθος δρόμο. Η παιδεία τελικά, αυτή η παιδεία που λένε όλοι, μα για την παιδεία, τι είναι παιδεία αυτό. Αυτό που έχουμε τα παιδιά μας, τα έχουμε καρατομήσει την παιδική τους ηλικία, έχουν μέσα τους φοβερό μίσος, φθόνο. Επέτρεψε μια μικρή παρένθεση, ακόμα και ο Χριστός που είχε πάρει ελληνική παιδεία, ναι, στο Καταλουκάν, στο 14 κεφάλαιο, 23, 24, 25 παράγραφο, λέει αυτός που θέλει να με ακολουθήσει και δεν μισεί τον πατέρα αυτού, δεν μισεί τη μάνα αυτού, δεν μισεί τη γυναίκα αυτού, δεν μισεί τα παιδιά του, τους αδελφούς και τον ίδιο τον εαυτό του, ου μαθητής βουλευτές, δεν είναι ικανός να γίνει μαθητής. Το ρώτησα αυτό το πράγμα σε μερικούς αρχιματρίτες, δεσποτάλες και τα λοιπά και μου λέγανε παραμύθια. Ναι, αλλά κατά ελευθερία βούληση του ανθρώπου. Τι είναι, δεν είναι ότι πρέπει να μισήσει κανείς. Είναι ότι ο τρόπος που μεγαλώνουν τα παιδιά τους, τα μεγαλώναν τότε οι Εβραίοι με περιτομές και τα λοιπά και τα λοιπά, οι Μουσουλμάνοι μετά, δηλαδή είναι φύση αδύνατον στη σημερινή εποχή και στη σημερινή εποχή που πιέζουμε τα παιδιά από τα 3 χρόνια για να γίνει ο μελλοντικός γιατρός, ο μελλοντικός δικηγόρος για να πάρει την πελατεία του μεγαλογιατρού, του μεγαλοδικηγόρου και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι φύση αδύνατον να μην έχει μέσα μίσος. Και ο μεγαλοδικηγόρος στην Βασιλή της Σοφίας να πλακώνει στο ξύλο την άλλη δικηγορίνα συνάδελφό της επειδή δεν είχε κάνει κάθαρση παθημάτων.
1: Πρέπει να πάμε σιγά σιγά προς το φινάλε, γιατί είναι πολύ που περιμένει.
0: Το έχω φτιάξει ήδη, ναι, ότι πρέπει να φύγω κάποια στιγμή από την ατέρμονο περιγραφή το τι είπε ο ένας τύπος και να πω τελικά εγώ τι κάνω. Μου βάλεις πρωτήτερα πίες να βάλεις την του Δόκτωρ Ζιβάνκο, μου φαίνεται, τη μουσική του Πάστερνακ.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, κάτι πήγε και μετά. Ή του, όταν ακούω τον μικρό που λέει εκεί η βάρκα.
1: Ναι.
0: Μου θυμίζει το Όφενμπαχ τη βάρκα ρόλα. Εγώ τώρα δεν με ενδιαφέρει να το περιγράψω. Το περιγράφω εδώ έτσι κατά ανάγκη. Για να επικοινωνήσω, ας πούμε, διανοητικά. Αλλά πάω στο συναίσθημα πώς θα ενεργοποιήσω, διότι όλες οι αισθήσεις πάνε στο συναίσθημα και δηλαδή έβλεπε ο καημένος, εντός εισαγωγικών ή εκτός, καθένας πάει, καλά, ο πατέρας, ο οποίος δεν σκοτώθηκε ο γιος του, και η κρίση του έλεγε να ψοφήσει η γίδα του γείτονα. Δηλαδή να σκοτώθηκε.
1: Πάμε τώρα προς το φινάλε, καλέ μου, συγγνώμη.
0: Το δηλαδή, φινάλε είναι ότι...
1: σύντομα όμως.
0: Κλάψτο.
1: Ναι.
0: Βρίστο. Για να γίνει η κάθαρση. Με το να περιγράφω εγώ τις γνώσεις μου, είμαι ακόμη παραμένω στην κακοδαιμονία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Τα σέβη μου σε όλους.

0: με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυρες σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά, ραδιοβάρκα, ο Άγρυπνος, όλα τα βράδια της εβδομάδας. 2-11-10-80-8-8-0 και radio παπάκι πάει στην ποταμιά. Όχι. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Γεια σου Κέτη από την Κυψέλη.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλώς την.
3: Απόψε ξεκίνησε πολύ ωραία η εκπομπή με την κυρία, πώς λένε?
2: Τη Δήμητρα.
3: Την κυρία Δήμητρα, ναι. Χάρηκα πάρα πολύ δηλαδή με αυτή την εξέλιξη. Και η παρατήρηση που έκανες μετά, που είπες ότι ρωτάει τον ασθενή που βλέπει στον ύπνο του τι έχει. Αυτό είπε.
2: Όχι, δεν είπα ύπνο. Εγώ δεν είπα τίποτα για ύπνο.
3: Ναι.
2: Είπα ο Ιπποκράτης ζητούσε από τους ασθενείς. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
3: Δεν έχω ραδιόφωνο.
2: Κάτι δεν ξέρω τότε.
3: Τίποτα δεν έχω.
2: Λοιπόν, ο Ιπποκράτης ζητούσε από τους ίδιους τους ασθενείς να κάνουν διάγνωση. Και
3: ναι,
2: να προτείνουν
3: αυτό γινόταν,
2: τρόπο...
3: αυτό γινόταν με το περίφημο ενύπνιον, όπως λεγόταν.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
3: Ναι, στα σκληπία μέσα, όταν πήγαινε ένας ασθενής, υπήρχε ο ιερέας γιατρός, ας πούμε, με τον οποίο συνομιλούσε. Εκεί έδινε ο καθένας ό,τι μπορούσε. Αν είχε λεφτά, πλήρωνα. Αν δεν είχε, έδινε κάτι από τη σοδειά του, ας πούμε, ό,τι μπορούσε. Λοιπόν, αυτός λοιπόν, αφού μίλαγε πρώτα με το γιατρό, ιερέα, μετά τον έβαζαν, πλαινόταν, έκανε ειδική διατροφή για μια-δυο μέρες και μετά τον έβαζαν και κοιμότανε. Προφανώς του δίνανε και κάτι για να κοιμηθεί βαθιά. Και εκεί μετά εκεί έβγαινε και η διάγνωση του, δηλαδή αυτό που έβλεπε στον ύπνο του, που του έλεγαν οι θεοί, τι ο Ασκληπιός συγκεκριμένα, και έτσι γινότανε. Και μετά το έλεγε και του έπαιρνε και τη θεραπεία. Εκεί πάντοτε σε ασκληπία υπήρχαν και στάδια, γιατί γινότανε και γυμναστική. Οι θεραπείες συμπεριελάμβαναν και γυμναστική. Ναι. Και θέατρο. Γι' αυτό υπάρχει και στην Επίδαυρο αυτό. Τα έχουμε βρει αυτά. Λοιπόν, τώρα αυτό που θέλω εγώ είναι, επειδή η κοπέλα που είχα βρει για ζωγράφο, η ζωγράφος που είχα βρει για να με βοηθήσει επειδή δεν βλέπω καλά, της ήρθαν όλα πολύ δεξιά και δεν έχει τώρα, εργάζεται, περίμενε μια δουλειά, τέλος πάντων. Και τώρα θέλω, ψάχνω πάλι ζωγράφο, κάποιον που να θέλει να έρθει να συνεργαστούμε. Αυτό ήθελα να ανακοινώσω.
2: Εντάξει, αν ακούγει κάποιος και ενδιαφέρεται, θα με πάρει και θα του δώσω το αριθμό του τηλεφώνου.
3: Ναι. Αυτά.
2: Να είσαι καλά.
3: Να είμαστε όλοι καλά και για χαρά.
2: Καλή δύναμη, για χαρά.

0: με τα παραπολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος, ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί, η ειδική έκδοση «Ημέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-88-80 2-11-10-88-80
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-80 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου Δήμητρα από τον άλλη μου.
2: Καλημέρα Μάνο.
0: Πώς
2: αγαπητέ.
0: Πας. Καλά.
2: Έχουμε λίγο καιρό να τα πούμε.
0: Ναι, εσύ πώς είσαι.
2: Καλά, εντάξει, είχα αρκετά τρεξίματα και το βράδυ δυσκολευόμουν να μην ξαγρυπνήσω, οπότε... Ναι, αλλά σήμερα εντάξει, είπα να τα πούμε.
0: Οκ, okay. Χαρά σε ακούω.
2: Και, λοιπόν, ναι, εντάξει, καλά είμαστε. Okay. Ευδαίμονες.
0: Okay.
2: Λοιπόν, για μένα η ευδαιμονία είναι βέβαια κάτι... που εσωτερικά καλλιεργείται, αλλά θεωρώ ότι για να καλλιεργηθεί αυτή η ευδαιμονία μέσα μας και να νιώθουμε καλά, πρέπει και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε να είναι αντίστοιχα. Δηλαδή να μας δημιουργεί αυτή την ευδαιμονία. Γιατί άμα δεν αντιλαμβανόμαστε αυτά που είναι γύρω μας έτσι που τα επιθυμούμε, ώστε
0: δεν
2: να νιώθουμε...
0: Δεν
2: έτσι
0: γίνεται.
2: Δεν είναι.
0: Όχι, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είναι το περιβάλλον, τα πράγματα γύρω μας έτσι όπως τα επιθυμούμε, εάν δεν προσπαθήσουμε να τα φτιάξουμε εμείς.
3: Έτσι όπως... Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Ναι, εννοείται.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Υπάρχει πρόβλημα, γιατί υπάρχουν πράγματα έξω από εμάς που δεν μπορούμε να τα καθορίσουμε, έτσι δεν είναι.
0: Υπάρχουν, αλλά δεν τους δίνουμε σημασία απλώς.
2: Αυτό ναι, αυτό ναι.
0: Δηλαδή δεν δίνουμε δεκάρα τσακιστή, πώς να σου πω.
2: Ναι, το κατάλαβα.
0: Εγώ έχω ένα διακόπτη μες στον εγκεφαλό μου. Αλήθεια, γελάς, αλλά είναι έτσι.
2: Μερικές φορές το βγάζεις και έξω, το έχω διαπιστώσει.
0: Όχι μερικές φορές, πάντα. Δηλαδή ξέρω που το πας, αλλά σου λέω ένα πράγμα. Εδώ παίζουμε ραδιοφωνικό. Άκου, παίζουμε ραδιοφωνικό. Να πω κάτι Δήμητρα.
2: Ναι βέβαια.
0: Ναι, άσε με όμως. Παίζουμε ραδιοφωνικό τάβλι μέχρι εξάρες. Όποιος νομίζει ότι θα του επιτρέψω να φέρει εφτάρες, να πάρει το τάβλι να πάει σε άλλη παραλία.
2: Σωστό.
0: Να παίξει μόνος του.
2: Έτσι.
0: Ναι, δηλαδή χωρίς όρια τα πράγματα γίνονται γραφικά. Και το τελευταίο που θα ήθελα να κάνω είναι στον εαυτό μου είναι αυτό, να γίνω γραφικός, επομένως ηλίθιος.
2: Όχι, όχι, είμαι μαζί σου σε αυτό, εννοείται ότι πρέπει να δράσεις έτσι ώστε να προφυλάσεις
0: το ακροατήριο πρώτα απ' όλα προφυλάσεις.
2: Ακριβώς, κάποια πράγματα, κάποιες αρχές, έτσι.
0: Ναι, και αυτοί που βασικά προφυλάσσονται από τις ενέργειές μου είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι που μας ακούνε.
2: Ναι, ακριβώς. Καταλάβες. Ακριβώς, βέβαια το κατάλαβα.
0: Μπορεί κάποιοι να θυμώνουν μαζί μου, αλλά εμένα μου έχει τύχει μέσα στα χρόνια να μου πει άνθρωπος, ξέρετε εκείνη την ημέρα που μου κλείσατε το τηλέφωνο με νευριάσατε, αλλά μετά κατάλαβα ότι είχατε δίκιο.
2: Ναι, το πιστεύω.
0: Ναι, βέβαια το πιστεύεις.
2: Αλίμονο.
0: Άμα λέω κάτι είναι αλήθεια πάντα.
2: Ναι. Είναι διαπιστωμένο δηλαδή. Δεν το λες έτσι από το...
0: Αυτό αδιαπιστωμενότατο.
2: Ακριβώς. Ωραία. Κοίταξε, εγώ πιστεύω με απλά πράγματα μπορεί κάποιος να είναι... να έχει την ευδαιμονία, να νιώθει καλά, να είναι ευχαριστημένος, χωρίς πολλά πολλά. Και αυτό που είπε και ο κύριος Βασίλης από...
0: Από τη Καβάλα.
2: Ναι, μπράβο. Ότι... σκεφτόταν την προηγούμενη ζωή του και ένιωθε καλά, ένιωθε όμορφα.
0: Ναι.
2: Παρόλο που τώρα είναι μόνος και λοιπά, αλλά έχει αυτό το όμορφο συναίσθημα και είναι σημαντικό όταν κοιτάμε πίσω να νιώθουμε ότι ήμασταν, αφήσαμε ένα θετικό αποτύπωμα.
0: Σωστό.
2: Και αυτό δημιουργεί αυτή την ευδαιμονία, δηλαδή το να νιώθεις όμορφα με αυτό που είσαι και με αυτό που κάνεις. Και με αυτό που αφήνεις γύρω σου, το αποτύπωμά σου τέλος πάντων. Και απορώ με μερικούς ανθρώπους και δει τους πολιτικούς μας πώς κοιμούνται ήσυχα και πού βρίσκουν, αν βρίσκουν αυτή την ευδαιμονία.
0: Μα δεν είναι η ευδαιμονία αυτό που ψάχνουν.
2: Ακριβώς.
0: Ο Αριστοτέλης λέει ότι η ευδαιμονία δεν είναι μία στιγμή χαράς και ευτυχίας.
2: Όχι βέβαια.
0: Είναι μία διαρκής κατάσταση. Οι άνθρωποι αυτοί είναι γομάρια. Διότι δεν ενδιαφέρονται ούτε για το ρόλο που παίζουν, τον κοινωνικό, τίποτε, ούτε για τη ρημάδα την Ελλάδα.
2: Αυτό,
0: για την Ελλάδα ρε γαμώτο.
2: Ναι.
0: Δεν ενδιαφέρονται.
2: Βρε Σιμανό, εκείνο το βράδυ που έγινε εκείνο το τραγικό δυστύχημα, το έγκλημα
0: στα Τέμπη, ναι.
2: Εγώ επειδή η καταγωγή μου είναι από εκεί κοντά,
0: ναι.
2: Όλο το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ, που είμαι ένα τίποτα, έτσι, ένας απλός πολίτης της Ελλάδας.
0: Ένα τίποτα μην το πεις, είσαι αυτό που
2: θέλω να
0: είσαι.
2: Πω, δεν είχα κάποια σχέση με όλο αυτό που έγινε, με αυτή την έννοια το λέω, ένα τίποτα. Λοιπόν, πετάχτηκα καταρχήν επειδή ακούω το ραδιόφωνο το βράδυ. Όταν άκουσα. Από τον κύριο Λεβίθη κιόλας το άκουσα.
0: Ναι, μα εκείνος ήταν στον αέρα εκείνη την ώρα.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πετάχτηκα επάνω και άνοιξα την τηλεόραση για να δω πού έγινε κλπ. Και μου φεύγανε τα δάκρυα από τα μάτια μόνα τους. Χωρίς να θέλω να κλάψω, χωρίς αυτό. Δηλαδή από το σοκ. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ πώς υπάρχουν άνθρωποι οποιοδήποτε χρώματος.
0: Μα υπάρχουν.
2: Υπάρχουν, αλλά δεν μπορώ να το διανοηθώ εγώ. Δηλαδή το θεωρώ. Δεν μπορεί να το συλλάβει ο νους.
0: Σύμφωνοι. Αν δεν μπορεί να το συλλάβει ο νους σου, θα είσαι πάντα δυστυχισμένη. Γιατί έτσι είναι ο κόσμος.
2: Έτσι είναι ο κόσμος.
0: Ναι. Όσο πιο γρήγορα καταλάβει κανείς πώς λειτουργεί το κόλπο γύρω του,
2: ναι.
0: τόσο το καλύτερο γι' αυτό είναι. Απλώς. Δεν θυμάμαι ποιος το λέει αυτό, ειλικρινά δεν μπορώ να το θυμηθώ. Λέει, όταν κατάλαβα ότι ο κόσμος γύρω μου δεν αλλάζει, αποφάσισα να μην το επιτρέψω να αλλάξει αυτό σε μένα.
2: Εμένα, πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν,
2: πολύ ωραίο.
0: Είναι πολύ απλά μερικά πράγματα.
2: Ακριβώς.
0: Αν το σκεφτείς, δηλαδή.
2: Ναι, έτσι. Όχι, εγώ πιστεύω αυτά πρέπει να μας πεισμώνουν και να μας κάνουν να μην αλλάζουμε.
0: Βεβαίως.
2: Έτσι δεν είναι. Και διατηρούμε και την ευδαιμονία από την οποία νιώθουμε, έτσι.
0: Ναι, okay. Αν αυτός είναι ο προορισμός, ο σκοπός μας.
2: Ακριβώς.
0: Δεν είναι κάτι που έρχεται από μόνο του.
2: Όχι, πρέπει
0: να το σκεφτείς πρώτα
2: να
0: και
2: το
0: μετά να το καλλιεργήσεις.
2: Ναι, και στο μυαλό σου και να το.
0: Αλλά η πρώτη κίνηση είναι να το σκεφτείς. Γιατί
2: ναι,
0: αν δεν το σκεφτείς, πώς θα μπεις στην περιπέτεια.
2: Έλατε. Βέβαια. Μάλιστα, αυτά, πολύ ενδιαφέρον πάντως το θέμα και πιστεύω ότι εντάξει πέρα από τους ειδήμονες που έχουν εντρυφήσει στο θέμα και με τους αρχαίους μας και με τους πατέρες και όλους όσους ασχολήθηκαν με την ψυχή και όλο αυτό, τέλος πάντων όλο το θέμα της ευδαιμονίας, πέρα από αυτό σαν ένας απλός άνθρωπος που ζω σε αυτή την κοινωνία και βλέπω το περιβάλλον μου κλπ. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καλλιεργούμε, πρέπει να το υποστηρίζουμε και να σκεφτόμαστε θετικά και να προσπαθούμε αυτό που είπες, να το θωρακίζουμε αυτό το θετικό που αισθανόμαστε.
0: Ναι,
2: δηλαδή να μην αφήνουμε τους άλλους να μας αλλοιώσουν. Αυτό.
0: Δεν μπορεί κανένας να σε τελειώσει. Ούτε ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής σου δεν μπορεί.
2: Ακριβώς.
0: Αυτοί όλοι που λένε ότι αυτοκτόνησαν από έρωτα,
2: όχι,
0: είναι μπούρδες και μπαρούφες αυτά.
2: Ακριβώς.
0: Άλλες ήταν οι αιτίες που αυτοκτόνησαν και όχι ο έρωτας.
2: Έτσι.
0: Δηλαδή,
2: ο έρωτας ήταν η αφορμή.
0: Δεν ξέρω τι ήταν. Δεν με νοιάζει.
2: Ναι, ναι.
0: Το ζήτημα είναι ότι είναι ψέματα ότι κάποιος. Θα πηδήξω εγώ από το παράθυρο επειδή μία γυναίκα ερωτεύτηκε κάποιον άλλον. Δεν πάει να κουρεύεται και αυτή και ο γκόμενος.
2: Ας ερωτευτεί 10.
0: Ας ανοίξει και μαγαζί να την επισκέπτονται. Δηλαδή δεν με νοιάζει. Αλήθεια σου λέω.
2: Έτσι, όχι.
0: Δεν δίνω διάρα τσακιστή δηλαδή.
2: Λοιπόν, αυτό συνέβη σε κάποιον γνωστό μου, ο οποίος όταν τον εγκατέλειψε η μεγάλη του αγάπη, ας πούμε, όπως την έλεγε, τώρα μιλάμε επί φοιτητικών χρόνων.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και είχε πέσει να πεθάνει και κάποια στιγμή είχα θυμώσει τόσο πολύ μαζί του και του λέω συγγνώμη, είναι κατάσταση αυτή με σένα. Δηλαδή θα περάσεις τη ζωή σου στο κρεβάτι επειδή άρρωστος.
0: Επειδή ένα βούρλο βρήκε γκόμενο. Ας το βρήκε.
2: Σήκω επάνω και ψάξε άλλη. Σήκω επάνω και βγαίνω έξω να σε δει ο ήλιος. Και είχε κλείσει παντζούρια, μιλάμε τώρα για τέτοια κατάσταση.
0: Ναι.
2: Ναι, δηλαδή ένιωθε χαμένος αυτός ο άνθρωπος.
0: Τελικά
2: αντέδρασε, αντέδρασε τελικά. Ναι, γιατί είχα θυμώσει.
0: Μα δεν αντέδρασε επειδή είχε θυμώσει εσύ. Αντέδρασε επειδή θύμωσε ο ίδιος.
2: Ακριβώς. Ναι,
0: δεν πρόκειται
2: ναι.
0: να. Δηλαδή, μην πέφτουμε στην ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τους άλλους. Βεβαίως, επειδή είμαστε
2: εντάξει.
0: κοινωνικά όντα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.
2: Αυτό θα βοηθήσουμε.
0: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ναι.
2: Αλλά άμα δεν το θέλει μόνο σου,
0: αυτό
2: ναι,
0: είναι.
2: Σωστό.
0: Αυτό σωστό. Σου λέω, ναι.
2: Σωστό, σωστό.
0: Δηλαδή, μπορεί να λέει κάποιος ότι θέλει να γράψει ένα βιβλίο. Ας πούμε.
2: Ναι,
0: αν,
2: ναι.
0: αν το αναβάλεις αυτό συνεχώς, ποιος θα στο γράψει, ρε μεγάλε, άλλος. Όχι. Ή κάτσε παλουκό σου και γράφτο, ή μη μαζαλίζει τον... Όχι, μη μαζαλίζει τον έρωτα.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, δηλαδή κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά αν θέλεις να κάνεις κάτι, πρέπει να ξεκινήσεις να το κάνεις. Πώς λέει η διαφήμιση του Johnny Walker... Όλα ξεκινάνε με ένα βήμα και έχει έναν τύπο με ένα καπέλο και ένα μπαστούνι
2: ναι, ναι, ναι,
0: το αγαλματίδιο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό.
2: Με το μόνο... πρώτο βήμα.
0: Ναι,
2: με το βήμα
0: ναι, αυτό.
2: Ναι.
0: Ακριβώς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όλα τα υπόλοιπα είναι μπαρμπούτσαλα.
2: Έτσι, έτσι. Ή αποφασίζεις να χαράξεις το δρόμο σου έτσι που εσύ τον επιθυμείς ή παράτατα και μην το λες κιόλας.
0: Λέει το τραγούδι «Για μια αγάπη καινούρια θα χαράξω πορεία». Εσύ ήσουν για μένα μια παλιά ιστορία.
2: Μια παλιά ιστορία. Εσύ το έχεις γράψει.
0: Όχι,
2: είναι πολύ πιο παλιό.
0: Θα ήθελα, αλλά δεν το γράψω.
2: Είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο τραγούδι. Ωραία και τα δικά σου πολύ ωραία.
0: Να σε
2: που
0: καλά.
2: Τα ακούμε και κατά διαστήματα
0: να
2: εδώ στα παραπολιτικά.
0: Να σε καλά.
2: Ωραία, Μάνο μου, αυτά, την καλημέρα μου.
0: Δεν μου λες βγαίνεις καμιά ναι. ωραία βόλτα στον Άλυμο, δεν μένεις στον Άλυμο.
2: Ναι, ναι, ναι, έχω έναν σκύλο, ημίαιμο, το πήραμε από φιλοζωική.
0: Τε καλά ξύδιδικα.
2: Λοιπόν, γιατί πέθανε ο προηγούμενος και δεν μπορούσα να συνέλθω και τα παιδιά μου με ανάγκασαν να πάρω άλλον.
0: Καλά σου είπανε.
2: Και ναι, από τη στιγμή που άρχισαν να μου δείχνουν τα διάφορα παρατημένα από το ίντερνετ που τα βλέπανε ναι, και λοιπά και αποφάσισα μια μέρα μετά από 3-4 μήνες που είχαμε χάσει τον προηγούμενο
0: ναι.
2: και πήρα και πήραμε αυτόν τον διαβολάκο που έχω τώρα.
0: Γιατί το λέει διαβολάκο?
2: Γιατί με πάει αυτός βόλτα.
0: Καλά έτσι κάναμε, είναι όλο ενέργεια είναι. Είναι μωράκι, δηλαδή είναι...
2: Είναι 4 χρόνων τώρα, τον έχουμε 4 χρόνια.
0: 4, 7, λοιπόν... 28 χρονών παλικάρι δηλαδή.
2: Ακριβώς, ναι. πάνω στα νιάτα του, στην ακμή του.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, η πλάκα ποια είναι, ότι πάμε ας πούμε από μια διαδρομή, συνήθως είναι σταθερή, με μικρές παραλλαγές. Ναι. Λοιπόν, μερικές φορές, εγώ θέλω ας πούμε να τον πάω ίσια, αυτός σταματάει, στυλώνει τα πόδια... Και με τραβάει προς το δρομάκι, σε μια διασταύρωση λέμε.
0: Κάτι θα του μυρίσει εκεί.
2: Ναι, θέλει ναι. να πάει από εκεί.
0: Να μυρίσει.
2: Οπότε αναγκαστικά ναι. τον ακολουθώ. Τι να κάνω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και σήμερα έκανα μια πολύ ωραία βόλτα. Πήγαμε με το σύζυγο προς τα κάτω, προς το Λαγονίσι, προς τα εκεί και βγήκαμε πάνω στο βουνό.
0: Έλα, ναι.
2: Λοιπόν, και
0: δηλαδή ώρα περπατάγατε.
2: Καλά, όχι περπατητό.
0: Α, με
2: το
0: συγγνώμη.
2: Το πήγαμε και μετά περπατήσαμε.
0: Ναι, οκ, ναι, οκ.
2: Λοιπόν, και καθίσαμε κάτω από ένα πεύκο και ήταν ένα πουλί που αφού έβαλα και το μαγνητοφώνησα με το κινητό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τέτοια ηρεμία, τέτοια γαλήνη, ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Και το κεράιδημά του
2: εννοείς. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά, ήταν ναι, πολύ όμορφα, ήταν και ωραία η μέρα σήμερα για βόλτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και χαλαρώσαμε λίγο.
0: Εν τω μεταξύ γιατί... έκανε, όπου σε ακούμπαγε η ακτίνα του ήλιου, ή το φως δηλαδή,
2: ναι, ναι.
0: έκαιγε απάνω σου.
2: Ναι, ναι, ήτανε, ναι, ναι, ναι.
0: Τα αρέστα του έδωσε ο καιρός σήμερα.
2: Ήταν πολύ ωραία. Εκεί κάτω είχε και ένα αεράκι έτσι. Κάπως φυσούσε ελαφρό,
0: ναι.
2: πάρα πολύ ελαφρό. Ήταν τέλειο η βόλτα, ήταν πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία, χάρηκα που σε άκουσα.
2: Κι εγώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, θα ξαναπούμε.
2: Λοιπόν,
0: σε περιμένω.
2: Καλή συνέχεια, ναι, ευχαρίστως. Θα τα πούμε σε κάποιο θέμα έτσι, να είμαστε και λίγο πιο, πώς το λένε, να έχουμε κάποια στοιχεία περισσότερα. Τώρα η ευδαιμονία είναι πιο, δεν είναι στο χώρο μου. Στο...
0: Okay.
2: Είναι πιο, για μένα, ας πούμε, είναι κάτι το γενικό. Δεν μπορώ να έχω μια άποψη πιο συγκεκριμένη.
0: Καλά τα είπαμε όμως, παρόλα αυτά.
2: Ναι, πιστεύω, εντάξει. Θα μας πουν οι υπόλοιποι.
0: Σε χαιρετώ. Γεια σου, Δημήτρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Επίσης. Γεια.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Τι θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
3: Τι εννοείς δηλαδή ψάρι φρέσκο?
4: Μπαρμπούνι με μουστάκι.
3: Με μουστάκι,
4: μάλιστα κύριε.
3: Σούρισε μας χανιά κατοστή και φέρτα.